κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Κι έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση

0: Era Sport 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Μην το συνδυάσετε καθόλου με την νίκη του Ολυμπιακού. Κουμπάρε, φίλες και φίλοι, αυτό θέλω.
2: Πρόσεξε, μετράω τις κουβέντες σου. Έχω έτσι τόση, μετράω τις κουβέντες σου.
1: Γιατί τα καθίσματα στα θέατρα και τους κινηματογράφους είναι σχεδόν πάντα κόκκινα?
2: Γιατί είναι σχεδόν πάντα, γιατί... Τώρα θα... είχα την κατάλληλη απάντηση, αλλά δεν θα την πω γιατί θα παρεξηγηθώ. Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, πολλοί αναρωτιόνται. Και σε φάση, ας πούμε, που έχει αναγκάστηκαν να βγουν οι άνθρωποι και να λένε γιατί. Πόσες φορές έχετε μπει σε ένα παλιό κινηματογράφο και σε ένα θέατρο και τα καθίσματα είναι πάντα κόκκινα? Αμέτρητες αίθουσες, εγώ θυμάμαι σειρές ολόκληρες, τα καθίσματα. Μάλιστα σου φτιάχνει και ένα οικείο σκηνικό, έτσι δεν είναι, πριν ξεκινήσει η παράσταση. Δηλαδή, άμα δεν πεις να δεις έτσι τα κόκκινα καθίσματα, λες τι γίνεται. Σε μια εικόνα που είναι τόσο συνηθισμένη, που σπάνια έχουμε αναρωτηθεί γιατί είναι κόκκινο χρώμα, ξέρω εγώ, και δεν είναι πράσινο, κίτρινο, άσπρο και τα λοιπά. Η ιστορία, λοιπόν, να το ξαναρχίσω, ξεκινά πολύ πριν από τους σύγχρονους κινηματογράφους, με την εξέλιξη των ίδιων των θεάτρων. Στην Ευρώπη, οι πρώτοι χώροι παραστάσεων συνδέονταν συχνά με την βασιλική εξουσία, τον πλούτο και την τελετουργία. Οι μεγάλες όπερες Ιταλίας σχεδίαζαν για να αντιπεσιάσουν το κοινό πριν ακόμη σηκωθεί η αυλαία, με περίτεχνη αρχιτεκτονική, χρυσές λεπτομέρειες, πλούσιο διάκοσμο και πολυτελή υφάσματα. Το κόκκινο ειδικότερα ήταν από παλιά συνδεδεμένο με τον πλούτο και την κοινωνική θέση, επειδή η παραγωγή ζωηρών κόκκινων βαφών ήταν ιστορικά δύσκολη και ακριβή. Το χρώμα εμφανιζόταν στα ενδύματα των βασιλέων, στους θρησκευτικούς χώρους και στο εσωτερικό σημαντικών κτηρίων, κουβαλώντας φυσικά μια αίσθηση κύρους.
2: Βασιλική πορφύρα που λέγαμε.
1: Μπράβο. Η παρακολούθηση μιας παράστασης ήταν κοινωνικό γεγονός. Οι θεατές ντύνονταν για να τους δουν

0: δραματικά χρώματα θεωρούνταν υλικό πρώτης κατηγορίας. Τα κόκκινα καθίσματα συνέβαλαν σε αυτή την αίσθηση ξεχωριστής περίστασης, ακόμη και όταν η δημοτικότητα της όπερας έφθινε, η παράδοση συνεχίστηκε στα θέατρα και αργότερα στους κινηματογράφους. Και εκτός από το κόκκινο χρώμα, να πούμε εδώ ότι ήταν καθοριστική και επιλογή του υφάσματος, μια και είπα για βελούδο, και το βελούδο κυριάρχησε. Γιατί? Γιατί συνδύαζε την άνεση και την πρακτικότητα με μια πολυτελή εμφάνιση. Επίσης τα πετσαρία είχε και ρόλο ακουστικό, καθώς απορροφούσε τον ήχο και μείωνε την ηχό που θα προκαλούσαν οι διάφορες σκληρές επιφάνειες γενικά. Και όλα αυτά έχουν μια εξήγηση. Και βέβαια για το κόκκινο να κλείσω το θέμα και να πω ότι ήταν και η ιδανική επιλογή, εκτός από όλα αυτά που σας είπαμε, ότι το ανθρώπινο μάτι είναι λιγότερο ευαίσθητο στα κόκκινα μήκη κύματος σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η ιδέα ότι τα κόκκινα καθίσματα απλώς εξαφανίζονται στο σκοτάδι είναι υπεραπλούστευση. Όμως το χρώμα πράγματι αποσπά λιγότερο την προσοχή όταν χαμηλώνουν τα φώτα, στρέφοντας το βλέμμα στη σκηνή ή στην οθόνη.
1: Αυτός δηλαδή ο λόγος δεν έχει να κάνει, ξέρω, ότι σε μια περίπτωση κινδύνου με κάποιο τρόπο.
0: Όχι. Σαφώς σου λέει ότι δηλαδή, όταν σβήνουν τα φώτα, το κόκκινο μαλακώνει. Αν ήταν άσπρο, ας πούμε, και ήταν σβηστά τα φώτα, θα βλέπεις το κάθισμα, καταλαβές. Θα φαινόταν το άσπρο. Δεν θα ήταν το μάτι σου πολύ πάνω στην σκηνή. Και βέβαια αυτό μόλις ήρθαμε τον στον 20ο αιώνα που γίνανε οι κινηματογράφοι ή έτσι αλλιώς και τα λοιπά, συνέχισε αυτές οι ιδέες.
1: Λοιπόν, ζούμε την απάντηση, ρε φίλε. Γιατί βάφουμε πράσινο το δωμάτιο?
0: Πράσινο?
1: Βέβαια, πράσινο το δωμάτιο. Γιατί συνδυάζεται το πράσινο χρώμα με την ηρεμία, την εφορία.
0: Α, μπράβο, μπράβο, σωστά.
1: Πρέπει, λέει, να το έχεις για να χαλαρώνεις. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις το πρασινάκι σου, χαλαρώνεις. Σου αρχίζει τη μουρμούρα η καλή σου, μπλου μπλου μπλου μπλου, γιατί αυτό, γιατί κοινοβάλλει, κοινοβάλλει, μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου, το πράσινο, λες το πανάθλιο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Όταν ήμουν στο περιοδικό, είχα γράψει ένα editorial και γενικά με αυτά που είμαι κάθε μέρα στους δρόμους, έλεγα ποιους να προσέξουν. Να προσέξουν, ξέρω εγώ, οδηγούς τρόλεϊ, διότι τα τρόλεϊ εκείνη την εποχή, θυμάσαι που φεύγαν τα καλώδια, σταματάγανε στα καλά καθούμενα, έπρεπε να πατήσει ο οδηγός ή να κόψει απότομα κτλ. Έπρεπε να προσέξουν, είχα γράψει, αυτοκίνητα τα οποία έχουν το σήμα του γιατρού πίσω κολλημένα. Από την εμπειρία μου, ρε παιδιά.
1: Γιατί όμως αυτό με τους γιατρούς?
0: Γιατί είναι λίγο επικίνδυνο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάω.
1: Αυτό που βλέπω ότι είσαι γιατρέ μου, το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Είναι φράση. Δηλαδή, για να δείξουμε κάποιος ένα τζαμί, το λέμε γιατρό. Γιατί?
0: Άντε, ρε.
1: Ότι όταν είχαν πρωτοβγεί τα αυτοκίνητα, οι μόνοι που δεν περνάγαν από άδεια να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν δίπλωμα ήταν γιατροί. Γιατί σου λέγανε, γιατρός είναι. Μορφωμένος άνθρωπος. Και δεν χρειάζεται να περάσουν εξετάσεις. Και επειδή ήταν πολλοί ατζαμίδες και κάναν συνέχεια ατυχήματα.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σχέση τώρα με τους γιατρούς.
1: Επειδή μου την έκφραση σου λέω. Εγώ
0: μηχανάκι από το 1981.
1: Την έκφραση σου λέω.
0: Ναι. Σου λέω, είναι λίγο περίεργο, όπως και κάποιες γυναίκες. Και βέβαια είχα γράψει και οδηγούς με πράσινα αυτοκίνητα. Διαβάζει ο Μπάμπης ο Παπαδάτος το κομμάτι.
1: Καλά σου κάνει. Ό,τι και να σου κάνει, καλά σου κάνει.
0: Λοιπόν, και μου λέει, γιατί τα πράσινα αυτοκίνητα? Γιατί, του λέω, έτσι, το πράσινο είναι ένα χρώμα αγαλίασης και όσο το παίρνει λίγο αγαλιαστός, έτσι του κάνω πλάκα, είναι λίγο αγαλιαστός, του λέω, μια και θα πάρει πράσινο αυτοκίνητο, ο αδερφισμός θα λέει και τα λοιπά, ζαμανφουτίστας. Τελειώνει η ιστορία. Δεν περνάει ένας μήνας και βάζει η τηλεόραση ένα έργο, δεν θυμάμαι τώρα την ταινία, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, κάνει τον πράκτορα εκεί του FBI μαζί με άλλον. Και κάποια στιγμή, όπως είναι η ταινία, δεν την είχα δει εγώ, ο Μπάμπης μου, όταν πήγαμε στην εφημερίδα. Και λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλά κάνουμε, το σωστό άνθρωπο παρακολουθούμε. Του λέει, του συνεργάτη, του λέει, άλλος για το πράσινο αυτοκίνητο, του λέει, έχει. Ο χαρδεπιστής είναι και η μακάκας. Και τέτοια.
1: Φίλε, μας το χοντρένιο.
0: Λοιπόν,
1: ο Ρόμπερτ.
0: Θέλω να σου πω, ο σεναριογράφος που έγραψε εκεί, είναι κάποιος σεναριογράφος.
1: Γάβρος θα ήταν.
0: Γιατί?
1: Μα λέει ο πνευματικά η πράσινο αυτοκίνητο το μακάκα, είναι γάβρος.
0: Το μακάκα μαλτακός.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, φίλε.
0: Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Αμερική.
1: Με προβληματίζεις. Με προβληματίζεις.
0: Στην Αμερική άλλη είναι
1: μπορεί
0: λέξη.
1: Μπορεί να πάνε άσχολο. Ναι, okay.
0: Μπράβο. Στην Αμερική αυτή είναι η λέξη. Δεν έχουν αυτή τη δική μας λέξη.
1: Οκ, οκ. Μποντζόρνο ατούτη. Καλημέρα στο κορίτσι μας καταρχάς. Επιτέλους, δάμε φως. Φάγαμε στη μάπα. Πόσες φορές το φάγαμε σήμερα?
0: Δύο μέρες. Παρασκευή, Δευτέρα ήταν σε
1: πρωί-πρωί να πούμε καλημέρα και στα αγόρια που πρέπει να κοιμάται, βέβαια.

0: φίλος μας Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Θα παίξουμε αυτά τα κουμπάκια που θα επιτρέψουν στον ήχο της αλήθειας να φτάσει καθαρός στα αυτιά σας. Και σήμερα 3 και 13, να ξέρετε. Το προσέχουμε αυτό. 3 και 13, έχουμε λίγο τις... Κάποιοι έχουν τις παραξενιές, εγώ δεν μπορεί να σημασία, αλλά τα, κάποιοι το μετράνε. 3 και 13, Παρασκευή και 13.
1: Το Παρασκευή και 13 είναι τέτοιο, ρε. Είναι Αμερικάνικο.
0: Ναι, εμείς έχουμε πιο πολύ το Τρίτη, γιατί Τρίτη έπεσε λίγο η πόλη. Και το έχουν συνδυάσει λέει, από τότε με την γρουσουζιά, ας πούμε, της ημέρας.
1: Δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τους ισπανόφωνους γενικά το Τρίτη και 13 γρουσούζι εκεί. Γιατί ισπανόφωνοι... πως έχει μια λέξη και τα λοιπά, λένε πάντα την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι, η ιστορία αυτή. Λοιπόν,
0: τη θεωρούν, λέει, το 13 το θεωρούν γρουσούζικο γιατί σπάει την αρμονία που δημιουργούν ο αριθμός 12, οι 12 μαθητές του Ιησού, οι 12 θεοί του Ολύμπου. Είναι ο επόμενος αριθμός μετά από αυτό το 12.
1: Οι 12 θεωρείτε... φυλές του Ισραήλ.
0: Ναι, όλο αυτό το 12 θεωρείται δηλαδή ότι είναι.
1: Του Χριστού.
0: Ότι είναι ότι ολοκληρώνει το 12.
1: Ναι, περισσότερο είναι για μας όπως το είπες, για μας τους Έλληνες, γιατί έπεσε η πόλη.
0: Ναι, ναι. Εμείς το έχουμε κολλήσει αυτό.
1: Αλλά βέβαια ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου του 1450.
0: Ήταν το Τρίτη όμως, έμεινε το Τρίτη. Ότι έπεσε Τρίτη πόλη και αυτή είναι.
1: Και έμεινε το 13 λόγω του ότι. Είναι αυτό που λες, κάτι σπάει την αρμονία του 12, κάτι τέτοιο. Να...
0: Είναι οι 12 άθλοι του Ηρακλή, οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 μαθητές του Χριστού, οι 12 ημάμιδες κτλ.
1: Σου είπα όμως για τους, άμα κοιτάξεις, άμα για τους Ισπανόφωνους, είναι λέει Τρίτη μην παντρεύεσαι και Τρίτη μην
0: ξεκινάς. Ναι, το λένε,
1: ταξίδι,
0: είναι έκφραση, αυτή είναι, όντως, αλήθεια είναι. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αναγκάστηκα εγώ να πω μια μέρα ότι ο Λουκάκης έχει δίκιο. Δηλαδή, γράφτο. Γράφτο να το παίξουμε τρέιλερ αυτό το πράγμα.
1: Ήταν Τρίτη και 13.
0: Είναι Τρίτη και 13. Είναι ιδιαίτερη ημέρα, μπορώ να πω. Αφού το είπα και αυτό, εντάξει. Θα πάω αξιολογικά μετά. Ξέρω τον Νέαδη λοιπόν στην κονσόλα των ήχων. Δημήτρης Λουκάκης, Κρυστάω κοντά στα μικρόφωνα της Ελλάδας. Θα παίξουμε μπαλίτσα μέχρι τις 8. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 2 ώρες γεμάτες. Να τα πούμε όλα με την ησυχία μας, χαλαρούιτα. Παίξτε μαζί μας μπαλίτσα, μπείτε στο γήπεδο, φορέστε σορτσάκι, φανέλα και ό,τι παπούτσια γουστάρετε, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρο, πατινάζ, βατραχοπέδιλα, τα πάντα όλα κάνουμε. Εμείς τα δεχόμαστε όλα εδώ τα μηνύματά σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας. Η μία είναι η παλιά, το πενταψήφιο της News Phone, το 54160. Γράφετε στο κινητό σας τη λέξη Sport, Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, παίζα γράμματα, αφήνετε ένα κενό. Γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Υπάρχει μια μικρή χρέωση ενός απλού μηνύματος. Αν θέλετε να τα αποφύγετε, πάτε στις άλλες μεθόδους επικοινωνίας που είναι πολύ πιο οικονομικές. Έτσι δεν στοιχίζουν τίποτα παρά μόνο να έχετε μια σύνδεση στο ίντερνετ. Η μία είναι το mail μας, rasport@papakier.gr, το rasport μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Η άλλη πλατφόρμα επικοινωνίας είναι το Messenger, η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, όπως τα ακούτε. Λατινικούς χαρακτήρες, ελληνικούς, γκρίκλες, τα μας βρείτε, δεν μας κάνετε. Και η τελευταία αλλά πιο δημοφιλής είναι το Viber, έτσι, μια εφαρμογή που την έχετε όλοι στο κινητό και αν την έχετε πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε μέσα από αυτή την εφαρμογή. Απλή διαδικασία, μπαίνετε στην παρέα μας, γράφετε το μήνυμα, στέλνετε, απαντάει εδώ το κομπιούτερ της εκπομπής, για όλα έχουμε απαντήσεις. Πόση ώρα μπορεί να βράζει το μοσχαράκι, να του βάλουμε το αλατάκι. Περάκι θα μας τα πει εδώ τα γόρια μας, γιατί είναι και σεφ.
1: Ωραία, το βρήκα αυτό το θέμα.
0: Το θέμα, το βρήκα.
1: Το χτεσινό.
0: Αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άξι, αύριο, μην μου άγγεσαι τώρα. Να βάλουμε δεύτερο θέμα σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Ήδη από μόνη το βάλω.
1: Όχι, θέμα... γιατί είχα πει του Σταυρούλια, θα άκου το θέμα που θα ξεκινήσω.
0: Θα τα ακούσει αύριο. Έτσι κι αλλιώ ο Σταυρούλια δεν χάνει εκπομπή. Με τον Τσίκο μαζί αγκαλιά, δεν χάνει εκπομπή. Είναι όλη μέρα εδώ. Καλωδιωμένο.
1: Ακούει ο Τσίκο.
0: Ο Τσίκο είναι με το βακούι τη φωνή σου, πετάει αυτή κατευθείαν με τη μία. Ήμουν εδώ, ήμουν απορροφημένος μέσα, είχα πάρει χαπάρι και ξαφνικά βλέπω μια γλώσσα στα αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω τι έγινε ρε παιδιά.
1: Η Καλαμάτα έκανε το διπλό της χρονιάς,
0: Σου λέω, το έκανε το θέμα, το βάλε το θέμα μόνο της Καλαμάτα. παστέλωσε κανονικά.
1: Έλεγε ο Κοντός εχθές, ο ΠΑΟΚ θα μας φτάσει να πούμε στην κορυφή και τα λοιπά. Να τόσο κοντό μόνος του.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και έχει και μια υγρασία, δεν φοράει και μπουφάν στην κορυφή.
0: Δεν το έλεγα αυτό. Επειδή τσακωνόμουν με τον ξάδερφό μου, το μοίασμα της οικογένειας, έχω δύο ξαδέρφια που είναι από το σύνολο της μάνας μου και το σύνολο του πατέρα μου.
1: Κάτω φορές
0: το πίνω, παθνάκι, μόνο αυτά τα δύο μοιάσματα. Έτσι δεν. Κάνω μάλιστα και το όνομά μου. Και μόνο που το λέω ντρέπομαι, αλλά τι να κάνω. Κάνω την καρδιά μου πέτρα.
1: Ναι, αλλά επειδή είναι από τη μάνα, δεν έχει το επίθετο.
0: Όχι, είναι ο γιος του αδερφού του πατέρα μου.
1: Τότε τι από το σόι της μάνας σου λες.
0: Και από το σόι του πατέρα μου και από το σόι της μάνας μου, όλοι πάντα εκεί είμαστε. Οι μόνοι οι δύο που είναι αυτοί οι τρόποι της οικογένειας.
1: Χρήστος Κοντός δηλαδή.
0: Ναι, ρε. Χρήστος Κοντός και το λέει το όνομά μου και δεν ντρέπεται κιόλα. Του έχω πει να τα αλλάξει. Επειδή είσαι στην Ελβετία, να το κάνει Κρίστοφ. Κοντός τουλάχιστον μην μπερδεύουν δηλαδή. Καταλάβει γιατί μου χαλάει το image πώ θα γίνει. Αλλά ο αδερφός του, ξέρεις, τον οποίο τον πειράζω συνέχεια με μηνύματα και αυτά, του είχα προθέσει του άκου να δεις. Δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα και θα έχει ο Ολυμπιακός το θλιβερό ρεκόρ. Το μεγάλο ρεκόρ στα 6 παιχνίδια θα έχει κερδίσει, θα έχει παίξει με τους 4 τελευταίες βαθμολογίες. Και του έχει κερδίσει του τρει με ένα μηδέν.
1: Το
0: ένα στο 82, το άλλο στο 90. Και λέω: δεν θα κερδίσει Καλαμάτα γιατί μου λέει: δεν είναι οι τέσσερι, είναι η Καλαμάτα. Λέω: θα πάρει βαθμό η Καλαμάτα. Θα πάρει κάτι, θα κάνει Καλαμάτα με τον ΠΑΟΚ και θα του βάλει τελευταίο στη σειρά. Τελευταίο ο Βόλος, προτελευταίο ο Λεβαδιακός, μετά ο Όφη και μετά ο Στρασ. Οι μόνε ομάδε που έχει παίξει μέχρι εδώ πέρα.
1: Να, με τον Όφη που έπαιξε.
0: Έχασε και με εμά εντάξει πάλι. Στραβό εναντίον μονόθαλμου με μισή φάση. Οκ, και τι έγινε. Εντάξει,
1: έχει παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι δεν είναι.
0: Τι πέμπτος, τέταρτος από τέλος είναι.
1: Έχει παίξει με το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου.
0: Τελευταίος. Πρώτο τελευταίος Λεβαδιακός.
1: Και Καλαμάτα, έχει παίξει πράγματα.
0: Με τους τέσσερις τελευταίους, δηλαδή πάμε στη βαθμολογία, οι τέσσερις τελευταίοι είναι.
1: Και τώρα με ποιο παίζει. Αλλά ο Πανετολικός είναι λίγο μια γραμμή πιο πάνω.
0: Έχει κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες και μετά τρεις συνεχόμενες ήττες.
1: Στα κόκκινα είναι και η Κηφισιά. Που λέμε
0: 8 βαθμούς.
1: Στα κόκκινα είναι και η Κηφισιά και μετά αρχίζει ο Πανετολικός. Γιατί παίζει με τον Πανετολικό τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, η Κηφισιά μετά... τώρα στα κόκκινα, όταν ο τρίτος από το τέλος, μάλλον ο δεύτερος από το τέλος που βάζεται έχει ένα βαθμό και η Κηφισιά έχει 8, είναι έστω συν 7, δεν λες ότι είναι και.
1: Όχι, αλλά τους βάζει στα κόκκινα πάντα την τελευταία εξάδα γιατί θα παίξουν τα play out.
0: Εντάξει.
1: Την τελευταία εξάδα.
0: Σωστό.
1: Τους βάζει στα κόκκινα, τους 6 τελευταίους, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί και η Κηφισιά να έχει τώρα 8 και να έχει 28, ας πούμε, και να έχει 21 ο Βόλος τελευταίος. Λέμε τώρα, κάποια στιγμή θα αρχίσει τα play-off. Λέμε τώρα, έτσι. Τυχαία του είπα τώρα. Και να κάνει εγώ να πάει τρένο.
0: Τον πειράζω στην Ελλάδα.
1: Και δεν τα έχει δει. Δεν είδε τον Αστέρα Τρίπολης τι έκανε πέρυσι.
0: Θυμάμαι.
1: Τρένο.
0: Είναι παιδιά, έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα. Μην στραγωγήσετε. Έχουμε μπροστά μα λοιπόν, κατηφόρε, τα πάντα όλα.
1: Και ένα Βάργα το είδε στο παιχνίδι.
0: Τώρα. Τι παιχτούρα είναι αυτό. Τώρα έπαιξε, λέει. Δεύτερο παιχνίδι είναι και στο προηγούμενο που παίξε πρώτη φορά γιατί είχε τραυματισμό. Την Κωνσταντίνα, επιθετικό. Δανεικό από μια. Απιθανή ομάδα τώρα, δεν την ξέρω. Μια έτσι. Και μπαίνει μέσα, βάζει γκολ στο πρώτο παιχνίδι και χθε βάζει δύο γκολ, κερδίζει ένα πέναλτι και μια αποβολή.
1: Και την αποβολή του τσίφτη.
0: Χαρά είναι τα γόρη. Τι άλλο μπάσου κανένα επιθετικό. Κατευθείαν αυτά τα τρία γκολ.
1: Είχε ισοφαρίσει ο NDI λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και εδώ λέμε πάλι την ιστορία. Επαναφέρουμε το προχτεσινό τη ΑΕΚ που είχαμε και πολλά μηνύματα. Αν τελικά.
0: Αν είναι φάουλ ή δεν φάουλ.
1: Ή δεν είναι φάουλ.
0: Έχει πει μια μεγάλη με τον Παναγιώτη του Μαρούχα. Καμιά φορά τρώμε τα μουστάκια μας. Εντάξει, δεν συμφωνούμε με όλου, δεν έχει σημασία, αλλά έχει πει μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή του πιστών αυτή την τρομερή ατάκα. Δεν έχουμε δυναμόμετρο να ξέρουμε πόσο δυνατά τον βρίσκει. Γιατί δείχνει εδώ το χέρι τον ακουμπάει. Λέει τον ακουμπάει ή τον σπρώχνει. Η διαφορά. Έτσι. Για το αν θα δώσει να δώσει το
1: σπρώχνει. Η διαφορά στη ΣΑΕΚ το σπρώξιμο ήταν ότι ο αμυντικός, ο Κοστούλας, δεν έπεσε αλλά πήγε να ξαναμπεί στη φάση. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή θεώρησε και ο ίδιος ο παίκτης το μαρκάρισμα ήταν δυνατό, αλλά το θεώρησε κανονικό και πήγε να μπει στη φάση. Στην χτεσινή μας περίπτωση έπεσε κάτω. Το είδανε στο VAR, ελέγχθηκε τον γκολ, περιμέναμε κιόλας και μέτρησε κανονικά και λόγια τον γκολ του NDI, του ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου και έγινε το 1-1.
0: Είναι λεγόμενες γκρίζες φάσεις. 10 διαιτητές άμα τη δούνε. Η μισή θα σου πούνε είναι, η άλλη μισή θα σου πούνε. Οι 6 στους 10 θα σου πούνε είναι ή δεν είναι. Αντίστοιχα. Γκρίζες φάσεις. Δεν είναι δηλαδή το απόπειρα. Θα τη δουν και 10 θα πούνε 9 στους 10. Α, απέναντι. Είναι μοιρασμένο. Είναι εκεί στο 50-50. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Πιθανόν αν το βάζετε αυτό το γκολ μικρότερη ομάδα, θα τη τα κύρωναν. Κόντρα σε μια μεγαλύτερη.
1: Λες.
0: Πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν.
1: Λοιπόν, Πανιόνιος. 3-0
0: το time out, time out. Πριν πάμε εκεί, να πούμε πολύ έντονε αποδοκιμασίε.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και στην αρχή ηρεμούν με την κόλ τη σοφάρηση. Μετά με το που γίνει το 1-2, ειδικά μετά το 1, με το δοκάρι και το 1-3 που ήταν καπάκι. Που δείχνω πάω μια, μέσα σε ένα πεντάλεπτο μια εικόνα διάλυση. Αποβολή. Σε 3 λεπτά μέσα. Αποβολή, δοκάρι, γκολ. Το τρίτο. Και αρχίζει όλη την παβράζει. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Πρώτα, γιατί γκρινιάζουν οι οπαδοί, αλλά πρώτα αυτοί υποτίμησαν την Καλαμάτα. Γιατί δεν πήγαν στο γήπεδο. Σου λέει, έλα μωρέ, Καλαμάτα. Τώρα δευτεριάτικα 4 γκολ θα φάει. Αμ. Δεν είναι έτσι. Και τέθη θέμα, δηλαδή, εγώ έμεινα λίγο στο συναγερμό. Μήπως ακούσουμε καμιά καμπάνα για λύση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Όχι, δεν. Μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρεις. Ελλάδα είναι εδώ. You never know.
1: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, έχουμε 13. 28 Οκτωβρίου δεν έχει έρθει ακόμη. Έχει ακόμη.
0: Έχουμε. Δύο εβδομάδες έχουμε.
1: Πανιόνιος 3-0 τον ΠΑΟΚ και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πίσω μόνο από τη Μαρκό. Και 3-0 η αναγέννηση Καρδίτσας. Εντάξει, τα είδα τα γκολ και στα δύο παιχνίδια. Η αναγέννηση είχε εύκολο έργο εδώ που τα λέμε με την Ουραγό. Ζάκη.
0: Ναι, τόσο χάλια ήταν ο αγωνιστικός χώρος.
1: Πού?
0: Στην Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Τόσο χάλια.
1: Δεν είναι. Γενικά τα γήπεδα, μην ξέρω τι κάνεις τώρα και ανοίξω πάλι τώρα. Τα γήπεδα δεν υπάρχει. Και το είπα βέβαια στον αέρα στη μετάδοση όταν ήμουν στο Μαρκό στο Ποτζάκι. Εντάξει, λέει ο Ποτζάκης, ας μην γκρινιάζουμε κτλ. Δεν είναι θέμα, φίλες και φίλοι, ότι γκρινιάζεις. Όταν θίγεις τα κακό σκήμενα. Είναι επαγγελματικό, ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα του 2000 το 2026. Δεν είναι δηλαδή το 1980 και το 85. Που τότε οι μπάλες, άμα έβρεχε τις κλώτσαγες και ήταν 75 κιλά και τα γήπεδα ήταν χωράφια. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ένα προϊόν το οποίο εκμεταλλεύεται τεχνοκρατικά, να σας πω έτσι, κάποια κανάλια που πληρώνουν. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε που πλήρωνε το Metafilmnet και τα τέτοια. Που βάλανε προβολή στα γήπεδα και να υπάρχουν νυχτερινά παιχνίδια. Το πλήρωσε το συνδρομητικό. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, κάποιοι άνθρωποι βάζουν λεφτά για το προϊόν το οποίο αγοράζουν. Για να το παίζουν σε prime time zone και ούτω καθεξής. Να έχουν διαφημίσεις και τέτοια. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν υποδομές να γίνει μια μετάδοση, Φερρυππίν. Ή να μην βλέπει το γήπεδο και να είναι χωράφι. Και για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Αλλιώς ήταν οι ποδοσφαιριστές. Έβλεπα, προχτές μου έβγαλε το παιχνίδι με τη Γερμανία της Εθνικής Ελλάδος. Εκεί που βάλαμε, που βάλε τον κόλο Δελικάρη, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που πάει ο
0: το κούδε... περίφημο πια.
1: Όχι με αυτό. Όχι το Karate Kid. Ναι. Πάλι ένα που χάνει μια προηγουμένως μια ευκαιρία. Πάλι βγαίνει ο Κούδας. Πάει να τριπλάρει και τον τερματοφύλακα. Τον ψαρεύει τον τερματοφύλακα, στο πιάνει την μπάλα. Και στην επόμενη φάση ο Κούδας κάνει μια κάθετη. Μπαίνει ο Δελικάρης μέσα στην περιοχή. Και εκεί που τον παίρνει με προβολή, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο αμυντικός κτλ. Προλαβαίνει ο Δελικάρης να, πες το, να πλασάρει στην κίνηση επάνω. Και προλαβαίνει και τον τερματοφύλακα. Εντάξει, τώρα ο Δελικάρης ήταν. Και βάζει την μπάλα μέσα. Και βλέπεις ένα γήπεδο τρομερό. Και την αντίστοιχη εποχή, το χλωτάπιτα εννοούσα, στα δικά μας τα γήπεδα, να πούμε, ήταν χωραφωτσιμένο.
0: Έχω ένα φίλο που υπήρξε κάποτε πρόεδρος σε ομάδα και κάποια στιγμή είχε βγει και στη Super League. Και είχαμε βγει για καφέ κάποια στιγμή και μου λέει απελπισμένος. Του λέει: δίνουμε τα λεφτά για να φτιάξουν τα γήπεδα. Δεν μπορεί να φανταστείς λέει που τα τρώνε.
1: Α, καλά.
0: Πήγαινε, μου λέει: να, μου δίνει μια φωτογραφία, μου λέει: πάρε αυτό το καρεκλάκι. Βγες στην αγορά, δες πόσο κάνει και πόσο το χρεώνουν. Να το βάλανε. Και του λέω: τράβο στον εισαγγελέα. Δεν μπορώ, μου λέει: δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Πάει και μεθά τα βράδια, λέει. Δίνουμε τα λεφτά για να βαφτιστεί το προϊόν και πάει και τα τρώνε δεξιά και αριστερά.
1: Έτσι, μόνο στα γήπεδα.
0: Λαβάρα, απάνατη. Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πάμε μέχρι το τραγούδι. Σερβία και Ισπανία δοκιμάζουν σήμερα τι δυνάμει του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Έχουμε Ευρωλίγκα, αυτό που λένε διαβολοβδομάδα. Διπλή εβδομάδα τη λέω εγώ. Αλλά σα τη λέω και διαβολοβδομάδα, γιατί την ξέρετε οι περισσότεροι έτσι. ITT πράσινη, φιλοξενούμενη.
0: Έχουμε ματσάρα σήμερα γιατί είναι η επιστροφή του Ζωτς.
1: Έκανε και δηλώσει. Θα τα δούμε.
0: Χαμός,
1: θα τα δούμε αυτά. Κάτσε να πω λίγο τα ονόματα.
0: Στο γήπεδο σήμερα.
1: Το τραγούδι και μετά το τραγούδι θα τα σχολιάσουμε. ITT πράσινη, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Έρα Σπορ, Νόβα Σπορ 4 στι 9.30 και μισή ώρα αργότερα Ολυμπιακός θα κοντράρει την επίσης ΑΕΤΗ τη Βαλένθια. Θα σχολιάσουμε μετά και για τη Βαλένθια και για την Παρτίζαν. Έρα Σπορ και
0: η Παρτίζαν έχασε με την Ρεάλ. Ήταν στην αρχή ΑΕΤΗ, αλλά έκανε ήταν με την Ρεάλ. Έχασε 80.
1: Α, ναι.
0: Έχασε, ναι,
1: προχθές.
0: Λοιπόν, 10 πόντους.
1: Πάμε. Πολ Σάιμον, σαν σήμερα γεννήθηκε. Το 1941 ζει ακόμη ο άνθρωπος αυτός, ο Αμερικανός τραγουδοποιός, κιθαρίστος, γνωστό για τη σόλο καριέρα του κτλ. Συνεργασίες με τον Άρτα Γκρανφάγκελ και τέτοια, τον οποίο γνώρισε, ξέρεις πότε, Γκρανφάγκελ. Στο δημοτικό σχολείο γνωριστήκανε. Όχι να πει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο που.
0: Φίλοι από μικρά παιδιά.
1: Από μικρά παιδιά, φίλοι, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι είναι εκεί στα πανεπιστήμια, γίνονται συγκροτήματα που βάζανε αγγελίες εκεί στους χώρους των απένεψε. Πάμε, θα τα πούμε σε λίγο, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτει σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους 3 κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των 3 εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόι, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε, λέγαμε για το μπάσκετ. Ας σχολιάσουμε λίγο και για Παρτίζαν και για.
3: Πριν σχολιάσουμε, επειδή έχουμε Μερακλή πρωί-πρωί που θα έχει τα λεφτά για το και θέλει να δει αν θα μας κάνει το τραπέζι το βράδυ. Τα παιχνίδια που ζητάει το 1-0-8 Γυμνάσια με Ντόζα Νιούλς Ολντ Μπόις είναι άσος 1-0.
2: Από ημίχρονο.
3: 0-0 ημίχρονο.
2: Α, λες και το ημίχρονο, γιατί πέφτει.
3: Θα λέω, ναι, παίζουν ημίχρονο τελικό. Θα μου το έλεγε, μετά κάποιο και εγώ θα μου το ρώταγε. Και το άλλο το 9-12 το Red Bull Bragantino Cruzeiro. Τι Βραζιλία. Τεχά, εκεί παίζουν τα λεφτά τσεφίλε. Άσο από ημίχρονο, άσο τελικό.
2: Να δει την Παρασκευή που έλειπε που μου έλειπε ένα-δύο παιχνίδια, μπορεί να ήταν ο ίδιο. Εντάξει, το ένα ήταν βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, πες πάει στο καλό.
3: Ινδονησία,
2: το δεύτερο, πάω
3: Μιανμάρ.
2: Ναι, κάτι, δεν ξέρω εγώ, αχτή ελεφαντος του ήταν, δεν ξέρω που τι ήταν.
3: Και β' κατηγορία. Και γάμα κατηγορία, Παναγία βοήθα.
2: Λοιπόν, αυτό που μένει, πριν ξεκινήσουμε για Παρτίζαν και Βαλένθια, επειδή έβλεπα χτες χάζευα, δεν είχε και πολλά πράγματα, είδα μια ταινία με τον Ρότζερ Μουρ, γιατί έχει βάλει James Bond το Magenta. Όλες οι σειρές, ο Ρότζερ Μουρ είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός εμένα, όχι μόνο στον Μποντ, και στον Άγιο και στους Αντίζηλους με τον Τόνι Κέρτις. Δεν έχω χάσει, ας πούμε, και από μικρό παιδί δηλαδή, δεν έχω χάσει σειρά του. Και δεν είχε βάλει με τον Ρότζερ Μουρ και λέω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε τα περισσότερες ταινίες με James Bond και δεν θα βάλετε. Έστειλα χαρτί, email. Γιατί έβαζαν με τον Πιρ Μπρόσναν, είχαν βάλει τις ταινίες, Σον Κόνερι. Τον άλλο να πούμε, τον Τίμωθη Ντάλτον που πέρασε και δεν ακούω. Τέλος πάντων. Και δεν θα βάλετε. Και χάζεψα μία και μετά μπαίνω μέσα να δω. Συναντηθήκαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο. Φεύγανε μαζί, είτε είχαν εκεί. Γιατί το λέω αυτό για τους φιλάδρους που σακώνονται και κάνουν ιστορίες. Μια χαρά ήταν, αλλά το κλου για Μπουσέλ εκεί. Με ποιον έκανε χαβαλέμεναν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που είναι ιστορία, σκάει μύτη ένα κοριτσάκι, παιδιά, ξανθώ. 5 χρονών. Κάνει έτσι, φοράει ένα μαύρο, όχι μπουφάν, αυτά τα πιο ψηλά. Εντάξει, τώρα δεν είναι και χειμώνας. Και έχει μέσα μια ψυχή. Ανοίγει λίγο το μαύρο το μπουφάν. Έγινε ο Φουρνιέ. Πέντε χρονών και έχει μια άσπρη μπλούζα και μια φωτογραφία του Φουρνιέ με την τρέλα και βανέλα και το καπέλο. Κάνει ο Φουρνιέ έτσι. Και τρελαίνεται. Γιατί τράβαγε μάλλον ο μπαμπάς. Ξέρει. Έγινε ο καβαλές.
3: Ρε φίλε τα παιδιά τη. Τι ωραία που είναι τα παιδιά. Προχθές που ήμασταν με τις κάμερες και στο τέλος του ντερμπι, είχε μια χορηγός εταιρεία το βραβείο στον MVP που βγήκε ο Ρέτσος. Και ήταν ένα παιδάκι που είχε κληρωθεί τώρα μια διαδικασία με τον μπαμπά του κτλ. Το παιδί έτρεμε. Έτρεμε και μόνο στην ιδέα ότι θα πλησιάσει τώρα το Ρέτσο να του πάρει, ερχόταν πες, του υπέγραψε Φορτούνη στο καπέλο. Έπαθε κοκομπλόκο το παιδάκι δίπλα. Τα παιδάκια να πάω αυτά στο χρονό, 9, πόσο να του χαϊδεύω το κεφάλι του. Ήρεμα, του λέω εντάξει, το πήραμε. Πάρουμε κι άλλε, του λέω. Ήταν ξέρεις, ωραίο ρε παιδί μου, έτσι, με τα παιδιά πώς χαίρονται, έτσι, ναι, τους κοιτάνε με δέος.
2: Γι' αυτό, λέμε,
3: μάτια τώρα.
2: Γι' αυτό λέμε όλοι αυτοί που είναι ποδοσφαιριστές πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Γιατί είναι πρότυπα σε κάποια παιδιά. Λοιπόν, πάμε πρώτα Παναθηναϊκός γιατί με την Παρτίζαν. Ο Πενιαρόγια, διάβασα κάτι δηλώσεις του χθες, είπε, απένει με τα εύσημα τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό και είπε ότι δεν έχω εμβολία, ότι οι οπαδοί μας θα υποδεχθούν με σεβασμό τον Ομπράντοβιτς και ενθουσιασμό. Ποιος βγήκε, πήγε ένας παίχτης της.
3: Θα πει στο γήπεδο, λένε. Το ετοιμάζω, λέει, μυθική υποδοχή. Ναι. Για αυτή που το είχαν ετοιμάσει ο Παναθηναϊκό την πρώτη φορά που είχε έρθει ο αντίπαλο στο ΑΚΑ.
2: Ποιος ήταν αυτός ο παίχτης, δεν θυμάμαι, ένας που λέει εντάξει, θα τον αγκαλιάσω και θα τον φιλήσω, αλλά αφού τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το πει. Άμα μιλήσουμε, θα λίγο.
3: Και έχουν και αυτό το. Γιατί πέρυσι έφυγε Άτσαλα και με τον κόσμο να παίρνει 100% το μέρος του και γίνεται χαμός, το θυμάστε τώρα. Πόσο είχαν φτάσει με τη διοίκηση, με παίχτες, οι οπαδοί κτλ. Και τις ρίξαν απόλυτα τον Ομπράντοβιτς. Και ένας λόγος παραπάνω τον περιμένουν σήμερα σαν δικό τους άνθρωπο. Εντάξει, είναι μοιρασμένες οι καρδιές, παιδί μου. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν δύο αγάπες, τι να κάνουμε. Είπε προχθές ο Γιασκεβίσιος, λέει, λατρεύω τον Παναθηναϊκό, είμαι κομμάτι μου κτλ. Αλλά εντάξει, εγώ Ζάλγκηρης είμαι. Δηλαδή, αν μου πει πρώτη μου ομάδα, είναι Ζάλγκηρης.
2: Εντάξει, Θανάση, στο αεροδρόμιο ήταν. Αγαπητέ φίλε, τώρα που έτσι τυχαία άνοιξα το μήνυμα σου. Στο δρόμο βρεθήκανε. Για Μπουσέλε με Τζότζεφ κάνανε χαβαλέ. Άντε, αφού θες να σου πω και τα τέτοια. Και ο. Πες το να, ο Ντάνστον με το Λεσόρ.
3: Ρε, μια χαρά φίλη είναι όλη πλάκα μου κάνει. Και
2: τι?
3: Βγαίνουν έξω και οι οικογένειές τους και.
2: Ακριβώς.
3: Μαζί γιορτές, μαζί Χριστούγεννα. Γιατί χαζί.
2: Ο Ντάνστον, ξέρει ποιον έχει νονό, φίλε μου, Μπιλάρα. Το Σλούκα.
3: Τι να σου πω τώρα. Να με συγχωρείς τώρα, είναι στην ίδια πόλη Βαγιανίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης. Οι δύο στη Σπόρτινγκ, ο άλλος στην Μπενφίκα. Δεν θα μιλήσουν, δεν θα βρεθούν. Εδώ μάλιστα ο Ιωαννίδης που ήταν και πιο μακριά από αυτούς, ένιωσε και μοναξιά και πήγε ξενίκιασε και πήγε νίκιασε σπίτι. Να είναι κοντά και τρεις. Να όλη μέρα μαζί.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις. Τι πρέπει να σκοτωθούν επειδή α πει στην Μπενφίκα.
2: Μα σου λέω το πόρτα. Θέμα εντάξει άλλο αυτό. Ο άλλος είναι και νονός του. Και θα βρεθούν στο γήπεδο μετά. Έχει
3: δώρο και λαμπάδα το Πάσχα.
2: Πρέπει να δείξουμε λαμπάδα ίσα με τον Τάστο.
3: Του δίνει και αυτό.
2: Σκέφτεσαι μια λαμπάδα ίσα με τον Πόη μου να λέει φαίνεται.
3: Πού, πού, πού.
2: Πού αν τη βρει εκεί πάνω.
3: Την κάτσαμε. Ο μισό μισθό.
2: Έτσι ακριβώ.
3: Για ένα κόπλο για πλούνε τι λαμπάδε του Τάστο. Δηλαδή που το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα.
2: 16 παίκτε πήρε ο Μπαρτζόκα. Πάντω.
3: Να πούμε ότι έχουμε μενού σήμερα.
2: Champions League, ναι.
3: Χορταστικό περίμενε. Έχουμε 7 μάτς στην Ευρωλίγκα σήμερα, τα άλλα 3 αύριο. Να πω εντάξει. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζάλγκηρης. 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. 9.30 Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ. 9.30 Μπασκόνια Ντουμπάι. 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός. 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Τα σημερινά παιχνίδια είναι αυτά. Και αυριανά. Από Ελμπεσικτάς, Ανατολού Εφεσμπάγεν και Παρί Βίρτους Μπολόνια. Στο ποδόσφαιρο αρχίζουν πάλι τα ευρωπαϊκά.
2: Δεν κοίταγα χτες.
3: Αμών, Champions League σήμερα.
2: Για κανένα τέτοιο ρε φίλε, για κανένα καλό παιχνίδι να κάτσω να δω και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι.
3: Δεν βγαίνουν ντέρμπι ρε παιδί. Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι έτσι όπως το έχουν κάνει οι ίδιοι Τούρκοι να μοιάζει.
2: Ατλέτικο, όχι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάτσερ Γιουνάιτεντ.
3: Όχι, το έχουν κάνει, το έχουν κάνει. Γιατί αυτό πάει που λες εσύ έχει πάει λίγο μπλοχτά, δεν είναι. Αυτό που έχει σηκώσει ντόρο. Είναι το Γαλατά Μπαρσελόνα. Οι Τούρκοι έχουν σηκώσει. Μπορεί να είναι καλύτερο. Εμείς θα του βομβαρδίσουμε.
2: Καλά, εντάξει.
3: Θα βγούμε μπροστά, θα κάνουμε. Και ο Φλικ βγαίνει.
2: Την έχει δει την Μπαρσελόνα.
3: Την έχω δει.
2: Την έχω δει δύο φορές. Δεν παίζει.
3: Αλλά ο Φλικ τώρα που είναι σε αυτά mind games. Λέει παιδιά και μισό μηδέν λέει να του πάρουμε. Με στην πόλη ευχαριστημένο.
2: Α, έτσι είπε.
3: Μισό μηδέν λέει. Ένα μηδέν λέει θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Αν μου το δώσει το παίρνω. Δεν το παίζω, α πούμε.
2: Μιλάμε η Μπαρσελόνα τη βλέπω που εγώ είμαι με τη Ρεάλ δηλαδή. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται πραγματικά.
3: Να σας βάλουμε στο κόλπο και εδώ πέρα. 8 παρατέταρτο Lance Sporting Λισαβόνας και Σαμπαμπακού Σλάβια Πράγας.
2: Να που λέγαμε για τον Ιωαννίδη. Για τον...
3: Ναι. Arsenal, μετά όλα τα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος, 9 συνολικά. 7 είναι στη δεύτερη ζώνη ώρας. Ξεκινά στις 10. Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σεράι Μπαρτσελώνα, Ίντερ Μπριζ και Λειψία Αϊτχόφεν. Εδώ να ανοίξουμε παρέσει από την πρίζα στην άνθρωπο προθέσει και τον Τετέι. Ειδικό τη άνθρωπο αποκλειστεί για τον Τετέι. Λοιπόν, Λειψία και PSV Αϊτχόφεν. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Τα σημερινά, αύριο έχουμε τη δεύτερη παρτίδα. Και έχουμε και Championship σήμερα για να δω η Ντέρμπι που παίζει. Ντερμπάρα, πού είναι Ντέρμπι. Δεν παίζει σήμερα. Μα φάγανε. Τα μεγάλα συμφέροντα μα έχουν εκτό. Αυτό έχω να το καταγγείλω.
2: Μια και λέμε για διεθνή, Ρονάλντο σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματ με την Άλμπα.
3: 981 παρακαλώ.
2: Μπράβο, 981.
3: Θυμάσαι παλιά που ήμασταν στου χιλιοκύκλου. 981 χιλιοκύκλου.
2: Πώ δεν θυμάμαι.
3: Στα βραχιά. Από το 981, σημαντικό.
2: Αυτό το κρατήσατε από την ΕΡΑ 4. Αυτό το λέγαμε εμεί από τότε. Το 981 ήταν το τέταρτο πρόγραμμα.
3: Όχι, δεν ήταν. Και εμεί παίζαμε. Τα κρατικά δεν ήταν. Η Ρασπόρ δεν ήταν 981.
2: Ναι, αλλά πιο πριν, πριν γίνει η Ρασπόρ το 93, έπαιζε το τέταρτο πρόγραμμα.
3: Θυμάμαι που λέγαμε Ρασπόρ στα μεσαία στο 981. Τότε δεν πάρουν τα μεσαία. Αυτά για το τέρμι είμαστε μαύρο χάλι κάτω κάτω μας.
2: Η Coventry, αν είδε. Α, το έχει το χτεσινό. Χάζεψα λίγο.
3: Coventry βάλει 4.
2: Μπράβο, 4-1 εκεί πέρα. Τη Newcastle, ο Λάμπαρντ εκεί να πούμε χαμογελάγανε μέχρι τα μουστάκια που δεν έχει, γιατί πρώτη εντός έδρας επιτυχία μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία εκεί, να τα λέμε και αυτά. Τι άλλο να πεις?
3: Μείζον θέμα, προσέξτε, ειδικά στο σπάτι Μασαλία, που από ό,τι βλέπω υπάρχουν σκέψεις ακόμα και να αναβληθούν εκδρομές. Με πήρε χθες ξεκούδουνα φίλος μου από την αθλητική βία. Μου λέει, αδερφέ, τα πράγματα, μου λέει, δεν είναι καλά. Τι είναι καλά? Κόκκινο συναγερμό, του περιμένουν, λέει, με πολύ άγρια θέση. Γιατί ρε, παιδιά. Τι γίνεται, άστα, μου λέει, όσοι πάνε, άμα έχει φίλου και τα λοιπά, πες τους να προσέχουν πάρα πολύ. Μην κυκλοφορήσουν, λέμε, στη Μασαλία, που πάει του Ολυμπιακού, ξέρεις, ούτε με διακριτικά, ούτε κοριτσάκια να είναι, λέει.
2: Μπορεί παιδιά, να μην του αφήσουν να πάνε, κάτσε. Η αστυνομία αυτό σου λέει, υπάρχει ότι
3: θέμα αυτή τη στιγμή είναι. Για κάποιο λόγο, εγώ ξέρω περίπου τι γίνεται, αλλά δεν θέλω να τον μπλέξω και δεν έχω καμία διάθεση. Για κάποιο λόγο έχει μπει μπουρλότο σε αυτό το παιχνίδι. Και τους περιμένουν, λέει, πώς και πώς ο Ολυμπιακός. Και υπάρχει μια σκέψη.
2: Όχι ο Ολυμπιακός, τους Ολυμπιακούς.
3: Τους Ολυμπιακούς, παιδί μου, αυτό λέω. Τους οπαδούς Ολυμπιακούς. Δηλαδή, παλιά σου λέγανε οργανωμένοι με αυτό, τώρα είναι με όποιον δούνε. Γυναίκα να είναι 50 χρονών με το κασκόλ του Ολυμπιακού, έτσι δεν πέσουν, μου λέει ο φίλος μου. Θέλει να είναι πολύ προσεκτικοί, να μην πάνε να μην μιλάνε ελληνικά και να το παίζουν. Δεν ξέρω τι, πετάω χαρταετό, ας πούμε.
2: Στη Μασαλία. Άμα πάτε στη Μασαλία, σαν τον Πειραιά.
3: Ποιο Πειραιά, ρε. Ο Πειραιάς είναι.
2: Όχι, αυτοί που φτιάξαν τον Πειραιά. Αυτοί που φτιάξαν τον Πειραιά τότε. Φτιάξαν τη Μασαλία.
3: Είχαμε πάει εμεί με τον Παναθηναϊκό πότε, πριν 3-4 χρόνια, πότε ήταν. Καλοκαιριάτικα, 15 Αύγουστο. Τρομάζει το μάτι σου τώρα.
2: Τι.
3: Τρομάζει το μάτι σου. Βράδυ δεν κυκλοφορούσε. Πέρα από τα κεντρικά που να πάει.
2: Όχι, λέω σε δομήρε και σε πολυοδομία και τέτοια.
3: Α, τα αυτά βρε τώρα. Τουρίστα εκεί να πα άλλη ώρα. Όχι τώρα σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αλλά γενικά είναι περίεργο λιμάνι. Πολύ περίεργο λιμάνι. Τι άλλο έχουμε?
2: Περίμενε να δω, ναι, γιατί γύρισε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, EuroCup, στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης. Τζάμπο λεπτά, μετάδοση από Nova Sports Prime. Basketball Champions League, Περιστέρι, παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε. 9 η ώρα, Magenta Sport 4. Και για FIBA EuroCup, Κολοσσός στις 7 με τη Γκεν στο Αζερβαϊτζάν. Και μια έχω και τη Μύκονο στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φρίμπουργκ. Την προηγούμενη εβδομάδα κερδίσαν όλοι. Για να δούμε τι θα γίνει αυτή. Στο Λέστερ θα ολοκληρωθεί απόψε η πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είχαμε χάσει 3-1 εδώ οι γυναίκες από την Αγγλία. Η Αγγλία αντέξαμε, μεγαθύριο και φαβορή. Και 9.30 η φαβορή γενικώς για το τρόπαιο. Αγώνας 9.30 ώρα από την R2 Σπορ. Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές, να το πούμε, γιατί είδα και μια φωτογραφία στη Σανέλ Αρένα. Αρίνα, τέλος πάντων, μια και το λέμε Σανέλ, να το πούμε και Αρίνα και στα αγγλικά.
3: Σανέλ είναι, νομίζω. Δεν είναι. Είναι το Σαν από το ήλιο. Δεν είναι Σανέλ, είναι από το άρωμα.
2: Δεν είναι από το άρωμα.
3: Σανέλ. Σαν από το ήλιο. Είναι εταιρεία με τέτοιο. Αυτά που βάζουν εκεί.
2: Αντιλιακά και τέτοια.
3: Όχι, βάζουν φωτοβολταϊκά και τέτοια.
2: Α.
3: Λοιπόν, ωραίο θεματάκι που τσίπησα τώρα.
2: Εμάς μας έχει μείνει από το άρωμα.
3: Ναι, εσύ ρωτιάρης.
2: Α, χτες κοίταγα, τώρα είπαμε για αρώματα. Χτες πώς μου βγάζει ρε παιδιά μερικά πράγματα κτλ. Ποια είναι κατά την άποψη τριών ειδικών ήταν τα καλύτερα αρώματα που μπορεί να φέρει ένας άντρας. Το έβαλα το ένα, το έκανα screenshot.
3: Είναι πάρα πολύ σχετικό, ανάλογα με το δέρμα του.
2: Ναι, αλλά λέγανε.
3: Την ώρα, αν είναι υγρός καιρός, αν είναι ζέστη, αν είναι νύχτα.
2: Τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτοί λέγανε ότι δεν ισχύουν αυτά, γιατί όλοι έτσι λέγαμε. Τι δέρμα κάνει με το άρωμά σου κτλ. Έτσι όπως τα έχουν
3: φτιάξει. Το ίδιο άρωμα που μπορεί σε κάποιον να το μυρίσει και να το δει στη ώρα, σε κάποιον άλλο μπερδεύεται λίγο περίεργα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι που βρήκα εδώ πέρα. Βάλαν το μέσα από μια διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας που τον δίνει να επιλέξει 10 νεαρά ταλέντα που ο ίδιος θεωρεί ότι θα κάνουν μπαμ τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, να σας τους πω. Εγώ δεν ξέρω κανένα να σου πω την αλήθεια. Ξέρω κάνα δυο όχι. Ξέρω, ας πούμε το Max Dauman. Τσάρισαμε.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, έβαλε τον Τόμας Αράντα, είναι παίκτης της Μπόκα, ο οποίος ήδη έχει ντεμπουτάρει στην Ευρωλίγκα. Ένα παιδάκι τώρα που είναι 18-19 χρονών, έτσι. Ο Τούρκος, ο Τζαν Ουζούν, που παίζει στην Άιντραχ.
2: Γερμανία δεν παίζει,
3: Άιντραχ Φραγκφούρτης. Ο Χιλμπέρτο Μόρα, που παίζει στο Μεξικό στην Τιχουάνα. Ο Μαξ Ντάουμαν, που είπα προηγουμένως. Ο Ζαβιέ Γκόζο στην Κρίσταλ Πάλας, Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικάνος είναι. Ο Χεζούς Ροντρίγκεθ, που παίζει στην Κόμος, παίκτης του Λουδοβίκα, Ισπανός. Και ο Κις Σμιτ.
2: Α, το Σμιτ τον είδαμε τις προάλλες, τον είχε βάλει μέσα αλλαγή. Άιντραχ, πού ήταν αυτός? Αλκμαρ, Ολλανδία.
3: Άλκμαρ, ναι. 18 χρόνια.
2: Μπράβο. Τον είδαμε.
3: Αυτούς θεωρεί ότι θα τους δούμε σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
2: Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, τώρα δεν θυμάμαι ποια εποχή, ήταν νούμερο ένα σε αυτή τη συγκροτηματάρα, βέβαια, που δεν υπάρχει περίπτωση. Του Σχού να πούμε, γράφτηκε από το 65.
3: Πιτσάουσε, ναι.
2: Ναι, και λένε μάλιστα ότι το εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με το τρένο. Και το έγραψε μέσα στο.
3: Από απίθανος τρόπος μπορεί να. Ναι.
2: Και έγινε ο ύμνος τελικά, φίλες και φίλοι, μιας επαναστατημένης νεολαίας εποχής του κινήματος των Μότς, αν θυμάσαι.
3: Ναι.
2: Πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Υπάρχει, να ξέρεις, τραγούδι, όχι τραγούδι, συγκρότημα από τη Μογγολία, τρομερό. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα να βρείτε στο YouTube. Ροκ μογγολικό, λέγεται Χου, αλλά το Χου δεν έχει με το αντιστοιχεία με το συγκεκριμένο το Χου το αμερικάνικο. Για κάποιο λόγο στη γλώσσα του το Χου κάτι σημαίνει. Και είναι τρομερό συγκρότημα. Να το ακούσω.
2: Ανάλογα πώς γράφει.
1: Θα σας βάλω κανένα τραγούδι. Έτσι γράφει το πράγμα.
2: Αίδιο.
1: Αλλά είναι στα μογγολικά. Θα πάτε πλάκα, θα σας βάλω κανένα τραγούδι, απεισκοθένα και. Και ανάπηροι να πούμε. Αυτέ τι πατρίδε αγορεύουν. Λοιπόν, πάμε. Φως στο σπορ, πρωτοσέλιδα. Από ψηλό κόσκινο. Τίποτα δεν έγινε τυχαία από τον Αλγουάθιλ στο ντέρμπι. Το μυστικό τη προετοιμασία την περασμένη εβδομάδα και το διάβασμα του Παναθηναϊκού. Τα συγκλονιστικά νούμερα του Ρέτσου και του Πουέρτα. Το σημάδι του στον Καμαρά. Το πρέσκι ψηλά. Και το πλάνο εξουδετερώσης του Ουναΐ. Είναι το κεντρικό θέμα τη εφημερίδα. Και άλλο πρόβλημα στη Μαρσέη. Έξω και ο στόπερ Κορνέλιος. Είναι με μείον 12, μείον 13 περιπτώσεις. Yeah. Έχει πέσει περονόσφορος. Η ομοιότητα των Γάλλων με τον Παναθηναϊκό στον τρόπο ανάπτυξής τους, οι πρώτες σκέψεις για τη μάχη του Βελοντρόμ. Πάνω τον πήρε και τον σήκωσε. Πραγματική μαύρη θύελα. Η Καλαμάτα πέτυχε ιστορική επικράτηση επί του ΠΑΟΚ 3-1 στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας τον για πρώτη φορά ήστε από τα 16 μάτς χωρίς νίκη σε όλες τις οργανώσεις. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Βάργας με 2 γκολ, 28 πέναλτι πικές ο ίδιος 63. Το τρίτο σημείωσε ο Κουρμινόφσκι, κάκι στο σωρτικέφαλο του Βορρά, ο οποίος είχε σοφάρει προσωρινά στο 44 με τον Εντιαγέ Κόκκινιο Τσεστή στο 62. Βραδιά Μοντέρο, όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω στον Δομινικανό Πόιντ Γκάρντ, ο οποίος επιστρέφει στα παλιά του Λιμπεριά στην απόψινη. 10 η ώρα Nova Sports Prime, μάχη του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια που παρά τις προβλέψεις έχει ξεκινήσει με χίλια στη φετινή διοργάνωση. Μπαρτζόκας παίζουν με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να προσαρμοστούμε ανάλογα. Στο σπίτι του Ζώτσα, άλλο θεματάκι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Φως. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι για το αίτητο εναντίον της Παρτιζάν 9.30 Nova Sports 4. Ο Μπράντοβιτς, οι φίλαθλοι θα αντιδράσουν ακριβώς όπως αισθάνονται. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ασταμάτητος, ο Ολυμπιακός έκανε το 6-6 στη Handball Premier, νικώντας μετά το Super Cup και στο πρωτάθλημα την ΑΕΚ με το καλαγευτικό για το δικέφαλο 34-30. Και επίσης η ωραία και η μοιραία, η Φράουμπουργκ σε συνέχεια της περσινής πετυχημένης σεζόν κάνει το άλμα παραπάνω και οδηγεί την κούρσα στην Bundesliga, παρόλο που διαθέτει μόλις το ένα το μπάτζετ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Να το πούμε για την καντεμία του Παναθηναϊκού, φίλε σκληρός, έτσι. Παίζει με το νούμερο ένα φαβορή του Conference και με το νούμερο 2. Η Φράγκμπουργκ είχε πάει πέρυσι τελικό Europa και τώρα είναι πρώτη στην Bundesliga και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και στοιχηματικά η νούμερο ένα υποψήφια για την Γερμανικό είναι η Brighton. Με αυτές τις δύο έχει πέσει.
2: Sport Day, η μεγάλη φωτογραφία του Ρέτσου έτσι που πανηγυρίζει μετά τον γκολ. Πάει ο Φορτούνης δίπλα του να τον αγκαλιάσει. Έδωσε απαντήσεις. Ο Ρέτσος κατέρριψε με τον πλέον εκοφαντικό τρόπο το μύθο περί δίθεν χαμηλών επιδόσεών του σε μάτς όπου καίει μπάλα. Μιλάει στα δύσκολα, είναι από στο μοτική τοποθέτηση. Θα πω και ο Κοστούλας έκανε να έβαλε ένα αυτά τα εμόη, όπως λέγονται, για το Ρέτσο που λέγανε και καλά. Τι ακούς, ξέρεις, σε κάποια στιγμή. Όχι του Όφη ο Κοστούλας.
1: Ναι,
2: Παστέλια Καλαματιανά πάνω από το λογότυπο. Η Τούμπα υποκλήθηκε στην ομαδάρα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, αποδοκιμάζοντας το λύση και τους παίκτες του. Παναθηναϊκός μαζεύει τα κομμάτια του, επιχείρησε ανασυγκρότησης. Τετέι μήνυση σε παρουσιαστή αθλητικής εκπομπής από Θεσσαλονίκη για συγχωφατική δυσφήμιση. Δεν το είπαμε, γι' αυτό το διαβάζω. Να το ακούτε, έχει γίνει. Θα κάνει, ακόμη δεν έχει κάνει. ΑΕΚ άγκυρα στον Τάμεση. Θέμα το φρούριο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άρης ψάχνει φάρμακο και η Φυσιά είναι θεός ο Ισπανός. Πανετολικός οι εξηγήσεις του Αναστασίου. Λεβαδιακός ασκήσεις ηρεμίας. Σούπερ Λιγκ 2 Πανιόνιος ΠΑΟΚ 3-0 Αγέννης Καρδίτσας Σάγκεντος στο ίδιο σκορ. Χάντμπολ κόκκινο το ντέρμπι. Μπάσκετ Παρτίζαν Παναθηναϊκός του Ζωτ στα λιμέρια. Βαλένθια Ολυμπιακός. Προσοχή, οι νυχτερίδες δαγκώνουν.
1: Αθλητική ώρα των σπορ, ταξίδι στο όνειρο. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία για τις δύο μάχες με Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ και τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Όλα τα δεδομένα για τη σκέψη του Νίκολιτς, το παλεύει ο Βάργκα ακόμα και για το μάτς με τη Σαχτάρ. Και τριμνίζει από σήμερα το Λονδίνο 10.000 ενωσίτες αύριο στο γήπεδο. Κατάλα, για γέλιο ΠΑΟΚ το Τζάκι Καλαμάτα 1-3 μέσα στην Τούμπα. Θέμα, η επιστροφή του Νίκολιτς στο Στάμφορντ Μπριτζ. Και κάτω, Handball βελτιώνεται, αλλά έχει ακόμα δρόμο η ΑΕΚ. Ήταν από Ολυμπιακό 34-30 στην Ηλιούπολη.
2: Live Sport έχει με Ντιλίμπαρ και Αλγκουαθίλ. μεγάλες φωτογραφίες κεφαλάκια. Ουδεμία σχέση είναι ο τίτλος. Το τεράστιο λόθος του Αλγκουαθίλ με την ανάρτηση ασανσέρ του προκλητικού ωραίου του Ολυμπιακού και η αναπόφευκτη σύγκριση με τον προκάτοχό του, τον τζέντλμαν Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γράφει η εφημερίδα. Απίστευτο, μέσα ένα καρεδάκι με απόφαση εισαγγελέα έμεινε κρεμασμένο το ομοφοβικό πανό. Τι υποστήριξε, παρέμβαση της ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στον ντέρμπι. Ρέτσος γυάλισε στους σκάουτ. Το ένα θέμα, δεν το λέει τον Ρέτσος, αλλά το βλέπουμε φωτογραφία. Δεξιά, προπονητής του Παναθηναϊκού Νίκη, φωτογραφία. Οι έξι λόγοι της αποτυχίας. Και κάτω, έτσι κράτησε τον Κουτέσα.
1: Πάμε να προχωρήσουμε με την.
2: Πρωταθλητή.
1: Ναι. Κεντρικό θέμα, όταν πονάς παραμιλάς εδώ είναι Πειραιάς, σκληρή απάντηση του Ολυμπιακού στις υποκριτικές πράσινες αιτιάσεις για κοινωνική αθλητική παιδεία, σεβασμό και ειδικούς φραγμούς, με αποδέκτον Αλγκουαθίλ. Καμία ευαισθησία στις πρακτικές στα μπόρτα και τετέ που φλέρταραν με τη διακομόδηση του αθλήματος. Αυτό θα διαβάσει ο Τζόρτζ, ο Γιανακόπουλος και ο Αλεξανδρής. Θα κλάψουν αυτό εδώ που γράφουν. Θα πέσει το δάκρυ κορόμιλο. Ρέτσος, ο αρχηγός πάντα σηκώνεται η δικαίωση της επιθετικής του επιμονής. Που έρθα πώς πέρασε χειροπέδες στον Ουναΐ. Το θαύμα του Ρέμο Φρόιλερ, πώς έφτασε τα 7,90 λεπτά σε 26 μέρες. Μπάσκετ, επικίνδυνη αποστολή Βαλένθια Ολυμπιακός. Και τυφώνας Καλαμάτας Τούμπα με θρίαμβο 3-1 στον τον ΠΑΟΚ. Και επίσης έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Ο Ιμανούλ χαμήλωσε τους τόνους και μίλησε για Μαρσέη.
2: Λοιπόν, πάμε ναυτεμπορική. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, με υπέρτιτλο «Τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων».
1: One Voice Business and Politics. Ρελάνς Χατζηδάκης δεν διαονέδων πρωτοπορία. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του παλαιούς και νέους ονεδίτες.
2: Σκούπα στις πλατείες του τρόμου το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής.
1: Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θύελα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις κυριακάτικης δημοκρατίας. Πολλαπλά εκτεθειμένη υπουργός πολιτισμού. Η αφίσα της Βέρχτμαρτ αφαιρέθηκε, αλλά το συνέδριο που ξεπλένει τους Ναζί γίνεται κανονικά.
2: Έχουμε εθνικό σκήρυξ δύο θέματα. Τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί συνδέουν τη διαφθορά με τα υψηλά κόστη. Και έχει και μια συνέντευξη του Κρις Πάπας στο CBS. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Ο Κρις Πάπας είναι, η άλλη πλευρά του Τραμπ. Βουλευτής και υποψήφιος γερουσιαστής.
1: Ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά.
2: Ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους.
1: Πάμε στην Εστία. Κεντρικό θέμα, ποιοι απέστειλαν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ενοχλούν ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες πατριωτισμού και αντίσταση. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές του στην Αθήνα.
2: Η εφημερίδα των Συντακτών, αυτή την ιστορία με την Κυψέλη. Τέσσερις φορές αγνώρισαν το σήμα του κινδύνου με έγκριση της ελληνικής μετρό. Υπερφυγές, μυστικά και ψέματα και εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα.
1: Η Καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων της παράδοσης. Εδώ είναι ένα αφιέρωμα σε παλιές τέχνες που είναι ξεχασμένες, όπως καλαθοπλακτική. Πλαστική, καλαθοπλεκτική, να το πω σωστά, έγινα σαν το Γιωργάκη που λέγεται τα μάτια μου και τα θυμάζω. Και επίσης η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Αγγεία, κεραμικά, όστρακα, αρχαιολογικά ευρήματα.
2: Ο λόγος, φρένο στα social media, τι προβλέπετε από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα μπουν επαλήθευση, να σας πω εγώ.
1: Ριζοσπάστη, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει πατρίδα των ανθρώπων του ΜΟΧΤ, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε ένα κυβέρνηση, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσε παρεμβάσει στην εκδήλωση τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά.
2: Τα νέα, καλές προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι.
1: Και πάμε να.
2: Εσπρέσο, δεν είσαι.
1: Ναι, εσπρέσο, αλλά μου βγήκε διαφήμιση. Προχώρα.
2: Εσπρέσο, ζαμάν φου Παριζιάννα. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα. Δεν μου κολλάει.
2: Κόντρα με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα.
1: Σταρ, θρήνος για την Καλονή υφυπουργό.
2: Μανιφέστο, σφαγή για τον Βλάκα, ξέσπασε εμφύλιος στην κέντρο αριστερά. Τα προλάβαμε έτσι. Με κάποια προβλήματα, εντάξει. Αρχίζει και η κακοκαιρία.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε πρωινό Τρίτη, στις 13 Οκτωβρίου του 2026, Τρίτη και 13 σήμερα. Η προληπτική, ας κρατήσω ένα μικρό καλάθι, όχι πολύ μικρό, σαν τις κόκκινες κουφίτσες, έτσι λίγο πιο μεγάλο.
1: Λιγάκι.
0: Και συνεχίζουμε κανονικά, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα πω πάλι erasport@papaker.gr, news phone, πες το, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 της News Phone η κονσόλα. Viper ανοιχτό της Eraspor, εύκολα. Μπαίνετε στην εφαρμογή πάνω δεξιά, πατάτε. Όσοι δεν έχετε στείλει μήνυμα, γράφετε Eraspor στα αγγλικά, μας βρίσκεται. Και στέλνετε Messenger δικό μου, Viper δικό μου, WhatsApp, σελίδα που έχουμε στο web από τον Ιούνιο του 2015, που τη βρίσκεται για αυτή, αλλά στο προφίλ σας στο Facebook γράφετε breakfast με πρώτο breakfast και στα αγγλικά το breakfast, και όλα ανοιχτά τα μαγαζιά και σας περιμένουμε στο WhatsApp. Μια και σε παραπέμπει σελίδα, φίλε ακροατή, στέλνεις και ανώλευε καλημέρες ο Πάνος Βογιατζής, αλλά βέβαια παλιά έστελνες μήνυμα, τώρα μερικά μηνύματα έρχονται στο WhatsApp, δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνουν στα μηνύματα. Τα άλλα έχει κάνει η Meta διάφορες ιστορίες. Το Viper το δικό μου, ο Γιώργος ο Τσέλεγκας, του άρεσε του Σκαντζούρι. Παναθηναϊκάκιας, ωραίο τραγούδι λέει. Ζαμπέτας φίλε, με το Θανάση. Και άκουγα, έβλεπα μια ατάκα από ένα ελληνικό που φωνάζανε τον Αράπη, τον Αράπη. Άμα βάλει τον Αράπη. Ναι, άμα βάλει τον Αράπη, μπορεί να σου λέει και ζωντανό.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μηνυματάκι από το Στέφανο από την αγαπημένη σου Καλαμαριά.
0: Ναι.
1: Που με δικαιώνει, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να είμαι τρελός.
0: Τι?
1: Ότι υπάρχει σωματείο που λέγεται Απόλλων Αθηνών και όχι Σμύρνης και λέγεται Απόλλων
0: Αθηνών. Δεν είναι Αθηνών, ρε Χρήστο. Είναι Απόλλων Αθηνών.
1: Μπήκα, το είδα, ρε φίλε. Είναι Απόλλων Αθηνών Δάφνη, είναι θυγατρική του Απόλλωνα Σμύρνης. Πέσει στη δεύτερη κατηγορία τοπικό και είναι η μικρή τη ομάδα. Το ξέρω, γιατί είχα δει ένα φίλο, του λέω, γιος που παίζει, μου λες τον Απόλλων Αθηνών. Λέω Σμύρνης, όχι, μου λέει Αθηνών.
0: Δεν είναι, κανονικά ο Πάο Δάφνη είναι.
1: Τι, το... ράτρα αυτός... Απόλλων Αθηνών, πάμε, ναι, άκουσε. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία.
0: Να σου πω, επειδή έχω πολλούς φίλους από Δάφνη και με τον Σπύρο τον Παυλόπουλο πηγαίναμε και στον Άο Δάφνης και από εκείνη τη μεγάλη τη φουρνιά Αναστόπουλο, εκεί γνώρισα και τον Αναστόπουλο, τον Φίλιππα τον Κοντό. Ο Φίλιππος ο Κοντός ήταν το καλύτερο δεκάρι.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο δεκάρι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: δεν είχε μια λόγια.
1: Κοντός είπες.
0: Ο Φίλιππας, ρε.
1: Κοντός.
0: Α, όχι ο Κοντός. Ο Κοντός είναι... ήταν Κοντός. Το λέμε έτσι παρατσόκλι. Ο Λουδάρος ήταν τρομερός σεντερφόρ, καλύτερος από τον Αναστόπουλο που παίζανε. Λοιπόν, και επειδή έχω πολλού... τότε ρε, εκείνη την εποχή λέμε. Λοιπόν, αλλά ο Λουδάρος δεν είχε...
1: τώρα, αυτή η ομάδα που εδρεύει στη Ριζούπολη δεν είναι η Δάφνη των Αθηνών που ξέραμε. Είναι η συνέχεια, είναι Πάω Δάφνη Αθηνών, ήταν η αρχική...
0: Ξέρεις ποια είναι η Πάω Δάφνη Αθηνών? Η ομάδα που ήταν στο Μεταξουργείο.
1: Στο Μεταξουργείο.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα έχει συγχωνευτεί και η επίσημη ονομασία του συλλόγου είναι Απόλλων Αθηνών.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Και ρώτησα λοιπόν κάποιους εκεί από τη Δάφνη, αυτά τα παιδιά, και λέω: τι έγινε, ρε. Κάνατε συγχώνευση με το Απόλλων Αθηνών? Όχι, μου λέει, είναι ο Πάο Δάφνης Αθηνών του Μεταξουργείου. Που ήταν το 1920, ξέρω εγώ πότε είχε ιδρυθεί. Εντάξει, ήταν ενεργό το σωματείο του και το καταστατικό του και πήγε ο Απόλλωνας Σμύρνης και τον έκανε...
1: Βαθμολογία, λέει, Απόλλων Αθηνών.

0: Παύλα Δάφνη. Α, τι να σου κάνω τώρα. Αυτό σου λέω. Εγώ, εμένα μου είχε πει κάποιος Απόλλων Αθηνών. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει Απόλλων Αθηνών. Και μου λέει, μου είχε πει ο άλλος ότι ο γιος του πάει εκεί, όχι στον Απόλλων Σμύρνης. Γι' αυτό το συζητήσαμε.
1: Ναι, γιατί είναι ψηφιακάδες εκεί.
0: Είναι ψηφιακή ομάδα, η β' ομάδα, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, Κώφτας Γυφθέας, θυελάρα μου, σε ευχαριστούμε. Ο φίλος ο 228 λέει.
1: Όχι θυέλα πατρών.
0: Ναι,
1: μάθε. Και λέμε για ομάδες ιστορικές.
0: Λοιπόν.
1: Βαλάντης, κύριε καθηγητά Δημήτρη, τελικά ξέρεις πολλά, όχι σαν και εμένα. Προχτές ήμασταν στο λιμάνι του Πειραιά και ήταν ένα μεγάλο πλοίο. Μου λέει το εγγόνι, τι είναι αυτό παππού? Υπεροκιάνιο, λέω. Πώς γράφεται, μου λέει. Τελικά καράβινε, του λέω.
0: Και στέλνει κι άλλο Βαλάντης, μόρνη, λέει ατούτη. Γιατί, ρώτα, λέει τον Δημήτρη που τα ξέρει όλα, γιατί τσιγκάνι δεν φοράμε γιαγιά μοιοπίας?
1: Γιατί βαριέστε να πάτε, να πούμε, σε οπτικά.
0: Πώς έλεγε ο άλλος εκείνο ο Αυγολέμος, άμα δείτε χοντρή χωρίς γκόμενο, γύφτο χωρίς γιαγιά και αριστερό χωρίς λεφτά. Πώς το έλεγε αυτό?
1: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Δεν πάτε στα τέτοια, γιατί έχει ελάχιστος τσιγκάνους, έχω δει και με άστρα μαλλιά.
0: Αν περιμένεις ήθος και τιμή από τον Μαρινάκη, σε βαθιά νυχτωμένος. Άσε που τέργεξε ο κόουτς, λέει, τον διέταξαν και ξανανέβασε την ανάρτηση. Και ιστερόγραφο, μείνω πού πας χωρίς Τσάλοφ.
1: Χωρίς Τσάλοφ.
0: Πού τον θυμηθήκαν τον Τσάλοφ τώρα, γιατί και στον έκραζε ο Μήνος και το είχε στείλει κάποιος. Το θυμάμαι αυτό, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος φίλος. Θα λες Τσάλοφ και θα κλαις, του λέγε του Μήνου.
1: Καλημέρα Δημητράκη και με το κουμπαράκι σου, Ολυμπιακός και μαύρη θύελα, λέμε, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έγινε χαμός. Και ο Αντώνης ο Τσιπλάκης, ο Παναθηναϊκός, ο φίλος μου τραπεζικός, θα μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση εκτέλεση με του φεκισμό του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στο Fort Hood του Τέξας το 2000.
0: Ήταν ταγματάρχης του Αμερικανικού στρατού, είναι ενεργεία.
1: Έχεις δει με την άλλη που δύο φορές που δεν έπιασε ηλεκτρική καρέκλα?
0: Ναι, ναι.
1: Συνήλθε.
0: Γέννηση.
1: Ναι, συνήλθε.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά θα μείνει, λέει, μάλλον κεφαλικά νεκρή.
1: Ποιος ξέρει.
0: Και είναι η πρώτη φορά εδώ και 90 χρόνια που πάει να γίνει δημόσια εκτέλεση. Είναι πρωτοφανές αυτό. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Αμερική. Το θεωρούν ότι είναι ένα πάνθρωπο θέμα το οποίο μας γυρνάει πολλούς αιώνες πίσω. Λοιπόν, ο φίλος 228 λέει: μπράβο Καλαμάτα, μπάλα είναι, ό,τι θέλει κάνει. Σε όποιον γουστάρει, κάθεται. Ο Ντιστέφανο έξω από το σπίτι του είχε στήσει ένα μνημείο, μια μπρούτζινη μπάλα με την επιγραφή «Σε ευχαριστώ παλιοκόριτσο», λέει.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Πατρίτσια Καλευρά εδώ στο Messenger στέλνει 6 και 11.
0: Κλασικά.
1: Κλασικά.
0: Ο Τζον Γουέιν στέλνει για το αντίο του Λιζαντέμπε το επαγγελματικό, γιατί τώρα είπαμε ότι θα παίξει ο Γουέιν.
1: Α, σταμάτησε.
0: Ποιο?
1: Το Λιζαντέμπε.
0: Το 12 έχει σταματήσει.
1: Δεν είπαμε χρόνια. Ότι θα.
0: Το επαγγελματικό. Θα πάει τώρα να παίξει μια ομάδα 8 κατηγορία τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν παίξει.
0: Τον Απόλλωνα που λέγαμε. Δηλαδή, μια τοπική να σου λύσει το τόπι, ρε. Τεχνική. Και στέλνει το θεματάκι από τότε που σταμάτησε να παίζει. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Στο παιχνίδι Κλόψοφ Όσιεκ. Το 12. Ήταν, λέει, ένα επίσημο αγώνα. Δεν ήταν αγώνα επίδειξη. Ήταν ο τελευταίο μου χώρο. Είπε, ανακοινώντας την απόφασή του, να αποχωρήσει πριν από 14 χρόνια. Για το μνημονεύσαμε τα αγόρι μας.
1: Η Καλαμάτα ακούει breakfast με σπορ, η Ελλάδα ακούει μαύρη θύελα. Τις καλημέρες όλους, στέλνει ο Εύζωνας, ο Εμίλιος Γεωργουδιός.
0: Ποιον φώναζε ρε εσύ ο Γεωργούτζος? Τον Κουρμπανά. Να μας πεις Κουρμπανά, γιατί δεν λες την... Τη μαύρη θύελα, δεν τη λες ποτέ μαύρη θύελα. Να φύγεις. Δεν είσαι δικός μας. Θυμάσαι τι είχε κάνει? Χαμός.
1: Τα είχε βάλει με τον Κουρμπανά. Καλά, με πολλά.
0: Γιατί δεν τη λες μαύρη θύελα? Μία φορά δεν σε έχω ακούσει να την πεις μαύρη θύελα, έλεγε ο Ρούτσος. Τον κοίταγε ο Κουρμπανά. Γίνει χαμός.
1: Δημήτρης Μπέλος, καλημέρα. Θεωρώ ότι τακτικά ο Αλγκουαθίλ πήρε σχεδόν άριστα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει και πολλές ανορθογραφίες. Μια ομάδα 1,5 μήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό που από τον Ιούλιο είναι μαζί. Είναι το σχόλιο του. Ο Χρήστος Κρυαρόπουλος, καλημέρα Μιτσάρα και κύριε πρωταθλητή, ο φίλος Σάιγκο Κουστάρας. Στα Φάρσαλα έχουμε το Σκατζούρι, Παναθηναϊκό, εσένα XG. Δημήτρη, εσύ που έχεις δει φάουλ του Κουτέσα, του Πέλκα, τι ήταν? Απαντήθηκε αυτό.
0: Το δυναμόμετρο.
1: Τα ακούσες? Το στείλες 7 και 5. Κάναμε σχόλιο με τον Χρήστο. στην πρώτη ώρα που λέμε τα κυρίως ειδησιογραφικά κτλ. Ότι με του Πέλκα το άφησε και μπήκε γκολ τέλος πάντων. Με του Κουτέσα όχι. Που στο Κουτέσα είπαμε ότι ο παίκτης του Όφη τι έκανε, σηκώθηκε ο άνθρωπος, δεν έπεσε, πήγε να ξαναδιεκδικήσει την μπάλα.
0: Άμα έχετε όρεξη και μπείτε και δείτε, θα μπορείτε να βάλετε πολλές φάσεις που είναι πανομοιότυπες, μία στην Αγγλία, άλλη στη Βραζιλία, η άλλη στην Κίνα, η άλλη, που ακριβώς ίδιο πράγμα, άλλοι διαιτητές το δίνουν έτσι, άλλοι το δίνουν αλλιώς, άλλοι έτσι. Μα δώσει διαφορετικές εντελώς ερμηνείες το πώς εξελίσσεται αυτή η φάση και είναι πανομοιότυπη. Ο καθένας, παιδιά, πώς το βλέπει. Το κανονισμός έχει κάποια πράγματα που είναι μετρήσιμα, που βάζει και τη γραμμή του μία αυτόματο offside και σου λέει de facto πέρασε, δεν πέρασε για χιλιοστό τη γραμμή ή ήταν ή δεν ήταν, και κάποια που είναι στην κρίση του διαιτητή. Να κρίνει αυτός, αυτή είναι η δουλειά του. Αν αυτό το, η επαφή είναι βίαιη, αν είναι αντικανονική, αν όντως το τράβηγμα είναι απαραίτητο, αν. Πολλά πράγματα τα οποία ο καθένας τα ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το βρει από το μέχρι το βράδυ και να μην δώσει τα αυτή και κάποιος να του πει αντερχαζέ και να βάλει τα κλάματα. Είναι διαφορετική αντίδραση του καθενός σε οτιδήποτε ερέθισμα έχει από το περιβάλλον.
1: Συγγνώμη, να μας πει λέει και ο πρέσβης τι έπαθαν τα συμπεθέρια του στη Θεσσαλονίκη από το Τσάμικο τον γύρω στο Καλαματιανό. Συμπεθέρια είναι. Ποιος? Όχι, δεν νομίζω.
0: Τα μόνα συμπεθέρια που ξέρω εγώ είναι η του Νότου και η του Βορρά.
1: Ναι, εκεί πάει το θέμα.
0: Ναι, η διαφορά και τόσα χρόνια μια χαρά σχέση έχουμε. Δεν έχω δει κανένα που να στεναχωριέται από εκεί πέρα.
1: Γιάννης Λέσης, κομματάρα λέει για τον Ζαμπέτα. Λέει, το έχω συνδέσει με τον Τεράσιο Θανάση Γιανακόπουλο. Καλημέρα στην παρέα. Και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ο Μιτσάρας, που θα έχετε παίξει λίγο σίγουρα λέει μαζί μπάσκετ. Όταν είσαστε μικροί εκεί στο γηπεδάκι.
0: Εγώ στην Πρόνοια.
1: Σίγουρα. Ναι, ρε, που λέγαμε χτες.
0: Στην Πρόνοια έχω φάει εργατόρες εκεί πέρα.
1: Και αυτό ήταν εκεί πολύ καιρό.
0: Αλλά με πολλά είπα, με παιδιά που δεν θυμόμαστε τώρα και το όνομά του.
1: Πού σου είπα τώρα το πώς έπαιζε αυτό, σε ποια ομάδα.
0: Δεν θυμάμαι. Εγώ παίζω στο Γαλαξία. Πέρα.
1: Ναι, αυτό έπαιζε σε μια άλλη ομάδα. Μου το έχει στείλει ηχογραφημένο το μήνυμα γι' αυτό.
0: Δεν έστειλα, λέει ο Πέτρο Καράκαλο, χθε το σχολείο μου για τον Τρίπ. Το στέλνω σήμερα με καθυστέρηση.
1: Oh.
0: Το πιο ήσυχο απόγευμα πέρασε ο Ολυμπιακός και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί παίξει Παναθηναϊκού να μην μπορούν να αλλάξουν δεύτερη πάσα και να πετάνε την μπάλα πλάγι out. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Δεν ξέρω τι τους είπαν οι υπεύθυνοι της ομάδας, αλλά αυτό που πρέπει, αυτό πρέπει να το αλλάξουν αν θέλουν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
1: Α, εντάξει, νόμιζα θα πει περισσότερα.
0: Ήταν ήπιος και συγκαταβατικός, μπορώ να πω.
1: Ο κύριος παρατηρητής που έχει, άμα το, έχει έρθει εδώ ο Πέτρος ο Πετράν. Άμα πει τις κανονικά τις ιστορίες όπως πρέπει να την πει, θα πέσουν τα τσιμέντα από τα που γίνει με στους αγωνιστές όλους τους παρατηρητές.
0: Κλάμα, κλάμα.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης ο Τσέπερης λέει εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Πατρίτσια, όπως είπε σε 6:11. Ο Δημήτρης από τα Σέρας. Μπράβο, φιλαράκο, ένα λίπομα είναι.
1: Περαστικά.
0: Αντιπεραστικά. Μην αγχωθεί, μην αγχώνεσαι, φίλε. Όλα τα πράγματα στη ζωή είναι και ξεπερνιούνται. Αρκεί να μην φοβάσαι. Είναι πολύ σημαντικό να μην φοβάσαι. Λέει ο Αντώνης Τσιπλάκης, θέλει ένα σκιτσάκι. Μιλάει η κοπέλα στον άντρα. Αγάπη μου, άκουσα ότι πέθανε η γραμματέα σου. Μπορείς να βάλεις τη μάνα μου στη θέση της. Αγάπη μου, δεν ξέρω αν γίνεται. Μιλάει με τον νεκροθάφτη. Τι καζός που είσαι. Άκου να δεις.
1: Ναι, είναι όπως
0: το βρώμικο μυαλό του που πήγε.
1: Όπως το άλλο, λέει η γυναίκα στον άντρα. Αγάπη μου, λέει, θα με βγάλεις έξω. Δεν βγαίνω, λέει.
0: Α, ναι.
1: Το έχεις δει.
0: Είμαι παντρεμένος.
1: Ναι, δεν βγαίνω.
0: Λέει. Εγώ είμαι γυναίκα, δεν κάνω καμία εξαίρεση.
1: Δεν βγαίνω, λέει, είμαι παντρεμένος.
0: Δεν κάνω καμία εξαίρεση. Σωστό. Τόσο Βερούκης λέει: καλή εκπομπή. Καλή τυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες παίζουν στην Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα. Ο Λάμπρος πάλι ο Κώστας. Απορώ με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Χθες όλη μέρα μαζί άλυσαν ότι ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη μπάλα. Εγώ δεν ήταν καμία μεγάλη μπάλα. Μπήκε ένα γκολ από σπόντα και άλλη μια κεφαλιά. Κατά τα άλλα, λέει, δεν είδα ούτε ένα συνδυασμό της προκοπής. Εντάξει, μόνο καθένας όπως το βλέπει. Γιατί αν έρθει τώρα στην Ελλάδα και διαβάσει τα χθεσινά, νομίζω ότι έπαιξε η Μπαρτσελόνα με τα πράσινα πουλιά προχθές.
1: Συνδυασμό και από τις δύο ομάδες, εννοεί μάλλον.
0: Γενικά, όταν. Όχι ότι ο Ολυμπιακός ήταν κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, ένα γκολ και τίποτα άλλο. Και δεν απήκε. Να σου πω κάτι. Αν στον Παναθηναϊκό είχαμε παίξει 6 παιχνίδια τα 4 με τις τελευταίες ομάδες βαθμολογίας. Την τελευταία την έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τις άλλες τρεις κέρδισε 1-0. Τη μία την πρώτη τελευταία την κέρδισε στο 92. Την τρίτη από το τέλος την κέρδισε στο 83. Στην έδρα του, στο Καραϊσκάκης. Αν είχε μείνει έξω από ένα χωριό της Ολλανδίας, αν είχαμε εμείς ως Παναθηναϊκό την δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές, γιατί είναι 0 ο Λεβαδιακός και 5 Ολυμπιακός, δεν υπάρχει ομάδα, όλες είναι από 6 και πάνω. Έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Αν τα κάναμε αυτά στο Παναθηναϊκό, θα μας είχαν κρεμάσει κουδούνια. Όλοι αυτοί οι επώνυμοι αρθρογράφοι που σχολιάζουν και όλα τα σφάζοντα μαγειρώνουν.
1: Τώρα
0: και...
1: που πάτε καλά, τι λένε.
0: Και τώρα. Και τώρα
1: τι λένε αυτοί. Αυτοί τι λένε.
0: Περιμένω στη γωνία του Φέκη.
1: Α.
0: Δηλαδή έκανε μια κακή φάση ο Παναθηναϊκός και πέσα τον φάνεν. Δες και έπεσε ο Παναθηναϊκός με τα σπραχώματα. Και όταν κάνει αντίστοιχες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός με ομάδες της πλάκας δηλαδή που πέφτουν, αυτό και νέα ομάδα και αυτό και εκείνο και έτσι και εδώ και.
1: Καλά, αυτό είναι θέμα δημοσιογράφων και της ελληνικής πολιτικής.
0: Μα γενικά σου λέω, στον Ολυμπιακό, αν τους δεις πώς κάνουν από χθες που κερδίσαν αυτό το ντέρμπι, νομίζω ότι έχουν πάρει δεν ξέρω τι. Στον Παναθηναϊκό, αντίστοιχα, αν είχαμε εμείς τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές, όταν ο Παναθηναϊκός σχέση κάποια στιγμή είχε την τέταρτη επίθεση από τις μεγάλες, μας κρεμάγαν κουδούνια.
1: Πάντως και για τον Παναθηναϊκό δεν διάβασα τίποτα κακό στα Παναθηναϊκά site κτλ.
0: Α, τα Παναθηναϊκά. Μιλάω για τους ανεξάρτητους, φίλε. Μένα με ενοχλούν.
1: Ποια μόρ τα social media.
0: Όχι, ρε φίλε. Κάποιοι δημοσιογράφοι που το παίζουν. Υπεράνω, Εθνική Ελλάδος, Πανιόνιος και Εθνικός. Και διαμορφώνουν. Δηλαδή προτιμώ τον άλλο να έρθει ο Καραπαπάς, ο Ίξ Καραπαπάς και να μου πει αυτό, γιατί είμαι εγώ, είναι αυτός ο καθένας. Λέει την άποψή του. Από αυτούς που φοράνε το μανδύα της αντικειμενικότητας και ξέρουν πολύ καλά τι δουλειά κάνουν από κάτω. Πάρα πολύ καλά τη διακόπτη.
1: Πάντως γιατί λέει. Και οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού δεν είπαν.
0: Εντάξει, στο Παναθηναϊκό το κλίμα ήταν δεν παίξαμε καλά, χάσαμε. Ναι. Ούτε δικαιολογίες, ναι. Ούτε αρλούμπες, ούτε οτιδήποτε.
1: Καλημέρα, Μερακλείδες. Καλή επιτυχία στην Εθνική Γυναικών με την Αγγλία και στην Πανάθα, λέει ο Νίκος Πολυτάκης, αλλά και τις ελληνικές ομάδες. Κυρίνη Νομικού έχει ξυπνήσει κάθε πρωί και μας στέλνει και αυτή την καλημέρα της μαζί με το Στέλιο. Πες το Στέλιο Δέδε.
0: Τι έγινε.
1: Τρίτη και 13 σήμερα, καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος και στις ομάδες στο μπάσκετ. Ναι.
0: Λέει ένας φίλος, τι έγινε, λέει, τα μάζεψε πίσω, λέει, αυτός που έκανε τις αποκαλύψεις. Βγήκε εκεί χθες. Μιλάμε για το θέμα Τετέρι, παιδί μου. Βγήκε ένας. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα.
1: Το είπαμε στα πρωτοσέλιδα. Εγώ δεν το ανέφερα στο κυρίως γραφικό μέρος για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί τώρα ξέρεις, μπλέκουμε και
1: ναι, δεν μπλέκει. Δεν βλέπεις εδώ άλλο.
0: Εντάξει, ένας γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της Θεσσαλονίκη που είναι και influencer και αυτά.
1: Όχι, βγαίνει και τηλεόραση.
0: Ναι, ρε, είναι έτσι ένας πληθωρικός τύπος, ας πούμε, να το πούμε διαφορετικά.
1: Βγαίνει στο Λίγκρι.
0: Και μιλάει και λίγο έτσι πιο έξω από τα δόντια. Με ό,τι καλό και κακό συνεπάγεται αυτό. Δεν μπορεί να. Ή γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Τέλος πάντων, και είπε ότι ο λόγος που δεν έπαιξε ο Τετέη με την εθνική ομάδα που κλείσει το τελευταίο παιχνίδι με την Τέτ είναι ότι είχε περάσει, λέει, στο δωμάτιο μια νύχτα, έπεσε μπάλα όλη νύχτα με μια Ουκρανίδα. Και τον είδε, λέει, να σε εσεψιονίσει και το κάρφωσε, λέει, στο καγκάτσι.
1: Αυτό
0: το...
1: είπε.
0: Ναι, ρε.
1: Άντε, ρε.
0: Εσύ τι νομίζω ότι είπε, γιατί είπε θα το κάνει ο Τετέη. Δεν είχε ωραία μάτια.
1: Όχι, εγώ νόμιζα ότι είπε ότι τον κράτησε στον πάγκο, τον έδιωξε γιατί είναι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το επικείμενο ντέρμπι. Αλλά είναι
0: άλλοι ρευλάκε τώρα. Δηλαδή ο Ρέτσο που δεν έπαιξε, τον κράτησε ο Γιωβάνο για να παίξει τον ντέρμπι.
1: Α, περίμενε, εγώ νόμιζα πως αυτό έγινε.
0: Όχι.
1: Α, είπε για Ουκρανία, για Γοβέρνια.
0: Τι έπαιζε μπάλα, λέει ο Νίχτα. Να πάρει τα πόδια του μετά, λέει. Δεν μπορούσα να πάρει τα πόδια του.
1: Καλά, τι βλέπω αυτού, δεν Χρήστο, για όνομα.
0: Μα το ήταν με αφορμή, ψάχναμε γιατί του κάνει η αγωγή ο Τετέη. Και χθες μου ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος, γιατί το είδα, βγήκε, λέει, σε μια εκπομπή και τα μάσε. Μου το είπανε, δεν το διαστάθηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν ήξερα, μου το είπε ο ρεσεψιονίστ.
1: Ποιο, ο ρεσεψιονίστ, του το είπε.
0: Ναι, ρε.
1: Το εξωτερικό.
0: Όχι, ρε, εδώ έπεσε, στην Τούμπα ρε, έπεσε.
1: Α, στην Τούμπα.
0: Εκεί τον έκοψε. Στο εξωτερικό έπαιξε.
1: Δεν ξέρω ποια εποχή.
0: Προχθές, ρε, με τη Γερμανία.
1: Τι.
0: Και έχει γίνει χαμός για αυτό το θέμα τώρα. Ξέρεις, γιατί εύκολα λες, μετά άμα σου έρθει το μπουγιουρδί είναι ένα θέμα τώρα. Και ειδικά σε τέτοια ευαίσθητα δεδομένα, δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Και γενικά τι θα πεις, μπορεί να σου έρθει το μπουγιουρδί, άσε τώρα.
0: Καλά, οι σλάπ αγωγές είναι
1: τώρα. Εδώ έχω πει για να κάνεις καμάκι, εγώ έχω μαζί μου τώρα. Επειδή είμαι.
0: Όπα, να το να ήρθε τα αγόρια.
1: Επειδή είμαι και τη παλιά σχολή και είμαι ακόμη στο καμάκι, κυκλοφορώ με δηλώσει του νόμου 105. Πριν κάνω καμάκι, πάω στην κυρία, λέω, υπογράφεται τη δήλωση. Μου λέει, τι είναι αυτό. Λεφτά θα πάρω, μου λέει. Κακή το μυαλό τη γυναίκα κατευθείαν. Λέω, όχι. Για να σα πω. Ένα κοπλιμό. Υπογράφεται, παρακαλώ. Λοιπόν, Βασίλης από Καβάλα. Πάμε για δουλειά αεροδρόμιο. Μπράβο στην Καλαμάτα. Έζησε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Έκανε ματσάρα Καλαμάτα, παιδί. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το σκορ την αδική, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Έχει δοκάρι. Έχει μια-δυο τρομερές ευκαιρίες ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πολύ λίγα πράγματα. Πάρα πολύ ασύνδετος, πάρα πολύ χλωμός, γιατί ρωτάει και ένας φίλος εδώ ο Γιωργάκης. Τόσο κακή μας ήταν λίγο το παιχνίδι, ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή το 1-1 ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Φαινόταν ότι η Καλαμάτα είχε πιο καλά. Πρέπει να είναι πολύ καλός προπονητής αυτός που έχουμε.
1: Ποιος?
0: Η Καλαμάτα.
1: Πάμε τραγούδι και θα πούμε μετά για την Καλαμάτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία ή Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Εδώ ένα ωραίο μήνυμα, η Ευαγγελία. Καλημέρα βρε παιδιά, αφήστε μας λίγο να χαρούμε. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Τον πρωτοπόρο κερδίσαμε και σε μια χρονική περίοδο που προσπαθούμε την ανάκαμψη.
12: Μ' αρέσεις. Και στον πρωτοπόρο.
11: Εσύ σε μια τέτοια φάση λέει τι θα κάνατε.
12: Ναι, πολύ δεν διαφωνώ. Όταν κερδίσεις τον ντέρμπι και ο 18ος να είσαι, είναι χαρά, κερδίσεις τον ντέρμπι. Αλλά μην τρελαθούμε ότι ξαφνικά θα είμαι Μπαρσελόνα γιατί και ο Ολυμπιακός. Ήταν στραβός με μονόφθαλμο. Δεν έκανε και τίποτα. Σας άρεσε αυτό που είδατε?
11: Όχι, όχι.
12: Δηλαδή παίζανε εκείνη τη στιγμή σε αυτό το γήπεδο, ήταν 300 εκατομμύρια στο χορτάρι. Τόσο κοστίζουν δύο μάτς. Είδατε εσείς κάτι που να αντιστοιχεί σε αυτά?
11: Σου είπα και χτες, προχτές, πότε χτες. Ήτανε, έπαιξε πολύ τακτική και οι δύο προπονητές.
12: Δεν ήταν κάτι που ήταν εκεί.
11: Αναλωθήκαν στην τακτική και φυλάκανε τα νότα τους κτλ.
12: Έχουμε τα τελευταία χρόνια ματσάρες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Με γκολ, με ρυθμό, με ανατροπές. Το χθεσινό ήταν πολύ. Δεν ξέρω, θα
11: Χρήστο,
12: το
11: έτσι είναι
12: γρήγορα.
11: Το ποδόσφαιρο σου.
12: Δεν διαφωνώ,
11: έβλεπα Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι, βάζει 3 γκολ η Σίτι σε 4 τελικές. Προς το τέρμα. Και η τέταρτη ήταν προπονησό ιστορία στον τερματοφύλακα. Και τα άλλα 3 γκολ κανονικά. Passing game, εποχές Γκουαρδιόλα, αυτό, τακτικές ιστορίες, τον Ατάλο, 3 γκολ.
12: Έτσι,
11: τι θα κάνουμε τώρα.
12: Είναι και η καλή μέρα του ενός, είναι και η κακή μέρα του άλλου.
11: Όχι, η Λίβερπουλ ήταν σε καλή μέρα, σε τρομερή μέρα. Είχε
12: κάνει
11: ευκαιρίες, είχε κατοχή, είχε το ένα και το άλλο.
12: Έκανε αυτό το παιχνίδι το χειρότερο.
11: Αξιωμάτι, δεν άκουσε και κατοχή.
12: Μα να δεις που λένε, λέει, κλείδωσε, λέει το Ολυμπιακός. Άμα δείτε το πρώτο ημίχρονο, έχει κάνει 10 πάσεις ο Παναθηναϊκός, μόνος του ο παίχτης, χωρίς να είναι κοντά του να πει ότι έχει πίεση, στα 5 μέτρα και τη έχει την πλαγιά του. 10 φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. 10. Όχι μία. 2. Χωρίς πίεση.
11: Όχι 10, αλλά έγινε πολλές φορές.
12: 5 έκανε ο Καμαράς μόνο. Μόνο ο Καμαρά έκανε 5.
11: Ναι.
12: Μόνο ο Καμαρά. Μόνος του. Ναι, ο πιο κοντινός αντίπαλος ήταν 5 μέτρα και πετάξει την παλιά του. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα αυτό ήταν αλλού. Δεν ξέρω τι αν.
11: Λοιπόν,
12: το γήπεδο τον τρόμαξε οτιδήποτε.
11: Ρε Παναγιώτη, τι είπαμε εμείς. Σας πονάει, λέει ο Ραπτό, είναι μεγάλος αναλυτής και γνώση του ποδοσφαίρου.
12: Δεν είπαμε τίποτα ρε, για τον άνθρωπο. Ότι γουστάρει ο άνθρωπος. Υπάρχουν κάποιες περσόνες που είναι χυμαρώδεις. Εγώ τους γουστάρω αυτούς τους τύπους. Αλλά να βάζουν και ένα όριο, ρε παιδί μου.
11: Είναι...
12: Ειδικά όταν είσαι προσωπικό επίπεδο.
11: Δεν είναι αυτό. Παναγιώτη, είναι επικίνδυνες οι εποχές. Τα έχουμε πει, είναι επικίνδυνες. Εδώ γράφει, εδώ. Το ένα, το άλλο, δεν θέλω να πω πράγματα.
12: Εδώ εμένα μου λένε, γιατί δεν είπα, ας πούμε, μου το είπε ένας φίλος μου, γιατί δεν είπες, λέει. Γιατί το είχα πει εγώ πριβέ, του λέω, ξέρεις τι γίνεται, έχει θέμα ο Κάγκουα, δεν θα παίξει. Να ξεκινήσει, του λέω σίγουρα, γιατί έχει πυρετό, COVID και τα λοιπά. Μου λέει, και δεν το λες, λέω, δεν μπορώ να το πω. Εδώ σου στέλνει το εξεταστικό, το διαγνωστικό, τα αποτελέσματα της εξετάσεις, και κωδικό με τα δύο γυναίκας, με το παιδί σου, με το δύο άλλος, απογορεύεται. Από τη στιγμή που δεν το έχει ανακοινώσει η ομάδα, για ποιο λόγο δεν το ανακοινώνει. Είναι προσωπικό δεδομένο, τώρα θα βγω εγώ κάπου ό,τι έχει ο άλλος. Τι είμαι εγώ, ο γιατρός του. Και να ήμουν ο γιατρός του, έχω δικαίωμα να το πω. Για οποιοδήποτε θέμα. Θέμα υγείας. Θα με πάνε μέσα, λέω. Δεν μπορώ να το πω. Και με. Προσπαθείς λίγο με κάποιο τρόπο. Α, θα παίξει ο Λουζά.
11: Κάπου τα συμβραζόμενα.
12: Κάπως θα παίξει ο Λουζά. Δεν βλέπω να ξεκινάει κάπου, βλέπω να ξεκινάει ο Λουζά. Λοιπόν, είναι εύκολα πράγματα.
11: Καλημέρα, Χρήστο. Στέργιος από ταξίδια με Παναθηναϊκό. Θα σε δω Δανία και Γερμανία.
12: Ποιο
11: Στέργιο είναι, Απαλοδήμο. Δεν σου λέει τίποτα τα επίθετα.
12: Ναι, το Στέργιο το θυμάμαι. Ναι.
11: Καλημέρα, Χρήστο. Σχολίασε λίγο το διερμηνία του Νίστρου. Τα είπαμε χθε.
12: Παιδιά, σα παρακαλώ, ένα πράγμα. Ένα παιδί που τώρα έκανε αυτό το πράγμα πρώτη φορά. Εντάξει, είδε το μικρόφωνο, είδε το.
11: Πώ του ήρθε όμω και τα είπε έτσι δικά του.
12: Κόλλησε, ρε παιδί μου, κόλλησε. Το τρακ. Εδώ ανεβαίνουν ηθοποιάδε.
11: Ούτε ο προπονητή του Μαδράγκου να ήταν.
12: Άνθρωποι που κάναν τεράστια καριέρα. Στο σινεμά, στο θέατρο, στην 7η τέχνη, ανεβαίνουν στο θέατρο και στην πρώτη του παράσταση κάνουν τα λόγια του.
11: Κάποιοι, όχι όλοι.
12: Κάποιοι. Έχει συμβεί. Το παιδί πρώτη φορά. Κούμπλαρ. Είδε.
11: Ο Σεφερλής δεν έχει χάσει ποτέ τα λόγια.
12: Κούμπλαρ. Είδα αυτά και έκανε μάστα και ο ίδιο διορθωτική δήλωση μα την έστειλε στο info που έχουμε και επικοινωνούμε οι ρεπόρτερ.
11: Τι έλεγε. Εντάξει.
12: Το διαβάζω. Άμα
11: όχι, μια και λέγαμε σε Φερλί.
12: Το διαβάζω κιόλα.
11: Το έχει δει αυτό που κάνει το ταξιτσί με το Σφαγιανάκι. Σφαγιανάκι λέει, δεν ξέρω, κολλητάρι μου.
12: Προχώρα και θα το βρω. Για το παιδί ζητάει συγγνώμη, παιδιά.
11: Παιδιά, ακούστε λέει τα ειδόνια και μην ακούτε τα κοράκια. Καλημέρα, πάω δουλειά με βροχή, λέει ο Σταύρος. Είναι τα τελευταία που διαβάζω που έρχονται τώρα. Καλημέρα, παράπονο της γυναίκας στον άντρα της. Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι και δεν με έχεις πάει πουθενά. Όντως της λέει. Έχεις δίκιο. Φέρνω το αμάξι και φύγαμε. Μπαίνουν. Ποτάμι. 2 ώρες μποτιλιάρισμα. Μου το έβγαλες ξινό, του λέει. Είσαι άδικη η καρδούλα μου, της λέει. Σε όλα να ξέρεις. Η κίνηση μετράει.
12: Έτσι λοιπόν το παιδί. Λέει προς ενημέρωσή σας, κατά την πρώτη ερώτηση στον προπονητή στο Super Flash, δεν άκουσα καλά τι είπε. Και μετέφερα λάθος ένα κομμάτι της απάντησης. Σας παρακαλώ για τη σχετική διόρθωση σε περίπτωση που έχετε βάλει λάθος την μετάφραση του συγκεκριμένου κομμάτι και μας στέλνει ακριβώς τι είπε και πώς μεταφράζεται. Μπερδεύτηκε, έκανε λάθος. Είχε το τρακ του. Όλοι κάνουμε λάθος. Να το εκτελέσουμε το παιδί τώρα.
11: Όχι, όχι.
12: Έξτρα, μην τρελάθουμε.
11: Αλλά εγώ γέλαγα που. Λέω μπράβο.
12: Ο Μιγγέλ είναι πάρα πολύ έμπειρος. Πολλά χρόνια, 20 τόσα χρόνια.
11: Μου φαίνεται ο Μιγγέλ είναι μεταφραστής η δουλειά του.
12: Ναι, ρε, μιλάει 8 γλώσσες.
11: Ναι.
12: Είναι στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
11: Είναι...
12: Μεταφράζει πολιτικούς, τον Προεδρία της Δημοκρατίας, υπουργούς. Δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Πολύ πιο εξελιγμένο.
11: Αλλά ό,τι και να μπει, επειδή είναι. Αυτή είναι η δουλειά του, βέβαια, αυτού του ανθρώπου. Αλλά επειδή τα γράφει, εγώ θα βάλω του Ολυμπιακού την κοπέλα. Που τα λένε και τα θυμάται όλα.
12: Ξέρεις τι γίνεται.
11: Και μιλάει και τόσες γλώσσες.
12: Και ο Μιγγέλ μπορεί να το κάνει αυτό. Το κάνει πάρα πολύ καλά και ο Αλέξανδρος που μετέφραζε τον Μπενίτ, τον Ισπανό.
11: Γιατί είναι... δεν το κάνει.
12: Γιατί φοβάται, επειδή στην πολιτική μία λάθος λέξη να πεις. Στην πολιτική. Αν πεις μία λάθος λέξη, βάλεις το κόμμα εδώ, μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα.
11: Δεν φαίνεται ωραία. Εγώ το έχω πει και στον μεταφραστή του Ατρομήτου.
12: Αυτό,
11: δεν φαίνεται ωραία άμα σημειώνει στο χάρτη.
12: Έχουμε πει και στον Ίστροπο κι εμείς ότι πρέπει να βάζεις μια τελεία. Όταν ξεκινάει και μιλάει 7 λεπτά, τι να σου μεταφράσει ο άλλος σε 7 λεπτά, δηλαδή από μνήμης.
11: Η άλλη κοπέλα μεταφράζει όμως.
12: Βάζει τελείες.
11: Όχι, όχι, μεταφράζει. Μην κοιτάς τώρα τον Αλγουαδί.
12: Μόνο ο Νίστρουπ το κάνει και μιλάει πάρα πολύ.
11: Εσύ, όλοι οι προπονητές και προηγουμένως, πες τον, ο Βαλβέρδε. Ο Μπεντιλίμπαρ.
12: Ο Μπεντιλίμπαρ
11: ξεκίναγε, όχι, μίλαγε, ξεκίναγε, σταμάταγε. Λοιπόν, πού είσαι ρε Παναγιώτη? Να, ο Παναγιώτης ο Πραμαγιούλης. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, είστε το καλύτερο πρωινό ξεκίνημα της ημέρας, συνεχίστε έτσι. Και ο Θανάσης Λούσης, καλημέρα κύριε Διευθυντά και σε σένα που έστειλες μήνυμα. Να δω ο Κρίς τι λέει εδώ. Να ρωτήσω, ο αθλητικός εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει για τον Ιμανόλ ή μόνο για τον DPG, λέει ο Χρήστος από τα Τρίκαλα.
12: Εντάξει, ήταν unfair αυτό που κάνει ο Ιμανόλ. Άκου να σου πω κάτι. Αυτό το πανό σηκώθηκε και προσβάλλει τον ίδιο τον Άντζα, γιατί ένα παιδί που βγήκε από τη ζωή. Δεν είναι αυτό το πανό που χαρακτήριζε την καριέρα του Άντζα, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πολύ καλό παιδί. Ήταν ένα περιστατικό για το οποίο ο ίδιος δήλωσε ήταν μια κακή στιγμή και ότι με τον Κυριάκο που ήταν φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνή δεν θέλησε να το προκαλέσει. Έκατσε, βγήκε το φωτογραφικό στιγμιότυπο. Και ότι τα βρήκαν αμοιβαία και αγκαλιαστήκαν και δεν υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ κτλ. Δεν εκφράζει τον Άντζα το συγκεκριμένο πανό. Και ο Παναθηναϊκός δεν αντέδρασε στην κίνηση των οργανωμένων. Οι οργανωμένοι είναι οργανωμένοι. Έχουν το δικό του τρόπο να προσεγγίζουν ένα παιχνίδι, λένε τα δικά του, ξεπερνάνε πολλές φορές τα ωραία και το κάνουν όλοι οι οργανωμένοι. Και οι Παναθηναϊκοί και οι Αεξίδες και οι Ολυμπιακοί, όσο ο κόσμος. Αλλά στον Παναθηναϊκό τα πήραν στο κρανίο με τον προπονητή. Σου λέει ρε φίλε, καινούριο είσαι στην Ελλάδα, δεν ξέρεις. Και βλάκας να σε βλέπεις σκηνή, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Τι το ανεβάζεις. Τι το ανεβάζεις. Για να πουλήσω παδηλική. 20 μέρες είσαι στην ομάδα. Τι θα του πει. Θα πάμε Ολυμπιακέ και αυτά είναι ξαφνικά πορώθηκες και έγινε τριλάρα, κόβεις αίμα και βγαίνει ο θρύλος από μέσα σου. Και εκεί τα πήραν στον Παναθηναϊκό. Σου λέει ρε φίλε. Και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να σηκώσει. Έχουμε φωτογραφίες του Γεροδόδρου με τον Αναστόπουλο. Δηλαδή θα κάνει η Παναθηναϊκή ένα τέτοιο σκηνικό. Ξέρουν οι πάγοι για τι πράγμα μιλάω. Έχει η Αξίδες στο Μανολά που πιάνει τον Ινιάδη από το λαιμό και το σηκώνει πάνω όρθιο με το ένα χέρι. Και είναι ο άλλος με πούτια κουρλωμένα λες και είναι νάνος. Να τα το σηκώσουν είναι ωραία αυτά.
11: Καλά, δεν τον σήκωσε και μετά.
12: Με το ένα χέρι, τον είχε πιάσει, τον είχε εδώ πάνω. Τον
11: ναι, τον είχε στο λαιμό, δεν τον
12: είχε γουρλώσει τα μάτια.
11: Δεν μπορεί να τον σηκώσει.
12: Τι λες τώρα, δεν μπορεί να τον σηκώσει ο Μανολάς.
11: Με ένα χέρι, α σηκώσει το άλλο ποδοσφαιριστή.
12: Είσαι τρελός.
11: Ρε Χριστό.
12: Έλα τώρα, είσαι τρελός.
11: Ο άλλος ο ποδοσφαιριστής είναι 75 κιλά. Σηκώνεται με ένα χέρι. Με το ένα χέρι σηκώνεται έτσι 75 κιλά.
12: Τον έχει πιάσει από το λαιμό σου, λέω, και τον έχει.
11: Άλλο, αυτό ναι. Αλλά 75 κιλά σηκώνεται με το ένα χέρι, έτσι.
12: Μπορεί να σηκώσω κι εγώ.
11: Τι, ταινία Σβαζενέγκερ βλέπω.
12: Εύκολα. Στελάρα είναι δύναμη.
11: Η Αργό Περιστερίου με ήθελε να δούλευα και δεν πήγα, σου λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
12: Αργό.
11: Καλημέρα, Έντμον Κομπανί. Ο Στάμος τη λέει. Η καλύτερη παρέα σα τριήμερο Καλαμάτα ήμουν. Να λοιπόν η αιτία της νίκης στην Τούμπα. Μανσούρ, κύριε, Εμμύρης, πρόεδρος της Σίτη. Έχει παρκάρει τη Θαμαλυγό του 160 μέτρα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ωρε, νάτο. Του Εμμύρη, Θαλαμυγό, στο
12: τη Σίτη. Κυκλοφορούν τέτοια.
11: Ο Στάμος ο Χαρίστος στέλνει. Ο Στέλνος ο Φιντριλάκης τι λέει. Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε μια ακόμη υποψηφιότητα για την τελετή των Όσκαρ του 27. Με χειομεριστική χρειά το λέω, μην παρεξηγηθεί ο κουμπάρος. Τα μπόρδα.
12: Όχι, δεν παρεξηγέμαι και τα έχωσα και στη μετάδοση. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό το πράγμα. Με το ψαγίζει να πέφτει κάτω, λες και την αλεξική.
11: Όχι, καταρχήν το άστον άγγιξε. Έπιασε το λαιμό, το πρόσωπο. Αυτό είναι το άστον.
12: Αυτά τα θέατρα.
11: Δηλαδή του κάνει έτσι εδώ πέρα.
12: Ναι, ρε φίλε, δεν τα μπορούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή. Αλλά με εκνευρίζουν. Όποιο και να τα κάνει. Με εκνευρίζουν. Και το είπα και στη μετάδοση για τα μπόρδα. Δηλαδή πώ πέφτει κάτω έτσι. Είπαμε, βάλε λίγο το δάχτυλο γιατί όλοι τα κάνουν, αλλά μην το παρακάνεις να πέσει όλο μέσα στη μαρπίτα με το μέλι, να πούμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
11: Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μέχρι και το φροντιστή δανεικό με οψιόν αγοράς, ντρεπόμαστε να το πούμε. Λέμε καλός προπονητής της Καλαμάτας. Καλός ο προπονητής Χρήστο της Καλαμάτας.
12: Στο φίλε. Λοιπόν, ακούστε εδώ να σας πω κάτι, παιδιά. Υπήρξαν εποχές, εγώ τα ζω χρόνια. Όλοι που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, υπάρχουν εποχές και στους επιχειρηματίες, παμπλητούς, καλές και κακές. Πριν από μερικά χρόνια ο Αλαφούζος ως επιχειρηματής πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πάρα πολύ. Με τεράστιες υποχρεώσεις, χιλιάδες εργαζόμενους, δεν τα έβγαζε πέρα. Δεν μπορούσε και γι' αυτό λόγο είχε τραβήξει την πλευρά του Παναθηναϊκού. Τώρα γυρνάει και τα κοκόρια του. Αντίστοιχα, ο Σαββίδης αυτή την εποχή λόγω του πολέμου Ουκρανίας και Ρωσίας έχει οικονομικό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν έχει την άνεση που είχε παλιότερα. Τι να κάνουμε, πόλεμο έχουν. Δεσμευμένα κεφάλαια έχουν οι Ρώσοι στο εξωτερικό. Δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους που έχουν σε ξένες τράπεζες. Να καταλάβετε, κύριο φέρνει τα λάχανα και τα παραπούγια. Είναι μια δύσκολη εποχή. Στηρίξτε έναν άνθρωπο που σας στήριξε. Να κάνουμε τώρα.
11: Λοιπόν, ο Μάκης τι λέει, καλημέρα από Χαλκίδα. Καλό είναι με τον Ολυμπιακό, δεν είδαμε σέντρες. Πόσες έκανε αυτό, σε αυτό το παιχνίδι,
12: σωστό, άλλαξε. Σωστό, η προσέγγιση ήταν διαφορετική. Δεν ήταν ενώ πίεσε αρκετά ψηλά στην αρχή ο Ολυμπιακός, δεν είχε αυτό που είχε με το Μεντιλίμπαρ, γιώμα στη γιώμα, άιντε όποιος πάρει την μπάλα από το κέντρο.
11: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ είναι άμεσο ποδόσφαιρο.
12: Εντάξει, δεν είχε, ήταν διαφορετικός ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πιστεύω ότι αν μείνει ο προπονητής και δουλέψει και τον βοηθήσει με τα αποτελέσματα με τους νέους παίκτες που έχει, θα βγάλει μια καλύτερη, πιο συμπαθητική ομάδα στο
11: μάτι. Έπαιξε κάποια στιγμή, μάλλον άμα τους γυμνάσει καλύτερα, θα δει. Έπαιξε λίγο επιθετική άμυνα κι αυτός.
12: Αυτό σου λέω, ξεκίνησε έτσι, ρε παιδί μου. Αυτό σου λέω, ξεκίνησε έτσι. Και αυτό με άμυνα ψηλά πίεση και τα λοιπά.
11: Έγιναν και
12: χρόνο,
11: και
12: είναι
11: τρία, έγιναν και
12: χρόνο.
11: Τρία κλεψίματα. Εκεί που λες στις 10 λάθος πάση, έκανε,
12: έκανε
11: και τρία κλεψίματα. Ναι, ναι. Ολυμπιακός σε λάθος επιλογές.
12: Τα κλεψίματα εγώ τα δικαιολογώ, γιατί σε πιέζω και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ με τη φωτιά. Με πάσεις κοντά στην περιοχή του, με τον build-up, που δεν το συνήθιζε τόσο καιρό. Αλλά εγώ μιλάω για τα βία στα λάθη. Αυτά δηλαδή που είναι εύκολη πάσα και στα 5 μέτρα και πάει και την πετάει πλάγιά του. Έγινε τουλάχιστον 10 φορές. 5 έκανε μόνο Καμαρά.
11: Ο Φώτης, όχι, δεν είναι, το έχει ξεπεράσει φίλε. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, ο ταξίς εδώ. Συνευχές σήμερα, λέει η Έλενα. Έλενα, πού είσαι? Δεν βλέπω πού είσαι όμως. Λέει συνευχές σήμερα, αλλά προσπαθώ σε ένα παλιό μήνυμα να δω από πού μας στέλνεις. Δεν μπορώ να το δω. Ο Χρήστος ο Πλεξίδας εδώ παρόν. Τα καλύτερα παιδιά, λέει ο 3D. Ο Τζιμ είμαστε και ο Γιώργος ο Καρατζιάς, τα κουμπαράκια την καλημέρα. Η μαύρη θύλα διέσυρε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει πολλή δουλειά και λίγα λόγια.
12: Λέω λοιπόν, ο Δημήτρης Μπέρος λέει ως ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, σε ρωτώ, αλλά και σαν φίλο του. Ο Νίστρο πήγε 3 εβδομάδες να προετοιμάσει το παιχνίδι του, το έλειπαν μόνο 5 παίκτες εθνικές. Οι 3 μόνο ήταν στην ενδεκάδα. Αντίθετα, ο Αλγκουαθίλ δεν είχε 12 παίκτες διακοπή, 5 ήταν βασικοί και άλλοι 3 ήρθαν από τον πάγκο με υπερατικά ταξίδια, πουέρτα κτλ. Σε ρωτώ, ο Νίστρο, σε 3 εβδομάδες προετοιμασία προπονήσεων, είναι η εικόνα αυτή που έβγαλε με μια ομάδα 50 εκατομμυρίων σε μεταγραφές να κάνει ένα μισό το παιχνίδι? Φυσικά ήταν κακή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και όλους να τους είχε. Θα μπορούσε να κάνει μια κακή εμφάνιση. Πως κάνουν σιωμα, εσείς μην τρίτη. Ο μόνος λόγος που βγήκε έτσι ο Παναθηναϊκός ήταν η διακοπή. Είχαμε πει και ξέρουμε όλοι ότι η διακοπή δεν ευνοεί αυτό που προηγείται και είναι σε καλό ρυθμό. Γι' αυτό λέμε στον μπάσκετ ότι όταν μια ομάδα παίρνει διαφορά, τι κάνει ο αντίπαλος προπονητής, time out, να τη σπάσει το ρυθμό. 2 λεπτάκια μέχρι να γυρίσουν να μπουν, σπάει το ρυθμό, με κάποιο τρόπο μπα και μαζευτεί λίγο το πράγμα. Αυτό το πράγμα έγινε και εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί και ο Μέν είχε απουσίες και ο Δε. Ο Παναθηναϊκός βγήκε σε κακό φεγγάρι. Έκανε κακό παιχνίδι. Και τον μπλόκαρε καλά ο Ολυμπιακός. Ήταν και ο ίδιος κακό παιχνίδι. Δηλαδή τα βία στα λάθη είναι ενδεικτικό αυτό που είπε ο προπονητής του. Ότι μπήκανε με κακή ψυχολογία. Πολύ αγχωμένοι. Και πουλήσαν πάρα πολλές φορές την μπάλα χωρίς λόγο, χωρίς πίεση.

0: Οπότε λοιπόν εγώ το βλέπω με την εξής λογική. Ήταν κακό παιχνίδι, κακή μέρα στη δουλειά. Από πολλούς. Και από τον Ουναΐ και από τον Τετέι και από τον Ταμπόρδα και από πολλά παιδιά που περιμένεις κάτι παραπάνω σε τέτοια ντέρμπι. Δεν ήταν καλή ούτε και η προσέγγιση του προπονητή. Μπορώ να πω γιατί κάποια στιγμή άρχισε, έβαζε, φόρτωνε επίθεση, αλλά δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Οκ, μια κακή μέρα στη δουλειά. Αν μια μέρα στη δουλειά είναι κακή, το δέχεσαι. Αν είναι πολλές μέρες στη σειρά κακή, εκεί έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, Χρήστο και Δημήτρη, καλημέρα. Το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι ο ίδιος με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη και οι δύο αγώνες ήταν ειδικό συνθηκών. Λέει ο Κώστας ο Σαριδάκης. Ένα σύντομο ανέκδοτο για να δούμε, κάτσε να το ανοίξω. Για τη φάση του Πέλκα το είπαμε, γι' αυτό πάω στο σύντομο ανέκδοτο, φίλε Ηλία. Μπαίνει ένας άντρας σε ένα βιβλιοπωλείο και λέει του βιβλιοπόλη: θα ήθελα το βιβλίο Άντρας ο αρχηγός του σπιτιού. Και του απαντά ο βιβλιοπόλης: δεν πουλάμε παραμύθια, κύριε.
0: Ούτε επιστημονικές φαντασίες. Ωραίο, ωραίο. Και στέλνει και βαλάτσα ένα ανέκδοτο. Λέει ο άντρας στη γυναίκα: αγάπη μου, λέει, δεν πάω το κρατήσω κρυφό. Προχθές που πήγες στο χωριό στη μάνα σου, ήρθε η γειτόνισσα η Αγγέλα να ζητήσει κάτι, δεν αντέξαμε. Πέσαμε στον πειρασμό και ήρθαμε σε επαφή. Αυτή δεν πιστεύω να τελείωσε ένα λεπτό και να με κάνεις ρεζίλη.
1: Μιχάλη οικονόμου, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Σε αυτό που λες δεν άκουσα. Και δεν ξέρουμε και δεν απαντάμε γενικά.

0: Λοιπόν, ο Τάσος.
1: Για τη συνέντευξη του Ιωαννίδη ρωτάει ένας φίλος, αν τη διάβασα. Τη διάβασα.
0: Ναι, και εγώ τη διάβασα.
1: Δεν την άκουσα, γιατί είναι σε μια εκπομπή του Sky. Τηλεοπτική δηλαδή. Ήταν απλά.
0: Εγώ την έβασα σε κείμενο.
1: Διάβασα και εγώ σε κείμενο κάποια
0: κομμάτια. Της.
1: Και λέει, ρε παιδί, με αυτό που ξέρει, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί στο μάτς πήγε η Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα που είχε ξεκινήσει και κολλημένο πάνω του τον Τιάο, τον Μαλίκ Τιάο. Και μου λέει, πώς ήσασταν, λέει, είχαμε λέει σκάσει και οι δύο κάποια στιγμή στο 80. Μου λέει, φτάνει, λέει, δεν αντέχω άλλο. Και εγώ του λέει, φτάνει. Ναι. Έχω κρατήσει, λέει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω, λέει, θα πέσω κάτω. Γιατί ξέρει, πολύ ξύλο ρε παίξε. Πέσα πάρα πολύ ξύλο. Κλωτσέ, τράβα, ένα σε σπροχνό άλλο. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρηση. Δεν είναι μόνο τα χιλιόμετρα που κάνει. Αν θα τρέξει 10 ή 11 μέσα σε μια ώρα. Είναι. Ο τρόπος που αντιδράσει, η επιταχύνση, το ξύλο, οι σπροξιές, τα τραβήγματα είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Πολύ σκληρό παιχνίδι.
0: Ο Γιάννης από τη Θήβα λέει στο άλλο μάτς που έλεγα εκείνη την ώρα για το τέτοιο. Λεβάντε Σεβίλη, 1-2.
1: Ο, χαμός, 3,
0: το σκορ στερήσεις. Λέει σοβαρίζει στο 92 η Λεβάντε. Στο 95 κάνει το 2-3. Η Σεβίλη γκολάρες εν τω μεταξύ και τα δύο. Και τρώει κόκκινη πανηγυρμή ο παίκτη Σεβίλη και στο 99 κάνει Λεβάντε το 3-3.
1: Τρία γκολ και αστερίσεις, χαμός.
0: Η Σεβίλη όμως πάλι δεν τα πάει καλά.
1: Εντάξει, έχει γενικά θέματα.
0: Ο Ηλίας Ρετάκος μόνο μαύρη θύελα, λέει, άρσαν οι κηδείες. Κάτσε, Ηλία, κράτα το καλά της κοκκινοσκουφίτσας, είπαμε, περιμένετε. Μεγάλη νίκη, βέβαια. Εντάξει, και πολύ καλή απόδοση. Η Γουμενίτσα βρέχει, λέει ο Βασίλης, ο Φερεντίνος. Προχθές μετρήσατε βολές. Ο Λεσόρ είχε μια λιγότερη τάπα με αυτά, Γιάννη, με τις βολές. Μην μένετε εκεί. Πολλές φορές οι βολές γίνονται και για λόγους τακτικής, τα φάουλ και τα λοιπά.
1: Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι.
0: Στον μπάσκετ.
1: Τι είπα προηγουμένως, ότι μία μέρα κακή στη δουλειά, okay, τα πολλά συνεχόμενα.
0: Παιδιά, ναι.
1: Τι.
0: Το ξέχασα.
1: Λοιπόν, το μία φορά να πάρει κάποιος παραπάνω βολές, συμβαίνει κάποιος να πάρει παραπάνω βολές. Το συνέχεια να έχει ο άλλος 25 βολές παραπάνω είναι πρόβλημα. Το να πάρεις ένα σφύριγμα σε ένα παιχνίδι υπέρ σου, που να μην είναι, το καταλαβαίνεις. Κάποια στιγμή θα το πάρεις εις βάρος, θα το πάρεις και υπέρ σου. Το να έχεις συνέχεια υπέρ σου ή συνέχεια σε βάρος σου σφυρίγματα είναι το πρόβλημα. Η διάρκεια. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Η διάρκεια. Το ένα σφύριγμα, πάντα μπορείς να πρωτάθλημα να βρεις ένα σφύριγμα που πήρε μια ομάδα. Και τελευταία. Και αυτή που του πετάει ο ελέφαντας. Ένα σφύριγμα, δύο μπορεί να τα βρεις. Ορίστε που φωνάζετε, κοίτα εδώ τι σου έδωσε. Είναι δύο φάσεις. Σε 500, σε 498 να δούμε. Γι' αυτό λέω πάντα μην απομονώνετε τη στιγμή, τη γενική εικόνα θα κοιτάτε.
0: Ο Σκυπώνια Σκέπ μας καλημερίζει, ο Νίκος από την Καλαμάτα, έτσι όπως είναι το κανονικό του. Θανάσης Μακριχώρη Καρδίτσας, καλημέρα στους νούμερο 1 αγαπητούς εκφωνητές της ΕΡΑ Χρήστο. Άλλη μια απογοήτευση του προχθεσινού Παναθηναϊκού. Όπως και τόσα χρόνια ντρέπομαι με το λέω, αλλά έχω κουραστεί και με στενοχωρεί με όλα αυτά που βλέπω.
1: Δεν μου λες, ρε φίλε.
0: Νιώς και γέρας.
1: Ναι, να σε ρωτήσω. Όταν ο Παναθηναϊκός 2,5 χρόνια δεν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό σε 17 παιχνίδια, τον είχε 11 νίκες και 6 ισοπαλίες. Ήταν καλά που τελείωνε με μείον 20 το πρωτάθλημα. Τι σ' άρεσε. Τι σ' αρέσει δηλαδή. Να καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Να μου πεις και εμένα, δεν είχε 2,5-3 χρόνια πόσο ο Παναθηναϊκός που δεν έχανε από τον Ολυμπιακό με τίποτα. Ποτέ και πουθενά. Σέρι του είχε κάνει 10-11 νίκες, πόσες ήταν. Και είχε πει και 5 ισοπαλίες. Τι, άλλαξε κάτι. Δηλαδή αυτό είναι το έκανε ένα κακό παιχνίδι και ντρέπεσαι. Μην βγει από το σπίτι σου, αν ντρέπεσαι. Κάτσε μέσα και άλλαξε ομάδα. Άλλαξε άθλημα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Κάπου θα κερδίσει, κάπου θα χάσει. Πέσει και αντίπαλο μπάλα. Είναι οι συγκυρίες, η κακή σου μέρα. Μπορεί οτιδήποτε να πέσει. Να πάει στραβά. Αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση βαθμολογίας μετά από εξαγωνιστικές. Έχει ένα βαθμό διαφορά από την ΑΕΚ. 2 από τον Ολυμπιακό, 3 από τον ΠΑΟΚ και έχει βγάλει 2 ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει 1 για κανένα. Το ένα από τα 2 ντέρμπι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που πάντα έχουν μεταξύ τους αυτοί ο ένας στην έδρα του άλλου του Ολυμπιακού. Έχει μια καλή επίθεση με 12 γκολ, μια σοβαρή άμυνα με 3 και ένα στρωμένο πρόγραμμα στη συνέχεια μέχρι να πάει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που το επιτρέπει να επανακάμψει. Δεν καταλαβαίνω, το αγόραζες. Είναι καλύτερο Ολυμπιακός που είναι τρίτος, έχει παίξει μόνο με τελευταίους.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: και έχει τη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 5 γκολ μετά το Λεβαδιακό.
0: Εγώ νομίζω
1: το
0: ότι.
1: Λέω, γιατί να το.
0: Τρίτη φορά σήμερα.
1: Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης.
0: Εγώ νομίζω ότι οι μικρές ομάδες θα κάνουν κηδείες. Μη λες τώρα μέχρι να πάει.
1: Δεν έχει σημασία. Άστε. Μα πήγα να του κάνω την κηδεία του Ολυμπιακού. Τον Λεβαδιακό
0: δεν για τον Παναθηναϊκό σου που λες μέχρι τον τέρμι με την ΑΕΚ. Έχει μπορεί ένα
1: στρωμένο
0: να πρόγραμμα. Να κάνουν ζημιά
1: όλες. Μα τι έκανε η Καλαμάτα. Τι πήγε να κάνει ο Λεβαδιακό στον Ολυμπιακό. Σίγουρα μπορεί να γίνουν ζημιές. Τι έκανε και φυσικά στην ΑΕΚ.
0: Γιατί ο Λεβαδιακός νομίζει δεν παίζει.
1: Μηδέν γκολ έχει βάλει, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε ο Κακομοίρης ευκαιρίες.
1: Άσε ευκαιρίες. Το θέμα είναι ότι η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος πέρυσι είναι μηδέν γκολ μετά από εξαγωνιστικές. Λοιπόν, δεν είναι θέμα προς συζήτηση.
0: Είχαμε μπασκετμπολίστ, είχα τον Κοντό σήμερα. Ήταν ο Παπαδημητρίου, να και ο Δημήτρης ο Γκέκας. Αλλά ο Δημήτρης έπαιζε κανονικά μπάσκετ. Καλημέρα, λέει, όλοι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό. Ας δείξουν μια καλύτερη συμπεριφορά, γιατί ο κόσμος εύκολα δυστυχώς αναζητά διεξόδους από αυτά που ζει με άσχημες συμπεριφορές. Είναι το σχόλιο του Μιτσάρα. Και ο Νικόλας λέει: καλημέρα, αγόρια. Νίκος από Κόρινθο. Κάθε πρωί ξεκινάω διανομή. Είναι στη Δέλτα, παλιό συνάδελφος του αδερφού μου. Και μια ξεκινάω ψέση, περιμένω πώς και πώς να πάει. Έξι να ακούσω μια ανθρώπινη φωνή στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ.
1: Για σένα λέει.
0: Πού να μότσει. Πού να μότσει. Συγχωρέθηκε να πει: ρε, θα του φύγουν τα τιμόνια του ανθρώπου. Τι είναι αυτά που λέει. Έτσι θα σου έλεγε, Νικόλα.
1: Φίλε μου. Κλείνουμε να μην.
0: Τι ώρα είναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα τώρα.
0: Τι?
1: Πρέπει να κλείσουμε τραγούδι, θέλουμε.
0: Θα κλείσουμε με την Άννα Μούσχουρη, φίλη Ιωάννα. Είναι το κανονικό της από τα Χανιά, Χανιώτησα, ο πατέρας της, να σας πω. Ήταν, ακούστε τώρα πώς έγινε. Ο πατέρας ήταν κινηματογραφιστής, μηχανικός προβολής τέλος πάντων σε ένα τοπικό κινηματογράφο εκεί. Η μάνα της Κερκυραία ήταν ταξιθέτρια και έτσι γνωριστήκανε. Γνωριστήκανε και μείνα εκεί, έκαναν την Ανά. Όταν η Ανά πήγε 3 χρονών, φύγαν από τα Χανιά, ήρθαν στην Αθήνα. Αντιστασιακός ο μπαμπάς.
1: Έβρεξε, βγήκε τα σαλικάρια.
0: Κάτσε να πω για την Άννα. Λοιπόν, και δύσκολα χρόνια και τα λοιπά. Και το 50 έγινε δεχτή στο 2 Αθήνων και εκεί ξεκίνησε να σπουδάσει κλασική μουσική και ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα. Πάμε.
2: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στον παρελθόν.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το διπλό της χρονιάς έκανε η Καλαμάτα στην Τούμπα, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία που είχε να πατήσει στην κορυφή της Super League. Ο Κωνσταντικανός Κένεθ Βάργκας ήταν ο στάρ της βραδιάς, σκοράροντας με πέναλτι στο 28 λεπτό και με πλασέ στο 57, ενώ κέρδισε αποβολή του goalkeeper τσιφτή στο 62. Τη χαριστική βολή του γηπεδούχου έδωσε ο Κουρμινόφσκι ύστερα από 4 λεπτά, ενώ ο ΠΑΟΚ ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Ντιάι λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από 6 αγωνιστικές, η Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, ενώ τον ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Η Καλαμάτα ανέβηκε στην 10η θέση με 7 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα της Super League 2, ο Πανιώνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β και επέστρεψε δεύτερη θέση βαθμολογίας πίσω μόνο από την Μαρκό. Επίσης με 3-0 κέρδισε ένα γέννης Καρδίτσας την Ουραγό Ζάκυνθο. Στη Σερβία και την Ισπανία δοκιμάζουν σήμερα τις δυνάμεις του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής Ευρωλίγκας. Οι αίτητοι πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα της Παρτίζαν Βελιγραδίου και ο αγώνας τους θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4 στις 9.30. Μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός θα κοντράει την επίσης αίτητη Βαλένθια σε μετάδοση Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι αποψινοί αγώνες, όχι, ζητώ συγγνώμη, η Βαλένθια δεν είναι αίτητη, έχει ιτηθεί από την συμπολιτισσά της Ρεάλ. Οι άλλοι αποψινοί αγώνες είναι Φενέρμπαξε Ζαλγκύρης στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην Άζη Λιθουναϊκής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup Jabol στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας του θα μεταδοθεί σε 9 από την Magenta Sport 4. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσές θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκένς στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φρίμπουργκ. Στο Λέστερ θα ολοκληρωθεί απόψε η πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς το 3-1 από την Αγγλία στον πρώτο αγώνα play-off δεν αφήνει περιθώριο πρόκρισης απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι της 5.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς Μαρσέγ, σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις Γαλλίας. Επισήμως πάντως δεν υπήρξε χθες έτοιμα ματέωσης μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων. Έντονα αντέδραση πάει Παναθηναϊκός σε ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την νίκη της ομάδας του στο κυριακάτικο ντέρμπι. Αποκαταστάθηκαν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι ζημιές προκάλεσαν θρόλευκη οπαδή στη Σάνελ Αρίνα, ΑΕΚ, στη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα αντίον της Ανατολού Εφές. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Σαγκάη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με 3-6-7-5-6-3 οδηγήθηκε στη φάση των 16, όπου θα αναμετρηθεί με τον Ντανίλ Μεντμέντεφ το ξημέρωμα της Τετάρτης. Ο Ρος Τενίστας είναι τώρα στο νούμερο 6 παγκόσμιας κατάταξης. Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν προκρίθηκε η Μαρία Σάγκαρη κερδίζοντας με 6-4-6-2 την Κροάτισσα Βέκιτς. Επόμενος αντίπαλος Ελληνίδας πρωταθλήτριας θα είναι περίπου στις 10 το πρωί σήμερα η Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 34-30 την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Χάντμπολ Πρέμιερ των ανδρών. Νωρίτερα ο Αθηναϊκός νίκησε 38-33 τη Χάνθ. Ο Γιούρις Ντόβς προβάλλει ως φαβορί για πρώτος προπονητής του Μονιθέα Πατρών μετά την απόλυση του Γιώργου Βόβορα. Με καλάθι του Ανδρέα Τσουμάνη, μαχητές νίκησαν 92-91 τις οφάδες σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής της Elite League του μπάσκετ. Με νέα αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Σε 7 παρατέταρτο θα παίξουν Λαν Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Σαμπάμπακου Σλάβια Πράγας και τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 10 θα είναι Γκαλατά Σαράι Μπαρσελόνα, Άρσεναλ Λίλ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ Μπριζ, Λιψία Αϊντχόφεν, Βίκινγκ Μπάγερν Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Η Coventry συνέτριψε 4-1 την Newcastle και με 6 βαθμούς συγκατοικεί με τη Manchester United στη 13η θέση της Premier League. Στην Ιταλία η Αταλάντα ανοίξε 3-1 τη Βενέτσια και το Ρήνο 2-1 την Ουντινέζε. Στη ΔΕ Ισπανία με 3-3 έληξε ένα μέτρη Λεβάντε με τη Σεβίλη. Τέλος, τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League. Ωστόσο, η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.

0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Όπα!
1: Δεν μπορούμε, δηλαδή, κάναμε μια κακή εμφάνιση να μας το κοπανίσει ο Δημονάς.
0: Να μην παίξουμε Καλαμάτα τραγούδι, δεν καταλαβαίνω. Πρώτη φορά
1: τώρα
0: στην ιστορία της, καλέ.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο σου, Καλαμάτα.
0: Πριν από 25 χρόνια παίξανε, εμείς δεν δουλεύαμε στην Ερασπόρ. Εγώ δεν δουλεύα το 2004.
1: Εγώ ήμουν.
0: Α, ήσουνα.
1: Από το 95.
0: Αλλά δεν κέρδισε τότε Καλαμάτα.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα να έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Και λοιπά, συμβαίνει μία φορά στα 25 χρόνια.
0: Όχι. Πρώτη φορά στο σύνολο των χρόνων, ναι, απλώς 25 σύνολο, είχαν ναι να παίξουν. Στίχη και μουσική, Γιάννης Καρβέλης.

0: Και πέρα από τα νταούλια, να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο βιντεοκλίπ είναι μια περιήγηση όντως στην πόλη της Καλαμάτας. Αξού και ακούσατε και το συντριβάνι προηγουμένως.
1: Ναι, πού το βρήκες αυτό, πρώτη φορά το ακούω.
0: Και εγώ πρώτη φορά το βρήκα.
1: Καλαματιανό, με περιήγηση στην πόλη.
0: Να το. Ήμουν στο λιμανάκι τη προάλλε. Εκεί στην προκυμαία γράφει ναι. Μαύρη θύελα.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι πρέπει. Εντάξει, εγώ στα ψαράκια δεν πήγα, να σου πω την αλήθεια, πάνω στην παραλία.
1: Το βίντεο δείχνει και Γιωργούτσο.
0: Όχι.
1: Δεν είναι αξιοθέατο.
0: Το βίντεο πιάνει την αναμό

0: τύπου της Καλαμάτας. Δηλαδή δεν είναι παλιό το τραγούδι και το αντίστοιχο βιντεάκι. Δηλαδή δείχνει το update, για να το πούμε, ναι, καλαματιανά, της πόλης.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Πρέπει να είναι καινούριο το άσμα.
0: Το άσμα εδώ φαίνεται ότι είναι της τελευταίας δεκαετίας.
1: Εντάξει.
0: Αυτό εδώ.
1: Μια χαρά.
0: Ορίστε και τις διασταυρώσεις,
1: ναι.
0: Αριστομένος και Τριανών.
1: Πολύ μεγάλη πόλη Καλαμάτα.
0: Ναι, και ωραία, ωραία, ωραία. Δηλαδή είναι από αυτές που αν θέλεις να αλλάξεις περιβάλλον, πας σε αυτή. Ναι. Αν πεις δεν πας στη Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλονίκη πας.
1: Αλλήμον.

0: Και τραγουδούν βέβαια πέρα από τον Καρβέλα, τραγουδούν από τον Καρβέλη, συγγνώμη, και η Ιδιώτα.
1: Μην μου λες τέτοια καλά.
0: Από πάνω μου. Και η Ιδιώτα Καρβέλη ακούστηκε και η Ανδριάννα Κόλια και ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος.
2: Μεγάλη ερωμένη είπε ότι είναι η Καλαμάτα. Η φτωχομάνα πάνω, μεγάλη ερωμένη. Τις έχουμε κάνει τις πόλεις.
0: Ναι. Τις κάναμε όλες ερωτικές. Αλλά
2: έλα
0: να μου, σε παρακαλώ τώρα, έτσι επειδή το έχω εγώ το. Άντε να μου βγάλεις ερωτική την καρδίτσα. Θέλει πολύ. Θέλει πρέπει να είσαι πολύ γενναίος.
2: Δεν έχω πάει στην καρδίτσα.
0: Εγώ δεν έχω δει χειρότερη.
2: Την καρδίτσα.
0: Από την καρδίτσα.
2: Αποκλείεται.
0: Δεν έχω δει.
2: Δεν έχεις πάει σε πολλές.
0: Ωραία, πες μου. Εναλλακτική.
2: Δεν μπορώ, είναι δεν μπορώ γιατί έχουμε ακροατές
0: για
2: παντού.
0: Άρτα. Λένε για την Άρτα.
2: Στηρίζω καρδίτσα, το δρυμόνα να βρίζετε. Λοιπόν, γιατί η Άρτα είναι μια χαρά. Τι λες, ρε.
0: Δεν έχω πάει, λένε.
2: Στην Άρτα έχω πάει, φαντάρο στην Άρτα, για ένα μήνα.
0: Α, γι' αυτό, για να τιμήσεις το στράτευμα το λες αυτό.
2: Όχι, ρε, εσύ, ήμουνα εκεί πέρα με κάτι γιατρούς και νομίζαν ότι είμαι γιατρός, οπότε με κερνάγανε στην Άρτα και είχα περάσει, ξέρεις, έχουμε κόρη, έλα εδώ ας κεράσουμε και τέτοια. Είχα περάσει ζάχαρη. Ένα μήνα δεν είχα πληρώσει ούτε δραχμή για αυτά τα παλιά.
0: Μεταξύ ετοιμάζω επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και μου λένε μην ξεκίνησε έτσι την εκπομπή. Λένε να σε κοιτάνε μετά. Ναι. Με στραβωμάτι.
2: Α, θα πάω Θεσσαλονίκη. Θα είναι Θεσσαλονίκη ο Δρυμονάς.
0: Λέω να πάω εκεί στην παρέλαση.
2: Μας κάνει πλακίτσα με την Καλαμάτα και θέλει να έρθει
0: έτσι,
2: και στο.
0: Έτσι έχω μάθει. Η πλακίτσα, παιδιά, είναι κομμάτι του αθλητισμού, δεν είναι.
2: Ναι, δηλαδή, χάλι παιδιά είχαμε.
0: Τι?
2: Χάλι. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ δηλαδή ήταν, ναι, ήταν ένα σαν το τραγούδι του Καζατζίδη. Μπορούμε να το βρούμε. Όλα ήταν ένα ψέμα.
2: Ναι. Εντάξει, ήρθε και αποβολή, κόλλησε. Η Καλαμάτα πολύ. Ρε παιδιά, μήπως ο καλός ο Βάργκα είναι αυτός που έχει Καλαμάτα. Καλός και εκείνος της ΑΕΚ.
0: Χωρίς το σίγμα τελικό εκείνος της ΑΕΚ.
2: Αυτός έχει σίγμα.
0: Έχει, δηλαδή, έχει, είναι κοσταρικανός αυτός.
2: Μήπως και είναι γενική του Βάργκας. Καλός αυτός, πολύ καλός.
0: Και πώς το είπε ο coach, πολλές ομάδες δεν έχουν Βάργκα σαν το δικό μας. Τέτοιο παίχτη δεν έχουν.
2: Ναι, δεν έχουν.
0: Να προκαλεί, να βάζει δύο γκολ, να κερδίζει πέναλτι, να κερδίζει αποβολή, να έχει ανακατέψει όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία λέω εγώ ήταν ένα ψέμα. Με ποια έννοια? Διάβαζα χθες τις εφημερίδες, πω πω λέει η ΠΑΟΚΑΡΑ, ένα γκολ ανά 4,7 τελικές. Και ξέρεις τι σκέφτηκα? Είναι λίγες οι τελικές, συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή είναι. Η δημιουργική ομάδα θέλει καλύτερα να βάζει ένα γκολ στις 8. Αλλά να κάνει 8, κατάλαβες λέω. Και όχι όπως εχθές, όπου οι τελικές ήταν λίγες. Καλά, μετά το 1-2, άστο, πήγε το μάτσε.
2: Πήγε πολύ άσχημα στον ΠΑΟΚ, ναι, θα μπορούσε να πάει πολύ, και παραπάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ βλέπω ότι, ξέρεις, όταν κάνεις μια κακή εμφάνιση και μια άσχημη ήττα, σου έρχονται στο μυαλό τα πάντα. Πώς χάσαμε το Κωνσταντέλια που μας έφυγε.
0: Ο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Ναι, ιστορίες.
2: Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτό είναι.
0: Πήγαν οι παίκτες να πάρουν ένα χειροκρότημα για την προσπάθειά τους, τους έδιωξαν. Δεν τους ήθελαν, οι οπαδοί. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
2: Ο ΠΑΟΚ όμως αυτό είναι εκεί που τον έχεις ξεγραμμένο. Μπουπ, να το σπετιέται.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Έλεγα χθες στην εκπομπή. Κοίτα να δεις που ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ποιος τώρα ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στην κορυφή.
2: Γιατί να μην βρεθεί στην
0: Γιατί δεν ξεκίνησε για κορυφή.
2: Καλά, και ο Παναθηναϊκός δεν μας είχε θαμπώσει, ας πούμε, με την πάλη που έπαιζε. Ούτε το Ολυμπιακό δεν το συζητάμε. Ναι. Η ΑΕΚ, είχε ένα στάτους, ας πούμε, δεν μπορεί να πει. Έπαιζε μπαλίτσα δηλαδή, και λοιπά.
0: Και παίζει ακόμα δηλαδή.
2: Ναι. Αυτή καλά, είναι. Η ΑΕΚ έχει τη μεγάλη πρόκληση τώρα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ Λονδίνο, πολύ Λονδίνο.
2: Πολύ Αγγλία. Ναι. Ναι. Λονδίνο και μετά Μάντσεστερ.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν ξέρω αν θα πάνε στη Μασσαλία, γιατί αρχίζουν και ανησυχώ. Επισήμως δεν υπάρχει τίποτα, να ξέρετε, από χθες.
2: Θα μας τα πει ο.
0: Αλλά Βαμπής. Σήμερα μπορεί να προκύψει κανένα απαγορευτικό.
2: Ναι, γιατί αυτό έχει να κάνει πολλές φορές με τα κίνηση. Ναι. Έχει να κάνει με τις αρχές του κράτους που φιλοξενεί τον αγώνα. Δεν είναι δηλαδή.
0: Δώσαν την
2: θέμα
0: εντύπωση ότι έχουν στήσει καρτέρι ακόμα και στα σημεία άφιξης των φίλων του Ολυμπιακού οι Μαρσεγιέζοι. Έχουν και τις απεργίες Τετάρτη-Πέμπτη. Mm-hmm. Δηλαδή τις δύο μέρες αφίξεων των οπαδών του Ολυμπιακού θα έχουν και απεργίες μαζί. Και σου λέει ποιο να προλάβουμε, πού να φυλαχτούμε.
2: Λοιπόν, ένας φίλος στέλνει ότι η Καλαμάτα δεν είχε χλεβασμό, ντροπή, λέει, σε ένα πρωτοσέλιδο της 4Time. Τι έχει γίνει? Είναι ένα μεγάλο... είναι, φίλε Βασίλη, είναι λίγο δύσκολο να διαβάσουμε όλο το κείμενό σου.
0: Έχουμε πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να σας καλημερίσουμε από την βροχερή, όπως θα είναι κατά την πρόληψη των μετεωρολόγων Αθήνα. Και καλά να είναι βροχερή. Δεν μπορεί να γκρινιάζουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Δεν βρέχει, έτσι είναι. Και από τότε, αν βρέχει, πάλι να γκρινιάζουμε.
2: Ναι. Καλά, θα γκρινιάζουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Αυτή είναι η δουλειά μας.
0: Αλλά η εκπομπή αυτή δεν είναι για γκρίνια, είναι για ανατροπές. Να, για παράδειγμα, τι μεγαλύτερη ανατροπή. Άκου, Χρυσούλα, 4 μέρες συνεχόμενες, 8-10, Χρήστος Σαράντος.
2: Ναι, εδώ είναι. Άρα... να μπω στα παπούτσια του Σαντορνιού και του Λαδόπουλου.
0: Ναι, ο οποίος Χρήστος μοιάζει πλέον με κατάδικος από εκεί που ήταν.
2: Γιατί εσύ, μια χαρά εδώ παρέα, Ηλίας, ας πούμε. Χρυσούλα.
0: Η ώρα σε βολεύει, αγόρι μου, αυτό έχει σημασία.
2: Με βολεύει φυσικά.
0: Έτσι, αυτό είναι.
2: Όλες οι ώρες με βολεύουν. Το πρωί ακόμα καλύτερα.
0: Αυτός έκανε 8 με 10 το βράδυ κανονικά.
2: Και έχω κάνει όλες τις ώρες εκτός από το 6-8. Νομίζω που το έχω κάνει
0: το πρωινό.
2: Μια φορά. Ναι.
0: Το έχεις κάνει και αυτό? Εγώ από αυτό ξεκίνησα.
2: Μία φορά μπορεί να έχω κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει κανονική εκπομπή 6-8.
0: Εντάξει.
2: Αλλά τις άλλες ώρες νομίζω τις έχω κάνει όλες.
0: Λοιπόν, είμαστε αυτό το υβριδικό γκολ από τα αποδυτήρια και 3-5-2. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα των ήχων, όπως ήδη έχετε καταλάβει. Μου κρύβεται η Βιβί Νικολοπούλου πίσω από ένα monitor και δεν έχω δει και το μαλλί, δηλαδή, κατάλαβες. Δεν το έχω εξετάσει αυτή τη στιγμή, το καινούριο.
2: Εντάξει, καθημερινό στο κομμωτήριο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Έχεις πολλούς χαιρετισμούς, Βιβί, ξέρεις από ποια. Λοιπόν, και στα μικρόφωνα Χρήστος Σαράντος και Ηλίας Δημόνας. Περιμένουμε και εσάς βέβαια στην εκπομπή, ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά να συμβαδίζετε αν είναι δυνατό με το ύφος εκπομπής. Μην μου αρχίσετε τώρα τα βάρβαρα πρωινιάτικα. Είναι και ευαίσθητο παιδί ο Χρήστος, δεν έχει συνηθίσει τώρα.
2: Ναι.
0: Στα διεθνής είχες τρομερό προτέρημα. Τρομερό,
2: δηλαδή,
0: τρομερό
2: ότι...
0: πλεονέκτημα. Γλίτωνες τα θέματα. Αυτόν που είναι φιλιεμένοι.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Πού να στον ανάθεμα για την Τότενα, για παράδειγμα.
2: Ναι, μπορεί. Κοίτα, αν θέλουν, ναι. Όχι όμως, σίγουρα. Τώρα,
0: για
2: δηλαδή,
0: τη Ρώμα.
2: Αν κάτσω να μιλήσω, ας πούμε, για τα πανό στο Καραϊσκάκι, θα φάω ανέθεμα από τους Ολυμπιακούς. Αν κάτσω να πω ότι με έχετε τρελάνει, δεν είχα δει τη φάση... ότι δεν είναι φάουλ του Κουτέσα, θα μου την πέσουν οι ΑΕΚτζίδες. Αν πω ότι βεβαίως ήταν φάουλ του Πέλκα χθες τον γκολ του ΠΑΟΚ, θα μου την πέσουν οι ΠΑΟΚτζίδες. Ναι, όντως αυτά θα τα γλίτωνα στην εκπομπή στον κόσμο μας.
0: Ναι.
2: Αλλά την άποψή μου, εγώ θα την πω.
0: Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε.
2: Λοιπόν,
0: εδώ
2: γιατί μου γράφει ένας φίλος ο Στάθης, λέει: καλημέρα, δηλαδή είναι φάουλ κίνηση του Κουτέσα και δεν είναι διπλό με κεφαλοκλείδωμα του Πέλκα? Και τα δύο είναι φάουλ για μένα, φίλε. Αυτή είναι η άποψή
0: μου. Εγώ, σαν Ηλίας, θα δίνω και τα δύο.
2: Ναι.
0: Στο ένα υπάρχει σαφές τη μετατόπιση του αμυνόμενου με τα χέρια για να μην πάρει μέρος στη φάση. Και στο άλλο, ναι, το οποίο είναι λίγο πιο συζητήσιμο, με την έννοια ότι προβάλλει, έτσι, παίζει με το κορμί του και ο αμυνόμενος. Στο τέλος τον πιάνει αγκαλιά, ρε παιδί μου.
2: Αλλά γιατί πρέπει να τα συζητάμε όλα αυτά? Επειδή, ας πούμε, κάποιος τηλεκριτικός βγήκε και είπε ότι είναι άπειρος ο διαιτητής, άρα έκανε λάθος. Γιατί είδα έναν τέτοιο τύπο?
0: Τι θα πει,
2: που βγαίνει.
0: Δεν είναι πρώτης κατηγορίας.
2: Έτσι είπε.
0: Για να
2: έπαιζε στην ΑΕΚ, λέει, είναι άπειρος. Άρα αυτό δεν είναι βάλει στον Κουτέσα.
0: Είναι σαν να λες τη Χρυσούλα που θα πάρει το πρόγραμμα πάνω της στη νεαρή ηλικία. Αλλά είναι άπειρη. Μα πώς το πήρε το πρόγραμμα πάνω της, Χρυσούλα?
2: Λάθος
0: για κάποιο λόγο το πήρε.
2: Του Λανουάλη. Λάθος εδώ του Κατσαρού, ας πούμε.
0: Ενώ εκείνο που δεν είναι καν για συζήτηση είναι το θέμα του Πανό την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Και βεβαίως η ανάρτηση του Αλγκουαθίλ. Δεν πάει να λέτε ό,τι ο παδικός σας κατέβει στο μυαλό. Τέτοια ανάρτηση προπονητής πραγματικά δεν δικαιούται να κάνει.
2: Ναι.
0: Δεν δικαιούται να κάνει τελείως. Και το κολπάκι που έγινε μετά, το οποίο δεν μπορούσα να το καταλάβω, να την κατεβάσει και να την ξανεβάσει, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Ήταν ο ίδιος που την κατέβασε και ο ίδιος που την ξανανέβασε. Κάποια άλλη διαχείριση του λογαριασμού του. Δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό το κολπάκι το κάνει ακόμα χειρότερο το πράγμα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Κατεβάζω, ανεβάζω πάλι. Εντάξει.
2: Ναι, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο Αλγκουαθίλ κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ναι,
2: εμείς θα το κριτικάρουμε. Για μένα πιο σοβαρό είναι το πανό, που εκεί έχουν ευθύνη και οι παράγοντες του αγώνα.
0: Όλοι.
2: Δηλαδή, τι κάνει ο διαιτητής? Τη συναντήση, το ξεκινάει. Ο παρατηρητής τι κάνει?
0: Γιατί υπάρχει στο γήπεδο?
2: Και είναι και σε τέτοιο σημείο που είναι μάλιστα στην κεντρική κάμερα.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί να το αποφύγει η κεντρική
0: σταυρούλα
2: κάμερα.
0: Σταυρούλα Ιδρυσία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, γράφει σήμερα ο Σάββας Λιβάνιος και τον πιστεύω τον Σάββα, γιατί είναι εγκυρότατος στη Live Sport, ότι ο εισαγγελέας που ήταν στο γήπεδο δέχτηκε έτοιμα να κατέβει αυτό το ομοφοβικό πανό και υβριστικό ταυτόχρονα, συγγνώμη, αλλά δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Ο εισαγγελέας, σοβαρά τώρα. Έχουμε τέτοιους εισαγγελείς.
2: Εξέτασε δηλαδή από ποια άποψη ότι γκέι σημαίνει χαρούμενο.
0: Και μάλιστα το ζήτησαν, λέει, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο παρατηρητής του αγώνα, τον οποίο να το κατεβάσουν. Και δεν το έκανε δεκτό και συνεχίστηκε, ενώ στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και ειδικότερα στο άρθρο 18 αναφέρεται ότι στην ομάδα στην οποία ανήκουν οι φίλοι που θα διαπράξουν ρατσιστικές ή πράξεις διάκρισης όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο δύνεται να επιβάλλει εκτός χρηματικής ποινής που αναφέρεται και την ποινή της εξοχής αγώνα χωρίς θεατές σε ένα συγκεκριμένο τμήμα των εξοδών του γηπέδου. Δηλαδή, αν έβρε εγώ αύριο, κατάλαβα, στον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού, δω άδεια την κερκίδα εκεί στη μέση, θα ξέρω ότι είναι βάση κανονισμού. Ενώ ο εισαγγελέας θα ήθελα να μου πει βάσει ποιου κανονισμού αρνήθηκε αυτό το αίτημα.
2: Ναι.
0: Και τι μου πείτε, παιδιά, αυτό ότι ο διαιτητής ήταν Ισπανός, γιατί αρχίζαμε.
2: Τι σχέση έχει ο διαιτητής, παιδιά, είναι προσβλητικό για όλο τον κόσμο το οποίο βλέπει. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι πασφανή. Ναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι είδω. Ο εισαγγελέας η νομική είναι και λίγο περίεργη. Σου πάνε με το γράμμα του νόμου και μπορεί να σκέφτηκε αυτός γκέι σημαίνει χαρούμενος. Άρα δεν λέει τίποτα το πάνω. Δεν πάει έτσι όμως. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι η κοινή παραδοχή. Τώρα, αν στους Ολυμπιακούς σκληροπυρηνικούς τους αρέσει αυτό, τους αρέσει φωτογραφία με τον Ολυμπιακό πάνω από τον Παναθηναϊκό που βάζει ο Ολυμπιακός.
0: Με τον Μακαρίτη, τον Παρασκευάντζα πάνω από τον Κυριάκο, το Σωτήρι, για όσους δεν γνωρίζετε.
2: Τώρα, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι θέμα αισθητικής, ένθεν και κήθεν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. Απλώς έτυχε τώρα να συζητάμε το συγκεκριμένο. Μεθαύριο είμαι σίγουρος, γιατί αυτά δεν τελειώνουν, θα συζητάμε από την άλλη πάντα το τι θα απαντηθεί και τι θα γίνει.
0: Πάντως η εκτίμηση είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς και με την παρέμβαση και της ΔΕΑΒ για πρόστιμο, αλλά βαρύ, θα πάει ο Ολυμπιακός. Το θέμα δεν είναι.
2: Εντάξει, πρόστιμο βαρύ πρέπει να φάει και ο παρατηρητής και όλοι, έτσι. Όχι μόνο αυτοί που το επέτρεψαν.
0: Όχι, περίμενε. Αν ο εισαγγελέας ήταν υπεράνω, γιατί να τιμωρηθεί ο παρατηρητής που πήγε να κάνει τη δουλειά.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός θα τιμωρηθεί δηλαδή με τον αθλητικό νόμο, εννοείς, με τις αθλητικές διατάξεις. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εμένα δεν με ενδιαφέρει η ποινή, με ενδιαφέρει να μην το ξαναδούμε αυτό το πράγμα στα γήπεδα.
2: Ναι, για μένα δεν λέει και τίποτα. Το να, ας πούμε, να κλείσει μια θύρα ή να κάνει για μια αγωνιστική, όχι ότι δεν πρέπει να γίνεται, αλλά. Σημασία είχε, ήταν πολύ εύκολο να το κατεβάσουν. Ναι. Ήταν πολύ εύκολο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Οκ, okay, έχουμε δει. Δηλαδή, αν είναι αντεθνικό, ας πούμε, εσείς, τέτοιο το κατεβάζουμε αμέσως. Αν είναι κάτι. Ξέρω εγώ, εδώ καθώς καθίσαμε και πήξαμε με τις λέξεις, να πούμε. Δεν είναι η υβριστική λέξη συγκεκριμένη. Εντάξει.
0: Όπου είχαν στάσεις πολλές. Κάτσε να τις μαζέψω.
2: Ενστάσεις, για ποιο θέμα.
0: Κάτσε, περίμενα.
2: Καλημέρα, βρε Δρυμώνα.
0: Η έδρα του έρωτά μου, γράφει ο Βασίλης, είναι η καρδίτσα. Δεν στο επιτρέπω να την κατηγορήσεις.
2: Ναι, ποιος το λέει, και ο Χρήστος λέει. Καλημέρα, βρε Δρυμώνα. Το I love καρδίτσα, για ποιον γυριστήκε? Η πιο ερωτική, πικάντικη και σεξουαλική είναι η καρδίτσα. Έτσι είναι.
0: Και έχω και το φίλο μου τον άλλο, το Χρυσόστομο, που λέει: εντάξει, δεν είναι η καρδίτσα η πόλη πρώτη, αλλά μπροστά στο Κιλκής, τη Θήβα και τη Λαμία είναι καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Κυρκής δεν έχω πάει. Θήβα και Λαμία. Όχι. Θα σας πω, όταν είχα πρωτοπάει στην καρδίτσα, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, είχε πολύ μυρωδιά. Έντονη μυρωδιά αυτή η πόλη.
2: Έτυχε, ρε φίλε. Καθαρίζαμε τις αποχές.
0: Τις γύρω-γύρω.
2: Λοιπόν, και ο Στέλιος λέει: καλημέρα, για έλα μια βόλτα από την τωρινή Δράμα να σου φανεί η καρδίτσα Παρίσι.
0: Δεν κατάλαβες, πήγα πέρυσι.
2: Ο Στέλιος προφανώς είναι δραμηνός. Κάνει, για να το λέει.
0: Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Η Δράμα είναι σαφώς καλύτερη. Την καρδίτσα έχω την περσινή εμπειρία.
2: Να μ' αρέσουν όλες οι πόλεις. Απίργο και Αμαλιάδα, λέει ο φίλος. Κοίτα, okay, εγώ είμαι από εκεί.
0: Ψιλοχάλια είναι.
2: Είμαι από εκεί, εντάξει. Είναι οι τόποι μας. Εγώ τον τόπο μου το βλέπω καλά. Η Τρίπολη επίσης που είναι το άλλο μέρος καταγωγής. Δεν ήταν ωραία, έχει γίνει
0: βελτιωμένη.
2: Πάρα πολύ ωραία βελτιωμένη. Με τους πεζοδρόμους. Έγινε δουλίτσα δηλαδή.
0: Πήγα φαντάρο στην Τρίπολη και δεν μου άρεσε, αλλά τώρα που έχω ξαναπάει ως ενήλικα.
2: Την έχουν αναβαθμίσει.
0: Ενήλικας πρόεδρος και πήγα φαντάρο σαν ενήλικο, αλλά τέλος πάντων, οκ.
2: Την έχουν αναβαθμίσει πάρα πολύ. Εξαρτάται και από τι εργασίες γίνονται σε ένα Δήμο.
0: Ο ψυχίατρος μου στέλνει μήνυμα ότι είναι τα γρεβένα. Δεν μου άρεσαν και εμένα.
2: Δεν έχω πάει.
0: Έτσι μια βόλτα πήγα και για φαγητό. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε τη λίστα. Εγώ εμένω στην καρδίτσα και πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Φαντάζεσαι να γίνει την καρδίτσα τίποτα. Κάτσε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω από 15 ετών αναφορικά με την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αγγλία. Εν αμφιβόλο η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με ένθεν κακήθεν επιθέσεις. Το Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη ενέργεια εκλογών. Τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας ερευνά η Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Νέες απειλές εναντίον ενδεχόμενης αμερικανικής εμπλοκής. Αναστολή πτήσεων προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Νεκρός 35χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο Παγκράτη. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της. Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
0: Ακούτε Air Sport.

0: το μεταξύ, για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, είχε γράψει ο διάσημος Μιγκέλ Θερβάντες στο Δον Κιχώτη του ότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή, για να θυμόμαστε ποιοι τα έχουν... Το...
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, του Θερβάντες είναι αυτός. Προφανώς ο Αλγκουαφίλ.
1: Και είδε... ποιος ήταν ο νικητής και ο χαμένος στο έργο του.
0: Εντάξει, θα μου βάζει τόσο δύσκολο.
1: Ο ανεμόμυλος με τον Δον Κιχώτη.
0: Ας έχω κυνηγήσει εγώ ανεμόμυλος στη ζωή μου. Ναι. Δον Κιχώτη με έχουν πει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Αλγκουαφίλ, αν δεν έχει διαβάσει προφανώς Θερβάντες, αν τσίμπησε, γιατί κάποιοι το πάσαραν αυτό το προσβλητικό κορεό που πήγε και ανέβασε από την εποχή του αείμνηστου του Παρασκευάντζα με τον Κυριάκο. Τώρα φαντάζομαι ότι κάποιοι θα το επικροτούν και, το, και την ανάρτηση του Βάσου.
1: Εδώ τεχνικού. Λέει είναι κακό να είσαι γκέι, λέει, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα που γραφόταν.
0: Καλά,
1: τώρα τι
0: καλά,
1: να απαντήσω εγώ σε αυτό.
0: Δεν δε χρειάζεται να
1: απαντήσω. Να μπω να απαντήσω τώρα στο συγκεκριμένο.
0: Αυτονόητο δεν θα τα κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν, πραγματικά εγκαράκια. Είναι αυτονόητο αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή
0: διότι...
1: τη διαδικασία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα,
1: πολλά μηνύματα για τις πόλεις. Κάποιοι συμφωνούν με το εδώ τον προλαλήσαντα για την Καρδίτσα, κάποιοι όχι, παρουσιάζουν πάρα πολύ διαφορετικές εκδοχές.
0: Να βοηθήσω λίγο στην άποψή μου περί Καρδίτσας, είχα γνωρίσει Πολεοδόμο, πριν μάθω από ποια πόλη είναι, πιάσαμε την κουβέντα, ξέρεις τώρα, για τη δουλειά του, πετάω εγώ την πηχτή για την Καρδίτσα, δεν μιλάει, δεν λαλάει, μου ρωτάει αν έχω πάει σε κάποιες άλλες. Στο τέλος παραδέχτηκε ότι αν και Καρδιτσιώτης, πράγματι υστερεί σημαντικά από τα Τρίκαλα και τη Λάρισα που είναι, ξέρεις, το ανταγωνιστικό συστός της Καρδίτσας. Και ότι θα τη φτιάξουμε, έλεγε.
1: Ρέδρυ μόνα, τα μεγαλύτερα σκάνδαλο περιοδικά έχουν γράψει για Καρδίτσα, Παναγούλη, στη Λάρισα και Αλκές Βόλου. Έχουν γυριστεί τα καλύτερα ζωρόλοι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ δέχομαι όλες τις ενστάσεις, παιδιά. Απλώς λέω την προσωπική μου εμπειρία. Όπως δηλαδή λατρεύω τον Ναύπλιο, που θεωρώ ότι είναι για μένα η ωραιότερη πόλη της υπηρετικής Ελλάδας και η Ερμούπολη η ωραιότερη της νησιωτικής Ελλάδας. Έτσι έχω ένα θέμα σοβαρό με, τα, με την Καρδίτσα, ενώ τα Τρίκαλα τα συμπάθησα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και τον Στέφανο για τα καλά λόγια, ειδικά τον Στέφανο, το γράφει, τα γράφει πολύ ωραία, τόσο ωραία που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν ντρέπουμε.
0: Δεν δικαιούμεθα.
1: Ναι,
0: έλεγε κανείς. Ο άλλος θέλει μήνυμα στον Αντρονίου που είναι σε άδεια να πάρει διπλό τσουβάλι μαζί του. Σου λέει, θα πάει η Αγγλία. Θα πάει.
1: Θα πάει, ναι.
0: Τις μεταδόσεις πάντως, να ξέρετε, από την Αγγλία θα τις κάνει ο Μιχάλης Λαδόπουλος.
1: Αλλάζουν τα κόζια. Θα δούμε τι γούρι θα φέρει ο Λαδόπουλος. Ο Λαδόπουλος δεν μπορεί να φέρει γούρι στον εαυτό μου του. Είχε πάει Manchester United τελικό και τον έδωσε με τη Villarreal.
0: Πέστα. Α, μην τα πω εγώ, δεν το θυμάμαι επιτυχημένο να γυρνάει από την Αγγλία. Εντάξει.
1: Τότε είχε πάει, πού ήταν ο τελικός, νομίζω στην Πολωνία ήταν. Είχα παίξει η Manchester United με τη Villarreal.
0: Όπου ήταν, το ξεχάσα.
1: Και Europa Cup. Καλημέρα κύριε Δρυμόνο, μόνο μαύρη θύελα τώρα που θα αναλάβει και ο Σέγης Μανσούρ που είχε πάει και κάτω που γυρίζει γύρω.
0: Μάρτυράς μου ο Θεός, έχω και το σχετικό βίντεο κρατήσει. Και του άλλου σκάφου, για να καταλάβετε πόσο ενημερωμένο είδα και το δεύτερο του γενικού, λέει, γραμματέα της City.
1: Σαν σήμερα το 2016 είχε δοθεί το Νόμπελ λογοτεχνία στον Bob Dylan, το οποίο ήταν πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό που έγειρε και αρκετές ενστάσεις. Γιατί σου λένε τώρα σε έναν τραγουδοποιό Νόμπελ λογοτεχνίας, μήπως το τερματίσαμε λίγο το πράγμα. Και όταν ελήφθη το βραβείο από, νομίζω και το Νόμπελ λογοτεχνίας είναι από Σουηδική Ομοσπονδία, από, πώς το λένε, Σουηδική Ιστορία, είπε για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων μέσα στην μεγάλη αμερικανική τραγουδιστική παράδοση. Αυτή ήταν ας πούμε η συνοδός, εποδός της βράβευσης του Ντίλαν. Δεν μας χάλασε καθόλου γιατί τον αγαπάμε τον Ντίλαν.
0: Στο μεταξύ να ξέρετε ότι δεν θα προλάβουμε ως εκπομπή την εκκίνηση του αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Ουκρανίτην Κόστιουκ, ο οποίος θα ξεκινήσει, βλέπω εδώ, 10 και 5 υπολογίζουν, εκεί στην Γιουχάν.
1: Καταρχάς χθες ο Στέφανος νίκησε το Φρίτς, έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Και μεσημέρι τελικά Τετάρτης ορίστηκε πριν από λίγο ο αγώνας του με τον Μεδβέντεφ, τα λέω μεσημέρι, όχι πριν τη μία το μεσημέρι, μετάδοση να ξέρετε θα έχει αυτός ο αγώνας από το Ματζέντα Σπορ 6 τις κότες παλιές του Μετβέντεφ με τον Στέφανο, τις θυμάστε, αλλά έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν συντηρείται πλέον εκείνη αντιπαλότητα.
1: Λοιπόν.
0: Και ο μεγάλος κερδισμένος της χρονιάς, αυτό που δεν το περίμενα, Χρήστο, μιας και μιλάμε για τέννις, ήταν ο Σβέρεφ. Θα σου εξηγώ γιατί δεν το περίμενα, γιατί δεν το σέβομαι τον άνθρωπο. Θα τερματίσει τελικά τη σεζόν στο νούμερο 1. Μετά τον χθεσινό αποκλεισμό του Αλκαράθ στη Σανγκάη.
1: Είναι ο Σίνερ, δεν γίνεται να τερματίσει το 1.
0: Βγήκε
1: ήδη. Είναι ο Σίνερ.
0: Βγήκε ήδη στο τέλος της χρονιάς θα είναι.
1: Πώς το ξέρουν στο τέλος της χρονιάς?
0: Στον υπολογισμό που κάνουν.
1: Εσύ
0: μετά...
1: υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει,
1: οκ. Άμα το έχουν κάνει.
0: Το κάναν ήδη σαν υπολογισμό. Έλεγα τώρα για το Σβέρεφ. Θυμάσαι την εποχή που αυτός και ο Στέφανος ήταν η μονομαχία ποιος θα είναι ο επόμενος big του τένις, ε?
1: Ναι.
0: Λόγω της κοντινής ηλικίας.
1: Και ο Μετβέντεφ ήταν μέσα στην εξίσωση.
0: Μετά μπήκε και ο Μετβέντεφ, μπράβο, έχεις δίκιο. Και τελικά τον βλέπεις το Σβέρεφ με χρόνο καθυστέρηση και μεγάλο τρόπαιο να παίρνει και να περνάει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν θες μπορώ να σου δώσω και λεπτομέρειες για το θέμα αυτό.
1: Ναι, εγώ απλώς βλέπω αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο
0: το year end νούμερο 1 Σβέρεφ μετά τον αποκλεισμό, λέει, του Αλκαράθ από τον Ζιζού Μπέρξ.
1: Ναι. Το γράφει η Βίκη Γιωργάτου, η οποία είναι έγκυρη, οπότε το δέχομαι, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ, ξέρεις, βλέπω το live ranking για να βλέπω που βρίσκεται ο Τσιτσιπάς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Τσιτσιπάς αυτή τη στιγμή είναι στο 39.
0: Και θα είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που θα το έχει κάνει αυτό. Να βρεθεί δηλαδή στο νούμερο 1 σε ηλικία, να περάσει μάλλον στο νούμερο 1.
1: Για πρώτη φορά, ναι.
0: Στα 29 και 217 ημέρες το είχε κάνει ο Αγκάση, τρεις μέρες μικρότερος.
1: Πάντως είναι 1200 βαθμούς πιο μπροστά ο Σίνερ και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Mm. Δηλαδή έχει 10.950 ενώ ο Σβέρεφ έχει 9.770 αυτή τη στιγμή. Τον Αλκαράθ τον έχει περάσει έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. Είναι σημερινό αυτό που διαβάζεις?
0: Είναι χθεσινό βραδινό όλο αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και ο Γερμανός, θυμίζω, δεν είχε πάρει κανένα Grand Slam και πάει φέτος και βουτάει και το Roland Garros και το US Open. Γι' αυτό σας έκανα αυτή την σύγκριση με τον Στέφανο, ο οποίος
1: κοίτα, ο πρώτος της γενιάς τους που πήρε ήταν ο Μετβέντεφ. Mm. Θυμάμαι ότι ήμασταν στο Τόκιο το 2021 που δεν είχε πάρει κανείς εξ αυτών των τριών που ήταν σε υψηλό επίπεδο και ήταν στο Ολυμπιακό τουρνουά ο Σβέρεφ, τον οποίο μάλιστα, ξέρεις, στους Ολυμπιακούς αγώνες πιο εύκολο να πλησιάσεις τέτοιους παίχτες. Ήμασταν μαζί και μάλιστα είχαμε συζητήσει και με τον Στέφανο και τέτοια. Και είχαμε Γερμανούς δημοσιογράφους και εμένα η εκτίμησή μου ήταν ότι ο Σβέρεφ θα πάρει πρώτος από όλους τρόπεους. Τελικά πήρε ο Μετβέντεφ. Ο Τσιπάς περίμενε ότι θα έχει πάρει, αλλά ήρθε αυτή η πτώση χωρίς να καταφέρει, απέτυχε δύο φορές. Απέτυχε, βρέθηκε σε τελικό και έχασε δύο φορές, μία στο Ρολάν Καρός, μία στο Αυστραλιανό, και στη συνέχεια ήρθε η ώρα του Σβέρεφ, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι είχε και ένα χρόνο έξω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είχε ένα τραυματισμό στο Ρολάν Καρός, έμεινε ένα χρόνο έξω
0: και είναι και μόλις ο τέταρτος τενίστας που κατακτά το δεύτερο Grand Slam την ίδια χρονιά με το πρώτο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει ο Κόνος παλιά, ο Βίλας, μάλλον,
1: ναι,
0: έτσι είχα μάθει.
1: Γερμο Βίλε.
0: Ναι, και ο Σίνερ το 2024.
1: Ο Βίλας τι είχε κάνει?
0: Τα δύο του πρώτα κατασταλμένα μέσα στην ίδια χρονιά. Mm. Όπως και ο
1: Βίλας είχε κάνει μεγάλη νομική διαμάχη, γιατί κάτι του είχαν κάνει και δεν κατάφερε να είναι ποτέ νούμερο ένα. Κάτι είχε γίνει κάτι περίεργο στη βαθμολόγηση τότε. Mm. Τώρα τα πράγματα είναι μάλλον πιο ξεκάθαρα στο πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε για τα αρκετά μηνύματα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι εκείνο το θέμα με τα διαιτητικά που λέγαμε στην αρχή. Ότι είχε πει τον γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκε, σωστά είπαμε. Το γκολ του ΠΑΟ χθες που θα έπρεπε να ακυρωθεί κατά τη γνώμη μας, αλλά τέλος πάντων ήταν πιο δύσκολη φάση.
1: Ένα λεπτό. Το γεγονός μου στέλνει ένας φίλος, δεν μιλάς για το Γιώβιτς, μιλάς για. Εγώ μιλάω για κάποιες συγκεκριμένες φάσεις.
0: Που έγινα τώρα.
1: Δεν μιλάω αν αδικήθηκε. Όχι, ναι, δεν ξέρω τώρα για ποιο λέει. Δεν μιλάω για το αν αδικήθηκε γενικώ στον αγώνα ή όχι μια ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς όταν διαβάζω ότι πουθενά στον κόσμο δεν δίνεται αυτό το φάουλ που δόθηκε στον Κουτέσα Και δεν το είχα δει, παιδιά. Σήμερα το πρωί το είδα. Γιατί ήμουνα σε διάφορα άλλα πράγματα. Ήμουνα σε βόλεϊ από εδώ, από εκεί, Super Cup.
0: Θα σας πούμε μετά.
1: Δεν το είχα δει. Ήμουνα το Σάββατο στο Super Cup του βόλεϊ. Δεν είδα το αυτό.
0: Και α, υπέστη το βόλεϊ, το καινούριο κανονισμό. Μην το ξεχάσουμε.
1: Υπάρχουν πολλοί.
0: Αυτόν, τον ένα, το πιο σημαντικό για τους παλιούς.
1: Ναι, okay, η μπάλα, αν χτυπήσει οροφή, συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η μεταφορά της μπάλας, ότι ναι, πια okay, είναι αλλά, πολύ εύκολη.
0: Οι παλιοί ξέραμε ότι αν η μπάλα βρει στην οροφή.
1: Όχι, τώρα έχει.
0: Τώρα έχει μετράει, μετράει η οροφή.
1: Μετράει, παίζει κανονικά. Βέβαια, χθες έγινε το καταπληκτικό που έπαιζε η ομάδα της κόρης μου στο Καλαϊτζή, στο γήπεδο των Αμαζόνων. Η μπάλα δεν χτύπησε οροφή.
0: Αλλά
1: χτύπησε στη σηκωμένη μπασκέτα. Γιατί έχουν μπασκέτες και τις σηκώσανε. Και εκεί το διέκοψε ο διαιτητής. Έδωσε πόντο.
0: Αλλά έπρεπε να το συνεχίσει.
1: Δεν ξέρω πραγματικά εκεί.
0: Δεν θεωρείται αν οροφή.
1: Είναι. Ναι, γιατί ξέρεις, είναι λίγο πιο κάτω από την οροφή. Έτσι όπως ξέρεις, τις μπασκέτες αυτές που τις σηκώνεις για να.
0: Κάτσε, περίμενε. Ήταν εντός γραμμών η μπασκέτα.
1: Τι σημασία έχει, δεν το περιορίζει. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να χτυπήσει οροφή, να φύγει ψηλά και να τρέξει ο άλλος και να τη βγάλει. Ειδικά σε μεγάλα γήπεδα που δεν
0: σωστά.
1: Έχουμε τέτοια εμείς.
0: Αλλά λέμε δεν τώρα. Δεν είναι σε ποιο σημείο της οροφής.
1: Όχι, μπασκέτα ήταν έξω από τα όρια σίγουρα, γιατί έχει ένα από τη μία πλευρά τουλάχιστον το συγκεκριμένο γήπεδο. Καλά, αν δεις τα γήπεδα που έχουμε... Άστο, θα κλάψεις με μαύρο δάκρυ.
0: Εγώ, εμένα θα
1: τα κλειστά.
0: Εδώ δεν έχουμε κλειστό για να κάνουμε Super Cup.
1: Ναι,
0: στο Ζιρίνιο.
1: Το Ζιρίνιο 550, ένα κουκλίστικο γηπεδάκι κλπ.
0: Αλλά
1: τώρα.
0: Είναι γηπεδάκι. Για προπόνηση.
1: Και παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι έκανε η Ομοσπονδία, δεν το έχω ψάξει, ομολογώ κλπ. Αλλά ήταν και άδεια τα καθίσματα. Δεν ξέρω αν πουλάγανε εισιτήρια σε αυτό. Νομίζω με προσκλήσεις ήταν. Γιατί είναι πολύ λίγες. Αυτό είχε συμβεί
0: λόγω
1: Παναθηναϊκού. Τώρα πήραν κάποιοι τις προσκλήσεις και δεν μπήκανε. Δεν ξέρω. Τι να σας πω.
0: Αυτό τώρα είναι γελίο. Δηλαδή να μην έχουμε ένα γήπεδο βόλεϊ για να κάνουμε έναν αγώνα με 10.000.
1: Γιατί στίβο έχουμε. Κλειστό.
0: Ούτε.
1: Κλειστό στίβο έχουμε.
0: Ούτε.
1: Τώρα έκλειστο, δηλαδή που δόθηκε το σεφ στον Ολυμπιακό, όπως δόθηκε βέβαια και στον Παναθηναϊκό κλπ.
0: Γιατί...
1: Το ΆΚΑ, επειδή γίνονταν, εγώ το λέω επειδή αγαπάω το Στίβο, όλα τα πανελληνικά πρωταθλήματα κλειστού γίνονταν στο σεφ και τώρα έχουν βρει την ιστορία με την Παιανία, το οποίο είναι προπονητήριο, δεν είναι κανονικό.
0: Που έχει φέρει το όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, το γήπεδο της Παιανίας έχει.
1: Αλλά έχει το εξής καταπληκτικό το για να καταλάβουμε ότι είναι προπονητή.
0: Παλίνης.
1: Έχει μια εξέδρα. Παιανία είναι.
0: Της Παλίνης είναι που έχει πάρει το όνομα της Κατερίνας.
1: Όχι, αυτό είναι το κλειστό της Παιανίας, το οποίο υπήρχε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για κάποιους πολεοδομικούς κανόνες. Ήταν κλειστό 15 χρόνια. Ξανά άνοιξε τα δύο τελευταία. Είναι προπονητήριο, κάνουν αγώνες στίβου και φαίνεται ότι είναι προπονητήριο γιατί έχει μια εξέδρα, ξέρεις πού. Όχι από την πλευρά του τερματισμού, από την άλλη. Στον τερματισμό δεν βλέπει κανείς παρά μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι που έχουμε, ξέρεις, μια λεπτή λωρίδα εκεί.
0: Ναι.
1: Ούτε καν. Τι να συζητάμε, τέλος πάντων. Είναι πολύ θλιβερό το θέμα με τα γήπεδα και δυστυχώς είναι θλιβερό γιατί το βιώνουμε ο καθένας μας αυτό. Γιατί έχουμε παιδιά που δεν μπορούμε παρά να τα βάλουμε στον οργανωμένο αθλητισμό. Δεν γίνεται να παίξουν στο δρόμο. Τα παιδιά θα παίξουν στα σωματεία. Τα σωματεία θέλουν γήπεδα.
0: Λέει ένας ακροατής που θέλει να με αδικήσει. Μου πάει και μου βάζει τη λίμνη πλαστήρα για να ακυρώσει την άποψή μου.
1: Έχω πάει εκεί.
0: Μα φυσικά και έχω πάει και από την εποχή του σχολείου έχω πάει. Πήγαμε εκδρομή τότε. Λοιπόν, μα δεν μιλάω για την λίμνη πλαστήρα, χρυσέ μου άνθρωπε, για την πόλη της Καρδίτσας. Δεν μίλησα για τον ομό ολόκληρο, το οποίο κάνεις εσύ τώρα ως τρίκ. Για να με βγάλει σε μένα offside. Όσο και το
1: Καρδιτσάρα, ρε, αφήστε το να λέει. Εγώ τη βρίσκω υπέροχη πόλη.
0: Υπέροχη.
1: Υπέροχη πόλη, δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι. Έχω πολλούς φίλους καρδιτσιώτες που είναι μια χαρά άνθρωποι. Άρα το περιβάλλον έχει παίξει το ρόλο του.
0: Έχει
1: παίξει το ρόλο του το περιβάλλον.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μου λες ότι οι Καστοριανοί, γιατί είναι από τις ωραιότερες πόλεις η Καστοριά, είναι οι καλύτεροι άνθρωποι της Μακεδονίας.
1: Όχι, μην το πας αλλού. Οι Καστοριανοί είναι πιο...
0: Κάτι
1: μπορεί
0: άλλο,
1: να είναι,
0: να εξηγήσουμε με το Χρήστο το εξής, να σας πούμε ποια διαφωνία έχουμε, το συζητήσαμε εκτός αέρα. Για τις φάσεις του ποδοσφαίρου και τις αποφάσεις των διαιτητών, είπαμε οι απόψεις είναι δίστανται συνήθως. Okay. Μας ενοχλεί και τους δύο. η αφαίρεση του λόγου μας που προκύπτει από τους, από όσους συνδέονται με τους συλλόγους. Δηλαδή, το εμφανίζουν κάθε θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μας απαγορεύεται να έχουμε αντίθετη άποψη. Δηλαδή, στην περίπτωση του Κουτέσα βγήκε το μήνυμα, για όσους δεν είχαν δει το παιχνίδι βεβαίως, ότι καλά, τέτοια πράγματα δεν ακυρώνονται ποτέ. Και φυσικά ακυρώνονται τέτοια πράγματα, λέμε εμείς. Πες την άποψή σου, καλέ μου, είτε είσαι ΑΕΚ, είτε είσαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και το καθεξής, χωρίς να μου απαγορεύεις. Εμένα έχω διαφορετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άποψη. Και επίσης, εγώ δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση. Εγώ, όπως επαναλαμβάνω πριν, δεν λέω ότι αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε μια ομάδα. Μιλάω για μια φάση, την απομονώνω. Μη μου λες να βάλω ζυγαριές εδώ και να βάλουμε τη μία φάση από εδώ, την άλλη από εκεί και να δούμε
0: και να
1: ποιο είναι το
0: ισοζύγιο.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι μια πρακτική η οποία έχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραία για να γελάσουμε, για να λέμε ότι ποιος την έχει που λένε πιο αδικημένη την πλευρά του ή πιο ευνοημένη κλπ. Αλλά...
0: Ωραίο μηνυματάκι ήρθε. Δεν υπογράφεται. Λέει: τόσες μίζες που έχουν αρπάξει υπουργοί αθλητισμού και κάνουν γηπεδάκια ακόμα και σε κατελημένα χωριά, πώς να περισσέψουν με τα χρήματα για να γίνουν σωστά γήπεδα μεγάλα?
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες. Ξέρω ότι
0: εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Στα χωριά τα δικά μας στην Αρκαδία υπάρχουν δύο-τρία χωριά που έχουν κλειστά γυμναστήρια του Κουτιού, τα οποία τα έχουν κάνει δωρεά Έλληνες του εξωτερικού.
0: Άσχετο με το θέμα που λέει,
1: ναι. Δεν ξέρω τώρα
0: πού
1: τι έχει, γίνεται.
0: Για πες, ποια είναι αυτά τα κουλιά.
1: Όχι στον Άγιο Πέτρο το δικό μου χώριο, νομίζω είναι στο Καστρί, στον Αγιάννη, τέλος πάντων κάπου από αυτά τα χωριά.
0: Τι χωρητικότητα είναι αυτά τα γηπεδάκια?
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Δεν πρέπει να έχουν χωρητικότητα. Κοίτα, και μόνο να υπάρχει, και μόνο να υπάρχει να παίζουν τα παιδιά, αν και τώρα πια στα ορεινά χωριά δεν υπάρχουν παιδιά, δυστυχώς. Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχουν καν γιατροί, την άλλη. Τέλος πάντων, να μπούμε σε αυτό το.
0: Αλλά υπάρχει ερωτισμός, για να προλάβω τις κόντρες.
1: Ναι, τέλος πάντων, αν μπούμε στο τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, θα μελαγχολήσουμε και την πρωί. Έχει... Και είναι και Τρίτη και 13, έτσι. Η αποφράση των αποφράδων.
0: Τρίχες κατσαρές.
1: Όχι, ρε, εσύ. Μιλάει ο άνθρωπος που με έκανε βαρύ τεσάρι πριν λίγο καιρό με τα, τους καρμικούς αριθμούς. Το Τρίτη και 13.
0: Έλα, μόνο το Τρίτη.
1: Εγώ, βέβαια, το λέω με βάση
0: αυτές
1: την ταινία που ήταν ο Σταυρίδης και ήταν. Πώς λέγονταν η ταινία
0: κίτρινα...
1: Χαρά.
0: Όχι
1: τα κίτρινα γάντια, η αποφράστον. Μπράβο, ναι, αυτή ήταν.
0: Ναι, Τρίτη και 13.
1: Που έλεγε, τη φέρνει άλλη γλυκά με μαύρο γάτο απ' έξω.
0: Τώρα πες μαύρο γάτο, την ξέρεις την ιστορία με τον Ιωαννίδη και τον Άρη που φτάνουν στη Γάνδη για το πρώτο Final Four του Άρη και με το που φτάνουν στο ξενοδοχείο. Με το πλησιάζει,
1: βλέπει
0: το μαύρο γάτο. Ναι, μάλιστα, το μαύρο γάτο σαν έβλημα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Γεια σας.
1: Ξέρεις ποια είναι η ομάδα που έχει. Προσωνύμιο μαύρες γάτες.
0: Η Σάντερλαν.
1: Βέβαια.
0: Σάντερλαν, till I die. Τρομερό ντοκιμαντέρ. Λέει ο φίλος που έστειλε προηγουμένως για τις μίζες, ξέρει, λέει, γιατί είναι γνωστός του, τον πρόεδρο ενός χωριού. Τον βάλανε να υπογράψει ότι πήρε 40.000 για αθλητική εγκατάσταση και του δώσαν τελικά μόνο 10. Άρα 30. Κάπου αλλού πέταξαν.
1: Ναι, εγώ ένα λεπτό. Να. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία. Καταγγελέ το, αν έχει στοιχεία γι' αυτό. Εγώ ποτέ
0: στοιχεία
1: δεν υιοθετώ.
0: Άντε βρε στοιχεία.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά από εκεί και πέρα είναι φιλολογία όταν το συζητάμε. Το ξέρω κάποιον, το
0: ξέρουμε
1: έκανε,
0: ότι συμβαίνει και δεν το συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι,
0: είναι στοιχεία. Κάτσε. Είναι σαν το δυστύχημα στη Motor Oil που ξέρουμε όλοι τι συνέβη και δεν το συζητάει πλέον κανένας.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν το ξέρει. Όχι, δεν το ξέρει.
1: Το ξέρω και κάνω αβαβά αυτό.
0: Όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Πέθαναν, δεν το ξέρω, εσύ.
0: Κάτσε
1: τώρα από σένα τα ακούω.
0: Πέθαναν δύο άνθρωποι στην εγκατάσταση.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Σάββατο.
1: Χαμπάρι δεν πήρα. Δεν το γράψει κανείς, γι' αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Αυτό
0: το γράψαν. Έκτοτε δεν ασχολούνται όπως ασχολούνται με άλλα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η Motor Oil πιανού είναι, πιανής οικογένειας είναι αυτής που ελέγχει και ένα μεγάλο κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Θυμάσαι όταν έγινε το δυστύχημα στη Βιολάντα που ήταν στημένα τα συνεργεία? Πόσες μέρες εκεί στη Motor Oil δεν στήθηκαν συνεργεία. Τέλειος. Έφυγε αυτό το θέμα. Δεν έγινε πρωταγωνιστικό θέμα, να σας το πω λίγο διαφορετικά για να σας βοηθήσω. Και ούτε θα γίνει αυτό που διαβάζω σήμερα στις ιστοσελίδες, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν τα βλέπει καθόλου καλά τα πράγματα με τον πληθωρισμό στη χώρα μας για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Να σου πω, μιλάς για ό,τι σε συμφέρει, έτσι λέει ο φίλος, μιλάτε για ό,τι σας συμφέρει.
0: Ό,τι νομίζεις.
1: Ναι, αυτό
0: ό,τι
1: είναι.
0: Νομίζεις. Φίλε, εμείς προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να σας περάσουμε αληθινά γεγονότα από τη μία.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Αληθινές καταστάσεις από την άλλη και πολλές προπαγάνδες που
1: και υπάρχουν. Είναι και άλλοι που λένε, τέλος πάντων, Γιάννης είναι αυτός. Η δική του ποδοσφαίρου, δεν το έχετε με το ποδόσφαιρο, στίβο και βόλια ασχοληθείτε και τέτοια, είναι μπαλαδόφατσες.
0: Έτσι,
1: μπαλαδόφατσες. Εμένα... πονητές ποδοσφαίρου και τέτοια.
0: Εμένα, εγώ γελάω με εκείνους που όταν λες κάτι άσχημο για την ομάδα τους λένε ρε άσετε τον Παναθηναϊκό και ασχολήσουμε κάτι άλλο, αλλά αν δεν μπεις για τον Παναθηναϊκό, δεν είπες τώρα για τον Ολυμπιακό που μας έκανε εκείνο και το άλλο, κατάλαβες λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κατά συμφέρον.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εμένα ότι με αποθούν αυτοί που το παίζουν αυθεντίες. Και οι αυθεντίες, ό,τι και να τους πεις, θεωρούν ότι είναι γνώστες της απόλυτης αλήθειας. Και είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στον αθλητισμό. Αυτοί που λένε ότι ξέρουν πολύ ποδόσφαιρο, που ξέρουν πολύ μπάσκετ, που ξέρουν...
0: Που μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Που μόνο, ναι. Που είναι μια ελίτ, ας πούμε, είναι αυτοί. Και το κακό, εντάξει, τώρα να λέμε καφενιακά την άποψη και να απαξιώνουμε τον άλλον, και δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν είναι προπονητής αυτός, είναι μέσα στο άθλημα. Ή είναι παράγοντας και σου λέει άσε. Δεν ξέρεις εσύ. Άσε, δεν ξέρεις.
0: Και όταν γίνονται όλες τις στραβές μετά, βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Και κρατάνε, αυτοί ξέρεις τι κάνουν, κατά βάση κρατάνε μικρό ένα άθλημα. Ή μια ομάδα, ένα σύλλογο. Γιατί άλλο να ξέρεις πώς αλλάζεις την παλίτσα και άλλο να ξέρεις πώς μεγαλώνεις ένα σύλλογο, ένα άθλημα επικοινωνιακά και πώς... γκελάρι στον
0: κόσμο. Θα μου σχολιάσει αυτήν την αφήσα για τη Master City που κυκλοφόρησε χθες στην Αγγλία.
1: 100 guilty, 114 charges. Εντάξει, χιουμοριστική είναι ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Χιουμοριστική λοιπόν, παίζει αυτή, δεν είναι υβριστική.
0: Ο Independent έβγαλε χθες την είδηση ότι η Επιτροπή των άλλων συλλόγων της Premier League ζητάνε άμεσο υποβιβασμό της City.
1: Και δεν του στάνει αυτό.
0: Όχι, όχι, λέω για τώρα, ναι. Χωρίς αφαίρεση βαθμών, καταλάβατε τι εννοώ. Αλλά λένε ότι η αρμόδια μετά επιτροπή που θα πάρει τις αποφάσεις δεν πρόκειται να προκρίνει αυτή την απόφαση του άμεσου επιβασμού. Μάλλον θα πάει σε αφαίρεση βαθμών. Τώρα, πώς θα είναι ώστε να ρίξουν ή να μην ρίξουν τη Manchester City κατηγορία, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο πολύ ώστε να τη ρίξουν κατηγορία. Να χάσει πρωτάθλημα, ναι. Αλλά η πολλή κουβέντα που γίνεται πλέον και από ανθρώπους του αθλητισμού, Steven Gerrard άκουγα, είναι ότι πρέπει να αλλάξουν χέρια οι τίτλοι.
1: Ναι.
0: Ο Ρούνε λέει...
1: Ο Μουρίνιο το είπε μια χαρά, παρότι ποιος δεν τον συμπαθώ.
0: Για πες.
1: Ότι όταν βγει η απόφαση ελπίζω να ζω.
0: Καλό.
1: Θα
0: καλό.
1: Τραβήξει πολύ η ιστορία.
0: Καλό.
1: Με τα εφετεία μου όλα αυτά.
0: Καλό.
1: Είναι μια πραγματικότητα, αλλά σίγουρα σε όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε αντιδράσεις όπως αυτές στο Anfield. Δηλαδή πολύ γιούχα.
0: Μη συνεχίζει, γιατί η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας διακόψει. Ναι. Θα μας στείλει σε... δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα μας περιμένει, αγάπη. Από ό,τι έχω καταλάβει, στην ώρα μας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το διπλό της χρονιάς έκανε η Καλαμάτα στην Τούμπα, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία που είχε να πατήσει στην κορυφή της Super League. Ο Κωνσταρικανός Κένεθ Βάργκας ήταν ο στάρ της βραδιάς, σκοράροντας με πέναλτι στο 28 λεπτό και με πλασέ στο 57, ενώ κέρδισε αποβολή του goalkeeper Τσιφτή στο 62 λεπτό. Τη χαριστική βολή στους γηπεδούχους έδωσε ο Κουρμινόφσκι ύστερα από 4 λεπτά, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε σοφαρίσει 1-1 με τον NDI λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από 6 αγωνιστικές στη Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, ενώ τον ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα της Super League 2, ο Πανιώνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και επέστρεψε στην 2η θέση της βαθμολογίας πίσω από τη Μαρκό. Επίσης με 3-0 κέρδισε η Ναγέννης Καρδίτσα στην Ουραγό Ζάκυνθο. Στη Σερβία και την Ισπανία δοκιμάζουν σήμερα τις δυνάμεις τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής Ευρωλίγκας. Οι αίτητοι πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα της Παρτίζαν Βελιγραδίου και ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport 4 στις 9.30. Μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός θα κοντράει την επίσης την Βαλένθια σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sport Prime. Οι άλλοι απόψινοι αγώνες είναι Φενέρμπαξε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ σε 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Αλικής Βαρέζη και ο αγώνας του θα μεταδοθεί σε 9 από τη Magenta Sport 4. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Gens στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει σε 9 στην έδρα της Ελβετικής Φριμπούργου. Στο Λέστερ θα ολοκληρωθεί απόψε η πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η ήττα με 3-1 από την Αγγλία στον πρώτο αγώνα play-off δεν αφήνει περιθώριο πρόκρισης απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σε 9.30 από την ΕΡΤ 2 Sport. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μαρσέγ, σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επισήμως πάντως δεν υπήρξε χθες έτοιμα ματέωση μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων. Έντονα αντέδρασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά την νίκη της ομάδας του στο κυριακάτικο ντέρμπι. Αποκαταστάθηκαν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι ζημίες προκάλεσαν ερυθρόλευκοι οπαδοί στη Σάνελ Αρίνα ΑΕΚ στην διάρκεια του πρόσφατου αγώνα εναντίον της Ανατολού Εφές. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Σαγκάη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με 3-6-7-5-6-3 οδηγήθηκε στη φάση των 16 όπου θα αναμετρηθεί με τον Ντανίλ Μετβέντεφ αύριο, όχι πριν τη μία, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Ο Ρώσος τενίστας είναι τώρα στο νούμερο 6 παγκόσμιας κατάταξης. Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν προβλήθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 6-4-6-2 την Κροάτισσα Βέκιτς. Επόμενος αντίπαλος Ελλήνας πρωταθλήτριας θα είναι περίπου στις 10 το πρωί η Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 34-30 την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Handball Premier των ανδρών. Νωρίτερα ο Αθηναϊκός νίκησε 38-33 τη Χάνθ. Ο Γιώρης Ντόος προβάλλει ως φαβορή για πρώτος προπονητής του Προμηθέα Πατρών μετά την απόλυση του Γιώργου Βόβορα. Με καλάθι του Ανδρέα Τσουμάνη, οι μαχητές νίκησαν 92-91 τις οφάδες σε αγώνα της 2ης αγωνιστικής στην Elite League του μπάσκετ. Με 9 αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέρα θα παίξουν Last Sporting της Αβώνας και Σαμπάβακου Σλάβια Πράγας, ενώ στις 10 θα γίνει σέντρες αναμετρήσεις Γκαλατά Σαράι Μπαρσελόνα, Άρσεναλ Λίλ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσερ United, Ίντερ Μπρίζ, Λιψία Αϊτχόφεν, Βίκινγκ Πάγερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Η Κόβεντρι συνέπεσε 4-1 τη Newcastle και με 6 βαθμούς η κατοικεί με τη Μάντσερ United στη 13η θέση της Premier League. Στην Ιταλία η Αταλάντα νίκησε 3-1 τη Βενέτσια και το Ρήνο 2-1 την Ουντινέζε. Στη Δε Ισπανία με 3-3 έληξε αναμέτρηση της Λεβάντα με τη Σεβίλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη νίκη με 3-1 της Αλ Νασρ επί της Νεφσή και έφτασε τα 981 γκολ συνολικά στην καριέρα του. Τέλος, λίγες μέρες πριν την έναρξη σεζόν στο NBA, οι Hawks νίκησαν στην Οκλαχώμα του Thunder με 110-113 και οι Timberwolves στους περσινούς πρωταθλητές Knicks με 122-104. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή.

0: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Ακούτε Eraspor.

0: Όπως καταλάβατε, ξεκινάει το 3-5-2. Βγήκανε τα περίστροφα. Χαρά Γιαννοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Κάνει και τώρα τις συνδέσεις με τους συναδέλφους ρεπόρτερ μεγάλων ομάδων. Χρήστος Σαράντος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Να πω το μήνυμα ακροατή. Το συνεπήραμε, λέει, τόσο πολύ που έκαψε το φαγητό πρωινιάτικα.
1: Όχι, ρε φίλε. Πρωί-πρωί βάζει και σε φαγητό. Άστο λίγο αργότερα. Τώρα ακόμα νύπια με καφέ. Τι φαγητό, θα βάζει τίποτα που σιγοβράζει για 5-6 ώρες. Κάτι τέτοιο.
0: Κάτι πήγες να μου πεις.
1: Πήγα να πω, καλά, άμα πω αυτό που ήθελα να πω θα κρατήσει πολλή ώρα, οπότε το αφήνω για μια άλλη στιγμή. Έχει να κάνει με το σήμα της εκπομπής. Για το φίλο που ρωτάει, θα ρωτήσουμε αυτά που θες. Το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι λίγο αργότερα για λόγους. Κανονικά θα ξεκινάγαμε με ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να είναι ο Γιώργος Μίνος σε ένα σημείο ώστε να μπορούμε να τον ακούσουμε, άρα θα το πάμε στο δεύτερο ημίωρο της συγκεκριμένης ώρας.
0: Οπότε θα ασχοληθούμε με τα απόνερα του ντέρμπι της Κυριακής και κυρίως βεβαίως με τη διπλή ιστορία της ανάρτησης του Αλγκουαθίλ, αλλά και του Πανό, το οποίο έμεινε σταθερό στη θέση του στο Καρεσκάκη στη διάρκεια του ντέρμπι. Γιάννης Ράνιος λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή, από πού να πιαστούμε? Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, γιατί υπάρχει αγωνία με τους ταξιδιώτες.
0: Το αναφέραμε. Μπράβο, έχεις νέα γι' αυτό?
2: Όχι. Επίσημο κάτι δεν υπάρχει, να πούμε. Απλά υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά για ανθρώπους που θα ταξιδεύσουν αύριο ή και την ημέρα του αγώνα από την Αθήνα για τη Μασσαλία. Αλλά υπάρχουν και εκδρομές από τις γύρω περιοχές. Μιλάμε για περίπου 3.000 ανθρώπους που διαβάζουν, ακούνε όλα αυτά τα οποία προκύπτουν κυρίως από την πλευρά των αρχών της Μασσαλίας και δικαιολογημένα. Φοβούνται τυχόν επεισόδια με τους ούλτρας, οι οποίοι είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, και ειδικά τώρα έτσι όπως είναι η Γαλλία γενικότερα, αλλά και στη Μασσαλία συγκεκριμένα. Και γι' αυτό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στο πώς θα κινηθούν σε κεντρικά σημεία, ομαδικά, αποφεύγοντας να είναι με διακριτικά του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση και κυρίως απομονωμένες περιοχές.

0: περιοχές. Ίσως τώρα, μέσα στην ημέρα να ξέρουμε κάτι περισσότερο. Yeah. Αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε επίσημα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για ματέωση της εκδρομής των οργανωμένων φύλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία.
1: Να πούμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, κανονικά, Γιάννη, το ξέρουμε εδώ και το ξέρουμε εξ αρχής, σπάνια βγαίνουν ανακοινώσει για απαγόρευση μετακίνησης τρεις μέρες πριν τον αγώνα, εκτός και αν υπάρχει ειδική συνθήκη που δεν το επιτρέπει. Δηλαδή έχει γίνει κάτι τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή εξ αρχής γίνονται οι ανακοινώσεις. Δηλαδή όταν βγει η κλήρωση σου λένε μετά από λίγο καιρό
2: όμως,
1: ότι δεν επιτρέπεται να πας, δεν επιτρέπουν οι
2: ιταλικές
1: αρχές.
2: Έχει την ιδιαίτερη συνθήκη των απεργιών που γίνονται, Γιάννη, ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, αυτό τι σχέση έχει με το.
2: Μπορεί να σου επικαλεστούν έκτακτο γεγονός. Τετάρτη, Πέμπτη είναι γεμάτο απεργίες στη Γαλλία και όχι μόνο στη Μασσαλία.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη μετακίνηση.
2: Άμα σου πει ότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ το βάρος αυτό, το επιπλέον.
1: Okay. Ναι, γι' αυτό είναι μια ειδική
2: συνθήκη. Εσύ, Γιάννη, μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση για αυτό το θέμα.
0: Όχι, δεν θέλω και δεν μπορώ, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο σημείο αυτό το
2: κομμάτι. Και είναι και γαλλικό.
0: Αλλά αφενός δεν ζούμε την καθημερινότητα, δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα. Αλλά θυμίζω ότι μόλις είχε γίνει γνωστή η κλήρωση των ομάδων για τη League Phase του Europa, μετά από 3-4 μέρες είχαν βγει τα πρώτα δημοσιεύματα από τη Γαλλία.
2: Σωστό.
0: Και αναφέροντας για την πόλη της Μασσαλίας που είχε υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας και οπαδική
2: βία. Τους υψηλότερους, να σε βοηθήσω.
0: Ότι θέλει προσοχή και ότι υπήρχε μία σκέψη τότε, μήπως δεν γινόταν να πάρει εισιτήριο Ολυμπιακός. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα παιχνίδια δεν είναι διπλά. Να πεις ότι δεν θα δώσει τώρα στον Ολυμπιακό και δεν θα δώσει μετά στη Μαρσέη, γιατί είναι μονά τα παιχνίδια μεταξύ τους. Και οφείλει να δώσει το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτά τα παιχνίδια και είναι περίπου στα 3.500 εισιτήρια. Περίπου κοντά στα 2.800 με 3.000 γνωρίζω είναι τα εισιτήρια τα οποία έχουν φύγει μέχρι στιγμής, υπάρχουν διαθέσιμα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τη μετακίνηση. Αυτό είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά.
2: Ωραία. Πάμε στα αμιγώς αγωνιστικά. Υπάρχει κάποιο έτσι πολύ συγκεκριμένο για να καταλήξουμε εκεί που θέλει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι φαίνεται ότι θα υπάρχουν μικρές αλλαγές από πλευράς του Αλγκουαθίλ για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ. Αλλά πλέον θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα ένα παιχνίδι θα εξαρτώνται και θα ξεκινούν όχι από τον τερματοφύλακα, όχι από τον επιθετικό, ούτε από τους αμυντικούς, αλλά από το κεντρικό δίδυμο των Χαφ. Φρόιλερ Πουέρτα. Τους είδαμε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ειδικά και ο Πουέρτα που ήταν εξαιρετικός για τον Φρόιλερ. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα και με την εθνική του και από το ξεκίνημα το έχει δείξει. Οπότε από εκεί ξεκινάει η ενδεκάδα. Ενδεχομένως το γεγονός ότι θα πάει σε ένα μίνι φρεσκάρισμα κάποιων παιχτών για να μπορούν να είναι ακριβώς όπως πρέπει και για τη συνέχεια, γιατί είναι non-stop τα παιχνίδια. Παρεπτόντως να θυμίσω ότι σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια ηλεκτρονικά για το παιχνίδι με τη Σπάρτα, που είναι 22 του μήνα. Κλείνω την παρένθεση. Από τη στιγμή που έχει αποβληθεί ο Σάλιακας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και δεν θα παίξει στο επόμενο του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι έχει και προβάδισμα όσον αφορά την δεξιά πλευρά της άμυνας. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανό να δούμε Μπρούνο αντί τη Χνιζιάν, μία από τις σκέψεις, αλλά μην περιμένει κανείς να δούμε πολλές αλλαγές μέσω αμυντικά. Όπως επίσης και με Ζέλσον, Ζώτα να είναι οι παίκτες που έχουν φαβορεί αυτή τη στιγμή στο μυαλό και στο πλάνο του Αλγκουαθίλ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά επαναλαμβάνω χωρίς πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτσο με τον Παναθηναϊκό.
2: Πες μου τώρα, αυτή η ανάρτηση χθεσινή του Αλγκουαθίλ, δική του ήταν ή του την πέρασαν συνεργάτες, φίλοι, δεν ξέρω και εγώ τι. Και ειδικά το γεγονός ότι κατέβηκε μετά την αντίθεση του Παναθηναϊκού και ξανανέβηκε στο διαδίκτυο αργότερα. Τι έχει συμβεί?
0: Ποιος μπορεί να το απαντήσει με σιγουριά?
2: Ο ίδιος δεν έχει περάσει κανένα μήνυμα προς τα έξω πέραν της ανάρτησης.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι το γεγονός ότι κατέβασε τη φωτογραφία του κορεό του Ντέρμπι, προφανώς αντιλήφθηκε και ο ίδιος, του το μετέφεραν ότι είχαν αντιδράσει από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έτσι, για αυτή την εικόνα που αναπαρίστανε το κορεό, όσο και για το μήνυμα του πανό που ήταν κρεμασμένο από κάτω, μέρος του οποίου φαίνεται και στη φωτογραφία. Από εκεί πέρα το γεγονός ότι το ξανανέβασε, προφανώς έκρινε ο ίδιος ότι δεν συντρέχουν λόγοι και το ανέβασε εκ νέου στο δικό του προφίλ. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Γενικά αποφεύγω να κρίνω ανθρώπους το πώς συμπεριφέρονται στα προσωπικά τους στους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media. Είναι δικαίωμά τους. Το αν μας αρέσει όχι εκεί, βεβαίως, εννοείται θα το πούμε, αλλά δεν μπορείς να του πεις γιατί το ανέβασες, γιατί το κατέβασες. Δικαίωμά του είναι να κάνει ό,τι θέλει. Σίγουρα φέρει αντιδράσεις, σίγουρα δεν ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να βρει κανείς, ειδικά από έναν προπονητή για ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά σίγουρα υπήρξαν και άνθρωποι που του μίλησαν, του είπαν τα από εδώ, τα από εκεί. Μάλιστα. Και ο ίδιος έγινε ότι έπρεπε να του ξαναβάσει. Μέχρι εκεί.
1: Εδώ ανοίγει ένα θέμα ο Γιάννης, το αν ας πούμε ο προσωπικός σου λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι που μπορεί να διαφοροποιηθεί από την επαγγελματική σου ταυτότητα και
2: εγώ,
1: ιδιότητα.
2: Εγώ δεν συμφωνώ,
1: για μένα είναι
2: συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί
2: δεν
1: αυτό.
2: Να
1: δηλαδή, είναι, ξέρεις, πώς λες ότι βγαίνω εκτός γηπέδου, είμαι ένας επαγγελματής και μπορώ να κάνω άλλα πράγματα διαφορετικά, αλλά δεν πρέπει να κρυθώ για αυτά σε σχέση με τη δουλειά μου. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά οκ. Okay.
2: Αδύνατο είναι κάτι δική μου. Ναι, ναι. Γιάννη, κουβαλάς την ιδιότητά σου σε όλη σου την δημόσια ζωή.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι δική μου απάντηση.
1: Αλλά υπάρχουν εκεί ενστάσεις επ' αυτού, εγώ τις ακούω και λοιπά. Εμείς, μ' αρέσει που βλέπω ας πούμε μηνύματα φίλων οι οποίοι πάνε κατά λέξη να ερμηνεύσουν το πανό και λοιπά και μιλούν για τη λέξη γκέι και όλα τα σχετικά. Εγώ λυπάμαι, αλλά όλα αυτά τα ακούω βερεσέ.
2: Εγώ.
0: Εγώ απλά σε όλο αυτό το κομμάτι μου επιτρέψατε να πω ότι είναι κρίμα να σαμπώνεται μια εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο αγωνιστικό κομμάτι, με όλα αυτά τα οποία είναι γύρω-γύρω, με συνθήματα, με μηνύματα, με κορεό. Και αυτό σίγουρα δεν βοηθάει την ομάδα του Ολυμπιακού.
2: Έχει να κάνει όμως με την παιδεία μας, ως λαός και ως αθλητική κοινωνία. Και εδώ με την ευκαιρία να πω, Γιάννη, ότι εγώ δεν συμφωνώ απολύτως με την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Θα το πω και στον Αριγάτα, γιατί και οι δικοί του οπαδοί σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες αφορμές που έχουν βρει, έχουν συμπεριφερθεί.
1: Ναι.
2: Και αυτή έχει ιδέα. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, δεν είναι. Τι είναι αυτό. Είναι και από τις δύο πλευρές, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κόσμο για να τον ενημερώσουμε κιόλας. Αν και φαντάζομαι ότι αυτοί που ταξιδεύουν ήδη θα έχουν. Θα κάνουν τα κουμάντα τους, θα δούμε. Η μετακίνηση είναι το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Οτιδήποτε πάντως επίσημα βγει, θα ενημερωθούμε άμεσα και θα το μεταφέρουμε και στην Ερασπορ.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη μας.
2: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και μετά το Γιάννη Ράνιο θα πάμε στον Αρηγάτα.
1: Πάμε στον Αρηγάτα για να συνδεθεί το ένα ρεπορτάζ με το άλλο, τα μετά του ντέρμπι δηλαδή.
0: Και... εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιάννης για τη μεγάλη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Εγώ είδα, ας πούμε, ένα πολύ κακό παιχνίδι,
1: ναι,
0: με ελάχιστες φάσεις, αλλά εγώ το βλέπω απ' έξω. Mm. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού που το βλέπουν από τη δική τους πλευρά. Κοιτώντας απ' έξω, εγώ είδα ένα πολύ κακό παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός για μένα δυσκολευόταν ακόμη και στο σημείο που λόγω της αλλαγής που καθυστέρησε να γίνει και παίζαν με 9, δεν κατάφερε ούτε εκεί να βγάλει μια επίθεση. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός ήταν κατά τη καλύτερος, συνολικά ένα κακό μάτς. Εντάξει, αυτά θα τα έχετε πει αρκετά. Ναι. Το διήμερο εγώ είμαι εδώ και δεν είχα πει απόψη. Ακούμε τον Άρη Γάτα.
1: Καλημέρα,
2: Άρη. Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Νομίζω, πρόλαβες και άκουσες.
2: Λίγο το φρίστο στο τέλος.
1: Α, όχι, δεν προλάβες να ακούσεις λοιπόν το Γιάννη. Ράνιο, όσον αφορά. Ναι, δεν διευκρινίστηκε λοιπόν ούτε από το Γιάννη ότι κανείς ξέρει ένα ολυγκοαθήλ. Αυτός προσωπικά και μόνο αυτός διαχειρίζεται το λογαριασμό του με αφορμή την ανάρτηση που έβαλε.
2: Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Καμία. Αν δηλαδή το διαχειρίζεται ο ίδιος προσωπικά ή έχει βάλει κάποιους διαχειριστές άλλους.
1: Επίσης.
2: Και το λέω γιατί συμβαίνει πάρα πολλές φορές τα δημόσια πρόσωπα να έχουν κάποιους ανθρώπους, ξέρεις, που συνδέονται ή κάποιες εταιρείες. Αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι και αν γραφεί, αντικατοπτρίζει απόλυτα τις απόψεις του.
1: Επίσης, είπαμε με τον Χρήστο ότι λέμε ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο δεν μπορείς να αποτινάξεις την ιδιότητά σου όταν θέλεις να διαχειριστείς την προσωπική ζωή. Θα είσαι δηλαδή προπονητής και μέσα και έξω από το γήπεδο, όπως και δημοσιογράφος μέσα και έξω από το
0: γήπεδο. Ό,τι γράφεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι έξω από την επαγγελματική σου ιδιότητα, είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σου και είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή, εσύ, ρε Άρη, όταν γράφεις μια άποψη, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν τη λες την Ερασπόρ, δεν είναι κάτι για το οποίο.
1: Να σας θυμίσω την ιστορία με τον Μπουκάρη και τον Γιάννη Πρετεντέρη που πέταξε τότε στο ΆΚΑ ως οπαδός Παναθηναϊκού και είχε πει: μα ήρθα, λέει, ως οπαδός ο δημοσιογράφος. Τι λες, καλέ μου, σοβαρά. Πάντα δημοσιογράφος θα είσαι.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι αναφορικά με αυτό το οποίο συζητάτε. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν γνώριζε ή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γνώριζε ακριβώς λεπτομέρειες από το κορεό το οποίο ο ίδιος ή κάποιος άλλος για λογαριασμό δημοσιοποίησε στα social. Και το λέω γιατί αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο πλάνο έχει και μια άλλη διάσταση, η οποία διάσταση γιατί ο Παρασκευά Σάντζες δεν είναι στη ζωή, οπότε εγώ νομίζω ότι ήταν άστοχη ευθύς εξ αρχής αυτή όλη, αν θέλετε, η κίνηση που έγινε, αλλά έτερον εκάτερον, επειδή υπήρξε μια σκηνή, ας πούμε, του παρελθόντος στο ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει αποτυπωθεί από το φωτογραφικό φακό και μπορεί να γίνεται καζούρα ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, και γιατί το λέω, γιατί αναλαμβάνω, δεν είμαι βέβαιος ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού ήξερε λεπτομέρειες, αν θέλετε, αυτής της ιστορίας, αλλά από τη στιγμή που δημοσιοποίησε κάτι τέτοιο, εκεί έρχονται οι ομάδες ή τα επικοινωνιακά επιτελεία των ομάδων, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται δίπλα από τους ανθρώπους αυτούς, έτσι ώστε να τους πούν ότι εντάξει, αυτό το πράγμα ξεπερνάει λίγο τα όρια στο επίπεδο αυτό. Δηλαδή, ανάμεσα στους οπαδούς μπορεί να είναι μια καλή αφορμή για να κάνουν χαζούρα μεταξύ τους και να μαλώνουν, αλλά οφείλει πολλές φορές όλους αυτός ο κόσμος ο οποίος είτε είναι προπονητής ή οποιοδήποτε άλλος τέλεχος μιας ομάδας να προσέχει αυτού του είδους τις αναρτήσεις, διότι εκφράζεται δημόσια ουσιαστικά, και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία παραπέμπει σε μια τοξικότητα η οποία δεν εισφέρει κάπου. Ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι βοηθάει ούτε στην ψυχολογία της ομάδας, των παιχτών, ούτε μπορεί να αλλάξει.
1: Όταν
2: κάτι,
1: γίνονται πρωταγωνιστές οι οπαδοί, Άρη, και αναφορά αυτό το σχόλιο μου για όλες τις ομάδες και τον Παναθηναϊκό, όταν γίνονται αυτοί οι πρωταγωνιστές, σε ακρότητες θα φτάσει και σε τοξικότητα.
2: Ωραία. Και πέρα θα πρέπει να μπούμε για να μπει και ένα άλλο.
1: Και σε χειδαιότητες δηλαδή, ούκο λίγες που έχουμε συναντήσει.
2: Πολύ βασικό να μπορείς να σέβεσαι τον αντίπαλο. Είναι πολύ βασικό να μπορείς να σέβεσαι τον αντίπαλο και να το αποτυπώνεις αυτό το πράγμα ακόμα και στη νίκη. Έτσι. Ακόμα και στη μεγάλη χαρά. Διότι ο σεβασμός απέναντι στον αντίπαλο προάγει όλη την ιστορία αυτή, όλο το ίδιο το προϊόν.
0: Λοιπόν,
2: γιατί
0: πάμε.
2: Υπάρχουν πολλές τοξικές συμπεριφορές στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στη δημόσια ζωή το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οποία δεν καυτηριάζονται καταλήλως. Ας πούμε, μια κουβέντα η οποία θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή είναι αυτή η ιστορία με τους τηλεκριτικούς της διαιτησίας, που γίνει ένας κακός χαμός μετά το παιχνίδι. Και αλλάζουν λίγο πνεύμα και θέμα. Γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το αλαλούμ που έχει γίνει, όπου ο κανονισμός, παιδιά, είναι ένας, δεν είναι κατά το δοκούν, όπως τον βλέπει ο καθένας, αν δουλεύει στο κανάλι του ενός Προέδρου ή στο κανάλι του άλλου Προέδρου. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο κανονισμός διαιτησίας είναι ένας.
1: Για να μην χάσουμε τον χρόνο, Άρη, να πούμε ότι επίσης εγώ επικροτώ την κίνηση του ΤΕΤΕΗ που κινήθηκε νομικά κατά δημοσιογράφηση ανήκει επειδή τον κατηγόρησε ότι έκανε κακή εξωγηπαιδική ζωή στη διάρκεια που ήταν στην εθνική ομάδα.
0: Δημοσιογράφος είναι αυτός.
1: Για μένα δεν είναι δημοσιογράφος, διασκεδαστής είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Αφού τον αποδέχονται τα αρμόδια όργανα ως δημοσιογράφο, τι να πω. Πάμε λίγο να κλείσουμε το Παναθηναϊκό.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες και το κλείνουμε. Γιατί, Ηλία, γιατί αν δεν απαντήσει ο ΤΕΤΕΗ ή ο κάθε ΤΕΤΕΗ ο οποίος προσβάλλεται με αυτόν τον τρόπο, περνάει στην κοινή γνώμη ότι αυτό που είπε ο καθένας μπορεί να είναι και αλήθεια.
1: Ναι. Και να κλείσουμε το Παναθηναϊκό. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό που του συνέβη την Κυριακή?
2: Θα προλάβουμε πάλι, όσο έχουμε. Τρία λεπτά, δύο.
1: Δύο λεπτά. Δώσ' μας το στίγμα. Αυτή τη μαύρη τρύπα που έκανε ως ομάδα. Μιλάω για το πρώτο 45 λεπτό.
2: Του Νίστρου ότι όλοι μαζί χάνουμε και όλοι κερδίζουμε.
1: Δεν μου λέει τίποτα όμως.
2: Εμένα αυτό μου
1: το
2: λέει
1: ξέρουμε.
2: Πολλά.
1: Αυτό το ξέρουμε. Γιατί,
2: θα σου πω γιατί μου λέει πάρα πολλά. Ναι. Γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις έχω συνηθίσει και στο πρόσωπο του παρελθόν προπονητές να βιάζουν παίκτες, να βιάζουν την ομάδα και να προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω με τρόπο και ουσιαστικά συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ομάδες. Ο προπονητής το κάνει σε πρώτο χρόνο και νομίζω ότι δείχνει ένα πνεύμα σε όλους ότι οκ, πάμε παρακάτω. Με αυτή την έννοια όλοι κερδίζουν πολύ, κάνουμε ότι κάναμε όλοι τα λάθη μας, γιατί δεν χωράει ο Παναθηναϊκός να κλαίει στο χυμένο γάλα τώρα. Δεν προλαβαίνει να κλαίει στο χυμένο γάλα επειδή στο Καραϊσκάκι δεν έπαιξε καλά. Έχει παιχνίδια μπροστά του πολλά συνεχόμενα. Έχει την Μπόρα στην Πέμπτη Ευρώπη και μετά έχει τον Αστέρα Τρίπολης. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη βαθμολογία. Δεν έχει αγωνιστική. Αν θέλει να διατηρήσει αυτή την πρωτιά και στη συνέχεια, πρέπει γρήγορα να μαζέψει τα κομμάτια του, αν και πόσο μπορεί να είναι αυτά, χάνοντας τον ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, και να πάει να κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα υπόλοιπα είναι εκτεγωνιστική ακόμη. Παναθηναϊκός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να αποσπαστεί το παιχνίδι αυτό. Δεν έχασε ένα μάτς το οποίο διακυβεύονταν κάτι τόσο πολύ σημαντικό σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και μια ψυχολογία η οποία διαμορφώθηκε υπέρ του αντιπάλου και
1: αυτή
2: μειώνει αν θέλει.
1: Ναι, αυτή την ψυχολογία καλείται να δείξει την καλή ενός στο μάτς που το έχει
2: μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι έχει τόσο καλή ποιότητα στο ρόστερο Παναθηναϊκός φέτος που δεν θα τον επηρεάσει αυτή η ιστορία. Θα το δείτε σύντομα ότι όλη αυτή η υπόθεση θα πάει μέχρι το τέλος. Θα συμφωνήσω με τον Χρήστο αυτό που είπε. Ήταν πολύ κακό το ντέρμπι, παιδιά.
1: Λοιπόν,
2: πολύ κακό το ντέρμπι.
1: Άρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να συνδεθούμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
1: Ακούμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Καθυστερεί σε 9 χιλιόμετρων στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γιο ταχύ, 30 λεπτές καθυστερεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, σταδίου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την προστασία των ανήλικων κάτω των 15 ετών αναφορικά με την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή του. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση στην Αντλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε την νομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Ένα αμφιβάλλω η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας μεν θε κακήθεν επιθέσεις. Το Κρεμλίνο απορρίπτει ουκρανική πρόταση για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διενέργεια εκλογών. Τη δυσαρέσκεια του για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο θέμα της...
6: Οπωσδήποτε. Το θέμα της χθες ημέρας ήταν ο ΠΑΟΚ βεβαίως. Η μεγάλη νίκη της Καλαμάτας, μάλλον το πούμε διαφορετικά στην Τούμπα. Πρώτη νίκη της Καλαμάτας μετά από 14 αποτυχημένες προσπάθειες να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας. Πρώτο μάτς μετά από 25 χρόνια και ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή να μας πει καταρχάς αφού τον καλημερίσουμε. Ήταν απροσδόκητο αυτό που συνέβη? Οφείλεται και στη διακοπή του πρωταθλήματος? Ήταν κάτι που θα έπρεπε να το φανταζόμαστε? Τι απ' όλα, Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα καταρχάς. Απογοητευτικό ήταν ο ΠΑΟΚ, με όλη τη σημασία της λέξης. Ένας ΠΑΟΚ που δεν τον έβλεπε ήταν τραγικό σε σχέση με τα τρία παιχνίδια που είχε προηγούμενα. Και ο ΠΑΟΚ είχε τρεις συνεχόμενες νίκες, δύο στο ποτάμι και μία στο κύπελλο. Είναι σαν να μην η διακοπή να έκανε κακό στην ομάδα, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε φαντασία, δεν είχε ενέργεια, δεν είχε τίποτα. Και αυτό το πλήρωσε από μια Καλαμάτα η οποία δεν πίστευε τι ΠΑΟΚ αντιμετώπισε. Και πώς είδε την ομάδα να πετύχει μια ιστορική νίκη και μπροστά σε 60 περίπου οπαδούς της που βρέθηκαν στη γήπεδο της Τούμπας. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανέλαβε με λύση την ευθύνη, αλλά το θέμα είναι για να πάρει το ποτάλιμα με τέτοιες εμφανίσεις δεν κάνεις τίποτα. Πας ένα βήμα μπροστά, 10 βήματα πίσω. Και νομίζω ότι θα πρέπει η έμπνευση για να πάρει κάποιο το ποτάλιμα, πρέπει να εμπνέει ο προπονητής. Και πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
5: Ναι, βλέπω εδώ, Γιώργο, ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα από αυτούς που τα βάζουν με το προπονητή αρκετά και κάποιοι μάλιστα είναι πολύ σκληροί και λένε δεν θα πάρουμε έναν κανονικό προπονητή.
7: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς είπα, δεν εμπνέει ο προπονητής. Δηλαδή δεν αν εμπνεύσει το επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί σε 5 μέρες, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι κομική σημασία. Είναι όπως ο Ολυμπιακός.
5: Θα τεθεί θέμα, λες, προπονητή δηλαδή.
7: Ναι, άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν τον έχει. Το κάνει την ανέλαβε τη δεύτερη μία φορά. Δύο φορές με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, εντάξει.
5: Θα τριτώσει, λες.
7: Με τον Παναθηναϊκό.
6: Δηλαδή είναι αγώνας επιβίωσης του λύση, μου λες. Το ντέρμπι με τον
7: τοπικό ντέρμπι. Άμα δεν δείξει εικόνα τέτοια που να δαγκώνει σίδερα, ο Πάο εχθές ήταν αφελής. Άτολμος και από το πρώτο λεπτό φάνηκε ότι η ομάδα ήταν εκτός από και χρόνου. Και αυτό φάνηκε και το πλήρωσε. Με κάθε παιχνίδι την πληρώνει και με κάποιον ποδοσφαιριστή. Τώρα όχι, τραυματίστηκε ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει ένα ψιλοτράβημα, έτσι όπως αναφέρεται. Αλλά το θέμα είναι ότι εκτός, ο Λοστούντο ήταν εκτός από και χρόνου. Αποδοκιμάστηκε. Οπότε έπαιρνε την μπάλα, δηλαδή όσα παιχνίδια έχει παίξει ο Λοστούντο, δεν ξέρω αυτοί που τον είδαν και τον πήραν στον ΠΑΟΚ.
5: Βλέπω και πολλές ενστάσεις για το ρόστερ της ομάδας.
7: Για άλλες ομάδες. Για το ρόστερ της ομάδας, αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν όταν πρέπει. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Απλά το ρόστερ της ομάδας έχει παίκτες, αλλά ο τρόπος να εμπνεύσει ένα ποδοσφαιριστή για να παίξει, ο τρόπος που θα πρέπει να επιχειρήσεις για να κάνεις μια ομάδα τέτοια που να λες ότι πάω για πρωτάθλημα, να έχει ηγετική φυσιογνωμία. Δηλαδή, χθες είδαμε ότι το γκολ του ΠΑΟΚ πρέπει από μια προσωπική ενέργεια και την επιμονή ενός μεγάλου ποδοσφαιριστή που λέγεται Πέλκας. Από εκεί και μετά δεν υπήρχε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Ζίβκοβιτς. Αν δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα και θάματα, έκανε πάνω δύο-τρεις φάσεις καλές. Αλλά μπροστά στην Καλαμάτα, η οποία έδειξε σαν να είναι η Manchester United, Manchester City.
6: Κάτσε. City United, περίμενε. Έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, πρόσεξε.
7: Είναι μεγάλη ομάδα. Απλά επαναλαμβάνω ότι ο Μπάρκας έκανε πάρτι από μια πλευρά, γιατί δεν μαρκάρανε ότι ο Κέννη δεν μπορούσε να τα κάνει όλα. Μόνο από την άλλη πλευρά ο Μπάμπα ξεχνούσε να επιστρέψει πίσω και οπότε δημιουργούνταν τα προβλήματα.
6: Υπήρχε και εκείνη η αλλαγή που μπήκε ο Λουστόντο μέσα. Και
5: ο Λουστόντο είπε ότι ήταν τραγικός.
6: Εκτός θέματος.
7: Ναι. Άρχισαν τα ζεμπέκικα. Ζεμπικές. Το οποίο. Το είχα. Κοίταξε, τα μάτς που έπαιξε ο Λουστόντο, όλα ήταν επικίνδυνα.
6: Να σου πω όμως κάτι, Γιώργο, να σου πω κάτι. Ωραία, όλα αυτά είναι σωστά που λέμε τώρα. Εμένα ξεστή με παραξένεψε η κακή απόδοση παικτών που ξέρει ότι είναι σταθερή στην απόδοσή του. Και λέω το Χρήστο Ζαφίρη για παράδειγμα.
7: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να μπνεύσει ο προπονητής ή δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν πιο διαβασμένο ο Χρυστοφιλέας. Δηλαδή, ένα παιδί από την Παλίνη που ήταν προπονητής πριν 4 χρόνια.
6: Στο τοπικό. Στο τοπικό. Στο τοπικό. Μόνος, ναι. Ζω λέει μια τρέλα.
7: Ναι. Ο οποίο είναι πολύ φίλο και καλό παιδί. Πήγε στη Λασίρου στο Λονταρίτη, την έβγαλε την ομάδα, την κράτησε και τώρα είναι ο Στάικος και τώρα πήγε στην Καλαμάτα. Το επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι ένα ευφέρετο προπονητή και απέδειξε τι πρέπει να κάνει. Οι παίκτες της Καλαμάτας δεν πίστευαν ότι κέρδισαν τον ΠΑΟΚ. Οι ίδιοι οι παίκτες. Γιατί περίμεναν ένα ΠΑΟΚ που θα βάλει 3-4 γκολ, θα σταματήσει κάπου. Αυτό μου εξομολογήθηκαν. Και οι παίκτες και η αποστολή όλοι. Αλλά στο ποδόσφαιρο. Άμα επιμένεις, μπορεί να πετύχεις πράγματα και θάματα.
6: Και να πω και κάτι.
5: Υπάρχουν και φίλοι.
7: Όπως ο Όφη πέτυχε η μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκης, άμα θυμάσαι. Ναι. Και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδιωξε τον Μπετιλίπαρ. Έτσι, τον έδιωξε, έφυγε, ξέρω εγώ τι έγινε.
5: Εδώ υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ 3-4 που γράφουν και για την ευθύνη του Σαββίδη.
6: Ως προς την επιλογή του λύση εννοείς.
5: Στις επιλογές. Στις επιλογές τώρα των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τις μεταγραφές ή οτιδήποτε, πάντα δεν φταίει και
7: μετά από μια ήττα οι επιλογές κρίνονται στο τέλος. Στο τέλος κρίνουν το γαμπρό.
5: Καλά, τώρα δεν μπορεί να αλλάξει παίχτες αυτή τη στιγμή.
7: Είναι νωρίς. Επαναλαμβάνω.
5: Αλλά σε λίγο λέει θα μας λείπει ο Τσάλοφ, λέει ένας φίλος εδώ.
7: Εντάξει, μπορεί να λείπει και ο Βέρμπουμ. Ο Βέρμπουμ. και ακόμη ένα παίκτη που πήρε ο Τσάρο παίρνει 1.540.000. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. 1.540.000. Κάνει διακοπές στη Καλλικράτεια. Καλά περνάει. Πάει με το λεωφορείο και ξαναγυρίζει. Ο Τσάρο.
6: Εδώ να θυμίσουμε ότι.
7: Είναι σφιχτός. Δηλαδή, άμα του βγαίνει 100 ευρώ.
5: Λες τώρα, έχει αυτό το προπονητή ο άλλος, πώς το λέγανε τον άλλο που πήγε στη Βραζιλία και πήρε πρωτάθλημα, ρε Γιώργο.
7: Ο Αμπέλ Φερέιρα.
5: Αμπέλ Φερέιρα. Δεν σ' άρεσε ο Φερέιρα. Μια χαρά ήταν εκείνο.
7: Άσε και αυτό ύπνο ήταν. Πήγε χαράκι μια φορά. Είπε ότι για την ομάδα και είπε λάθο παίκτη. Οι παίκτε δεν ήταν στην αποστολή.
5: Έλα ρε Γιώργο, υπερβάλλει τώρα.
7: Ήταν το μάτς του ΠΑΟΚ που έχασε μέσα στην Κομωτινή από τον Παθραγικό.
5: Λοιπόν, πάντω ο ΠΑΟΚ έχει ένα μυθικό τρόπο να μα παρουσιάζει το χειρότερο πρόσωπο και μετά τον άλλο μήνα το καλύτερο. Αλλά ξέρεις, αυτό δεν είναι και ασφαλής οδός για να πορεύεσαι.
7: Το θέμα είναι ότι αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα θα πρέπει να καθίσουν, νομίζω πρέπει να έχουν καθίσει, να συζητήσουν, το αναβάνει ευθύνη, ξανά ευθύνη, δεν έχει σημασία, δεν έχει τέτοιο. Νομίζω η ευθύνη τελειώνει κάποια στιγμή και μετά έρχεται ο επόμενος προπονητής.
5: Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε ότι το επόμενο μάτς είναι κρίσιμο.
6: Και με goalkeeper το Μοναστηρλή.
5: Μοναστηρλή, σωστά.
7: Αφού ένας τραυματίστηκε.
5: Ναι.
7: Και ο άλλος θα δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Ο τρίος ο Μοναστηρλής. Ο Νικολακούς είναι ο δεύτερος.
6: Μάλιστα.
7: Αυτή είναι.
5: Για πες μου και κλείνουμε εδώ. Πες μου, σε πήρε ο Γιωργούτζος κανένα τηλέφωνο.
7: Ο Γιωργούτζος πενθεί, παιδιά, και τα συλληπιτήριά
5: μου. Αλήθεια.
7: Ο Γιωργούτζος δεν έχει χάσει τη μητέρα του.
5: Τα συλληπιτήρια τα δικά μας.
6: Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά.
6: Το OK πήγε στον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μήνου. Μην παρεξηγήσει κανείς. Και πάμε τώρα στην ταξιδιάρα της υπόθεσης. Την ΑΕΚ.
5: Τη Βρετανίδα.
6: Βρετανίδα. Α! Ήρθε πληροφορία ότι ο εκπρόσωπος της Τότεναμ στο Καραϊσκάκης, αχ, έλα τώρα το όνομά του, ο Φρέντερικ Λεφ εντυπωσιάστηκε από Ρέτσο και Πιρόλα.
5: Μάλιστα.
6: Τον οποίο Πιρόλα έχει σημαδέψει, έχει κυκλώσει και η Μπολόνια. Θα μου πεις και οι δύο ομάδες έχουν πολλούς καλούς κεντρικούς αμυντικούς, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχεις καλύτερους.
5: Ας πάρουμε καμιά νίκη, κύριε Λεφ, να πούμε, και αφήστε το Ρέτσο και το Μπιρόλα στην ησυχία.
6: Πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Καλή σου μέρα, Νίκο.
5: Γεια σου, Νίκο.
8: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
6: Ανοίγεται ένα μονοπάτι πρωτοφανές στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτό. Δύο ευρωπαϊκά μάτσα επί αγγλικού εδάφους με διάμεση αναβολή αγώνα πρωταθλήματος. Λέω να το ζήσουμε όλοι μαζί αυτό, έτσι, ναι.
8: Νομίζω όλοι το ζουν.
6: Ανεξαρτήτως ομάδας, κατάλαβες. Είναι κάτι πρωτοφανές. Όχι μόνο για την ΑΕΚ, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
8: Εντάξει, ναι, τα έφερε το πρόγραμμα έτσι, ώστε αυτά τα δύο παιχνίδια που ήταν να δώσει στην Αγγλία να τα δώσει κολλητά η ΑΕΚ. Κάτι το οποίο την έκανε να πάρει και την αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Να πούμε ότι η αποστολή της ομάδας πέταξε για την Αγγλία, εκεί όπου αρχικά θα βρεθεί στο Λονδίνο για το παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μετά το παιχνίδι θα μείνει ακόμα μια μέρα στο προπονητικό της Μπρέτφορντ, όπου θα κάνει προπόνηση εκεί. Έπειτα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές και η ομάδα θα μεταβεί στο Μάντσεστερ, όπου αρχικά θα φιλοξενηθεί στο προπονητικό κέντρο της Manchester City, το οποίο είναι για την ομάδα γυναικών, ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο που έχουν οι πολίτες, και έπειτα φυσικά τη Δευτέρα θα γίνει προπόνηση στο Etihad και την Τρίτη αναμέτρηση με την Manchester City στο γήπεδο των πολιτών. Και κάπως έτσι τελειώνει και το tour της ΑΕΚ στο Λονδίνο, ένα tour το οποίο φυσικά θα είναι με έντονο κυτρινό μαύρο χρώμα, καθώς αύριο στο παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ αναμένεται πάνω από 10.000 κόσμος στις κερκίδες του Στάμφορντ Μπριτζ. Έχουν
6: θυμίζουμε
8: δείξει...
6: οι αγώνες είναι Τετάρτη με τη Σαχτάρ και Τρίτη μετά.
5: Είναι
6: 6 μέρες η διαφορά.
5: Μια χαρά. Ναι. Ωραία. Στο Στάμφορντ Μπριτζ το παιχνίδι με 10.000 κόσμο, φαντάσου. Νομίζω θα είναι, Νίκο, περισσότεροι οι Αγγλίδες παρά οι Ουκρανοί.
8: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες βέβαια από ουκρανικό, κυρίως από ουκρανικές πηγές, ότι έχουν δείξει και η μειονότητα, ή μάλλον οι μετανάστες της Ουκρανίας στο Λονδίνο έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα είναι οι Ουκρανοί. Πάντως στην Ένωση οι φίλοι της ΑΕΚ θα δώσουν δυναμικό παρόν στο παιχνίδι με την Σαχτάρ. Είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν και περισσότερα εισιτήρια από το κανονικό βάση του αυτής της συνθήκης ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ παίζει σε ουδέτερη έδρα, δεν έγινε το ίδιο και με την Manchester City. Δηλαδή με την Manchester City θα έχει το προβλεπόμενο αυτό το 5% που δικαιούνται όλες οι ομάδες στα εκτός έδρα της παιχνίδια. Από εκεί και πέρα να πούμε για την αποστολή της Ένωσης, η οποία αναχώρησε για το Λονδίνο.
6: Πολύ είναι... μεγαλύτερη αποστολή από αυτή που νομίζει ο κόσμος, και εξήγησε το λόγο, Νίκο.
8: Ναι, επειδή είπαμε ότι η ΑΕΚ θα μείνει όλο αυτό το διάστημα στην Αγγλία και θα δουλέψει κανονικά, ο Μάρκο Νίκολιτ έχει πάρει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του και παίχτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και με τη Manchester City, δηλαδή παίχτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
6: Για να γίνουν οι προπονήσεις. Για να γίνουν οι προπονήσεις στο νησί, δεν είναι.
8: Ναι. Όπως είναι ο Αλεξίου, ο Κουτέσα, ο Γεωργίεφ, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ωστόσο είναι κανονικά στην αποστολή για τη Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην αποστολή είναι και ο Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος μπήκε σε μέρος της προπόνησης στην χθεσινή προπόνηση της ομάδας πριν αποχωρήσει για την Αγγλία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η επιστροφή του Ούγγρου επιθετικού είναι κοντά. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτό θα ξεκαθαρίσει.
5: Μπορεί με τη City,
8: όμως. Σημερινή προπόνηση, ναι, αλλά με τη City. Εκεί από όλα δείχνουν ότι θα είναι η πιο πιθανή ημέρα για την επιστροφή του επιθετικού της ΑΕΚ. Εκτός αποστολής είναι ο Θωμάς Στρακός, ο οποίος, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Όφη, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο ακόμα για να μπορέσει να μπει και πάλι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, με την ΑΕΚ να πηγαίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από τα γκολπόστου.
5: Να πω ένα λεπτό ότι ο Κρις Κάβανα είναι ο διαιτητής της συνάντησης, ο Άγγλος γνωστός διαιτητής που τον είδαμε και προσφάτως στο Manchester City, στο Liverpool Manchester City, αυτός σφύριξε και στο Γερμανία Ελλάδα.
8: Αυτός σφύριξε το Γερμανία Ελλάδα ακριβώς.
6: Εγώ να μεταφέρω βλέποντας φωτογραφίες, Νίκο, από τις παίκτες της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο όταν έφτασε ο Βενιζέλος, θα πω τα εξής στιγμιότυπα. Ο Λάζαρος Ρώτα φυσιολογικά κυκλοφορεί με μια μεγάλη βαλίτσα. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται για ποδοσφαιριστή, γιατί οι μεταβάσεις στο εξωτερικό είναι σύντομες. Κοϊτά όμως, ο στόμα μου κουτί, δεν έχει μεγάλη βαλίτσα και έχει πάρει δύο μικρές, Νίκο.
8: Εντάξει, ο καθένας
6: ό,τι μπορούσε ο καθένας μαζί του.
8: Ό,τι πιστεύει ότι χρειάζεται παραπάνω.
6: Ναι. Και ξαφνικά βλέπεις τον Κοϊτά επίσης με δύο μικρές. Όχι, και βλέπεις ξαφνικά και τον Ζήνη με ένα μικρό σακουαγιάς. Πού πας, Ζήνη, το μικρό σακουαγιάς, λέω. Προφανώς κάποιος άλλος θα μεταφέρει τα δικά του πράγματα. Λες και πήγε για διήμερο ο Ζήνη.
5: Ωραία, μ' αρέσουν αυτά τα θεματάκια.
6: Λοιπόν, αυτά.
5: Ωραία, okay, έχουμε Νίκο. Κάτι άλλο.
6: Α, για το μάτς με τη City. Στο μάτς με τη City θα έχει 3.000.
5: Έλεπτο, σήμερα.
8: 3.000, ναι. Αυτό το 5% που είπαμε ότι είναι το προβλεπόμενο, ο προβλεπόμενος αριθμός για τα εκτός έδρας παιχνίδια οποιασδήποτε ομάδα.
5: Συνέντευξη τύπου, ξέρουμε ώρες, έχει βγει πρόγραμμα κλπ. Απόψε.
8: Δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά είναι κάτι που περιμένουμε άμεσα. Έτσι, με το που θα πατήσει η ομάδα στην Αγγλία και θα έχουν βγει και αυτά.
6: Θυμίζουμε το μάτς της ΑΕΚ, φυσικά είναι από εκείνα που γίνονται στις 10 το βράδυ.
5: Ναι, στο Bridge που είναι πολύ ωραίο να βρεθείς εκεί. Ξέρεις, μιλάμε για 10.000. Το Bridge αναβαθμισμένο είναι κοντά στις 50.000 θέσεις πια. Δεν είναι το παλιό το Stamford Bridge που είχα επισκεφθεί πολύ παλιά, που ήταν γύρω στις 25-30.000, τώρα έχει μεγαλώσει από την εποχή του Αμπράμοβιτς και μετά. Είναι ωραίο, ωραία περιοχή κιόλας εκεί, για να την επισκεφθεί κανείς στο δυτικό Λονδίνο. Ευχαριστούμε, Νίκο.
6: Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η παρτίδα, βεβαίως, η δεύτερη για το Champions League.
5: Μπράβο.
6: Εμείς θα
5: Manchester United θα
6: χάσουμε.
5: Παίζει.
6: Άφησε με να το πω. Εμείς θα χάσουμε στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο. Γιατί δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό
5: εντάξει,
6: παίζει
5: παίξατε United... με την τότε να μου πούνε σοβαρή
6: εντάξει,
5: ομάδα.
6: Εντάξει, ναι. Υπάρχουν...
5: Άρσενα Λίλ, βάζω εγώ στο τραπέζι.
6: Που θα έχει
5: και Γαλατά Μπάστσα.
6: Που θα έχει χαμηλό σκορ, πιστεύω, το Άρσενα Λίλ. Ενώ συνηθίζονται τα μάτς... αν και πάνε αναπαρτίδες, δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει. Δηλαδή, να σου πω τι εννοώ. Σήμερα έχει λοιπόν 9 παιχνίδια. Εάν μπουν στα 9 παιχνίδια κάτω από 27 γκολ, δηλαδή κάτω από 3 γκολ, η αυριανή μέρα προβλέπεται καταιγιστική. Κατάλαβες.
5: Ναι.
6: συμβαίνει κατά κανόνα αυτό το πράγμα. Mm. Αλλά αυτό το Arsenal λίγο πιστεύω θα είναι πολύ σφιχτό μας που είπες.
5: Γαλατά Μπάρτσα είναι επίσης που εγώ το ξεχωρίζω.
6: Πάντα γιατί πιστεύεις είναι... ότι απειλείται η Μπάρτσα σε αυτό το μάτς?
5: Όχι, δεν πιστεύω ότι απειλείται, αλλά πάντα υπάρχει ατμόσφαιρα. Η Γαλατά είναι από τις ομάδες που έχει Γαλλούς ποδοσφαιριστές. Okay. Δηλαδή τι να δω από τα άλλα.
6: Το αν με βάλεις σπότινγκ... να στοιχηματίζω ποιο θα έχει τα περισσότερα γκολ από τώρα.
5: Α, για τα περισσότερα γκολ. Εγώ ψάχνω που παίζει Μπάγκεν για τα περισσότερα γκολ.
6: Είναι μια επιλογή, στάνταρ. Ναι. Παίζει εκτός έδρας με τη Βίκινγκ. Okay. Αλλά και το Λιψία Ετχόφερ μου μυρίζει. Και από εδώ
5: okay.
6: και από, εδώ, ναι, και από
5: ναι,
6: εκεί.
5: Ναι, ναι, μπορεί.
6: Δύο και δύο,
5: μπορεί.
6: Ρε παιδί μου.
5: Η Λιψία βάλει και έξι στο.
6: Δηλαδή, άνετα
5: στην
6: θα
5: Άιντραχτ,
6: παίζα over 1,5 και, ναι, και τις δύο ομάδες. Κατάλαβες. Ναι. Και ό,τι κάτσε μετά στη ρουλέτα.
5: Υπάρχουν ομάδες που σκοράρουν πολύ. Ο Άρης, για παράδειγμα.
6: Ο
5: Άρης.
6: Βάζει
5: τρία γκολ.
6: Απλώς ενώ είχε κάπου... τρία μάτσα σκοράρει.
5: Ναι, πήγε μια βόλτα μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και γι' αυτό κινδύνευσε. Mm. Ο Βασίλης Λαχόπουλος είναι μαζί μας. Γεια σου, Βασίλη.
6: Θα
5: καλημέρα.
6: Θα μας τα πει με το δικό τρόπο, ναι, ο Βασίλης Λαχόπουλος, όπως θα
9: έλεγε. Έτσι είναι. Ή θα σκοράρει πολλά ή θα βάλει τίποτα. Ή όλα ή τίποτα.
6: σαν να βάλει και για τα προηγούμενα. Τα έχει κρατήσει κάβα.
5: Πάντως μιλάγαμε με το...
9: Το είναι ότι και τα τρία ήταν πολύ λίγα. Ναι. Δηλαδή, αν συνυπολογίσει το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε, ο οποίο.
5: Σωστά.
6: Καλά, ήταν. Αστείο ήταν αυτό που έκανε. Αστείο. Όχι, υπάρχει. Έχουμε δει χειρότερα από το Καντεβέρε, αλλά ήταν αστεία όντω η εκτέλεση.
9: Ναι. Αλλά και τι χαμένε ευκαιρίε ήταν για πάρα πολλά γκολ ο Βόλο. Γι' αυτό και στη συνέντευξη τύπου, όταν τελείωσε το παιχνίδι, έχει πει ο κύριο Μπράτσο ότι ο Βόλο κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Καλά,
9: και κάνω ερώτηση και λέω, συγγνώμη, όταν λέτε κυριαρχήσατε, τι εννοείτε? Ο Άρης είχε 8 τελικές. Δηλαδή, okay, έχει βάλει τις δύο φάσεις, έχει βάλει τα δύο γκολ ο Βόλος από τις αντικές φάσεις και είναι αλήθεια ότι οι αλλαγές του τον βοήθησαν πολύ, όπως και η αλλαγή σχηματισμού. Το πιστεύουμε αυτό στον Κώστα Μπράτσο. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει χάσει πάλι ευκαιρίες ο Άρης πολλές στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Εγώ χθες είπα ότι είπε ο κύριος Λέω Μπράτσο δικαιώταν τρίτο γκολ ο Βόλος. Εγώ Άρης να σου έλεγα πόσα δικαιώταν ακόμα.
5: Εντάξει, ο καθένας κοιτάζει την πλευρά του, αλλά αυτό δεν είναι κριτική βέβαια κανονική εδώ που τα λέμε. Δεν είναι κανονική. Προσπαθεί, ξέρεις, να λιάνει λίγο τις γωνίες, να τις στρογγυλέψει.
6: Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα του γηπέδου.
5: Ναι, οκ, εντάξει. Ναι, είναι μια...
6: μια άλλη προσέγγιση.
5: Μια άλλη προσέγγιση.
9: Είναι, αφού δύο ήταν ούτως ή άλλως.
5: Ο Άρης πάντως, φίλε Βασίλη, ξεκίνησε την πεντάδα του, έτσι? Δεν συζητάγαμε για την πεντάδα.
9: Ναι, ξεκίνησε καλά την πεντάδα του. Βέβαια, για μένα έχει δύο μηνύματα το παιχνίδι της Κυριακής. Το πρώτο μήνυμα έχει να κάνει με τα δεύτερα ημίχρονα. Και αν και αυτή τη φορά δεν μπορώ να συγκρίνω το δεύτερο ημίχρονο με το Βόλο, με το Αντίσκο, με τον Ηρακλή. Γιατί με το Βόλο ήταν καλό σφάρι δεύτερο ημίχρονο, ήταν επιπόλαιο συστατική φάση, αλλά ήταν καλό συνολικά. Μάλλον τρία μηνύματα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπαίνει πράγματα από τις αλλαγές του και είναι μια συνεχιζόμενη κατάσταση που πλέον πάει να παγιωθεί και είναι πρόβλημα. Βέβαια δεν έχει πολλές επιλογές ο Γρηγοριού, τώρα μην τον αδικούμε. Δεν έχει να αλλάξει στόπερ, παραδείγματος χάρη, αν δει κάποιον κουρασμένο, Φαμπιάνο ή Σούδαλο. Δεν έχει να βάλει εξάρι, γιατί ο Μπασίρου, όποτε τον βάζεις, είναι σαν να πετάς ένα κέρμα στον αέρα. Και το τρίτο μήνυμα είναι για μένα η απόδοση του Μπρούμα. Επειδή άλλο Μπρούμα βλέπει, είδε αυτός ο οποίος είδε το παιχνίδι από την τηλεόραση και άλλο αυτός που τον είδε από το γήπεδο. Και επειδή ήμουνα στο γήπεδο, ο Μπρούμα έπαιξε καταπληκτικά. Μπορεί να μην έχει τη μεγάλη ενέργεια, έπαιζε σε πλάτος, όλες οι αποφάσεις ήταν σωστές, συνεχώς άνοιγε με τις κινήσεις του, άνοιγε την άμυνα του Βόλου, είχε υπομονή, περιμένοντας και τα ανεβάσματα του Ρίτσαρντς. Από δική του ενέργεια ξεκίνησε η φάση του δεύτερου τέρματος, τακτικά ήταν πάρα πολύ σωστός και τον αδείξαν οι συμπαίκτες του σε δύο φάσεις. Στο transition παιχνίδι, στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, όπου δεν του έδωσαν την μπάλα. Ειδικά είναι μια περίπτωση από δεξιά που έχει μπει ο Πετρής, νομίζω, και αντί να σπάσει την μπάλα, να δώσει την μπάλα πέραντι που είναι ολομόναχος ο Μπρούμα, την έσπασε στην κορυφή, ενώ υπήρχε παίκτης. Δεν περίμενα από τον Μπρούμα αυτό το επίπεδο ετοιμότητας. Γιατί το παιδί αυτό είχε να παίξει, παιδιά, είχε να ξεκινήσει παιχνίδι, ναι, από τον Ιούνιο του 2025 και από έναν αγώνα της Chelsea με την Boca Juniors, την Benfica με την Boca Juniors, για το Παγκόσμιο Συλλόγο. Ναι. Πέρσι όλη τη χρονιά έπαιξε 3 δεκάλεπτα λόγω της εχείρησης που έκανε στον Αχίλιο Τένοντα. Mm-hmm. Δηλαδή για παιχνίδι, για μετά από 16 μήνες παιχνίδι επίσημο, δεν το περίμενα.
5: Ποιος να το περιμένει. Εντάξει, ξέρουμε πόσο καλός παίχτης είναι, αλλά ναι, 16 μήνες είναι 16 μήνες.
9: Ναι, 16 μήνες. Δηλαδή περίμενα να είναι Μανού Γκαρθία. Αν θυμάστε καλά, μπαίνει με τον Όφη 18-20 λεπτάκια και από το 20 και μετά περπατούσε το γήπεδο.
5: Ναι.
9: Δηλαδή δεν είχε τα
6: εντάξει,
9: κουράγια.
6: Τώρα, αυτή η περίπτωση που ανέφερες μου φανερώνει κακή διαχείριση εκ μέρους του Άρη, για το συγκεκριμένο παίκτη μιλάω. Τέλος πάντων.
9: Και αυτό, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, φανερώνει και κάτι άλλο που μου το είπε ένας φίλος ο οποίος ασχολείται γενικώς και με Αμερική. Μου είπε ότι αυτό δείχνει το πόσο πιο χαμηλά είναι οι εντάσεις στην Αμερική. Δηλαδή, παρότι ναι, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας παίκτης ήρθε από την Αμερική, ενώ ήταν το πρωτάθλημα σε εξέλιξη, περιμένεις να είναι σε μια αλφα κατάσταση και αυτός είναι πολύ, μα πολύ πιο πίσω από τους παίκτες που δεν ξεκίνησαν το πρωτάθλημα. Αλλά ότι ο Άρης βιάστηκε πάρα πολύ με τον Μανού Γκαρθία, εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου.
5: Λοιπόν, έχουμε και Φυσιά μπροστά στη Λεωφόρο, θα είμαι εκεί σε αυτό το μάτς, ξέρεις.
9: Α, ωραία.
5: 8 την ερχόμενη Κυριακή, μετά τον Ατρόμητο μέσα, Λεβαδιακό έξω, Πανετολικό μέσα.
6: Είναι το βατό πρόγραμμα που από τη μία σου δίνει την ευκαιρία να μαζέψει βαθμούς και από την άλλη είναι ικανό να σε φέρει πίσω, όπως συνέβη αυτό που έλεγε προηγουμένως.
5: Στο ενδιάμεσο υπάρχει και το κύπελο, έτσι.
6: Ναι, όπως έλεγε. Όπως έλεγε Βασίλη, ο κ. Ρουμίνος για το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ την Καλάμα. Το πήγε τρία βήματα πίσω.
9: Ναι,
6: από εκεί που θα παρατούσε κορυφή στη Super League.
9: Πάντως ο Βάργας από το πρώτο παιχνίδι ήταν αγώνας κυπέλου. Νομίζω είχε κερδίσει 2-4 Καλαμάτα. Είχε βάλει ένα γκολ και ο αριστερός ο Μπακ που έπεσε στον Μπακ παλιά της Καλαμάτας. Είχε κάνει μια κούσα, είχε καλύψει όλο το γήπεδο. Κάπου στο 90 ήτανε. Δεν θυμάμαι τώρα το επίθετό του. Ο Βάργας από τον αγώνα του κυπέλου είχε δείξει ότι είναι παιχτάρα.
6: Έχει, ο Άρης Βάργας, για να πάμε στα λόγια του Χριστουφίλου.
9: Όχι.
5: Κατηγορηματικός, ναι, σωστά.
9: Και δεν είναι μόνο ο Άρης που δεν έχει Βάργας.
6: Όχι, είπε ο προπονητής Καλαμάτας ότι είναι...
9: Όπως εμένα μου αρέσει πολύ και ο Νιζέ του Ηρακλή. Και ο Νιζέ του Ηρακλή μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το λέω επειδή έβαλε τον γκολ τώρα. Εντάξει, τον έχω δει και σε άλλα παιχνίδια και στον αγώνα του Κυπέλου με τον Βόλο που αποκλείστηκε ο Ηρακλής στις Σέρες. Και στον αγώνα με τον Άρη, που είναι εξαιρετικό στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης, και ο Νιζέτ μ' αρέσει.
6: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση άσχετη με τον Άρη και το ποδόσφαιρο. Παρότι έχεις ρίξει εσύ προσωπικά, Αγκυροβόλη, είναι ή δεν είναι η πιο ερωτική πόλη της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη? Γιατί έχω δεχτεί τέτοια μηνύματα.
5: Θα σου πει ο Βασίλης.
6: Δεν ξέρω.
9: Για τους Θεσσαλονικιούς είναι η Αθήνα, για τους Αθηναίους τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Δεκτών. Με βολεύει απίστευτα. Δεν μπορεί να φανταστείς. Με βολεύει απίστευτα. Η απάντησή σου.
9: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλημέρα. Για χαρά.
6: Ωραίος.
5: Ο Βασίλης είναι ωραίος. Και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, να ξέρετε, επειδή βλέπω ενστάσεις καμιά φορά και από τον κόσμο και από τους ίδιους τους ρεπόρτερ, προσπαθούμε να μοιράσουμε τα πράγματα ανάλογα με την επικαιρότητα πολλές φορές, αλλά κατά βάση είναι ένα δεκάλεπτο που αναλογεί στον καθένα. Δεν θα πούμε στο χρονόμετρο αν ένας έκανε 11, ο άλλος 9 κλπ.
6: Και δεύτερον,
5: ο καθένας πρέπει.
6: Ό,τι σχεδιάζουμε εμείς δεν επιτυχάνει απόλυτα. Μπορεί οι ρεπόρτερ να μας το αλλάξουν.
5: Να το ανατρέψουν. Επίσης, ο κάθε ρεπόρτερ έχει τη δική του ευθύνη να προλάβει σε αυτό το διάστημα να πει αυτά που θέλει να πει, να είναι συνοπτικός. Να είναι αυτό όπως και εμείς άλλωστε, γιατί πλατιάζουμε.
6: Τι μας λέγανε στις εφημερίδες.
5: Αυτός είναι ο χώρος.
6: Είχες προετοιμαστεί για 500 λέξεις χαρά. Και σου λέει ξαφνικά 200. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας του γραπτού τύπου. Τις 500 να τις μειώσει σε 200 και να είναι όλη η ουσία μέσα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού αύριο το πρωί. Πάλι στις 8. Εδώ, Δίδυμάκη. Τον έχουμε εδώ πέρα σε δημοδέσμη.
5: Χαρά Γιονοπούλου. Χρυσούλα Αντωνιάδη.
6: Θα έλεγε χαρά μου μεγάλη.
5: Χαρά μου μεγάλη, χαρά Γιαννοπούλου και είναι η χαρά εδώ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Βίνη Κολοπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ηλίας Δημόνας, Χρήστος Σαράντος στα μικρόφωνα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8.
6: Περάστε μια ωραία μέρα, μην επηρεάζετε εσείς τώρα από τη βροχούλα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χαραγιαννοπούλου, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Το διπλό της χρονιάς έκανε η Καλαμάτα στην Τούμπα, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία που είχε να πατήσει στην κορυφή της Super League. Ο Κωσταρικανός Κένεθ Βάργκας ήταν ο στάρ της βραδιάς, σκοράροντας με πέναλτι στο 28 λεπτό και με πλασέ στο 57, ενώ κέρδισε αποβολή του goalkeeper Τσιφτσί στο 62 λεπτό. Τη χαριστική βολή στους γηπεδούχους έδωσε ο Κουρμινόφσκι ύστερα από 4 λεπτά, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει σε 1-1 με τον NDI λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από 6 αγωνιστικές στη Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, ενώ τον ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα τη Superbet League 2, ο Πανιόνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από την Μαρκό. Επίσης με 3-0 κέρδισε η Αναγέννηση Καρδίτσας την Ουραγό Ζάκυνθο. Στη Σερβία και την Ισπανία δοκιμάζουν σήμερα τις δυνάμεις τους Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Οι ΑΕΤΤ Πράσινοι φιλοξενούνται στην έδρα της Παρτίζαν Βελιγραδίου και ο αγώνας τους θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4 στις 9.30. Μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός θα κοντράρει τη Βαλένθια σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι απόψινοι αγώνες είναι Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup, τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από την Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Gent στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φριμπούργκ. Στο Λέστερ θα ολοκληρωθεί απόψη η πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, καθώς το 1-3 από την Αγγλία στον πρώτο αγώνα play-off δεν αφήνει περιθώριο πρόκρισης απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την ΕΡΤ 2 Sport. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μαρσέη σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επισήμως πάντως δεν υπήρξε χθες αίτημα ματέωσης της μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων. Έντονα αντέδρωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαλίθ μετά την νίκη της ομάδας του στο κυριακάτικο ντέρμπι. Η προσβλητική ανάρτηση του Βάσκου προπονητή αποδεικνύει πως εμείς και ο Ολυμπιακός εκφράζουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν μαγιά ή ανωτερότητα. Αποκαταστάθηκαν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι ζημιές που προκάλεσαν ερυθρόλευκοι οπαδοί στη Σανέλ Αρίνα της ΑΕΚ στη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα εναντίον της Ανατολού ΕΦΕΣ. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε στη Σανγκάη ο Στεφανός Τσιτσιπάς και με 3-6-7-5-6-3 οδηγήθηκε στη φάση των 16 όπου θα αναμετρηθεί με τον Ντανίλ Μετβέντεφ αύριο, όχι πριν τη 1 το μεσημέρι, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Ο Ρώσος τενίστας είναι τώρα νούμερο 6 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σε την Κροάτσα Βέκιτς. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας είναι αυτή την ώρα η Ουκρανή Μάρτα Κόσιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 34-30 την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Handball Premier των ανδρών. Νωρίτερα ο Αθηναϊκός νίκησε 38-33 την Χάνθ. Ο Γιούρις Ντόβς προβάλλει ως φαβορί για πρώτος προπονητής του Προμηθέα Πατρών μετά την απόλυση του Γιώργου Βόβορα. Με καλάθι του Ανδρέα Τσουμάνη, οι μαχητές νίξαν 92-91 τις Οφάδες σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής στην Elite League του μπάσκετ. Με νέα αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Lanz Sporting Λισαβόνας και Σαντά Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Inter Breeze, Λιψία Eindhoven, Viking Bayern Μονάχου και Villarreal Νάπολη. Η Coventry συνέτριψε 4-1 την Newcastle και με 6 βαθμούς συγκατοικεί με την Manchester United στη 13η θέση της Premier League. Στην Ιταλία, η Αταλάντα νίκησε 3-1 τη Βενέτσια και η Τωρίνο 2-1 την Ουντινέζε. Η ΔΕ Ισπανία στην Ισπανία με 3-3 έληξε αναμέτρηση της Λεβάντε με τη Σεβίλη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη νίκη με 3-1 επί της Al Nassr, επί της Νεφτσί Φραγκονά και έφτασε τα 981 γκολ συνολικά στην καριέρα του. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, οι Hawks νίκησαν στην Οκλαχώμα του Thunder με 110-113 και οι Timberwolves στους περσινούς πρωταθλητές Knicks με 122-104. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί.

0: Υγιεινό τυρί.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλε, καλώς τον καλώς ήρθες μετά από καιρό και λοιπά, συμφωνώ σε όλα. Αλλά έχει ξεκινήσει με φάουλ. Γιατί? Με φάουλτ.
1: Γιατί φάουλτ.
0: Φάουλτ.
1: Κορνέτ.
0: Γιατί δεν έφερες κόρνερι, είναι το σωστό.
1: Κορνέτ. Κοτσάρα, καλημέρα. Φάουλτ.
0: Φάουλτ. Έχει γυρίσει λάθος γιατί δεν έχει φέρει πύρλο.
1: Με φίλε, βρέχει πάρα πολύ.
0: Και άμα βρέχει, τι. Θα πάθει, θα λιώσει.
1: Σπίτι, κύριε, μία πάπλα.
0: Από ζάχαρη, ρε φίλε. Σαπλωμένο. Ρε φίλε, δεν είμαι ικανοποιημένο. Τι είναι αυτό σήμερα.
1: Πολύ ζουλή σήμερα.
0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Σου ήρθε μήνυμα.
0: Όχι, Διεθνής ημέρα μείωση των φυσικών καταστροφών. Και βρέχει έξω. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Δεν θα πάει καλά το brother. Τι έχει ο καιρός.
1: Ήτανε μουντός.
0: Άμα πιστέψεις, άσε μας, φάγαμε βροχή τώρα.
1: Ο βρεγμένος η βροχή δεν τη φοβάται.
0: Φίλε, πλέον έχω αποφασίσει το εξής. Γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, θα φύγω με τη μηχανή, θα γυρίσω με τη μηχανή και άμα βραχώ, βράχηκα.
1: Δεν είναι.
0: Τελείωσε. Όχι, τελείωσε. Το πήρα απόφαση. Τελείωσε. Δεν ασχολούμαι τώρα.
1: Σακούλα πάνω σου.
0: Τι να βάλω, λέει.
1: Σακούλες και τέτοια. Αντιανεμικά, αδιάβροχα.
0: Α, κολοκύθια, μην νομίζεις με τόση βρόχα που ρίχνει, φίλε.

0: Σακούλες στα παπούτσια.
1: Βρέχετε μέσα μπλούζες. Μην πω τώρα τίποτα.
0: Είσαι τολμηρός όμως. Είσαι τολμηρός.
1: Δεν έγινε. Πρέπει. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Φάμε τώρα όλη την κίνηση γιατί εδώ στην Αθήνα μα βρέχει. Ουπ, μου λερώνουν. Έχει εξηγήσει κάποιος βέβαια.
0: Γιατί έχει κίνηση.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Γιατί πάνε λέει όλοι πιο αργά λόγω βροχής.
0: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο ψέμα.
1: Τι είπες, δεν μπορώ, λέω. Ναι,
0: κάθε
1: ναι.
0: μέρα έχει κίνηση.
1: Κάθε μέρα έχει κίνηση.
0: Κάθε μέρα έχει περισσότερο.
1: Ό,τι ώρα να είναι, όποτε να είναι κτλ. Βέβαια, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών. Βρέχει έξω. Και είναι και Τρίτη και 13.
0: Ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ προληπτικός.
1: Και εγώ, φίλε, και εγώ. Όπως έλεγε ο Ζάχος, εγώ προληπτικός χτύπα ξύλο.
0: Το 13, ας πούμε, στο ραδιόφωνο εκεί στην ένταση, ποτέ.
1: Όχι, εννοείται.
0: Ή 14 ή 12.
1: Εννοείται. Δεν λες που τα τραγούδια του Φαγανάκη το 13 δεν ήταν τα καλύτερα όλα και τα πηδούσαμε με τη μία. Μόνο άμα κάναμε πως ξεχνιόμασταν να τα ακούγαμε. Άσε τώρα και τέτοια είμαστε. Ναι, έχουμε ζητήματα.
0: Θα γυρίσει τις πίστες ο Φαγανάκης.
1: Άσε τώρα, παίζει με τον πόνο μας. Ελπίζουμε. Παρακαλάμε, σκεφτόμαστε, μελετάμε.
0: Πιο πιθανό είναι να ακούσουμε χειμερινούς κολυμβητές σε καμιά πίστα.
1: Άμα βγει αυτό, θα πάω. Θα πάω, ρε παιδί μου.
0: Καλά, προφανώς, φίλε, θα είσαι καλεσμένος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα είμαι καλεσμένος, θα είναι δύσκολο.
0: Υπάρχει μεγαλύτερο πρόμα από την Ερασπόρ για τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Ούτε ίδιοι το πιστεύω. Εγώ, άμα δεν είμαι καλεσμένος, θα πάω μολοχτά και θα.
0: Έπρεπε, φίλε, τη μέρα που πηγαίναμε Βόλο. Να κάνουμε vlog.
1: Εκεί,
0: να
1: εκεί.
0: Στήσουμε κάμερα στο αμάξι, κατάλαβες.
1: Εκεί vlog. Την πατήσαμε, φίλε.
0: Εκεί πρέπει να κάνεις vlog, φίλε, με αυτό που ζήσαμε.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα. Εκεί την πατήσαμε, ρε φίλε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί ξεκίνησε, το ξέρω.
0: Που άφησε εσύ τον Παπα-Νικολάου να βάζει αυτό τραγούδια.
1: Ναι.
0: Αντί να βάζουμε Σφαγιανάκη και τα λοιπά.
1: Δεν λες καλά που ήταν δίλεπτο.
0: Και εγώ είχα βάλει τον Κουταλιανό. Μου είχε κολλήσει.
1: Κοιτάκι,
0: εμένα μου είχε κολλήσει ο Κουταλιανό.
1: Θα σου πω τώρα με ποιο τραγούδι ξεκινούσα να κάνω μπάνιο στην Αμερική. 42 μέρες, ε. Με το καπηλιό.
0: Ναι.
1: Εκεί το είπε, εσύ βάλει το αυτό
0: ναι,
1: και εγώ
0: ναι,
1: βάζω
0: ναι.
1: το καπηλιό από τον Ταλάρα. Από τον Ταλάρα, ξέρω εγώ.
0: Και μου λέει τι είναι αυτό.
1: Μου λέει τι είναι αυτό, ρε. Παπ, βάζω χαρούλι το Λατάλο και τα λοιπά που είναι χαΐνιδες και από τότε ναι, ξεκινάω με αυτό. Δηλαδή και τώρα με πατήσω YouTube και θα δει πόσο κυμπάρι είμαι.
0: Πατάς YouTube. Ο αλγόριθμό σου έχει συντονιστεί λίγο.
1: Ναι,
0: με,
1: ναι, πρώτο
0: με το έχει πάντα.
1: Κοίτα. Και λοιπά.
0: Για να δω.
1: Ναι, για να δει.
0: Να
1: το. Πρώτο!
0: Ναι, ναι.
1: Εξηγώ, ωραία, φίλε.
0: Δεν λε ψέματα.
1: Ναι. Τι γίνεται, τι νέα.
0: Καλά, εδώ τα ίδια.
1: Όχι και τα ίδια, φίλε. Μέρα τσάβε
0: θα είμαστε πάλι μαζί. Αύριο θα είμαστε
1: πάλι, πάλι μαζί, ναι, βέβαια.
0: Νομίζω ότι ρωτά τα προσωπικά μου, ρε φίλε.
1: Τα προσωπικά, άμα θε να πει στον αέρα να μοιραστεί, μοιράσου τα. Οι ακροατέ είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Όμως, αυτό να το θυμάσαι, γιατί μου έχει τύχει, το έχω ζήσει κτλ. Όταν θε, ρε παιδί, να μοιραστεί ένα πρόβλημα που τα βαριά δεν τα λέμε εδώ πέρα. Τώρα, εντάξει, λέμε κάτι γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άλλο δεν είναι τόσο ότι θα σου συμπαρασταθεί,
0: αλλά
1: θα σου πει το αντίστοιχο δικό του.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μια μέρα εδώ και πει, παιδί μου, ότι άρρωστησε ο Πύρλο, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τυπάω ξύλο.
0: Θα πω το αντίθετο. Αν δεν είχα και τον Πύρλο να κοιμάμαι μαζί, ναι, θα ήμουν πολύ δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Θα σου πει ο άλλο ότι και εμένα μια φορά ο Φλοκ
0: ναι, ναι.
1: είχε αυτό και τα λοιπά και τρέχα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα σου συμπαρασταθούν τόσο όσο θα σου θα μοιραστούν.
0: Μοιράζεσαι κι εσύ. Ναι, ναι. Ναι.
1: Διότι, όπω λέει, μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά και μοιρασμένη Ισχύ. Λύπη είναι μισή λύπη. Έτσι λένε. Λένε. Ναι, ναι.
0: Το πιστεύω.
1: Παιδιά με το Βίση Καρβέλα θα γίνει.
0: Εσύ που είσαι.
1: Εγώ ψιλοχή. Μην πω τώρα. Στο τσακ. Αλλά.
0: Διπλό εγώ.
1: Ε?
0: Διπλό.
1: Καρβελά. Ναι.
0: Καλά έτσι ρε παιδί μου, να πάρω μια θέση.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν... Όχι γιατί έχω ασχοληθεί. Δεν έχω καταλάβει καν.
1: Δεν μπορώ, με κούρασε. Και είδε ότι άνοιξε το θέμα. Έχει ΑΔΕ μέσα, έχει δίλες.
0: Καλά,
1: έχει...
0: λογικό δεν είναι. Από τη στιγμή που σφάζονται έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πάρει διαστάσει το θέμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Τι έκανε η Καλαμάτα ρε προχθές.
0: Εντάξει, πόσο καιρό τα λέμε όμως για την Καλαμάτα. Και για τον προπονητή της.
1: Κοίτα όμως, να
0: μην είμαστε, πανηγυρτζίδες. Τα έχουμε πει από τη μέρα που ήταν αλφατοπικό άνθρωπος.
1: Όντως,
0: στην Ερασπόρ και τον έχουμε φιλοξενήσει και τα πάντα.
1: Ναι, ναι, όντως, αλλά άκου. Μετά από 20 μέρες διακοπή, μετά από ξεπεράσαμε την πέμπτη αγωνιστική, κερδίσαμε και πάμε στη διακοπή ήρεμη. Μετά από το ότι κερδίζω, αφού ο Παναθηναϊκός έχασε και φτάνω πρώτος, εγώ δεν περίμενα αυτήν την εικόνα από τον ΠΑΟΚ με τίποτα. Επίσης, το γεγονός ότι η Καλαμάτα έπαιξε τόσο καλά από τον ΠΑΟΚ μου κάνει εντύπωση που ο Λύση ευνηδιάστηκε. Γιατί αυτό το πράγμα είδαμε.
0: Το είπε στις δηλώσεις, όχι απλά ευνηδιάστηκε. Ότι περιμέναμε λέει, να παίξει αλλιώς Καλαμάτα. Ναι. Δεν τον περίμεναμε να παίξει.
1: Τότε φίλε, sorry.
0: Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό. Ότι και ο προπονητής Καλαμάτας φίλε κάτι έκανε διαφορετικά αυτό το παιχνίδι. Προετοιμάζει διαφορετικά την ομάδα του.
1: Εγώ δεν είδα καλά με την Καλαμάτα όσο την έχω δει να παίζει και τόσο διαφορετικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Κάτι θα έκανε για να το λέει και αυτό ο Λύση, γιατί σου έχει μελετήσει.
1: Αυτό λέω. Άρα δεν μελέτησε σωστά.
0: Δεν μελέτησε σωστά, δεν νομίζω.
1: Τι.
0: Δεν θα μελέτησε και τη δεύτερη και τρίτη παραλλαγή που μπορεί να κάνει η Καλαμάτα σε πιθανό, ξέρω εγώ, πρέσ του ΠΑΟΚ, το πώς μπορεί να βγάλει
1: άρα
0: την μπάλα την άμυνα.
1: Άρα δεν μελέτησε σωστά.
0: Δεν μελέτησε το δεύτερο
1: είναι
0: τρόπο.
1: Είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά. Χωρία που βάζει τον γκολ το οποίο είναι αρκούδα. άμα θέλουμε να είμαστε τώρα ειλικρινείς και να λέμε σωστά τα πράγματα.
0: Ποιο?
1: Τον γκολ που
0: το
1: βάζει.
0: Φάουλ.
1: Ναι.
0: Είναι φάουλ.
1: Δεν είναι, τι είναι.
0: Είναι φάουλ.
1: Τι είναι, ο Κατσικογιάννης τι κάνει.
0: Βρήκε την μπάλα ο Πέλκας, γιατί αν δει την έχει βρει την μπάλα, αλλά μετά τον τραβάει και τον πετάει κάτω.
1: Βρήκε την μπάλα και εκεί βασίστηκαν και δεν το δώσανε.
0: Αυτό, ναι.
1: Σου λέει, α, βρίσκει την μπάλα, εντάξει, ξέρω εγώ, προχωράμε. Τέλος πάντων, είπαμε τώρα, παιδιά, θέλει λίγο ψυχραιμία σε αυτά τα ζητήματα, αλλά άστο. Και επίσης μέσα σε αυτά που είπα, το ότι με νίκη πήγαινε πρώτος, το ότι ερχόταν από 20 μέρες διακοπή για να
0: δουλειάς.
1: Έχει δουλειά και ξεκούραση, ναι, και δεν ξέρω εγώ τι, βάλε ότι έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι που είχε να δώσει φέτος. Με τον προβιβασμένο στην έδρα του.
0: Με μια ανεφώτιστη ομάδα που.
1: Ναι, στην έδρα του.
0: Υποτίθεται το χαμη... Όχι, υποτίθεται έχει το χαμηλότερο μπάτζετ.
1: Ναι, ναι. Άρα ήταν το πιο εύκολο από όλα.
0: Ήταν.
1: Επίσης να πω για φίλους Καλαματιανούς κλπ. Που. Επειδή ερχόσαντε εδώ κάποια μηνύματα. Βέβαια, παρασυρώμενοι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ξέρω από πού.
1: Ναι, πιθανότητα να ξέρει, ναι, βέβαια. Ότι τώρα είναι καλός ο κύριος Τέλης.
0: Άκουε,
1: τώρα τον εκτιμήσαμε.
0: Επειδή. Για την Καλαμάτα δεν λες.
1: Ναι.
0: Ωραία, επειδή εγώ μιλάω πάρα πολύ, ξέρεις. Και πριν τώρα στη διακοπή μίλαγα. Δεχόταν ανελαίει το πόλεμο,
1: ναι,
0: ο προπονητής. Ανελαίει το πόλεμο και από το εσωτερικό και γύρω-γύρω. Και του κάνανε έτσι συσσαγωγικά τη ζωή δύσκολη. Αλλά ο άνθρωπος και οι παίκτες του, γιατί και οι παίκτες του παίζουν ρόλο. Φυσικά, άμα οι ιδέες του δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν στο γήπεδο, από τους παίκτες δεν θα μιλάγαμε τώρα για,
1: ναι,
0: για τον Χρυστοφυλαία και τον Κάθε Χρυστοφυλαία. Βγάζουν άλλη εικόνα στο γήπεδο και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, στήριξη, υπομονή. Έλληνας προπονητής.
1: Φίλε, άκου.
0: Ρόστερ μικρό μπάτζετ με παιδιά που ήταν στη Β' Εθνική. Ο Κατάλντι, ξέρω εγώ, ήταν μόνο Β' Εθνική. Δεν ξέρω παίξω παιδιά.
1: Και ξαφνικά είδε.
0: Και ξαφνικά τον βλέπει. Ο Χάμζα.
1: Ευτυχώς, φίλε, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει το νου του και παράγοντες μιλάω και ξέρουν και λίγο ποδόσφαιρο. Ας τον διώξουν, δεν πειράζει. Άμα κάποια στιγμή δούνε και από ειδούνε. Ας τον διώξουν κάποια στιγμή. Γιατί εγώ βλέπω τη βαθμολογία και βλέπω άλλα πράγματα μετά από αυτό το διάστημα. Και μέσα σε αυτό μπορεί να προσθέσει τον τρόπο που έχασε στην έδρα του, όποια έδρα είναι, από τον ΠΑΟΚ κτλ. Από τον Άρη, συγγνώμη, κτλ. Ας το δούνε. 7 βαθμούς σε 6 παιχνίδια δεν έχει ούτε ο Ατρόμητος. Δεν έχει ούτε ο Λεβαδιακός που πέρσι σάρωνε. Δεν έχει ούτε ο Βόλος που ξέρει ότι όλο είναι.
0: Ο Λεβαδιακός 0 γκολ, τα λέγαμε.
1: Ναι, ρε, τι πράγμα, είναι γι' αυτό. Ε?
0: Να, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, είναι
1: παράτερο. Ναι, ναι, είναι παράτερο. Είναι πολύ έξω. Από τη λογική.
0: Κοίτα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, φίλε, για εκπλήξεις πάει η δουλειά στη Super League.
1: Ναι, ναι. Νομίζω και αυτό το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι έχουν δυναμώσει τόσο πολύ μικρομεσίες που την γκέλα στο μεγάλο. Δεν έχει, ρε παιδί μου, να τελειώσω 26 αγωνιστικές, να κάνω 22 νίκες.
0: Να χάσω βαθμούς μόνο σαν ντέρμπι.
1: Και να χάσω μερικούς βαθμούς μόνο σαν ντέρμπι. Αυτά είναι τελειωμένα και ψιλοφαίνεται κιόλας, έτσι. Άλλωστε. Τέλος πάντων, Κριστιάνο δε απειτέ.
0: 19 γκολ μείνανε, φίλε.
1: Αλλά 19.
0: Φίλε, μετά κρεμάς. Εγώ αυτό θα έκανα.
1: Θα το κάνουμε φέτος, λες.
0: 19 γκολ είναι.
1: 19 γκολάκια, έτσι.
0: Αφού έχει βάλει 2 σερί μάτς τώρα γκολ.
1: Έχει βάλει, ναι.
0: Αν συνεχίσει έτσι.
1: Μετά το ντόρο με την Πορτογαλία έχει βάλει 2 σερί μάτς. Και στο Champions League βάλαμε χθες.
0: Οι Πορτογάλοι κάναν τέτοιο, η Ομοσπονδία. 2 γκολ λέει για τον Κριστιάνο σερί.
1: Σοβαρά.
0: Του κάνανε.
1: Δεν
0: του
1: φέρθηκαν ωραία,
0: φίλε. Δεν του φέρθηκαν ωραία του Κριστιάνο.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και ξέρεις τι άλλο γίνεται με τον Κριστιάνο. Που εντάξει, αυτό είναι και υποκειμενικό, ότι σ' άρεσε εσένα να βλέπεις τα μάτια σου. Γιατί και ο Μέση είναι θρυλικός παίκτης. Και ο Κριστιάνο. Έχουμε ξεχάσει βασικά τι έχει κάνει ο Κριστιάνο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια με Αλ Νασρ και αυτά και πώς έφυγε από τη United κτλ. Και εκεί του φερθήκαν χάλια.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τενχάκ το σήκωνε για ζέσταμα και του λέει μπες στο 91. Ρε φίλε, ο Αντσελότη τον είχαν ρωτήσει για τον Μόντριτς κάτι αντίστοιχο. Γιατί δεν τον βάλατε σήμερα, λέει τον Μόντριτς. Ούτε καν για ζέσταμα, λέει, δεν τον σηκώσατε. Και λέει, ρε παιδιά, μιλάμε για τον Μόντριτς.
1: Να το
0: σηκώσω. Άμα δεν έχω στο μυαλό μου να τον χρησιμοποιήσω, δεν μπορώ να το σηκώσω για ζέσταμα και να του πω πέρνα στο 90.
1: Τι να πει ότι έχει άδικο, ρε φίλε.
0: Δηλαδή είναι διαχείριση κάποιων παικτών.
1: Ναι, ναι, ναι, αδύνατο.
0: Και ο Κριστιάνο έχει διαγράψει τη δική του πορεία. Δεν μπορεί τώρα να. Σ' αρέσει ο Μέση, συμφωνώ, αλλά μην αποδομήσει την καριέρα
1: όχι,
0: του Κριστιάνο.
1: Και
0: αντίστροφα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Μέση.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αλλά δεν του φέρθηκαν ωραία του Κριστιάνο.
1: Τέλος πάντων, 981 έχουμε, φίλε, και προχωράμε.
0: 19.
1: 981 και προχωράμε. Άρα 19 και βλέπουμε, έτσι. Γιατί κάνω αυτό είναι μετά να πει, ξέρω εγώ, 1100. Περίμενα, από τα 19 που μένουν, ρε παιδί μου, ακόμα, έτσι. Δεν θα βάλουμε μέσα στη σεζόν, μιλάω τώρα, 3 πέναλτι.
0: Σίγουρα.
1: Άρα πήγαμε 16.
0: Μια ομάδα να βρει εκεί μπόση και να τη βάλει 3-4 μαζεμένα. Μόνο σε μια ομάδα κάνει κανένα χατρίκ. Δεν γίνεται, λες.
1: Την
0: τελευταία, ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδί, όταν θα παίξουμε.
0: Μια Αλταμάκ.
1: Αλταδοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Αλταδοπούλου. 981 και συνεχίζουμε. Μια χαρά. Όλα κομπλέ. Λοιπόν, Τσουλού ξεκινάμε σιγά-σιγά. Αναμετρήσεις σήμερα πολύ ωραίες και δυνατές. Έχει κάμποσες. Αλλά βεβαίως τα μάτια όλων, φίλε, είναι στραμμένα στο αυριανό και μεθαυριανό κτλ. Αλλά αύριο κατά βάση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Που παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο γήπεδο της Τσέλσι. Εκεί, φίλε, λέει. ότι αυτοί οι περίπου 10.000 φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι στο παιχνίδι, πιθανότητα θα είναι και πολύ περισσότεροι από τους Ουκρανούς.
0: Σίγουρα νομίζω και εγώ. Δεν λέω για περισσότερο. Θα είναι 10 με Σαχτάρ και 4-5 με City. Έτσι.
1: Με City 3.600 πήρε και να είναι 4. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Okay, ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι, εντάξει, γιατί η Σαχτάρ, επειδή μου είναι ιδιαίτερο το γήπεδο, ξέρει πώ είναι.
0: Μπορεί να πάρει και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και μεμονωμένα δεν μπορεί να πα. Εκεί στο Τσούλου, άμα είσαι, μένει στην Αγγλία και είσαι εκτζή, ρε παιδί μου, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός, ό,τι να είναι.
1: Σου λέει, πάνω εδώ το παιχνίδι. Ναι. Αν μένει στην Αγγλία, ειδικά με ταυτότητε και τέτοια. Ου, ναι. Το μόνο εύκολο. Άλλωστε, οι 10.000 δεν είναι εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε 6, αν θυμάμαι καλά. 6 λίγα τη δώσανε ναι. Ακόμα που ζήτησε. Και μετά τα φτάνει, λέει, 10 από φιλάθλου τη ΑΕΚ και όχι μόνο που πήραν από τα γύρω-γύρω. Από του γύρω-γύρω, από αυτού που μένουν στην Αγγλία.
0: Πριν συνεχίσουμε,
1: ναι.
0: έχει καταλάβει ο κόσμο το πόσο γουρλισίσουν για τη γαλανόλευκη. Στην πορεία τη αυτό τον
1: ξέρω, το έχει καταλάβει. Το έχει,
0: το καταλάβει ο κόσμο ότι η εθνική με τον Πέτρο.
1: Το έχει καταλάβει.
0: Πάει να γράψει ιστορία έτσι. Να
1: πάει. Wembley, κάναμε Γερμανία, κάναμε
0: τι άλλο. Τελικά Nations League με τα μεγαθύρια. Με Γερμανίε, Ολλανδίε και όλα και τα λοιπά και δεν συμμαζεύεται.
1: Τι άλλο να κάνουμε.
0: Ξέρω. Και στα προημιτελικά φέρτε μα στην Ισπανία.
1: Την έχουμε κερδίσει.
0: Την έχει πάει καλά την Ισπανία, Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, την έχουμε κερδίσει μια φορά. Και τον κόλ του Γιανακόπουλου Σαραγώσα το 0-1.
0: Και το 1-1 στο Euro.
1: Και 1-1 στο Euro.
0: Με χαριστέα με παλιά τσάρτα νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει. Όποιο θέλει, α έρθει τώρα, δεν μασάμε. Έχουμε καλή ομάδα και προχωράμε. Δεν μα ενδιαφέρουν οι άλλοι, παιδί μου. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει.
0: Και είπαμε και για εθνική να πούμε ότι σήμερα παίζουν και οι γυναίκε σε επαναληπτικό με την Αγγλία.
1: Φίλε, αυτό το 3-1 που
0: ήταν
1: χάσαμε. 3-1.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται τώρα.
1: Όχι, όχι. Ήταν, θα έλεγα, και τιμητικό.
0: Ναι, εντάξει. Ήτανε και τιμητικό. Μιλάμε για back-to-back πρωταθλήτρια σε Ευρώπη.
1: Τα κορίτσια τη Αγγλία είναι. Πω. Πραγματικά.
0: R2 Sport, όποιο θέλει να δει το παιχνίδι σε 9.30.
1: Βεβαίω, παρακολουθείτε αναμέτρηση.
0: Δύσκολο, εντάξει, το εγχείρημα, αλλά να το ευχαριστούν τα κορίτσια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, για πες μια καλημέρα, πες λίγο πώς το λένε.
0: Φανέλα με το 10, τρόπους. Με Πέτρο Μαυρογιαννίδη και Λεωνίδα Καζίνη στα μικρόφωνα. Τρόποι επικοινωνίας, στέλνετε το μηνυματάκι σας σπορ και ενώ στο 54160. Ερασπορ, papaki.gr το mail και στο Viber. Βρίσκεται εκεί στην αναζήτηση και πατάτε Ερασπορ και θα στείλετε το μηνυματάκι σας.
1: Ναι, ποιο είναι τα κορίτσια
0: μας. Για να
1: μπείτε
0: στην παρέα μας.
1: Με κορίτσια σήμερα. Κύριε Νικολοπούλου έξω. Ο Ιφαντίνο είδες που πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ξέχασα να το δηλώσουν.
0: Φίλε, και εγώ ξέχασα.
1: Ρε εσύ, τι γίνεται εσύ. Ρε τι γίνεται.
0: Από πού το πήρε, από την Ομοσπονδία της Αργεντινής.
1: Ρε τι. Ω, να το πέσει, πέσει.
0: Σποντά.
1: Πέσει.
0: Εντάξει, αφού η Αργεντινή το στηρίζει ανοιχτά, ρε φίλε, τον Ιφαντίνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη είναι από τη
0: φαίνεται. Δεν είναι η μόνη, αλλά πολύ ανοιχτά.
1: Όσοι να είναι, σιγά τώρα. Τέλος πάντων, 1,5 εκατομμύριο, φίλε. Μου λέει,
0: πώς το ξέχασες.
1: Πάμε, μου λέει, ρε Πετράν, κάνουμε, λέει, κανένα μέρε. Μέτι, μας δίνουν, λέει, κανένα ψηλό στο χέρι και δεν ξέρουμε, λέει, τι να κάνουμε. Τρέχουμε και βγάζουμε, λέει, τα ίδια από την τράπεζα. Μιλάμε για τρέλα. 1,5 εκατομμύριο, ξέχασες να δηλώσει. Εντάξει.
0: Πού το έβαλε.
1: Θα έλεγα τώρα. Πώς απαντούσε.
0: Πού το έβαλε.
1: Ο Μακαρίτς. Αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε παιχνίδια Champions League, τα οποία είναι ωραία, αλλά δεν είναι ότι. Έχει Manchester City Paris Saint-Germain, ας πούμε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Που θα γίνει σκοτωμό. Έχει Ρώμα Ρεάλ, το οποίο είναι από
0: κάτσε,
1: αυτά τα
0: αυτό δεν είναι σήμερα.
1: Αύριο, συγγνώμη, μαζί με το παιχνίδι τη ΑΕΚ που θα γίνει σκοτωμό κτλ. Αλλά δεν είναι παιχνίδι, αν εξαιρέσει το City Paris που θα μα κόψουν, ρε παιδί μου, το παιχνίδι τη ΑΕΚ. Θα μου πει ούτω ή άλλω την ΑΕΚ, θα δούμε. Ναι, την ΑΕΚ θα δούμε, όντω. Στα σημερινά δεν υπάρχει ένα παιχνίδι, φίλε, παρόλο που θα παρακολουθήσουμε αναμετρήσει, δεν το συζητάμε, που να ξεχωρίζει.
0: Τις δύο μου αρέσουν.
1: Το Ατλέτικο United, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό,
0: και το Γαλατά Μπαρσελόνα.
1: Ναι, επειδή είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Εκεί η Γαλατά έχει καλή ομαδούλα.
1: Καλή, εντάξει, ο Σίμεν και τέτοια, ε.
0: Ναι, έχει πολλούς παίχτες.
1: Και παίζει και η θεά Βίκινγκ, φίλε, με την Μπάγκερ Μονάχου.
0: Έχει δει τι γίνεται με τη Βίκινγκ.
1: Τι.
0: Είναι πρώτη στην Νορβηγία μαζί με την Μπόντο Γκλίμπτ. Η Μπόντο από Γκλίμπτ είναι από κάτω τη και έχουν ίδια γκολ βάλει, ίδια γκολ φά, ίδιες νίκες, ίδιες ισοπαλίες, ίδιες ήττες. Είναι σε όλα ισόβαθμες. Στο μόνο που έχουν διαφορά είναι ότι η Βίκινγκ την είχε νικήσει 5-0 στην έδρα τη.
1: Oh, ναι, ναι.
0: Και έχουν τώρα μάτς τον Οκτώβριο μεταξύ. Είναι όλα ίδια. Όλα, όλα.
1: 17-2-3,
0: σε 6 κατηγορίες είναι ίδια.
1: 17-2-3 νίκη στο Βαλίσιτε. 56-20 τα γκολ. 53 σοπάρ, φίλε.
0: Σε 6 κατηγορίες έχουν ίδια τέτοια στατιστικά.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε γκέλα η Βίκινγκ για να πάρει πρωτάθλημα η Μπόντο. Αφού ήταν 5-0.
0: Έχουν το μάτς με στην Μπόντο Γκλίμπτ. Ναι. Τον Οκτώβριο τώρα. Νομίζω.
1: Όχι, φίλε, λέει ότι τελική η διαφορά τερμάτων είναι αυτό που καθορίζει.
0: Α, όχι τα μεταξύ του.
1: Έτσι λέει, έτσι
0: ωραία,
1: λέει.
0: Ωραία, ωραία. Για να το λέει. Ναι.
1: Ωραία, σκοτωμός. Σκοτωμός. Και πόσο θέλει ακόμα 15-15-30 και έχουμε παίξει 22, άλλα 8. Χα! Ωραία. Ωραία. Ωραία. Αυτό ο Κρίστιαν είναι ποιο είναι που παίζει τη Βίκινγκ και έχει βάλει 12 γκολάκια.
0: Θα έρθει στη Μαρκό όπως ο Γιώχανσον της Μιάλμπη.
1: Αυτό λέω.
0: Και δεν παίζει.
1: Και δεν παίζει.
0: Παίζει ο Ελαραμπή. Πού να παίξει.
1: Ο Γιώχανσον αυτός του Παναθηναϊκού.
0: Όχι ρε.
1: Α, επιθετικός.
0: Η Μαρκό πέρσι το Γενάρη Γιατί εκεί σταματάνε τα πρωταθλήματα νωρίτερα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σουηδίες και όλα αυτά. Πήρε το, τον επιθετικό της Μιάλμπι που πήρε το πρωτάθλημα στη Σουηδία.
1: Α, ναι, το πήρε. Και δεν το βάζουμε.
0: Όχι. Έχουμε Λαραμπή.
1: Πήρε Λαραμπή.
0: Εσύ τι θα βάζεις.
1: Εγώ σου λες, θα έκανα 4-4-2. Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αγγελή, πιένε ότι.
0: 6-6.
1: Δεν το πολυγυρίζει και έχει 6-6. Τι να του πει τώρα του Σούλη. Ναι, ήρθε η ώρα να πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Φωνάζει χαρά και θα γυρίσουμε αμέσως μετά να πούμε και άλλα πράγματα, να βάλουμε αργότερα και εσάς στην κουβέντα κλπ. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Προσοχή σήμερα σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Αττική. Από 1η Ιανουαρίου κόφτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απολύτως εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίζουμε με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αγγλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Το κόψες.
10: Μία είμαι μανκή. Το είχα και σήμερα κάποτε, ναι.
9: Τρομερό.
10: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ, γιατί μόλις ήρθε μια ενημέρωση. Εσύ πάλι με τον Ερακλήδη που έγινε, πέρασε, δεν πέρασε την γραμμή και τα λοιπά, ιστορία.
9: Νομίζω δεν πέρασε.
10: Κι εγώ, αλλά πάλι σε αυτό το μάτσο.
9: Ναι, ναι.
10: Τέλος πάντων, την Παρασκευή που έχουμε στις 2 και 10, μπράβο, 14 και 10, Νταν. Ωραία. Συνεδρία στη Super League μέσω τηλεδιάσκεψη. Ένα από τα θέματα που θα ζητηθούν είναι ενημέρωση για ζητήματα σε σχέση με τις goal line κάμερες. Άντε να τις βάλουμε και αυτές, παιδιά, να τελειώνουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν
9: για προχωράει. Για το goal line technology μιλάς.
10: Ναι, ναι. Goal line κάμερας, όχι technology. Το technology Άλλο. Είναι πιο ακριβό. Ναι, ναι. Και βάζουμε κάμερας. Απλά δεν θα χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή κτλ. Άκου τώρα, ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους. Resale δηλαδή. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα του Πετράνη να γίνει αυτό. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα του Πετράνη. Διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μέσω της European Leagues και ανάθεση εκπόνησης μελέτης περικεντρικής διαχείρισης διαδικτυακών δικαιωμάτων. Ωραία. Ωραία, ωραία. Άντε να προχωράμε. Να προχωράμε. Αυτά που ενδιαφέρουν εσάς βασικά είναι το goal line κάμερας, αν σας ενδιαφέρει και αυτό τέλος πάντων.
11: Οπότε είναι προχωράμε.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
11: Παρασκευή, πες.
10: Παρασκευή 2:10, ναι. Ναι. Ποιος είναι ο Λασιθίου?
11: Αυτό διάβαζα τώρα και έλεγα, δεν ξέρω.
10: Ποιος είναι?
11: Θα έχει συζητήσει καμιά μέρα με τον φίλο τον Κωστή 7. Θα σου έχει ξαναστείλει μήνυμα.
10: Δεν θυμάμαι κάτι.
11: Έλα, διάβασε το δυνατό.
10: Ο Λασιθίου δεν βρήκε λίστα, λύσει το συμβόλαιο του μάλλον. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Ποιο είναι ο Λασιθίου?
11: Δεν ξέρω, φίλε. Πώς παίζει κάπου.
10: Προσπαθώ να σκεφτώ πώς αλλιώς θα μπορούσε να γράψει το Λασιθίου και να ήθελε να γράψει κάτι άλλο και να το πήρε Λασιθίου. Νομός Λασιθίου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Το ροχαλιτό στην αρχή μοιάζει με τον Παπα-Νικολάου. Αυτό είναι. Γεια σου, Άρχοντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αν και θα μπορούσε. Ώρες-ώρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, παιδιά. Τουλάχιστον.
11: Να, αλλά σε είπα Idol. Γεια σου, Idol.
10: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
11: Idol.
10: Ναι,
11: ναι. Γεια σου, Δήμαρχε.
10: Idol, yes.
11: Κάποτε ήθελε να γίνει Δήμαρχο ο Πέτρας.
10: Όχι, κάποτε. Ακόμα.
11: Όχι, τώρα πάμε για πιο ψηλά.
10: Όχι, ρε.
11: Θα πηδήξουμε τα βήματα.
10: Όχι, ρε, και εσύ καλά. Όχι, όχι. Από το λαό και
11: ξεκινάς
10: το λαό.
11: Ξεκινάς από Δήμαρχο. Δηλαδή.
10: Και θα δούμε.
11: Και θα δούμε.
10: Και θα δούμε.
11: Και θα δούμε.
10: Λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ για τη συνέχεια στο Τσουλού, γιατί ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Έχουν όλοι μπει σε μια διαδικασία να τσεκάρουν κατά βάση τα εντός έδρας παιχνίδια και υπό μία έννοια καλά κάνουν. Όμως, αν η ΑΕΚ είναι να πάρει κάποιο δυνατό εκτός έδρας παιχνίδι, είναι αυτό, εγώ νομίζω. Έτσι, για να μπορέσει να, το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει δηλαδή και στη συνέχεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μια νίκη μέχρι στιγμής, μια χαρά, έκανε το χρέος της. Δύσκολα και δύσκολα, δεν έχει σημασία. Αυτό το 1-0 με την Last Clinch.
11: Τρεις βαθμοί, φίλε.
10: Τρεις βαθμοί, βαθμουλάκια κτλ. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι παιχνίδι το οποίο μπορεί να διεκδικήσει από τα εκτός έδρας παιχνίδια. Βέβαια, στο δικό μας το μυαλό τουλάχιστον, και αυτό το αναφέρω γιατί και αύριο θα χρειαστεί να πούμε δύο πραγματάκια και σήμερα σχετικά με το πώς βλέπουμε το παιχνίδι, η άτιμη Σαχτάρ, ρε παιδί μου, είναι από τις ομάδες που δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ιδιαίτερα. Για να έχουμε, ξέρεις, μια πολύ καλή γνώμη και άποψη γενικότερα. Αυτό πάντα με ζορίζει, λες, αυτές τις ομάδες.
11: Έχει υψηλά αλλάξει κιόλας η Σαχτάρ τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε την ίδια εικόνα που είχαμε κάποτε.
10: Είναι λογικό, δεν είναι, ρε, εσύ.
11: Είναι λογικό, δυστυχώς είναι λογικό.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία τώρα από Ευρώπη. Και...
10: πώς δεν έχει. Κάθε χρόνο Ευρώπη παίζει, καταρχάς.
11: Και κάθε χρόνο παρουσιάζει κάτι Βραζιλιάνος, κάτι φωτοβολίδες εκεί μπροστά, ναι, ναι. Περίεργους. Ναι. Μακάρι να μην είναι καλά αύριο.
10: Δηλαδή στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας, με όποιο τρόπο διεξάγεται τώρα, επειδή με αυτό καημένο το πρωτάθλημα, είναι πρώτη. 8 παιχνίδια, 7 ναι. Νίκες, μία ήττα. Είναι πρώτη γενικά και μάλλον πρώτη θα τερματίσει. Δυνάμω και δεν είναι και τόσο
11: δυνατή.
10: Δυνατή, ναι. Δεν είναι τόσο στα καλά της, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται. Χώρια, κάτι άλλες ομάδες, κάτι. Χάρκι, κάτι μέταλλιστ, κάτι τέτοιο.
11: Και δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι η ομάδα που μπορεί να πάρει εκτός έδρας αποτέλεσμα, που δεν είναι εκτός έδρας γιατί και η Σαχτάρ σε ουδέτερη έδρα παίζει.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά είναι ότι έχει μετά έξω τη Σίτι, μέσα τη Ρεάλ, έξω την Κόμο.
10: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή είναι μια τριάδα αγώνων πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή λες εκεί 0 βαθμούς.
10: Έτσι λες. Το πιο, λες, το πιο πιθανό.
11: Λες.
10: Ναι. Άλλο τι μπορεί
11: δεν
10: να
11: είπαμε ότι άλλο δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα προφανώς. Ναι, ναι. Αλλά πώς το βλέπεις έτσι με μια πρώτη ματιά είναι αυτό. Δηλαδή και τη γαλατά που υποδέχεις στην έδρα σου. Μιλάμε για μια γαλατά τώρα με τεράστιες επενδύσεις και τεράστιους παίχτες.
10: Συμφωνώ.
11: Με Σανέ, με Όσιμεν, με 100 παίχτες τώρα.
10: Συμφωνώ 100%. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε ένα πρωτάθλημα χωρίς να ξέρει πώς γίνεται κτλ. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πάρα πολύ ακόμα υψηλή. Πώς το λένε,
11: χρηματιστηριακή αξία.
10: Ναι, ναι. Δηλαδή έχει καμιά 7-8 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι όλοι πάνω από 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Εννοείται πάρα πολλούς Βραζιλιάνους. Εννοείται ότι έχει αυτό το στόπερ το Ματβιένκο, ο οποίος και αυτός είναι πολύ ακριβός, αλλά μάλλον δεν θα παίξει το παιχνίδι με την Άκη, νομίζω. Α, όχι, δεν είναι τραυματίας αυτός, άλλος είναι. Έχει δηλαδή γενικό μια τέτοια ομάδα. Τώρα, πώς, τι παίχτες, πράγματα, εγώ παιδιά προσωπικά δεν ξέρω αν μπορέσει να μπει. Στη διαδικασία να κάνει τόσο μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ. Όμως έχει ένα προπονητή που είναι τρελούτσικος, τον Τουράν Αρντά. Μάλιστα τον τσεκάρουν και τον γουστάρουν πάρα πολύ λόγο, κυρίως αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, για την εθνική. Πιο πολύ έχει τρέλα, είναι εγκατούζο φάση.
11: Εντάξει, ήταν και μεγάλος παίχτης.
10: Χτάρα. Χτάρα, δεν το συζητάμε. Άγριος πολύ, παιχτάρα. Αλλά δεν ξέρω, άντρε, παιδί μου, είναι η παλιά Σαχτάρ που παίζοντας στην Ουκρανία. Θα σε φόβιζε περισσότερο από ότι τώρα. Έτσι νομίζω.
11: Ναι, καμία σχέση.
10: Μάλλον καμία σχέση δεν έχει. Μάλλον καμία σχέση. Παραλαμβάνω, έχει παίχτες, ρε παιδί μου, όπως και άκου. Έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι πανάκριβοι στη χρηματιστηριακή αξία, ας πούμε. Αλλά η συγκεκριμένη έχει κάποιους που αντέχουν κτλ. Αλλά είναι ένα τικ πιο κάτω από αυτό που τουλάχιστον τη θυμόμασταν. Προφανώς και κερδίζει. Προφανώς και προσπαθούν οι φουκαράδες να παίζουν κάπως στα φιλικά παιχνίδια για να μην είναι έτσι όσο δυνατόν γίνεται σε γρήγορση. Αλλά δεν ξέρω, είναι πραγματικά στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το συγκεκριμένο παιχνίδι.
11: Η Ρεάλ, μια και είπε πριν για Ρεάλ, έχει θέματα με την Ισπανική Ομοσπονδία ξανά.
10: Πάλι!
11: Γιατί λέει θα παίξει με την ΑΕΚ Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφεια και το μάτς με τη Βαλένθια το όρισαν Σάββατο. Δηλαδή τρεις μέρες, αν το κάνουν Κυριακή.
10: Τώρα.
11: Την πολεμάνε, φίλε.
10: Με ταξίδι κιόλας.
11: Ναι, ναι.
10: Έλα,
11: αντί να το κάνουν Κυριακή, λέει το κάνουν Σάββατο.
10: Πω, πω, ρε, φίλε, πόσο να αντέξεις. Είσαι Ζωζέ, πόσο να αντέξεις. Πόσο να αντέξεις.
11: Εν τω μεταξύ, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο που παίζουν Τετάρτη στο Champions League θα παίξουν Κυριακή. Ναι. Ενώ η Ρεάλ τη βάλανε Σάββατο. Δεν πειράζει, κάντε πόλεμο στο Μουρίνιο.
10: Χτυπάτε το Ζωζέ να δω τι θα καταλάβετε.
11: Το ντοκιμαντέρ του.
10: Τη μέρα που βγήκε.
11: Ναι,
10: με δουλεύεις, ρε. Τη μέρα που βγήκε.
11: Του Βάρντι το έχει δει.
10: Όχι.
11: Είναι ωραίο.
10: Έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ καλό.
11: Το είδα χθες.
10: Α, ναι.
11: Ναι, ναι.
10: Πόσο είναι, κανένα δύο επεισόδια.
11: Όχι, ένα.
10: Μόνο.
11: Μονοκόμματο. Είναι ωραίο, φίλε. Από την 8η κατηγορία της Αγγλίας πήρε Premier League και βγήκε MVP.
10: Η αλήθεια είναι και ο Βάρντι είσαι πόσο να.
11: Ήταν τρελούς.
10: Πόσα επεισόδια να κάνουν. Ναι,
11: ήταν τρελούς.
10: Και
11: έχει σπάσει και το ρεκόρ με τα 11 συνεχόμενα παιχνίδια που σκόραρε. Πέρασε το Ρουτ Φανεστελούρι που είχε 10. Σε 11 συνεχόμενα παιχνίδια έβρισκε.
10: Ναι, τώρα για χθες μέσα.
11: Ναι, ναι.
10: Θυμάμαι Ζωζέ Ατάκα που είχε πει τότε ότι η Λέστερ παίζει με πολύ απλό τρόπο που είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το διαβάσει για να το αντιμετωπίσει. Έτσι είχε πει τότε.
11: Με Κλάουντο Ρανιέρη που είχε κάτι 4 μάτσε ο Πάγκο Εθνική.
10: Γίνονται και αυτά.
11: 4 μάτσε, λέει, τον διώξαμε.
10: Στην μπάλα τι να κάνουμε, γίνονται και αυτά.
11: Και του δώσαμε Ρανιέρη την ευκαιρία να πάρει την Premier League.
10: Ναι. Είδε τι ήθελε να πει. Πετράν τελικά ο Λασιθίου δεν βρήκε λύση που έλεγε ο φίλο. Τελικά ο Λύση δεν βρήκε τη λύση. Αυτό ήθελε να πει. Ναι, αυτό ήθελε να πει ο Κωστή. Θα λύσει το συμβόλαιό του μάλλον και τέτοια. Δεν νομίζω
11: ο Λύση δεν βρήκε λύση και θα λύσει το συμβόλαιο. Ναι.
10: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για την ώρα, αλλά ότι ήταν καμπανάρα πάρα πολύ μεγάλη, ήταν καμπανάρα. Γιατί τώρα δεν είναι ότι βάλαμε 28 Οκτωβρίου που λέει μάλλον θα προλάβει, αλλά εξέγερση πολυτεχνείου δεν το πολύ βλέπω.
11: Το είδες και εσύ, ναι.
10: Ναι, το είδα και εγώ. Αν συνεχίσει έτσι, αν συνεχίσει έτσι. Γιατί μετά από 3 εβδομάδες διακοπή τέτοια εικόνα είναι... Είναι. Τέλος πάντων, για πες λίγο στο μπάσκετ, τι ετοιμάζουν οι φίλες στην Παρτιζάν που έχει γίνει χάμος.
11: Περίμενε, πριν πάμε στο μπάσκετ.
10: Ναι, γιατί πηγαίνεις από το ένα θέμα στο άλλο τώρα και θα κάνω και εγώ το ίδιο.
11: Ποδόσφαιρο μιλάω.
10: Λέγε.
11: Ο πιλότος στην αποστολή της ΑΕΚ που πήγαν Αγγλία, ωραία. Έχουμε μια πολύ εύκολη αποστολή εμείς.
10: Ναι.
11: Να σας πάμε με ασφάλεια στο Λονδίνο.
10: Ναι.
11: Εσείς έχετε μετά την αποστολή να μας φέρετε πίσω 2 νίκες. Τι πιο δύσκολη αποστολή, λέει ο πιλότος.
10: Εντάξει, ωραίο μηνυματάκι. Ωραίο μηνυματάκι. Τζάμπα είναι βέβαια να τα λες αυτά τα πράγματα. Φέρε 2 νίκες με Σαχτάρ έξω και Manchester City έξω. Το λες, αλλά είπαμε, φίλε. Όταν η κλήρωση σου βγάζει μεγαθύρια και θα σου βγάλει και ένα μεγαθύριο, λες ωραία, αλλά έχω δυνατότητα να γράψω και λίγο ιστορία.
11: Με αυτά τα μάτς μεγαλώνεις όμως, φίλε, με Μπορούσια, με Ρώμα, με Σίτι, με Ρεάλ, ψηλώνεις έτσι.
10: Άλλωστε, πώς να πω, όχι ο κύριος, παιδί μου, ο εφικτός στόχος για την ΑΕΚ ποιος είναι. Το ενδιάμεσο δεν είναι.
11: Καλά, προφανώς. Η 24.
10: Το ενδιάμεσο. 24 μπαίνεις, παίζεις ένα πλεοφάκι μετά διπλό παιχνίδι και ό,τι να γίνει θα γίνει. Βλέπεις. Έλα, κάτι σε ρώτησα τώρα.
11: Γιατί Παρτίζαν.
10: Α, ναι. Για λέγε.
11: Τι θα γίνει, χαμούλης.
10: Λέει, ετοιμάζουν πράγματα, λέει, που δεν τα έχετε ξαναδεί. Μούρες ο Μπράντοβιτς λέει παντού. Τέτοια
11: εντάξει,
10: πράγματα.
11: Είναι... Λατρεύεται ο Μπράντοβιτς εκεί. Θυμάσαι και πως έφυγε, που τον θέλανε και πίσω. Και τον περιμέναν και πίσω τώρα το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγε, προτίμησε τον Παναθηναϊκό.
10: Ναι, ναι, έτρεπε τα χέρια του DPG. Γιατί σου λέει φέρτε με εδώ πέρα τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε γενικά ωραίες ιστορίες. Παίζει ο Μοντέρο απέναντι στη Βαλένθια.
11: Και εκεί θα έχουμε κάτι σίγουρα.
10: Και εκεί θα έχουμε λογικά.
11: Και ήταν ο MVP της Βαλένθια.
10: Ο οποίος ήρθε εδώ και έχει ξεκινήσει πολύ άγρια και πολύ ωραία. Γενικώς στην Ευρωλίγκα την περιμένουμε, αλλά πολύ διάβολη εβδομάδα, ρε παιδί μου.
11: Αφού είναι 20 ομάδες δεν έχουν γίνει πλέον.
10: Ναι.
11: Λογικό δεν είναι.
10: Ξέρω εγώ.
11: Κάργα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, παίζει η Παρασκευή και Κυριακή έχει μάτς πρωταθλήματος. Μια μέρα ενδιάμεσα.
10: Ότι έπαιξε
11: και μετά ταξίδια.
10: Παρασκευή, Κυριακή, δύο παιχνίδια τώρα, ξανά μάτς την Κυριακή. Πότε είναι, ξέρω εγώ.
11: Δηλαδή... Εντάξει, αυτοί ποτέ κάθονται του μπάσκετ. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
10: Καμία σχέση, όντως, φιλία, αλλά από την άλλη αργούν και πάρα πολύ να μπουν.
11: Καλά, μπαίνουν Σεπτέμβριο.
10: Ναι, δηλαδή το καλοκαιράκι το έχουν πιο μπόλικο από ότι το έχουν οι ποδοσφαιριστές.
11: Ναι, και δεν έχει και τόσο οργανώσει τον μπάσκετ όσο έχει το ποδόσφαιρο.
10: Γιατί εντάξει, αυτοί έχει εθνικές ομάδες, παιδί μου.
11: Ναι, αλλά δεν πάνε όλοι.
10: Παράθυρα,
11: ενώ
10: δεν πάνε
11: στα
10: όλοι.
11: Παράθυρα
10: ναι,
11: εδώ στο ποδόσφαιρο πάνε όλοι.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
11: Μόνο είσαι τραυματίας δεν πας.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ή άμα τον παριστάνεις. Τέλος πάντων. Έλα, πες μου για το Σαχτάρ ΑΕΚ. Αυτό μας καίει τώρα περισσότερο.
11: Εγώ πιστεύω θα πάρει αποτέλεσμα.
10: Λες.
11: Ο Νίκολιτς θα πάρει αποτέλεσμα.
10: Λες, θα το κάνει η πουλουδιά ο Νίκολιτς, θα το καταφέρει.
11: Είναι σοβαρός προπονητής ο Νίκολιτς. Ναι. Πιστεύω θα πάρει αποτέλεσμα. και ξέρει να βρίσκει λύσεις και βλέπεις ότι, δηλαδή αυτό που έκανε με τον Κουτέσα δεν είναι τυχαίο. Ήξερε ότι θα ευνηδιάσει τον Όφη, ναι. Ήξερε ότι θα δώσει ένταση στο παιχνίδι του, ήξερε ότι θα μπορεί να βγει με τα βάση πολύ γρήγορα, ήξερε ότι στους καινούς χώρους με τον Κουτέσα μπορεί να χτυπήσει. Δηλαδή το έχει μελετήσει, δεν είναι αυτό το κάθετο από τον άξονα μόνο. Σου λέει βάζω κι άλλο ένα στοιχείο στο παιχνίδι μου. Ναι. Θα τους χτυπήσω και από πλάγια. Με ταχύτητα Κουτέσα, ο οποίος πρέπει να πήγε και μια ταχύτητα 33-34 χιλιόμετρα την ώρα, δεν θυμάμαι τώρα πώς έπιασε.
10: Είναι τόσο.
11: Ναι, κάπου εκεί έπιασε, ναι, ταχύτητα.
10: Αυτό είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Είναι Μπαπέ τα ταχύτητα αυτή.
11: Ο Μπαπέ είναι πιο πάνω. Ναι.
10: Και μάλιστα ένας από τους λόγους ακόμα προσπαθώντας παιδί μου να πεις δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι στο match με την Eindhoven ήταν πραγματικά. 1-1 ήρθε. Eindhoven Σαχτάρ, την πρώτη αγωνιστική δηλαδή για τους Ουκρανούς. Ήταν πραγματικά αδιανόητα μοιρασμένο και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή περίπου ίδιες τελικές, περίπου ίδιες τελικές στο στόχο, ίδια γκολ. Προηγήθηκε η Σαχτάρ βέβαια τότε σε εκείνο το match.
11: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να πάρει αποτέλεσμα η Σαχτάρ με την Eindhoven.
10: Αυτό λέω. Βλέπεις πόσο ερωτηματικό είναι, φίλε. Με την Eindhoven και όλα που λες είναι όσα βάλουμε, θα βάλουμε πιο πολλά, θα φάμε κάπως.
11: Ναι. Κάνα 4-3,
10: ξέρω. Ναι, κάνα 4-3, αλλά τελικά δεν πήγε έτσι. Δεν ξέρω.
11: Άμα είναι σοβαρή η ΑΕΚ, παιδί μου, άμα παίξει και περάσει την μπάλα με τον Μάγερ, άμα είναι αυτό σε καλή μέρα, άμα ο Γιώβιτς του δοθεί δύο ευκαιρίες και βάλει το ένα γκολ, άμα η ΑΕΚ δείξει σοβαρό πρόσωπο, νομίζω θα πάρει αποτέλεσμα.
10: Ο Γιώβιτς με τον Όφη δεν ήμασταν πολύ καλά, συμφωνούμε.
11: Εντάξει. Είναι περίεργα αυτά τα παιχνίδια του επιθετικού, παιδί μου. Δηλαδή, δεν είσαι καλά, κάνεις άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν μέσω γήπεδο. Κατάλαβες. Να τραβήξω πάνω μου δύο στόπερ, να σπάσω δύο-τρεις καλές μπάλες. Ναι. Αυτό, αλλά εντάξει, ναι, δεν πειράζει.
10: Το χειρίστηκε καλά ο Νίκολιτς όμως. Βέβαια, τον βόλεψε μετά που ήρθε και η αποβολή του Αϊτόρ, ας πούμε. Οπότε, ξαλάφρωσε λίγο περισσότερο.
11: Δεν φαίνονταν ότι ο Φι θα μπορούσε να πει στην ΑΕΚ. Νομίζω δεν έκανε τελική σωστό χώρο. Το είχε διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι ο Νίκολας.
10: Συνήθως δηλαδή λέμε για μια μεγάλη απόκρουση του Μπρινιόλι σε παιχνίδια της ΑΕΚ από το πολύ 300, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
11: Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκολας είχε και διπλό τέτοιο τρέλα για αυτό το μάτζ, γιατί έχασε και το Super Cup.
10: Ναι.
11: Το ήθελε πάρα πολύ το παιχνίδι. Να αποδείξει δηλαδή, παιδί μου, ότι αυτό το Super Cup έγινε τώρα όπως έγινε.
10: Κάτι με το Super Cup να μην ασχολείσαι τόσο. Ο αποκλεισμός στο προημιτελικό ήταν.
11: Πέρσι λες, ναι.
10: Ήταν πολύ άγρος που οδήγησε τον Όφη στην Κούπα και στο να παίζει Ευρώπη και αυτό στην Πέμπτη. Έτσι.
11: Και τι, και τα πάει και καλά και Όφη.
10: Μόνο. Τέλεια τα πάει. Τέλεια τα πάει. Μια χαρά. Τίποτα. Ζούνε το όνειρό του τώρα. Ποια ρεν τώρα. Υπάρχει καμιά ρεν. Υπάρχει βέβαια. Εντάξει, τη λέμε. Αλλά και Χόφενχάιμ υπήρχε. Και τελικά δεν
11: μπορούσε. Τι μου κάνει εντύπωση με αυτές τις γαλλικές ομάδες, γιατί το έχω ψάξει. Παίζουν πόσοι 19χρονοι φίλες στην 11άδα.
10: Ναι. Γιατί έχουν πιάσει.
11: Και δεν σου λέω τώρα μόνο για τις μικρές ομάδες, έτσι.
10: Έχουν τσακώσει τον αγοράκι μου. Σου λέει φέρε παίχτες που είναι από ακαδημίες, που τους βρήκαμε από Αφρική.
11: Εμείς τους βάζουμε αναγκαστικά εδώ να παίζουν.
10: Τους βάζουμε αναγκαστικά. Βάλει τους είναι και πολλοί από αυτούς πολιτογραφημένοι Γάλλοι και τέτοια. Και σου λέει αύριο μεθαύριο θα το πάρω το 20άρικο από τον Μιχαήλ. Και ποιο 20άρικο, μου πω και παραπάνω.
11: 20άρικα είναι. Πουλάμε εμείς 20άρικα.
10: Ναι, πήραμε αέρα εμείς και πουλάμε. Όντως. Και ο Βάγια με τον Φώτη παίζουν σήμερα. Στην έδρα της Λανς, νωρίς κιόλας.
11: Δεν έχω δει κάτι παίζουν. Δεν είναι τραυματίες τα παιδιά.
10: Όχι. Και στο προηγούμενο παιχνίδι μπήκαν από την αρχή. Βέβαια, όταν βγήκαμε, γίνει δουλίτσα. Κυρίως για την επίθεση.
11: Τους κουράσαμε.
10: Ναι.
11: Εμείς θα τα βάλουμε
10: άλλοι. Καμία σημασία δεν έχει, όχι. Θα έπαιζε σήμερα και ο. Πες το να. Και ο Τζόλης, αλλά ακόμα είναι εκτός. Στο Arsenal Lille. Τέτοια πραγματάκια έχουμε. Σήμερα θα το παρακολουθήσουμε. Ίντερ θα δούμε. Που Ίντερ θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία κάνοντας πάλι περίπατο. Απέναντι σε εμάς την κόμμα του Δουβίκα.
11: Θα ήθελα να το πάρει η Ρώμα. Ή η Ρώμα και λέει η Ρώμα.
10: Ναι, στηρίζουμε Κασπερίνη.
11: Για να πω κόμμα και είπα Ρώμα.
10: Στηρίζουμε Κασπερίνη γι' αυτό.
11: Ήθελα Κασπερίνη, ναι.
10: Ναι, ωραίος είναι, ωραίος. Και μπάρης είναι, καλός
11: είναι. Είναι και ο Κουλιαράκης εκεί. Να μου πεις και ο Δουβίκας είναι στην κόμμα.
10: Ναι. Όχι, αν είχα να διαλέξω κάτι, αυτό το ποδοσφαιρικό project της κόμμα. Πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Στηρίζω δηλαδή κάργα.
11: Εμένα μου αρέσει η Ρώμα. Μ' άρεσε τότε πολύ βασικά και εντερώσει. Συμπαθώ Ρώμα από Ιταλία.
10: Κι εγώ. Και συμπαθώ από τότε που πήγε ο Μπάτι.
11: Μπατιστούτ.
10: Ναι.
11: Πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε.
10: Πήρε.
11: Με τον Τότι αυτό το 2000-2001 πότε ήταν.
10: Ναι, με το πήρε. Πεχτά.
11: Τι παίχτε.
10: Παρακολουθώ τώρα. Αυτό
11: σκεφτείτε ότι δεν πάει να περπατήσει τώρα. Με του Αστραγάλου.
10: Ναι, τον καλούνε σε κανένα συνέντευξη τώρα, κανένα πόντε, κανένα τέτοιο. Πάει καθιστό τον βλέπω, η αλήθεια είναι. Δεν έχω καταλάβει αν έχει ζητήματα δηλαδή, αλλά όχι. Στηρίζουμε. Μετεπιτάσιο που λένε.
11: Έφυλε τέτοιο σεντερφόρ, ξέρω εγώ, Μπατιστούτ έτσι ψηλό, γρήγορο, δεν το λες και αργό.
10: Όχι. Όχι και αργό.
11: Ναι, αυτό σου λέω, δεν το λες αργό, ναι. Για το ύψος του. Δυνατό έτσι, νταμάρι, χτιστό, παλιακό. Δεν βλέπεις τώρα τη διάση σεντερφόρ.
10: Τετέι, ας πούμε. Αυτή...
11: Να σου πω κάτι τώρα, χωρίς παρεξήγηση. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα με το Φορτούνι ψιλοτσακωθήκανε, πέφτει ο Ταμπόρδα κάτω, έπιανε το πρόσωπο.
10: Α, ο ένας
11: ο άλλος. Ότι μου βγήκε αίμα. Εντάξει, δεν τον έχει αγγίξει.
10: Ναι.
11: Για να μην λέμε για τον Ταμπόρδα, καμία σχέση για τον Παναθηναϊκό. Πες αντίστροφα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάτω ένας. Βλέπεις τώρα εκείνα τα μάτια, το φαινόμενο. Τους πέρναγε 4-4 ανάμεσα από τα στομάχια. Το κλωτσάγανε.
10: Ναι,
11: δεν έπεφτε όμως.
10: Τέτοιο...
11: Μετά βλέπεις τον Νεϊμάρ και πέφτει.
10: Τέτοιο όλη τη σκούλη ποδόσφαιρο δεν
11: είναι. Ναι, δηλαδή αυτοί δεν πέφτανε. Δηλαδή και οι παίχτες φταίνε.
10: Ναι, ναι.
11: Εμείς λέμε συνέχεια για τους διαιτητές και δεν λέμε κάτι για τους παίχτες.
10: Γιατί ο παίχτης, φίλε, με το που αισθανθεί την επαφή, θα πέσει, γιατί σου λέει θα το δει στο βάρ και θα δώσει πέναλτι.
11: Ναι, φίλε, δεν είναι έτσι όμως.
10: Όχι, βέβαια. Δεν
11: βλέπουμε έτσι. Και εκτός περιοχής τέτοιες πτώσεις.
10: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή πιάνουν τα πρόσωπά τους, πέφτουν κάτω, καραγκιουζιλίκια.
10: Τώρα.
11: Α, και αυτό που λες για το βάρ έχεις δίκιο. Γιατί αν με αγγίξεις εσύ εμένα στο κέντρο,
10: ναι,
11: και εγώ πέσω κάτω, κάνω τον κλόουν και μπει μπαλα γκολ, εγώ θα πονέσω πιο πολύ.
10: Έτσι.
11: Θα πάσεις εσύ στο βάρ και θα το ακυρώσεις γιατί με έχεις βρει.
10: Ναι, ναι.
11: Εντάξει, δεν είναι αυτό τώρα.
10: Εσύ, εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Έβλεπα του Κιελίνη μια συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, του Ντελπιέρο μια φορά και το ρώτησαν για ποιο λόγο η εθνική Ιταλία δεν είναι στα καλά της και είναι τόσο χάλια. Και απάντησε ευθαρσώς, θα έλεγα, ότι το βαρ είναι αυτό που έχει αλλάξει την ιδιοσυγκρασία του Ιταλικού
11: Μουσικού. Ναι, ναι,
10: γιατί
11: ναι.
10: Εμείς παίζαμε ξύλο πολύ, ήμασταν πολύ σκληροί. Και εδώ έχει αλλάξει το πράγμα. Τώρα οι παίχτες λένε μαγκωμένοι, δεν ξέρω τι να κάνουν. Θυμάσαι τον Κατούζο τώρα τι ξύλο έριχνε στο κέντρο. Που πάει να γίνει τώρα προπονητάρα στη Λάτσιο ξαφνικά, τον έχει κάνει ο Μανδάς ήρωα. Τέλος πάντων.
11: Που τον λέγαμε κακό προπονητή και τα λοιπά, την έχει πρώτη Λάτσιο.
10: Νομίζω μάλλον κακός προπονητής,
11: ναι,
10: αλλά τέλος πάντων.
11: Κοίτα, γιατί το Μανδά το συμφέρει.
10: Μόνο. This is ακακία. Everyday ακακία. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, πάνω να πιάσουμε λίγο αυτό το θεματάκι τώρα, αν και εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ αυτής της ιστορίας. Αυτό το με τον Τετέ που έγινε και τη μήνυση κτλ.
11: Εντάξει,
10: για να βάλουμε και λίγο τον κόσμο στην ιστορία.
11: Ναι, άμα δεν είναι. Πώς να σου το πω, άμα δεν έκανε την αγωγή, τη μήνυση, πάει να πει ότι το αποδέχεται αυτό που είπε ο δημοσιογράφος.
10: Από την άλλη, θα σου πει ο άλλος, παιδί μου, ότι.
11: Πώς θα βγει και να πει ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι.
10: Όχι,
11: δεν ισχύει αυτό που
10: είπε. Θα σου πει πρέπει να κάθουμε να ασχολούμαι με την κάθε σαχλαμάρα που γράφεται και λέγεται στο ίντερνετ, ειδικά τώρα που έχει γεμίσει το σύμπαν.
11: Καλά, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κακό.
10: Ναι.
11: Μας έχει βρει.
10: Ναι. Εδώ όμως έχει θυχτεί πραγματικά. Δηλαδή, ο Τετέι μπορεί να έχει μια κοπέλα, φίλε.
11: Αυτό ακριβώς.
10: Μπορεί να έχει οικογένεια. Έχει,
11: ξέρω, και να τον χώρισε η κοπέλα του να του πει τι έκανε.
10: Ναι, τι είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα αυτό και τα λοιπά. Δεν τρέπεσαι, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν ξέρω εγώ τι.
11: Αυτό σου λέει είναι πιο λεπτό.
10: Είναι πιο λεπτό, ναι.
11: Αυτό εννοώ.
10: Να πεις ότι προσποιήθηκε τον τραυματία. Όποιο,
11: ναι, ναι.
10: Δεν ξέρω εγώ να πει.
11: Επειδή έχουμε ντέρμπι.
10: Ναι,
11: εκεί το αφήνει και λες εντάξει, αγόρι μου είσαι.
10: Είπε μια βλακεία τώρα, κάτι ασχοληθώ. Τώρα εδώ πέρα είναι πραγματικά πολύ σκληρό και δεν πρέπει, ρε παιδί μου. Ακόμα και αν το ξέρει αυτό το πράγμα. Είναι. Πώς να πω, ρεπορτάζ. Ρωτάω πραγματικά και τον κόσμο να μου πει. Είναι ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει,
11: τι
10: δηλαδή, αν ο Λεωνίδας το βράδυ θα μου πει παραμονές ενός αγώνα επειδή είναι εθνική ομάδα. Ξέρω, δεν ξέρω. Και επίσης μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
11: Κοίτα, είναι όλη. Σημαντικό.
10: Είναι.
11: Μιλάμε, ναι, για διεθνή ποδοσφαιριστή. Άμα, ναι, είσαι στο ξενοδοχείο, σου φέρνεις στα κρυφά
10: επίσης,
11: και κάνεις άλλη ζωή. Εντάξει.
10: Να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να διανοηθεί ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι. Και πόσο βλάξ πρέπει να είσαι όποιος ποδοσφαιριστής Τετέι για να κάνεις τέτοιο πράγμα.
11: Yeah.
10: Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει κανένας πόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή θα έρθει κάποιος, θα πάει στη ρεστιόν του ξενοδοχείου και θα πηγαίνει στο δωμάτιο 508, ξέρω εγώ, και έτσι και έτσι. Και να μην το καταλάβει κανένας.
11: Δεν γίνεται.
10: Επίσης,
11: και 50 ευρώ να του δώσει ρεσιψιόν και 100.
10: Δεν γίνεται.
11: Κατά πολλά, το λέω, παίρνεις, με ποια
10: έννοια. Ναι, παίρνεις ένα τέτοιο ρίσκο να μαθευτεί. Ξεκινάμε από αυτό. Και δεύτερο, ρε παιδιά, και πολύ σημαντικότερο, εκθέτει εκτός από τον ίδιο τον παίχτη, την ομάδα του, κοντζά με εθνική ομάδα, κοντζά με ομοσπονδία, ολόκληρο όλο αυτό, ότι εκεί είναι τσιρικό και ο καθένα.
11: Κορόιδεψε όλη την αποστολή, ναι, του ανθρώπου εθνική.
10: Και ο καθένα κάνει ό,τι του καπνίσει, α πούμε.
11: Ναι.
10: Είπα μια να το πούμε, να μην το πούμε, αλλά εντάξει, πρέπει να βρει, να σου πει και ο κόσμο. Δηλαδή, ενδιαφέρει κάποιον, ρε παιδί μου, αν παραμονέ ενό αγώνα ο παίχτη.
11: Πολλού ενδιαφέρει άρρωστου που ασχολούνται
10: όχι,
11: με όλα
10: όχι,
11: τα άλλα.
10: Όχι, εννοώ πραγματικά, ρε παιδί μου. Εννοώ ειλικρινώ, αν μα ενδιαφέρει.
11: Όχι, άμα μπει στο γήπεδο και βάλει τρία γκολ τετέ ή παίζει όπω παίζει.
10: Ναι, αλλά σου λέει δεν έπαιξε. Τον άφησε εκτό αποστολή. Και εκεί οφείλεται.
11: Εντάξει. Δεν θα τον.
10: Ξεχάσαμε δηλαδή τον ξεκούρασε ο Γιωβάνοβιτ για τον τέρμπι. Που παρεπτόντω και ο Ρέτσο δεν έπαιξε εκείνο το παιχνίδι.
11: Ήταν στον πάγκο.
10: Σημειώνεται στον πάγκο, ναι.
11: Εντάξει, έχουμε φτάσει στην άλλη τρελά. Ναι, αλλά ο Ρέτσο έμεινε στον πάγκο και αν χρειαζόταν θα έπαιζε.
10: Ναι,
11: ενώ τότε εκτό αποστολή δεν μπορούσε να παίξει καθόλου. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτά τα τρυπάκια.
10: Ναι. Και τελικά ο Ρέτσο που ήταν στον πάγκο ήταν ο καλύτερο παίκτη στο τερμπι.
11: Και ο
10: Τετέι έδωσε μάχε, δεν μπορώ να πω κτλ. Αλλά δεν ήταν τέλο πάντων αυτό που είχαμε μάθει και είχαμε συνηθίσει.
11: Όχι, δεν ήταν καλό τέλο.
10: Το λε τόσο
11: έντονο. Τον εκμηδένισαν Ρέτσο και Πυρόλα. Και ο Ρέτσο ήταν μυθικό γιατί. Ο Τετέρι, παιδί μου, τι θέλει. Θέλει να σε κάνει επαφή.
10: Ναι, οπωσδήποτε.
11: Να
10: λες
11: σε κάνει
10: και,
11: επαφή.
10: Και την ψάχνει, ναι, ναι, ναι.
11: Μα είναι το δυνατό του στοιχείο.
10: Ναι, ναι.
11: Και θα σε ρολάρει έτσι. Και θα σου ανοίξει μετά την μπάλα. Και θα σου χαλάσει το τρέξιμό σου. Γιατί άμα σε τζαρτζάρει ο Τετέρι είναι βουνό,
10: ναι,
11: θα σε εκτοπίσει.
10: Θα σε ρίξει, ναι, ναι.
11: Αλλά και ο Πυρόλα που είναι πολύ δυνατό παιδί, αλλά και ο Ρέτσο.
10: Επίσης.
11: Δεν την απέφυγαν την επαφή. Μπαίναν και αυτοί δυνατά, αλλά και ο Ρέτσο πιο πολλέ φορέ διάβαζε και έβγαινε πρώτο στην μπάλα. Αυτό μου άρεσε το Ρέτσο. Δηλαδή διάβαζε και έβγαινε πρώτο στην μπάλα. Δεν τον αφήσανε δηλαδή τον Τετέι να τους χαλάσει δηλαδή, το τρέξιμό τους ή τη στάση του κορμιού.
10: Μην ξαναπάμε στα ζητήματα ντέρμπι και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Εντάξει, στο κάτω-κάτω μετά τίθεσαι και αντιμέτωπος με πράγματα τα οποία μπορεί να προκύψουν.
11: Εγώ σου ξαναλέω, ο μόνος λόγος που συμφωνώ, δεν με απασχολεί κιόλας τι κάνει ο καθένας, πώς σκέφτεται, κατάλαβες το λέω.
10: Ναι.
11: Είναι ότι μπορεί να έχει, όπως είπες και εσύ, μια κοπέλα ή η οικογένειά του να φύγει κτλ. Και θέλει να αποκαταστήσει μόνο και μόνο αυτό. Γιατί είναι πιο λεπτό το ζήτημα από το δεν έπαιξε γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι Παναθηναϊκός και τον ξεκούρασε κτλ. Κατάλαβες.
10: Ναι.
11: Μόνο γι' αυτό.
10: Εκθέτει και ολόκληρη ομοσπονδία μαζί με αυτό, ρε παιδί μου. Όλους μαζί τους. Παίρνει όλους η μπάλα. Δεν ξέρω. Τώρα, όπως διαλέγει ο καθένας, όπως
11: διαλέγει. Γενικά, έτσι όπως έχει γίνει τώρα το διαδίκτυο, έχει χίλιες εκπομπές, έχει χίλιους ανθρώπους που μιλάνε για ποδόσφαιρο, έχει χίλιους. Εδώ τις προάλλες λέγανε ότι ο Τάιρικ Τζόνς φεύγει από τον Ολυμπιακό. Ρώτησαν τον Μπαρτσόκ και λέει, ποιος το είπε αυτό.
10: Τι λέτε, ρε παιδιά, ναι.
11: Δηλαδή,
10: τι λέτε, ρε παιδιά.
11: Έμεινε έκπληκτος και ο προπονητής λέει, από ποιος που τα βγάζει από το μυαλό. Δηλαδή, ακούσε 100 διαφορετικές. Τι 100, χίλιες διαφορετικές γνώμες.
10: Το έχω ξαναπεί.
11: Έχει ξεφύγει το πράγμα.
10: Καταρχάς, ότι έχουν ανοίξει δουλειές, ρε παιδί μου, και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι ένα πάρα πολύ.
11: Παίζουμε όλοι insiders, ρε παιδί.
10: Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Ότι καμιά φορά όταν λέγονται, ρε παιδί μου, χιλιάδες πράγματα για τον ντέρμπι, α πούμε. Τώρα, στον τετή, στην άκρη, άστο ένα, στο άλλο, στην άκρη κτλ. Όταν λέγονται χιλιάδες πράγματα για ένα γεγονός, χίλιοι άνθρωποι έκατσαν χθες. Και την Κυριακή το βράδυ να αναλύσει τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εντάξει. Μέσα αυτούς τους χίλιους, φίλε, θα σκεφτεί κάποιος ότι πρέπει να πω κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο βαρύ από όλα αυτά τα οποία λένε οι άλλοι για να διαφοροποιηθώ.
11: Πού αποσκοπεί αυτό, ξέρεις.
10: Πού?
11: Στα κλικς και στα νούμερα. Μόνο αυτό.
10: Clickbait που τα λένε.
11: Ναι. Γιατί έρχεται το χορηγός έτσι, φίλε. Βλέπει τα νούμερά σου και τα κλικς σου και τα like σου και τα subscribe σου και τα ένα και τα άλλα και σου λέει θα πάρεις την τάδε χορηγία. Θα πάρεις συν 500 ευρώ γιατί μου φέρνεις νούμερα. Δεν τον νοιάζει εσύ τι έχεις πει. Έτσι έχει γίνει πλέον έξω.
10: Ναι, εντάξει, φίλε, αλλά αυτό.
11: Δεν του νοιάζει, φίλε. Επειδή έχω ακούσει, λέει δεν με νοιάζει τι θα πει. Με νοιάζει να μου φέρει νούμερα.
10: Ναι, αυτό το
11: έτσι
10: ξέρω,
11: τους διαλέγουν.
10: Το λένε όλοι και στην τηλεόραση, το λένε και παντού το λένε. Και
11: ναι, έτσι
10: αλλά
11: τους
10: πρέπει
11: διαλέγω.
10: Να προσέξει.
11: Δεν είναι έτσι η τηλεόραση.
10: Όχι,
11: είναι λίγο πιο αύστηρα.
10: Όχι.
11: Είναι
10: λέω,
11: λίγο
10: λέω,
11: πιο αύστηρα.
10: Έτσι είναι, αλλά πρέπει να προσέχει τι λες για να μπει σε αυτή τη διαδικασία να φτάσει εκεί. Δεν μπορεί τώρα, σου λέω, επειδή θέλει να διαφοροποιηθεί, να πει κάτι το οποίο είναι. Πώ να πω, ρε παιδί μου, πολύ διαφορετικό, κάντο. Αλλά να μην έχει και μια βάση, ξέρω εγώ. Πες ότι ήταν. Δεν ξέρω. Είναι...
11: Καλά, αν σου πω, γιατί όπως και εσύ, έτσι και εγώ βλέπουμε εκπομπές στο YouTube και τα λοιπά. Τι γίνεται και με παλιούς ποδοσφαιριστές και με παλιούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που έχουν ζήσει αυτά τα ντέρμπι, τα έχουν βάλει με το κουτάλι και τα λοιπά. Το τι έχουν πει, δηλαδή, αν κάτσεις και ασχοληθείς κανονικά, πρέπει να έρθει η Επιτροπή Διοντολογίας ή κάποιος και να σου πει: έλα εδώ, φίλε, κατέθεσε εδώ για αυτό που είπες.
10: Ναι. Πόσο μάλλον όταν μπαίνεις στη διαδικασία να πας σε άλλα δικαστήρια μετά.
11: Άστο. Εκεί... Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα τώρα, τρέλες.
10: Φαντάζομαι
11: που...
10: είναι ακόμη χειρότερα. Φαντάζομαι είναι ακόμη χειρότερα. Χειρότερα. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε, παιδιά, λίγο πολύ. Κάπως έτσι γυρνάει η επικαιρότητα. Έχετε στείλει και σε κάποια ωραία πραγματάκια, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε από τη μεθεπόμενη αγωνιστική σε διαδικασία να βάλουμε goal line κάμερα στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον το είπαν, το κάνανε, το προχωρήσαν, το ψάξαν. Από ό,τι φαίνεται, η διαδικασία προχωράει και θα βάλουμε καμερούλες. Κάτι να βοηθήσει και αυτό, να έχουμε ακόμα ένα στοιχείο να είναι στο να δούμε πιο δίκαιο γίνεται το πρωτάθλημα μας. Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πράγματα που αφορούν στο ντέρμπι. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, ο άλλος λέει παραλλιώς. Τι γίνεται.
11: Για ποιο τώρα?
10: Για το Πυρόλα Θετέι.
11: Κοίτα, άμα έχει βρει την μπάλα ο Πυρόλα, δεν είναι φάουλ.
10: Άμα έχει βρει την μπάλα, σου λέει, αλλά μετά πήγε με δύναμη πάνω στο πόδι του Θετέι.
11: Δεν έχει σημασία γιατί έχει βρει την μπάλα και στο ρολάρισμα το χτύπησε.
10: Αναλόγως αν έχει μαζέψει το πόδι, αν δεν το έχει μαζέψει, αν έχει πάει με σούπερ δύναμη και τέτοια.
11: Αν έχει βρει την μπάλα, για μένα δεν είναι φάουλ. Αν δεν έχει βρει την μπάλα, ναι, είναι φάουλ. Και δεν θυμάμαι αν είναι δίπλα του Ρέτσου για κόκκινη τώρα. Δεν το θυμάμαι. Πόσο κοντά είναι ο δεύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού.
10: Άλλοι λένε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη φάση πρόλαβε και έδωσε offside και γι' αυτό δεν ασχολήθηκε το VAR. Κάτι τέτοιο.
11: Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το είδα.
10: Δεν το είδα και εγώ πουθενά. Κάνε το είδα. Ούτε στα replay το είδαμε μετά. Δεν στάθηκαμε δηλαδή καθόλου σε αυτό. Σε αυτό το οποίο συμφωνούμε όλοι είναι στο ότι μάλλον θα έπρεπε να αποβληθεί ο Αντίνο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
11: Σωστή του Σάλιακα και αυτό που λες και εσύ. Ότι μάλλον θα πρέπει να πάρει.
10: Και ότι δεν έπρεπε να πάρει ο Τιφράι.
11: Και εκεί νομίζω έχει φύρει την μπάλα, αλλά νομίζω ότι τιμωρείται ο τρόπος που πήγε με τις τάπες. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Καταλαβες.
10: Ναι. Ότι του τέσσερις είναι σίγουρα έξω από την περιοχή.
11: Ναι, ήταν
10: το τράβηγμα, αρκετά έξω νομίζω. Ναι. Οπότε αυτά. Α, τα συζητήσουμε ξανά. Τι να κάνω.
11: Και αυτό με τις καθυστερήσεις δεν μου άρεσε. Το λήξε 12 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
10: Κάτσε ρε μπρο, άστο. Μην δείχνεις τέτοια ανασφάλεια, ας πούμε. Μην δείχνεις τέτοια ανασφάλεια.
11: Πάμε να τελειώνουμε.
10: Ναι, να τελειώνει το ρημάδι με συχάσιο εδώ που ήρθα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε δελτίο με τον Αντιγόνη και γυρίζουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους Αιώνιους στην πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν Βελιγραδίου στη Σερβία στις 9.30 και ο αγώνας τους θα μεταδοθεί από την Eraspor και την Nova Sports 4. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός θα κοντράρει την Βαλένθια στην Ισπανία σε μετάδοση της Eraspor και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι απόψινοι αγώνες είναι Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup, Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι θα παίξει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από την Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκεν στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φριμπούργκ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και την επώδυνη ήττα του ΠΑΟΚ με 1-3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Έπειτα από 6 αγωνιστικές στη Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, ενώ τον ακολουθούν η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13 και ο ΠΑΟΚ με 12. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα τη Super Bet League 2, ο Πανιόνιος κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ Β και επέστρεψε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με 3-0 κέρδισε η Αναγέννηση Καρδίτσα στην Ουραγό Ζάκυνθο. Ένα θαύμα ψάχνει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Αγγλία στη ρεβάνς της ΙΤΑΣ με 3-1 στην Κρήτη και με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μαρσέη σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επισήμως πάντως δεν υπήρξε χθες αίτημα ματέωσης της μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνεκτς και Manchester City στο Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και μένει να φανεί το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Έντονα αντέδρασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά τη νίκη της ομάδας του στο κυριακάτικο ντέρμπι. Η προσβλητική ανάρτηση του Βάσκου προπονητή αποδεικνύει πως εμείς και ο Ολυμπιακός εκφράζουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν μαγιά ή ανωτερότητα. Αποκαταστάθηκαν άμεσα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι ζημιές που προκάλεσαν ερυθρόλευκοι οπαδοί στη Σανέλ Αρίνα της ΑΕΚ στη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα εναντίον της Ανατολού Εφές. Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σε την Κροάτισσα Βέκιτς. Σε εξέλιξη ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας απέναντι στην Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ. Σπουδαία ανατροπή πέτυχε στη Σανγκάη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με 3-6-7-5-6-3 οδηγήθηκε στη φάση των 16 όπου θα αναμετρηθεί με τον Ντανίλ Μετβέντεφ αύριο, όχι πριν τη μία, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Με νέα αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Lanz Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγα. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Inter Brise, Λιψία Αϊτχόφεν, Viking Bayern Μονάχου και Villarreal Νάπολη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Μία έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA αφαιρέται να μην δηλώσει όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Gianni Infantino, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη νίκη με 3-1 της Αλ Νάσερ επί της Νεύκη Φραγκονά και έφτασε τα 981 γκολ συνολικά στην καριέρα του. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Έρα Σπορ 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Το 7ο Hope 3-on-3 μπάσκετ με αμαξίδιο έρχεται και φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, η εμβληματική κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας θα μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ. Οι κορυφαίοι αθλητές του μπάσκετ με αμαξίδιο θα γεμίσουν με τον τρόπο που εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης. Η βραδιά όμως θα έχει και μουσική, χορό και happenings. Γιατί το Hope 3-on-3 μπάσκετμπολ με αμαξίδιο είναι μια γιορτή που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Συντάγματος. Φέρτε μαζί την καλύτερη διάθεσή σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Πολύ τραγούδι έπαιξε. Χάνω την τέτοια μου, τη φόρμα.
1: 11 και 11, φίλε.
0: 11 και 11, ναι. Λες να το μελέτησα.
1: 4 άσοι. Βρες μου 4 άσοι για σήμερα.
0: Σήμερα, σημερινούς, ναι.
1: Αλλά μετά στο κλείσιμο.
0: Εύκολο είναι, πιστεύω, το έχουμε.
1: Πολύ.
0: Μία, ένας. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Τώρα που το σκέφτομαι. Δεν είναι και πολύ εύκολο, μπρο.
2: Arsenal. Sporting άσο.
0: Ναι, Arsenal.
2: Arsenal, Lille άσο.
0: Ατλέτικο άσο με United, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Επειδή είναι Champions League.
2: Ίντερ Μπριζ άσο.
0: Α, ναι, Ίντερ Μπριζ άσο, ναι. Εκεί, εντάξει, 4.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Διάδα μου. Καλή επιστροφή σε Λεωνίδα Καψούρα. Ο Πίρλο μου πώς πήγε η Αγγλία με Μανταλό.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Τσίπου.
1: Μου στείλε και εμένα.
0: Ναι.
1: Είστε καλύτερη και αγαπημένη, λέει. Ο Πίρλο είναι σπίτι, βρέχει.
0: Πίρλαρος. Αύριο για την ΑΕΚ Πετράμ παίζει Πανάθα μπάσκετ σήμερα. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή, τι θα πει, Αλέξανδρε? Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή, Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή. Τρίτη Παρασκευή είναι τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, ναι, στην Ευρωλίγκα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο τον Νικόλαο, τα φιλιά μου.
0: Και εγώ στον Παναγιώτη που μου λέει πιπέρι. Εντάξει, δεν το είπα όλο, το άφησα. Το μάζεψα. Το μάζεψα. Λοιπόν, γιατί λένε στο Σαντορίνο να βάλει ζακέτα? Θα βάλει.
1: Να πάρει ζακέτα, φίλε του.
0: Θα βάλει, εντάξει. Κάτσε παγώσει. Χαζό είναι.
1: Το τσίγκινο τι είναι?
0: Ε?
1: Το τσίγκινο.
0: Α, άστο, μην είναι τέτοιο. Καλά.
1: Εντάξει.
0: Θα χλαμάρε.
1: Ηρεμία.
0: Πάμε.
1: Έχουμε μηνυματάκια εδώ.
0: Ναι, ναι, φύγαμε.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα. Τι παρέα είναι αυτή επιτέλους. Γεια σου, Μιχάλη.
0: Βεβαίως.
1: Καλημέρα στην παρέα. Γιατί δεν παίζουν τα γκολ από το χθεσινό ματσάκι? Και πάλι καλημέρα στην υπέροχη παρέα, λέει ο φίλος ο Αριστίδης. Τα γκολ από το ΠΑΟΚ και Καλαμάτα, μήπως.
0: Δεν παίζουνε. Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να παίξουν.
1: Να τα βάλουμε μία μετά.
0: Ναι. Δεν παίζουν.
1: Αργύρης Μπακιρτζής, φανατικός ΠΑΟΚτζής. Καλημέρα.
0: Ναι, είναι όντως. Έχω ενημερωθεί και εγώ σχετικά.
1: Ο Χρήστος στέλνει καλημέρα του. Καλημέρες Πετρά, ρε Λεωνίδας, καλημέρες Λεβέντη. Λοιπόν, μιας και ήρθες ως την εκπομπή μουσικές, ξέρεις γιατί?
0: Ναι.
1: Τα έκανε μαντάρα, λέει.
0: Τα έκανε.
1: Για ποιον, για τον Παπα-Νικολάου, λέει.
0: Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, τα έκανε. Τέλειος. Προχωράμε.
1: Αντωνάρας, καλημέρα. Επιτέλους ο δίδυμο πολύ αγαπήσαμε, Λεωνίδα. Έλα, Κρήτη, να σταματήσεις να κοιμάσαι μόνο με τον Πίρλο.
0: Γιατί γίνεται?
1: Να σταματήσεις να κοιμάσαι μόνο με τον Πίρλο, ναι, ο φίλος μου βρει γυναίκα.
0: Αυτό.
1: Να μην κοιμάμαι μόνο με τον Πίρλο.
0: Εγώ νόμιζα το πήγαμε στη λογική ότι πάμε και κρίτη να
1: κοιμόμαστε
0: όλη την ώρα και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, μέσα.
1: Κοίτα, είναι ωραία Κρήτη, φίλε. Ρέθμινε χανιά εκεί να μένεις.
0: Αλλά πας μέχρι την Κρήτη για αυτό το λόγο τώρα.
1: Όχι.
0: Θα γίνεις και εσύ ερωτικός μετανάστης όπως γίνονται πολλοί.
1: Κοίτα, μα.
0: Τι.
1: Με χτυπήσει κάτω στο κεφάλι, φίλε. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Σωστά, πλάκα κάνεις. Σου είπα εγώ που Γιώργο
1: τον
0: Γιώργο την κοπάνεις μια μέρα, τα μάζεψε και πήγε κάτω έτσι στα καλά καθούμενα.
1: Πού?
0: Στο Ηράκλειο.
1: Α, και αυτό σκέφτηκε. Οκ.
0: Λέει πού δεν έχω πάει ποτέ ζωή μου, στο Ηράκλειο. Πάω. Τα παρατάει όλα εδώ, φεύγει και τώρα είναι εκεί ακόμα.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει καλά τη ζώλα.
0: Έχει φτιάξει. Μπράβο. Τέλεια, όχι καλά.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Καλημέρα σου, Γιώργαρα. Το χθεσινό παιχνίδι μου θύμισε το περσινό Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 4-1. Μόνο που

0: Λύση δεν είναι προπονητής με εκτόπισμα. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Δεν γίνεται να έχει 3 εβδομάδες να προετοιμαστείς για το πιο εύκολο μάτς της χρονιάς στην έδρα σου και να παρουσιάζει αυτό το πρόσωπο. Καλημέρα από τον Τάσο από την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Φέρτε πίσω τον Ίβιτσι, τον Φερέιρα και ζητήστε τους συγγνώμη για το πώς τους φερθήκατε. Μπας και σώσουμε τη χρονιά.
1: Καλά, τέτοια πράγματα δεν παίζει να γίνουν ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε. Ο Λύση σημαίνει, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος κατάλαβε χθες ότι ρε παιδί μου αυτό πράγμα παρουσίασε. Δεν. Επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Ποδοσφαιρικά μιλώντας, εντάξει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ρε παιδί μου έχει ένα μικρό προβληματάκι τραυματισμού. Δεν τον βάζει και μπορεί να παίξει ρε παιδί μου 40 λεπτά. Μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο, μπορεί να παίξει 30 λεπτά. Μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο, μάλλον όχι 30 λεπτά. Ένα ημίχρονο. Τον βάζει από την αρχή για να είσαι σίγουρο ή τον κρατά στον πάγκο για να παίξει αν χρειαστεί, ώστε μην του επιβαρύνει αυτό το μικρό προβληματάκι που έχει. Για το Ζίβκοβιτς μιλάω.
0: Είναι και ανάλογα τι θέλει ο παίκτης. Και προφανώς δεν έπαιξε γιατί θεώρησαν το μάτς εύκολο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, άμα παίζανε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα έπαιζε.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Βάλ τον και ως αντέξει.
0: Κανονικά παίζεις. Και είναι και σου λέω στο θέμα του παίκτη. Που σου λέει και ο Ζίβκοβιτς, εύκολο ματσάκι είναι μωρέ, ας κάτω στον πάγκο σήμερα, μια και έχω και αυτή την ενόχληση. Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν έπαιζα αλφαεθνική, έπαιζα β' γάμα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Είτε με εύκολο αντίπαλο, είτε με τέτοιο,
1: έπαιζα. Ναι.
0: Ο Μουρίνιο, π.χ. που είδα το ντοκιμαντέρ, δεν υπήρχε περίπτωση ένα παίκτη του να μείνει έξω. Μια φορά ο Τέρι το είχε πει, ο Τέρι, ο αρχηγός, ρε φίλε, τώρα, που ήταν μεγάλη προσωπικότητα, λέει μια προπόνηση, λέει, είχα διάστρεμα. Και με κάνανε φύζιο εκεί, λέει, ναι, θεραπείες, το ένα άλλο. Με βλέπει ο Μουρίνιο, λέει, με το βλέμμα του και τρόμαξα. Λέει, ναι, ότι ναι, τι κάνει αυτός, δεν θα κάνει προπόνηση. Και λέω στους γιατρούς, δέστε με, βγαίνω έξω για προπόνηση. Και του λένε, είσαι τρελός, έχεις διάστρεμα. Λέει, σας παρακαλώ, δέστε με, θα βγω για προπόνηση. Και βγήκε και λέει ο Μουρίνιο, μου κλείνει το μάτι, σαν να μου λέει τέτοιους παίκτες.
1: Μπράβο, ναι, σαν να μου λέει μπράβο.
0: Ενώ ρε, παιδί μου, ότι.
1: Την άλλη την ιστορία με την Ένεση την είδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Είναι, λέει, ποδοσφαιριστής, παιδιά, ο οποίος έχει, λέει, ένα μικρό προβληματάκι στο δάχτυλο του ποδιού. Και του λένε οι διαιτητές, κάνε μια ένεση. Για να έχεις παυσίπονη, ξέρω εγώ τι στην ευχή ήταν.
0: Οι γιατροί.
1: Τι είπα εγώ.
0: Διαιτητές. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εκεί το μυαλό μας, φίλε. Τέλος πάντων, και του λένε οι γιατροί, κάνει μια νεσούρα εδώ και τα λοιπά, να προχωρήσει.
0: Κάνει μια ξυλοκαίνη, κάνω συνήθως.
1: Ναι, μια ξυλοκαίνη.
0: Να καταλαβαίνει τίποτα.
1: Μπράβο, να προχωρήσει το έργο, να βγει έξω να παίξει κτλ. Και δεν την έκανε, λέει, γιατί φοβόταν τις ενέσεις, δεν ήθελε, δεν ξέρω εγώ το φάρμακο κτλ.
0: Και παράει μόνο.
1: Και πάει Μουρίνιο, βγάζει κάλτσα.
0: Και λέει, βαρέστε.
1: Και λέει, κάντε και σε μένα για να δει. Και παρόλα αυτά, λέει, ο παίχτης δεν έκανε.
0: Τον τελείωσε.
1: Ναι, ναι. Δεν είπε βέβαια ποτέ ποιος ήταν, αλλά.
0: Ναι, τον τελείωσε.
1: Ναι, φίλε, τον τελείωσε.
0: Καλά έκανε.
1: Τι γίνεται. Λες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, είναι ευαίσθητη κιόλας κάποιοι. Δηλαδή, το να κάνεις ξυλοκαίνη δεν είναι τίποτα.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή,
1: έχεις κάνει.
0: Έχω κάνει, ναι. Απλά δεν καταλαβαίνεις το σημείο που κάνεις εκεί, δεν νιώθεις τίποτα.
1: Περνάει μετά, δηλαδή, όντως.
0: Ναι, ναι. Δεν σου λέω ένεση τώρα να βάλεις μέσα διάφορα πράγματα. Καμία σχέση, δεν λέμε τέτοιες ενέσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μια ένεση τώρα. Ναι. Υπάρχουν ενέσεις που κάνεις βολταρέν. Απλά απορροφάται πιο γρήγορα μέσω του αίματος. Γι' αυτό κάνεις ένεση. Από το να πάρεις χάπι βολταρέν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνεις μια ένεση βολταρέν.
1: Μέχρι να λιώσει, να πάει, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πόσο κρατάει.
0: Τώρα δεν θυμάμαι πόσο κρατάει, εντάξει.
1: Δηλαδή ένα ματσάκι το βγάζεις. Το βγάζεις ένα ματσάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα ματσάκι το βγάζεις.
1: Και φαντάζομαι όχι για όλα, Όχι για όλα τα χτυπήματα και το τραυματισμό. Άμα είναι κάτι ελαφρύ.
0: Ναι, παιδί μου, ναι.
1: Άμα είναι κάτι ελαφρύ.
0: Κάνεις σε τέτοια σημεία. Εγώ μια φορά θυμάμαι στο κουντουπιέ. Έκανα εγώ σουτ και ο άλλος μου βάλε κόντρα στο κουντουπιέ.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο κουντουπιέ έχουμε μόνο νεύρα, όπως έχουμε στο χέρι μας. Μόνο νεύρα. Mm. Και θυμάμαι δεν μπορούσα να αγγίξω μπάλα. Δεν μπορούσα να αγγίξω μπάλα.
1: Ναι.
0: Ο Σούλης δεν με πίστευε. Λέει, θες να. Που δεν με έβγαζε ούτε στα φιλικά προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα κολλήσει, κολλάει. Και του λέω, κόσμο, δεν μπορώ να αγγίξω μπάλα. Του λέω, πονάω, ρε. Όχι, μου λέει. Δεν μπορώ. Δεν... Ναι. Ξέρεις, έκανα κουντουπιέ και έπεφτα κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν κουτσός. Και έκανα μια ξυλοκάνη, δεν την νιώθεις.
1: Και τέλος μετά.
0: Για τον αγώνα, α πούμε.
1: Ναι, αλλά τέλος.
0: Ναι, ναι, δεν νιώθεις.
1: Δηλαδή, σαν να μην το έχεις.
0: Δηλαδή, σαν να μην έχεις πόδι.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Άμα χτυπήσω κι εγώ σε μια δόση, θα βάλω ένα τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν έχει νόημα. Άμα δεν πεις... Α, για αγώνα λες, εντάξει.
1: Όχι, ρε, τι αγώνα, μωρέ. Ξέρω εγώ κάτι, μπορώ να περπατήσω. Κάτι τέτοιο. Γιατί το βλέπω να έρχεται, τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώργος από τα Βροχερά Τρίκαλα. Μόνο που με βάση αυτό που είπε ο Λεωνίδας, ο Αντσελότη δείχνει πόσο top class προπονητής είναι, καλή κομπή,
1: ναι,
0: για τον Μόντρις κτλ.
1: Εννοείται. Τι θες, ρε. Τεντώνεσαι. Αν νόμιζα, ζήτησε το λόγο.
0: Αερόμπικ. Θυμάσαι παλιά που ξεκίναγαν οι εκπομπές με αερόμπικ.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πρωινάδικα.
1: Ναι. Τάρια Μπούρα.
0: Θυμάμαι τη θεία μου, έβλεπε τέτοιες εκπομπές και αφήσα τριαντάφυλλο στο δωμάτιό της. Έχουμε 10 χρόνια διαφορά με τη θεία μου.
1: Τι είχε κάνει, λέει.
0: Είχε αφήσα τριαντάφυλλο.
1: Ναι.
0: Με μακρύ μαλλιά.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Μην με τρυπάς σαν το τριαντάφυλλο.
0: Και όλες οι, όλα τα πρωινάδικα εδώ, ξέρει.
1: Ναι, ναι, ναι, ξεκινήσαμε έτσι. Κολάν. Καργά.
0: Στρώματα.
1: Στρώματα full.
0: Ναι.
1: Και εδώ στο 1, 2, 1, 2 και τέρμα. Ναι, ναι, ναι. Κορδέλα στα μαλλιά, σωστά, χρυσά, ναι. Και 1, Και δύο. Ναι, τα κόψαμε αυτό τώρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Λίγο μόδα κάνουμε.
0: Δεν ασχολείται κανείς.
1: Λίγα πράγματα. Ναι. Κάτσε τώρα η νοικοκυρά στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα οι περισσότεροι δουλεύουν. Όπως ήταν κάποτε που λέει. Δηλαδή τάχα τη τι ήταν τώρα. Θα έκανε η Τάρια Μπούρα αερόμπικ στον πρωινό καφέ. Και θα ήταν η άλλη και θα έκανε μέσα στο σπίτι στο σαλόνι τέτοια πράγματα. Τι άσε. Δεν είναι καταστροφή.
0: Σε κάνω εικόνα.
1: Το φελεκί μου μέσα. Το κάναμε για να δείχνουμε λίγο ωραίο ρε παντακράμ τώρα. Εντάξει.
0: Για να κάτσεις λίγο στην οθόνη κι εσύ.
1: Ναι, να κάτσεις λίγο.
0: Να πας να μετράς τη δουλειά.
1: Φελεκί μου μέσα.
0: Καλημέρα παιδιά. Δεν έχει ο Πέτρος καμία σύσκεψη σήμερα για να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι?
1: Έχω, αλλά στις 12.
0: Θέμη, στις 12 είσαι άτυχος.
1: Είναι όλα μελετημένα πλέον. Αυτό έλειπα.
0: Πραγματικά γουρλής ο κύριος Πέτρος.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και φοβερή περιγραφή και αντίδραση στα γκολ. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και εμείς όρθιοι. Είμαι από αυτούς που κουβαλάνε το μαυρό άσπρο κασκόλ από τότε που ήμασταν αλφα-εθνική, μέσα ή έξω από το γήπεδο. Είναι η ομάδα της πόλης μου και πάντα έρχεται πρώτη πάνω από τις υπόλοιπες. Μπάλα, ωραία, βλέπουμε και μακάρι να μας χαρίσει και άλλες καλές στιγμές. Πάντα με την ομάδα, ό,τι και να γίνει. Μπράβο. Ο φίλος ο Δημήτρης Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα, μαύρη θύελα. Μπράβο.
0: Μπράβο, μια χαρά.
1: Μπράβο, φίλε.
0: Και ο Καρβέλας ξέχασε να δηλώσει 850.000 ευρώ. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, εγώ είδα ο Λιάκας που δεν λέει ποτέ ψέματα. Ότι έχει ο Καρβέλας 7.000 ευρώ στο λογαριασμό του.
0: Ο Καρβέλας έχει 7.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και πώς ζει?
1: Δεν ξέρω. Έτσι είπε. Λέει, έβγαλες εκατομμύρια και ζητάς από μένα έτσι και έτσι. Δεν φτώ που εγώ έχω 7.000 ευρώ στο λογαριασμό μου. Έτσι. Τώρα τι να σου πω. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι. Ξυλοκαίνη, κάνει λέει και στο οδοντιατρίο για τα δόντια, όντως. Δεν ξυλοκαίνη είναι αυτό που σε μουδιάζει.
0: Δεν ξέρω. Καλά, και αυτό το έχω κάνει. Όντως δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ναι, είναι καλά που υπάρχει, ναι, ναι. Και αυτό, παιδιά. Πολύ δυνατό. Βέβαια μετά είσαι λίγο σαν. Το Ρόκι Μπαλμπόα. Το στραβωμένο για κανένα δύο ώρο. Αλλά εντάξει, συνέρχεσαι.
0: Πας να πεις ναι, κάτι και σου φεύγουν.
1: Ναι. Είναι σαν αυτή την καινούργια μόδα, Χρύσα. Για να σε δω. Όχι. Με τις πάπιες, ρε φίλε.
0: Ιαλουρονικό.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Και ήδη κοιτάς σε μένα, ρε φίλε. Είναι πιθανό να έχω κάνει.
1: Όχι, τη Χρύσα κοιτάξα.
0: Και με έτσι αύριο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να είναι έτσι. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι.
0: Θυμάσαι Κωνσταντίνου Κελένης.
1: Ναι.
0: Τα είχαν κάνει.
1: Δεν είχα δει, δεν το βλέπα πολύ. Δηλαδή είμαι από τους λίγους στην Ελλάδα που δεν έχω δει αυτό και το άλλο με τους δράκους, πώς το λένε. Τη σειρά
0: ο
1: τη διάσημη. Τη σειρά τη διάσημη. Την ξένη. Βίκινγκ, ξέρει πράγματα. Game of Thrones.
0: Ούτε εγώ το έχω δει.
1: Δεν το έχω δει καθόλου. Είμαι σε αυτό το 2% ξέρω που υπάρχει. Ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι κατά.
0: Με μέτρο.
1: Του να. Θες να κάνεις κάτι.
0: Είναι όλοι οι ίδιοι τώρα, τέλος πάντων.
1: Άμα θες, κάνε. Αλλά ρε φίλε, δεν. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει, τέλος πάντων. Μην το κάνετε. Λέγε.
0: Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει.
1: Ωραία το έχει βάλει. Έχει βάλει τέτοιο. Διάβασε. Γιατί ο άνθρωπος έχει κοπιάσει.
0: Καλημέρα.
1: Εκτός και αν το έχει κάνει κοπέστε, θα γίνουμε μπίλιες.
0: Είμαι σίγουρος ότι είναι κοπέστε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα μίστης, γιατί το έχω διαβάσει, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα μίστης, πάμε να δούμε μια γρήγορη τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Super League, λέει.
1: Οπα.
0: Δεύτερη αγωνιστική Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, κόκκινη κάρτα Λεβαδιακός. Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, κόκκινη κάρτα ΠΑΟΚ που δεν πήρε πέναλτι. Πρώτη αγωνιστική εξαναβολής Παναθηναϊκός Κηφισιά, κόκκινη κάρτα Κηφισιά και μούφα πέναλτι, λέει ο Παναθηναϊκός. Τέταρτη αγωνιστική Παναθηναϊκός Πανατολικός, πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Πέμπτη αγωνιστική Καλαμάτα Παναθηναϊκός, τίποτα.
1: Γιατί?
0: Και έκτη αγωνιστική. Ότι δεν
1: κάτι. Α, δεν έγινε κάτι, κόκκινη, λένε, ναι.
0: Okay. Έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κόκκινη κάρτα Ολυμπιακός και δεν αποβλήθηκε ο Αντίνο. 5 στα 6 λέει, τι λέτε, μπορούν 31 στα 32.
1: Μπορούν. Ναι. Αν να παίζουμε κόκκινη κάρτα στον αντίπαλο του Παναθηναϊκού κάθε αγωνιστική. Okay.
0: Ή το κάποιο πέναλτι ή κάποια κόκκινη.
1: Το ακούω.
0: Καλημέρα Πέτρο και Λεωνίδα. Η μαύρη θύελα έχει πολύ καλό υλικό για την παραμονή της κατηγορία και εφόσον παίξει την έδρα της θα γίνει πολύ πιο δυνατή όπως τα παλιά χρόνια. Δεν υστερεί ούτε διοικητικά, πρασάς σε παρένθεση, ούτε προπονητικά με το Ξοφιλιά και με δουλειά μπορεί να καταφέρει πράγματα όπως ο Όφη και μακάρι να βλέπουμε ομάδες από επαρχία να χτυπάνε στα ίσα τους μεγάλους. Ιστερόγραφο. Λεωνίδα, πες στον Πέτρο για τα κύπελα ενόπλων δυνάμεων που έχουμε σηκώσει παρεούλα να μάθει να πάθει κοκομπλόκο. Χαιρετισμούς πολλούς από Τρίπολη, ο Νικολόπουλος ο Μανώλης. Όπα ρε φίλε.
1: Έχετε σηκώσει κουπά.
0: Ναι, έχουμε σηκώσει κούπα με το. Στην Τρίπολη ήμουνα.
1: Εγώ μπορώ να φαντάζομαι γιατί δεν έπαιξα στην Εθνική Ενόπλων.
0: Πέρασα φοβερά, φίλε. Πέρασα φοβερά.
1: Πού πήγατε?
0: Τι που πήγαμε?
1: Για να παίξετε.
0: Εκεί γύρω-γύρω. Παίζαμε ο τελικός έγινε στην Τρίπολη.
1: Σοβαρά. Εντός έδρας.
0: Φίλε, ναι.
1: Με ποιον παίζαμε, φίλε?
0: Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ένα ματς.
1: Δεν θυμάστε. Τελικό έπαιξε, το πήραμε και δεν θυμάμαι.
0: Στην Αυραβίδα θυμάμαι ένα ματς. Που είχαμε μεγάλη κόντρα, υποτίθεται.
1: Μισό λεπτό, φίλε. Εθνική ενόπλων δεν λέμε τώρα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Με το... Όχι εθνική ενόπλων.
1: Τα στρατόπεδα.
0: Και εθνική ενόπλων έχω παίξει. Τα στρατόπεδα, ναι. Εγώ ήμουν.
1: Στη... παίζαμε τα στρατόπεδα ανάμεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα τύπου.
0: Είναι σοβαρό. Και θυμάμαι ένα ματ με την Αδραβίδα, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ντέρμπι, είχαν μεγάλη κόντρα. Βάζω δύο γκολ, νικάμε 2-0, παίρνω και κόκκινη.
1: Αλλημονό.
0: Πρέπει να ήμουν ο μόνο που έχει πάρει κόκκινη.
1: Αλλημονό.
0: Αλλά τέλεια. Μετά πηγαίναμε λέσει αξιωματικών και τρώγαμε μπιφτεκάκια.
1: Ναι, η λέξη αξιωματικό πάντα είχε λίγο καλύτερο φαγητό από ό,τι είχε το καψιμί, ναι, κτλ.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραία. Γεια σου, ρε Μανολάρα, από Νικολόπουλο.
1: Συμπαίκτης.
0: με Γιώργο Ιατρόπουλο, ο main man εκεί, ο δικός μας προπονητής, και ήταν ο Μανούχος, ο κύριος Μανούχος.
1: Λοχαγός ήταν.
0: Είναι ο μπαμπάς του Μανούχου του διαιτητή.
1: Α, ναι. Mm. Και τι ήταν λοχαγός για να σας κάνει τον coach?
0: Ήταν αεροπορίας.
1: Αεροπορία, Βίσμα. Εσύ δηλαδή.
0: Όχι, εγώ ήμουν ένα πεζικό. Απλά επειδή στην Τρίπολη είναι στο ίδιο στρατόπεδο και ναι, το πεζικό και αεροπορία, ναι, είχα τη δυνατότητα να παίζω.
1: Κάναμε με μεικτή δηλαδή, αεροπορία πεζικού.
0: Με πήρε το η αεροπορία.
1: Απαγορεύεται αυτό?
0: Δεν νομίζω.
1: Ναι, απαγορεύεται. Τέλος πάντων.
0: Φοβερά. Και είχε στην κερκίδα, ξέρεις, όλοι οι φαντάροι, ρε. Ήταν φανταστικό. Έχω φωτογραφίες αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Καλημέρα σε φοβερό δίδυμο από Λίσμπερν.
1: Γεια σου, Θανάρο.
0: Τον Καρπενησίου εννοούσε ο φίλος στο μήνυμα αντί για Λεσιθίου, όχι.
1: Όχι, όχι, τελικά εννοούσε το Λύση. Το Λύση, ναι.
0: Ποιος είναι ο Καρπενησίου?
1: Μάλλον τρόλ, τρόλ. Μυριδέως, καλημέρα, θα σας γλεντήσει και φέτος η Αεκάρα Χρήσο Παπαμακού. Ναι, για να δω τι είναι αυτό. Πώς ήταν, ναι, ναι, ναι, ναι. Ω, ναι, εντάξει.
0: Ήταν άκυρη προσπάθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Καλό.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Περνάει.
1: Ωραία είναι αυτά, ωραία.
0: Ρε παιδιά, μια που το αναφέρατε, μόνο εγώ πιστεύω ότι ο Σανέ είναι φάση Στέρλινγκ. Έχει παίξει σιτ και μπάγερ για κάποιο λόγο που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα, λέει ο Νικήτας από τη Ρόδο. Εντάξει, ο Σανέ και ο Στέρλινγκ έκανε τρομερή καριέρα.
1: Τώρα κάποια σοβαρά. Στιγμή
0: ο Στέρλινγκ,
1: ναι,
0: έκανε καλή καριέρα. Ρε,
1: πολύ καλή. Υπάρχει ποδοσφαιριστή Στέρλινγκ στο παγκόσμιο τέτοιο
0: χάρτη?
1: Υπάρχει,
0: όχι. Είναι 31 χρονών και δεν υπάρχει τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Υπήρχε δηλαδή παλιά που πήγε στις 6 καλύτερες ομάδες της Αγγλίας αυτός, ναι, ο παίχτης.
0: Στη Λίβερπουλ ήταν πολύ καλός.
1: Μην με τσιγκλάς
0: τώρα. Ξεκίνησε.
1: Με Στέρλινγκ Στάριτς, το θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι, όταν
1: τεχνική
0: ξεκίνησε.
1: Αγγλίας, τέτοιο. Ναι. Και μετά το έριξε στο σορλόπ, δεν ξέρω τι. Με τον κόλλο το μεγάλο τόσο που είναι να πούμε σαν σίγμα τελικό. Δεν γίνει τώρα.
0: Στη Σίτι έπαιξε καλά λίγο.
1: Στη Σίτι με τον Γκουαρδιόλα και εγώ να μου το φίλε καλά θα παίζα. Στα τόσο prime, α πούμε.
0: Καλημέρα, έπεφτε ο Μπατίστα, έβλεπε τον Ντανιέλο και γούσταρες, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Εγώ δεν τον έχω προλάβει πάρα πολύ, αλλά.
1: Εγώ τον πρόλαβα στα τελειώματα, παιδιά, πραγματικά.
0: Γιατί έπεφτε το Βαζέχα, φίλε.
1: Μπουλντόζα.
0: Που ήταν σαν τάγκ.
1: Ναι,
0: ο Βαζέχα, από ό,τι ξέρω, ήταν ο πιο γυμνασμένος, φίλε.
1: Και δεν ήταν και, δεν είναι και τόσο ντούκι. Αλλά
0: είχε το κεφάλι
1: σου. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Άμα έβαζε το πόδι κάτω.
0: Δεν τον κούναγε.
1: Με τίποτα, δεν τον κούναγε.
0: Καλημέρα, καλά τα λέτε. Καλά έκανε ο Τετέι και μείνει στο δημοσιογράφο. Ο Τετέι με τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο προκαλεί το φύλαθλο αίσθημα και έχει κουράσει πολύ. Έπεφτε κάτω με το ραμικρό και πάντα έτοιμο για τζαμπουκά.
1: Ωραία, και αυτό τι σημαίνει? Πρέπει να πούμε ότι ήταν με αυτό στα ξενοδοχεία και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όχι, δεν μπορεί να σχετίζεται με
1: το. Και αν με ρωτά και εμένα, γιατί είπαμε να είμαστε ειλικρινεί, όντω πέφτει πολύ περισσότερο στον Παναθηναϊκό από ό,τι πέφτει στην Κηφισιά. Ορίστε, αυτό το δέχομαι κι εγώ. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα όμω με το άλλο που υπόθηκε και τρέχουμε στα δικαστήρια?
0: Όχι.
1: Τρέχουν, ναι, στα δικαστήρια.
0: Καμία σχέση. Πιστεύετε πως από το 29 και μετά και με αφορμή τα δύο νέα γήπεδα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με ό,τι φτιάξει ο ΠΑΟΚ, αν φτιάξει τελικά, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερο πρωτάθλημα και πιο ποιοτικούς παίκτες? Είναι θέμα και τα γήπεδα της περιφέρειας που τα πιο πολλά είναι ερείπια. Ποια η γνώμη σας? Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει χειρότερα γήπεδα εν συνόλου από τα δικά μας, λέει ο Μιχάλης. Γενικά είμαστε πολύ πίσω.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που είναι σε τέτοιο χάλι. Ό,τι θα υπάρχει. Εγώ βλέπω κάτι παιχνίδια στην Πορτογαλία που είχε από 80 μάρια.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι, το βλέπω. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν, ρε φίλε, και δεν έχουν εξασφαλισμένο
0: αυτό με
1: πρώτη φίλε, αγωνιστική, θα έχω το γήπεδο μου να παίζω μπάλα, είναι βλακεία. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα ανέβηκαν και λόγω του γηπέδου. Η Καλαμάτα ανέβηκε και λόγω του γηπέδου. Κόσμος κακό, η Τίνκα το μάτς κάθε Κυριακή, θυμάσαι? Στη Super League 2 που βλέπαμε πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος πάει μια από εδώ, μια από εκεί, νομάς. Δεν είναι κατάσταση έτσι.
0: Κοίτα, του Ηρακλή είναι διαφορετική περίπτωση, δεν ήταν έτοιμο ο Καφταζόγλιο.
1: Και αυτό το ίδιο, ναι.
0: Έπαιξε την εκδιαγωνιστική.
1: Ναι.
0: Τώρα η Κηφισιά που έχει μια αξιόλογη ομάδα και κάνει και μια αξιόλογη πορεία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο προβληματικό να μην έχει γήπεδο.
1: Ναι. Σου λέει ποτέ, α, Κηφισιά τώρα μπάλα, λέγανε κάποτε. Ζυρίνιο, σου λέει μικρό. Εδώ κάποιοι μου είχαν φτιάξει, λέει, το Ζυρίνιο, το κάνουν λίγο το ποδόσφαιρο και φάγανε μία λωρίδα από το στήρο.
0: Ναι, από το στήρο, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι ασόβαρα εντελώς. Είπαμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιαννάρα από τη Λίμνο. Φοβερή Λίμνο, έχω πάει. Χαιρετίσματα στο Μαρουκάκι.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, σοβαρά τώρα στη φάση του Ντεφράη. Υπάρχει άνθρωπος που είδε ότι πήγε με τις τάπες και γι' αυτό έφαγε κάρτα. Δεν μιλάω για το.
1: Για το Μέγκα.
0: Για το Μέγκα, φυσικά, δεν ξέρω καν τι είπαν. Εννοείται.
1: Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος που είπε, ρε παιδιά, ότι δεν είναι.
0: Εγώ είπα ότι για τον λόγο μόνο που μπορώ να δώσω εξήγηση ότι έδωσε φάουλ και κάρτα είναι ότι μπορεί να πήγε με σηκωμένες τάπες.
1: Χωρίς να λες ότι είναι κίτρινη όμως.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδιά. Όχι,
0: προσπαθώ να βρω μια εξήγηση, σου λέω.
1: Ναι.
0: Ότι σήκωσε πιο πολύ το πόδι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Άλλο ένα προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει.
0: Όχι, πάμε δελτίο.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε δύσκολο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες σε έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία. Με σχετικά υψηλούς ρυθμούς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Απόλυτος εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσουμε, είπε, με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζω τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση. Θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Αύριο οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο Θέρμανς και την επιδότηση στην Αγγλία σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια το Brent. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Τη δυσαρέσκειά του για την Kimberly Guilfoyle εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απομάκρυνσή της. Και ο καιρός, νέα κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα από τα δυτικά σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από το απόγευμα. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Μονακό.
8: Γιατί είναι αυτό το τραγουδάρα?
7: Bad Bunny. Μονακό, Bad Bunny. Μπράβο ρε Χρυσά.
8: Ο Μονακό αυτό είναι. Ο Μονακό.
7: Όχι,
8: αυτό.
7: Όχι.
8: Πολύ αργά το πάει.
7: Είναι ωραίο ρε φίλε. Δεν το έχεις ακούσει? Bad Bunny κάνει θράψη.
8: Το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
7: Τρελαίνατε τα κορίτσια για Bad Bunny.
8: Για τον Bad Bunny ή για το τραγούδι?
7: Και για Bad Bunny και για τα τραγούδια του.
8: Bad Bunny. Είμαι... Είσαι ένα κουβλάρο ρε φίλε. Bad. Γι' αυτόν τρελαίνονται.
7: Ναι, ναι.
8: Σοβαρά τώρα.
7: Ναι, ναι.
8: Χρήσε, γι' αυτόν τρελαίνεστε.
7: Είναι ωραίος.
8: Όχι για το τραγούδι, για τον Bad Bunny.
7: Είναι ωραίο.
8: Πρώτα απ' όλα, τι γυαλιά είναι αυτά, ρε φίλε.
7: Εντάξει, φίλε, καλλιτέχνης είναι.
8: Σαν παρμπρίζι είναι, εδώ κοίτα.
7: Καλλιτέχνης. Είχε μια ξεγονοκόλληση να κάνει.
8: Ναι, ρε, φίλε.
7: Ήθελε κάποια γυαλιά.
8: Και το καθαριστήρι θέλει για να τα καθαρίσει. Δεν μπορεί να κάνει χου σε αυτά.
7: Θα ανεβάσω στα social media το story που πλένει στα τζάμια μου.
8: Ανέβασε το, τι, μασάω. Βέβαια μασάω γιατί λέω κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα βάλω άλλη
8: φορά. Περίμενα να σου πω. Οπότε άστα καλύτερα. Είναι δύσκολα εποχή φίλε, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Για λέγε να μαθαίνουμε.
9: Καλημέρα παιδες, ο Πόμπο είχε απόδοση 201 για τις τρεις πρώτες θέσεις στο σκόρερ. Μετά πήγε 101 και τώρα 65. Ευτυχώς το έπαιξα στο 201.
8: Έλα,
9: καλή εκπομπή, λέει ο Απόστολος.
8: Πόμπο, αυτά είναι στοιχήματα. Ωραίος.
9: Πόμπο,
8: όσα τα χαζά, θα Πόμπο πάρει μπάγκερ το πρωτάθλημα στη Γερμανία, κάτι χαζά τέτοια.
9: Πόμπο, τι να πάει, ένα 10.
8: Ναι, αυτά είναι φίλε παιχνίδια.
9: Τζούντο 13, καλημέρα Πέτρο, μόνο
8: καλώς
9: σε σένα. Ο συμπαίκτη σου στην εκπομπή δεν είναι καθόλου αντικειμενικό να βγάλει τα κόκκινα γυαλιά.
8: Βγάλε τα κόκκινα παπούτσια.
9: Τι έχω πει, φίλε.
8: Δεν ξέρω, κάτι θα είπε, φίλε.
9: Είπα κάτι κόκκινο.
8: Και πρώτη γιατί ο Τζούντο είναι πολύ άγριο, να ξέρει.
9: Τζούντο 13. Εγώ είμαι ο Μάι Τάι 22.
8: 7.
9: 22.
8: Με βάση αυτά που λέει, φίλε.
9: Εντάξει. Καλώς τα παιδιά τα όμορφα, καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Η απειλή του Μαυρογιαννίδη, Λεωνίδας Καζανέτζη. Το δύο φορές. Όχι, ο Πέτρος είναι φίλος μου. Τι να απειληθεί από μένα.
8: Φαντάζεσαι.
9: Νιώθεις απειλή. Όπα, πέρασε η φόρμουλα. Τώρα μπαίνει το ρεφρέν.
8: Για να το ακούσω. Τι γλώσσα μιλάει? Ισπανικά.
9: Μαραντόνα.
8: Α, Μέση Μαραντόνα λέει μέσα. Ρονάλντο δεν λέει όμως.
9: Όχι.
8: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
9: Δεν είναι Λάτιν ο Κριστιανό.
8: Αυτός είναι Λάτιν.
9: Είναι Πορτορίκο, από πού είναι? Πορτορικανός είναι.
8: Μπαντ. Άντε πάλι. Μπαντ Μπαντ τραγουδιστής.
9: Πορτορίκο πρέπει να είναι.
8: Ράπερ και τραγουδοποιός Πορτορικάνος. Ναι, ναι, ναι.
9: Έκανε θράψη στο Super Bowl αυτός. Στο ημίχρονο.
8: Α, εκεί. Ναι.
9: Ναι. Τώρα στο προηγούμενο. Δεν έχουμε σήμα 106,8 στην Ηλία. Ευχαριστώ
8: λίγο. Πάμε πάλι. Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Εντάξει, εντάξει.
9: Βρέχει τώρα.
8: Κάθε μέρα τα ίδια με την Ηλία. Θα το φτιάξουμε επιτέλους. Θα πάω εγώ να το φτιάξω στο τέλος. Για λέγε.
9: Ο φίλος ο Γιώργος θέλει. Γιώργο, μήνα για ανάλυση.
8: Δεν βγήκε πριν, βγήκε πριν. Στην προηγούμενη κουμπί.
9: Βγήκε, δεν άκουσα.
8: Δεν βγήκε.
9: Okay, το δεύτερο σκέλος, εντάξει. Όχι,
8: δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Γίνεται αυτό το πράγμα.
9: Δεν ξέρω. Μην το δοκιμάσει για μένα.
8: Και εγώ, Γιώργο, λέω μην το δοκιμάσει.
9: Που είσαι, Λεωνίδα, επιθύμησε όλη την τη Σέρα Σπορ με λέτσα πολλακονία με τα σκυλάκια
8: του. Κοίτα.
9: Ωραία, τσοπανόσκυλο είναι το ένα. Το άλλο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι.
8: Αυτό έχει ωραία μούρη.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το τσοπάνι είναι πολύ ωραίο. Λευκό με καφέ, έτσι λεπτομέρειε. Ωραίο. Ο Τούντορ, παιδιά, Ντανιέλο Μπατίστα εννοεί. Ακόμη. Ντανιέλο, ακόμη και με παλεμάχους που τον είδα πριν δύο χρονάκια και ντάει.
8: Ναι, ναι, εκείνη και 60 φεύγα, ε.
9: Καλημέρα στο καλύτερο ντουετάκι της ΕΡΑ. Πάμε αεκάρα United Kingdom of AEK.
8: Yes.
9: Α, το έχουν κάνει. Κάπου το άκουσα αυτό, United Kingdom, ναι, of AEK.
8: Ωραίο. Αυτό είναι ο Σιδηρούδης που λέει ότι ξυλοκαίνει, κάνει και στην εξέταση της κολονοσκόπησης. δεν έχω κάνει εγώ τέτοια πράγματα. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα βρούμε κανένα μεγάλο λίγο. Λουκάκης θα ξέρει αυτά τα ζητήματα.
9: Καλά,
8: θα το ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια λεπτομέρεια τέτοια.
9: Ρε φίλε Πέτρο, με τον ίδιο τρόπο μαρκάρουν τον ΤΤ αντίπαλοι όταν έπαιζε στην Κηφισιά και το ίδιο στον Παναθηναϊκό. Καλά, είναι διαφορετικό όταν παίζει σε ομάδα όπως η Κηφισιά, δεν παίρνει εύκολα φάουλ. Όταν παίζει σε μεγάλη ομάδα, παίρνει φάουλ.
8: Νομίζω συνεννοούμαστε, παιδιά, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι αυτό το πράγμα. Νομίζω συνεννοούμαστε.
9: Προφανώς,
8: και μάλιστα ξεκάθαρα κιόλας.
9: Τρελή.
8: Νομίζω συνεννοούμαστε. Αυτό ακριβώς εννοώ.
9: Έστειλε ο φίλος για αυτογραφία για σένα, Πετράν. Ο κανονικός άνθρωπος και ο Ραχίμ Στέρλινγκ.
8: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
9: Λόρδος, πώς λέγεται αυτό.
8: Πολύ σωστά. Λόρδος λέγεται τουρλοπισινία ή λέγεται με το παλιό. Κάπως έτσι. Ωπ, Μάικλ Όλιβερ βάλαμε στο Μαρσέγιο Ολυμπιακός.
9: Ο Άγγλος, ε.
8: Μάικλ Όλιβερ, ναι.
9: Έχουμε κάτι γι' αυτό, ξέρουμε.
8: Τι να έχουμε, ξέρω εγώ. Ό,τι και να έχουμε.
9: Έχουμε καμιά προϊστορία.
8: Διαιτητάρα είναι. Δεν ξέρω, φίλε.
9: Α, ωραία. Απλά Όλιβερ στο Μαρσέγιο Ολυμπιακός.
8: Ναι, μια
9: στα άλλα βγήκαν, όχι.
8: Όχι. Στη ΣΑΚ βγήκε ένας από χθες.
9: Ναι, ναι.
8: Ξέρω, τώρα το θυμάμαι. Ποιος ήταν στην ΑΕΚ. Χθες το πρωί ποιος ήταν. Τέλος πάντων.
9: Εντάξει. Καλημέρα στον όμορφο παρέα, Λεωνίδα. Μας έλειψε εσύ η ήρεμη δύναμη της ΕΡΑ, η ενερχόμενη ήρεμη δύναμη της εκπομπής. Θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ για τους φίλους Παναθηναϊκούς στη φάση με την κάρτα του Ντεφράι. Στο κάτω-κάτω, είτε ήταν είτε δεν ήταν, δεν έκρινε το αποτέλεσμα για την ομάδα. Αλλά ας πούμε και την αλήθεια για τον Αντίνο, που έπρεπε να αποβληθεί, αλλά τελικά γλίτσε η δεύτερη κίτρινη του Σάλια. Κατά φιλιά μου από το βροχερό Ανόβερο της Γερμανίας.
8: Γεια σου, ρε Φώτη.
9: Φίλε Φωτάρα, θα έρθω μάλλον Βερολίνο Νοέμβριο.
8: Τι να κάνει στο Βερολίνο, ε?
9: Είναι ωραία.
8: Ωραία είναι.
9: Έχω
8: και εκεί ωραία είναι.
9: Έχει ωραία πάρτι Βερολίνο, φιλέ.
8: Πάρτι.
9: Ναι.
8: Σοβαρά.
9: Ναι. Βερολίνο δεν είναι όπως στην υπόλοιπη Γερμανία που κλείνουν από τις 9 όλα.
8: Ναι.
9: Είχα πάει Μόναχο 19 χρονών, 18 όπω ήμουνα. Και σαν μικρούλης που είμαι, να βρω κάτι να βγω να κάνω. Ναι. Ήμουν μόνος μου. Όχι ακριβώς κλαμπ, να πάω κάτι να κάνω. Και πάω σε ένα Ιντερνετ καφέ, ρε φίλε, που είχε δίπλα.
8: Ναι.
9: Λέω Ιντερνετ καφέ, τι στο καλό, ξέρω εγώ. Θα βρω να παίξω κανένα CS, ξέρω εγώ. Όχι, ρε, για κοπέλα.
8: Έλα, ρε φίλε, τώρα.
9: Για να κάνω Counter Strike, κάτι τέτοιο. Για να παίξω κάτι, να περάσω σκοτώ στην ώρα μου. Έκλεινε, ρε φίλε, 19 ώρα. Τι έχει στείλει, ρε φίλε.
8: Παναγιώτη. Α, είναι το ίδιο, το στέλνει 100 φορές. Ο Παναγιώτης το κάνει αυτό.
9: Μιλάει για διαιτησία κιόλας.
8: Το κάνει αυτό, γιατί δεν ξέρει, ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι τα διαβάζουν τα μηνύματα μετά τις 11. Ο Σταύρος λέει: καλημέρα, Λεωνίδα, που είσαι και ροκάς. Είσαι ροκάς, βρε.
9: Μ' αρέσουν.
8: Εντάξει. Μ' αρέσει η εκπομπή σας. Μίλησε όμως κουτουπιέ. Είναι κουντεπιέ.
9: Κουντεπιέ.
8: Ναι, επειδή είναι κουπ ντε πιέντ. Κουντεπιέ.
9: Κουπ ντε πιέντ.
8: Κουπ ντε πιέντ. Κουντεπιέ. Κουντεπιέ. Ναι, εμείς παλιά το λέγαμε κουτουπιέ, όντως.
9: Κουντουπιέ,
8: ναι, ναι. Κουντουπιέ. Το σουτ με το κουντουπιέ, λέγαμε.
9: Κουντεπιέ.
8: Αλλά είναι κουντεπιέ.
9: Ωραία.
8: Λέγε.
9: Το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, λένε οι σχολιαστές. Ο Όφη πετάει. Η Καλαμάτα ρίχνει 3 στον ΠΑΟΚ. Η Γυψιά αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται εκατομμύρια για να παίξει ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Και εμείς παρακολουθούμε ντέρμπι εκατομμυρίων που διεκδικεί τον τίτλο του χειρότερου των τελευταίων ετών. Αν αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών, Πώς θα περιγράψετε το χειρότερο μετάδοση από άλλο πλανήτη.
8: Τώρα όλων των εποχών.
9: Δεν έχει να κάνει με το θέμα που βλέπεις τον αγώνα.
8: Πρώτα
9: απ' όλα. Ναι,
8: έχει να κάνει
9: είναι με
8: την
9: εξέλιξη του αθλήματος. Ναι, ναι. Που βλέπουμε κάθε χρόνο τέσσερις ομάδες να παλεύουν.
8: Ναι, ναι. Και επίσης για να πούμε ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών κιόλας. Και όχι των τελευταίων ετών τέλος πάντων. Πρέπει να τελειώσει πρώτα. Κάτσε να δούμε.
9: Μπορείτε να δείτε τις φάσεις του Λούζα σε χτύπημα στο Φορτούνι στο 7:57 το αγώνα και το τράγμα του Τσικίνη στο 8:52 το αγώνα. Να πείτε γνώμη σας για
8: κάτι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ψήνομαι.
9: Εντάξει, γιατί πω, πω, μπαίνουμε σε τόσο λεπτομέρειες λεπτομέρειες, εντάξει.
8: Στη Μεσσηνία έχουμε σήμα, λέει, λεφτά δεν έχουμε. Λέει παραγωγή.
9: Έχουν λάδι εκεί.
8: Ναι, αλλά το λάδι, επειδή έχει πέσει λίγο το λάδι.
9: Ωραία, φίλε. Είναι και ωραία η Μεσσηνία.
8: Και η Μεσσηνία είναι ωραία.
9: Δεν είναι.
8: Όχι, νότια... είναι ωραία.
9: Να πας εκεί πύλο, μεθόνη, κορώνη, βοηδοκυλιά.
8: Ναι, ναι, ναι,
9: καταράκτες που έχουν.
8: Έχει καταράκτες.
9: Που ξέχασα και το όνομα και είναι και φοβερά. Θα το θυμηθώ όμως.
8: Ναι.
9: Καλημέρα, παιδες. Το 1-1 δεν σας φαίνεται φάουλ του Πέλκα με τη μαύρη θύλα. Το είπαμε, φίλε
8: το
9: μου.
8: Το είπαμε, ρε.
9: Ήτανε φάουλ. Και στο Τσιφτσί το άφησε και πενεύει το Βάρια δεν έπρεπε να το αφήσει ο διαιτητής.
8: Ναι, ναι.
9: Συγγνώμη αν τα έχετε πει ήδη. Εντάξει, δεν πειράζει ποτέ.
8: Δεν πειράζει.
9: Πέτρο, ξυλοκαίνει ο καιρός γαρ εγγύς.
8: Τι, ότι θα χρειαστώ κάποια στιγμή.
9: Ξέρω γιατί, γιατί ο Τάσος έστειλε αυτό.
8: Αγάλω τα δόντια μου.
9: Δεν σου εννοεί κάτι άλλο.
8: Α, για τα καουμποϊκά. Ρε! Παράθεμα σας.
9: Τελικά στον γκολ του Πάκου ναι. Υπάρχει φάλα από τον Μπέλκα. Είπαμε ναι, φίλε μου, Μπίλ.
8: Βεβαίως.
9: Γιώργος 13, καλησπέρα. Ατλέτικο Μάντσεστερ, κόκκινη κάρτα. Μπάρτσα Γαλατά, κόκκινη κάρτα. Και Άρσεναλ Λίλ, πέναλτι σε καλή μεριά.
8: Ω, τόσο άνετος.
9: Είναι αποφασιστικός. Ρε, ο φίλος μας που πήγε με τα στοιχήματα.
8: Χάθηκε. Ο φίλος του Κοζάνη χάθηκε, ναι, ναι, δεν ξέρω. Πουλήθηκε, ξεπουλήθηκε στις στοιχηματικές. Αυτό έγινε, μου φαίνεται.
9: Θες να το διαβάσεις αυτό.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ο Λουκάκης κάνει τάδε και υποφέρει. Καλό χάρη. Προχθές το Καραϊσκάκης λέει μετά το 65 ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι θα αντέξει και θα είναι ο φετινός πρωταθλητής παρά την ήττα του. Μετά το 65, ναι, αλλά ευκαιρίες εγώ δεν θυμάμαι. Ιδιαίτερες.
9: Για ποιον λες?
8: Για τον Παναθηναϊκό λέει μετά το 65 έτσι και έτσι.
9: Ποια ευκαιρία έκανε? Ένα σουτ Σαλαχεντίν κάκιστο.
8: Αυτό ήταν και όπως έλεγα και χθες.
9: Και του Ναΐ.
8: Του Ναΐ που πήγε στο κοντρόλ του γάμου. Ναι, ναι, ναι.
9: Που έκλεισε προς τα μέσα, την έφερε στο δεξί σούταρ και πήγε out.
8: Ναι.
9: Πολύ out.
8: Ναι, ναι.
9: Και ο Σαλαχεντίν ένα που έκανε. Εντάξει, βιάστηκε πάρα πολύ.
8: Έξυπνο, έξυπνο, ωραίο, αλλά.
9: Βιάστηκε, δεν είχε καλή θέση.
8: Ναι,
9: το κορμί του ήταν
8: ναι, ναι.
9: αλλιώς.
8: Ναι, ναι.
9: Στημένο.
8: Δεν είχε πολύ δύναμη και το Τσάκο Σόρτεγκα.
9: Λεωνίδα, άλλαξαν τα πράγματα στη Γερμανία. Ζωάρα, ειδικά Μόναχο, λέει ο Σάκης. Ψάκι. Okay.
8: Δεν πάω.
9: Το έχω υπόψη.
8: Πήγαινε.
9: Καλημέρα, παιδιά. Νίκος από Βροχερό.
8: Βραχάτη.
9: Λεωνίδα, έλειψε.
8: Καζνέτσι και NBA ξεκινάνε Οκτώβριο. Τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ρε, σε αυτό το NBA πότε ξεκινάει?
9: Τώρα για να το λέει ο φίλο.
8: Να δούμε λίγο Γιάννη.
9: Έχει κάτι friendly τώρα, κάτι φιλικά προετοιμασία.
8: Ναι, ναι, ναι, έχει, έχει, έχει όντως.
9: Καλημέρα, φίλε. Την επόμενη φορά που θα πας Μονάχο, πάρε τίλ να σου πω πού να πας να περάσει το χρόνο σου, λέει ο Αριστοτέλης. Φίλε Αριστοτέλη, ευχαριστώ.
8: Μένω Βερολίνο 12 χρόνια, λέει ο Πάρης. Η νυχτερινή ζωή είναι πολλές φορές πιο καλή από την Ελλάδα. Σε όλους τους τομείς, ειδικά σε τιμές ποτών. Και ποιότητα μουσική σε όλα τα μήκη και πλάτη. Τζαζ, σκηνές, ροκ, τέκνο, pop, όλα. Λέει ο Πάρης, που μένει εκεί ο άνθρωπος και ξέρει.
9: Ο φίλος μου Φώτης στέλνει καταράκτες Πολυλίμνιο. Εκεί είχα πάει, φίλε μου. Και μάλιστα είχα πάει υψηλό απόγευμα με την τότε παρέα μου. Φοβότανε. Ακούγαμε και κάτι πουλιά. Κάτι τέτοιο σε μόνο του καταράκτες και φύγαμε.
8: Ναι, ναι.
9: Εγώ ήθελα να κάνω βουτίτσα. Δεν μ' άφησε, έφυγα. Πολυλίμνη λέγονται καταράκτες Μεσσηνία, Ανάτος και ο Νεκτάριος. Έχω πάει και είναι πανέμορφα και έχω φωτογραφίες και βιντεάκια. Πολύ ωραία. Και Νέδα. Έχει καταράκτες.
8: Νέδα.
9: Ναι. Ρε παιδιά, ο Μήνος βγήκε σήμερα.
8: Ρωτάει. Δεν βγήκε, παιδιά.
9: Πραγματικά δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν άκουσα πριν. Είχα μια υποχρέωση με τη μητέρα μου.
8: Mm-hmm.
9: Δεν άκουσα.
8: Βγήκε.
9: Βγήκε. Έχει βγει ο Γιώργος Μήνος.
8: Στο λέει. Σιγά με δεν έβγαινε.
9: Ναι. Ερτέκο δεν θα υπάρχει. Να μπει ο κάπου. Θα το δουν και στο rsports.gr όποιο θέλει.
8: Έτσι.
9: Μπαίνει rsports.gr και ακούει το ηχητικό απόσπασμα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και
8: τι,
9: για τις άλλες ομάδες.
8: Είπε και λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
9: Ρωτάνε πολύ για τον Μήνο, έγινε κάτι.
8: Ξέρω εγώ. Όχι, παιδιά, βγήκε. Εντάξει, φαντάζομαι.
9: Και καλά, επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ.
8: Είναι στο πλαίσιο του τρόλ γλέντι κλπ. Ξυλοκάνει όταν βάλει ο Παπα-Νικολάου νυχτερινούς χειμερινούς κολυμπητές, λέει ο Τσίπος. Σωστό. Θα μπορούσε, ναι.
9: Ο Κώστας. Λεωνίδα, προλάβαμε ευτυχώς και τα οικονομήσαμε στα πέναλτι και τις κόκκινες που έπαιρνε κάθε Κυριακή δεκαετία ο Ολυμπιακός. Άσε, δεν υπάρχει σύγκριση. Βρε, τι ακούμε από Ολυμπιακούς. Έκανε παράγκαλα Φούζος και δεν το ξέρουμε. Πρέπει να διδαχτεί από εσάς. Φίλε μου, είσαι αλλού για αλλού. Ένα μήνυμα ενός φίλου διαβάσαμε.
8: Mm-hmm.
9: Και ποια σύγκριση κάναμε, Πέτρο?
8: Ξέρω.
9: Κάναμε σύγκριση εμείς με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για, για παράγκες και για πέναλτι και για κόκκινες. Ένα μήνυμα ενός φίλου διαβάσαμε. Τέλος πάντων, Μπατιστούτα. Ο λόγος που έγινε Φιωρεντίνα και Ρώμα στην Ιταλία. Ο λόγος που υποστηρίζω Αργεντινή από το 98. Ο λόγος που άφησα μακριά μαλλιά. Ο λόγος που αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Την κολάρα τότε μέσα στο Old Trafford. Μεγάλη μπατιγκόλη.
8: Ναι, να σου πω, όταν έρχονται με τη μετά, να πατάς το νι για να τα στέλνεις ξανά μέσα. Μπράβο. Για να τα στέλνεις ξανά μέσα, μήπως και δεν έρθουν την επόμενη φορά. Και δεν το βλέπω, πιστεύω. Θα έρχονται. Λοιπόν, γκολ Μπατιστούτα στο Old Trafford.
9: Έχουμε εδώ στοιχηματικές προβλέψεις από τον Νίκο.
8: Για λέγε τίποτα.
9: Καλημέρα, παιδες. Κόμο Χ2 και Ίντερ Over 3,5. Ετοιμάζω με ζέδια για βράδυ να δούμε τα ματσάκια γιατί αναμένεται τρελή βροχή. Νίκος από Λευκάδα.
8: Ας πέτρα, φίλε. Η Κόμο αύριο δεν είναι όμως. Αύριο είναι η Κόμο, ρε φίλε.
9: Τι να σου πω, για να...
8: Κάθε μέρα θα χάνουμε, είπαμε, όχι μόνο μία μέρα.
9: Ίντερ Over 3,5 και την Κόμο αύριο.
8: Ίντερ σήμερα, ναι. Okay. Για να δω. Να το, ρε. Να το, να το. Κοίτα έναν.
9: Και αρχηγός και στέκα στα μαλλιά. Αλητία ρε φίλε, αυτοί τι παίχτες.
8: Κοίτα εδώ.
9: Οι Αργεντίνοι έχουν καλή παράδοση στο Old Trafford. Θυμάσαι Ρεδόνδο τρίπλα στον Μπατ, στον Νίκη Μπατ.
8: Ξεχνιέται εσύ.
9: Τι παίξες φίλε Ρεδόνδο. Κάπου εκεί έγινε ρε λίγο το 99.
8: Ναι.
9: 7 χρονών ήμουνα.
8: Και τότε φίλε δες εδώ λίγο, δες πανηγυρισμό. Πόσο φαρδιά είναι η φανέλα.
9: Ναι, μα έτσι ήταν οι φανέλες τότε. Ναι, ναι, και όταν έβρεχε γινόταν 100 κιλά.
8: Τι χάλια μαύρα.
9: Δεν μπορούσε να τη σηκώσει.
8: Ναι. Και μετά ήρθαν οι ποδοσφαιριστές οι καινούργοι.
9: Ναι, ναι,
8: και
9: κολλητά,
8: λένε, ναι, τσουκμπουκ, αυτό. Δεν ξεχάσω, παιδιά, μια φορά. Πάνε χρόνια. Η Μπαρτσελόνα είχε πει σε ποια εταιρεία την έδινε τότε, δεν θυμάμαι, ότι λέει καλές φανέλες που μας φέρετε, αλλά να τις αλλάξουμε. Γιατί λέει όταν υδρώνουμε είναι τόσα γραμμάρια πιο βαριές από ό,τι προηγούμενες. Ακούς ρε. Η τζιτζιφιόγγι. Έτσι τζιφιόγγι.
9: Τι να σε πω τώρα.
8: Yeah.
9: Πείτε μας τι γνωρίζετε για το Γάλλο. Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει σε μεγάλα σαλόνια. Έχουμε να δούμε μπάλα από εποχή Αγρίτη και λίγο όμο, λέει ο Μιχάλης.
8: Ξέρω, ναι.
9: Το Γάλλο είναι γάμα. Τρεις αγωνιστικές έχει παίξει, έχει πάρει τρεις νίκες. Τώρα ανοίξει και τον εθνικό 1-0. Με Παλτόγλου στη διοίκηση ξανά. Πάει να βγει η Super League 2.
8: Ναι.
9: Αυτό είναι το πλάνο, αλλά είναι δύσκολο όμιλο αυτό.
8: Είναι.
9: Έχει καλές ομάδες, πολλές καλές.
8: Και είχαμε γενικώ προοδευτική προχθές.
9: Ναι, δηλαδή. Νίκησε προοδευτική.
8: Και νίκησε 2-0, κάτι τέτοιο.
9: Νίκησε προοδευτική.
8: Και ψηλό εύκολο κιόλα, δηλαδή δεν είναι τόσο τέρμπι όσο το είχαμε στο μυαλό μας.
9: Ψηλό εύκολο, εντάξει, μέσα στον Κορδαλό.
8: Α, οκ. Okay. Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ο ένας από τους Τζίρμαν λίγο πιο φαβορεί από ότι είναι ο άλλος γι' αυτό.
9: Αυτά τα μάτια τώρα εντάξει, μεταξύ τους είναι. Ω, με πήρε ο Παναγιώτης Μανούχος.
8: Ναι, σ' ακούει.
9: Μ' ακούει ο γίγαντας, αλλά θα τον πάρω σε λίγο.
8: Άμα σε ακούει φίλε και σε πήρε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν θα πρέπει.
9: Δεν νομίζω.
8: Ναι, αυτή την ώρα.
9: Δεν είναι, λοιπόν. Ακούει την εκπομπή.
8: Ξέχασα να πω λέει επίσης φιλιά από Μιλάνο, γεια σου ρε γίγαντα. Πάραρος, πολύ ωραίος. Αύριο ανοίγει το πρώτο μάτς εντός με την Πρίζ και είναι με αίθουσα τύπου και ακάντζι και τα λοιπά, φωτογραφίες ωραίες, μπράβο, μπράβο.
9: Ο Τούντορ γελάει με το τζιντζιφιόγγι.
8: Μα δεν είναι. Μα δεν είναι.
9: Μη μου απτ. Το έχεις ακούσει αυτό, μη μου απτ.
8: Ναι, πώς δεν το έχω ακούσει.
9: Καλημέρα. Ρε εσείς, η ατρομητάρα θα πέσει. Μας βλέπω του χρόνου να παλεύουμε με ζάκινθο και λασίρου. Φιλιά από Θεσσαλονίκη, λέει ο Στέλιος.
8: Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία γενικά δεν έχουν και πάρα πολλά.
9: Δεν έχει ξεκινήσει καλά ατρόμητος.
8: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
9: Τι έκανε, μια μεγάλη νίκη έκανε ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ.
8: Ναι.
9: Κάνω λάθος. Αυτό
8: ναι.
9: Έχει κάνει μόνο.
8: Ναι.
9: Στο Περιστέρι. Κατά τα άλλα δεν πάει καλά.
8: Περίμενα να το επιβεβαιώσω, νομίζω αυτό ήταν, ναι. Ατρόμητος. Α, η πρώτη αγωνιστική ήταν, έχει δύο ισοπαλίες. Και την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει.
9: Πόσους βαθμούς έχει.
8: Τώρα σου πω. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, όχι, 1-2, ρε. Η νίκη ήταν. Κύπελο είναι αυτό.
9: Τι είχε κάνει ο Ατρόμητος, κάτι καλό, τίποτα.
8: Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, φιλικά. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Πύργος 3-1, οκ. Okay. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2
9: έχει κερδίσει. Αυτό ήταν κύπελο, ναι, κύπελο με τον Πύργο.
8: Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 κύπελο. Έχει δύο χικάκια. Μερακλή και Καλαμάτα.
9: Άρα τίποτα. Χαζομάρες λέω. Δύο βαθμούς
8: και δύο ισοπαλίες. Ναι, ναι, ναι. Δύο ισοπαλίες έχει μόνο. Ναι. Δύο ισοπαλίες. Έχει βάλει 5, έχει φάει 9. Πρόβλημα. Εντάξει, ο Κέρκης έχει δείξει ότι είναι καλός προπονητής, οπότε. Θα το φέρει. Λογικά. Θα το φέρει.
9: Πέρσι έκανε καλό Φίνης, αλλά δεν μπόρεσε να μπει στο 5-8. Γιατί ο Βόλος έκανε ανατροπή και έμειξε τον
8: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πέρσι ο Κέρκης ήρθε, ρε φίλε, και ουσιαστικά από καμένη γη όντως κόντεψε να μπει στο 5-8.
9: Συνέντευξη Φώτη είδες?
8: Όχι, δεν είδα ακόμα. Τα βαστώ αυτά, τα βλέπω άλλη
9: στιγμή. Κάτι τίτλους είδα εγώ. Έχει κλείσει, λέει, τα social media.
8: Το έχει κλείσει, ναι.
9: Παίζει σκάκι, λέει, με τον Βαγιανίδη και διαβάζει το Στογεύσκι.
8: Καλά κάνει.
9: Και έχει ηρεμήσει.
8: Ναι. Καλά, αυτό κοίτα, μην νομίζεις, φίλε. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος.
9: Ναι.
8: Ότι με ένα βιβλίο μπορείς να ηρεμήσεις, λίγο έτσι να ψαχτείς λίγο περισσότερο. Εντάξει, το κάτω-κάτω και τα social media τι είναι τώρα.
9: Χάσιμο χρόνο είναι. Κάθε σκρολάρεις εκεί όλη μέρα.
8: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι.
9: Βλέπεις να λέει ο καθένας στο μακρύ και το κοντό του. Υπερπληροφορία σε όλα.
8: Αυτό ευτυχώς το κόψει εγώ, ναι, ναι.
9: Καλημέρα από τα βροχερά Τρίκαλα και κρύο, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Τρίκαλα, ωραία. Τώρα τα Χριστούγεννα εκεί στο Μήλο των Ξωτικών γίνεται χαμούλης. Έχεις πάει ποτέ?
8: Πώς δεν έχω πάει?
9: Να μου πεις, έχεις πάει 100 φορές.
8: Βέβαια, ρε φίλε. Εννοείται. Μία φορά και δύο. Χαμός. Εννοείται. Εντάξει, ωραία είναι όντως. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία είναι. Έχουμε περάσει καλά εκεί. Εντάξει, και μετά καλό φαγητάκι. Είναι οκ. Okay.
9: Για πρώτη φορά, μόλις βγήκε αυτό, φωτογραφίες από το εσωτερικό του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
8: Οπα, για λέγε να μαθαίνουμε. Από το εσωτερικό, ναι, εσωτερικό δεν έχουμε ξαναδεί.
9: Ναι, δεν έχουμε ξαναδεί. Κυκλοφόρησε βιντεάκι. Υπάρχει βιντεάκι τώρα.
8: Για να δούμε. Δυτική εξέδρα,
9: Από το εσωτερικό εδώ.
8: Καλά, δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα από την αλήθεια.
9: Κάτω από τις εξέδρες εκεί, διάδρομοι, αποδυτήρια, το ένα το άλλο.
8: Αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι. Εντάξει, και αυτό το έχουμε ξαναπεί στο
9: παρελθόν. Κοίτα, πάει γρήγορα, Γοργά πάει. Δεν πάει άσχημα.
8: Να σου πω, όχι, νομίζω. Από τότε που είπαν τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, πάει καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Από την άλλη, δεν ξέρω πόσο χρόνο πραγματικά απαιτείται για να σηκώσει ένα ολόκληρο γήπεδο. Μπορείς, ας πούμε, άμα είσαι πάρα πολύ πλούσιος, να του σηκώσει ακόμα και σε ένα χρόνο, να βάζει κόσμο να δουλεύει, ξέρω εγώ, καργά, καταλαβες.
9: Τι, πρωί βράδυ.
8: Ναι, ξέρω δύο βάρδιες, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων.
9: Πάντως πάει η Μπαρτσελόνα ακόμα να το τελειώσει το δικό της. Δεν έχει χρήμα.
8: Μα λένε ότι είναι πιο δύσκολο να ανακατασκευάσει κάτι
9: παρά να χτίσει από την αρχή.
8: Ναι, ναι, ναι. Να χτίσει από το μηδέν.
9: Okay.
8: Πάμε.
9: Ο Τζόρτζ λέει. Μίλαν Φιωρεντίνα 1-3. Δείτε τον πανηγυρισμό του Μπατιγκόλ μπροστά στου παδού Μίλαν με το πολυβόλο. Πρέπει να είχε κάνει χατρίκ. Στο Μίλαν Φιωρεντίνα 1-3. Γενικά έτσι πανηγύριζε, σαν Ελαραμπή κάπω.
8: Εντάξει, αλλά παιδιά ήταν αδιανόητη παιχτάρα.
9: Ναι.
8: Αδιανόητη παιχτάρα.
9: Και αυτό δεν έκανε κάτι με ευτυχή. Θυμάμαι τότε στην εφηβεία μετά τον Μπατιστούτα, άλλο αγαπημένο ήταν ο Γκάιθκα Μεντιέτα τη Βαλένθια. Ναι. Τότε καιρού Βάνι Φελερόι, αν και φόλα Λίβερπουλ, ο Ρούντου ήταν τρομερό. Αυτή η τετράδα ήταν στην εφηβεία μου και αργότερα έρωτα με φρένο τώρα στη Λίβερπουλ. Εγώ είχα έρωτα με Φίγκο, φίλε. Η πρώτη μου φανέλα ήταν Λουίς Φίγκο και είχα έρωτα μαζί του.
8: Δεν το ψήνα πολύ. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι έκανε παραπάνω πράγματα από για όσα ήταν, να το πω έτσι. Έτσι νομίζω εγώ.
9: Δεν ξέρω πώ μου καρφώθηκε ο Φίγκο, αλλά ήταν ο αγαπημένο παίκτη. Για πολλά χρόνια.
8: Φίγκο πεσετερό.
9: Ήταν καλός παίχτης.
8: Πεχτάρετε, δεν το συζητάμε.
9: Αλλά εντάξει,
8: αλλά
9: τώρα
8: τόσο
9: τι να πω.
8: Ξέρω εγώ τώρα,
9: στα δικά μου μάτια είναι φαινόμενο και Ζιντάν.
8: Ναι, φαινόμενο.
9: Αυτοί οι δύο.
8: Φαινόμενο νούμερο ένα.
9: Φαινόμενο και Ζιντάν. Ο Ζιντάν, το πώς άγγιζε την μπάλα, νομίζω είναι για να. Τώρα δεν την έχει με την εθνική, πώς την κατέβασε με το σκαρπίνι. Ακόμα γίνεται μπαλά με το σκαρπίνι. Αν μας βάλει σε εμάς με ποδοσφαιρικά και με προπόνηση 5 μέρες τη βδομάδα,
8: φίλε, με το
9: δεν μπορούμε να την κατεβάσουμε έτσι.
8: Και χωρίς να σκίσει το παντελόνι του περίεργου. Ναι, γιατί μας με
9: την άλλοι προπονητές γλιστράνε, πέφτουν, ακουμπάνε την μπάλα και φεύγει 20 μέτρα. Κάτι τεντέσκο, κάτι τέτοιο, ξέρεις που πάνε να το παίξουν για τα reels. Και γίνονται.
8: Την πατάνε.
9: Μεμ.
8: Για Φερνάντο τώρα, φίλε, έχω να σημειώσω όμως το εξής. Ότι όταν τον πήραμε στη Τσέλση μετά, πω, τι χάλια ήταν αυτό, ρε φίλε.
9: Πήρε Champions League στη Τσέλση.
8: Πήρε.
9: Και έβαλε και γκολ στο Καμπνού.
8: Πήρε.
9: Αλλά ήταν λες και ένα άλλο παίκτη από τον Βινίσιους.
8: Πραγματικά, ρε φίλε, άλλο πράγμα. Τώρα τον έχει δει τι έχει πάθει, που έγινε ντούκη.
9: Καλά, ναι.
8: Τον έχει δει.
9: Και προπονητή κάπου Ακαδημίας Ατλέτικου.
8: Α, πήγε μια
9: χαρά. Bodybuilder είναι.
8: Ναι, έχει γίνει ντούκη πραγματικά. Φοβερό.
9: Καμία σχέση. Και ο Ζήλ έχει γίνει έτσι. Τον έχει δει τον Ζήλ.
8: Και αυτός.
9: Πιο χτιστό από τον.
8: Κι άλλο
9: δεν έχει δει ο Ζήλ.
8: Όχι άλλο.
9: Πάτα ο Ζήλ να δεις τώρα, φίλε.
8: Κι αν ο Σένας, αν μου πεις ποιος.
9: Δεν θα το βρω σίγουρα.
8: Έλληνας. Σωστά.
9: Έλα.
8: Ναι. Δεν έχεις Δημήτρο Λουντούκι.
9: Όχι.
8: Φωτογραφία Λουντούκι με τσιγάρο.
9: Όχι
8: ρε εσύ. Κάτσε ρε εσύ.
9: Πού είναι αυτός, Ελλάδα, Γερμανία, πού είναι?
8: Ξέρω πού είναι.
9: Γερμανία. Τι παικτάρα ήταν, φίλε μου.
8: Ήταν.
9: Τέτοιο φόρε πρέπει να έχουμε.
8: Πραγματικά αμφιδέξιος που λέμε. Δυο τέτοιο. Νάτος.
9: Όπα, ρε.
8: Εδώ, να.
9: Καμία σχέση με τους άλλους.
8: Τι λες, ρε, σου λέω.
9: Με ο Ζήλ και Φερνάντο, οι άλλοι είναι πιο χτυπητό το.
8: Φιλέ. Δεν ήταν έτσι, σου λέω.
9: Είναι καλτήλα, ρε, φίλε, με το τσιγάρο στα αυτιά.
8: Ναι, είναι θεούλης. Θεούλης. Όχι, ναι, εδώ κοίτα, κοίτα εδώ και τα μπράτσο που έχει. Εδώ, κοίτα.
9: Και αυτό ήταν πολύ λεπτό όταν έπαιζε.
8: Ναι, ναι. Ναι. Περίεργο καρύ για ποδοσφαιριστή, θυμάμαι. Περίεργο καρύ. Αλλά έχει γίνει ντούκαρο, ναι.
9: Εμένα μου άρεσε πολύ.
8: Και εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Αχ, έχουμε κάτι άλλο ή να αποχωρούμε σιγά σιγά. Μια ερώτηση λέει, τη δεκαετία του 70 ήταν οι ομάδες Ίκαρος και Αργοναύτης. Τι έγινε αυτές οι ομάδες, λέει ο Σπυρέτσος από Κίρκυρα. Παιδιά, δεκαετία του 70 εγώ δεν ήμουν ούτε η σκέψη που λένε τώρα, δεν ξέρω. Ίκαρος Χερμοναύτης, τι ήταν, μπάσκετ.
9: Πραγματικά. Ίκαρος Καλυθέας, ξέρω
8: τι. Τα ονόματα αυτά μου ακούγονται. Ίκαρος και Αργοναύτης. Αργοναύτης του Πειραιά, ποδοσφαιρό.
9: Άρα Ίκαρος Καλυθέας.
8: Ίκαρος Καλυθέας και Αργοναύτης Πειραιά, Καλυθέα, ναι, Στίβος. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω.
9: Μπατιγκόλ μπροστά με Ρονάλντο φαινόμενο και δεκάρι πίσω του στο Ραούλ. Ούτε στο πάρκινγκ δεν θα έφταναν, λέει ο Μιχάλης.
8: Τώρα το Ραούλ, τώρα τον κάνουμε δεκάρι, το Ραούλ δεν έχει κανένα
9: λόγο. Αναγκαστικά για να χωρέσουν άλλοι δύο.
8: Εντάξει, παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Το καλύτερα, βάλτε τον στο πλάι.
9: Και η Europa πήρε με την Τζέλσι τώρα στην επόμενη χρονιά, νομίζω, απέναντι στην Μπενφίκα.
8: Σωστά.
9: Ναι. Παιχτάρα ήταν ο Σαραβάκος. Σαν εφτάρι, ο Λιντμπάρσκι τον ξεπερνούσε μόνο και μόνο γιατί έπαιζε στην Εθνική Γερμανία.
8: Εντάξει, έχουμε διάφορα πράγματα.
9: Σαραβάκος ήταν λέγανε.
8: Ο μικρός, ναι, ο μικρός του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Έτσι λέγαμε. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, τελειώσαμε, κύριε.
9: Αυτά.
8: Αυτά.
9: Με αύριο, ίδια ώρα.
8: Ο λίγο από τραγούδι θα σας αφήσουμε να πάει στις 12 στο δελτίο. Τα λέμε αύριο στις, λίγο μετά τις 10. Ίδιο ρόστερ, ε.
9: Ίδιο ρόστερ.
8: Άιντε. Καλημέρα.
9: Γεια σας. Don't feel me, baby. It's just testing.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους αιώνιους στην πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν Βελιγραδίου στη Σερβία στις 9.30 και ο αγώνας τους θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Μισή ώρα αργότερα στις 10 Ολυμπιακός θα κοντράρει την Βαλένθια στην Ισπανία σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι απόψινοι αγώνες είναι Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Επανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από τη Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκέντ στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φρίμπουργκ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και την επώδυνη ήττα του ΠΑΟΚ με 1-3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Έπειτα από 6 αγωνιστικές στη Super League, ο Παναθηναϊκός μετράει 15 βαθμούς, ενώ τον ακολουθούν ΑΕΚ με 14, Ολυμπιακός με 13 και ΠΑΟΚ με 12. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Ένα θαύμα ψάχνει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Αγγλία στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ με 3-1 στην Κρήτη και με φόντο την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την ΕΡΤ 2 Sport. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με το κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά, όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Goal Line Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μαρσέη σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επισήμως πάντως δεν υπήρξε χθες αίτημα ματέωσης της μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων. Η ΑΕΚ αναχώρησε σήμερα για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνεξ και Manchester City στο Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και μένει να φανεί το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Μπέντσε Τσόγκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκό Σμπόρατ στην Πέμπτη για το Conference League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μετβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι της Τετάρτης στο πιο σημαντικό παιχνίδι της φάσης των 16 στο Masters της Σανγκάης με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Με νέα αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπάμ Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Ίντερ Μπρίζ, Λιψία Αϊτχόφεν, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Μία έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Gianni Infantino, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
1: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Φίλες και φίλοι της Αέρα Σπορ, χαίρετε. 9 λεπτά λίγο μετά τις 12. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τη μία. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Και όπως ακούσατε έτσι και από το σχετικό intro της εκπομπής, φωνές και ποδοσφαίρου και μπάσκετ και βόλεϊ και πολλών άλλων πραγμάτων που υπάρχουν έτσι σε μία εβδομάδα ιδιαίτερα πλούσια, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.

Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τη μία, γιατί θα κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση όλων αυτών των πραγμάτων που υπάρχουν, σε συνδυασμό βεβαίως και με την τρέχουσα επικαιρότητα που δεν είναι και λίγη, και από τη στιγμή βεβαίως που εμπλέκεται και ελληνικό ενδιαφέρον, και δεν μιλάω μόνο με την Ευρωλίγκα, με τις back-to-back αναμετρήσεις, διπλές αναμετρήσεις και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό.

πρωτάθλημα και την κεντρική διαχείριση. Τι γίνεται για τη μεταβίβαση των εισιτήριων διαρκείας, πράγματα που αφορά περισσότερο τον κόσμο, που είναι λογικό αυτό, εάν σκεφτούμε ότι αρκετοί αγωνιούν αν μπορούν να δώσουν το εισιτήριο διαρκείας σε ένα φίλο τους, ένα γνωστό τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο μια δύσκολη και δυσκίνητη κατάσταση.

Και ενώ υπάρχει και ο απόϊχος του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Δεν έχασε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Καλαμάτα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο η ομάδα της Μεσσηνίας. Οπότε είναι λογικό, όπως πάντοτε σε όλες τις ομάδες, εκείνες που κάνουν πρωταθλητισμό, να έρχεται λίγο έτσι σχετική αναστάτωση. Όλα αυτά τα σχόλια, όλα αυτά τα απόνερα. Και στο επίκεντρο ποιος άλλος, ο Λύση, μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Πάντως έσπασε και ένα σερί το οποίο πήγε να βγει μόνο με νίκες γηπεδούχων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό κάνει πιο ενδιαφέρον, πιο συναρπαστικό και πιο πικάντικο το πρωτάθλημα. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι στη Super League υπάρχουν οι νεοφώτιστοι και εν πάση περιπτώσει οι ομάδες που έρχονται από την Super League 2 και πλέον είναι οι ομάδες που κάνουν τις εκπλήξεις, κάνουν την δική τους υπέρβαση, γιατί δεν είναι μόνο η Καλαμάτα. Δείτε και ο Ηρακλής πόσο καλά τα πηγαίνει.

Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το πρώτο κομμάτι αναφοράς που κάναμε, πολλά θα εξαρτηθούν από την αυριανή, μάλλον έχω χάσει τις μέρες, την Παρασκευή, νομίζω ήταν Πέμπτη, Τρίτη είναι, που έχουμε την τηλεδιάσκεψη στην Super League, εκεί όπου σημαντικό ρόλο θα παίξει τι θα γίνει η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες, γιατί αφορά και τον κόσμο αυτό να δει πού θα βλέπει, πού θα ακούει όλα αυτά τα παιχνίδια. Και βεβαίως τι γίνεται με την Goal Line κάμερα, μια πιο φθηνή λύση αλλά εξίσου αποδοτική για το αν η μπάλα περνάει ή όχι. Βέβαια δεν ξεχνάμε, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, να το επαναλάβουμε και σήμερα για την αγωνιστική που έρχεται μπροστά μας. Ξαναείδαμε μπάλα πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, δεν έβλεπες πριν με τις εθνικές. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι άλλο των διάφορων εθνικών ομάδων που τους βλέπουμε αραιά και πού, και είναι πολύ διαφορετικό να υπάρχει αυτή η ροή πραγμάτων, γεγονότων, αποτελεσμάτων που διαμορφώνει καταστάσεις, συνθήκες και βαθμολογικές διαφορές, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, είδα πολύ λιγότερες εκπλήξεις από ό,τι περίμενα με αυτή τη διακοπή, κυρίως των μεγάλων. Μιλάω για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό σε σχέση με τις υπόλοιπες, αλλά είδαμε και αρκετά γκολ. Λοιπόν, τι έχει το πρόγραμμα τώρα από εδώ και πέρα για την 7η αγωνιστική? Περιμένουμε να οριστεί ημερομηνία για το Ατρόμητο ΣΑΕΚ, μιας και η Ένωση έκανε χρήση του δικαιώματος που έχει λόγω υποχρεώσεων στην Ευρώπη. Οπότε το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο για τη Super League Λεβαδιακός Βόλος στις 5. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι για την 7η αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα πάμε την Κυριακή 18 του Οκτώβρη όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και μάλιστα αρχίζουν νωρίς κάποια μάτς, δεν είναι όλα λόγω θερμοκρασίας που βλέπαμε κυρίως τέλη Αυγούστου εκεί μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Δηλαδή 4 η ώρα έχουν το Καλαμάτα Όφι. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5, 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, 8 η ώρα Κηφισιά Άρης και στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία, την δική του ιδιαιτερότητα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο μάτς που μπορεί κάποιος να ξεγράψει ευθύς εξ αρχής τη μία ή την άλλη ομάδα, και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα είναι και μία αγωνιστική που θα βρει εύκολο έργο για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ακόμα και τον Άρη με τον Όφη τους βάζω στην πρώτη εξάδα, ξέρω την ΑΕΚ μιας και δεν θα αγωνιστεί. Αλλά και από την άλλη πλευρά να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει η ουρά της βαθμολογίας. Από τη μία πλευρά είναι ο Βόλος, είναι ο Λεβαδιακός στην προτελευταία θέση, ο Ατρόμητος τρίτος από το τέλος, κάπως πιο άνετα τα πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά και για την Καλαμάτα με την Κηφισιά. Βέβαια,

Οπότε θα έχουμε και αρκετές μέρες μπροστά μας να διανύσουμε, να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, ελεύθερο θέμα σήμερα συζήτησης, μιας και υπάρχει Ευρωλίγκα, υπάρχει και ποδόσφαιρο με Champions League Europa και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ενδιαφέρουν. Οπότε οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε, να ρωτήσετε, εδώ θα είμαστε.

Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε έτσι μια πρώτη ανάλυση, μια πρώτη ανάγνωση των αγώνων και του Champions League, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα. Πάμε να δούμε κάποια από τα δικά σας μηνύματα, τους χαιρετισμούς μου στον Διαμαντή, που είναι εδώ στη συντροφιά μας, στέλνει αυτούς τους χαιρετισμούς. Θα τα πούμε και στοιχηματικά ούτως ή άλλως για τον φίλο τον Κυριάκο που ρωτάει. Στις 2, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, έτσι θα το κάνουμε και σήμερα. Με δύο αγώνες ποδοσφαίρου και έναν από την Ευρωλίγκα που έχουμε ξεχωρίσει. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχουμε βρει ένα ωραίο μονοπάτι εδώ, κυρίως με τα ειδικά στοιχήματα στην Ευρωλίγκα. Να και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Και μόνο μια καλημέρα, καλησπέρα, μας αρκεί έτσι, βλέποντας την μεσημεριανή παρέα της Ερασπόρ, μπάλα κι άλλα, συντονισμένη εδώ. Θυμίζω μπορείτε να μας ακούτε μεταξύ άλλων πέρα από τον γνωστό τρόπο στο 101,8 και όλους τους τρόπους που γνωρίζουμε και ψηφιακά και μέσω του DAB+, αλλά και βέβαια μέσα από το ERTECO. Ο κύριος Στάκης από την Νέα Σμύρνη στέκεται στην εξαιρετική χθεσινή εκδήλωση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Volley League γυναικών με βραβεύσεις, παρουσιάσεις ομάδων και πολλών άλλων πραγμάτων. Δεν σου κρύβω, καλέ μου φίλε, ότι όλες τις εκδηλώσεις που έχω δει για διάφορα αθλήματα έχουν μια πολύ διαφορετική άβρα με θέα την Ακρόπολη. Έτσι ήταν και χθες για τη Volley League των γυναικών που είχαμε την επίσημη παρουσίαση. Πάμε για διπλό ψυχολογία στην Παρτίζαν, λέει εδώ ο φίλος, με τα τριφυλάκια που μου στέλνει ο Αλέξανδρος. Είμαστε με όλες τις ελληνικές ομάδες, μου γράφει εδώ συνονόματος ο Γιάννης. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα, εμείς ευχαριστούμε. Και βόλεϊ θέλουμε, θα τα πούμε και για το βόλεϊ, βεβαίως. Δεν θα το αφήσουμε και αυτό. Υπάρχει και Super Cup στον ορίζοντα. Υπάρχουν και πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών που ξεκινούν και αυτά ως ονούπο. Να και ο Παντελής τους χαιρετισμούς μας, παρόν μου δηλώνει. Σήμερα έχει βάλει μία τριάδα εδώ. Φίλος, μην μου τα κάνεις αυτά, και είναι και ψηλά τα γράμματα και κοντά και δεν βλέπω. Ο Διαμαντής, κάτι Bet Builder, κάτι Λιέτ Καμπέλης, βλέπω Παρτίζαν, Ολυμπιακό, ο Σάντερ. Sorry, δεν μπορώ να τα διακρίνω καλά, έτσι είναι μικρά πως μου βγαίνουν φωτογραφίες, οπότε μην νομίζω ότι προσπέρνω το μήνυμά σου. Ο Κοσμάς μου λέει: Γιάννη, περιμένω τις δικές σου απόψεις. Δεν σου λέω τις δικές μου, να δούμε τελικά πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Αν ταυτίζονται οι απόψεις μας, μας ακολουθώ. Καλή μας επιτυχία και καλά κάνεις. Καλημέρα, Γιάννη από Αλεξανδρούπολη. Πολύ βροχή. Χρειάζεται και βροχή. Φθινόπωρο είναι. Εντάξει. Και το νερό, το είχαμε πει πριν λίγο καιρό, νεράκι. Ελπίζω μου λέει να βρέξει και γκολ στο Μιλάνο. Ιντερ Κλαμπ Μπριζ θα είναι ενδιαφέρον ματς, αναμφίβολα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπω πολύ χαμηλά τα over 2,5, δείγμα ότι και οι book περιμένουν πάρα πολλά γκολ. Οπότε όπου θα δεις 0-0, 1-1, 1-0, να ξέρεις ότι θα υπάρχει δυσκολία στο να πιάσουν κάποιοι από τα κουπόνια που θα στοχεύουν σε γκολ. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Κώστα. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Με αυτό που είδαμε το Σάββατο στον τελικό του Super Cup Volley γενικό, θα δούμε υψηλό επίπεδο αγώνες και φέτος. Θα είναι συναρπαστικά τα παιχνίδια. Υπάρχουν αρκετά χρήματα που έχουν ξοδευτεί από αρκετές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι και στις γυναίκες θα έχουν ευκαιρία εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΣΕΡΤ, πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το τονίζω, να δούμε τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Δεν θα δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ως γηπεδούχους, έτσι, στις περιπτώσεις αυτές που δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση και πλέον οι ομάδες πορεύονται ανάλογα με το δικό τους συμφέρον.

0: Έτσι θα πάμε λοιπόν, με Δελιβοριά, με Μουζουράκι, σε μια διαφορετική εκτέλεση του εκείνη. Έχετε καταλάβει ότι η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη δυναμία στις live εκτελέσεις και αυτό το έχει καταλάβει πολύ καλά και η Χαραγιανοπούλου που είναι εδώ στη συντροφιά μας και ρυθμίζει τους ήχους και ο Άγγελος Μπάντζιος που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Λοιπόν, έχω βγάλει και δίσκο και πάλι...

Και επειδή υπάρχει δράση όσον αφορά στο ποδόσφαιρο σήμερα, υπάρχει και στο τένις, και μάλιστα αυτή την ώρα θα κρατήσουμε την Σάκαρη που παίζει με το νούμερο 10 την Κόστιουκ στην Κίνα. 1-0 σετ, 6-4 το πρώτο, τώρα ξεκινά το δεύτερο. Σάκαρη νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη με την Ουκρανή Κόστιουκ που είναι νούμερο 10. Η Ουκρανία, επαναλαμβάνω, πήρε το πρώτο με 6-4. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τον γενικό χάρτη των αγώνων που υπάρχει στο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το Champions League, 8 παρατέταρτο Land Sporting, και επίσης την ίδια ώρα η Μπακού με την Σλάβια Πράγας, στις 10 η ώρα για τη League Phase, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, ενδιαφέρον μάτς, κρατήστε ότι θα μας απασχολήσει και στοιχηματικά, όπως και το Villarreal Νάπολη, Viking Bayer Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Breeze και Lipsia Eindhoven. Με την ευκαιρία να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα του Champions League. 8 παρατέταρτο η Λίντς με την Λίβερπουλ, η Φέγενορντ με την Κόμο. Προσέξτε, αυτήν την Κόμο είναι μια ζημιάρα ομάδα και εντός και εκτός έδρας. Μην σας ξεγελά το όνομά της, αν και είναι ένας πανέμορφος προορισμός να γνωρίσετε τα γύρω χωριά, τις περιοχές γύρω από την λίμνη, αλλά πλέον τη μαθαίνουμε για τα καλά και στην ευρωπαϊκή της περιπλάνηση που κάνει στο ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα, στον Βίλα Φενέρμπαξε, αύριο επαναλαμβάνω το πρόγραμμα αυτό. 10 η ώρα, Manchester City Paris Saint-Germain. Ενδιαφέρον μάτς εκεί όπου τα γκολ αναμένεται να παίξουν το δικό τους ρόλο. Betis Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund. Να δούμε αν θα υποφέρει και η Dortmund από αυτές τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στον Bodo. Ρώμα Real Madrid, Σαχτάρ ΑΕΚ. Το σπουδαίο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο Stamford Bridge. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη. Αυτά με τα αυριανά και σημερινά παιχνίδια του Champions League. Τώρα, όσον αφορά για αυτή την πρώτη μέρα των τεσσάρων συνολικά που θα έχουμε, Τρίτη, Τετάρτη η πρώτη αγωνιστική, Πέμπτη, Παρασκευή, Δεύτερη, σε αυτά τα back-to-back παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Βαλένθια Ολυμπιακός 10 η ώρα. Οτιδήποτε λιγότερο βγει από 180 πόντους θα είναι έκπληξη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το πως η πρωτοπόρος Βαλένθια που στηρίζεται στην εξαιρετική της επιθετική επίδοση θα βρει έναν Ολυμπιακό που ορίζει τα παιχνίδια του εκεί στους 90+ για να κερδίσει στην Ευρωλίγκα. Οπότε έχει λογική να δούμε το εύρος του σκορ σήμερα. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Παρτίζαν 9:30. Ιδιαίτερο παιχνίδι και για τον Ζελικό Μπράντοβιτς, την επιστροφή του πλέον. Θυμίζουμε τι είχε συμβεί ως προπονητής της Παρτίζαν όταν είχε επιστρέψει στο ΑΚΑ, στην πρώην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα έρχεται τούμπα η κατάσταση. 9:30 θυμίζω, Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Φενέρ Ζάλγκυρης στις 9 παρατέταρτο, 9 η ώρα Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. 9:30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια ώρα Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ. Και Μπασκόνια Ντουμπάι. Και επειδή δεν είναι μόνο τα στοιχηματικά δρόμενα, και επειδή κάποιοι εδώ θυμάστε τι είχαμε πει και την προηγούμενη αλλά και την προπερασμένη Τρίτη, θα τηρήσουμε αυτή την παράδοση που δείχνει για όσους ενδιαφέρονται και παίζουν φάνταζι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι της EuroLeague. Γίνεσαι και πρόεδρος και προπονητής, λίγο απ' όλα, και σε κρατά και σε εγρήγορση, και μεταξύ μας με βοηθούν και τα στατιστικά των παιχτών, τα καταλαβαίνω λίγο καλύτερα πώς πηγαίνει. Λοιπόν, εκεί μπορείς να έχεις διάφορους σχηματισμούς, να ξοδέψεις πολύ συγκεκριμένα χρήματα, μονάδες, έτσι δεν δίνεις λεφτά, για να φτιάξεις την βασική σου πεντάδα, να έχεις τον προπονητή σου, να έχεις τον έκτος παίχτη και άλλους 4 αναπληρωματικούς. Έχεις 100 μονάδες για όλους αυτούς. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα ξοδέψεις όλα στην πεντάδα, γιατί πρέπει να έχεις και καλό προπονητή, να έχεις και τους αναπληρωματικούς. Εγώ θα σας πω την πεντάδα που έχω επιλέξει για αυτή την αγωνιστική. Έκανα μονικές προσταφαιρέσεις. Είναι η ομάδα που παίζει, ο αντίπαλος, ο χρόνος που θα πάρει, κάποιοι τραυματισμοί. Οπότε έχω επιλέξει ένα σχηματισμό με 3 guard, έναν forward και έναν center. Εντάξει, προφανώς, άμα άκουγε τώρα κάποιος προπονητής μπάσκετ, λέει τι παίζει αυτός, φάνταση παίζουμε, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, στους περιφερειακούς έχω πάρει τον Payne,
τον Καρ που είναι φωτιά, έχει και τη σχετική φλογίτσα δίπλα, είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Καρ, μαζί με τον Ουάσιγκτον, μια τριάδα που είναι σχετικά οικονομική με άλλα μεγάλα ονόματα και μπορούν να σου αποδώσουν το μέγιστο. Βεζένκοφ τον έχουμε πάρει από το ξεκίνημα και έχει αποδώσει και αυτό στο μέγιστο, και θυμίζω πλέον ο Γιώργος Μπαρτζόκας το είχε πει και μετά το τέλος του αγώνα με την ΕΦΕΣ, όπου μοιράζει όσο μπορεί το χρόνο εκεί κοντά στα 15-16 λεπτά να παίχτει. Γι' αυτό είδαμε και σχεδόν από το πρώτο ημίχρονο να έχουν παίξει 11 από τους 12. Αυτό δεν βοηθά στο δικό μας παιχνίδι εδώ. Και βρήκαμε μια σχετικά φθηνή αλλά αποδοτική λύση στους center, εκεί όπου επιλέγω τον Φαρίτ, τον πρώην παίχτη της ομάδας του Παναθηναϊκού, που έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα και νομίζω ότι μπορεί και σήμερα να βοηθήσει. Επαναλαμβάνω, Ουάσιγκτον, Πέιν και Καρ είναι στις επιλογές των Καρ. Ο Πέιν είναι αυτός που αντικατέστησε τον Τζέιμς με την ΕΦΕΣ και τα πήγε καλά απέναντι στον Ολυμπιακό όσο έπαιξε. Βεζένκο Φόργουρτ και ο Φαρίτ Σέντερ. Αυτά λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε να δούμε ορισμένα από τα στοιχεία που συνοδεύουν σήμερα και Ευρωλίγκα αλλά και Champions League.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε κόκκινο συναγερμό Ιεβία, σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη, σημείωσε. Θα εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχηρία επειδή το είπα εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Η Συμμαχία θα προσαρμόσει την αμυντική της στάση εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα και με εκλεκτούς φίλους, προσκαλεσμένους και θεατές στο απέναντι τζάμι πίσω από τη Χαρά Γιαννοπούλου, πρωτολίκιο από το Αρσάκιο, που ήρθαν εδώ να δουν σε αυτή την ξενάγηση που κάνουν αρκετά σχολεία στην ΕΤ, το πώς λειτουργεί η δομή της και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε να τους καλωσορίσουμε έτσι έστω και για λίγες στιγμές, ώρες εδώ στη Νέα Σπορ. Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για κάποια πράγματα που θα αναλύσουμε τώρα για το ποδόσφαιρο και για το Champions League αλλά και για την Ευρωλίγκα. Αλλά να δούμε και κάποια από τα δικά σας μηνύματα, μην σας αφήσουμε παραπονούμενους. Χαιρετισμούς μου και στο Μάριο από την Ρόδο. Πώς βλέπει την ΑΕΚ αύριο, νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να κάνει κάτι θετικό και στο γήπεδο το οποίο θα παίξει και με τον αντίπαλο. Το θέμα είναι πόσο σωστά προετοιμασμένοι είναι για τέτοια παιχνίδια σε αυτή τη φάση και δεν έχουν καμία σχέση οι αγώνες του τι έκαναν ή τι θα κάνουν στο πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Τους χαιρετισμούς μου στον Γεράσιμο, τον ευχαριστώ για αυτό το οποίο γράφει. Τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα που λέει στο τουρνουά βόλεϊ του Πανιωνίου σαν τρεις δημοσιογράφοι στο Super Cup 2 στα πρωταθλήματα. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω με ποια μορφή το λες. Δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση η ΕΡΤ όλα τα γεγονότα. Έχει να κάνει ότι υπάρχουν πολλές ασχολίες για όλους μας και δυστυχώς, αν και θα θέλαμε να είμαστε και εγώ αλλά και ο Νίκος ο Παγιωτέλης, ταυτόχρονα είχαμε άλλες ασχολίες με άλλα παιχνίδια. Τα πήγε εξαιρετικά και ο Βασίλης Αγριτάκης, ο οποίος και αυτός ασχολείται και με το ποδόσφαιρο και με το βόλεϊ και με το μπάσκετ. Είμαστε σε μια μούλτι κατάσταση όλοι, όπως και ο Ανδρέας ο Φούντας. Οπότε έτυχε τη στιγμή που υπήρχε το τουρνουά βόλεϊ του Πανιωνίου να μπορούμε να είμαστε τρεις. Τώρα ήταν δύο παιδιά. Είναι πολλές οι ανάγκες που υπάρχουν. Είναι το ραδιόφωνο, είναι το site, είναι η τηλεόραση. Και θα σας πω το πιο απλό για να καταλάβετε, θα μιλήσω για τον εαυτό μου κιόλας. Δεν κατάφερα να δω να είμαι στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί είχαμε το NFL. Να μου πείτε για λίγες παρουσίες μόνο, guest, αλλά έτυχε να κάτσει η περίπτωση αυτή που 8 με 11, δηλαδή το παιχνίδι, έκατσα και το είδα αργά το βράδυ όλο, μετά τη μία, όταν ξέμπλεξα. Δεν έχει να κάνει με το ότι υποτιμά κανείς, απλά είναι ότι πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή να κάνουν το απαραίτητο γεγονός. Έτσι, το διευκρινίζω για να ξέρετε λίγο πώς λειτουργεί εδώ η κατάσταση συνολικά στην ΕΡΤ. Οπότε μην το βλέπετε διαφορετικά πόσοι ρεπόρτερ ή ποιοι ρεπόρτερ είναι σε ποια παιχνίδια ή ποιοι περιγράφουν. Σε όλα η ΕΡΤ δίνει την απαραίτητη προσοχή, τη δέουσα προσοχή, ακόμα και σε αθλήματα που πολύ τα γνωρούσαμε μέχρι πρότινος. Εγώ θα βάλω και το φούτσαλ αν θέλετε μέσα, το οποίο το βλέπουμε, ή ακόμα και την Premier League των γυναικών. Ο Κώστας από την Κρήτη εύχεται καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα και καλά κάνει. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετή τύχη ήδη. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, στο μπάσκετ είχαμε 10 στα 10. Όλες οι ελληνικές ομάδες νίκησαν, σπάνιο, αλλά είναι ένα γεγονός ότι υπάρχει μια πρόοδος και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Μιχάλης εδώ μου λέει: Γιάννη, θα έχει ενδιαφέρον να κάνετε ένα μίνι αφιέρωμα σε παίκτες θρύλους που άφησαν την Ευρώπη ή τη Λατινική Αμερική και πέσουν συλλόγου Κίνα, Ιαπωνία, γενικά στην Ανατολή. Το έχω σαν ιδέα, ναι. Ενδιαφέρον. Όχι στα Εμμυράτα, μου λέει: το διευκρινίζει και καλά κάνει. Είναι από τις ενδιαφέρουσες έτσι προτάσεις. Να και ο φίλος μου ο Κώστας. Μεγάλο διπλό η ΑΕΚ αύριο, μου λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Καταλάβατε, ο φίλος μου Κώστας είναι ΑΕΚ και καλά κάνει και το πιστεύει και καλά κάνει και το πιστεύει. Νομίζω είναι μια καλή συγκυρία στο Stamford Bridge και με παρουσία πολύ κόσμου που θα υπάρχει. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι κάτι επίσημο δεν υπάρχει ως προς την πιθανή απαγόρευση μετακίνησης, που εγώ δεν το βλέπω να απαγορευτεί, των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Αλλά όσοι μας ακούτε, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Όσοι έχουν πάει, είναι λίγο ζόρικη η κατάσταση εκεί με τους ούλτρας. Θα ακολουθείτε τις οδηγίες, ποτέ μεμονωμένα, ποτέ με διακριτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Αυτό για το παιχνίδι της Πέμπτης. Κύριο Στάκης, ο οποίος στέκεται και για τον πρώτο τίτλο φέτος που πήραν τα κορίτσια του ιστορικού. Έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίζει με το Super Cup και καλά κάνει. Δώσε μια τριάδα σήμερα, θέλει εδώ ο Φούρναρης από την Άρτα, να παίξουμε 5 καρβέλια. Μπας και πάμε ταμείο. Εμείς το λέγαμε με τον καφέ, το αν το ρίζεις με τα καρβέλια. Οκ, okay, εμένα μου αρέσει να παίξουμε το κόστος ενός καφέ για να πάρουμε μια καφετιέρα και όχι το καφενείο. Τώρα με τα καρβέλια πώς το πας, δεν ξέρω. Λοιπόν, να και ο φίλος μου ο Ζώης εδώ από την Άρτα. Αν θα μπορούσαμε, λέει, να ρίξουμε μια στοιχηματική ματιά στα παιχνίδια με τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες. Γιώργο, το έχω πει καιρό τώρα, επειδή είναι τόσο μεγάλος ο όγκος ενασχόληση με αυτά,
Σκεμμένα το αποφεύγω, εκτός αν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό, δηλαδή είναι το βόλεϊ, είναι το μπάσκετ, είναι το ποδόσφαιρο, είναι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θέλω τουλάχιστον όταν ασχολούμαι να πω κάτι το οποίο πιστεύω ότι το γνωρίζω. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι με το Copa Libertadores, δεν έχω το χρόνο πάνω απ' όλα, και γι' αυτό το αφήνω στην ησυχία του, έτσι. Ο Κρίς εδώ μου λέει: αν βλέπω βόλεϊ τετράδα ΠΑΟΚ Πανιόνιο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο βόλεϊ γυναικών. ΠΑΟΚ Πανιόνιο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εγώ θα σου έλεγα και το ζάουν, μην τον βγάλεις εκτός. Επίσης, ο άνδρες εκτός από όπτου τριάδα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός πιο ενισχυμένος, εγώ θα σου πω από πέρυσι, αλλά συμφωνώ σε αυτή την τριάδα. Και για το ποδόσφαιρο, αν και έχασε, λέει ο ΠΑΟΚ, ποιος μου λέει ότι αν μπουν στα playoff και έτσι όπως είναι τώρα θα πάρει το πρωτάθλημα? Κανείς. Θα σας πω κάτι, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε. Πέρυσι, τέτοια εποχή, θυμάστε τι γινότανε. Λέγαμε πρώτο φαβορί ο ΠΑΟΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτη ΑΕΚ. Τι έγινε στο τέλος? Το πήρε η ΑΕΚ. Κανείς δεν βγαίνει πρωταθλητής από το φθινόπωρο. Θα δείτε πάρα πολλές αναλλαγές, πολλές μεταπτώσεις ομάδων, και επειδή είναι μια κούρσα όχι ταχύτητας, διαρκείας, στο τέλος αυτός που θα χαμογελάσει. Και αυτό είναι και το απρόβλεπτο όλο αυτού του γεγονότος. Και το ότι με ρωτάει ένας φίλος αν λένε κάτι στοιχηματικές αποδόσεις για πρωταθλητές. Όχι. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Πιο πολύ σας ξεγελούν και λιγότερο σας βάζουν μέσα. Και μου ανοίγει τώρα και μια πάσα εδώ ένας φίλος, ο Κυριάκος, γιατί με έχει ρωτήσει νωρίτερα ένας φίλος και το ξέχασα να το απαντήσω. Πώς κρίνω τις εταιρείες στοιχημάτων που σου προτείνουν διάδες και τριάδες επειδή δεν έχεις χρόνο να παίξεις? Αν δεν έχεις χρόνο να μελετήσεις, δεν παίζεις τόσο πολύ. Παίζεις χρήματα, παίζεις λεφτά. Δεν λες απλά μια γνώμη του καφενείου, θα κερδίσει ο Α, θα κερδίσει ο Β. Για μένα μακριά από αυτό το κομμάτι. Έτσι. Τώρα, αν το συγχαίρεται κάποιοι στην εποχή του προπό, τότε που υπήρχαν έτοιμα δελτία γιατί κάποιοι δεν προλάβαιναν, και εκεί με έβρισκε αντίθετο. Μελετάω, έχω γνώση, έμπνευση, παίζω αυτό που πιστεύω. Γιατί πρέπει να εμπιστευτώ τη γνώμη κάποιου που εκπροσωπεί στοιχηματική εταιρεία. Νομίζω σε μεγάλα παιδιά απευθύνομαι, καταλαβαίνετε το τι και το πώς λειτουργεί το θέμα. Ο Κώστας εδώ μου λέει: μερικές φορές έχω μπει στο live ασιατικών αγώνων χαμηλότερων κατηγοριών σε στοιχηματικά ως site, απλά για να δω γήπεδα και ατμόσφαιρα. Έχουν γηπεδάρες ακόμα και στις χαμηλές κατηγορίες. Ναι, αυτό γίνεται, γινόταν και θα γίνεται πάντα. Πάμε να δούμε λίγο τι περιμένουμε σήμερα από τα παιχνίδια που υπάρχουν για το Champions League. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε ένα παιχνίδι που μου κάνει εντύπωση, γιατί από τη μία έχουμε τη Γαλατά, μια ομάδα που επιθετικά τα πηγαίνει καλά, αμυντικά έχει τα δικά της θέματα. Η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα που και αυτή, τι να πει κανείς, παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι να βλέπω την ομάδα μου στην Ισπανία. Και μάλιστα έχει και πολύ καλή παράδοση, μιας και τις τελευταίες τρεις φορές επί τουρκικού εδάφους έχει κερδίσει σε ισάριθμες περιπτώσεις. Νομίζω το ανάποδο θα ήταν είδηση. Μιλάμε για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είναι η τρίτη χρονιά που βλέπουμε αυτό το φορμά, δηλαδή κάθε ομάδα να δίνει από 8 αγώνες 4 εντός, 4 εκτός έδρας. Πάντως θα σταθώ και λίγο παραπάνω στον διαιτητή, που σχεδόν ποτέ δεν το κάνω εκ των υστέρων, δηλαδή να στέκομαι σε ανάλυση του τι έκανε, τι δεν έκανε ένας διαιτητής. Απλά ως μια υπογράμμιση ότι ο Μάρκο Γουίντα, ικανός μεν, αλλά άπειρος σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δηλαδή έχει παίξει μόλις 5 παιχνίδια μέχρι στιγμής και το κρατάω αυτό σε μια δύσκολη αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα το φέρει βόλτα. Τώρα τι να πεις για την Μπαρσελόνα. Είναι ποιοτική, έχει ταλέντο, έχει έναν προπονητή που μπορεί να φέρει βόλτα την κατάσταση όπως θέλει από παιχνίδι σε παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εμένα ανέκαθεν μου αρέσει ο Φλικ, να σου πω την αλήθεια, ακόμα και στη Γερμανία που επικρίθηκε. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από όλα τα πόστα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, σε κάποια πέτυχε, σε κάποια όχι. Αλλά μου αρέσει αυτός ο ήπιος τρόπος στυλ κουτσαρίσματος που έχει σε μια ομάδα με πολλές απαιτήσεις. Έχει μια πολύ σημαντική απουσία σήμερα του Ραφίνια με τα 14 γκολ σε 8 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Και υπάρχει επίσης και η απουσία του Ντεγιόνγκ. Όμως η απουσία του Ραφίνια σίγουρα παίζει ρόλο. Αλλά μην νομίζετε, ελλείψεις θα έχει και η ομάδα της Γαλατά και ίσως λιγότερες λύσεις που θα έρθουν από τον πάγκο να καλύψουν κενά, όπως του Αϊχάν, του Καράτας, του Νιαΐ, του Αϊντίν, του Γκιλμά Ζαρντά, του Γκιουνέρ, παίκτες οι δύο τελευταίοι που είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
αλλά και μια ομάδα που την είδαμε με την Γαλατά, που πριν τη διακοπή θυμάστε, φαντάζομαι, που είχε συζητηθεί αρκετά, το 4-0 ήταν στην Τραπεζούντα, στην παρθενική της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, πλέον σκαρφάλωσε ξανά στην κορυφή και μετά από 6 αγωνιστικές είναι εκεί όπου πλέον της δίνει την ευκαιρία να το διαχειριστεί ανάλογα, έρχεται από το 3-1 επίσης και με την Κασίμπασα που απέδωσε καλό ποδόσφαιρο. Αυτά για να σταθούμε σε ένα μάτς που φλερτάρει με τα πολλά γκολ. Ένα άλλο παιχνίδι το οποίο θα σταθούμε στοιχηματικά, απλά θα μου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο να τα πούμε στις 2. Δεν το κάνω στις κρατήσεις αγωνία, αλλά γιατί θέλω να βρω κάποια επιπλέον στοιχεία που θα με οδηγήσουν στην οριστική μου απόφαση. Μιλάω για το Ατλέτικο Μαδρίτης της Manchester United, για μια Ατλέτικο που την είδαμε σε σχέση με την πρεμιέρα του Champions League να έρχεται από 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Και στο Μετροπολιτάνο, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ πιο ισχυρή. Από την άλλη πλευρά, η United, η οποία ναι, μεν κέρδισε στην πρεμιέρα, δεν είχε κανένα φοβερό δύσκολο έργο, αλλά από εκεί πέρα στην Premier και στο League Cup είχε 2 ισοπαλίες, 2 ήττες και είναι στο ψάξιμο λίγο περισσότερο. Γκλεν Νίμπερκ, ο διαιτητής, βγάζει λίγο πιο εύκολα την κίτρινη κάρτα, καταλογίζει λίγο πιο εύκολα το πέναλτι. Θα μου πείτε, πλέον με το VAR μπορείς να το καταλογίσεις εύκολα ή δύσκολα? Απλά καταλαβαίνετε λίγο στην ροή, στην κίνηση του πώς εποπτεύει μία φάση. Τώρα για την United, τι να πεις, κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια και τα ίδια. Ήταν και η κάκη στην εμφάνιση που είχε και στο ντέρμπι με την Tottenham. Βλέπει παίχτες να λείπουν είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω τιμωριών. Είναι μια ομάδα που και σήμερα θα έχει τα προβλήματά της. Αντίθετα, η Ατλέτικο θα παίξει πληρέστατη και αυτό παίζει ρόλο. Ενδιαφέρον μάτς είναι και αυτό ανάμεσα στη Βιγιαρεάλ και την Νάπολη. Κρατήστε ότι και οι δύο έχουν απουσίες σήμερα, όμως η Νάπολη έχει μάθει να παίζει με απουσίες που είναι υψηλού επίπεδου. Κρατάω κυρίως την περίπτωση του Αγκισά από τη μεσαία γραμμή. Αντίθετα, δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά τελευταία η Villarreal. Έχει πρόβλημα μέσω επιθετικά. Είναι ο Πεπέ μαζί με τον Buchanan Extreme. Απλά ο Πεπέ είναι και πιο αποτελεσματικός. Θα λείψει. Μια Villarreal ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά και μια ομάδα η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο που είχε δείξει στα τελευταία μάτς και πέρυσι και πρόπερσι. 12 αγώνες χωρίς νίκη, κάτι λέει. Με μόλις 2 ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι που μυρίζει γκολ, βροχή από γκολ, όπως μου γράψε λίγο νωρίτερα ένας φίλος, και δεν είχε άδικο, αν και η Ίντερ είναι το grand favori εδώ. Μια Ίντερ που είναι το ξεκάθαρο favori, είναι αυτή η οποία μπορεί να πάρει το τρίποντο, ίσως και από το πρώτο ημίχρονο. Με την ευκαιρία να θυμίσω κάτι, και καλά έκανε εδώ ο Αναστάσης και μου το έστειλε. Γιάννη μου λέει, πληρώθηκα με την τετράδα του Σαββάτου παρά το γεγονός ότι δεν πέρασε η Μονακό που πρότεινε Σάσο. Προφανώς εννοεί, γιατί είναι αρκετές εταιρείες προς όφελος των παιχτών που όταν υπάρχει απόσταση 2 γκολ στην ομάδα που έχει ποντάρει, το βγάζει σαν κερδισμένο. Οπότε το 2-0 έγινε 2-2 και γι' αυτό πήρε την τετράδα. Και με την ευκαιρία να σου θυμίσω, φίλε μου, ότι στο μπάσκετ γίνεται σε αρκετές εταιρείες όταν μια ομάδα που έχει ποντάρει έχει πάρει τους 18 πόντους. Έτσι, απόσταση. Ή 17 σε κάποιες άλλες, 18 όμως είναι η απόσταση, και το λέω με αφορμή το τελευταίο μάτσο που, ποιο ήτανε, το Περιστέρι Ηρακλής. Ο Ηρακλής προηγήθηκε 17 πόντους και τελικά το έχασε στην εκνοή με τρίποντο. Εν πάση περιπτώσει, καλά έκανε και ο φίλος και μου το λέει, έχουμε προς όφελος, αν προτείνουμε μια ομάδα κερδίζει με 2 γκολ διαφορά, ανεξάρτητα τι θα γίνει μετά. Έχουμε πληρωθεί, γιατί αρκετές εταιρείες, και αυτό είναι από τα καλά να τα λέμε, είναι προς όφελος των παιχτών. Λοιπόν, Ίντερ δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα, με την επιστροφή και του Γελίνσκι αλλά και του Μπαρέλα, νομίζω ενισχύεται αμυντικά. Το θέμα είναι πόσο ρυθμιστικό ρόλο στα γκολ θα παίξει η ομάδα τη Club Brugge, που έρχεται από εύκολες νίκες. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο 4-1 επί τη La Louvière, θα μου πει, δεν σκότωσε και κανένα θηρίο, αλλά τουλάχιστον δείχνει πώς λειτουργεί μια ομάδα που την είδαμε στην πρεμιέρα τη στην League Face του Champions League να χάνει με 3-2 εντός έδρας από την Aston Villa, μια ομάδα που είχε πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά και νομίζω ότι και σήμερα θα παίξουν ρόλο αυτά.
Και μάλιστα και εδώ υπάρχει μια σημαντική απουσία από τα εξτρέμ του Forbes. Και νομίζω ότι μια καλή εναλλακτική να βρίσκεται μια ομάδα που πιστεύετε ότι θα κερδίσει με πόσα γκολ διαφορά, δηλαδή στο συν 2. Έτσι, εάν κερδίσει με 2-0 Ίντερ στο ασιατικό handicap, το συν 2 σημαίνει ότι έχετε επιστροφή χρημάτων. Εάν κερδίσει με 3-0, πολύ απλά, παίρνετε τα χρήματά σας. Νομίζω κάπως έτσι μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό. Επιστροφές για την Ίντερ, προβλήματα στην άμυνα για την Club Brugge, όλα αυτά βγαίνουν ξεκάθαρα την πλάστικα υπέρ των γηπεδούχων. Και ένα παιχνίδι επίσης που, αν δείτε πόσο χαμηλά είναι το over 2,5 στο 1,30, αρκετές εταιρείες υπολογίζουν ότι εδώ θα έχουμε 4-5 γκολ τουλάχιστον. Όχι και άδικα, αν σκεφτούμε το πώς συμπεριφέρεται και η μία και η άλλη ομάδα, κυρίως επιθετικά, γιατί ό,τι και αν κάνει άμυνα, το ζήτημα είναι τι επίθεση έχεις και πόσο εύκολα και συχνά μπορείς να σπρώξεις την μπάλα στα δίχτυα. Και μάλιστα, εγώ θα σταθώ και στην άμυνα λίγο περισσότερο της Λειψίας. Διάβαζα ένα από τα στατιστικά τα οποία με βοηθούν αρκετά και μοιράζομαι μαζί σας και την ιστοσελίδα της UEFA, που έχει ωραία στατιστικά που δείχνουν μια διαχρονική συμπεριφορά ομάδας σε κάποια διοργάνωση, στην προκειμένη περίπτωση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Λειψία, η οποία έχει παίξει 20 παιχνίδια στην Ευρώπη, και σκεφτείτε σε αυτά τα 20 μάτς πόσες φορές κράτησε το 0 στην άμυνα. 0. 20 στα 20 παιχνίδια σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει δεχτεί γκολ σε όλα. Εμείς το φέρνουμε στα δικά μας δεδομένα, αλλά και γενικότερα του πώς μπορεί ένας ουδέτερος παρατηρητής, ένας φίλαθλος, να δει ένα παιχνίδι που λογικά θα έχει πάρα πολλά γκολ. Μια Λειψία βέβαια που εξακολουθεί να έχει τα δικά της θέματα. Ο Γκουιού από την επίθεση, ο Ντραόγκο από τη μεσαία γραμμή, ο Μπάουμγκάρντνερ από τη μεσαία γραμμή, πολύ σημαντική απουσία και αυτή. Ο Ράιτ, μια ομάδα που έχει ζητήματα να καλύψει τέτοια κενά στα χαφ. Η Αιτχόφεν από την άλλη πλευρά, αν δει κανείς το σκορ, θα δει μια ομάδα που νίκησε τη Χέρενφεν με 2-0 στο Φιλιπ Στέντιον. Όμως, όποιος έχει δει έστω στιγμιότυπα, θα δει μια Χέρενφεν η οποία ήταν απειλητική αλλά και άστοχη. Και δεν θα μου έκανε καμία απολύτως έκπληξη, ακόμα και αν τελείωνε ισόπαλο το μάτς, ακόμα και τη στιγμή που η Ατχόφεν πήρε την νίκη με 2-0. Το λέω αυτό για να δούμε λίγο πόσο επηρεασμένες είναι κάποιες ομάδες από την διακοπή, αλλά και αυτή είναι μια ομάδα που θα έχει ελλείψεις από διάφορες θέσεις. Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα έχουμε πολλά ή λίγα γκολ στο συγκεκριμένο μάτς. Λοιπόν, αφήνουμε το Champions League, να πάμε λίγο περισσότερο σε στοιχεία που έρχονται από την Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσουμε και χρονικά όπως είναι τα παιχνίδια των ελληνικών εκπροσώπων. Να πάμε να δούμε πρώτα το παιχνίδι Παρτίζαν Παναθηναϊκός στις 9.30 αυτό το match. Πέμπτη αγωνιστική στην Belgrade Arena, την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μπράντοβιτς. Στην επιστροφή του εκεί, που τα τελευταία χρόνια βοήθησε σημαντικά την Παρτίζαν σε ένα, δεν θα πω μεταβατικό στάδιο, αλλά σε ένα στοιχείο το οποίο έχει να δείξει πολλά και διαφορετικά πράγματα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Μια Παρτίζαν η οποία είχε το δικό της ρυθμό με τον προπονητή να πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι το παιχνίδι με τη Ρεάλ, εκεί όπου είχε το 86-76. Μια ομάδα που είχε κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο, είχε κερδίσει την Παρί, είχε κερδίσει την Μπάγεν και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα περιπετειώδες μάτς. Εδώ δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ρεάλ, αλλά και πάλι νομίζω ότι η Παρτίζαν έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και γι' αυτό μην νομίζει κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει εύκολο έργο, αν και έκανε τα εύκολα. Μάλλον τα δύσκολα εύκολα, τα δύσκολα που συνόδευαν πριν την έναρξη του αγώνα με τη Φενέρ πανεύκολα, κερδίζοντας την Φενέρ με 92-74, είναι στο 4-0, έχει το απόλυτο. Και μάλιστα δείχνει και πώς διαχειρίζεται και εντός και εκτός συνόρων και σημαντικές απουσίες που υπάρχουν, αλλά σιγά σιγά ενσωματώνονται στην ομάδα όπως είχαμε δει και στο παιχνίδι με τη Φενέρ με τον Φαλ. Το φαβορί είναι ξεκάθαρο και λέγεται Παναθηναϊκός. Λίγος πολύ ξέρει καλύτερα από τα ατρώτα στοιχεία και σημεία της Παρτίζαν, όμως επαναλαμβάνω ότι και η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και μην νομίζει κανείς
ότι όλες οι ομάδες θα πάνε αίτητες μέχρι το τέλος και γι' αυτό θα υπάρχουν και ήττες εκεί που δεν τις περιμένεις, αλλά και οι νίκες που θα έρθουν με τα κόπο και βασάνων. Και όπου ήττα, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ στέκομαι για να πάω και στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό, όπως και με τη Βίρτους που τον είδαμε να χάνει, αλλά μετέπειτα να επιστρέφει σε μια επιβλητική νίκη απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ακόμα ψάχνει να βρει την χημεία του στην άμυνα, αλλά δεν πάβει να διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα και με πάρα πολλές λύσεις και επιλογές στη φαρέτρα του Μπαρτζόκα, ο οποίος, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, προσπαθεί και μοιράζει όσο μπορεί το χρόνο και για να μην υπάρχει και έξτρα επιβάρυνση σε παίχτες που επομίζονται διάφορους ρόλους και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Βαλένθια με εντυπωσιάζει όπως και πέρυσι. Ήταν η αγαπημένη μου ομάδα να τη βλέπω. Βέβαια τώρα με έναν άλλο προπονητή που έχει πάει στη Ρεάλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι νυχτερίδες είναι στο 4-0. Λάθος, οι νυχτερίδες είναι στο ποδόσφαιρο, δεν είναι στο μπάσκετ. Το κάνω και εγώ συχνά το λάθος. Με έχουν διορθώσει και άλλα. Καμιά φορά εν τη ερήμη του λόγου. Λοιπόν, δεν είναι νυχτερίδες στο μπάσκετ. Η Βαλένθια, εν πάση περιπτώσει, είναι στο 4-0. Μια ομάδα που διαθέτει την καλύτερη επίθεση. Τι να πει, όταν πετυχαίνει μέσον όρο 100 πόντους ανά αγώνα και ο Ολυμπιακός ορίζει τη δική του επίθεση περίπου στο 92 πόντους ανά αγώνα, περιμένεις ένα σκορ NBA 190 και βάλε, λέω εγώ τώρα. Αλλά και στο 180 να έρθει μεταξύ μας μια χαρά είναι. Όχι, δεν είναι πρόταση. Έχω ένα ειδικό επιμέρους στοίχημα κατά νου που θα το μοιραστώ μαζί σας εκεί γύρω στις 2. Και βέβαια με τη Βαλένθια να έχει έναν παίχτη γνωστό και μη εξαιρεταίο και γνώριμο στο ελληνικό κοινό, τον Παναθηναϊκό, να επιστρέφει στην θητεία του με όλα όσα τον είχαμε δει πριν πάει στους πράσινους. Αναφέρομαι στον TJ Shorts, ο οποίος κάνει εκπληκτικά πράγματα και στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα, με 15-16 πόντους, 7-8 assist, γενικότερα πάρα πολλά θετικά. Και μια ομάδα η οποία την είδαμε και απέναντι στη Χάπολ Τελαβή με το 93-82, αλλά δεν είχε καμία σχέση η Χάπολ που αντιμετώπισε με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Με τον Ολυμπιακό σήμερα, διορθώνω. Οπότε το θέμα είναι ποια άμυνα θα αντέξει περισσότερο, το Ολυμπιακό ή Βαλένθια. Οι επιθέσεις θα είναι αυτές που πρέπει. Σημαντικά προβλήματα δεν υπάρχουν ούτε για τους μεν ούτε για τους δε, αλλά για όποιον θέλει σκορ και θέαμα να δει, ανεξάρτητα αν είσαι υπέρ κατά του Ολυμπιακού, νομίζω είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία αξίζει να κρατήσουμε λίγο περισσότερο. Και όσον αφορά τώρα και τα δικά σας μηνύματα, Λίβερπουλ μεγάλη απογοήτευση, δυστυχώς Κωστή, στο μήνυμα, ναι, είναι η ομάδα που υποστηρίζω, αλλά εντάξει, άλλες φορές πάνω, άλλες φορές κάτω, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα, αλλά αν δεις ποιοι φορούν τη φανέλα της βασικής ενδεκάδας και τη συγκρίνεις με προηγούμενα χρόνια εποχής Κλοπ, πάνω σου πιάνει μελαγχολία, αναλογικά πάντοτε το λέω. Αυτά από εμένα. Να σας απαλλάξω λίγο από τη φλιαρία μου. Έτσι, μοιραστήκαμε αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη Champions League και Ευρωλίγκα. Όρεξη να έχει σήμερα να δεις πολλά και διάφορα. Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στους ήχους, με Άγγελο Μπάτζιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, την ίδια ώρα, 12 με 1. Έτσι, με πολλά και διάφορα πραγματάκια που βάζουμε στο Blender της ανάλυσης και στο μικροσκόπιο γεγονότων και δισογραφίας. Εσείς όμως πιστοί, μένετε εδώ που αλλού στην Ερασπορ, γιατί τα καλύτερα έρχονται ανά ώρα και αναζώνη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Χαραγιανόπουλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους αιώνιους στην πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου στη Σερβία στις 9.30, με τους οπαδούς της Παρτίζαν να σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που θα γράψει ιστορία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός θα κοντράρει τη Βαλένθια στην Ισπανία σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι απόψινοι αγώνες είναι Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από την Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζε και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από τη Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκέντ στο Αζερβαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φριμπούργκ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και την επώδυνη ήττα του ΠΑΟΚ με 1-3 από την Καλαμάτα στην Τουμπά. Ένα θαύμα ψάχνει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στην Κρήτη και με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με το κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά, όμως στο τραπέζι θα υπάρχει και το Goal Line Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Έντονη ανησυχία υπάρχει για το ταξίδι 3.500 φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, καθώς οι γαλλικές αρχές εκτιμούν πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απειλητικής υποδοχής τους αύριο και μεθαύριο από τους οπαδούς της Μαρσέιγ σε συνδυασμό με τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Επίσημος πάντως δεν υπήρξε χθες αίτημα ματέωσης της μετακίνησης των Ελλήνων φιλάθλων. Η ΑΕΚ αναχώρησε σήμερα για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και μένει να φανεί το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Μπέντσε Τσόγκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκό Μπόρατ στην Πέμπτη για το Conference League. Στην επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ουκρανή Μάρτα Κόζιουκ για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Κινέζικης Γιουχάν. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μετβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι της Τετάρτης στο πιο σημαντικό παιχνίδι της φάσης των 16 στο Masters της Σανγκάης με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Με νέα αγώνηση ανοίγει σήμερα η αυλή της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Ίντερ Μπρίζ, Λιψία Αϊτχόφεν, Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου και Βιγιαρεάλ Νάπολη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Μία έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρός της Gianni Infantino, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα
2: από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Ακούτε Eraspor.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Διάβολο εβδομάδα στην Ευρωλίγκα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Βαλένθια στις 10 και ο Ολυμπιακός σε 9.30 στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι Νίκο. Καλό μεσημέρι στη Χαρά Γιαννοπούλου που είναι στους ήχους και στον Άγγελο Μπάτζιος που είναι στην παραγωγή, την επιμέλεια και την υποστήριξη εκπομπής. Βάλε μας λίγο στο παιχνίδι, στο πνεύμα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια για να ακούσουμε και δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα από χθες, Νίκο Μπιντέλα.
1: Ναι, κοίταξε, για να κάνουμε και μια περίληψη μέσα στις άκρες τύπου coach Μπαρτζόκα που θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός παίζει

0: ήττη μαζί με τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός είναι οι δύο μόνες ομάδες που έχουν 4-0.
1: Καλύτερη επίθεση μέχρι τώρα.
0: Καλύτερη επίθεση, δεύτερη σε εύστοχα τρίποντα.
1: Πρώτη στα κλεψίματα.
0: Πρώτη στα κλεψίματα είναι η Παρτιζάν που παίζει ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια παίζει πάρα πολύ γρήγορα, εκτελεί πάρα πολύ καλά. Άρα δηλαδή εδώ ο Ολυμπιακός καταλαβαίνουμε το τι χρειάζεται. Χρειάζεται να εμφανιστεί συμπαγής για να βγάλει από τον ρυθμό της την ισπανική ομάδα, να την οδηγήσει στην πρώτη της ήττα και παράλληλα ο Ολυμπιακός να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και να ανέβει στο 4-1 για να πιάσει και την ισπανική ομάδα και να ανέβει ακόμη ψηλότερα στην κατάταξη.
1: Για να ακούσουμε τι είπε ο κόουτς Μπατζόκα στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης και θα συνεχίσουμε την κουβέντα γιατί μετά έχουμε να πούμε και για τον Παναθηναϊκό.
2: Αρκετά αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες το κομμάτι της άμυνας. Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έχετε μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελόνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε ρυθμό, η πρώτη σε δεύτερη νομίζω σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρει πάνω από 100 πόντους μέσα όρους. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσεις να διεκδικήσεις την νίκη.
4: Βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Σε τι βαθμό ετοιμότητα θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πώς απέχει από το ιδεατό που θέλετε να βλέπετε από τους παίκτες στο γήπεδο?
3: Ναι, νομίζω δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι που μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώνουν. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά σε επίπεδο συνεργασιών. Εμένα το δείχνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς. Το οποίο αν το καταφέρουμε στην εξέλιξη θα μας φανεί φορά χρήσιμο.
2: Είχατε μια εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ?
3: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοιτάξτε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ποιοτικά κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε. Σήμερα είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα για τους παίκτες, γιατί παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω ότι θα έρθει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά είπε. Είναι και λίγο τζόγος, λέει, αυτή την εποχή για το τι θα δείχνει η ομάδα του από παιχνίδι σε παιχνίδι, Νίκο.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική εβδομάδα αυτή που προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό, γιατί για πρώτη φορά δεν είχε ταξίδια και το γεγονός ότι έμεινε στη βάση του, δούλεψε, του έκανε καλό και το είδαμε αυτό στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Φυσικά υπάρχει και η πολύ σημαντική επιστροφή του Μιλουτίνοφ. Νομίζω θα συμφωνήσουμε, Ευαγγέλη, ότι το γεγονός ότι επέστρεψε στη δράση ο Σέρβος άλλαξε πολύ αμυντικά τον Ολυμπιακό,
1: βέβαια,
0: αλλά
1: βέβαια
0: και επιθετικά σίγουρα και στις δύο πλευρές του παρκέ και φάνηκε νομίζω στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Άρα δηλαδή περιμένουμε μια συνέχεια σήμερα για τον Ολυμπιακό, που εκτός από την επιστροφή του Μιλουτίνοφ βλέπει και έναν Μοντέρο να είναι καυτός. Ήταν ο MVP στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού.
1: Πότε είχε ο Ολυμπιακός να πάρει τόσους πολλούς πόντους από ένα playmaker? Από πότε πιστεύεις? Εσύ πρέπει να είσαι αγέννητος. Γελάς,
0: Εντάξει.
1: Γιατί πόσο χρόνο είσαι?

0: 28.
1: Άρα ήσουν αγέννητος. Με συνέπεια εννοώ, δεν λέω με εκλάμψεις να βάλει κάποιος ένα βράδυ και μετά από 3 χρόνια να ξαναβάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Τριαντάρα. Με συνέπεια τέτοιο σκοράρισμα από την εποχή του Rivers. Από το 97.
0: Ναι.
1: Από το 97. Άρα εσύ δεν είχες γεννηθεί. Το 98 γεννήθηκες.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σου
0: είπα. Κοίταξε, ο Μοντέρο έκανε 2 πολύ καλά παιχνίδια. Στην αρχή φάνηκε με την ΕΦΕΣ να είναι και λίγο επηρεασμένος από αυτή την ίωση που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή για σχεδόν 3 δεκάλεπτα δεν ήταν καλός με την ΕΦΕΣ, ήταν άστοχος. Αλλά τελείωσε εκπληκτικά το μάτς και πήρε τον τίτλο του MVP. Έβαλε μετά και την τριαντάρα με τον Κολοσσό. Και δείχνει τώρα ότι είναι καυτός και πηγαίνει στην ομάδα στην οποία θα τον υποδεχθούν σαν ήρωα στην πόλη, έτσι. Ήταν ο MVP στην ιστορική σεζόν της Βαλένθια.
1: Θα τον υποδεχτούν ως ήρωα. Και ναι. Τι θα γίνει και με τον DJ Shorts. Θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω στην επιστροφή του Μοντέρο και στο τι θα γίνει με τον DJ Shorts, πώς σκοπεύει να τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, τον ξέρει. Και από τη θητεία του στην Παρή και από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Αλλά φέτος είναι άκρος εντυπωσιακός, έτσι. Έχει πάρει τα ενία της ομάδας.
0: Κοίταξε, αυτό τώρα είναι κάτι φοβερό που λες εσύ για τον Σόρτς που τον ξέρει ο Ολυμπιακός και να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσει. Αλλά αντίστοιχα, να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσει η Βαλένθια τον Μοντέρο. Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί τον ξέρουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής που ανέλαβε τώρα τη Βαλένθια ήταν βοηθός του Μαρτίνεθ. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα προσπαθήσει να αφήσει στον Σόρτς το μακρινό σουτ. Γιατί αν υπάρχει μια δυναμία στο παιχνίδι του Σόρτς, αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Το μακρινό σουτ. Άρα δηλαδή να του κόψει τις διεισδύσεις και την συνεργασία με τους υπόλοιπους παίκτες πάνω στο παρκέ. Άρα εκεί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, πιστεύω, για το μαρκάρισμα του Σόρτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, Βαγγέλη, εδώ πέρα, ότι ο Μοντέρο είναι ένας παίχτης που δεν ξέρεις να πρωτοκάνεις με αυτόν. Δηλαδή, να του αφήσει το μακρινό σουτ, μπορεί να στα βάλει όλα. Να πας κοντά του, μπορεί να σε αφήσει πίσω.
1: Να κόψει την μπάσα, θα δημιουργήσει μόνος του.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η Βαλένθια το μαρκάρισμα του Μοντέρο, γιατί τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι παλιοί του συμπαίχτες, παλιοί του προπονητές εκεί πέρα. Όσον αφορά το μαρκάρισμα του Σόρτς από τον Ολυμπιακό, είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά και ο Σόρτς κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Γιατί είναι άλλη ομάδα η Βαλένθια, άλλο Παναθηναϊκός, άλλος ο προπονητής εκεί, ο Αλμπέρτ που έχει άλλο στυλ, είχε ο Αταμάν. Και πάλι δείχνει ο Σόρτς τα πράγματα που έκανε και με την Παρή. Όπου τότε έκανε φοβερά πράγματα. Η Παρή είχε κερδίσει και στο ΣΕΦ, θυμίζω, έτσι, με πρωταγωνιστή και τον Σόρτς. Αλλά τώρα τον ξέρουν καλύτερα στον Ολυμπιακό, τον Αμερικανό Γκάρντ, και θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, επειδή ανέφερες και το όνομα του Αταμάν, πάει Γαλατά, έφυγε ο Ποτζέκο.
0: Δεν το
1: έχουμε τελειωμένο.
0: Δεν το έχω αυτό.
1: Δεν το έχουμε τελειωμένο. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Εντάξει, κοίταξε. Σιγά σιγά όσο προχωράει η σεζόν θα ανοίγουν πάγκοι. Ο Αταμάν είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές που είναι ελεύθερος στην αγορά. Θα ακουστεί και για την Ευρωλίγκα. Αν η αγαπημένη σου Ολύμπια Μιλάνο προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή το επόμενο διάστημα.
1: Για να δούμε, διαβολοβδομάδα. Είναι δύσκολα μάτς.
0: Ναι, γιατί άμα κοιτάξει τώρα στην Ευρωλίγκα, ποιοι είναι ελεύθεροι, ο Αταμάν και ο Σφερόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι κορυφαίοι προπονητές που να είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα, πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το μάτς φτιάχνει ωραίες ιστοριούλες.
0: Κοίταξε, ναι, λέγαμε για την επιστροφή του Μοντέρο στη Βαλένθια, τώρα υπάρχει επιστροφή του Ζέλικο, έτσι.
1: Στο Βελιγράδι για την Παρτιζάν.
0: Και θυμόμαστε όλοι πως είχε φύγει πριν από περίπου έναν χρόνο. Δεν έχει κλείσει ακόμη έναν χρόνο από τότε που έφυγε. Το ότι η αντίδραση που είχε φέρει στους οπαδούς της Παρτίζαν τότε, το πώς θέλαν να τον πείσουν να επιστρέψει, όχι μόνο όταν έφυγε, αλλά και το καλοκαίρι. Θα σου θυμίσω εγώ, Βαγγέλη, στον κόσμο να θυμίσουμε ότι είχε γίνει μια ιστορία που ο κόσμος ήθελε να τον φέρει πίσω και να του πει: μην δέχεσαι την πρόταση του Παναθηναϊκού, έλα στην ομάδα μας. Εντάξει, όμως κοίταξε, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι ο διάδοχος του, ο Πεναρόγια, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην ομάδα της Σερβίας. Και το ρεκόρ που έχει συνδυαστικά και στη φετινή σεζόν, αλλά και στα παιχνίδια που είχε την περσινή σεζόν στην Ευρωλίγκα, είναι θετικό ρεκόρ. Έτσι. Γιατί θυμίζω ότι ο Μπράντοβιτς είχε φύγει την περσινή σεζόν με 4-9 στην Ευρωλίγκα από τον πάγκο της Παρτιζάν, και μετά ο Πεναρόγια έκανε 10-11 και έχει ξεκινήσει τώρα με 3-1, μια πολύ καλή Παρτιζάν, είναι πρώτη σε κλεψίματα. Ο Ζότσι είπε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνά τους. Είπε ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του Βελιγραδίου. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ένα παιχνίδι το οποίο βλέπουμε μέχρι στιγμής σε τέσσερις αγωνιστικές. 3-1 η Παρτιζάν, 4-0 ο Παναθηναϊκός. Δύο ομάδες που ξεκινούν από την άμυνά τους. Γιατί και ο Παναθηναϊκός τα έχει πάει περίφημα αμυντικά στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε με ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη, να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό. Και παραδοσιακά δυσκολεύεται στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν.
0: Δεν την έχει κερδίσει η Παρτιζάν στο Βελιγράδι από τότε που επέστρεψε στην Ευρωλίγκα η Παρτιζάν. Mm-hmm. Δηλαδή, τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού, αν θυμάμαι καλά, στο Βελιγράδι ήταν το 2010. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια που έχει γυρίσει η Παρτιζάν στην Ευρωλίγκα έχει 4 συνεχόμενες ήττες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και αυτό σαν ένα στοιχείο εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης. Από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε να δούμε από τον Παναθηναϊκό? Περιμένουμε να δούμε αυτούς παίχτες που έχουν επιστρέψει, αν θα έχουν ακόμη ένα μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Επέστρεψε ο Χουάντσο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα. Λίγο νωρίτερα έχει επιστρέψει ο Χέις Ντέιβις.
1: Μπήκε και ο Φαλ λίγο.
0: Ναι, μπήκε και ο Φαλ λίγο. Προς το τέλος της εβδομάδας βλέπουμε ότι ίσως να έχει ο Παναθηναϊκός και Ναν και Σλούκα.
1: Σλούκα σίγουρα, να δούμε αν θα βάλει και τον Ναν, γιατί υπάρχουν σκέψεις μήπως τον βάλει την άλλη εβδομάδα τον Ναν.
0: Ναι.
1: Ο Σλούκας μπαίνει, είναι έτοιμος με το Περιστέρι την Κυριακή.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ο Ναν πρέπει να
1: αλλά
0: δούμε.
1: Μπορεί και... να παίξει και ο Ναν.
0: Ναι, είναι αλλά απλώς θα χρειαστεί ο Ναν και αλλαγή στη λίστα των ξένων, έτσι, γιατί τον έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, ίσως να τον αφήσει λίγο πιο πίσω, ναι. Αλλά θα το δούμε αυτό.
0: Πάντως έχει ήδη σπαταλήσει ο Παναθηναϊκός δύο αλλαγές στη λίστα των ξένων, έτσι, γιατί τη μία την έκανε για να βάλει τον Χέις Ντέιβις
1: και την άλλη
0: για τον Φαλ. Ναι. Και στην αρχή είχε τον Ναν, ο οποίος έπρεπε να εκτίσει την τιμωρία των δύο αγωνιστικών.
1: Ναι.
0: Δεν έφτανε στον Παναθηναϊκό το Super Cup επειδή αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Έπρεπε να εκτίσει και την πρώτη αγωνιστική της GPL.
1: Σωστό. Εκτίμηση μπορείς να κάνεις. Και για τους δύο απόψε. Ή είναι δύσκολη η εκτίμηση?
0: Θα έλεγα ότι είναι δύσκολη η εκτίμηση.
1: Τα βλέπεις οριακά και τα δύο παιχνίδια δηλαδή?
0: Γιατί κοίταξε τώρα στο ένα και βασικά και στα δύο παίζουν μία ομάδα που έχει 4-0,
1: ναι.
0: Και άλλη μία που έχει 3-1. Δηλαδή, ναι. Τέσσερις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στις τέσσερις πρώτες θέσεις.
1: Εντάξει, δεν παίξανε και με τους μεγαλύτερους.
0: Δεν παίξαν με τους μεγαλύτερους, αλλά δείχνουν.
1: Λοιπόν, θα έρθει ο Γιάννης Δράνιος. Θα έρθει ο Γιάννης Δράνιος, ναι, ναι. Διότι υπάρχει εξέλιξη στο θέμα της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για το παιχνίδι με τη Μαρσέγια. Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε και τις άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε 6 παιχνίδια σήμερα και τα 6 είναι εκτός έδρας για τις ελληνικές ομάδες.
1: Ετοιμάσου, γιατί σε αυτό το πεντάλεπτο θα συζητήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για τη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Έχει εξέλιξη. Γιάννη, καλώς ήρθες πίσω στο στούντιο, ναι. Για λόγο συγκεκριμένο, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από το πρωί, γιατί υπήρχε φόβος για πιθανή απαγόρευση της μετακίνησης των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
1: Mm-hmm.
2: Πριν από λίγα λεπτά, οι γαλλικές αρχές έβγαλαν επίσημη ανακοίνωση που απαγορεύουν τη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού
1: mm-hmm.
2: στην γαλλική πόλη. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα ενημερώσουμε. Πάντως, μιλάμε για μια επίσημη αναφορά που έχει να κάνει με όσους έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια είτε από την Αθήνα, που δεν είναι και λίγοι, είτε από τις γύρω περιοχές στη Μασσαλία.
1: Μην φεύγεις. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ που δίνεις, συνεχίζεται το ρεπορτάζ και επίσημη έκφραση δυσαρέσκειας, θα έλεγα υποκρύπτεται και η έντονη διαμαρτυρία με την ενημέρωση του ΠΑΕ Ολυμπιακός, την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που ανέφερες νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων του Ολυμπιακού στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης και λέει: η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης με τη Μαρσέη, επικαλούμενες, λέει, οι γαλλικές αρχές ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα όσο και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές αρχές και ουδέποτε, λέει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο. Μόλις χθες, λέει, ΠΑΕ Ολυμπιακός, πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο και αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέη. Το ίδιο έπραξε, λέει, και η UEFA προς τις γαλλικές αρχές. Αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.
2: Να πούμε σε αυτό το κομμάτι, επειδή και η ενημέρωση που είχαμε από χθες από τους Ερυθρόλευκους είναι ότι είχαν την αίσθηση ότι δεν θα αγνοηθεί αυτή η στάση και από τη στιγμή που υπήρχε μια συνύπαρξη και ταύτιση απόψεων και με το Γαλλικό Σύλλογο, ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο οι γαλλικές αρχές μπορούν να εγγυηθούν μια μετάβαση ομαλή και μια μετακίνηση, η οποία, ας μην κρυβόμαστε, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Έτσι, με τους
1: και σε αυτό που λες, απαντάει επί της ουσίας η ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την ανακοίνωση, λέει: αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα. Αλλά καταδικάζουμε, λέει, είπα, ο Ολυμπιακός, την καθυστέρηση με την οποία οι γαλλικές αρχές καταδικάζουν με τη σειρά τους τους φιλάθλους μας σε έξοδα, γιατί κάποιοι προφανώς έχουν βγάλει εισιτήρια, και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση, η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή, και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για τη Μασσαλία. Μιλάει για απαράδεκτη καθυστέρηση και η ΠΑΕ Ολυμπιακός λέει να ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα το Δεκέμβριο του 23 πριν από το Λάνσε Βίλι για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση φιλάθλων, των Ισπανών φιλάθλων τότε, μόλις τρεις μέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.
2: Αυτό ακριβώς είχε να κάνει, δεν θα πω με τη βεβαιότητα, αλλά με την σιγουριά κάποιων στον Ολυμπιακό ότι δεν θα αλλάξει κάτι στην απόφαση, γιατί ήταν μόλις 2-24 ώρα πριν το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτοί που ήδη έχουν μετακινηθεί, δεν είναι και λίγοι, είναι εκείνοι που έχουν κάνει την προκράτησή τους με ξενοδοχεία, με μετακινήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι ένα θέμα.
1: Έχουμε.
2: Αυτό.
1: Βάζεις ωραία ζητήματα. Τότε, λέει, το 23 Σεβίλη προσέφυγε στο Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλλει δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε για αυτήν την αντίδραση από εμάς, λέει, είπα, ο Ολυμπιακός. Ήδη όμως έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε, λέει, είπα, ο Ολυμπιακός, να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοι μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας, της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν, θα βρεθούν στη Μασσαλία. Και καταλήγει ο Ολυμπιακός, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών αρχών.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά, οτιδήποτε νέο υπάρχει.
1: Όλο
2: εδώ
1: το update
2: είμαστε.
1: Εδώ. Σε πρώτο χρόνο, όπως λέτε, και στο βόλεϊ.
2: Να σε καλά.
1: Και high five με τον Ιωάννη.
2: Βαγγέλη Ιωάννου και Νίκο Μπιντέλα. Τα λέμε.
1: Λοιπόν, αυτά, και τώρα 13:29 και 3 δευτερόλεπτα. Νίκο, είσαι έτοιμος για τα υπόλοιπα?
0: Βέβαια.
1: Κράτησε τα, διότι θέλουμε μερικά δευτερόλεπτα για να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να μην σε κόψω μετά, να πεις για ΠΑΟΚ, Άρη, όλους. ΑΕΚ, ναι, ναι. Προμηθέα, Περιστέρη, Κολοσσό. Είχαμε 10 στα 10 την περασμένη εβδομάδα, για να δούμε αν μπορούμε. Είναι δύσκολο αυτήν την εβδομάδα να κάνουμε 10 στα 10. Μακάρι να κάνουμε έστω
0: 11, 11 έχουμε αυτήν την εβδομάδα, γιατί δεν παίζει η ΑΕΚ και έχουμε διπλή υποχρέωση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Άρα είναι 11 τα μάτς.
1: 11. Για να δούμε τι θα κάνουμε και αυτό το διαβολοβδόμαδο. Πάμε, Χαρούλα Γιαννοπούλου για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ιδιαίτερα σφοδρό αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα. Με νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια. Συνεχίζονται οι επαφές για την ενεργειακή εκεχηρία που έχει προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνει το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να δηλώσει επί του θέματος προς το παρόν. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι που επιτέθηκαν με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε έναν 32χρονο. Η δίωξη που αντιμετωπίζουν αφορά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Οι ζημιές στα 14 κτίρια της Κυψέλης που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του μετρό και για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι ενδιάμεσες εκθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 επικεφαλής της ομάδας πραγματογνώμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Βασίλης Βαρδάκης. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με μεγάλη πορεία σήμερα στο Παρίσι. Υπό κατάληψη παραμένουν 130 σχολεία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Συνεχίζουμε. Διαβάσαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απαγόρευση στην παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ για το μάτς με τη Μαρσέιγ. Να κλείσουμε την ενότητα του Ολυμπιακού λέγοντας ότι ο Μάικλ Όλιβερ, ως γνωστόν, θα σφυρίξει το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Κορυφαίος ο Μάικλ Όλιβερ, αλλά και σκληρός διαιτητής, ο Άγγλος διεθνής. Εγώ δεν έχω καλή εντύπωση. Ξέρεις γιατί, Νίκο?
1: Γιατί?
0: Έχει αδικήσει πολλές φορές τη United.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζω να τα πάει καλά με τον
1: Ολυμπιακό.
0: Δύο
1: παιχνίδια σφίριξε πέρυσι του Ολυμπιακού στο Champions League.
0: Ναι, ελπίζω να τα πάει καλά με τον Ολυμπιακό, λοιπόν. Και πάμε τώρα. Και πάμε τώρα για τα υπόλοιπα μπασκετικά, τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: 6 μάτς έχουμε σήμερα και τα 6 εκτός έδρας. Είπαμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα υπάρχει σε 7 η ώρα το μάτς του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία απέναντι στη Λιέτ Καμπέλης, τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 3-3 και είναι το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση. Μάλιστα αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του με τα σπρώμαυρα και ο Ντονάτας Μωτιέγιουνας, ο 36χρονος Λιθουανός έντερ, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με τους συμπατριώτες του. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα έχει και φρέσκους, έτσι, Καλάθη και Όσμαν, που ξεκουράστηκαν το Σάββατο απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Ένα παιχνίδι όπου θέλει την προσοχή του. Η Λιέτ Καμπέλης είναι στο 1-1, μπορεί να μην γεμίζει δωμάτια, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει πάρα πολλούς πόντους και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι να κάνουν αυτό που πρέπει απέναντι στην ομάδα του γνωστού στο ελληνικό μπάσκετ, ένα Τσάνακ, ο οποίος είχε περάσει από τον μακεδονικό παίκτη. Όμως ο ΠΑΟΚ, εντάξει, φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά εύκολα ή δύσκολα στη Λιθουανία και να κάνει το 3-3. Αυτά δείχνουν τώρα το τι θα γίνει στο παιχνίδι. Περιμένουμε σε 7 η ώρα που είναι το τζάμπολ. Από εκεί και πέρα η δράση θα ξεκινήσει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί στις 6 η ώρα παίζει ο Κολοσσός στο Αζερβαϊτζάν απέναντι στην Γκέντσε.
0: Ναι.
1: Είναι η ομάδα που είχε κάνει ένα θέμα στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup, ότι τραυματίστηκαν 5 παίκτες στην Τουρκία μέσα στο ασανσέρ και είχε ζητήσει αναβολή. Εκεί έχουν θέματα με τον προπονητή. Τέλος πάντων, ο Κολοσσός Βαγγέλη, που να χάσει με Σταύρο Ελληνιάδη με κίτρινο γυαλί στον πάγκο.
0: Το είδες αυτό, Τρομερό, τρομερό, τρομερό.
1: Πάει καλά ο Κολοσσός, εντάξει, ναι. Και τον Ολυμπιακό τον δυσκόλεψε ως ένα σημείο.
0: Όχι, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, φαίνεται να είναι το φαβορί ο Κολοσσός, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και καθαρή εικόνα για αυτήν την ομάδα εκεί από το Αζερμπαϊτζάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Κολοσσός μπορεί να φύγει νικητής από εκεί πέρα. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, γιατί έχει φύγει από τη Ρόδο μεσοβδόμαδα, γιατί υπήρχε και το μάτς την Κυριακή το μεσημέρι στα Λιώσια. Έχει κάνει το μεγάλο ταξίδι τώρα για το Αζερμπαϊτζάν. Θέλει να κάνει το 2-2, μία εβδομάδα μετά την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας του, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όπως το ίδιο ισχύει και για τη Μύκονο, που ναι, προέρχεται από την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της ιστορίας της. Φαίνεται να είναι λίγο πιο δύσκολο το παιχνίδι της Μύκονου στην Ελβετία. Παίζει με την Φριμπούρ, γνωστή ομάδα, πολλά χρόνια έχει παίξει αντιμέτωπη με άλλες ελληνικές ομάδες. Η αποστολή του Βαγγέλης Γιάγκου, της ομάδας Βαγγέλης Γιάγκου στην Ελβετία, είναι επικίνδυνη, αλλά η Μύκονος μπορεί να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο της ευρωπαϊκό ταξίδι της ιστορίας της. Μια Μύκονος που έρχεται από πολύ μεγάλο διπλό στον Άγιο Θωμά απέναντι στο Μαρούσι.
0: Και με ανανέωση του συμβολέου συνεργασίας με τον προπονητή.
1: Μέχρι το 2028. Βεβαίως. 9 η ώρα το τζάμπολ ανάμεσα στη Φριμπούρ και τη Μύκονο στην Ελβετία. Ίδια ώρα θα ξεκινήσει και το μάτς του Περιστερίου στην Ιταλία απέναντι στη Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα για το Περιστερί, που μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο στις υποχρεώσεις του τη φετινή σεζόν, γιατί έχει κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, mm-hmm, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Προμηθέα και εκτός έδρας τον Ηρακλή στην παράταση, επιστρέφοντας από το μείον 17. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει την προηγούμενη εβδομάδα εντός έδρας στην Μπάμπεργκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα το επίπεδο δυσκολίας είναι ακόμη μεγαλύτερο για το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου. Ο Καστρίτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Βαρέζε τα τελευταία χρόνια και η Ιταλική ομάδα θέλει να πάρει τη νίκη, γιατί στην πρεμιέρα του BCL είχε χάσει από τη Μούρθια, οπότε είναι αυτή τη στιγμή στο 0-1 και χρειάζεται περισσότερο τη νίκη, έτσι, από το Περιστέρι αυτήν την αγωνιστική. Είναι το φαβορή ιταλική ομάδα, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Και κλείνουμε,
1: 9 η ώρα το.
0: 9.
1: Ναι, ναι,
0: 9 και, κλείνουμε, και κλείνουμε με το BCL που παρουσίασε το πρώτο power ranking. Η ΑΕΚ είναι χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, η ΑΕΚ είναι χαμηλά. Γιατί,
0: στη δέκατη θέση.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει προβληματίσει με τις εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θυμίζουμε ότι έχει και πάρα πολλές απουσίες. Έχει μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί όλοι μαζί ακόμα. Και θα χρειαστεί χρόνο ακόμα μέχρι να περάσει ο Dragan Σάκοτα στους παίκτες του αυτά που θέλει να βλέπει πάνω στο παρκέ.
0: Ακόμα πιο χαμηλά το Περιστέρι, στη 14η θέση.
1: Ναι, το Περιστέρι είναι μια ομάδα που ήρθε από το FIBA Europe Cup στο Basketball Champions League, αλλά βλέπουμε ότι ο Βασέλης Ξανθόπουλος και η ομάδα του συνεχίζουν από την περσινή πολύ καλή σεζόν που είχαν. Στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής ο Ξανθόπουλος είχε κάνει πολύ καλά πράγματα στο Περιστέρι και συνεχίζουν από εκεί. Εντάξει, ότι αυτά τα power ranking τώρα της FIBA, Βαγγέλη, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα.
0: Στην πρώτη θέση να πούμε απλώς για την ιστορία ότι είναι η Unicaja Málaga. Στη δεύτερη Bilbao και στην τρίτη θέση σε αυτό το ranking, το πρώτο που βγάζει η FIBA για τον BCL αυτή τη σεζόν, είναι η κάτοχος του τίτλου, η Ρίτας Βίλνιους. Η ομάδα που ανέτρεψε το μείον 20 και νίκησε την ΑΕΚ στην Πανταλώνα.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο θα έχουμε και Άρη. Θα έχουμε και Ηρακλή και Προμηθέα στο Europe Cup. Και μετά την Πέμπτη έχουμε ρεπό και την Παρασκευή που άλλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Αυτά,
0: καλό μεσημέρι. Τραγουδάκι Χαρά Γιαννοπούλου και μετά ο Άγγελος Μπάτζιος θα πάρει το Χρήστο Κοντό για να συζητήσουμε το Limit Down του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Δεν εμφανίστηκε στην πραγματικότητα. Ούτε μπόρεσε να κάνει μια κλασική ευκαιρία ακόμα και όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 στο Καραϊσκάκι έπειτα από το 65ο λεπτό. Και βεβαίως το Limit Down του Ουναΐ, γιατί δεν μπόρεσε. Ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού, ήταν ο ίδιος σε άσχημη βραδιά, τι έφταξε, θα τα πούμε όλα μετά το τραγούδι με τον Χρήστο Κοντό.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάω στο Χρήστο Κοντό, Ηλίας Μπουραντάς στο στούντιο της Ερασφόρ για το Fantasy, την αγαπημένη μας συνήθεια, για να δούμε πού ποντάρουμε αυτή τη διάβολη εβδομάδα. Έλα, Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε?
0: Για πες τα ρίχτα, ρίχτα, ρίχτα. Άστο το τι κάνουμε, λοιπόν, τώρα. Καλά είμαστε, για να μας βλέπεις εδώ όρθιους.
1: Είμαστε
0: καλά,
1: μια χαρά. Είμαστε. Ξεκινάμε.
0: Ναι. Βρέχει έξω.
1: Βροχές και καταιγίδες.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξεκινάμε με Καμπεγγέλε στην κορυφή.
0: Καμπεγγέλε, μπαίνεις αποφασιστικά.
1: Μετά πάμε Βεζέγκοφ, είπαμε ότι κρατάμε τις σταθερές μας πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο πιο πίσω από το μικρόφωνο. Ναι.
1: Παίρνουμε εκεί.
0: Μη φωνάζεις. Ναι.
1: Από Φενέρ.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με Μαλεντόν και Μπράιαν.
0: Πάμε ξανά και τους πέντε.
1: Καμπεκέλε.
0: Ναι.
1: Βεζέγκοφ.
0: Ναι.
1: Κι.
0: Ναι.
1: Μαλεντόν.
0: Ναι.
1: Και Μπράιαν.
0: Τα σημείωσα.
1: Ωραία.
0: Τα σημείωσα. Πότε θες να σε βαθμολογήσω, αύριο ή την Παρασκευή το μεσημέρι?
1: Την Πέμπτη ξανά έχουμε αγωνιστική, οπότε θα με βαθμολογήσεις Τετάρτη βράδυ.
0: Αφού είναι διπλές.
1: Είναι διπλές. Η πρώτη τελειώνει Τετάρτη βράδυ και η δεύτερη ξεκινάει.
0: Άρα,
1: Πέμπτη.
0: Η πρώτη αξιολόγησή σου θα έρθει την Πέμπτη. Την Πέμπτη.
1: Ωραία.
0: Να δούμε και τα μάτς Τετάρτης.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και η άλλη τη Δευτέρα, για να έχουμε δει και τα μάτς Παρασκευής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ηλίας Μπουραντάς και σε λίγο Χρήστος Κοντός. Πάμε τώρα στο Χρήστο για να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι δεν πήγε καλά. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Το έχω προαναγγείλει το θέμα από χθες, Χρήστο, για να ακούσω την άποψή σου.
2: Γεια σου, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, η λίστα που ανέφερε το Παλικάρακι πιο πριν, τι είναι, για καλό ή για κακό?
0: Για καλό, για καλό.
2: Δεν έχει παίξει Παναθηναϊκό μέσα για καλό, δηλαδή. Έχει πολλούς άλλους και δεν έχει Παναθηναϊκό.
0: Είναι ο Ηλίας.
2: Άκουσε
0: με, είναι ο Ηλίας Μπουραντάς. Έχει πάει περισσότερα ταξίδια με τον Παναθηναϊκό από σένα.
2: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Πιστεύει όμως, δεν μπορεί να χάσει, δεν μπορεί να χάσει, διότι πιστεύει, ναι, ναι, το πιάσαμε και σ' ακούει, πιστεύει ότι απόψε στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, θα είναι πολύ δύσκολο κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να γράψει μεγάλα νούμερα. Ηλία, απάντα στο Χρήστο, απάντα στο Χρήστο. Γιατί δεν έβαλες, λέει, ναι, και σε γενικό στατιστική, γιατί δεν έβαλες παίκτη του Παναθηναϊκού? Γιατί δεν διαλέγεις αυτήν την εβδομάδα παίκτη του Παναθηναϊκού?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό παίζεται με credit.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν... Με βαθμολογία, δηλαδή με αξία παικτών.
1: Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε από όλες τις ομάδες
0: τους καλύτερους,
1: τους rock stars που λέμε.
0: Έτσι.
1: Και εγώ θα ήθελα να βάλω 15 παίχτες, να βάλω 12, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί
1: τους superstars, δεν γίνεται.
2: Και να μην είναι ο Φράνσις.
0: Ναι, λέει, τώρα. Γιατί να μην βάλεις...
2: Να το κάνω λίγο έτσι αλμυρό.
0: Ναι, το κάνει
2: γιατί
0: αλμυρό.
2: Γιατί θα βάλει παραπάνω πόντους ο...
0: Δηλαδή δεν μπορούσες να φορέσεις το Φρανσίσκο
2: τώρα,
0: μέσα.
1: Είναι πιο ακριβώς από το Μαλεντόν.
2: Θα το μαλώσω μεθαύριο. Θα δώσει εξετάσεις, θα το αποτύχει.
0: Έτσι.
2: Θα το στείλω για να μην εξετάσεις.
0: Έτσι. Πάμε.
2: Τον πειράζω, έτσι.
0: Πάμε.
2: Και στο Παναθηναϊκό ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά. Είναι μια κακή εμφάνιση. Νομίζω χειρότερη από όταν ξεκίνησε η σεζόν. Όλες τις δυσκολίες και τα σχετικά. Νομίζω ότι παρουσιάστηκε πολύ κατώτερο στο αναμενωμένο από. Σε ένα μάτι το οποίο το είχαμε στοχεύσει και λέγαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην οικονομία του πρωταθλήματος, όχι μόνο για τα κέρδη που θα είχε ο Παναθηναϊκός αν κέρδιζε, αλλά και για τη ζημιά που θα πάθαμε ο Ολυμπιακός αν έχανε.
0: Mm-hmm.
2: Δεν βγήκε αυτό το πλάνο, δεν περπάτησε καλά η ομάδα, πάρα πολύ φτηνά ατομικά λάθη, χαμένες μονομαχίες, χωρίς φλόγα στο παιχνίδι, ελάχιστα πράγματα στην επίθεση. Στην άμυνα δεν κινδύνευσε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν τα ίδια. Μην νομίζει δηλαδή κανείς ότι έκανε κάτι φοβερό και τρομερό,
0: mm-hmm.
2: Δεν θα βάλουμε τις ευκαιρίες κάτω. Ο λίγο τίποτα από πολύ καθόλου είναι για τους δύο. Απλά πέτυχε τον γκολ και το κράτησε σχετικά εύκολα, χωρίς μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει μπροστά. Δηλαδή, για μένα το κλειδί είναι αυτό, γιατί το λέγαμε και από τις περασμένες μέρες. Κάποια στιγμή αυτό το θα σπάσει.
0: Ναι.
2: Και πιθανό να σπάσει σε ένα παιχνίδι που πονάει, πιθανό να μην σπάσει μόνο σε ένα παιχνίδι, να περάσει ένα διάστημα αντεφορμαρίσματος η ομάδα, και εκεί είναι το σημαντικό να δείξει πώς θα αντιδράσει. Θα ηρεμήσουν, θα πανικοβληθούν, θα ξαναγωστούν σε εσωστρεφή περιβάλλοντα όπως τα έχουμε δει. Σε προηγούμενα χρόνια θα γκρινιάξει ο κόσμος, θα γυρίσουν την πλάτη οπαδοί. Είναι θέμα το οποίο θα απαντηθούν με τον χρόνο. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι με τα παιχνίδια γίνονται απανωτά και το πρόγραμμα δυσκολεύει, αλλά θεωρητικά τα πρώτα αυτά είναι βατά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή παιχνίδια που πει είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι τρομερά δύσκολο να κερδίσει την Μπόρα του Πανιαλούκα και να κάνει μετά άσο με τον Αστέρα Τρίπολη στο πρωτάθλημα και να ηρεμήσει, να ξαναμπεί δηλαδή με δύο συνεχόμενες νίκες. Σε ήρεμα νερά, φαντάζομαι τώρα να έχει ξέρω να πάει στην Τούμπα και να πάει να παίξει μετά με την Φράιμπουργκ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να είχαμε πιθανόν λόγω τρία μηνυκηφόρο αποτελέσματα στη σειρά. Εκεί μπορεί να υπήρχε διαφορετικό βαλατζάρισμα. Εντάξει, υπάρχει η λογική ότι όλοι παίζουν με όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά έχει σημασία πολλές φορές και το πότε παίζει ο καθένας με τον άλλον, σε τι κατάσταση τον βρίσκει και τι δεδομένα διαμορφώνονται και ψυχολογικά και βαθμολογικά ανάλογα με την ώρα του κάθε αγώνα.
0: Έχω μια ερώτηση ακόμη.
2: Ναι.
0: Πώς εξηγείς αυτό το limit down για το συγκεκριμένο παιχνίδι, μιλάμε του Ουναΐ, του καλύτερου παίκτη, ας πούμε, του Παναθηναϊκού? Είναι δικό του θέμα, δηλαδή δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά, ή είναι και ότι ο Ολυμπιακός τον είχε διαβάσει και με τα διπλά και τριπλά μερικές φορές όταν ήταν κοντά στην περιοχή με την μπάλα στα πόδια, μαρκαρίσματα, δεν του άφησε χώρο για να κάνει παιχνίδι?
2: Ο Ουναΐ γενικά δεν πήρε μπάλα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι, όταν θυμάμαι την πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ένα παίκτη που σε ένα εύρος 25 αγώνα ήταν 25 φορές πρωταγωνιστής.
0: Ναι.
2: Θα θυμηθούμε ότι πάνω από ένα παιχνίδι στην πρώτη του θητεία ήταν άφαντος. Παντού έπαιζε και ήταν, δεν ξεχώριζε μέσα. Ήρθε εδώ όταν ήρθε, έδειξε ότι είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση και το επιβεβαίωσε αυτό και με τα δύο καλά παιχνίδια που κάνει η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Αλλά επιστρέφοντας μπήκε στην ενδεκάδα χωρίς να κάνει καμία προπόνηση τις υπόλοιπες 20 μέρες. Όσο διάστημα έλειπε, γιατί ήρθε Πέμπτη, νομίζω. Ουσιαστικά με μια προπόνηση πήγε στον τέρμπι, την Παρασκευή, την έκανε και άλλη ένα χαλάρωμα. Δεν του γίνει το μάτι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, έκανε μια-δυο ωραίες ενέργειες, έκανε και με την Κυψιά. Έκανε τη μία ακριβώς κίνηση, σούταρε, και το διαγώνιο το φαντάριστο. Με την Κυψιά τώρα, αλλά αυτό θα στείλε δύο μέτρα έξω, τρία. Θα πω δηλαδή εκεί αν είχε ένα καλύτερο. Αποδεικνύονταν και προγραμματίζει για τον Παναθηναϊκό. Αλλά στι γενικέ γραμμέ δεν ήταν καλή. Και δεν νομίζω κανένα από του παίκτε του Παναθηναϊκού τράβηξε. Δηλαδή ο Τζουάν Γκαρσία πήγε και έφταξε αλλαγή, αλλά χωρί να κάνει ούτε μία προπόνηση δύο εβδομάδε. Ο Ταμπόρδα επίση πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, με δεδομένο ότι 20 μέρε είχε μείνει έξω λόγω φράση. Ο Κάγκου, από που μπήκε αλλαγή, είχε πυρετό, δεν είχε προπονηθεί τι τελευταίε μέρε. Δηλαδή υπήρχαν και κάποια προβληματάκια,
0: ναι,
2: μέσα στην λειτουργία τη ομάδα που είναι μικρά, αλλά όλα μαζί στο σύνολο εξηγούν σε ένα βαθμό γιατί κάποιοι παίχτες κλειδιά του Παναθηναϊκού δεν ήταν η κατάσταση που θα περίμενε κανείς να τόσο μεγάλο τέλειο.
0: Γενικά εσύ δεν βλέπεις να ανησυχούν πάντως?
2: Όχι, έχουν πει πάρα πολύ ψυχραμμα. Είναι και βοηθάει πολύ και ο προπονητής αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος με την νοοτροπία του Βορείου Ευρωπαίου. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί πάρα πολύ εύκολα στο ελληνικό πρωτάθλημα να βγαίνει και να λέει προπονητής ότι χάσαμε γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και ότι ο Ολυμπιακός με βάση την εικόνα των λεπτών άξιζε να κερδίσει και κέρδισε δικιά. Δεν το βλέπουμε εύκολα αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε τη δικαιολογία αυτό, εκείνο, ο διαιτητής, η βροχή, ο αέρας,
0: η μπάλα,
2: όλα αυτά.
0: Ξέρεις, όλα, ναι, ναι, μπάλα, το χορτάρι.
2: Το χορτάρι, ναι, ναι, ναι. Κουρεύτηκε, ξέρεις, τα κλασικά τα ελληνικά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε την προσωπικότητα, είχε να πει ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα, αυτή που καλύτερα. Οπότε αντιμετωπίζοντας έτσι χαλαρά το θέμα και με τη λογική αυτό που είπε και στη συνέντευξή του και που κάνει και ανάρτηση του και αυτό μεταφέρει την ομάδα, είναι ότι όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί κάνουμε. Mm-hmm. Και τι ήταν, και το έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η κακή μέρα. Θα έρθει η κακή εμφάνιση, θα έρθει μια κακή ήττα. Δεν θα είναι όλα. Και το ρωτήσαμε, πώς νιώθει για αυτό το μεγάλο σερί, πώς νιώθει. Και λέει, παιδιά, τώρα με ρωτάτε πώς νιώθω, αλλά δεν με ρωτήσατε πριν από δύο εβδομάδες που περάσαμε στο 120 πώς ένιωθα, την κόψη του ξηραφιού. Δεν είναι λέει εύκολα, κάποια στιγμή θα έρθει στραβή. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό, ωραία προσωπικότητα και νομίζω ότι αυτό βοηθάει την ομάδα να αποφορτιστεί και να κατέβει λίγο πιο χαλαρά στο επόμενο παιχνίδι. Χαλαρά με ποια έννοια? Να μην έχει τυφλία στο λαιμό ψυχολογικά. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Εγώ έχω καλυφθεί. Αυτά ήθελα να συζητήσουμε.
2: Το γείτονα, το πιτσιρικά των 18χρονων, 17 χρονών, πόσο είναι το παιδί, τερματοφύλακας. Τον υπογράψαν για 3 χρόνια, του κάνουν ένα καλό επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Τα υπόλοιπα είναι τα τετριμένα, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Θεωρείται μεγάλο ταλέντο αυτός.
2: Ναι, ναι, εξαιρετικός.
0: Από 17 ετών πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα με την ΚΑΤΑ των 17, έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι ένα παιδί που έχει πολύ, πολύ καλές προοπτικές και γι' αυτό είναι τρίτος στον Παναθηναϊκό και έχει δουλειά και στην Ευρώπη.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει Πένια που είναι ο βασικός, έχει και Κότσαρη και Τσάβες, έτσι.
2: Τσάβες είναι ουσιαστικά σαν να μην υπάρχει.
0: Σαν να μην υπάρχει, άρα ο μικρός θα πάει τρίτος.
2: Ναι, ναι, το μικρό θα ποντάρουν. Ο Τσάβες, πρόσεξε, ενώ είναι παράδειγμα πολύ καλός τερματοφύλακας,
0: ναι,
2: τόσο ο Μπενίτεθ όσο και τώρα ο Νίστρομ δεν του έχουν δώσει ο Μπενίτεθ ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό δεν του έδωσε πέρυσι. Ο Νίστρομ του έδωσε τώρα νομίζω ένα ημίχρονο, ένα φιλικό. Τον έχουν όμως επειδή είναι πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι στα αποδυτήρια μανούλα στο να φτιάχνει τους παίχτες, ειδικά τους Λατίνους. Τους μιλάει, τα μπαμπά, τους βολεύει. Χωρίς να είναι μεγάλος, έτσι. Δεν είναι, 20 χρονών είναι. Ναι. Αλλά έχει αυτή την πατρική προσέγγιση πάρα πολλά από τα νέα παιδιά και έχει πολύ κάτι τέτοιο Παναθηναϊκό.
0: 39 κοντά... είναι ο Νίστρουπ, 39.
2: 38 είναι ο. Ναι, 38-39 είναι ο Νίστρουπ. Ο Τσάβε είναι. Ο Τσάβε μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Ότι είναι ένα παιδί που μιλάει πάρα πολύ στου νεαρού και κάνει πολύ καλή δουλειά στα αποδυτήρια.
0: Άρα μιλάμε ναι, τώρα για μια νεανική ομάδα από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο.
2: Ναι, ναι, μα κοίταξε να σου πω το εξή, ότι. Έλειψε ένα χρόνο Ουναϊ, έναν, όχι δύο, ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο που έλειψε, γυρίζοντας από τους προηγούμενους συμπαίκτες του, βρήκε μόνο δύο, τον Μπελίστρη και τον Παλμαπράουν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι και στην πλειοψηφία τους, αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Τέσσερς που είναι 31 στα 32 νομίζω και τον Ντεφράι που είναι 34, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 30 χρόνων.
0: Σωστό.
2: Είναι μια νεανική ομάδα.
0: Μπορεί να αποδειχθεί και αυτό ένα από τα κλειδιά για τον Παναθηναϊκό φέτος που ναι, μετά μπορεί, την γκέλα του ΠΑΟΚ εχθές. Συνεχίζει να είναι μόνος του στην κορυφή, διότι το 1-3 της Καλαμάτας τον άφησε μόνο του τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.
2: Κοίταξε, μια ήττα σε ντέρμπι από τον Ολυμπιακό μπορεί να πονάει, αλλά δεν θεωρείται γκέλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει γκέλες. Η χθεσινή, η ΑΕΚ έκανε γκέλα με την Κυφσιά. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο γκέλες με τον Βόλο και με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει κάνει την γκέλα και αυτό είναι ένα θέμα. Κάποια στιγμή θα την κάνει, κάπου θα την κάνει. Λογικά μπορεί να την αποφύγει κάποια στιγμή και να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέμε, επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί.
0: Να σηκωθεί, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Να σε καλά, yeah. Να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, 13 και 53 και 44, να πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι και μετά με την είδηση για την νίκη με ανατροπή της Άκαρη θα γυρίσουμε και με μερικές ακόμα ειδησούλες και θα κλείσουμε και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.

Πάμε, πάμε για τα τελευταία λεπτά. Μια ανακοίνωση της Τύχημαν Super League έχει ενδιαφέρον. Την Παρασκευή θα γίνει συνεδρίαση στη διοργανώτερη αρχή του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της χώρας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 4 και το καθένα έχει τη δική του σημασία. Ανάθεση εκπόνηση είναι το πρώτο, μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες πρωταθλήματος. Για τη Τύχημαν Super League μιλάμε πάντα και θα πάει στην Deloitte, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι έχουν προαποφασίσει. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Εν όψη και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που θα κρυθούν για το Champions League, το Europa και το Conference τον Νοέμβριο. Το δεύτερο θέμα είναι η ενημέρωση για τα ζητήματα σε σχέση με τις goal line κάμερες. Θα μπουν οι κάμερες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνουν οι κάμερες, οι goal line, για να βλέπουμε αν μπήκε, πέρασε ολόκληρη, μισή και τέλος πάντων αν μετράει ή δεν μετράει ένα goal. Το τρίτο θέμα είναι η ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους, season tickets resale, και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική. Έχω εγώ ένα εισιτήριο διαρκείας, μπορώ να το επαναδιαθέσω αν δεν θέλω, το μετάνιωσα, δεν θέλω να ξαναπάω στο γήπεδο ή για άλλους λόγους, φεύγω στο εξωτερικό ή για οποιοδήποτε λόγο, μπορώ? Θα ξεκαθαριστεί και αυτό. Και το τέταρτο ζήτημα είναι η διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων μέσω της European Leagues, οπότε και αυτά τα prediction rights είναι πολύ σημαντικά για τα έσοδα των ομάδων. Και σας είπαμε νωρίτερα, για να πάμε σε λίγο στο τελευταίο τραγουδάκι με το οποίο θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη ραδιοφημερίδα. Ποιος είναι σήμερα χαρά στη ραδιοφημερίδα? Ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι η Σάκαρη λύγησε με σπουδαία ανατροπή την Κόστιουκ. Νίκησε με 2-1 στα σετ. Πήρε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wuhan Open. Σημαντικό και αυτό το αποτέλεσμα για τη Μαρία Σάκαρη. Και μια είδηση από το διεθνές ποδόσφαιρο που αφορά όμως και τους Έλληνες που παίζουν εκεί, άρα έχει και μέσος ενδιαφέρον και για μας. Ο Νίκο Κόβατς ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Dortmund, στην οποία αγωνίζονται ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας μέχρι το 2029. Πάμε, τελευταίο τραγουδάκι και τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τη μία και μέχρι τις 2, και ξαναθυμίζουμε ότι έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα για το μπάσκετ. 6 παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες και τα 2 είναι πολύ πολύ καυτά. Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30, απευθείας μετάδοση από την Νέα Σπορ, και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Γεια και χαρά, Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Eraspor 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας. Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος με έμφαση το Champions League και την Ευρωλίγκα. Ξεκίνημα με το ποδόσφαιρο. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United. Εντελώς διαφορετική η φόρμα των γηπεδούχων με τις 4 σερί νίκες πρωταθλήματος κόντρα στην Deforme United που δεν έχει νίκη στα 4 τελευταία επίσημα μάτς και σίγουρα ρόλο θα παίξουν πάλι οι απουσίες των φιλοξενούμενων αφού νοκάουτ είναι Μασραουί, Σέσκο, Ντρόγκου, Ουγκάρντι και διάφοροι άλλοι. Κρατάμε βέβαια και την παράδοση 4 αγώνων στα μεταξύ τους μάτς όπου η Ατλέτικο είναι αίτητη με 2 νίκες. Οπότε πρώτη επιλογή ο Άσος Ατλέτικο με απόδοση 2. Δεύτερη πρόταση από το ποδόσφαιρο και τελευταία. Villarreal, Νάπολη. Χ2 και γκολ-γκολ με απόδοση 2,50. Καταρχάς, έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που τον γκολ το έχουν εύκολο και είναι ομάδες που είτε παίζουν εντός είτε εκτός μπορούν να σκοράρουν. Βέβαια, η ισπανική ομάδα ακόμα και στην ήττα με 1-0 από τη Ρεάλ για το πρωτάθλημα εκτός έδρας στάθηκε αρκετά καλά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει το πρόβλημα για τους γηπεδούχους. Η απουσία των Extreme Buchanan και Pepe σίγουρα θα παίξει ρόλο, αλλά και από την Νάπολη θα υπάρχουν ελλείψεις καθώς παραμένουν εκτός ο χρήσιμος μπακ Ολιβέρα, ο σημαντικός μέσος Αγκισά, ο εξτρέμ που βοηθά σημαντικά ο Βεργκάρα, αλλά έχει περισσότερες λύσεις από τον μπάγκο. Στα αξιοσημείωτα, η ευρωπαϊκή εικόνα της Villarreal, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στα τελευταία 12 παιχνίδια της στη διοργάνωση, με 2 ισοπαλίες και 10 ήττες. Έτσι λοιπόν, έχει αξία το Χ2 και γκολ-γκολ με απόδοση 2,50. Και μετά από αυτές τις δύο επιλογές που στηρίζουμε Νάπολη και Ατλέτικο περισσότερο, πάμε στο μπάσκετ. 9,5 τζάμπολ, Μπασκόνια, Ντουμπάι, BC. Μπέικον, 19,5 συνολικά πόντι και assist με απόδοση 1,85. Γιατί σε αυτή τη δύσκολη έξοδο για την Dubai BC, η οποία από τη στιγμή που ακόμα και αν παίξουν οι guard Μούσα και Πρέπελιτς, οι οποίοι δεν είναι 100% έτοιμοι μετά το πρόβλημα τραυματισμού τους, υπολογίζω τον Μπέικον να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να ηγείται στην επίθεση. Οπότε έχει αξία, πιστεύω, ο superstar της ομάδας συνολικά με πόντους και assist να ξεπεράσει τους 19,5 με απόδοση 1,85. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία, ό,τι και αν επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα αύριο στις 2 η ώρα.
0: Eraspor 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τρίτη και 13 σήμερα του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να μην είναι γρουσούζικη για τις ομάδες μας που δοκιμάζονται σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελλα μπάσκετ.

Δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αν θέλετε στην Ευρωλίγκα. Εκτός έδρας αποστολή και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, εκτός παίζει και το Περιστέρι για το Champions League, εκτός και ο Κολοσσός και η Μύκονος για το FIBA Europe Cup. Επίσης βέβαια μπαίνουμε σε ευρωπαϊκή εβδομάδα.

Παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι κάποιοι ήδη βρίσκονται στον δρόμο και βέβαια μιλάμε για 3.500 ανθρώπους που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για το παιχνίδι και ήδη πολλοί από αυτούς, η πλειοψηφία τους, είχαν κανονίσει και τη διαμονή τους στην γαλλική πόλη. Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται και ο Όφη, και αυτός για τη Γαλλία θα ταξιδέψει αύριο, καθώς την Πέμπτη αντιμετωπίζει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Ενώ ευρωπαϊκή πρεμιέρα έχουμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Πέμπτη σε 8 παρατέταρτο υποδέχεται την Μπόρατς για το Conference League. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα πάμε και αρκετά στην Καλαμάτα, καθώς χθες η μαύρη θύελα ήταν θύελα μέσα στην Τούμπα, σκόρπισε τον ΠΑΟΚ επικρατώντας με 3-1, και σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν τις περισσότερες φορές σε τέτοιου είδους παιχνίδια, η Καλαμάτα δεν πήγε στην Τούμπα για να κλέψει το μάτς, καθ' άλλο. Ήταν αυτή που είχε το πάνω χέρι σχεδόν από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε. Ήταν πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε μάλιστα να πετύχει χωρίς αυτόν να υπερβολεί και άλλα γκολ.

έτσι και μετά το χθεσινό διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα και την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής της Super League, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. Ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, 14 η ΑΕΚ, στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός με 13, συγγνώμη. Προσπέρασε τον ΠΑΟΚ που έμεινε στους 12, ο Άρης έχει 10, ο Σους και ο Όφη. Από 9 έχουν ο Ηρακλής και ο Πανετολικός, στους 8 πόντους είναι η Κηφισιά. Η Καλαμάτα ανέβηκε στους 7, 5 βαθμούς έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 2 ο Ατρόμητος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός και στην τελευταία θέση με μείον 1 είναι ο Βόλος.

0: Θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, στην 9.30 το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός αρκετά δύσκολη αποστολή απέναντι στην έκπληξη της περσινής EuroLeague στην Βαλένθια στις 10. Εκεί το Τζάμπολ και τα δύο παιχνίδια θα τα ακούσετε από την Eraspor. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου, θα μας μιλήσει και όλη αυτή την προαναγγελία και βέβαια για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι ως αντίπαλος της αγαπημένης του Παρτίζαν. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Σωτηρίου, είπα εγώ στον πρόλογο. Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, Ολυμπιακός στην Ισπανία απέναντι στην Βαλένθια. Υπάρχουν και τα άλλα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στα σήμερα. Πολύ δράση στο μπάσκετ. Νομίζω ότι πάντως ξεχωρίζει η επιστροφή του Ζότς στο Βελιγράδι. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πραγματικά είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόσωπο για τους Σέρβους, για τους Παρτιζάνους, οι οποίοι έχουν κάνει sold out. Οπότε στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου θα μαζευτούν 20.000 για να δουν τον αγώνα της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αρχίζει 9.30. Και βεβαίως θα έχουμε την μετάδοση για την Eraspor. Εκτός από τον Ομπράντοβιτς, που είναι βέβαια το πρόσωπο της ημέρας,

0: Είναι και άλλοι δύο παίκτες. Δηλαδή είναι ο Ματίας Λεσόρ που ουσιαστικά στην Ευρωλίγκα το όνομά του, ας πούμε, το έφτιαξε στο Βελιγράδι μαζί με τον Ομπράντοβιτς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και ένας ακόμη παίκτης, ο Ίζακ Μπόγκα, που πέρασε 2 χρόνια στο Βελιγράδι. Δηλαδή ενώ ο Λεσόρ με 1 χρόνο καθιερώθηκε στη συνείδηση των φιλάθλων, βγήκε στην πρώτη πεντάδα της Ευρωλίγκας και εκείνη τη χρονιά 22-23, αλλά και την επόμενη σεζόν στον Παναθηναϊκό 23-24, ο Ίζακ Μπόγκα πέρασε 2 χρόνια με τον Ομπράντοβιτς και εννοείται ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με το Βελιγράδι. Βέβαια, όπως είπε ο Λούκα Βιλντόσα, πρώην πράσινος και πρώην ερυθρόλευκος, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουμε, λέει, τον Παναθηναϊκό, αλλά εννοείται ότι θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Να σημειώσουμε και κάτι άλλο, κάτι που είπε ο Κάρλικ Τζόουνς, ότι ό,τι και να έχει συμβεί, λέει, και που έχει φύγει ο coach από το Βελιγράδι, εγώ, λέει, θα συνεχίσω να τον αγαπάω, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αυτά θέλουν να ακούνε οι προπονητές από πρώην παίκτες. Να πούμε ότι λίγο αργότερα, μισή ώρα αργότερα, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και το αποσιολόγιο είναι λευκό, πάρα πολύ σημαντικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος για αυτή τη διπλή αγωνιστική με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα Τρίτη και Παρασκευή έχει πάρει 16 παίκτες και αυτό δείχνει πόσο δυνατός είναι ο Ολυμπιακός όσον αφορά το ρόστερ του. Η Βαλένθια, η οποία παραμένει αίτητη μαζί με τον Παναθηναϊκό έπειτα από 4 αγωνιστικές, είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν υποστεί ήττα στην Ευρωλίγα, 4-0, Παναθηναϊκός και Βαλένθια. Είναι ο TJ Shorts κυρίως, είναι όμως και ορισμένοι παίκτες που έχουν μείνει από πέρσι. Ειδικά στην περιφέρεια συγκεντρώνεται η δύναμη της Βαλένθια με Κάμερον Τέιλορ και ο Μάρι Μουρ. Αυτοί οι τρεις μαζί με τον TJ Shorts είναι κίνδυνος θάνατος και θα πρέπει και να παίξει αλλά και να τρέξει ο Ολυμπιακός, διότι η Βαλένθια είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση, έχει σχεδόν 80 κατοχές, 79 δηλαδή κατοχές. Τι σημαίνει αυτό? Τρέχω, πηδάω στο rebound, ανανεώνω επιθέσεις και ανεβάζει το μάτς πάρα πολύ πολύ ψηλά.
1: Βέβαια δεν είναι η περσινή ομάδα που μάγεψε την Ευρώπη, Κωστή, έτσι, και έφτασε.
0: Δεν είναι η περσινή ομάδα, αλλά και τώρα μαγεύει. Δηλαδή έχει 4 νίκες. Ξέρεις τι, έχει φιλοσοφία.
1: Ναι.
0: Έχει μπασκετική κουλτούρα. Αν δεις εκεί, όλη την περιοχή είναι χτισμένη γύρω από τη Βαλένθια. Γήπεδο καινούριο, γήπεδο παλιό, η Φοντέτα, γήπεδα προπονητήρια. Είναι δηλαδή ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα εκεί στο κέντρο της πόλης, που όλα περιστρέφονται γύρω από τη Βαλένθια. Για τους νεαρούς, ακαδημία, αναψυκτήρια για τους γονείς, δηλαδή προπονητικά, βοηθητικά γήπεδα. Είναι όλη η περιοχή γύρω από τη Βαλένθια. Πολύ δυνατή διοίκηση, ο Ρότς έχει αλυσίδα σούπερ μάρκετ, οπότε δεν ξέρει τι έχει ο πρόεδρος. Γήπεδο φοβερό, επομένως έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η Βαλένθια. Μπάτζετ φοβερό δεν έχει, δεν τρομάζει το μπάτζετ της. Και μάλιστα πριν από μερικές μέρες ιτήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 89-86 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν θρίλερο στο τέλος, αλλά ο φίλος μας, ο οποίος δεν είναι και τόσο λεοντόκαρδος, ο Νίκολα Μύρωτιτς, αστόχησε στο τρίποντο στο τέλος και μάλιστα ήταν και κακό σουτ, ίσα-ίσα που βρήκε Στεφάνη και δεξιά το ταμπλό, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει για να ισοφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση η Μπαρτσελόνα, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, νίκησε τη Βαλένθια με 89-86. Και επειδή λέμε ότι εμείς έχουμε εύκολο πρωτάθλημα σε κάποια παιχνίδια, τουλάχιστον για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ακόμα πιο εύκολο ήταν το έργο της Παρτίζαν, η οποία για την Αδριατική Λίγκα νίκησε μια ομάδα από την Βιέννη, την BC Βιέννα, με 99-78 για την Αδριατική Λίγκα και με αυτό το ευρύ σκορ ετοιμάζεται για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες διοργανώσεις, συνεχίζονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με την Λιετκαμπέλης στη Λιθουανία σήμερα 7 η ώρα και εννοείται ότι πάντα τα μάτς με τις λιθουανικές ομάδες είναι δύσκολα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ πιο ανώτερος από την Λιετκαμπέλης και έχοντας 13 παίκτες στο ρόστερ του μαζί και τον Μοτιεγιούνας, ο Αντρέα Τρινκέρι θα ετοιμάσει την ομάδα του για να κερδίσει και τη Λιετκαμπέλης. Αύριο το βράδυ ο Άρης υποδέχεται την Τορτώνα την Ιταλική 8 η ώρα στο Νίκ Γκάλης Χολ και όλοι είναι πεπισμένοι ότι η φοβερή άμυνα και η διάρκεια που έδειξε ο Άρης στο κατεφημισμό ντέρμπι που έληξε 30 πόντους με την ΑΕΚ στο Νίκ Γκάλης Χολ θα βοηθήσει τους κιτρινόμαυρους να κερδίσουν και την Τορτώνα. Μιας και μιλάμε για Ιταλική ομάδα, για Ιταλία, Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι το Περιστέρι. Το Περιστέρι το οποίο παίζει με την Βαρέζε, την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Το παιχνίδι αυτό είναι σήμερα. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Βαρέζε Περιστέρι. Η Βαρέζε η οποία πριν από μερικές ώρες νίκησε την Τριέστε στον Πόντο 85-84 για το Ιταλικό Πρωτάθλημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και ο καλύτερος παίκτης της είναι, πέρα από τον προπονητή που τον ξέρουμε, τον Γιάννη Καστρίτη, και είναι εξαιρετικό παιδί αλλά και προπονητής, ο καλύτερος παίκτης της είναι ο κύριος Χάντερ Χέιλ, που τον θυμάσαι Κώστα και από τον Προμηθέα και από την ΑΕΚ, πέρασε 2 χρόνια στην GBL και είναι πιστεύω ο καλύτερος παίκτης της Βαρέζε. Στο τελευταίο αυτό μάτς είχε 16 πόντους, 25 λεπτά συμμετοχής. Τώρα κάτι άλλο να μην τα ξεχάσουμε, γιατί δεν έχει άλλο μάτς για τον BCL, έχει όμως παιχνίδια, καθώς η ΑΕΚ παίζει την άλλη εβδομάδα, έχει όμως παιχνίδια για την δεύτερη διοργάνωση της FIBA.
1: Το FIBA Europe Cup, έτσι είναι.
0: Ναι, και μάλιστα τα δυο νησιά παίζουν εκτός, δηλαδή ο Κολοσσός παίζει στο Αζερμπαϊτζάν με την Γκέντσε 6 ώρα σήμερα, αυτή η αναμέτρηση, και έχουμε και την αναμέτρηση για την Μύκονο, για τον Ηρακλή, και λέω για τη Μύκονο, για τον Ηρακλή αύριο 7.30 με την Βουρτσμπουργκ. Είναι αυτό το παιχνίδι.
1: Σωστά το
0: είπες,
1: και για τη Μύκονο έχουμε.
0: Ορίστε.
1: Και για τη Μύκονο, σωστά το είπες στην αρχή.
0: Και για τη Μύκονο είναι εκτός. Είναι εκτός, ναι, σήμερα στις 9 με την Φριμπουργκ, την Ελβετική. Στην Ελβετία τα δυο νησιά μας, η Ρόδος και η Μύκονος, παίζουν εκτός έδρας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Κάτι άλλο από ειδησιογραφία δεν έχει πάρει το αυτί μου. Το μόνο τώρα που μου στέλνουν μήνυμα από την Τουρκία, μισή λεπτό να το διαβάσω και στον αέρα της εκπομπής. Λοιπόν, υπάρχει μια φημολογία και έχω και την απάντηση ότι δεν θέλουν τον Ποτσέκο στη Γαλατά Σαράι και οι οπαδοί θέλουν τον Άταμαν, αλλά τώρα μου έρχεται μήνυμα από Τουρκία από πολύ έγκυρη πηγή ότι το μπάτζετ της Γαλατά Σαράι δεν φτάνει για να καλύψει τα θέλω του Έργιν Άταμαν, οπότε ο φίλος μου που μου στέλνει τώρα το μήνυμα πολύ δύσκολα το θεωρεί ότι ο Άταμαν θα πάει πίσω στη Γαλατά Σαράι που είναι και η μεγάλη του αγάπη. Άρα ας κρατήσουμε αυτά για αρχή και τα υπόλοιπα τα συζητάμε και αργότερα, αλλά και το βράδυ που είναι οι μεταδόσεις των ελληνικών ομάδων.
1: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κωστή
0: μου.
1: Περισσότερα πλέον με τον Τζάμπολ. Το βράδυ είναι πάρα πολύ οι αγώνες και ελπίζουμε βέβαια οι ελληνικές ομάδες να επιστρέψουν στις βάσεις τους έχοντας πάρει την νίκη.

0: Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ. Είναι μεγάλη βραδιά, μεγάλη βραδιά απόψε με πάρα πολλά παιχνίδια. Πάμε ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ και τα ΣΟΚ χθες στην Τούμπα από την Καλαμάτα με 3-1. Πολύ κακός ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια εξαιρετική Καλαμάτα. Δεν ξέρω τι λέει η επόμενη μέρα και τι κλειδονισμούς μπορεί να έχει φέρει στην στρατόπεδο του Κεφάλου. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Μεγάλη βραδιά ήταν εχθές για την Καλαμάτα στην Τούμπα. Μεγάλη βραδιά ήταν για την Καλαμάτα. Ιστορική βραδιά, μια βραδιά που θα θυμούνται όλοι οι Καλαματιανοί και όχι μόνο οι της μεσημικής ομάδας, για την μεγάλη εμφάνιση, μεγαλύτερη εμφάνιση που έκανε απέναντι στον ΠΑΟΚ μπροστά στον κόσμο του. Και γιατί ο ΠΑΟΚ προβλημάτισε. Ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός, ήταν χωρίς αρχή και τέλος μια ομάδα που έλεγε ότι μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματος, αν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που ήξεραν τα τελευταία 4-5 παιχνίδια που κέρδισε ο ΠΑΟΚ μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ή ήταν αυτός ή κάποια άλλη ομάδα. Δεν ήταν πάνω σε ομάδα. Ο Λύση ανέλαβε την ευθύνη. Από εκεί και μετά προβληματισμός υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα είναι όπως είναι.
0: Και όχι μόνο τις διακοπές, Γιώργο, και των συχνών επισκέψεων του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση.
1: Επαναλαμβάνω, είναι μια μέρα όπως ήταν και οι συχνές επισκέψεις του κ. Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό πριν τον αγώνα με τον Όφη που έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά θα μας τα πούν τα παιδιά του Ολυμπιακού, Γιώργο.
1: Όχι, λέω έτσι ακριβώς που έγιναν, αυτά που έγιναν παλαιότερα. Τώρα άλλαξε προπονητή ο Ολυμπιακός, μια χαρά είναι.
0: Θα αλλάξει και ο ΠΑΟΚ προπονητή. Έτσι που το λες.
1: Όλα είναι στο χέρι του Ιβάν Σαββίδη. Πάντως τον αναλαμβάνει ευθύνη καθημερινά, κάθε φορά ο Αλέσιο Λύση. Μια αναλαμβάνει την ευθύνη ξανά και ξανά και ξανά. Νομίζω ότι ένας προπονητής όταν δεν εμπνέει, γιατί ο Μπάδα δεν είχε χθες έμπνευση από τον προπονητή και λέει: αναλαμβάνω την ευθύνη, διότι όλοι οι παίκτες δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες αυτού του αγώνα. Και ποιο αγώνα? Με την Καλαμάτα στην Τούμπα μπροστά τον κόσμο. Αυτό λοιπόν προβληματίζει τον κόσμο, ότι ο Αλέσιο Λύση δεν ενέπνευσε τους παίκτες για να τους κάνει να κερδίσουν την Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω, την Καλαμάτα. Δεν έχω τίποτα με την Καλαμάτα, απλά και κάθε προπονητή νομίζω ότι οι παίκτες είναι αυτοί που κερδίζουν τα παιχνίδια. Και οι παίκτες δεν εμπνεύστηκαν από τον προπονητή, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος, χωρίς τίποτα. Όταν τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν και μετά από τις συχνές επισκέψεις του Προέδρου και Μονοτόχου Ιβάν Σαββίδη, τρεις φορές, όπως επίσης και του Υγείου, την τελευταία προπόνηση που έγινε, από εκεί και μετά το κουδουνάκι έχει χτυπήσει. Δεν ξέρω αν ο μεγαλομέτωχος έχει αυτός αποφασίσει τι θα κάνει, το τι μένει γενέστε πάνω σε ο προβληματισμός.
0: Υπάρχει βέβαια, Γιώργο, λογικό είναι, αλλά υπάρχει και ντέρμπι με τον Ηρακλή.
1: Όταν χάζει με την Καλαμάτα, τώρα ντέρμπι με τον Ηρακλή, μετά έχει ντέρμπι με τον Όφη, μετά έχει ντέρμπι με τον Θεατρίπος, έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και
0: άρα είναι, Γιώργο, τώρα εντάξει, μην παίζουμε τις λέξεις. Είναι υποκρίση αυτή τη στιγμή ο Λύση?
1: Κρίνεται βέβαια, κάθε μέρα κρίνεται και δεν ξέρω αν θα κριθεί στο μάτς με τον Ηρακλή, αλλά κρίνεται καθημερινά. Έχει κριθεί δηλαδή πολλές, ναι. Εκτιμώ εγώ από τον Ιβάν Σαββίδη και αυτός αποφασίζει, αυτός έχει το κλειδί, αυτός έχει τα πάντα για να αποφασίσει και δεν παίρνει αποφάσεις τερμό ο Ιβάν Σαββίδης και για αυτόν τον λόγο περιμένουμε αναμονή χωρίς χρέωση.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν...
1: Και υπάρχει για το Μιχαηλίδη ένα, ναι, θέμα που έχει ένα.
0: Είναι για την ανανέωση. Όχι, για την ανανέωση.
1: Όχι. Ένα τραύμα που ένιωσε να ενοχλήσει στο πόδι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σοβαρό. Θα περάσει από εξετάσεις και θα περιμένουμε τη διάγνωση για τον Μιχαηλίδη. Κάθε παιχνίδι υπάρχει επίση μια δυσφορία από τον κόσμο για τον Ελοστούντο. Όποτε παίρνει την μπάλα μετά, όταν εισήλθε στο παιχνίδι, σαν αλλαγή που μπήκε. Το ένα λάθος μετά το άλλο και έχει προβληματίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος είναι ο κριτής. Αυτός πληρώνει και νομίζω ότι όταν αποδοκιμάζει ένα παίκτη, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι αυτά και όλα που είπε, ανάλαβε την ευθύνη ο Λύση και είπε και τον Ολοστούντο, ότι είναι μια μεταγραφή, ότι θα πάει καλά, θα πάει, θα κάνει. Αλλά στα 5 παιχνίδια που έχει παίξει και τον έχω δει, ο Ολοστούντο είναι πηγή κινδύνου.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να μείνουμε εμείς για λίγο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε χθες με το τέλος της αναμέτρησης συνέντευξη τύπου Αλέσιο Λύση.
2: I don't regret. We don't know what happened if you are speaking about the day off. is possible. No, if you want to say that the fault is about day off, you can say it, no problem. The fault is mine. The responsibility of tonight is me. So it's my fault. We don't have to speak a lot on what we can change. Today is not acceptable, and that's all.
3: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανό το να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Αλέσιο Λύση. Άνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Ακούτε Era Sport.

0: πέναλτι από τον Ντιαγέ στην προσπάθεια που έγινε μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ντιαγέ έπεσε κάπως άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του στο 26ο λεπτό του αγώνα. Η Καλαμάτα κερδίζει αυτό το πέναλτι με το Βάργκας. Ο Βάργκας απέναντι στο Τζιφτσί. Το 0-1 για τη Μαύρη Θύελλα. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει την μπάλα, δίνει την μπάσα μέσα στην περιοχή. Ντιαγέ και το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα. Για να δούμε τώρα η Καλαμάτα όμως με το Βάργκας στην περιοχή. Το γκολ, φανταστικό γκολ από το Βάργκας, ο οποίος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από τα αριστερά πετυχαίνει το γκολ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Το 1-2, η προσπάθεια και πάλι για τους φιλοξενούμενους και εύκολα το γκολ. Το 1-3 για την Καλαμάτα με τον Γκουρμινόφσκι στο 66ο λεπτό.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι η Καλαμάτα έφυγε με δίπλο από την Τούμπα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κούβαλη για το ρεπορτάζ της Μαύρης Θύελλας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Ιστορικό στιγμιότυπο με τη φωνή του Γιάννη Βοητσίδη. Νομίζω θα το κρατήσουν οι φίλοι της Καλαμάτας αυτό το 1-3. Και με την περιγραφή του Γιάννη που ήρθαν γκολ για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Και πολύ καλή, είναι λίγο νομίζω να πούμε, πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα της Μεσσηνίας. Η Καλαμάτα δεν μπορεί να πει κάτι κάποιος ότι έλειψε από αυτή την ομάδα στο χθεσινό παιχνίδι. Και σε παιχνίδι κατοχής και σε παιχνίδι στον κενό χώρο και σε παιχνίδι όταν ο αντίπαλος είχε την μπάλα. Έτσι, τα μετράμε όλα αυτά, την ευελιξία στο σύστημα, στην τακτική και όλα αυτά που έδειξε. Και δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι που το έδειξε, αλλά είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό μέσα στην έδρα της, μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έπαιζε για να βρεθεί στην κορφή και να ισοβαθμίσει με τον Παναθηναϊκό αν κέρδιζε. Και όταν τα μηδένισε και τα εξαφάνισε η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέ, γιατί στον προπονητή οφείλονται όλα αυτά και βέβαια και στη διοίκηση και σε αυτούς που απέκτησαν και πήραν αυτό το ρόστερ, αυτούς τους παίκτες που διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Είδαμε και έναν Κένεθ Βάργκας που από την πρώτη αγωνιστική που έπαιξε με τον Άρη μας είχε δώσει, γιατί το είχαμε δει και εμείς εδώ το παιχνίδι, γιατί είχε γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και τον είχαμε δει ζωντανά, live τον Κένεθ Βάργκας έτσι για πρώτη φορά. Έβαλε γκολ, ήταν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες, αλλά εχθές τι άλλο να κάνει, έβαλε δύο γκολ. Κέρδισε πέναλτι, απέβαλε τον τερματοφύλακα. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης μιας ομάδας που είναι νεοφώτης στην κατηγορία και μιας ομάδας όμως που παίζει ποδόσφαιρο. Όλη η Ελλάδα πλέον το αναγνώρισε αυτό, το αναγνωρίζει και βγάζει το καπέλο στην ομάδα της Μεσσηνίας που όμως τώρα είναι τα δύσκολα θα έλεγα εγώ, γιατί πρέπει να κοπάσει ο ενθουσιασμός. Πρέπει να
1: και να ποντάρει πάνω σε αυτή τη νίκη η Βασίλη, έτσι.
2: Η νίκη αυτή σου δίνει εκτός από αυτοπεποίθηση και τους βαθμούς, σου δίνει πάρα πολλά θετικά πράγματα, αλλά πρέπει να τη διαχειριστεί η ομάδα της Καλαμάτας, γιατί η απειρία της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος τη στέρισε βαθμούς, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παίζοντας όμως παιχνίδια, μπαίνοντας στο κλίμα της Super League 1, της πρώτης κατηγορίας, άρχισε να τα διορθώνει τα λάθη, είχε και ένα 20ήμερο να δουλέψει με όλους τους παίκτες. Είδαμε και τον Γκουρμινόφσκι που ήρθε και αυτός και δεν είχε μπει στις εντεκάδες και γενικά σαν αλλαγή, είχε κάποια θέματα τραυματισμού και χωρίς να είναι 100%, έβαλε και αυτός γκολ, ήταν επιδραστικός. Ο Μπολίβα να καταλάβουμε ότι λόγω του ταξιδιού που είχε από τη Βολιβία με την εθνική ομάδα κάθισε στον πάγκο, ήταν στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί είχε λίγο χρόνο για να μπει και να συνέλθει και από το ταξίδι και από όλα αυτά με την εθνική ομάδα της χώρας του. Άρα βλέπουμε ότι είχε και εναλλακτικές και έχει εναλλακτικές λύσεις η Καλαμάτα, αλλά όλη αυτή η διαχείριση πρέπει να γίνει με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του Παναγιώτης Χριστοφιλέας και μέχρι στιγμής αποδεικνύεται λίρα 100. Βέβαια είπαμε ότι η διάρκεια κάνει τη διαφορά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι δικαιούται πάντως και σήμερα, Βασίλη, να χαρούν αυτή την πολύ μεγάλη νίκη.
2: Βέβαια, και σήμερα που έχει ρεπό η ομάδα και από αύριο που θα επιστρέψει στο γήπεδο, περιμένουν ο κόσμος της Καλαμάτας να μάθουν σε ποιο γήπεδο θα κάνουν προπόνηση.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Πάντως με τον Όφη θα παίξει εδώ στην Νέα Πολύ.
2: Ναι, στο γήπεδο της Νέα Πολύ, εκεί στην Νίκαια. Κανονικά, απλά η προπόνηση που θα γίνει στη Μεσσηνία, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί που θα γίνει, αν είναι στα παλιά μπέλα, στα βοηθητικά ή κάπου αλλού, ίσως και στο στάδιο το δημοτικό, για να πάει ο κόσμος να χειροκροτήσει και να αποθεώσει τους παίκτες και την αποστολή για την πολύ μεγάλη επιτυχία τους εχθές. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί σου είπα πολλά πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί η Καλαμάτα, αλλά εγώ θα σταθώ κυρίως στο χώρο του κέντρου, πέρα από τον Κένεθ Βάργκας που ξεχωρίζει. Αυτοί που παίζουν η τριάδα στο κέντρο της Καλαμάτας είναι νέοι παίκτες σε ηλικία και παιδιά που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά τρέχουν ασταμάτητα. Εξαφάνισαν το κέντρο του ΠΑΟΚ εχθές, του δημιούργησαν τόσα πολλά προβλήματα που δεν ήξεραν και δεν μπορούσαν να αλλάξουν δεύτερη ή τρίτη πάσα όταν πίεζαν ψηλά. Και μιλάμε για Χάμζα, για Ντιαρά και Πινιέιρο. Αυτή είναι η τριάδα που κλέβει την παράσταση. Παίκτες box to box, ο Χάμζα και ο Ντιαρά, ο Πινιέιρο λίγο πιο πίσω, που είναι σταθερό στο κέντρο, και νομίζω αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της εξέλιξης της Καλαμάτας στα παιχνίδια. Και βέβαια πιάστηκε αδιάβαστος τελείως ο ΠΑΟΚ, αν θέλουν να κάνουμε και ένα σχόλιο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, τελείως αδιάβαστος νομίζω.
2: Τελείως αδιάβαστος, και αν ακούσουμε τις δηλώσεις του Λύση,
1: τις ακούσαμε.
2: Ανέφερε ότι ήταν αδιάβαστος. Δεν περίμενε, λέει, ότι η Καλαμάτα θα έχει τέτοιο στυλ παιχνιδιού και τον τρόπο παιχνιδιού. Άρα πάει να πει αυτό, ότι δεν το είχε διαβάσει, είχε γίνει το σκάουτινγκ και γι' αυτό τα έχασε με την απόδοση της μεσσηνιακής ομάδας.
1: Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ να πω εδώ ότι η Καλαμάτα εξέδωσε και ανακοίνωση, την οποία ευχαριστεί και τους φιλάδους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημα στο φινάλε της αναμέτρησης. Τονίζοντας μάλιστα ότι τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτή, δηλαδή, που χειροκρότησαν την πατρίδα του ΠΑΟΚ, την ομάδα πάνε μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μείνουμε για λίγο στο ρεπορτάζ της Καλαμάτας και να ακούσουμε τι δήλωσε, τι είπε μάλλον, εδώ στην Ερασπόρ λίγες στιγμές μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα, μιλώντας στον Άγγελο Στήμο και στην Ερασπόρ, ο προπονητής Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας.
3: Δουλέψαμε όλη τη βδομάδα αλλά και τον προηγούμενο καιρό, τόσο στο αμυντικό μας κομμάτι όσο και στο πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα για να επιτεθούμε. Σίγουρα βγήκαν πολλά πράγματα από αυτά που δουλέψαμε και από αυτά που είπαμε. Αν έχει και τους παίχτες που μπορούν να τα κάνουν όπως αποδεικνύεται που έχουμε εμείς, όλα είναι πιο εύκολα μετά. Σίγουρα είπαμε ότι δεν θα φοβηθούμε, θα πιέσουμε ψηλά και θα κοιτάξουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την μπάλα για να ορίσουμε τις τύχες μας.
4: Και αυτό κάνατε, δηλαδή η πίεση ψηλά ήταν το μυστικό.
3: Ναι, μυστικό.
4: Εντάξει, εντός εισαγωγικών.
3: Ήταν ένας τρόπος που θέλαμε να, αμυντικός που θέλαμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι.
4: Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιο σημείο το οποίο εσείς ως τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας το κρίνατε αδύναμο και χτυπήσατε εκεί?
3: Σίγουρα ξέραμε ότι οι επιστροφές των μπακ τους όταν ανεβάζουν, γιατί τα ανεβάζαν πάρα πολύ ψηλά και τα δύο μπακ, και είχαμε οργανώσει να μετασχηματίζουμε λίγο τον Βάργκας να μπαίνει ως δεύτερο φόρο σε αυτές τις φάσεις όταν κερδίζουμε την μπάλα και να φεύγει στην αντεπίθεση.
4: Ο Βάργκας σήμερα πραγματικά συστήθηκε με τρόπο εκπληκτικό, έτσι. Δύο γκολ, κερδισμένο πέναλτι, αποβολή, τα πάντα έκανε. Νομίζω ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, κατά την ταπεινή μου άποψη.
3: Ναι, ο Κένεθ είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και νομίζω ότι το μέλλον του ανήκει.
4: Από εκεί και πέρα, το μέλλον της Καλαμάτας στη μεγάλη κατηγορία ποιο είναι? Η Καλαμάτα έχει μαζέψει κάποιους βαθμούς, στέκεται πολύ καλά μέχρι και αυτή την ώρα, από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο 90 κάτι έχασε από τον Άρη, αν θυμάμαι καλά. Γενικά στέκεται στα παιχνίδια της η Καλαμάτα. Ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι τα επόμενα βήματα?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να μείνουμε προσγειωμένοι, να μην ψηλώσουμε στο εγώ μας. Και νομίζουμε ότι κάτι καταφέραμε. Είναι ένας μαραθώνιος που στόχο έχει η Καλαμάτα να σωθεί, να μείνουμε στην κατηγορία και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπομονή, δουλειά, πίστη σε αυτό που κάνουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα είμαστε χαρούμενοι.
4: Η Καλαμάτα γενικά βάζει δύσκολα στους αντιπάλους που έχει παίξει μέχρι τώρα, όποιος και αν είναι αυτός. Ποιο είναι το μυστικό?
3: Ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ποδόσφαιρο ως ένα άθλημα που και οι μικρές ομάδες μπορούν να επιτίθονται, να κρατάνε την μπάλα και να δημιουργούν ευκαιρίες. Δεν προσεγγίζουμε τα παιχνίδια μας ως μικρή ομάδα. Κοιτάμε να μεγαλώσουμε μέσα από τα μεγάλα παιχνίδια και να μπορέσουμε να φτάσουμε την κατηγορία και να δείξουμε ένα πολύ ωραίο πρόσωπο.
4: Βεβαίως, θα σας ρωτήσω, θα μου πείτε ότι το πιστεύετε, σε κάθε παιχνίδι το πιστεύετε. Πιστεύατε ότι σήμερα έτσι και με τέτοια εμφάνιση θα κέρδιζε η ομάδα σας την Τούμπα?
3: Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι και πάμε να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως δεν πιστεύεις να πας σε κάθε παιχνίδι για την νίκη, καλύτερα να μην πηγαίνεις καθόλου.
4: Καλύτερα να μην ξεκινάς από το σπίτι σου να παίξεις.
3: Ακριβώς.
4: Πολύ σωστά. Κύριε Χριστοφιλέα, το μέλλον της Μαύρης Θύελλας, είπατε, είναι να μην ψηλώσουμε απότομα. Είναι και κάτι παραπάνω εκτός από την σωτηρία, δηλαδή στοχεύει και κάπου καλύτερα ή βήμα-βήμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς βλέπουμε.
3: Αυτό θα μας το δείξει η εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα θα μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Ο στόχος είναι και πρέπει να παραμείνει ο αρχικός, είναι η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε μια ομάδα χωρίς γήπεδο. Αγωνιζόμαστε κάθε Κυριακή εκτός έδρας. Δεν έχουμε μείνει στην πόλη μας, υπάρχει πάρα πολύ κούραση από τα ταξίδια. Είμαστε μια ομάδα που ανεβήκαμε μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μια σχετικά άπειρη ομάδα, όλος ο οργανισμός της. Και τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία.
4: Θα μια και είπατε για το γήπεδο, ήθελα να σας ρωτήσω πότε υπολογίζετε να μπείτε στο γήπεδο το δικό σας.
3: Δεν έχω εικόνα, δυστυχώς.
4: Δεν έχετε εικόνα.
3: Δυστυχώς. Ναι. Είναι το συντομότερο δυνατό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το ρεπορτάζ Καλαμάτας αλλά και τη συνέντευξη παραχώρησε εδώ στην Era Sport χθες λίγες ώρες μετά την πολύ σπουδαία νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ του προπονητή της ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας μιλώντας στον Άγγελο Στιμού. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρυσοκοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσπαθεί νομίζω πλέον στα μαζέψει τα κομμάτια του μετά την ήττα στο τρίπλο τον Ολυμπιακό και σε μια εβδομάδα που βουτάει και αυτός στα ευρωπαϊκά νερά καθώς την Πέμπτη υποδέχεται την Μπόρατς στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική του Conference League. Λοιπόν, ο Χρυσοκοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έρχονται γρήγορα παιχνίδια.
0: Δεν σε αφήνει ο χρόνος να σκεφτείς αυτά που γίναν πριν.
1: Ακριβώς, γιατί σκέψου τώρα να έχει προηγηθεί το ντέρμπι της διακοπής, να έχει χάσει κάποιο από τους δύο και να έχει μετά 20 μέρες γκρίνια με αυτό το επόμενο παιχνίδι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι καλό που έρχονται πάντα τα παιχνίδια. Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού είναι μεν αρχίζει και επιβαρύνεται με συνεχόμενους αγώνες λόγω ξεκινάει και το. Η ευρωπαϊκή πίστα συνεχίζεται για το κύπελο. Ενώ εξεπλήρωσε το πρωτάθλημα αυτό για όλου του Ευρωπαίου. Το καλό για αυτό είναι ότι τα πρώτα αυτά παιχνίδια είναι χαλαρά παιχνίδια. Δεν είναι με υψηλό βαθμό δεν έχει δυσκολίε. Σκέψου τώρα να έχει το πρόγραμμα που θα έχει Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στι 21 μέρε, έχει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτό έδρα και αυτά τα 5 θα είναι Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Φράιμπουργκ, Νόρτζελαντ, Στέρι και τα δύο μέσα του Βάγκε θα είναι με την Brighton που είναι το νούμερο ένα φαβορί για το Conference και τον Άρη. Εκεί καταλαβαίνεις αν είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα τώρα που είναι πιο δύσκολη θα ήταν η κατάσταση. Γιατί θα έπρεπε να επιβεβαιώσει με μια επιτυχία το ότι βγαίνει από, από τον πόνο της ήττας, από την γεύση της ήττας. Οπότε είμαστε καλά σε αυτή την. Δηλαδή υπάρχει μια καλή αντίδραση από τον προπονητή, ο οποίος έδειξε ότι έχει αυτόν τον βορειοευρωπαϊκό τρόπο.
0: Εντάξει, δεν ενθουσιάζεται στις επιτυχίες εύκολα και δεν απογοητεύεται στις. Χρήστο, τι θα αλλάξει εσύ για το Καραϊσκάκι, εν ώψη της Πέμπτης, έτσι.
1: Κοίτα, η λύση είναι περιορισμένη. Αρκετοί παίχτες που είναι διαθέσιμοι στο πρωτάθλημα δεν είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη, οπότε και αναγκαστικά υπάρχει ένα μικρότερο rotation, μικρότερο διαθέσιμο roster σε σχέση με πριν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει, γιατί βλέπουμε ότι γενικά ο Παναθηναϊκός και αποκτά ένα κορμό. Έχει αποκτήσει ένα κορμό, δηλαδή τα πράγματα στην άμυνα είναι δεδομένα. Είναι απολύτως ξεκάθαρα και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αριστερός μπακ, γιατί ο Σαλάχ δεν είναι δηλωμένος στη λίστα, για παράδειγμα, να μπορούσε να πει ότι αλλάζει τον Κυριακόπουλο ή ο Δανός ακόμα δεν έχει μπει. Ο Ζαζέν δεν για να μπει απευθείας ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε στην άμυνα τα πράγματα είναι τα κουκιά είναι μετρημένα.
0: Στα χαφ, Χρήστο, όμως, γιατί η μεσαία γραμμή δεν λειτουργεί πολύ καλά στις χώρες κακή. Εκεί τι μπορεί να αλλάξει.
1: Θα πει ο Κάκο, πιστεύω από την αρχή, μπορεί να γίνει δίδυμο με τον Λουζά. Μπορεί να πιστέψει ο Καμαρά, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ καλός από τα τελευταία παιχνίδια. Από αυτός έκανε πραγματικά πολύ κακό παιχνίδι σε τουλάχιστον 5-6 περιπτώσεις που δεν είχε πίεση. Δεν μιλάμε τώρα για κανένα δυο λάθη που κάναμε πίεση από τους Περστολυμπιακούς στον Πριζάμι, που παραλίγο να πασταλάσσεται μια καλή ευκαιρία. Μιλάμε για εύκολες πάσεις στον χώρο του κέντρου. Πέτα και την μπάλα, 5 μέτρα πλάγιο. Το κάνει 4-5 φορές αυτό.
0: Αρκετές, ναι.
1: Χωρίς πίεση δηλαδή. Δεν είναι σε πολύ κακό βράδυ. Γι' αυτό το νόημα στο ημίχρονο. Δεν είναι δύο λεπτά που κάνει αλλαγή στο ημίχρονο. Το νόημα που έχουμε δει είναι 60 λεπτό και μετά. Δεν θυμάμαι εγώ να ξαναχαλάξει παίξει το ημίχρονο, αν δεν έχει προβληματισμό. Γι' αυτό δεν είναι και τον τρόπο που δεν μπήκε στο παιχνίδι ο Καμαρά. Ήταν παρόν από όλη. Δεν ξέρω αν αυτό θα το στοιχίσει τη θέση της δεκάδας στο επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιδί που παρότι στο ξεκίνημα για τους αρκετά εντονικριτική από δημοσιογράφους και social media, δεν άλλαξε η εικόνα του Λίστρου. Δεν επηρεάστηκε. Τον κράτησε σταθερά βασικό εξάρι. Δεν δοκίμασε χθες ούτε τον Τζιλι Βέγια, ούτε τον Κοντούρη, ούτε αργότερα που ήρθε ο Λούζα.
0: Ναι, πάει με τον ίδιο Χρήστο.
1: Ναι, πάντα ξεκινάει με εξάρι τον Καμαρά. Είναι ένα ψηλό παιδί, έχει καλή πάσα, άσχετο κίνηση προχθές. Παιδί που παίζει και την μπάλα μπροστά. Γενικά, εντάξει, του λείπει λίγο το aggressive αυτό και το άγριο. Έτσι, μια πιο δυναμική προσέγγιση στη φάση, αλλά είναι ένα μέσο για να δω και βασικό. Προφανώς καλύπτει τον προπονητή. Αν δούμε αν θα τον διατήρηση, αν θα έχουμε κάποια αλλαγή εκεί να δούμε τον Ζά να κάνει δίδυμο με τον Τάγκουα. Σε επίπεδο δημοσιογραφίας δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε παρά μόνο την ανακοίνωση ότι ο γείτονας, ο Πιτυρικάς, ο 17χρονος, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Μια επιβράβηση. Ένα παιδί το οποίο το πιστεύουμε πολύ στο Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή θα πάρει πιστεύω τις ευκαιρίες του. Θα βγει στον αφού και σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει ευκαιρίες.
0: Έγινε Χρήστο ούτως ή άλλως για το πώς θα παίξει την Πέμπτη. Νομίζω θα πούμε περισσότερα αύριο.
1: Αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε κάτι παραπάνω.
0: Έγινε Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Κοντό για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω όσον αφορά στο απόψινό πρόγραμμα για το Champions League, καθώς επιστρέφουν στη δράση και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την διακοπή εκεί των εβδομάδων. Δεύτερη αγωνιστική, 8 παρατέρα, το έχουμε σήμερα δύο παιχνίδια. Η Λάνης υποδέχεται την Sporting και η Σαμπά Μπακού της Σλάβια Πράγας. Στις 10 Arsenal Lille, πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Μαδρίτη, Atletico Manchester United. Βιγεράλ Νάπολη, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου. Ωραίο παιχνίδι έχουμε και στην Κωνσταντινούπολη, Γαλατασάρα υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Στο Μιλάνο Ίντερ Μπριζ και Λιψία Αϊτχόφεν. Τα παιχνίδια που ανοίγουν σήμερα την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Είπαμε για την Ευρωλίγκα. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτίζαν. Στις 10 ο Ολυμπιακός παίζει στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Έχουμε επίσης απόψε στις 9 παρατάρα το συγγνώμη Φενέρ Ζαλγκύρη. Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. 9.30 Μιλάνο Ρεάλ και Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ. Επίσης Μπασκόνια Ντουμπάι στις 9.30 μαζί με το μάτς του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι την Παρτίζαν. Και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Για το Eurocup στις 7 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πανεβέζης από τη Λιθουανία. Ενώ για τον Basketball Champions League το Περιστέρι παίζει στις 9 στην Ιταλία με την Βαρέζε. Για αυτά τα παιχνίδια υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Era Sport. Επίσης στις 6 για το FIBA Eurocup ο Κολοσσός παίζει στο Αζερμπαϊτζάν με την Γκένσα. Ενώ η Μύκονος στις 9 παίζει στην Ελβετία με την Φράιμπουργκ, επαναλαμβάνω, για το FIBA Eurocup. Λοιπόν, είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 3. Θα βάλω μια ανατελεία και θα είμαστε ξανά σε λίγο μαζί σας για το δεύτερο μήχρονο εδώ στη Μεσημβρινή Ρεθμερίδα της Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη μεσημβρινή εφημερίδα τη Ερασπόρ, Βία Νικολοπούλου, πήρε τη σκητάλη στην στον ήχρονο τη Χαραγιανοπούλου, Άγγελο Μπάτζο και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 4.

0: Πριν συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ, να πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Ουκρανή Μάρτα Κορτσιούκ για το δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γιουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό το Ολυμπιακό. Αρκετά είναι τα θέματα τα οποία θα βάλουν στο τραπέζι με τον Γιάννη Ράνιο, καθώς οι Ερυθρόλευκοι αφήνουν πίσω το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και την νίκη με 1-0 και κοιτούν πλέον μπροστά την αποστολή που έχουν στην Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέικ την Πέμπτη για το Europa League, χωρίς την παρουσία οπαδών του, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού και την παρουσία του στο Βελοντρόμι το βράδυ της Πέμπτης, παρά το γεγονός ότι 3.500 έχουν ήδη πάρει εισιτήρια και αρκετοί είναι ήδη στο δρόμο για τη Γαλλία. Λοιπόν, για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, αυτό είναι το μείζον θέμα ειδησιογραφικά, αν δούμε λίγο τα του Ολυμπιακού. Υπάρχει απαγόρευση στους φίλους της ομάδας να ταξιδέψουν στη Γαλλία προκειμένου να δουν τον αγώνα της Πέμπτης ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρη η δυσαρέσκεια και εκφράστηκε και μέσα από σχετική ανακοίνωση, την οποία την είπαμε και πριν από περίπου μία ώρα στην Ρασφόρα από πλευράς Ερυθρόλευκων δικαιολογημένα, γιατί χρονικά είναι αυτό που λέμε, το λένε την τελευταία στιγμή, τη στιγμή που κόσμος, φίλοι της ομάδας, έχουν κάνει το σχεδιασμό τους, έχουν δώσει χρήματα. Και δεν είναι μόνο τα αεροπορικά, είναι η διαμονή και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο μετάβασής τους στο γήπεδο, που όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά πάνε στον αέρα. Και επικαλούνται ένα προηγούμενο παιχνίδι της Λανς που είχε δοθεί και ότι υπήρχε μια παρόμοια περίπτωση απαγόρευσης και ενημέρωσης 3 μέρες νωρίτερα. Οπότε από πλευράς Ολυμπιακού θεωρούν ότι από τη στιγμή που υπήρχε μια συμφωνία και με την ομάδα αλλά και με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις γαλλικές αρχές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια όλα αυτά ναι μεν σε επίπεδο διαβουλεύσεων και συζητήσεων, αλλά όταν μπαίνει η γαλλική αρχή, η γαλλική αστυνομία σε όλο αυτό το παιχνίδι, τα πράγματα καταλαβαίνεις και εσύ ότι διαφοροποιούνται. Και γι' αυτό θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι απαράδεκτη καθυστέρηση και ελπίζουμε, λέει, να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα Δεκέμβρη του 2023, όταν πριν από το Λαντ Σεβίλη για το Champions League ήταν τότε οι γαλλικές αρχές που είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις 3 μέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 φίλοι Σεβίλης ήδη είχαν προμηθευτεί εισιτήρια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 3.500 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι και μάλιστα κάνοντας μία αναδρομή λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της κλήρωσης ότι θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήδη από τότε υπήρχαν διάφορα γαλλικά δημοσιεύματα που εξέφραζαν τις επιφυλάξεις ανθρώπων, αξιωματούχων, στο κατά πόσο θα μπορεί να είναι ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή αγώνα με φίλους του Ολυμπιακού.
0: Απλά, Γιάννη, εδώ τα πράγματα, γιατί έχω και εγώ την ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, το συνδέουν ότι είναι που είναι πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι, γιατί η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας το κατέταξε το συγκεκριμένο παιχνίδι στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Γαλλία ούτως ή άλλως τα πράγματα είναι στο κόκκινο, γιατί υπάρχουν εδώ και αρκετές μέρες, περίπου 2 εβδομάδες, μαθητικές κινητοποίησεις με πάρα πολλά επεισόδια και η Μασσαλία είναι ένα μέρος που έχει αρκετή ένταση αυτό το διάστημα. Δηλαδή έχουν κλείσει σχολεία, υπάρχουν πολλοί αριθμοί συγκρούσεις με την αστυνομία. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση στη Γαλλία που επιδεινώνει τούτος ή άλλος ευβαρημένο παρελθόν μεταξύ της Μαρσέικ και του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και είναι και η Ούλτρας μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση οργανωμένη της Μαρσέικ. Οπότε ούτως ή άλλως είναι μια κατάσταση τέτοια πολύ ιδιαίτερη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι
0: θα μπορούσε αυτή η απόφαση να πάρθει από την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια. Έτσι,
1: γιατί... Και μάλιστα, μιλώντας και με ανθρώπους του Ολυμπιακού μέχρι και χθες, για να δούμε και να μάθουμε και για το ρεπορτάζ, χωρίς να βγαίνει από επίσημα χείλη, αλλά τουλάχιστον μια διέστηση, έλεγαν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά, καθώς δεν υπήρχε κάποια τέτοιου είδους ενημέρωση, πέρα από τις οποίες διαβεβαιώ.

0: ντέρμπι του Παναθηναϊκού. Είναι και υπάρχει και νίκη στην πρεμιέρα του Europa League, άρα νομίζω ότι πάει σε καλό φεγγάρι ο Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ.
1: Κοίταξε, το ζήτημα είναι τι μπορεί να προκύψει και από τις τελευταίες προπονήσεις πριν αναχωρήσει τώρα αύριο η ομάδα για τη Μασσαλία, με δεδομένο ότι φαίνεται να στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην ενδεκάδα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μικρές πινελιές αλλαγών ίσως προκύψουν, με Πουέρτα και Φρόιλερ να είναι το κεντρικό δίδυμο, το χαφ, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Κώστα, ότι πλέον όλα τα παιχνίδια από εκεί θα αρχίζουμε, ούτε αν θα έχει τον επιθετικό, τον τερματοφύλακα του στόπερ, από αυτούς τους δύο παίχτες που είναι οι κολόνες του Ολυμπιακού, και φάνηκε πόσο βοήθησαν στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Και στο πλαίσιο διαχείρισης, γιατί ο Ολυμπιακός κοιτάζει, όπως όλες οι ομάδες, και στα επόμενα παιχνίδια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από τη στιγμή που είναι τιμωρημένος για το επόμενο μάτς πρωταθλήματος στο Σάλιακας, αυτόματα συγκεντρώνει και περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Μιλάω για τον παίχτη που είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα, εγώ θα έλεγα ότι ανεβάζει πιθανότητες ο Μπέιλι και ο Σα να μπουν έστω ως αλλαγή στον αγώνα. Βέβαια, ο Σα θυμίζω ότι έρχεται από βαριάς μορφής θλάσης στην Γάμπα. Και αυτός είναι και ο λόγος που πλέον περιμένουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να δούμε. Ακόμα και στη θέση του επιθετικού, εάν χτυπά θέση Μεξικανός ή ο Ουκρανός, ή ακόμα και η περίπτωση του Μάριους που τον είδαμε να είναι στο αρχικό σχήμα. Όλα αυτά ίσως να είμαστε θέσεις να τα πούμε και το βράδυ.
0: Ή το βράδυ ή αύριο, Γιάννη.
1: Ή αύριο ενδεχομένως.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εγώ να πω εδώ ότι διαιτής ορίστηκε ο Μάικλ Όλιβερ, πολύ γνωστός, ο Εγγλέζος διαιτής, όχι γουρλής πάντως για τον Ολυμπιακό, γιατί οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν νίκη. Όσες φορές έχει βρεθεί στο δρόμο τους, έχουν δεχτεί βαριέτα από την Μπεσίκτα στο 17, στην Κωνσταντινούπολη με 4-1, 16 του Europa League, το 25 στο Ολυμπιακός Ρεάλ 3-4 για το Champions League, ενώ ήταν και στο πέρσι στην ενδιάμεση φάση του Champions League, στο Leverkusen Ολυμπιακός 0-0.

0: Λοιπόν, πάμε Λονδίνο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον. Όχι, εκείνος έχει πάει, εμείς είμαστε εδώ, αλλά θα πάμε και εμείς. Νοητά μέχρι το Λονδίνο, εκεί που βρίσκεται. Εδώ και λίγη ώρα ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ακολουθώντας την αποστολή της ΑΕΚ, η οποία έχει δουλειές στην Αγγλία τις επόμενες μέρες. Αρχίζει από αύριο για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ και συνεχίζει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μάντσεστερ, στο παιχνίδι απέναντι στην Σίτι. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, για να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Καλό μεσημέρι και στο ακροατή Ερασπόρ, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, βέβαια. Η αποστολή της ΑΕΚ με ακολουθεί. Εγώ έφυγα πολύ νωρίτερα.
0: Εκείνοι έφτασαν όμως, νομίζω.
1: Εντάξει, λογικά πρέπει να έχουν φτάσει και στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Εγώ ακόμα είμαι στο αεροδρόμιο και περιμένω να ολοκληρώσω την διαδικασία για να βρω τον τρόπο που θα πάω και εγώ στο. Να καταλήξω στο ξενοδοχείο.
0: Και στη συνέντευξη τύπου μετά τον Νίκολη Μιχάλη, 7 η ώρα Ελλάδος, έτσι.
1: 7 η ώρα Ελλάδας, ναι, 5 εδώ τοπική. Αν ακούσεις να πω κάνα περίεργο νούμερο, μην.
0: Όχι, κάτι θα σε ρωτήσω στον αεροδρόμιο. Δεν θέλω να σου στερήσω την είσοδο στην Αγγλία πρώτα απ' όλα, Μιχάλη. Μην σε κρατήσουν στο αεροδρόμιο σε κανένα δωμάτιο, λοιπόν.
1: Όχι, όχι, αν ακούσεις να πω κάνα περίεργο νούμερο, εννοώ ώρα.
0: Α, εντάξει.
1: Θα είναι συν 2. Δηλαδή, okay. Μπορεί να το πω με τοπική ώρα, να μου ξεφύγει τοπική ώρα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ πάει στην Αγγλία. Διπλή αποστολή. Ας ξεκινήσουμε, βέβαια, από την αυριανή. Νομίζω ότι εκεί θα κυκλώσει, ζητώντας κάτι παραπάνω, γιατί μετά ακολουθεί ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι με τη Σίτι. Παίζει αύριο με τη Σαχτάρ σε ουδέτερη έδρα αυτή του Στάμφορντ Μπριτζ. Σε πολύ καλή κατάσταση η Ένωση, το έχει δείξει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τι υπάρχει στο
1: μυαλό. Το βασικότερο όλων είναι ότι η επιστροφή από την διακοπή έδειξε ότι.

0: δεν επηρέασε
1: δεν
0: την ΑΕΚ.
1: Δεν την επηρέασε καθόλου, ναι.
0: Έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ας πούμε, συνδιεκδικητές των κορυφαίων θέσεων της βαθμολογίας, που άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερος, έδειξαν ότι έχουν χάσει λίγο τα νερά τους από αυτές τις τρεις εβδομάδες που έμειναν εκτός δράσης, έτσι. Η ΑΕΚ με τον Όφη τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι το κριτήριο, αυτό είναι αυτό που μιλάμε, αυτό που εξετάζουμε, έδειξε ότι δεν έχει επηρεαστεί. Όπως ήταν πριν τρεις εβδομάδες, ήταν και το Σάββατο. Αυτό είναι προφανώς το θετικό για, για τον Νίκολιτς και την ομάδα του. Προφανέστατα είναι αυτό που λες και εσύ, ότι το κυκλωμένο παιχνίδι, αν μπορεί να υπάρξει σε επίπεδο Champions League κυκλωμένο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, Μιχάλη, αν μπορεί να υπάρξει. Αλλά όταν έχεις δύο μάτς συνεχόμενο, και το ένα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και το άλλο με τη City στο Μάντσεστερ, λες να πάρω το περισσότερο μπορώ από τη Σαχτάρ, ακόμα και νίκη, γιατί νομίζω με 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια η ΑΕΚ πατάει πολύ καλά στα πόδια της εν ώψη της συνέχειας και εν ώψη, νομίζω, του στόχου να βρεθεί στις 24 ομάδες που θα έχουν τη δεύτερη ευκαιρία. Έτσι.
0: Με νίκη αύριο στο Stamford Bridge βλέπει 24.
1: Ναι, βλέπει 24 και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Προφανώς και είναι πολύ σημαντικό και αρχίζει, ξέρεις, να γλυκοκοιτάζει και λίγο παραπάνω, έτσι. Πλέον δεν είναι απαγορευτικό το όνειρο για κάτι περισσότερο. Πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά με 2-2, με 6 βαθμούς στα 2 πρώτα παιχνίδια, έχει δικαίωμα.
1: Είναι καλά, έχει δικαίωμα να ελπίζει.
0: Έτσι, να ελπίζει για το κάτι παραπάνω.
1: Και πέρα. Ο Βάργκας, ναι, στην αποστολή. Τώρα δεν σε ρωτάω για ενδεκάδα, γιατί ούτως ή άλλως μπορεί να πει και πολλά ο Νίκολιτς το απόγευμα ή να πει κάποια ο Νίκολιτς το απόγευμα. Αλλά ο Βάργκα έχει ταξιδέψει με την ΑΕΚ στο Λονδίνο, έτσι.
0: Ο Βάργκα είναι στο Λονδίνο με την ΑΕΚ, ναι. Ο Στρακώστια είναι ο μόνος που δεν είναι στην αποστολή. Ο Βάργκα προφανώς.
1: Και για αύριο να μην είναι, για να είναι με τη City, ίσως, έτσι, Μιχάλη.
0: Κοίταξε, και αύριο ενδεχομένως να πάρει χρόνο.
1: Ναι.
0: Ενδεκάδα προσωπικά τουλάχιστον θα με εκπλήξει αν τον δω. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να τον βάλει στο αυριανό παιχνίδι. Ούτως ή άλλως δεν στερείται λύσεων ο Νίκολιτς, ναι, γενικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να πάρει χρόνο για να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχή στα πόδια του, ώστε αυτό που είπες και εσύ να είναι με τη City σε καλύτερο ρυθμό, να πάρει ρυθμό δηλαδή, γιατί αυτό είναι που μετράει όταν έχεις μια αποχή από τα παιχνίδια, να πάρει καλύτερο ρυθμό και να παίξει με τη City, έτσι. Από εκεί και πέρα άλλα προβλήματα δεν έχει ο Νίκολιτς. Προς το σίγουρο πάει ότι η εξέδρα θα είναι της ΑΕΚ αύριο.
1: Εντάξει, αυτό το θεωρώ δεδομένο, Μιχάλη μου, έτσι.
0: Τα νούμερα παίζουν από 10 ως 15.000. Άιντε να το πάμε κάπου στη μέση. Θα είναι τουλάχιστον 12.000 οι φίλοι της ΑΕΚ στις κερκίδες του Stamford Bridge. Νομίζω ότι θα το κάνουν Φιλαδέλφια το γήπεδο της Τσέλσι, έτσι. Πετυχαίνει και τη Σαχτάρ.
1: Σε μια περίοδο να ταραχείς, γιατί η Τουρκία θέλει...
0: Ναι, μπορεί να διαψεύστηκε το ταξίδι του Ράνσιγκ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο δεν έχει διαψευστεί και δεν μπορεί να διαψευστεί, γιατί ισχύει η επαφή που έγινε με την Ομοσπονδία την τουρκική στον προπονητή της Σαχτάρ για να αναλάβει την εθνική ομάδα.
1: Και μάλιστα, έτσι, υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα, Μιχάλη, ότι θα είναι και άνθρωποι της τουρκικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και στο Λονδίνο αύριο στο παιχνίδι για να τον πείσουν αμέσως μετά να φύγει από τη Σαχτάρ και να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του.
0: Όχι να φύγει.
1: Α, να είναι παράλληλα.
0: Αυτό που θέλουν οι Τούρκοι είναι αυτό που λέμε εμείς στα δικά μας τα.
1: Να είναι διπλωθεσή της.
0: Συντεχνιακά, ναι, διπλωθεσή. Παράλληλη απασχόληση. Διπλωθεσή της, ναι. Αυτό θέλουν οι Τούρκοι. Και από τη στιγμή που δεν πήγε ο Τουράν, γιατί επαναλαμβάνω, είχε κυκλοφορήσει ότι έκανε ταξίδι αστραπή Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει από κοντά με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας. Αυτό διαψεύστηκε και από τη στιγμή που δεν πήγε ο Μωάμεθ.
1: Ήρθε το βουνό, έτσι.
0: Το βουνό στο Λονδίνο. Είναι αυτή η αναστάτωση. Η ΑΕΚ πετυχαίνει και τους δυο της Αγγλίας αυτού του πακέτου του 7ήμερου αναστατωμένους. Η City βέβαια δεν έδειξε και τόσο πολύ αναστατωμένη.
1: Στο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ αγωνιστικά δεν φάνηκε. Δεν ξέρω
0: στο
1: πόσο...
0: παιχνίδι με τη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει μέχρι την άλλη εβδομάδα, Μιχάλη, έτσι, όσον αφορά τις αποφάσεις της Premier League.
0: Δύσκολο.
1: Αν έχει βγει κάποιο, και εγώ το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Ωραία.
0: Να περιμένεις 27.
1: Ωραία.
0: Επειδή το παρακολουθώ αυτό το θέμα, ναι, έτσι έχω τη λόξα μου με τη Premier, να περιμένεις από μέσα Γενάρη, μέσα Φλεβάρη του
1: 27. Από το 27. Ωραία. Έγινε, Μιχάλη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε για να μην...
0: Να σου πω και το τελευταίο. Κάβανα ο διαιτητής, ο Εγγλέζος, είναι το έκτο του παιχνίδι που σφυρίζει η Champions League. Ήταν ο διαιτητής, μια και μιλήσαμε για τον ντέρμπι του Σαββάτου, αυτός που σφύριξε το Liverpool City. Και είναι και ο διαιτητής ο οποίος έγραψε το μεγάλο διπλό της εθνικής στο Augsburg επί της Γερμανίας, και ήταν και ο διαιτητής εκείνου του θρίλερ του Χιτσκοκικού με τον Παναθηναϊκό στο Άμστερνταμ, που ισοφάρισε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα Παναθηναϊκός στο 1-0.
1: Και το πήγε το μάτς απέναλτι, έτσι το
0: πρωτοθυμάμαι. Και πήγε το μάτς απέναλτι που κέρδισε 13-12, αν θυμάμαι καλά το τελικό νούμερο, ο Άγιαξ.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα ολίγα, Κωστά.
1: Έγινε, Μιχάλη, μου ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο το απόγευμα στις 7.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από το Λονδίνο και τον Μιχάλη Αδόπουλο, που ακολουθεί την αποστολή της ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα, θα είναι εκεί για λογαριασμό της Eraspor, όσο καιρό μείνει και η ΑΕΚ στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος δεν μεν έκανε τα εύκολα δύσκολα απέναντι στο Βόλο. Το τρίποντο που ήθελαν όλοι στην ομάδα ήρθε. Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, το χρειαζόταν οπωσδήποτε και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους. Όντως δυσκόλεψε τον εαυτό του και έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση από τη στιγμή που προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο, θα μπορούσε και 4, αλλά η εκτέλεση του πέναντι του Καντεβέρε ήταν ερασιτεχνική. Είχε τις ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο. Και από την άλλη πλευρά κατάφερε την Αβόδωρα χωρίς μεγάλο αριθμό τελικών προσπαθειών από το Βόλο να δεχτεί δύο γκολ. Γιατί άμα δούμε τις φάσεις του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο, είναι το σούτ του Κόμπα που βγάζει ο Βέγιο, είναι ένα ακόμη σούτ έξω από την περιοχή, το οποίο, εντάξει, δεν μπορώ να πω ήταν ιδιαίτερα απειλητικό, είναι τα δύο γκολ από τις στατικές φάσεις, και η τελευταία φάση του αγώνα και πάλι από στατική φάση. Γενικώς ο Άρης έχει, επειδή μιλήσαμε για την επίθεση το πρωί, γενικώς ο Άρης πρέπει να ρίξει μια ματιά στην άμυνά του, γιατί δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεν είναι τόσο ο αριθμός των τελικών προσπαθειών του αντιπάλου, είναι περισσότερη ποιότητα βέβαια, αλλά ο Άρης δέχεται γκολ ανά περίπου 5 τελικές του αντιπάλου. Είναι μια πολύ ευάλωτη άμυνα, συνολικά έχει δεχτεί 12 γκολ στο πρωτάθλημα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Προφανώς σχετίζεται με το ότι δεν έχει και το καθαρό εξάρι, το οποίο θα κόβει αριθμό προσπαθειών, αλλά δεν είναι καλό το ποσοστό. Δηλαδή να δέχεσαι γκολ ανά περίπου 5 τελικές προσπάθειες από τον αντίπαλο, όταν εσύ χρειάζεσαι ένα διψήφιο αριθμό για να σκοράρεις. Δηλαδή αν υπολογίσουμε και το παιχνίδι με τον Βόλο, βάζοντας κάτω και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο Άρης νομίζω έχει κάνει πάνω από 40 τελικές, και οι ουσιαστικές φάσεις για τα 3 γκολ σύνολο είναι τουλάχιστον 15-20. Είναι πρόβλημα αυτό. Βέβαια δεν υπάρχουν και επιλογές πολλές στην άμυνα. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι πλέον ο Άρης έχει μείνει με 2-1 κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ο Τιάμ έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, δεν ξέρουμε πότε θα είναι στη θέση να επιστρέψει. Ο Φαμπιάνο με το Σούταλο είναι οι δύο που παίζουν. Ο Κάμψης δεν πήρε λεπτά συμμετοχής ούτε στα φιλικά παιχνίδια. Και το συνένα που βάζω είναι ο Γένσεν, ο οποίος είχε χρειαστεί να αλλάξει ρόλο και να χρησιμοποιήθηκε στα φιλικά παιχνίδια και στην αρχή στα επίσημα, και δεν αποκλείεται άμα χρειαστεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Βέβαια
1: το Φαμπιάνο, Βασίλη, δεν ξέρω, ως τόπερ τον υπολογίζεις ή ως σεντερφόρ, γιατί έχει τα 3 από τα 8.
2: Πρώτα
1: 3 γκολ έχει, έτσι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, 3 γκολ. Το έχει ξανακάνει εντωμεταξύ ο Φαμπιάνο αυτό. Έχει ξεκινήσει χρονιά. Τώρα νομίζω ήταν τη χρονιά της πώλησης του Μανού Γκαρθία, όπου είχε ξεκινήσει, νομίζω, 4 γκολ, 3 γκολ τις πρώτες 10 αγωνιστικές. Θα το κοιτάξω ταυτόχρονα που μιλάμε, το κοιτάζω κιόλας.
1: Πάντως έχει 15 γκολ, έχει φτάσει στο 1, είναι ένα λιγότερο από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο που έχει 16, ο στόπερ μιλάμε πάντα, και από τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει 19. Δηλαδή τον βλέπω να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Άρη, ο στόπερ, έτσι, Βασίλη.
2: Λοιπόν. Σεζόν 2023-24 ο Φαμπιάνο είχε 3 γκολ τις πρώτες 8 αγωνιστικές, 4 γκολ τις πρώτες 10 αγωνιστικές. Είχε σκοράρει με Ατρόμητο, Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης και όφη. Θυμάμαι μια χρονιά όπου ο Άρης είχε όλα και όλα 3 σκόρερ. Αυτή είναι η χρονιά. Γιατί ήταν ο Μωρόν, ο Φαμπιάνο και ο Μανού Γκαρθία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη σεζόν. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνα λίγο.
1: Ναι, όντως.
2: τα 12 γκολ είναι πάρα πολλά. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο ο αριθμός των τερμάτων, είναι και η ευκολία με την οποία δέχεται.
1: Ναι, με λίγες φάσεις.
2: Ο Βέλιο, εντάξει, ίσα-ίσα που ο Βέλιο έκανε και 2 τρομερές αποκρούσεις με το Βόλο, και στο σου του Γκονζάλες και στο σου του Κόμπα. Δεν μπορείς να πεις για το Βέλιο. Είναι προφανώς η συνολική ομαδική συμπεριφορά, η οποία δεν είναι η πρέπουσα. Βέβαια, με το Βόλο τώρα ήταν θέμα και τα 2 γκολ είναι από στατική φάση. Και τα 2 γκολ. Και μάλιστα και στα 2 το εντυπωσιακό είναι ότι βρέθηκαν ολομόναχοι εντός μικρής περιοχής οι 2 στόπερ του Βόλου.
1: Ναι.
2: Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι και ο στόπερ ανενόχλητος, όπως έγινε με τον Γκάργα, ας πούμε, στο δεύτερο γκολ του Βόλου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να... όχι πρέπει, χρήζει πολύ, πολύ μεγάλης βελτίωσης. Να τρως γκολ
1: με λίγες φάσεις του αντιπάλου, έτσι.
2: Καλά, ο Βόλος. Ναι, ο Βόλος δεν έκανε. Άλλαξε τη συμπεριφορά του. Ήταν πιο επιθετικός. Ήταν καλύτερος. Δεν το συζητάει, γιατί πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε στο γήπεδο. Στο δεύτερο εμφανίστηκε. Οι αλλαγές όντως βοήθησαν πολύ την ομάδα της Θεσσαλίας. Αλλά δεν έκανε και πολλές φάσεις. Δηλαδή, περισσότερο ο Άρης είχε να διαχειριστεί την πίεση του, μην τυχόν τα μουσκέψω ακόμα περισσότερο από το 3-0-3-2, παρά ότι ο Βόλος ήταν απειλητικός.
1: Ωραία.
2: Θα δούμε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για Κηφισιά. Δεν έχει προβλήματα να διαχειριστεί ο Άρης προς το παρόν αγωνιστικά, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι διανύει μια περίοδο και έχει μπροστά του μια σειρά αγώνων που πρέπει να παίρνει βαθμούς. Γιατί είναι οι αγώνες, το είπα και άλλες φορές, οι οποίοι θα δείξουν το στόχο. Αυτοί οι 5 αγώνες, οι άλλοι 4 που ακολουθούν, είναι αυτοί που θα δείξουν ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας.
1: Τώρα νομίζω ότι έρχεται να παίξει με την Κηφισιά στην Λεωφόρο, αν δεν κάνω.
2: Ναι. Κηφισιά στη Λεωφόρο, μετά έχει τον Ατρόμητο μέσα, το Λεβαδιακό έξω και τον Πανετολικό μέσα.
1: Δεν είναι μια σειρά αγώνων που μπορεί να.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Κάτι παραπάνω. Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη. Άνω τελεία. Σε λίγα λεπτά ξανά μαζί σας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Yeah.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελική ευθεία πλέον, στη μεσημβρινή του εφημερίδα της Era Sport. Βίβιαν Νικολοπούλου, ρυθμιστή των ήχων. Άγγελος Μπάντζος και Άγγελος Ζαραϊδούνης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κούκλας στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Era Sport. Πάμε Ηράκλειο, καθώς ο Όφη έχει αφήσει εδώ και μέρες πίσω του το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς μπροστά του έχει ακόμα μια ευρωπαϊκή πρόκληση, αυτή με τη Ρέν στην Γαλλία την Πέμπτη. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι Κώστα και σε ένα και τις φίλες και φίλους της Era Sport. Πράγματι ότι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του εν ώψη του μεθαυριανού παιχνιδιού με την Ρεν στην Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Europa League. Ο Χρήστος Κόντζης για το μάτς αυτό δεν υπολογίζει τον Σκέλι, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, και τον Ισέκα, ο οποίος κάνει θεραπεία. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντζη. Μάλιστα ο τεχνικός του πήρε στην αποστολή και τον Χατζηγιοβάνη, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ώστε να μην χάσει προπονήσεις και να εγκλιματιστεί ακόμα περισσότερο στο πνεύμα της ομάδας. Όφη, ο οποίος προέρχεται από μια μέτρια εμφάνιση και μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 3-0, θέλει να ανακάμψει. Μπροστά του πάντως έχει ένα αντίπαλο ο οποίος είναι ιδιαίτερα δυνατός. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος, παρέα με τη Λίλ. Έχει 14 βαθμούς, προηγείται η Μονακό 14. Έχει την πρώτη επίδεση στο γαλλικό πρωτάθλημα με 12 τέρματα, αλλά έχει μία από τις χειρότερες άμυνες βεβαίως με 10 τέρματα. Βάζει πολλά, τρώει πολλά η Ρεν. Αυτό το σημείο θέλει να το εκμεταλλευτεί Όφη, ο οποίος θα έχει τη συμπαράσταση πάνω από 400 φίλους του, καθότι ήδη Όφη έχει πουλήσει 400 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και το γεγονός ότι για το μεθεπόμενο μάτς με την Bayer Leverkusen στο Ηράκλειο Όφη έχει ξεπεράσει τις 10.000 εισιτήρια, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ο κόσμος του Όφη για άλλη μια φορά δίνει ζωντανό και βροντερό παρόν στην προσπάθεια της κριτικής ομάδας. Η αποστολή του Όφη θα αναχωρήσει αύριο το πρωί, όπου θα κάνει την τελευταία της προπόνηση στο γήπεδο της Ρεν, ένα γήπεδο 30.000 θεατών. Το πάρκο Ροαζόν, όπως λέγεται η παλιά ονομασία του στάδιο της Ρούντελ Λοριάν, ένα στάδιο το οποίο να πω εδώ ότι έγιναν εγγένεια το 1912, αλλά υπήρξε μια μεγάλη ανακοίνηση από το 1999 έως το 2004, που όπως είπα νωρίτερα με την χωρητικότητά του να φτάνει τις 30.000 θέσεις, ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει αρκετές διεθνείς διοργανώσεις.
1: Ωραία, έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.

0: Υπορμένουμε Θεσσαλονίκη και από το ρεπορτάζ του Άρη που είχαμε νωρίτερα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλείου. Ο Χρήστος Μουτσάκης είναι μαζί μας. Επιστροφή στο Καφτατζόγλιο με πολύ μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή με 2-0. Παρά την βροχή και καλή μπάλα έπαιξε ο Ηρακλής και κόσμο είχε στην επιστροφή αυτή στο Καφτατζόγλιο μετά από 9,5 χρόνια για αγώνα Super League. Λοιπόν, Χρήστος Μουτσάκης μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και από εμένα. Ναι, πράγματι, ο Ηρακλής ζει και λίγο με τον απόϊχο της ικανοποίησης που υπάρχει από το παιχνίδι και την νίκη με το Λεβαδιακό στην επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο. Να πούμε βεβαίως ότι μετά από την νίκη και την ικανοποίηση και έπειτα και από το χθεσινό ρεπό, σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής.
0: Με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι, μεγάλο ντέρμπι. Δεύτερο.
1: Πρωινή προπόνηση, το ντέρμπι θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.
0: Στο πρώτο του πάντως ντέρμπι με τον Άρη, εκεί τη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, πήρε βάθμο έτσι Χρήστο, δηλαδή πήρε αποτέλεσμα θετικό νομίζω για ντέρμπι.
1: Τα πήγε καλά, ήταν ένα πρώτο crash test απέναντι σε συμπολίτη, ήταν στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, πήρε την ισοπαλία και βεβαίως προφανώς και ευελπιστεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα και στο παιχνίδι που έρχεται στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Υπάρχει ένα ζήτημα στον Ηρακλή με τον Ήβη Λόπεθ. Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία ξεκίνησε πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Γι' αυτό και στο παιχνίδι με τους Βιετούς δεν αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι, αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο. Ακόμη δεν την έχει ξεπεράσει στο 100%. Πρόκειται για έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή, καθώς είναι παίκτης με επιτελικά χαρακτηριστικά που φτιάχνει το παιχνίδι του Γυρεού και αποτελεί και άμεση απειλή για την αντιπαλή εστία. Δεδομένου ωστόσο ότι οι μέρες που ακολουθούν μέχρι το τρίπι της Τούμπας είναι αρκετές, υπάρχει η αισιοδοξία στο Κιανόλευκο στρατόπεδο ότι θα μπορέσει να αναρρώσει πλήρως προκειμένου να είναι έτοιμος την Κυριακή για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή υπάρχει και ικανοποίηση από τον Πάτερ Ματσάρη για την αγωνιστική άνοδο του Σάντε Σίλβα, που βλέπει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή να μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στα σχέδιά του, ο Ιταλός τεχνικός. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και άλλαξε την εικόνα του Γυρεού, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, βοηθώντας με την παρουσία του στα δύο γκολ που πέτυχε η ομάδα του για να πάρει τελικά ο Ηρακλής την νίκη σε ένα βροχερό παιχνίδι, έναν αγωνιστικό χώρο βαρύ και με τον χρόνο να κυλάει και να μην έρχεται το γκολ, που και με τη δική του παρουσία αυτό συνέβη. Να πούμε ότι είχαμε και την βράβευση του Πέδρο Μάρκες για το στοίχημα Best Goal της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο για το γκολ της ισοφάρισης που είχε σημειώσει απέναντι στον Ατρόμητο. Αυτό είναι και το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ηρακλή. Η βράβευση την οποία έκανε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Χρήστος Ζήφκας. Ο Μαρκές, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Sporting Λισαβόνα, από τις ακαδημίες της. Ενώ στη συνέχεια να θυμίσω ότι αγωνίστηκε μεταξύ άλλων Σεσίλ Βιφέντε, Φαμαλικάου, Ναϊμέγκεν και Απόλλωνα Λεμεσού. Μάλιστα την τελευταία τριετία, για να το συνδέσω και με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού κατέγραψε 85 συμμετοχές και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και προφανώς ο Πέδρο Μάρκες αποτελεί ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα του Βάλκελ Ματζάρη και του Ηρακλή για το προσεκές περίπτωση με τον ΠΑΟΚ στην Τούπα και γενικά στη σεζόν.
0: Έγινε, Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την νεότερη προκύψη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και στον Πανετολικό, ο οποίος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα με 3-3 νίκες. Όμως εδώ ήρθαν τα δύσκολα, είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον ΠΑΟΚ, εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα. Μια ήττα την Κυριακή στη Λεωφόρο από την Κηφισιά, εδώ σε ένα μάτς που ο Πανετολικός θα ήθελε να έχει πάρει κάτι παραπάνω απέναντι στη Κηφισιά, γιατί μπροστά του έχει πάλι βουνό. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, ενώ στην συνέχεια έρχεται και να παίξει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, ο Μπάμπης Φυλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
0: Δεν άλλαξε η εικόνα του Πανετολικού μετά τη διακοπή. Δηλαδή, όπως ήταν και πριν, μάλλον έτσι τον είδαμε και μετά.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να πει ότι ήταν άσχημη η εικόνα που είχε μέχρι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Πανετολικός, άσχετα αν έχασε τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τα έχασε δύσκολα τα παιχνίδια. Ήταν σε γενικές γραμμές αρκετά καλός. Δεν μπορεί να πει. Δυσκόλεψε και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Είναι γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι πάντως με την Κηφισιά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, αν θέλει, το πιο βατό σε σχέση με αυτά τα δύο παιχνίδια που προαναφέραμε. Και στα δύο παιχνίδια, τα δύο τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν, με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Όχι βέβαια ότι και τα επόμενα μετά είναι εύκολα, γιατί θα υποδεχθεί τον κυπελούχο Ελλάδα στον Όφι, στο Αγρίνιο, και αμέσως μετά θα πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Να παίξει με τον Άρη, έτσι. Ναι, να έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια που πέτυχε τρεις νίκες, ακολούθησαν ουσιαστικά 6-7 παιχνίδια, 6 παιχνίδια δύσκολα, και το ένα αυτό με την Κηφισιά, το οποίο...
0: Ναι, γιατί είναι ένα μάτς το οποίο, αν θες όντως κάτι παραπάνω στο πρωτάθλημα, δηλαδή να διεκδικήσει ο Πανετολικός την πέμπτη θέση, είναι ένα μάτς που αυτό το κυκλώνεις για να το κερδίσει, τουλάχιστον να μην το χάσεις, έτσι, Βάμπη.
1: Δεν σημαίνει πάντως τίποτα αυτό.
0: Ότι τέλειωσε, όχι, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έχει τελειώσει η σεζόν, δεν έχει χάθει ο κόσμος. Έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι η εικόνα του Πανετολικού και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, του ελληνικού πρωταθλήματος, νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι χαμένος από χέρι ο Πανετολικός και στα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι δύσκολα. Θα τα παλέψει όλα τα παιχνίδια όπως μπορεί, και θα προσπαθήσει να κάνει, όπως και να το κάνουμε, την έκπληξη, να πάρει δηλαδή βαθμούς κόντρα στους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι ρωτήθηκε και μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά ο Γιάννης Αναστασίου για την εικόνα της ομάδας. Είπε ότι τελικά η διακοπή δεν έκανε στον Πανετολικό και πάρα πολύ καλό, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων αντιμετώπισαν αρκετοί παίκτες μικροπροβλήματα τραυματισμών, οπότε ήταν σαν να μην έκαναν προπόνηση και προετοιμασία. Ναι.
0: Σαν να μην έκανε προετοιμασία, Μπάμπη, με όσους θα ήθελε, έτσι. Ωραία.
1: Έτσι.
0: Okay, έγινε, Μπάμπη μου.
1: Μέσα σε αυτούς, εντωμεταξύ, που είχαν προβλήματα τραυματισμών, ήταν ο Εράκοβιτς, σημαντικό γρανάζι στη μεσαία γραμμή, και ο Στάγιτς, ο κεντρικός αμυντικός. Και οι δύο παίκτες αυτοί δεν ήταν ουσιαστικά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η λογική λέει ότι θα τους έχει μαζί του στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα, στα ευχάριστα ήταν η επανεμφάνιση μετά από πολύ καιρό του Λάμπρου Σμιδλή, αλλά ένας παίκτης τώρα, ξέρεις, που επιστρέφει μετά από μακρά περίοδο αποχής.
0: Δεν έχει ρυθμό, Μπάμπη.
1: Δεν έχει ρυθμό, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει όπως είναι. Τέλος πάντων, όπως θα μπορούσε. Προβλήματα υπάρχουν, θα δούμε τώρα πώς θα.
0: Τις επόμενες μέρες θα τις συζητήσουμε, έτσι, γιατί όπως είναι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μπροστά, άρα θα έχουμε καθημερινή, έτσι, επαφή, Μπάμπη. Μου να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε πρώτα απ' όλα στο ρεπορτάζ του Ατρόμητου, ο οποίος ψάχνει αλλά δεν βρίσκει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Υπήρξε το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ήταν 2-1. Μια εικόνα του Ατρομήτη, η οποία έχει και αρκετά σενάρια σχετικά με το μέλλον του προπονητή του στον Πάγκο, αν και τουλάχιστον οι δημόσιες τοποθετήσεις του Γιώργου είναι διαφορετικές. Λοιπόν, ο Άγγελος Μπάτζος είναι μαζί μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ότι θα έχει δύσκολο έργο Ατρόμητος στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα. Αποδείχτηκε ότι όντως είχε δύσκολο έργο. Έχασε με 2-1. Σε ένα παιχνίδι που έφαγε και τρίτο γκολ στο φινάλε, αλλά ακυρώθηκε για offside. Ο Ατρόμητος δεν δείχνει πολύ άσχημη εικόνα, δεν παίζει άσχημο ποδόσφαιρο. Ψάχνει, δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει νίκη. Έχει στις 6 πρώτες αγωνιστικές 4 ήττες, 2 ισοπαλίες και μάλιστα έχει 3 συνεχόμενες ήττες.
0: Άγγελε, υπάρχει φημολογία για τον
1: Κέρκες? Υπάρχουν κάποια σύννεφα πάνω από τον Κέρκες. Είναι ευκαιρία τώρα με το παιχνίδι που αναβλήθηκε με την ΑΕΚ.
0: Αν κάποιος πρόεδρος θέλει να διώξει προπονητή, τώρα που δεν έχει αγώνα μπροστά, γιατί ο Τρόμητος δεν παίζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το κάνει τώρα. Αλλά θέλει να το διώξει, γιατί ο κύριος Πανός μετά την ήττα με τον Αστέρα στην Τρίπολη μπήκε στα αποδυτήρια και είπε ότι θα το γυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Ναι,
0: αυτό δείχνει ότι το όλοι μαζί φαντάζομαι συμπεριλαμβάνει και τον προπονητή τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
1: Πιθανό, ναι. Αυτό. Μέχρι στιγμής βγαίνουν και από οι δύο πλευρές και ότι θα τον κρατήσει και ότι υπάρχει περίπτωση να τον διώξει. Όπως είπες και εσύ, τώρα είναι η ευκαιρία, άμα είναι να κάνει κάτι, ήταν να το στηρίξει, να τον διώξει. Καθώς ούτε θα παίξει με την ΑΕΚ, αλλά θα έχει και χρόνο να δουλέψει λίγο ακόμα παραπάνω μετά την διακοπή που έχει για τις εθνικές. Τα πράγματα δεν δείχνουν τόσο καλά για τον Ατρόμητο. Έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία, είναι στις τελευταίες θέσεις και δεν σκοράρει και αρκετά. Έχει 5 γκολ, δηλαδή είναι από τις τελευταίες ομάδες στο σκοράρισμα. Βέβαια δεν τον έχουν βοηθήσει τόσο πολύ και οι αντιπάλοι που παίζει.
0: Είχε δύσκολο πρόγραμμα λίγο στο ξεκίνημα.
1: Είχε, αλλά, και, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το θέμα του προπονητή. Άμα θα καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του, θα παραμείνει. Θα κάνουν πιθανόν μια συζήτηση με τον Γιώργο Σπανό και αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις.
0: Ωραία. Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από τον Άγγελο Μπάτζο πάμε στον Άγγελο Ζαραϊδάνη για το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Όχι απλά δεν έχει νίκη ο Λεβαδιακός, δεν έχει γκολ. Δεν έχει γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα μετά από 6 αγωνιστικές. Περίπου, αν βάλουμε τα λεπτά, Άγγελο Ζαραϊδόνη μαζί μας, αν βάλουμε τα λεπτά είναι 9 ώρες περίπου. Να παίζεις ποδόσφαιρο και να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα του.
2: Και κάτι παραπάνω από 550 αγωνιστικά λεπτά.
0: Και βέβαια αυτό έρχεται σε τελείως αντιθετικό να με τα όσα βλέπαμε πέρυσι από το Λεβαδιακό που είχε τουλάχιστον μια επίθεση που έβγαζε φωτιές. Βέβαια έχουν φύγει αρκετοί παίχτες.
2: Όπως ο Παλάσιος, ο Όσμπολτ, η αλλαγή προπονητή σίγουρα μετράει.
0: Ο Τσάπρας, ο οποίος αν και μπακ, είχε πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Είχε πολύ σημαντικό ρόλο
0: στη δημιουργία της.
2: Στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Εδώ υπάρχει θέμα. Χαραλάμπους, Άγγελε, δεν βγαίνει τουλάχιστον κάτι τέτοιο από το
2: ρεπορτάζ. Προς το παρόν δεν έχει βγει κάτι για τον Ηλίας Χαραλάμπους όσον αφορά αν θα συνεχίσει τη θητεία του στο Λεβαδιακό. Αλλά σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μην υπάρξει μια συζήτηση μετά από.
0: Από 6 παιχνίδια χωρίς γκολ.
2: Ακριβώς. Γιατί δεν μιλάμε για τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές που μιλάγαμε τότε και λέγαμε ότι ο παράγοντας ήταν ότι ξεκίνησε με 2 δύσκολα παιχνίδια, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
0: Αλλά ότι είναι ομάδα, ότι έφυγαν παίκτες, ότι είναι προπονητής.
2: Έχει παίξει και πιο βατά παιχνίδια, αλλά συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο απόλυτος προβληματισμός και η δυσαρέσκεια στις τάξεις της Λεβαδιάς.
0: Ο οποίος τώρα είναι κομβικό το παιχνίδι του Σαββάτου.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί υποδέχεται τον Βόλο, τη μοναδική ομάδα που έχει από κάτω του στην βαθμολογία, και αυτό γιατί ο Βόλος έχει τιμωρηθεί.
2: Έχει
0: με αφαίρεση βαθμών και είναι
2: στο μείον 1 στην τελευταία θέση. Αλλιώς θα ήταν η ομάδα της Λεβαδιάς στην θέση του Βόλου. Τώρα αναμένουμε, όπως είπες και εσύ, έρχεται το ένα πιο βατό παιχνίδι για τους Βιωτούς που πιστεύω ότι θα είναι ένα τεστ όσον αφορά τη θητεία του Ηλία Χαραλάμπους, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ωραία, έγινε, και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για να φύγουμε από τα δικά μας, έχουμε μπροστά μας βράδια Champions League, πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Μαδρίτη, Ατλέτικο United, πολύ σημαντικό μάτς, βέβαια ποιος μπορεί να σταματήσει την Μπαρτσελόνα, στην Κωνσταντινούπολη, Γαλατά Σαράι, Μπάρτσα, Άρσεναλ Λίλ, και αυτό είναι ένα παιχνίδι που τραβάει το ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν εδώ και στο άλλο που θα πω υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά είναι αυτή η ωραία έκπληξη της νορβηγικής Viking που φιλοξενεί την Bayern Μονάχου. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, ξεκίνησε και το Champions League. Ξεκινάει και το Champions League σήμερα μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η επανέναρξη των πρωταθλημάτων έχει βρει τις ομάδες να έχουν ζητήματα ρυθμού. Είναι φυσιολογικό άλλωστε αυτό μετά από τόσο μεγάλη διακοπή. Αλλά και εκτός από αυτό έχει βρει και τις ομάδες να έχουν και πολλά ζητήματα τραυματισμών. Έτσι, με το δεδομένο ότι παίξανε τόσο πολλά παιχνίδια στις εθνικές τους ομάδες οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είδαμε και κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν και λίγο περίεργα. Η αλήθεια είναι περίεργα βάσει της εικόνας των ομάδων, έτσι. Το Σαββατοκύριακο, όπως ήταν αυτό της Dortmund με την Werder Bremen, όπου η Dortmund είχε το 2-0 στα χέρια της, αλλά εν τέλει πήγε με 2-2. Η Bayern Μονάχου δεν εκμεταλλεύτηκε για αυτή την απώλεια της Dortmund με τη Freiburg να ανεβαίνει στην κορυφή. Φυσικά στην Αγγλία είχαμε τον ντέρμπι των πικραμένων, Manchester United Tottenham. Εντάξει, εκεί είναι μια κατάσταση δύσκολη και για τις δύο ομάδες. Οι μεν της Manchester United βλέπουν ακόμα μια σεζόν στην οποία είναι πολύ μακριά από το DNA που τους έδωσε ο Sir Alex Ferguson. Οι δε στην Tottenham βλέπουν ότι το περσινό αστείο, όπως χαρακτηριζόταν για πολλούς,
0: συνεχίζεται.
1: Του βιβασμού έρχεται πολύ κοντά.
0: Συνεχίζεται και φέτος είναι πιο κοντά από ό,τι πέρσι, έτσι, Νίκο.
1: Ναι, αυτό
0: ναι, είναι πολύ. Δηλαδή, τρεις βαθμοί χωρίς νίκη ακόμα, σαν να κερδίσαν την πανηγυρίσαν την ισοπαλία στο Old Trafford.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Έρθει στο 90-2 και με 10 παίχτες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες ψάχνουν να βρουν κάτι. Τα πατήματά τους, την ταυτότητά τους. Στην Ισπανία εντάχει ο Βινίσιους έκλεψε πάλι την παράσταση, πάλι για λάθος λόγους. Με τον Βραζιλιάνο να αποβάλλεται μετά από μια κατανόητη ενέργεια.
0: Τράβηξε τα μαλλιά του συμπαίχτη του, δηλαδή έχουμε δει πολλά στα γήπεδα, αλλά κάτι τέτοιο πραγματικά.
1: Αυτό είναι, κοίταξε, δικό σου, είναι δείγμα εκνευρισμού.
0: Ναι.
1: Και όλη τη κατάσταση γενικότερα που υπάρχει με τον Βινίσιο στην παρούσα φάση δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε αλλιώς να το μεταφράσουμε. Ό,τι και να έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν το κάνει, ιδιαίτερα στην εποχή.
0: Εντάξει, έχουμε δει τον Σουάρες να δαγκώνει τους αντιπάλους.
1: Αλλά δεν είχαμε βάρ, δικό σου.
0: Ναι, δεν είχαμε βάρ, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί, όντως.
1: Ο Σουάρες το έκανε και το έκανε με τέτοιο τρόπο ύπουλο που δεν τον καταλάβανα και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν στα πρωταθλήματα μέσα σε εντάχει ουσιαστικά. Σήμερα έχουμε Champions League, όπως είπες και εσύ. Το παιχνίδι το οποίο κλέβει την παράσταση είναι αυτό της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Manchester United. Θα δούμε τι θα μπορέσει να κάνει και η Manchester United και πόσο θα φύγει και αφού αυτή την κακή ισοπαλία με την Tottenham. Είναι αυτά τα παιχνίδια βέβαια στο Champions League ευκαιρίες για να παίρνουν και ψυχολογία περισσότερο οι ομάδες, έτσι κακά τα ψέματα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί. Ενδιαφέρον έχει το Galatasaray Barcelona, δύσκολη έδρα, αλλά μου φαίνεται ότι η ομάδα του Hansi Flick δεν υπολογίζει από έδρες φέτος. Είναι μια πραγματικά μηχανή των γκολ.
0: Δείχνει ασταμάτητη, Νικόλα.
1: Ναι, μοιάζει με μια μηχανή των γκολ. Να δούμε αν η Viking επίσης με την Bayern Μονάχου μπορεί να μπει στα παπούτσια της προκατόχου της Bodo Glimt, η οποία
0: και πιο παλιά της Rosenborg, δεν ξέρω αν την θυμάσαι, και εκείνη ήταν έτσι, έβαζε δύσκολα.
1: Τη θυμάμαι, την Rosenborg.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Bodo Glimt το τελευταίο διάστημα μέσα στην έδρα της έβαζε μόνιμα δύσκολα σε όλους. Θα δούμε αν η Viking μπορεί να βάλει δύσκολα στην Bayern Μονάχου, δεν είναι απλό πράγμα, αλλά είναι αυτά τα τρία παιχνίδια, η αλήθεια είναι, μαζί με το Villarreal Νάπολη, τα οποία ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα. Και φυσικά έχει ελληνικό ενδιαφέρον το παιχνίδι της Lens με την Sporting Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιανίδη. να αναμένετε να πάρουν συμμετοχή στο Champions League.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ήταν και ο Νίκος Καραγιάννης με τα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων και κυρίως με τα παιχνίδια που έχουμε απόψει στο Champions League. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Βιβλία Νικολοπούλου και Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Μπάντζος και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Πάρης Ποντίκας με το κλαμπ. Συνέχεια 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ζορμπάς και Γιάννης Ρόζης.
2: Ότο κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο. Και υπάρχουν αυτοκίνητα που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία. Η Lexus ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Μια μάρκα που συνδυάζει την ιαπωνική αισθητική, την προηγμένη τεχνολογία και την αριστοτεχνική κατασκευή, δημιουργώντας μια διαφορετική αντίληψη για την πολυτέλεια. Μια πολυτέλεια που δεν βασίζεται στην υπερβολή, αλλά στη λεπτομέρεια, στη σιωπή, στην ποιότητα και κυρίως στο σεβασμό προς τον άνθρωπο. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Lexus βρίσκονται δύο ιαπωνικές έννοιες, το Takumi και το Omotenashi. Takumi περιγράφει τον κορυφαίο τεχνίτη, τον άνθρωπο που έχει αφιερώσει δεκαετίες στην τελειοποίηση της τέχνης του. Στη Lexus, ένας Takumi δεν είναι απλώς ένας έμπειρος εργαζόμενος. Είναι ένας δημιουργός που παρατηρεί, αγγίζει, ακούει και αξιολογεί κάθε λεπτομέρεια ενός αυτοκινήτου. Η εμπειρία του φαίνεται σε σημεία που μπορεί να μην διακρίνονται με την πρώτη ματιά. Στην εφαρμογή των υλικών, στη ραφή ενός καθίσματος, στην αίσθηση ενός διακόπτη, στον τρόπο με τον οποίο κλείνει μια πόρτα. Είναι η ανθρώπινη γνώση που συναντά την υψηλή τεχνολογία. Για τη Lexus, η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την τέχνη, την ενισχύει. Η δεύτερη έννοια είναι το Omotenashi. Στα Ιαπωνικά, Omotenashi σημαίνει φιλοξενία. Όχι όμως μια τυπική εξυπηρέτηση. Σημαίνει να προβλέπεις τις ανάγκες του άλλου πριν ακόμα εκφραστούν. Να αισθάνεσαι τον επισκέπτη σαν φιλοξενούμενο στο σπίτι σου. Αυτή η φιλοσοφία διαπερνά ολόκληρη την εμπειρία Lexus. Από την πρώτη επαφή με έναν εκπρόσωπο της μάρκας μέχρι τη στιγμή που ο οδηγός και οι επιβάτες βρίσκονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο φωτισμός, τα καθίσματα, η ηχομόνωση, η εργονομία και η λειτουργία των συστημάτων σχεδιάζονται ώστε η κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη και πιο φυσική. Το Omotenashi είναι η πολυτέλεια που δεν χρειάζεται να επιδειχθεί. Απλώς τη νιώθεις. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στην γκάμα των μοντέλων της Lexus. Στην Ελλάδα η μάρκα προσφέρει επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από τα compact SUVs έως τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή μοντέλα. Το Lexus LBX είναι το μικρότερο SUV της μάρκας και ανοίγει την πόρτα στον κόσμο της Lexus με έναν πιο αστικό και ευέλικτο χαρακτήρα. Το LBX συνδυάζει τις compact διαστάσεις με την premium ποιότητα, την υβριδική τεχνολογία και την ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα της Lexus. Είναι ένα αυτοκίνητο που απευθύνεται σε όσους θέλουν να κινούνται στην πόλη με ευκολία, χωρίς να κάνουν συμβασμούς στην άνεση και την ποιότητα. Το Lexus UX κινείται στην ίδια λογική, προσφέροντας δυναμικό σχεδιασμό, ευελιξία και σύγχρονη υβριδική τεχνολογία. Με το χαμηλότερο κέντρο βάρους και την προσεγμένη καμπίνα, το UX συνδυάζει το χαρακτήρα ενός SUV με την αίσθηση ενός δυναμικού αυτοκινήτου πόλης. Στην καρδιά της γκάμας βρίσκεται το Lexus NX, ένα SUV που συνδυάζει την καθημερινή πρακτικότητα με την premium άνεση. Το NX διατίθεται με υβριδική τεχνολογία, ενώ προσφέρει επίσης επιλογές που απευθύνονται σε οδηγούς οι οποίοι θέλουν περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία και δυνατότητα φόρτισης. Στο εσωτερικό, η ποιότητα των υλικών, η σύγχρονη συνδεσιμότητα και η προσεγμένη εργονομία δημιουργούν ένα περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την κόπωση και να κάνει κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη. Για την οικογένεια, τις επαγγελματικές μετακινήσεις ή ένα ταξίδι, το NX αποτυπώνει την ισορροπία ανάμεσα στην πρακτικότητα και την πολυτέλεια. Ακόμα ψηλότερα βρίσκεται το Lexus RX, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της Lexus που έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των πολυτελών SUVs. Το RX προσφέρει μεγάλους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού. Στην ελληνική γκάμα συναντάμε υβριδικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις, ενώ υπάρχει και έκδοση με έμφαση στις επιδόσεις. Έτσι, το RX μπορεί να καλύψει διαφορετικές προτεραιότητες, οικονομία και αποδοτικότητα, ηλεκτρική οδήγηση ή πιο δυναμικό χαρακτήρα. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια σταθερή επιλογή της Lexus, η επένδυση στην ηλεκτροκίνηση. Η Lexus ήταν από τις μάρκες που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην υβριδική τεχνολογία, πολύ πριν η ηλεκτροκίνηση γίνει κεντρικό θέμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η φιλοσοφία της είναι να προσφέρει ηλεκτροκίνητες λύσεις που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα χωρίς δυσκολία. Ο οδηγός απολαμβάνει ομαλή λειτουργία, αθόρυβη κίνηση και περιορισμένη κατανάλωση, ενώ η τεχνολογία λειτουργεί με τρόπο απλό και κατανοητό. Η ηλεκτροκίνηση στη Lexus δεν παρουσιάζεται ως μόδα. Παρουσιάζεται ως μέρος μιας συνολικής εμπειρίας, ποιότητας, άνεσης και υπευθυνότητας. Η επιτυχία της Lexus στην premium κατηγορία δεν βασίζεται μόνο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για την ελληνική αγορά, το 2025 η Lexus κατέγραψε την καλύτερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων 17 ετών. Το μερίδιο της στην premium κατηγορία έφτασε το 3,2%, σημειώνοντας αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το 2024. Ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 47,9%. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία είχε το LBX, το οποίο προσέλκυσε νέο κοινό στη μάρκα, ενώ το NX συνέχισε να αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μοντέλα της Lexus στην κατηγορία των SUVs. Η Lexus προτείνει ένα διαφορετικό ορισμό της premium κατηγορίας. Δεν είναι μόνο το μέγεθος, δεν είναι μόνο οι επιδόσεις, δεν είναι μόνο τα υλικά ή ο εξοπλισμός. Premium σημαίνει να έχει σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια, να προσφέρει τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου ο οδηγός αισθάνεται άνετα και ασφαλής, να κατασκευάζεις με την ακρίβεια του τακούμι και να υποδέχεσαι κάθε άνθρωπο με το πνεύμα του Homo Tenaci. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπία.

0: διατροφή. Ανθότυρο αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Welcome to the big show.

0: Μια ροκιά καλή είναι, Βιβιάν, έτσι, για αρχή. Όχι και δεύτερη. Καπάκι. Για να ρε.
1: Τα φτιάξε όπως ήθελε η Βίβια Νικολοπούλου.
0: Η Βίβιαν αρχόντισσα.
1: Πάντα.
0: Από τη Βίβιαν ξεκινάμε σήμερα. Βίβια Νικολοπούλου σίγουρα. Η αρχόντισσά μας.
1: Το παλικάρι που είναι.
0: Όλοι οι παλικάρια είμαστε γύρω-γύρω, ρε παιδί μου, να επιλέξει. Και παντού, εντάξει.
1: Κάποιο παλικάρι θα βρει.
0: Ένα παλικάρι.
1: Όχι, Βίβια δεν το έχει ανάγκη το παλικάρι.
0: Λοιπόν. Δεν έχει ανάγκη.
1: Δεν το έχει ανάγκη το παλικάρι, το βρει μόνη τη. Εμείς δεν το βρούμε.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Εμάς βρήκε τώρα.
0: Πάμε.
1: Τι έχουμε. Βαγγέλη Ζορμπάς.
0: Εκπομπή συνοικεσίων. Για τον Βαγγέλη, για τον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε.
1: 24 δευτερόλεπτα, 48. Γιατί έχουμε δύο επιθέσεις σήμερα.
0: Όπως κάθε μέρα, πια δύο ώρα έχει Γιάννη. Και έχει και ο κόσμος την άνεση και την πολυτέλεια να στείλει τα μηνύματά του, κάνει την παρέμβασή του. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Όχι, να πει.
0: Διωράκι πλέον, τελείωσε.
1: Το σωστό. Η απέτηση του κόσμου ήταν το διωράκι πλέον.
0: Εννοείται.
1: Το απέτησε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Βαγγέλη, έχουμε πολύ πράγμα. Σήμερα έχουμε.
0: Νέλη, συγγνώμη, ρε εσύ, Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Νέλη Ζαφυροπούλου. Στην επιμέλεια τη εκπομπή, στην παραγωγή τη εκπομπή.
1: Πίσω από την καρέκλα τη Βίβια, εγώ δεν την έβλεπα τόση ώρα. Έβλεπα μια κοινή θέση.
0: Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Ροζής, μέχρι τις 6 μαζί με πολύ μπάσκετ. Φίλε, σήμερα δεν έχουμε Super League 2 και τα υπόλοιπα. Έχουμε μόνο μπασκετάκι.
1: Μόνο μπάσκετ. Πολλές ελληνικές ομάδες.
0: Χρυσό κουφέτο εκεί. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι.
1: Το χρυσό κουφέτο. Πολλές ελληνικές ομάδες. Πολλές διοργανώσεις. Και η κάθε ομάδα δίνει τη δική της αναμέτρηση για διαφορετικούς σκοπούς. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι όλες οι ομάδες στην ίδια μοίρα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι Ευρωλιγκάτες που έχουμε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν δύσκολες αποστολές εκτός έδρας σε περίεργες και δύσκολες έδρες. Ο Παναθηναϊκός 9:30 θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Επιστροφή Ζέλη Μυρομπράντοβιτς στην αγαπημένη
0: αυτό
1: ομάδα.
0: Ήθελα. Θα κλέψουμε εκκλησία, αν πούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Για πες από τώρα τι θα γίνει.
0: Η πλήρης αποθέωση.
1: Αυτό θα γίνει σίγουρα.
0: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Δηλαδή, όποιος πει κάτι διαφορετικό.
1: Πλήρης αποθέωση.
0: Πλανάτε
1: και
0: πλάνη νυχτρά.
1: Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο, χωρίς καμία υπερβολή, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει πάει όλα τα παιχνίδια του στις μικρές, στα μικρά παθητικά που έχει, καθώς παίζει εξαιρετική άμυνα στα τελευταία παιχνίδια, δεν θα είναι έκπληξη και σήμερα σε μια δύσκολη έδρα να δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει την ίδια άμυνα που τον έχουμε δει τόσο με τις μεγάλες όπως είναι η Φενέρ, όσο και με τις ομάδες.

0: τύπου και παίζουν μια φοβερή και τρομερή. Εγώ τρελάθηκα. Έβλεπα πέντε κομάντο, πέντε ράμπο, επιθετικές άμυνες να κλέβουν μπάλες. Σε μια συγκεκριμένη λοιπόν, μένει μπάλα σε χέρι του Προμηθέα. Φοβερή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν πρόλαβα να αλλάξουν μπάλα. Και βλέπω τον Ομπράντοβιτς να σηκώνεται στον πάγκο και να πανηγυρίζει σαν να πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Ενώ η διαφορά είναι 30 πόντους, για παράδειγμα.
0: 30 πόντους. Η άμυνα. Αυτή είναι η διαφορά του φετινού Παναθηναϊκού.
1: Αυτή είναι αυτό που είπες. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την περσινή ομάδα και τη φετινή. Όχι ότι για να προλάβουμε και τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα γράψουν τώρα στην πλατφόρμα, στο Viber, στην ομάδα της Eraspor. Όχι ότι ο Άταμαν, για παράδειγμα, είναι κακός προπονητής ή ότι...
0: Εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ας μπούμε στη διαδικασία τώρα της σύγκρισης μεταξύ των δύο, γιατί νομίζω δεν υπάρχει και σύγκριση από ένα σημείο και μετά.
0: Στον Παναθηναϊκό δεν ήταν προπονητής. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το είπα και τελείωσα.
1: Το έδωσε, τελείωσε.
0: Έχω. Μπορώ να το στηρίξω.
1: Να το πεις, δηλαδή.
0: Αλλά δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή από την πρώτη στιγμή εδώ μιλούσαμε για τον Άταμαν. Τα λάθη που έκανε ο άνθρωπος δεν τα έκανε επίτηδες. Η φιλοσοφία ήταν αυτή. Αυτά ήξερε, αυτά έκανε. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν επισημέναμε τα λάθη. Μας την έπεφτε πολλοί κόσμος. Τώρα έχουν γυρίσει όλοι το τροπάρι. Το μπιφτέκι που λέμε. Και τώρα ναι, έχει τα δίκιο και το ένα και το άλλο. Αλλά το να τον θυμόμαστε τώρα δεν λέει κάτι.
1: Να σου πω όμως κάτι στους. Στους διαδρόμους του ΆΚΑ όμως υπάρχουν συζητήσεις που υπάρχουν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού που λένε ότι η αλήθεια είναι ότι την πρώτη σεζόν του Άταμαν αυτή την Ευρωλίγκα την έπαιρνε μόνο ο Άταμαν. Μόνο αυτός μπορούσε να πάρει αυτό το τρόπαιο.
0: Όχι μόνο αυτός. Η τύχη του Άταμαν.
1: Ναι, ναι. Από αυτόν προέρχεται όμως. Ναι, εντάξει. Από αυτόν όμως προέρχεται.
0: Και η άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ήταν προϊόν διδαχής από τον Άταμαν. Η άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ακόμα και ο Ναν, play-off και Final Four το 24. Από μόνοι τους, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εντάξει, από μόνοι τους αποκλείταν. Καμπερίδης τους διδαχή, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Πάντως, προχωράμε τώρα γιατί...
1: Στις 10.
0: Έχει μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής απόψε από το Βελιγράδι. Για να κάνει το 5 στα 5. Είναι η πρώτη εκτός έδρας της υποχρέωσης του Παναθηναϊκού.
1: Μετά τις 4 εντός, οι οποίες κυλήσανε όσο πιο ομαλά θα μπορούσαν. Δεν υπήρχε πιο ομαλά, νομίζω. Άμα υπήρχε συζήτηση πόσο πιο ομαλά να περάσει, αυτό.
0: Τώρα θα γίνω κακός πάλι. Θα ήταν ομαλά πέρσι.
1: Όχι. Όχι.
0: Θα κέρδιζε δια περιπάτου την Παρή, τη Βιλερμπάν, την Μακάμπι και την Φενέρ.
1: Ίσως,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Ίσως υπό προϋποθέσεις τις δύο, μιλάω τώρα για την Παρή, η οποία είναι μισή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και τη Βιλερμπάν. Με τη Μακάμπι πιστεύω θα τα έβρισκε δύσκολα. Δεν το συζητάω καν για τη Φενέρ. Άρα σου βάζω τις μισές ομάδες. Ναι.
0: Αυτό και από μόνο, το γεγονός αυτό μιλάει από μόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι δεν έχει πάρει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην πάρει τίποτα.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί να τα πάρει όλα.
1: Παίζουν κι άλλοι.
0: Απλά το μπάσκετ που βλέπουμε αυτή τη φορά.
1: Σωστά.
0: Και από την αρχή της σεζόν.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Στις 10, Βαλένθια Ολυμπιακός. Άλλη μία εκτός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει σε μια αρκετά δύσκολη έδρα, μια απαιτητική έδρα μετά την Ζαλγκύριο, όπου κέρδισε διαχειρός Φουρνιέ. Τώρα πάει σε μια καινούργια ομάδα, να το πούμε και αυτό, γιατί η Βαλένθια έχασε πάρα πολλούς παίκτες, Βαγγέλη, από την περσινή σεζόν, τους οποίους σχεδόν κάποιους από αυτούς, όχι τους μισούς, τους απολαμβάνουμε στην Ελλάδα. Μιλάω για τον Μοντέρο και τον Μπαντιό.
0: Νομίζω μισή ομάδα, αλλά 4x4 η Βαλένθια.
1: 4x4.
0: Έχει βγάλει μάτια μέχρι τώρα.
1: Έχει βγάλει μάτια και νομίζω προαπαιτούμενο για τον σημερινό Ολυμπιακό είναι να μην μπει στο ρυθμό της Βαλένθια.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό.
1: Γιατί άμα πάει στο ρυθμό της Βαλένθια, πιστεύω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες ο Ολυμπιακός να βγει νικητής. Άμα όμως πάει σε μια διαφορετική τακτική, και θεωρώ ότι αυτή θα είναι η μοναδική διαφορά σήμερα στην πεντάδα, αντί για Ντόρσεϊ να έχουμε πάλι Φουρνιέ, να μπορέσει να καλμάρει το παιχνίδι, ναι. Και θα έχει και πολύ Τζόζεφ σήμερα. Αντί για Μακιντάιρ. Mm. Το έχω φιλοσοφήσει λίγο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσεϊ θέλουν να τρέξουν λίγο το παιχνίδι. Αυτό είναι όμως κλειδί το οποίο θέλει να έχει στα χέρια της η Βαλένθια για την νίκη. Δεν νομίζω ότι.
0: Για να κόψω ρυθμό, λες, της Βαλένθια.
1: Δεν μπορείς να πας με ρυθμούς Βαλένθια σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πέρσι, για παράδειγμα, το πλήρωσε αυτό. Σε όλη τη σειρά.
0: Βλέπεις πεντάδα τι.
1: Βλέπω πεντάδα με. Θα υπάρχει ο Μακιντάρης στην πεντάδα. Θα είναι ο Φουρνιέ. Θα είναι ο Γουόρντ.

0: Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ.
1: Άρα για Διάρη βλέπεις Φουρνιά.
0: Βλέπω Φουρνιά, ναι. Και η πρώτη του αλλαγή.
1: Αν μπορέσει
0: του...
1: να ακολουθήσει τον γρήγορο ρυθμό των δύο μέτρα παλικάρι.
0: Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Δηλαδή... Θα πάει ο Ολυμπιακός με το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Mm. Αυτή θα είναι η προσέγγιση από την αρχή. Άμα το πάει αίμα και άμμος, δεν το συμφέρει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε χθες ο Μπαρτζόκας. Γκάμπλινγκ το χαρακτήρισε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μα δεν είναι.
1: Και περιμένω, λέει, να δω κι εγώ όπως εσείς. Απευθυνόμενο στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στο αεροδρόμιο, να δω πώς και πότε θα βελτιωθεί η ομάδα. Είναι ερωτηματικό, είναι άλλο παιχνίδι κάνει ο Ολυμπιακός. Άλλη άμυνα παίζει.
0: Είναι.
1: Άλλους παίκτες και χωρίς walk-up έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ο παίκτης που δίνει το έναυσμα, το σύνθημα για την άμυνα. Δεν έχει το μοίρασμα στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, που είχε με τον. Με το walk up.
0: Εντάξει, εδώ μιλάνε τώρα και οι αριθμοί. 101,3 η επίθεση της Βαλένθια στην Ευρωλίγκα. Σκοράρει δηλαδή παραπάνω από 100 πόντους στο παιχνίδι.
1: Φαντάσου, βλέπω εδώ αντίστοιχα του Παναθηναϊκού έχει 93,8 μέσο όρο. Και φαντάσου 101,8 έχει την καλύτερη επίθεση, όντως η Βαλένθια.
0: Δεν πιάνεται.
1: Και πρέπει να είναι δεύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, είναι και ο Ολυμπιακός με 95,5.
1: Α, ναι, παραπάνω από τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι παραπάνω από τον
1: Μπράβο. Ναι.
0: Σαν. Και στο ίντεξ την αξιολόγηση είναι πρώτη Βαλένθια. Σε όλα πρώτη είναι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα που έχει ίσως αυτή τη στιγμή την καλύτερη συγκομιδή.
1: Τάξη μπροστά σου για τις άμυνες.
0: Θα σταυρώ και τις άμυνες βεβαίως. Τι νομίζεις εδώ, τι κάνουμε.
1: Γιατί εγώ έχω τις άμυνες εδώ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν.
0: Για βρες.
1: Άμυνα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στους 73 πόντους, φίλε, παθητικό.
0: Ναι.
1: 73 πόντους μέσω όρο. Είναι απόδειξη αυτών που λέμε μέχρι τώρα. Δεν είμαστε γεμίσει. Δεν κατεβήκαμε από τον ουρανό ξαφνικά λήξω τις θέσεις και βλέπουμε πράγματα και εικάζουμε. Τα βλέπουμε με αριθμούς και με αριθμούς.
0: Πάντως η Βαλένθια είναι και η πρώτη ομάδα που στις βολές. 19,5 βαράει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο πρέπει να βάλει ο Ολυμπιακός στην.
1: Από άμυνες.
0: Στην εξίσωση από άμυνες. Τα βρούμε τώρα εδώ. Point scored. Offensive total rebounds.
1: Mm-hmm. Κάτσε να δούμε τις άμυνες στην Ευρωλίγκα. Και μια και είπαμε για walk-up, πραγματικά λυπάμαι για την παρουσία του πλέον στην
0: Ντουμπάι.
1: Ντουμπάι. Είναι κρίμα, κρίμα το Θεό.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Άρα καταλήγουμε, Γιάννη μου, πού όσο αφορά τουλάχιστον την υπόθεση του walk-up, ότι μερικές φορές οι ομάδες φτιάχνουν τον παίκτη.
0: Δεν θα μπορούσε, θεωρώ, walk-up σε μια άλλη
1: ο
0: ομάδα.
1: Ο Μπαρτζόκας έφτιαξε το walk-up.
0: Αυτό. Αν όχι τον έφτιαξε, τον βελτίωσε σε μια πολύ καλύτερη του έκδοση από αυτή την οποία ήταν. Mm-hmm. Γιατί είναι, ξέρεις τώρα, είναι και λίγο βαρύ να λες συνέχεια ότι ο προπονητής έφτιαξε, η ομάδα έφτιαξε όλα αυτά. Ωραία, ο walk-up ήταν ένας παίκτης με τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έφτασε παραπάνω από το ταβάνι του. Το τρύπησε.
1: Ναι, και ήθελε να πάρει τώρα στα μπασκετικά γεράματα που δεν είναι γέρος ο άνθρωπος. Να πάρει το καλό το πακέτο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό προτίμησε να φύγει. Έστω με αυτόν τον τρόπο, αλλά το έκανε.
0: Εντάξει, απλά τώρα το.
1: Δηλαδή, κοίταξε, η μέχρι τώρα μέση όρη του σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, έχουμε άλλα πράγματα να σε ενδιαφέρουν, θα επιστρέψουμε άμεσα. Walk up, 2,5 πόντους. 1,2 rebound, 2,2 assist, 0,2 κλεψίματα, 0 block.
0: Και 1,5 πόντο αξιολόγηση.
1: Πιστευτό. Πιστευτό. Χρόνη συμμετοχής. Μέσος όρος. 12 λεπτά και 13 δεύτερα. Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης του rotation. Δεν είναι βασικό γρανάζι.
1: Με τη Real 15 λεπτά και 43. Με την Μπαρσελόνα. Όχι Μπαρσελόνα.
0: Μπαρσελόνα.
1: 12 και 13 και 31. Με τη Φενέρ 5 και 56. Ερυθρό Αστέρα 14 και 42. Νομίζω... Είναι αυτή η χρόνη walk-up στον Ολυμπιακό?
0: Όχι, δεν είναι αυτή η χρόνη
1: walk-up. Ελπίζουμε, γιατί πραγματικά αυτό το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί που φτάει. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το τεράστιο άλμα. Δεν είναι ένας παίκτης που έχει το shoot. Δεν είναι ένας παίκτης που είχε από γενεσιμιού την assist. Απλά έχει δουλέψει πάρα πολύ. Έχει χτίσει το κορμί του. Ένα θηρίο πραγματικά αμυντικό στην άμυνα. Και... θα ήθελα πάρα πολύ να το δω καλύτερα. 0 πόντους δύο τελευταίους αγώνες. Με τη Φενέρ και τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, παρένθεση ήταν αυτή τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι το έθεσε σωστά και νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τώρα το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωσή του. Ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα παιχνίδια νωρίτερα, η Φενέρ αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρη στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, 9.30 το Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, την ίδια ώρα το Μπαρτσελόνα Μακάμπι, ακριβώς την ίδια ώρα το Μπασκόνια Ντουμπάι. Και με τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων κλείνει το πρόγραμμα της Τρίτης. Πάντως αυτό το πράγμα είναι αστείο κάθε φορά που βλέπουμε. Το ότι έχει 2, 4, 6, 7 παιχνίδια την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα βάζουν 2 και 3. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το φτιάξουν αυτό το πράγμα, αλλά είναι αποκαρδιωτικό.
1: Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν και την Παρασκευή. Αυτή η εβδομάδα παίζουν την ίδια μέρα. Δηλαδή, εγώ τι θα δω το βράδυ. 9.30 μέχρι τις 10, ok. Μετά πρέπει να δημιουργήσω στα δύο τηλεόραση. Δηλαδή.
0: Σου λέει. Εντάξει,
1: και, όχι, είμαστε επαγγελματίες. Δηλαδή, πρέπει να δούμε.
0: Πρέπει να το
1: δεις. Θα κάθισουμε το βράδυ λοιπόν μέχρι τις 3 το πρωί να δούμε και το δεύτερο αγώνα. Να δούμε τον ένα από τους δύο για να μπορούμε να δούμε τι θα πούμε αύριο. Και είναι το θέμα γέννη. Αλλά πέρα δεν με ενδιαφέρει τι σκέπτονται εσένα και εμένα. Θέμα είναι ότι για τον μέσο φύλαθλο είναι λάθος αυτό.
0: Σωστά.
1: Και
0: τα...
1: για την ΟΒΑ. Και για την ΟΒΑ.
0: Σωστά τα λες. Αλλά δεν το έχει σχεδιάσει αυτό η EuroLeague.
1: Λοιπόν, Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την πρώτη του νίκη εκτός έδρας. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό και το Παναθηναϊκό για να δείξει ότι έχει συνέχεια και δεν ήταν παρενθέσεις που. Αυτές οι νίκες απέναντι σε εύκολες αγωνιστικές παρθέσεις, καλές εννοώ, απέναντι σε εύκολες ομάδες, να και μια δύσκολη. Είναι μια
0: ήταν και Φενέρ. Ήταν...
1: Ναι, και Φενέρ, δεύτερη βέβαια. Αλλά θέλει την πρώτη εκτός έδρας νίκη. Για να είναι πιστικός πια όσο αφορά το δείγμα πορείας για φέτος. Ολυμπιακός. Οι νίκες που έχει πετύχει μέχρι τώρα νομίζω είναι άθλος. Με βάση το πρόγραμμά του και τις δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρων που έχει διανύσει αυτή η ομάδα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρει και απόψε, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι άμα φύγει από την Ισπανία έστω και με μία νίκη, θα βάζα τη σημερινή εγώ απέναντι στη Βαλένθια, θα ήταν πετυχημένη η έξοδος του διπλή εβδομάδα. Γιατί μετά έχει και Βαρκελόνη, έχει Μπαρτσελόνα μετά. Γενικά οι Ισπανικές ομάδες δεν πάνε πολύ τις Ελληνικές, αλλά άμα ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει σήμερα τη νίκη. Έστω και με μισό πόντο.
1: Εγώ νομίζω ότι θα καταφέρει απόψε ο Ολυμπιακός μεταξύ μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν και ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τι μπορεί να κάνει μια ομάδα στη Βαλένθια με το τρελό στυλ, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό. Όσο αφορά τη Βαλένθια, είπαμε έτσι, είναι στην
0: πρώτη θέση.
1: 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Και ο Ολυμπιακός είναι στο 3-1. Έχει την ήττα αυτή στην Πολώνια από τη Βίρτους. Στον πόντο, στο σουτ.
0: Αυτό ήταν προσευχή. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Απλά εκεί νομίζω ότι έπαιξαν άλλα ρόλο. Απλά ο Ολυμπιακός αποσυντονίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι λίγο. Κακά τα ψέματα.
1: Όσο αφορά τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού, στο 2-2 η Μπαρτσελόνα.
0: Εγώ την έχω
1: βγάλει τώρα σήμερα.
0: Η Μπαρτσελόνα με Μακάμπι.
1: Απόψε με Μακάμπι, ναι.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά απ' την άλλη, επειδή η Μπαρτσελόνα είναι καινούργια ομάδα, ίσως να χρειάζεται λίγο χρόνο. Είναι καινούργιος ο προπονητής, το budget δεν είναι πολύ υψηλό. Και το μεταξύ κάνει παπάδες ο τέτοιος, ο Μπαλτσερόφσκι.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι. Ποιος ο Μπαλτσερόφσκι.
0: Ήταν η ευχή του Έργιν Άταμαν όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό πριν 2 χρόνια, που του είχε πει ότι εύχομαι, λέει, να έχω κάνει λάθος και μια μέρα να γίνεις παίκτης των 2 εκατομμυρίων. Του είχε πει κάτι τέτοιο.
1: Μπαλτσερόφσκι, 9,5 πόντους μεσόωρο.
0: 10,8.
1: 1,8 rebound, 1 assist. 0,5 κλεψίματα, 0,8 μπλοκ.
0: Μία τάπα σχεδόν δηλαδή.
1: 10,8 στο PIR.
0: 11 πόντους αξιολόγηση παίρνει. Δηλαδή κάνει φοβερά παιχνίδια.
1: Και Γιάννη μου, 20,25 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής. 20 λεπτά και 25 δεύτερα.
0: Και με τη Ζάλγκυρης, εγώ βλέπω που το είχε εκεί πέρα, 17 λεπτά, είχε 7 πόντους και είχε και 6 πόντους αξιολόγηση. Δηλαδή απέναντι στον Βαλαντσιούνας τώρα. Ματσάρισμα. Εντάξει, ο Μπαλτσερόφσκι θέλει το χρόνο του κι αυτό, δεν είναι. Είναι μικρός ακόμα θεωρητικά, είναι ψηλός ο οποίος έχει χαρακτηριστικά. Να δούμε αν θα μπορέσει.
1: Ένας ακόμα ψηλός που έφυγε με σφαλιάρες τον Παναθηναϊκό και τον Άταμαν. Ένας ακόμα. Το θυμάσαι χαρακτηριστικά εκεί με τον Ηρακλή, πρέπει να ήταν ο αγώνας αυτός. Έκανε ένα λάθος, δεν θυμάμαι. Πήγε επιπόλαια στην επίθεση, έχασε ένα καλάθι. Και πήγε να τον δαγκώσει ο Άταμαν. Αλλά όταν ο Ναν έπαιρνε τις προσπάθειες όποτε ήθελε, όπως ήθελε και όπου ήθελε, δεν μίλαγε.
0: Εντάξει.
1: Αυτά δεν καταλαβαίνω εγώ, φίλε. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Το μάγκα στο παιδάκι. Εύκολο είναι.
0: Ναι, απλά τώρα ξέρει τι γίνεται.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά και απ' την άλλη υπάρχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού για πράγματα που λένε ότι τα σηκώνει αυτά ο coach Μπαρτζόκα με αυτά που κάνει ο Τάιρικ Τζόουνς.
1: Εγώ πιστεύω ότι όχι. Αλλά είδε
0: τον
1: τελευταίο αγώνα του Τάιρικ Τζόουνς.
0: Τον είδα.
1: Βελτιωμένος που ήταν.
0: Τον είδα.
1: Κάτι δεν λέει αυτό.
0: Τον στήριξε ο προπονητής. Τον έβαλε μέσα πάλι.
1: Το τι έχει γίνει το ξέρουν οι δυο τους. Ο προπονητής, το staff και ο ίδιος ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Άλλος τα Eric Jones όμως στους δύο τελευταίους αγώνες, μόνο στον τελευταίο. Δεν
0: και στον τελευταίο, εντάξει.
1: Κατάλαβα.
0: Λέει είναι, πολλά αυτό.
1: Αυτό σημαίνει προπονητής με ούμπαλα.
0: Σωστό. Και το κόβεις την κατάλληλη στιγμή.
1: Να αλλάζεις την πορεία προς τον γκρεμό ενός παίκτη σου.
0: Ο οποίος ήταν βάρος στο παιχνίδι με τη Virtus, να πούμε και αυτό. Μπήκε μέσα 4 λεπτά, έκανε 3 φάουλ, μια τεχνική ποινή.
1: Έτσι.
0: Την ημέρα που δεν ήταν καλός ο Ντόντα Χολ δηλαδή. Και αναγκάστηκε να μπει μέσα ο 41χρονος Brian Dunston.
1: Γιατί κοιτάζει... πέρσι στους τελικούς ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ μανούρα.
1: Στο Final Four ήταν super, ναι. Ειδικά στον τελικό. Εντάξει, με την επιθετική αυτή άμυνα που έπαιζε. Αλλά στο αγώνα με τον Παναθηναϊκό είχε αποβληθεί σε 2 αγώνες σε 3-4 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είχε τη μανούρα με τον Αν μετά μαγκές και τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Οπότε. Λοιπόν, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό οχυρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo. Οργάνωση Forum.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πού να πάμε?
0: Βόλτα στο φεγγάρι.
1: Δεύτερο ημίωρο.
0: Λοιπόν, φίλε, να κάνουμε μια ψηλοαναλυσούλα με βάση τους αριθμούς τώρα.
1: Όσον αφορά τους αγώνες,
0: ναι.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε με Παναθηναϊκό που ξεκινάει και νωρίτερα, 9.30 ώρα το απόγευμα. Ζωντανά πάτε την Ερασπόρ και οι δύο αγώνες, έτσι.
1: Ανέκαθεν.
0: Σωτηρίου και Τεντόπουλος. Λοιπόν, πάμε στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 93,8 μέσο όρο. Έχει τέταρτη καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Έτσι.
1: Τέταρτη καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Τέταρτη, ναι.
1: Και την καλύτερη άμυνα.
0: Και την καλύτερη άμυνα βεβαίως είναι πρώτος με 73 πόντους μέσο όρο δέχεται. Όλα τυχαία.
1: Δεν είναι όλα τυχαία.
0: Μια και μιλάμε για άμυνες, 81,3 δεν είναι κακή. Είναι πέμπτη καλύτερη άμυνα, ναι, της Παρτίζαν. Στο 73 πόντους μέσο όρο δέχεται ο Παναθηναϊκός, 81,3 πόντους κατά μέσο όρο δέχεται η Παρτίζαν. Έτσι. Η οποία όμως στα... Όχι, στα συνολικά rebound, ναι, υπολείπε το Παναθηναϊκός. 34,5 μέσο όρο η Παρτίζαν, 33 rebound μέσο όρο ο Παναθηναϊκός.
1: Γενικά αυτό που βλέπω εγώ στη συνολική στατιστική είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Για πες τι έχεις μπροστά σου και εσύ.
1: Τεράστια διαφορά όσον αφορά για παράδειγμα τα επιθετικά rebound, τόσο τα αμυντικά. Η μοναδική διαφορά η οποία υπάρχει, η οποία είναι μικρή, είναι μία assist παραπάνω δίνει για παράδειγμα η Παρτίζαν 21,8 αντί για 20,8 από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και τα κλεψίματα, αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. 11,3 έχει η Παρτίζαν, 8,3 έχει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή οι παίκτες του Πεναρόγια βάζουν τα χέρια τους στην μπάλα. Άρα ίσως να είναι από τα στοιχεία στην κυκλοφορία του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά.
1: Το οποίο πρέπει σήμερα οι πράσινοι να εξετάσουν και να έχουν ως πρώτο τους μέλημα η προσοχή στην πάσα. Γιατί όπως φαίνεται οι Σέρβοι ζουν από το κλέψιμο. Ζουν από το πώς θα καταφέρουν να φύγουν μπροστά στο transition για να βρουν ένα εύκολο καλάθι. Δεν ξέρω αν είναι μια από τις σημαντικές διαφορές ότι κάνουν 10 λάθη το παιχνίδι. Mm-hmm. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που κάνει 13.
0: Περισσότερα, ναι.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ότι εξηγείται γιατί ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί περισσότερο την μπάλα πάλι και πολλές μπάλες μπορεί να καταλήξουν και εκτός γηπέδου. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει το παιχνίδι του, να κάνει το παιχνίδι του, το ρυθμό του.
0: Και βλέπω και κοψίματα ο Παναθηναϊκός περισσότερα. Και σημαντικά περισσότερα γιατί κοψίματα είναι 4 για τον Παναθηναϊκό κατά μέσο όρο, 2,3 για την Παρτίζαν.
1: Με εξαίρεση ότι υπάρχει μόνο ένας κλασικός σέντερ στον Παναθηναϊκό μέχρι να έρθει ο Φάλ, υπήρχε μόνο ο Λεσόρ.
0: Σήμερα θα τον δούμε μάλλον το Φάλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι σήμερα θα τον έχει δωδεκάδα.
1: Σωστά.
0: Και πια και μιλάμε για δωδεκάδα, κάτσε να πάμε και στην άμυνα. Γιατί μιλάμε για επίθεση τώρα, έτσι. Καλά, βασικά τα είπαμε τώρα. Εντάξει. Πότε 81,3 η Παρτίζαν, 73 ο Παναθηναϊκός κατά μέσο όρο. Για πες μου τώρα δωδεκάδα, φίλε, για τον Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Τώρα εσύ.
0: Παρόντος και Χουάντσο.
1: Θέλεις να.
0: Και Χουάντσο και Φαλ.
1: Και Χουάντσο
0: και Φαλ. Πλέον οι δύο μοναδικοί που λείπουν από τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν και είναι και ο Σλούκας, οι οποίοι σιγά σιγά θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν θα είναι με το Περιστέρι ή όχι την Κυριακή, αλλά σίγουρα επιστρέφουν.
1: Λοιπόν.
0: Μέχρι τότε, μέχρι να γίνει ακόμα χειρότερος ο πονοκέφαλος για τον Μπράντοβιτς, πες μου το δεκάδα απόψε.
1: Δεν ταξιδέψαν λοιπόν ο Σλούκας, ο Ναν και ο Κουζέλογλου.
0: Ναι,
1: είναι οι τρεις
0: ο Κουζέλογλου, εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Απλά να το πούμε, να το επισημάνουμε.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι είδαμε Γιαμπουσέλε, Μαντζούκα, Μίτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μπαντιό, Μπόγκα, Φαλ, Φρανσίσκο, Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ και Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται τώρα? Είπες ότι μπαίνει ο Χουάντσο.
0: Ο Χουάντσο. Και Φαλ.
1: Και ο Φαλ, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, απλά μπαίνει ο Χουάντσο στην εξίσωση. Τώρα εσύ ψάχνεις να δεις ποιος θα κόψει.
0: Και ξέρεις που το πάω.
1: Ναι.
0: Έλληνες. Να κόψει ξένο. Ποιον, δεν μπορεί να κόψει κάποιο ξένο. Τον Μπόγκα, τον Γκραντ.
1: Καλά, κάτω πενταράκι. Ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλη για παράδειγμα δεν μπορούν να κοπούν γιατί είναι επιλογές του.
0: Τίποτα.
1: Είναι επιλογές του. Προπονητής δεν πρόκειται να κόψει.
0: Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως. Ναι. Και αγωνιστικά, αν το πάρεις δηλαδή, είναι κλειδιά.
1: Εμένα μου φαίνεται πολύ μακρινό να κοπεί ο Μαντζούκας, αν ψάχνεις αυτό.
0: Μήπως είναι το πιο πιθανό. Λυπάμαι δηλαδή που το λέω.
1: Για να μπει ο Ρογκαβόπουλος.
0: για Ρογκαβόπουλο. Κατάλαβες, δηλαδή να είναι στα γκάρ Μπάντιο, Φρανσίσκο, Γκραντ. Καλαμοράιτης δεν νόμιζε ότι θα είναι, έτσι. Άλλο γκάρ. Τρεις είπαμε.
1: Ο φίλος Ορφέας συμφωνεί μαζί σου που μου στείλε τώρα μήνυμα.
0: Λες.
1: Μου λέει συμφωνώ με τον Βαγγέλη.
0: Ναι, αλλά καλά, εμείς τα λέμε τώρα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σημείο το οποίο μπορώ να βγάλω μια εξήγηση αυτό που λέτε.
0: Για πες.
1: Ότι θέλει να δώσει λίγο παραπάνω ρυθμό στο Ρογκαβόπουλο. Όπου έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του. Ήταν από τους παίκτες που είχε ξεχωρίσει ο Μπράντοβιτς, να το πούμε αυτό, στα πρώτα παιχνίδια, τα ανεπίσημα, τα φιλικά. Τότε, αν θυμάσαι, με το Μαρούσι, κάτι και όλα αυτά τα κλειστού τύπου φιλικά. Απλά ο Ματζούκας έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερο ξεκίνημα ο Ματζούκας.
0: Εδώ μπορεί να μας ρεάνει όλους βέβαια ο Μπράντοβιτς σήμερα και να κόψει κάποιον ξένο και να τη δωδεκάδα και να τρελαθούμε όλοι και να έχει το Ματζούκα. Εμείς λέμε με βάση την κοινή λογική. Ο Μπράντοβιτς έχει άλλη λογική. Ξεκίνησε σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα με την τριάδα των Ελλήνων. Μίτογλου, Καλαϊτζάκη και
1: Ματζούκα.
0: Εκεί, με τη Φενέρ τουλάχιστον περίμενα να βάλει κάποιον άλλον. Κι όμως κάποιο ξένο. Με αυτούς ξεκίνησε. Οπότε δεν είναι η λογική των Μπράντοβιτς, δεν συνάδει με τη δική μας. Με αυτά που λέμε εμείς. Εμείς κάνουμε εικασία μόνο.
1: Μα συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ περίμενες ποτέ με την αγορά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτούς τους παίκτες. Μιλάμε τώρα για τον Φρανσίσκο, μιλάμε για τον Μπόγκα, για τον Μπαντιό, τον Γιαμπουσέλε. Να ξεκινάει μόνο αυτό στη βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάντως, τώρα που το ξανασκέφτομαι για αυτό που λες για τον Ρογκαβόπουλο, ότι είναι αρκετά πιθανό να έχει να τον κόψει, είναι και το γεγονός ότι στο μυαλό του φέτος, και αυτό το ξέρω, για τρία έχει τον Ντέιβις. Δηλαδή στο τρία θέση τρία, Ντέιβις και Μπόγκα.
1: Ναι. Ενώ
0: δεν ξέρω.
1: Ενώ ο Ματζούκας μπορεί να του πατήσει και σε μια θέση δύο.
0: Όχι, μπορεί, και
1: σε
0: τρία.
1: Σε ένα σχήμα το οποίο θα έχει.
0: 3-4.
1: Σε ένα big ball που μπορεί να παίξει.
0: Πολύ περίεργο είμαι. Πραγματικά σου λέω να δω τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά θα μας εκπλήξει ο Μπράντοβιτς.
1: Απλά ο Ρογκαβόπουλος είναι μια θέση.
0: Τώρα αυτά που λέμε εμείς είναι θεωρητικά, γιατί και ο Μπράντοβιτς με το staff του πάνε ανάλογα και με τον αντίπαλο. Μπορεί ας πούμε να κόψει το φαλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να μην θεωρήσει ότι έχει τόσο αξιόπιστους ψηλούς η Παρτίζαν, να πρέπει να έχει και το Λεσόρ και τον Φαλ.
1: Εμείς τώρα λέμε ιστορίες, δεν λέμε τώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό, εικασίες κάνουμε.
1: Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο στον ορίζοντα. Δηλαδή, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπόγκα, Μπαντιό και Γιαμπουσέλε δεν τους βλέπω, δεν τους ακουμπάει. Δεν νομίζω να τους ακουμπήσει με τίποτα. Η επιλογή του Γκραντ όμως θα μπορούσε να είναι μία από αυτές.
0: Δεν νομίζω. Οι αμυντικογενείς παίκτες του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι μπορούν να κοπούνε. Αυτοί είναι τρεις βασικά για μένα. Που στηρίζει ένα μίνιμουμ καλής άμυνας, εξασφαλίζουν μάλλον ένα μίνιμουμ καλής άμυνας για τον Παναθηναϊκό. Αυτοί είναι τρεις για μένα. Γκραντ, Μπόγκα και ο.
1: Για τον Καλετζάκη.
0: Όχι, από τους καινούριους. Και Μπάντιο.
1: Ναι,
0: αυτοί οι τρεις. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κοπούν αυτοί ποτέ από τον Παναθηναϊκό, ότι ακριβώς το εξασφαλίζουμε ένα μίνιμουμ, μια σκληράδα όταν τους χρησιμοποιεί.
1: Τα λέγαμε ότι χωρίς να έρθει ο Ναν και ο Σλούκας θα υπήρχε πρόβλημα. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πού μπορεί να χωρέσει ο Χουάντσο και ποιος μπορεί να κοπεί. Ακριβώς. Αν έρθει και ο Ναν και ο Σλούκας, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί, γιατί λένε κάποιοι φίλοι που είχα διαβάσει και σε άλλες εκπομπές, εντάξει, το Σλούκα τι να τον κάνει.
0: Ποιος το λέει αυτό? Όποιος το λέει αυτό είναι μακρά ανοιχτωμένος.
1: Ο Σλούκας
0: όσο αντέχει θα είναι ο νικητής. Winner. Θα παίρνει τις προσπάθειες που πρέπει, θα μοιράζει την μπάλα εκεί που πρέπει, θα σκοράρει όταν πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος το λέει αυτό δεν ξέρει μπάσκετ, έτσι. Ο Σλούκας μέχρι να κρεμάσει τα παπούτσια του, τα μπασκετικά του παπούτσια, να δώσει τη φανέλα, να παραδώσει τη φανέλα, θα είναι ο Σλούκας. Ο ηγέτης, ο leader. Έτσι, όποιος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό, δεν καταλαβαίνει από αυτό που λέμε, okay.
1: Πάντως αυτό τώρα που λέμε, φαντάσου τώρα πόσο μεγάλη διαφορά ποσοτική υπάρχει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Γιατί τώρα στον Ολυμπιακό δεν έχουμε κάποιο δίλημα.
0: Όχι.
1: Δεν ψαχνόμαστε να δούμε ποιον θα αφήσει έξω ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που αυτό το είχε πέρσι ο Ολυμπιακός. Με τον Ηλίκινα, με τον Καλόστονα. Χαιρετάμε. Με ένα χέρι εγώ, ο Βαγγέλης με δύο. Με τον Ηλικίνα, με το άλλο το παιδί, πώς λεγόταν ο άλλος ο γκάρτ που είχε.
0: Ο Μόντε Μόρις.
1: Ο Μόντε Μόρις.
0: Ναι.
1: είχε πάρα πολλές επιλογές πέρσι ο Ολυμπιακός και λέγαμε κάθε φορά ποιον θα κόψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ποιον θα κόψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και βρίσκαμε έναν, δύο τέλος πάντων. Τώρα είναι λίγο έτοιμα τα πράγματα, είναι στρωμένα τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό ίσως και να είναι ένα, έχει ένα διπλό διακύβευμα ότι μήπως ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει έναν παίκτη άμεσα.
0: Όχι.
1: Θέση 3.
0: Άμεσα όχι, το ξέρω. Άμεσα όχι. Αν κάτι διαπιστώσει στο 3 δεν πάει καλά, τότε. Όχι, δεν το βάζω στο μαύρο, στο πηγούνι, να το στηρίζω. Λοιπόν. Και πού να βγάλω το κομπολόι. Λοιπόν. Λοιπόν,
1: η εσωτερική συνομιλία μεταξύ Βίβιαν με και Βαγγέλη.
0: Τι πάει να πει, λέει, είναι επιλογές του Ζότς ο Τζόρτζ. Και δεν θα τον κόψει. Τον μόνο που δεν θα κόψει είναι ο Ρόγκα.
1: Ο Γιώργος το λέει,
0: ναι.
1: Γιώργο, από τη στιγμή που ο προπονητής έχει φέρει, για παράδειγμα τώρα, ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλ, είναι λίγο πιο δύσκολο στα μάτια του προπονητή να κοπεί από έναν παίκτη ο οποίος προϋπήρχε στο ρόστερ. Ξεκάθαρα επειδή είναι δικιά του επιλογή. Δεν μου κάθεται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δύσκολα φέτος θα δούμε κοψίματα παικτών όπως είναι ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλε.
0: Όχι, Γιαμπουσέλε τι. Γιαμπουσέλε είναι πολύτιμο. Δηλαδή και άμυνα, όχι τόσο πολύ στην άμυνα, αλλά μπορεί και στην άμυνα Γιαμπουσέλε. Θηρίο είναι, έτσι. Αλλά κυρίως στην επίθεση. Μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Πάντως, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει μέχρι τώρα που έχουμε διαπιστώσει, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει, είναι να παίξει 5. Που λέγαμε όλοι ότι μπορεί να είναι και στο 5.
1: Όχι.
0: Δεν έχει την κίνηση στο 5.
1: Έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα.
0: Ενώ είναι ένας Μπάρκλεϊ, εγώ νομίζω. Ένας παλιός Μπάρκλεϊ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Κοντός σχετικά για σέντερ, αλλά παντοδύναμος.
1: Βράχος, δεν κουνιέται.
0: Βράχος. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τις κινήσεις στο σέντερ. Και το έχει αποδείξει μέχρι τώρα, όπως έλεγε. Δηλαδή είναι για το 4. Αλλά εκεί όπου είναι η θέση του.
1: Και για τα κιλά του και το ύψος του είναι πολύ γρήγορος.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούσαμε.
0: Ναι. Το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, φίλε Τζόρτζ, πού το ξέρεις εσύ? Με το Σλούκα λέει έχουν μιλήσει, λέει, και έχουν συμφωνήσει ότι στα περισσότερα παιχνίδια θα είναι εκτός και θα μπει εκεί που πρέπει. Πού το ξέρεις,
1: Τζόρτζ? Εσωτερική πληροφόρηση από τον Γιώργο.
0: Τζόρτζ μου, είσαι προχωρημένος. Αν και είναι πιθανό αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Ο Σλούκας εντωμεταξύ με τον Νάν έχουν τον ίδιο τραυματισμό. Να το πούμε αυτό. Σλούκας και Νάν έχουν τον ίδιο τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Απλά, ναι, μηνίσκο. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι ο Σλούκας είναι 36-37 και ο Νάν είναι 30 χρονών.
0: Ναι, και του Σλούκα, επειδή ήταν δύσκολη η κατάσταση πέρσι, αυτό δεν έπαιξε καθόλου και στους αγώνες με τον Ολυμπιακό.
1: Στο παιχνίδι εκείνο έκανα πάγκο τον ΠΑΟΚ, ήταν το παιχνίδι που έπαιξε πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο. Ναι, εντάξει.
0: Κοίταξε, σε αυτό μέμφονται πάρα πολύ τον Άταμαν. Εγώ δεν τον μέμφομαι. Γιατί θα πήγαινε τελικό ο Παναθηναϊκός αν έχανε τον αγώνα αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τον στερήθηκε όμως και στα.
0: Φούσκο το γόνατο ήταν διαλυμένο μετά και όλο το καλοκαίρι του είχε απαγορευτεί ρητά του Σλούκα να κάνει οποιοδήποτε είδος προπόνηση.
1: Άσκηση,
0: ναι. Έπρεπε να είναι απλά να περπατάει, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Και πριν από 1,5-2 μήνες ξεκίνησε σιγά. Και τώρα έχει αρχίσει και βαράει κόκκινες προπονήσεις. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση του Σλούκα.
1: Προφανώς και δεν
0: και επιβαρημένα γόνατα. Με επιβαρημένα ήδη γόνατα του και αρχηγού του Παναθηναϊκού.
1: Και άλλη ηλικία. Εντάξει, άμα ήταν πριν από 10 χρόνια θα κάναμε άλλη συζήτηση.
0: Τώρα, αν έχουν μιλήσει με τον Μπράδοβιτς και έχουν συμφωνήσει, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως, το μόνο σίγουρο θα είναι 12 σε όλους τους αγώνες Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Στο αγώνα του GBL, ναι, μπορεί να μην τον βλέπουμε τον Σλούκα και να βλέπουμε ο Ραΐτη, να βλέπουμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα κάνει ο Μπράντοβιτς. Αλλά για την Ευρωλίγκα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάντα δωδεκάδα από τη στιγμή που θα γυρίσει. Είπαμε, είτε γυρίσει την Κυριακή με το Περιστέρι μαζί με τον Αν, είτε την επόμενη εβδομάδα που παίζει με την Χαποέλ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Χαποέλ. Όχι, τώρα παίζει.
1: Με την Παρασκευή με την Χαποέλ.
0: Χαποέλ, ναι, όχι, δεν είναι σίγουρα την Παρασκευή, όχι.
1: Α, θες το πρόγραμμα
0: μετά,
1: να σου πω.
0: Μπασκόνια. Τώρα, Μπασκόνια, μπράβο.
1: Μπασκόνια. Αφού μου πες να πάω εκείνη την ημέρα.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό. Νομίζω για την Μπασκόνια μου έχεις πει.
0: Δεν θυμάμαι, Ριάννο.
1: αυτό είναι στις 22 Οκτωβρίου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι 22 Οκτωβρίου αυτό το μάτς. Από μηνυματάκια, τι άλλο έχουμε από τους φίλους?
0: Χαμός γίνεται σήμερα, λέει ο φίλος ο Αθανάσιος. Μια καλή λύση, λέει, θα ήταν να διαρροθεί στην Ευρωλίγκα 15 όπως το NBA. Κατάλληλα το σημερινό μάτς με στο Βελιγράδι για την Πανάθα. Είναι κομβική γιατί θα δούμε πρώτη φορά φέτος πώς διδράει η ομάδα μας εκτός έδρας σε μια καυτή ατμόσφαιρα. Ναι. Τώρα 15, για να έχεις 15, καταρχήν στο NBA δεν παίζουν.
1: Όχι, δεν είναι 15 παίκτες.
0: Δεν παίζουν 40, παίζουν 48 λεπτά. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε, 12 λεπτά ναι, είναι. Εντάξει. Είναι παραπάνω λεπτά. Και είναι μαραθώνιος, κανονικός, χειρότερος ακόμα από την Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα στο NBA. Μέρα παραμένα δίνουν αγώνες.
1: Να, θα σου πω τώρα, γιατί είναι λίγο... Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα στο NBA, αλλά λέει, καταλαβαίνω πώς το λέει ο.
0: Λέει ο φίλος εδώ, ο Χάρης. Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει, λέει, μια πολυδιάστατη ομάδα με τρομακτικό potential. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, είναι λάθος μου ή όχι, ότι οι παίκτες δεν ακολουθούν όπως ακολουθούσαν τις εντολές Μπαρτζόκα. Καμία σχέση με αυτό. Προσπαθούν να ακολουθήσουν, φίλε. Πρέπει να μάθουν να παίζουν τον Μπαρτζόκας game Balls, και αυτοί. Μπράβο, Μπαρτζόκας ball. Βλέπω τους παίκτες, λέει, του Παναθηναϊκού να διψάνε για μπάσκετ και του Ολυμπιακού να κάνουν καμία σχέση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει αγκαρία στην ομάδα του Μπαρτζόκα κανείς παίκτης. Ποτέ. Αν το κάνει αυτό, είναι εκτός ρόστερ.
1: Εντάξει, είναι και βαρύς χαρακτηρισμός το να κάνουν αγκαρία. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και το να διψάνε για μπάσκετ, εγώ βλέπω να διψάνε για άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχει βγάλει μάτια μέχρι τώρα.
1: Όχι.
0: Ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Όχι.
0: Εν αναμονή και των επιστροφών, βεβαίως.
1: Ναι, αυτό το οποίο βέβαια μπορούμε να δώσουμε τα εύσημα είναι αυτό που λες. Ότι η άμυνά του είναι.
0: Σπάει κόκαλα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτή είναι και η διαφορά. Για αγκαρία, εγώ δεν υιοθετώ τέτοιου χαρακτηρισμού. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να παίξει κανείς να κάνει αγκαρία σε ομάδα του Μπαρτζόκα. Ποτέ, κανείς. Ούτε κανείς μπορεί να βάλει το εγώ πάνω από το εμείς.
1: Ναι.
0: Ποτέ σε ομάδα του Μπαρτζόκα. Και του Ομπράντοβιτς.
1: Ο Χρήστος το έστειλε τώρα το πρώτο μήνυμα, δες που λέει.
0: Για πες.
1: Δεν σηκώνεται κουβέντα, βλέπω, για τον Μπαρτζόκα. Σε πρόλαβε τώρα, Βαγγέλης. Τώρα σε πρόλαβε, Βαγγέλης.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Είναι δυνατόν να έχουμε στην Ελλάδα προπονητή ο Μπράντοβιτς, προπονητή Μπαρτζόκα? Και τι να λέμε, ότι δεν ξέρουνε? Να πούμε ότι δεν. Ποιοι είμαστε εμείς για να το πούμε αυτό? Δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Λοιπόν, αυτά θα επιστρέψουμε βέβαια για να πάμε λίγο και στα του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού και Βαγγέλη.
0: Μέχρι τις 5 που έχουν τα δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, γιατί έχουμε και τους υπόλοιπους. Έχουμε ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε πολλές ομάδες σήμερα, ναι, έχουμε κάτι σε περίμενα.
1: Έχουμε Κολοσσό, έχουμε Ηρακλή.
0: Ένα, δύο, τρεις αγώνες σήμερα, τέσσερις.
1: Έχουμε Περιστέρι.
0: Πέντε, έξι αγώνες απόψε. Μπασκετική.
1: Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.
0: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει υπερπροσφορά μπάσκετ, εσύ, Γιάννη?
1: Αφού υπάρχουν 50 διοργανώσεις. Όλοι παίζουν Ευρώπη καθένα.
0: Και όταν παίζουν στη σκιά της Ευρωλίγκα, ουσιαστικά υποτιμάται η παρουσία των υπολείπων. Μέχρι ένα ποσοστό.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον, καλός ή κακός, πέφτει τώρα. Θα μου πεις να κάνει, να αλλάξει και η FIBA ημερομηνίες επειδή παίζει η Ευρωλίγκα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Και οι δύο έχουν, και οι δύο διοργανώσεις, και η Euroleague και η FIBA. Διοργανώσεις δεν είναι, ομοσπονδία είναι η FIBA, τέλος πάντων. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν από δύο διοργανώσεις. Τι να πεις.
0: Και θα γίνει και με το NBA Euro τώρα, μην πάει παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, η Βαλένθια είναι σκοράρης με 101,3 πόντους μέσο όρο. Είναι η πρώτη καλύτερη επίθεση, όπως το είπαμε πριν, στην Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, Ολυμπιακός το νούμερο.
0: Δεύτερος, 95,5. Τεράστια διαφορά, φίλε, έτσι. Κοντά στους 6 πόντους, μέσο όρο διαφορά.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, γίνει δύο πρώτοι. Ασύλληπτο, έτσι.
1: Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Δεν είναι ότι όμως η Βαλένθια έχει βρει μπροστά της, ας πούμε, τα μεγαθύρια. Δεν τους έχει βρει ακόμα.
0: Όχι.
1: Έχει βρει μια Χάπολη η οποία ψάχνεται. Βρήκε τη Βιλερμπάν, βρήκε την Μπασκόνια, την ίδια χώρα. Η μόνη που τη δυσκόλεψε πραγματικά και την έφερε στα όρια της, εγώ που βλέπω εδώ πέρα, είναι μόνο η Μπεσίκτας. 94-96.
0: Ναι, και τίποτα, δεν είναι κάτι. Ναι, αλλά εκτός έδρας όμως νίκη αυτή.
1: Εκτός έδρας.
0: Μπράβο, στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Που και η Μπεσίκτας δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Ούτε μεγάλο μπάτζετ έχει, ούτε παικταράδες έχει.
1: Πάντως δεν θα γίνει Βιλερμπάν. Αυτό το κακό που έχουμε κάθε χρόνο με τη Βιλερμπάν, που είναι και μέτοχος κιόλας, και πρέπει να γελάνε και οι Πέτρες που είναι μέτοχος η Βιλερμπάν.
0: Μέτοχος προπονητής.
1: Ο Πάρκερ είναι.
0: Το χέρι τσέπη δεν βάζει ο Πάρκερ.
1: Όχι, δεν τη.
0: Να μου πεις ότι δεν έχει λεφτά.
1: Όχι, δεν το βάζει. Είναι πρόεδρος όμως, είναι στο διοικητικό συμβούλιο.
0: Ψάχνει για φάντα από πίσω, για επενδυτές. Αυτό ψάχνει.
1: Δεν ξέρω αν έχει τους ανθρώπους που καθαρίζουν το γήπεδο, να τους έχει διώξει και αυτούς για να καθαρίζει αυτό στο τέλος. Τα έχει κάνει όλα.
0: Κάνει, ναι.
1: Αυτό δεν το κάνει. Πέσει...
0: Ένας άνθρωπος με τη Λογκόρια δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εντάξει,
0: ποτέ.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, κάτι ακόμα. Τώρα μιλάγαμε για τουρκικό μπάσκετ. Διάβαζα χθες ότι ετοιμάζεται να διώξει Γαλατά τον Μποτσέκο.
1: Ναι, τον τελειώνει.
0: Και ποιος πάει στη θέση του?
1: Υπάρχει.
0: Για πες το.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Το έχεις το θέμα.
1: Έργινα τα μου.
0: Για πες. Έτσι, μπράβο.
1: Έργιν Άταμαν.
0: Είναι η αγαπημένη του ομάδα, ρε, εσύ, Γιάννη μου. Και το
1: δεν μπορεί
0: όλοι
1: να μείνει και μακριά από τους πάγκους. Δεν μπορεί να μείνει και μακριά από τους πάγκους. Αν και να σου πω, υπάρχει και μια ακόμα ομάδα στο τραπέζι που δεν έχει τεθεί ακόμα θέμα ξεκάθαρα προπονητή. Mm. Αυτή είναι η Μιλάνο, τώρα που πάμε για να κλείσουμε.
0: Αρμάνι, λες.
1: Ναι, είναι το Μιλάνο.
0: Ποέτα.
1: Όπου ο Ποέτα είναι λίγο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας η κατάστασή του.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο ονόματα. Ένα εξ αυτών είναι του Έργιν Άταμαν, ο οποίος τα ιταλικά τα παίζει στα δάχτυλα. Και να σου πω όμως και κάτι ακόμα.
0: Δεν θέλει να μπλέξει, πιστεύω, με Ευρωλίγκα, φίλε. Με μια ομάδα αφαιρέγγια. Δεν ξέρω, αυτό θα έκανα εγώ αν ήμουν Άταμαν.
1: Έχει μπάτζετ όμως.
0: Πανέξυπνος.
1: Ναι.
0: Είπαμε τα περίεργά του. Πανέξυπνος ο Άταμαν. Γάτα, επικοινωνιακός. Δεν ξέρω αν θέλει να μπλέξει με μια ομάδα που δεν είναι επιλογή του.
1: Θέλει όμως μπάτζετ ο Έργιν.
0: Έχει μπάτζετ. Η Αρμάνι δεν είναι καμιά φθηνή.
1: Γι' αυτό
0: ομάδα.
1: Το λέω. Ότι θα δώσει η Αρμάνι. Θα τα δώσει.
0: Για να πάρει και άλλους εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Το ότι είναι νεκροταφείο παικτών. Είναι.
0: Και το φοβερό είναι ότι πάνε παικταράδες και φεύγουν.
1: Τίποτα. Φεύγουν. Απλά πήγαμε στο Μιλάνο. Κάναμε τουρισμό.
0: Πώς το λέει ο Γιάννης.
1: Ποιο.
0: Ο Ντεντόπουλος. Με την άβρα του Μόδιστρου, του Γέρο Αρμάνι, κάτι τέτοια λέει.
1: Έχει.
0: Όλοι λέμε, αλλά μόνο ο Σωτήριου ήταν κολλητός του Μόδιστρου.
1: Του
0: βεβαίως. Ας σου δείξει φωτογραφίες ο Κωστής. Συνέχεια.
1: Πες μου ότι ήταν σε τραπέζι με Βαλεντίνο, με Βερσάτσι. Όχι, ο Βερσάτσι τελείωσε πιο πριν, ψέματα.
0: Δεν το ξέρω, αυτό μπορεί.
1: Ήψε Λοράν και τέτοια.
0: Ναι.
1: Από Γαλλία και Ιταλία όλους τους είχε ο Κώστας φίλους. Ο Λουί Βιτόν.
0: Ναι, ρε φίλε Βαγγέλη, θα μιλήσουμε. Ξεκινήσαμε Ολυμπιακό, θα συνεχίσουμε μετά. Διαμαρτύρεται ο φίλος ο Βαγγέλης.
1: Όχι, μετά το τέλος της πρώτης ώρας πάμε ξανά με Ολυμπιακό. Δεν είναι...
0: Και λίγο αργότερα θα μιλήσουμε βέβαια και με τον Καραγιώργη τον Νίκο, γιατί έχουμε, είπαμε, και ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι.
1: Και ΠΑΟΚ και Άρη και Ηρακλή που παίζει σήμερα.
0: Και Ηρακλή που παίζει απόψε.
1: Ναι.
0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού δεν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την Πέμπτη στο Βελοντρόμ το παιχνίδι με τη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση εισόδου στους Έλληνες οπαδούς, φοβούμενες επεισόδια. Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως η περιφέρεια της Bouches du Rhône ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα βρεθούν φιλάθλοι της ομάδας του Πειραιά στη Μασσαλία για λόγους δημόσιας τάξης, καθώς έκρινε ότι το μάτς αυτό είναι υψηλού κινδύνου για επεισόδια. Δύσκολες εκτός έδρας δοκιμασίες περιμένουν τους Ιόνιους στην πέμπτη αγωνιστική της Europa League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν Βελιγραδίου στην Σερβία στις 9.30 με τους οπαδούς της Παρτίζαν να σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που θα γράψει ιστορία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sport 4. Μισή ώρα αργότερα, στις 10, ο Ολυμπιακός θα κοντράρει τη Βαλένθια στην Ισπανία σε μετάδοση της Era Sport και της Nova Sports Prime. Οι άλλοι υποψήνοι αγώνες για την Ευρωλίγκα, Φενέρμπαξε, Ζαλγκίρις στις 9 παρατέταρτο, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας στις 9, ενώ στις 9.30 θα παίξουν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στην έδρα της Λιθουανικής Πανεβέζης δίνει ο ΠΑΟΚ τον τρίτο αγώνα για το EuroCup. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το Nova Sports Prime. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι παίζει στην έδρα της Ιταλικής Βαρέζη και ο αγώνας του θα μεταδοθεί στις 9 από τη Magenta Sport 4. Για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός θα αγωνιστεί στις 7 με την Γκεν στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Μύκονος παίζει στις 9 στην έδρα της Ελβετικής Φρίμπουργκ. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και την επώδυνη ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Ένα θαύμα ψάχνει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Αγγλία στη ρεβάν της ήττας με 3-1 στην Κρήτη και με φόντο την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με το κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά. Όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Goal Line Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ αναχώρησε σήμερα για την Αγγλία όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ Ντόνετς και Manchester City στο Champions League. Ο Βάργκα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της Ένωσης και μένει να φανεί το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην ευρεανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Μπέντζε Τσόνκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκό Σμπόρατς την Πέμπτη για το Conference League. Στην επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 2029 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στον κόσμο και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνού που διεξάγεται στην πόλη Γιουχάν της Κίνας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μετβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι της Τετάρτης στο πιο σημαντικό μάτς της φάσης των 16 στο Masters της Σαγκάης, με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 6. Με 9 αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Link Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν LAN Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας. Στις 10 θα γίνει σέντρα στις αναμετρήσεις Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Inter Brise, Λιψία Ετχόφεν, Viking Bayern Μονάχου και Villarreal Νάπολη. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεκτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizens μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τέλος, μια έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Gianni Infantino, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπόρ 24-48 και σήμερα δευτερόλεπτα.
1: Μπράβο.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό. Να συνεχίσουμε άλλο με Ολυμπιακό. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Καραγιώργη για τους αγώνες των ομάδων και όχι μόνο. Ο Νίκος έχει άποψη για τα πάντα, να ξέρεις. Είναι μπασκετικός μέχρι μυελού οστών.
1: Είναι δυνατόν από τη Θεσσαλονίκη να μην υπάρχει.
0: Έτσι, μπράβο. Ειδικά τώρα πια. Πάντα. Αλλά τώρα πια είναι και ανεβασμένο και το ρεπορτάζ. Ξέρεις, το ρεπορτάζ, μάλλον οι ομάδες έλκουν και το επίπεδο της δημοσιογραφίας.
1: Ναι.
0: Ψηλά οι ομάδες, ανεβαίνει και το ενδιαφέρον. Μοιραία ανεβαίνει και το.
1: Σαν το Φίνικα, τέλος πάντων, οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που γίνεται.
1: Αναγεννήθηκαν, έχουν αναγεννηθεί ήδη από τις τάχτες τους.
0: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει σε 101,3 πόντους μέσο όρο η Βαλένθια, 95,5 στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Συνολικά rebound, αυτό μου κάνει εντύπωση, είναι ελαφρά μπροστά η Βαλένθια, 40,5 μέσο όρο, συν 1,7 ένα του Ολυμπιακού, 38,8. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στις assist 0,2 ελαφρά, έτσι, 21 assist μοιράζει σε κάθε αγώνα μέσο όρο, 20,8 η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός λίγο μπροστά κοψίματα, 2,5 έναντι 2 του Ολυμπιακού. Κάνει περισσότερα λάθη, Ολυμπιακός 13,3, 11,8 η Βαλένθια. Και στην άμυνα, εδώ είναι ο Ολυμπιακός καθαρά μπροστά. 85,5 πόντους δέχεται κατά μέσο όρο, 3,5 πόντους λιγότερους από τους 89 μέσο όρο που δέχεται η Βαλένθια.

0: για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Εντάξει, σου ξαναλέω, νομίζω ότι το κλειδί σήμερα είναι ο ρυθμός. Όπως και να έχει τώρα, μια ομάδα που βάζει 102 πόντους κοντά, 101, δεν μπορεί να την αφήσει
0: είναι
1: να τρέχει.
0: Είναι αυτό που είπες, μωρέ, στην αρχή. Πρέπει να τη κόψει το ρυθμό της Βαλένθια απόψε.
1: Θέλει, όπως το πήγε πάνω πέρσι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Που, ή στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο δεύτερο.
0: Θέλει λίγο... λες με το buzzer beater του Ντέιβις, έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα δεν τη βγάλεις λίγο από το ρυθμό της, γιατί είναι μια ομάδα που έχει προκατεστημένα πράγματα, αλλά στο τέλος της μέρας, άμα βγει λίγο από το ρυθμό της, το χάνει λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνει τα ελεύθερα σουτ προφανώς, γιατί έχει παίκτες σου που θα τα πάρουν. Ακόμα και ο Σόρτς τώρα σουτάρει πίσω από το τρίποντο, που το έκανε.
0: Τι εντάξει, να κάνει.
1: Ήταν λίγο αποστηρωμένος, η αλήθεια είναι. Λίγο με ένα φήμωτρο στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί μου έκανε ένα λάθος και έτρωγε παγκούρα μετά για τα επόμενα λεπτά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τον έβγαζε και πρόγραμμα στο ημίχρονο, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Τις δηλώσεις που έκανε.
1: Ισχύει.
0: Ο Άταμαν.
1: Όλο το...
0: Α, ήταν η τακτική του αυτή.
1: Ναι. Ναι, όλα είναι ο Φουρνιέ. Ό,τι κάνει σήμερα ο Φουρνιέ με τον ρυθμό που θα επιβάλλει. Και να είναι και λίγο κρατημένος στις αποφάσεις του, θεωρώ σήμερα ο Ντόρσεϊ. Να το πάει λίγο πιο ήρεμα. Ομογενής γκάρτ. Γιατί...
0: Να μην πάει να αποδείξει ότι είναι starter. Εγώ θα το πω λίγο πιο χοντρά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Δεν το έχει ανάγκη.
0: Πες του. Πες του, Γιάννη μου. Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Λοιπόν, λέει ο Βαλάντης. Παρακολούθησε την Κυριακή, λέει, τον αγώνα Μπαρσελόνα-Βαλένθια και διαπίστωσα πρώτον στον αγώνα με τον αγώνα Βαλένθια εξελίσσεται σε πολύ συγκροτημένη ομάδα. Και ο Ολυμπιακός σήμερα θα δυσκολευτεί. Δεύτερον, ο TJ Shorts δείχνει ότι είναι καλά και αγωνιστικά και ψυχολογικά και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια του και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πέρυσι στον Παναθηναϊκό πιστεύω διοικήθηκε, ήταν φιλότιμος, δεν γκρίνιαζε και πάντα προσπαθούσε. Εντάξει, τα πάμε για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όντως ο Shorts νιώθει άνετα, ρε παιδί μου, νιώθει στα νερά του.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει την μπαγκέτα.
1: Του ταιριάζει
0: είναι ο
1: μαέστρος. Του ταιριάζει και η ομάδα.
0: Του ταιριάζει και η ομάδα. Όπως του ταιριάζει και η Παρή. Όπως νομίζω και ο Μπράντοβιτς να ήταν φέτος και να είχε το Shorts. Ποτέ δεν ήθελε κοντά γκάρντ ο Μπράντοβιτς. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ήθελε μισμάτς, τέτοιου είδους μισμάτς στην άμυνα στους γκάρντ. Ποτέ.
1: Και κατά πλειοψηφία και όχι Αμερικανούς.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Όντως είναι καλά. Και βέβαια εγώ τον αγώνα αυτό δεν τον είδα, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Αλλά για να το λέει ο φίλος, ο Βαλάντης, ότι εξελίσσεται μια πολύ συγκροτημένη ομάδα, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Έτσι, όσο
1: ναι.
0: αφορά. Δηλαδή, δεν ομάδα πυροτέχνημα, αυτό θέλει να πει ο φίλος.
1: Το δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά θα στην κάνει.
0: Ότι έχει και τακτική και στρατηγική και συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο φίλος. Θα δούμε το βράδυ. Εγώ θέλω επί δύο να είμαστε απόψε. Δύο επί δύο. Δύο νίκες, μάλλον.
1: Δύο στα δύο. Έπαιζε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά να κερδίσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή να πάει και ο ΠΑΟΚ που έχει το παιχνίδι του απόψε. Όπου τώρα λόγω του μπάτζετ, τώρα απέναντι στην Πανεβέζης, θέλεις δεν θέλεις,
0: ναι.
1: είναι φαβορή σε ένα ακόμα παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι θέμα.
0: Κάθε
1: αυτό.
0: Μια και μιλάμε τώρα, σε λίγο να μιλήσουμε και με τον Νίκο. Έχουμε Ελιασκαμπέλης ΠΑΟΚ απόψε, έτσι, η Πανεβέζης.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα, το πρωί έκανε ξεμούδιασμα, θα μας τα πει ο Νίκος. Για τον BCL έχουμε Βαρέζε Περιστέρη, παίζει με την ομάδα
1: δύσκολη
0: του Πρίφτη.
1: Ναι, δύσκολο μάτς.
0: Το Περιστέρι.
1: Αν όμως Βαγγέλη το Περιστέρι, συγγνώμη, κερδίσει το αποψινό παιχνίδι
0: mm-hmm.
1: και κάνει το 2-2, θα έχει απέναντί του τώρα την Μούρθια, τέλεια. Θα έχει απέναντί του πλέον τη Μούρθια.
0: Σωστά.
1: Όπου καλώς ή κακώς με μία ακόμα νίκη. Το πρώτο παιχνίδι, να το πούμε ότι θα είναι εκτός έδρας για το Περιστέρι. Αλλά θα έχει πάρει δύο νίκες πολύ σημαντικές για την πορεία του BCL.
0: Λοιπόν, Νικόλας Καλαργιούρης μαζί μας στην οικογένεια εδώ, της ΕΡΤ, στην παρέα μας.
1: Καλώς
0: Νικόλα,
1: είναι.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Νικόλα, μας πες μας. ΠΑΟΚ. Ξεμούδιασμα διαβάσαμε το πρωί, με Μποντεγιούνας.
2: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
2: Ναι, και για να δούμε αν θα κάνει τελικά, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά κόντρα σε μια ομάδα, η οποία βέβαια είναι στην πατρίδα του, Λιθουανός ο Μποντεγιούνας. Στη mm-hmm. Λιθουανία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ από χθες, το Πανεβέζης, για τον αποψινό αγώνα κόντρα στην Λιετκαμπέλης, τρίτη αγωνιστική του EuroCup, και φυσικά στόχος του ΠΑΟΚ είναι το 3-3. Μετά την νίκη επί της Μανδρέσα στην πρεμιέρα εντός έδρας και την περασμένη εβδομάδα στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόστα, θέλει να κάνει το 3-3. Και βέβαια να αρχίσει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει η κατάσταση, όχι για την πρόκριση, αλλά για το ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν την πρωτιά, την κορυφή σε αυτό το

0: όμιλο που βέβαια θεωρητικά τα φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ και η Μπακτσέ Σεχίρ για να κατακτήσουν την πρωτιά, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν με την Μονακό, η οποία έχει διαλυθεί πλέον, δεν υφίσταται ως την ομάδα την οποία γνωρίζαμε. Ξέρουμε όλοι ότι είχε αποβληθεί από το EuroCup, επειδή αυτές τις ομάδες φαίνεται ότι θα, αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η Μπακτσέ Σεχίρ είναι μια ομάδα η οποία θεωρείται από τα φαβορί για να κατακτήσει.
1: Και μεγάλο μπάτζετ έχει και καλή ομάδα, την
0: είδαμε και από το Άρη και από το ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερο και από το Άρη και από το ΠΑΟΚ, μας το έλεγαν αυτό οι άνθρωποι της τότε, στα μέσα του Σεπτέμβρη. Όχι, είδαμε, ήταν τέλη του Σεπτέμβρη στο
1: Μαύρο
0: Σκούφια, που την είδαμε να αγωνίζεται βέβαια κόντρα στον Άρη. Ναι. Ακριβώς. Χωρίς Κακλαμανάκη, Ομορούγη και Φίλιο, από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία. Θέλει βέβαια, χωρίς να υποτιμά καθόλου τη συγκεκριμένη ομάδα, άλλωστε υπάρχει γι' αυτό και ο Στέφανος Δέδας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε ως βοηθός προπονητής στην ομάδα της Ρήτας Βίλνιους, αυτή που ξέραμε ως Λιέτουβος Ρήτας, και σίγουρα γνωρίζει πάρα πολλά για το λιθουανικό μπάσκετ. Αυτά τα έχει μεταφέρει στον Αντρέα Τρικέρη, γι' αυτό άλλωστε επιλέχθηκε και ο Δέδας να μιλήσει στη Media Day του ΠΑΟΚ λίγο πριν αναχωρήσει για τη Λιθουανία, επειδή από την θητεία του εκεί ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια, και είπε κιόλας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρύβει παγίδες, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα για την Καμπέλης. Επομένως, έχοντας αυτό κατά νου ο ΠΑΟΚ και χωρίς να έχει καμιά διάθεση, όπως φαίνεται, να υποτιμήσει τη συγκεκριμένη ομάδα, θέλει να παρουσιαστεί σοβαρός και συγκεντρωμένος και να κάνει το 3 στα 3 και, επί του πανικού εδάφους.
1: Και Νίκο μου, και όχι μόνο αυτό, αλλά να νικήσει εισαγωγικά και την αστάθεια αυτή που δείχνει μέχρι τώρα.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό, θέμα. Δηλαδή είναι up down. Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, και να πάρει και μια νίκη η οποία θα είναι αυτό που λέμε νίκη δήλωση. Δηλαδή μια νίκη η οποία θα συνοδευτεί με καλή εμφάνιση, αλλά δεν θα είναι και μια νίκη η οποία θα αγχώσει την ομάδα, ενώ να μην φτάσει να διεκδικεί την νίκη μέχρι το τέλος, όπως έγινε με την Μπόσνα στο Σεράγεβο, όπως και στον αγώνα της Πρεμιέρας ο ΠΑΟΚ πάτησε τον Γκάζι στο τέλος, θα θυμάστε καλά. Με τον Πριν Ταϊρή να κάνει πολύ μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο και γενικά να αδικεί τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί της Μανρέσα. Το ίδιο έγινε και με την Μύκονο που ο ΠΑΟΚ νίκησε στο τέλος. Με την Δόξα Λευκάδας έχασε κάποιες διαφορές, όπως είπε ο Τρινκέρι. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν σκότωσε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να το καθαρίσει αρκετή ώρα, μάλλον πολύ πιο πριν από ότι φτάσει στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Γι' αυτό και αυτός είναι ο στόχος και να κερδίσει, αλλά να κάνει και μια πιστική εμφάνιση που. Μπορούμε να πούμε ότι θα κοιτάει μετά, θα έχει στο μυαλό του τον αγώνα που θα δώσει το επόμενο Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Ο Άρης προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση και να περάσουμε στον Άρη για την ίδια διοργάνωση κόντρα στην Ντερτόνα, στο Νικ Γκάλης Χολ. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Άρη, το τρίτο από τα τέσσερα, γιατί ακολουθεί και το Σάββατο αγώνας με το Μαρούσι για την GBL. Ίδιος ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με το ρεκόρ, να κάνει το 3 στα 3 ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από δύο σπουδαίες εμφανίσεις και δύο εμφατικές νίκες απέναντι σε Μπούργκος αλλά και ΑΕΚ. Και σίγουρα η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση είναι ανεβασμένη. Πάντως ο Σπανούλης, όπως είπε και σήμερα, ότι θα πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, η Ντερτόνα. Φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο EuroCup. Όπως είπε ο Σπανούλης, πάντως έγινε από τα πιο ακριβά budget, από τα πιο μεγάλα budget στην Ιταλία. Αυτό σίγουρα την καθιστά επικίνδυνη την Ιταλική ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος δεν θα έχει και πάλι στο ρόστερ του τον Γιώβιτς, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα να μην μπορεί να προπονηθεί σε full ρυθμούς.
1: Δεν κάνει full προπονήση, έχει επιστρέψει. Κάνει δηλαδή,
0: έχει
1: αλλά
0: επιστρέψει,
1: δεν είναι
0: αλλά
1: σε full.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι αν συνεχιστεί αυτό και ο Σέρβος δεν μπορεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δύο εβδομάδες, να τεθεί στη διάθεση του Σπανούλη, τότε ίσως αυτό να οδηγήσει ακόμα και σε απομάκρυνση, αντικατάσταση. Σωστά. Να κοιτάξει, δηλαδή ο Άρης ούτως ή άλλως πάντα έχει το μάτι του στην αγορά, ανοιχτά τα ραντάρ, ψάχνοντας, για να έχει μια πλήρη εικόνα για την αγορά. Είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα αντικατάστασή του, να αποκτηθεί ένας άλλος παίχτης. Δεν υπολογίζεται ακόμα ούτε ο Στέλιος Πλιανίτης ούτε ο Γιώργος Τανούλης, αν και προπονούνται σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Τανούλης είναι αυτός ο οποίος θα καθυστερήσει, θα αργήσει κι άλλο, διότι μην ξεχνάμε ότι υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στο γόνατο. Ο Άρης, ο οποίος θέλει και πάλι να κάνει μια εμφάνιση που θα επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και θα μπορούμε να πούμε ότι λειτουργήσε σαν ξυπνητήρι αυτή η ήττα στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, για να παρουσιαστεί ο Άρης έτσι όπως πρέπει. Και φυσικά, επειδή είναι μια ομάδα με πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Αν καταφέρει να παίρνει τις νίκες και με καλές φανείς, σίγουρα αυτό θα κάνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τον Άρη.
2: Mm-hmm. Πάντως, Νίκο, η διαφορά του ότι το ηλεκτροσόκ που δέχτηκε ο Άρης μετά την Καρδίτσα, που πήρε τόσο εύκολα την νίκη απέναντι στην Μπούργκος, γιατί το μάτς στο τέλος χαλάρωσε δηλαδή, και η εμφαντική νίκη με τους 30 πόντους απέναντι στην ΑΕΚ, δείχνει ότι όντως είχε τεράστια επίδραση αυτή η ήττα απέναντι στην Καρδίτσα.
0: Είχε, και νομίζω ότι και η δηλώση του Σπανούλη, ο οποίος έκανε λόγο για ντροπή, μπορεί να έχουν πληγώσει και τον εγωισμό των παιχτών. Δηλαδή, ξέρεις, να είναι και μια, και ένα τέχνασμα, το πούμε, προπονητικό, αν και ο Σπανούλης νομίζω ότι ό,τι λέει το εννοεί. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος το κάνει αυτό.
2: Δεν δημιουργεί εντυπώσεις, ναι.
0: Όχι, όχι, δεν δημιουργεί εντυπώσεις. Και όλα αυτά τα λέει και μέσα στα αποδυτήρια, τα λέει στους συνεργάτες του. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης σε σκηνή το παιχνίδι παρουσίασε ένα ανεξήγητα κακό πρόσωπο, έστω και αν μιλάμε για ξεκίνημα του πρωταθλήματος, με μια πάρα πολύ κακή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης μετά το 12-22, αν θυμάμαι καλά, ή 10-22. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Άρης πίστευσε ότι θα κέρδιζε μόνο με την φανέλα και με το όνομα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει, γιατί ότι, όσο μεγάλες και αν είναι οι διαφορές προϋπολογισμού στα μπάτια των ομάδων, τα χρήματα δεν παίζουν μπάσκετ μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Ο Άρης το αισθάνθηκε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι το έζησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, χάνοντας από την Καρδίτσα και προκαλώντας αρκετά σχόλια η εμφάνισή του, αλλά και η ήττα στο παιχνίδι αυτό, χωρίς φυσικά να θέλουμε να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση την πάρα πολύ καλή ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Όμως ήταν κάτι σαν καμπανάκι τελικά, το οποίο αυτό είχε στα αυτιά όλων, γι' αυτό και όλα ο Άρης παρουσιάζεται μεταμορφωμένος από το σημείο και από το επόμενο παιχνίδι και μετά, δηλαδή από τον αγώνα κόντρα στην Μπούργκος Κέπιτα και τον παιχνίδι με την
1: Σιάο και Γκάλι παρόντων, βέβαια, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Και με την ΑΕΚ ήταν, θα λέγα, καταλυτική διαφορά.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έπαιξε, που έπαιξε, νομίζω,
1: αλλά και με απουσίες η ΑΕΚ, βέβαια, εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, με απουσίες η ΑΕΚ, ναι, αλλά νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε ακόμα και έτσι ένα παιχνίδι που θα έλεγε με διαφορά 30 πόντων και μάλιστα με το παιχνίδι ουσιαστικά να κρίνεται από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης προηγήθηκε με 23-10.
2: Σωστά.
0: Και όσο περνούσε το παιχνίδι και η ώρα, τόσο και μεγάλωνε και η διαφορά υπέρ των κυτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε και Ηρακλή αύριο, βέβαια.
2: Δώσε μας κάτι για Ηρακλή, ναι.
0: Πρώτο φετινό εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Ηρακλή, κόντρα στην Würzburg, τη γερμανική ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο μεγάλος Dirk Nowitzki. Η ομάδα η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης από την ΑΕΚ Λάρνακα, στην πρωταθλήτρια Κύπρου, ομάδα την οποία την αντιμετώπισε ο Ηρακλής σε παιχνίδι προετοιμασίας. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, πλην του μόνιμου τις τελευταίες εβδομάδες, αυτό του ομογενή γκάρ του Τάσου Κουκ, ο Χόρκλερ, ο οποίος έπαιξε πολύ λίγο το περασμένο Σάββατο στο Περιστέρι, να μένεται να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής για τον Ηρακλή, ο οποίος θέλει να κάνει το 2-2, αν και ακόμα είναι σίγουρα πάρα πολύ νωρίς, να μπορέσει κιόλας να ξεπεράσει αυτό το σοκ της ήττας, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε στο Περιστέρι με τον Ηρακλή να χάνει μια διαφορά 17 πόντων,
2: ναι,
0: και τελικά να γνωρίζει την ήττα από το τρίποντο μαχαιριά του Κώστα Παπαδάκη 2,2 δεύτερα πριν το τέλος της παράτασης. Και ταυτόχρονα να παραταχθεί και η ομάδα με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και στο πάρα πολύ σημαντικό, ακόμη και ας κρατησκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σαββατιάτικο παιχνίδι με την Καρδίτσα, η οποία έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, με 2-2, με δύο νίκες στην έδρα της απέναντι σε Άρη και Δίκος Falcons, και σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αυτό, που όσο και αν δεν το θέλει ο Λούκιτ, δεν μπορεί να μην βρίσκεται στην άκρη του μυαλού των παιχτών του Ηρακλή, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι στόχος του Ηρακλή να μπορέσει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στην GBL, το επόμενο Σάββατο στο Βανόφιο.
2: Πάντως, Νίκο, δεν είναι κακή η εικόνα του Ηρακλή. Αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι έχει αρχές η ομάδα.
1: Παλεύει πάρα πολύ.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα του Ηρακλή φέτος.
0: Αυτό λέμε όλοι. Αυτό λέμε όλοι, Γιάννη. Ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Ηρακλή και κάποια που είχαν τηλεοπτική κάλυψη στα φιλικά και στη Ρουμανία και στο τουρνουά Μαυροσκόφια, το οποίο επίσης μεταδόθηκε τηλεοπτικά, λένε ότι η εικόνα του Ηρακλή είναι πάρα πολύ καλή. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε αυτό που λέμε, κλώτσισε την καρδάρα, ναι, με το γάλα. Ενώ κατάφερε να βάλει δύσκολα στο Περιστέρι, κατάφερε πραγματικά να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο Περιστέρι με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε και στις δύο πλευρές του παρκέ για 30 λεπτά και κάτι. Έπαθε αυτή την καθίδρυση, αυτό το blackout στην τέταρτη περίοδο, ο οποίος κάτω εκμεταλλεύτηκε το Περιστέρι, που είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και έχασε ένα παιχνίδι πραγματικά μέσα από τα χέρια του. Το είπε και ο Βασίλης Ξανθόπουλος ότι ο Ηρακλής ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Το είπε, το κλέψα.
0: Εμείς κλέψαμε το παιχνίδι, ναι, το είπε. Το παραδέχτηκε. Ειλικρινής ο
1: Ξανθόπουλος και ο Πέιν με τα έξι κοψίματα. Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικό.
2: Τρομερός.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, απλά μου έκανε εντύπωση αυτή η δήλωση του Χωσέ Μαρία Ισκέρδο.
2: Τι είπε ο Ισκέρδο?
1: Το δεξί χέρι του Ομπράντοβιτς αποδεδειγμένα φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει ενεργό συμμετοχή.
2: Τι είπε?
1: Είπε, κατά λέξη, πρέπει να είναι περήφανοι οι οπαδοί μας, γιατί μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Μέχρι τώρα οι παίκτες ακολουθούν τυφλά τον Ζέλικο με ένα φανταστικό τρόπο. Είναι ο μοναδικός τρόπος, θα έλεγα εγώ, για να μπορέσουν να αναδειχθούν μέσα από το παιχνίδι του Ομπράντοβιτς. Το έχουν καταλάβει αυτό. Είναι απλό. Και όταν το λέει ο number one assist, έτσι, assistant του Μπράδοβιτς, οι καλοί παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και να βάζουν το εγώ τους κάτω και να κάνουν το εμείς να είναι το κέντρο των πάντων στην ομάδα. Απλά πράγματα.
2: Απλά πράγματα. Εμείς επιστρέφουμε μετά τη διακοπή με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο προκύψει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, φίλε Θοδωρή, δεν το κάναμε αυτό σήμερα. Άκου, είναι αυστηρός. Καλησπέρα, Σορμπά κανόνισε, λέει. Μετά τους Μάιντεν να σφάξεις τιμές και τραγούδια από Accept. Όχι τίποτα άλλο, λέει, αλλά σε αγαπάω κιόλας.
1: Εντάξει, έτσι
0: δεν
1: είναι.
0: Το σφάξαμε.
1: Έτσι είναι η Iron Maiden.
0: Αφήσαμε, Vivian, εντάξει.
1: Έτσι είναι η Iron Maiden. Τι να κάνουμε τώρα. Η Vivian έχει αναλάβει τις μουσικές επιλογές, γιατί κακά τα ψέματα ο Κώστας όταν είναι εδώ πέρα ζητάει και τα
0: δικά
1: και
0: του.
1: Και τον Tupac, ζητάει και τον.
0: Ο Γιάννης είναι ο πιο καλόβολος. Ό,τι βάλει, το ακούει, του αρέσει.
1: Τι να κάνω τώρα. Έτσι είναι. Το ραδιόφωνο έχει πολλές διαφορετικές μουσικές επιλογές. Μην ξανασυμβεί όμως αυτό.
0: Ποτέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το θυμόμαστε, θα το θυμηθούμε, δεν είναι δύσκολο.
1: Ποιο?
0: Λέει ο Δημήτρης, θα ήθελα να μας πείτε, λέει, πόσα παιχνίδια έδωσε ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα εκτός έδρας και πόσο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κανένα στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα κανένα και ένα τώρα με τον Προμηθέα.
0: Ένα με τον Προμηθέα για την GBL.
1: Ο Ολυμπιακός έχει
0: δώσει τρεις αγώνες εκτός, έτσι. Ένα εντός.
1: Ναι, στη Σανέλ.
0: Στη Σανέλ την περασμένη εβδομάδα με την νίκη. Και έχει δώσει για τη GBL
1: εντός.
0: Ένα εντός, όχι, δύο εκτός.
1: Εντάξει, η Σανέλ πια είναι εντός. Έπαιξε με τον Κολοσσό.
0: Ναι, με τον Κολοσσό, μπράβο. Έπαιξε ένα εντός, ένα εκτός. Άρα, από τους έξι συνολικά αγώνες που έχουν δώσει δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πέντε εντός, ένα εκτός.
1: Πέντε-ένα είναι, ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός είναι τέσσερα εκτός, δύο εντός, έτσι. Ναι. Αυτά.
1: Και το εντός αστερίσκο λόγω Σανέλα, το πούμε ότι δεν είναι δικό του το γήπεδο.
0: Έδρα είναι, εντάξει.
1: Δύσκολες όμως έδρες για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι μέχρι το Κάουνας. Έχει γυρίσει στην Πολώνια.
0: Άστο, μιλάμε για μίλια, χιλιάδες μιλίων.
1: Ναι. Είναι πολύ μακριά.
0: Αποκατέστησε ο Ολυμπιακός τώρα, επειδή μιλούσαμε και τις. Τι να πω, έφτιαξε αυτά που είχαν γράψει οι οπαδοί του.
1: Μα έπρεπε. Το είπε και ο Ολυμπιακός ότι
0: όχι, έπρεπε. Εγώ χθες ήμουν κάθετος κιόλας. Επειδή η ανακοίνωση ΣΥΡΑ 7 έλεγε ότι δεν μπορεί να κόψει το γήπεδο κανένας. Όχι, μπορεί να την κόψει, να το κόψει η ΚΑΕ. Και μπράβο στην ΚΑΕ με την ανακοίνωση Ολυμπιακό. Αυτό που είπα, θα τους βρούμε, θα τους απομονώσουμε, θα τους διώξουμε.
1: Μα αυτό λέω.
0: Μπορεί. Έκανε. Όταν κάνει ζημιά στην ίδια την ομάδα, στον ίδιο το σύλλογο, κάποιο που το μυαλό του δεν υπάρχει, δεν κατοικεί, είναι ακατοίκητο. Έτσι. Με τα ισχρά αυτά συνθήματα που ντράπηκα που τα διάβαζα. Αλήθεια σου λέω, ρε Γιάννη. Ντράπηκα που τα διάβαζα. Δεν μπορούσα να. Πάμε παρακάτω.
1: Να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν πας φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι, δεν το κάνεις λαμπόγιαλο. Δεν του αλλάζεις τα φώτα. Όταν το σπίτι σου σένα είναι υποκατασκευή.
0: Αποκατέστησε τις ζημιές. Φίλε, τούτο 13 χρόνο δεν είχα, θα το βρούμε, θα το δούμε το
1: χέρα του Μάρσου. Είναι μεγάλο. Εντάξει,
0: είναι μεγάλο, βρε Τζούντο μου, είναι ο φίλος όμως, ο Νίκος. Για το Χουάντσο λέει, ναι, εντάξει. Πιάσαμε την κουβέντα, ότι δεν το αρέσει, λέει, σε κάποιους παίκτες στον Μπαρτζόκας basketball season, σε άλλους αρέσει, είναι κομμόμως. Ρώτησα γιατί. Μου είπε, λέει, ότι πολλοί παίκτες αφού κάτσουν καιρό στην Ολυμπιακή σε άλλη ομάδα και πάνε πλην αρχίσουν να ξερέσουν, χάνουν το ανθρωπικό του ταλέντο. Δεν ξέρω. Νίκο μου, δεν μπορώ να το.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν μιλάς για walk-up, δεν ξέρω αν το είχε το ταλέντο αυτό γενικά.
1: Συγγνώμη.
0: Γι' αυτό υποθεί μέσω της ομάδας ο walk-up αναδείχθηκε. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Περίμενε.
0: Και όχι ο walk-up. Βοήθησε τον Ολυμπιακό, αλλά το basketball Μπαρτζόκας τον ανέδειξε.
1: Εννοεί τώρα ότι, ας πούμε, ότι πολλές από τις δεξιότητες στις οποίες έγινε παίκτης χάνονται όταν παίζεις.
0: Όταν φεύγει, ναι.
1: Αρχικά έχουμε δει παίκτες οι οποίοι ήταν στον Ολυμπιακό και φύγανε την τυχή πορεία που χαράξανε. Τώρα δεν θα βάλω τώρα στην εξίσωση τον Γκάναν, ο οποίος δυστυχώς έχει πάθει πάρα πολλούς τραυματισμούς, ο άνθρωπος και είναι συνεχώς στα χειρουργεία. Για παράδειγμα, ο Moses Wright είναι ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε μετά τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Βρήκε ομάδες, έπαιξε. Ναι. Ο Williams Goss, το ίδιο.
0: Πάντως να σου πω την αλήθεια, αν πάρουμε μερικούς από τους παίκτες που θυμάμαι εγώ έτσι γρήγορα, Πετρούσεφ, καθοδική πορεία. Θέλει να φύγει από την Ντουμπάι.
1: Και τώρα έτσι πως έχει γίνει Ντουμπάι, μάλλον είναι για.
0: Έπαιξε προχθές για την Εδριατική Λίγκα, αλλά υπάρχει πληροφορία ότι μιλάει με τον Αστέρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σέι Μπεν Λί δεν κάνει κάτι φοβερό και
1: δεν
0: τρομερό.
1: Δεν έπαιξε πουθενά έτσι. Σοβαρά. Ναι, δεν
0: Peters. Θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει, ο Άλεκ επέλεξε να πάει σε ένα πιο ήσυχο πρωτάθλημα, σε μια πιο ήσυχη ομάδα.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό, δηλαδή, ότι κάποιοι παίκτες αναδεικνύουν στον Ολυμπιακό και μετά έχουν καθοδική πορεία. Όχι όλοι, δεν είναι απόλυτο αυτό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ο Γιάννης είπε τώρα το Moses Wright. Άλλη μόνο.
1: Έπαιξε ο Ράιτ. Παίζει ο Ράιτ.
0: Και παίζει ο Ράιτ.
1: Ο Γκος. Παίζει ο Γκος.
0: Άλλος που έφυγε. Ο, παίζει ο Γκος. Βεβαίως παίζει ο Γκος.
1: Άλλος τώρα.
0: Έτσι γρήγορα, γρήγορα να.
1: Εντάξει,
0: να
1: τον Φαλ δεν μπορώ να τον βάλω τώρα στην εξίσωση αυτή.
0: Όχι, ο,
1: ο,
0: ναι.
1: Ο Μπολομπόη και αυτό το παιδί είχε πάθει πολλές ζημιές στα πόδια του. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον άμεσα. Ο Πάντερ δεν ήταν. Δεν ήταν ο Πάντερ εποχή Μπαρτζόκα, οπότε
0: όχι,
1: δεν μπορώ
0: δεν
1: να τον βάλω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, ο Baldwin, ο Baldwin είναι όμως.
0: Δεν έχασε κάτι από την.
1: Όχι.
0: Οπότε δεν είναι τίποτα απόλυτο.
1: Νομίζω
0: αυτό.
1: Ότι ήταν ο Baldwin. Θα το, δω τώρα.
0: Δεν είναι κάτι απόλυτο.
1: Πάμε επόμενο. Α, να πούμε επίσης ότι ο Lonnie Walker είναι ελεύθερος στην αγορά.
0: Είναι ελεύθερος, ναι.
1: Μια πολύ καλή λύση για κόμπο ασώδιο με σκορ.
0: Εντάξει, καλή λύση, αλλά παίκτης που δεν μπορεί να μπει εύκολα σε καλούπι, Γιάννη μου. Και δεν ξέρω τις πολύ μεγάλες ομάδες αν μπορεί να τις δελεάσει.
1: Πάλι για τέτοιο τον βλέπω. Πάλι για, πώς το λένε. Πάλι για καμιά Μακάμπη τον βλέπω. Εκεί να είναι μαζί με τον Κλάρκ και τους υπόλοιπους. Αλλά ναι.
0: Να δούμε. Να δούμε για τον. Κάτσε, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που τον άφησε ελεύθερο. Α, οι Nuggets. Στους Nuggets έπαιζε.
1: Στους Nuggets ήταν.
0: Στους Nuggets ήταν ο Lonnie Walker. Δεν μακροημέρευσε στο NBA. Αντίθετα.
1: Όχι, ο Baldwin δεν ήταν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Όταν έφυγε, δεν ήρθε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Άρα θα ψάξουμε κάτι άλλο να βρούμε.
0: Αντίθετα, Χεζόνια και Ντιάλο πάνε μια χαρά.
1: Θα συνεχίσουν λογικά.
0: Και διαψεύδουν τα σενάρια που υπήρχαν.
1: Δύσκολα να φύγουν με την εικόνα τους.
0: Θα το χρησιμοποιούν σε σκαλοπάτι το NBA για να επιστρέψουν. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι και οι δύο.
1: Όχι.
0: Πάνε καλά.
1: Δεν τους βλέπω.
0: Βεβαίως σε pre-game, σε προ-τουρνουά παιχνίδια. Σημασία έχει θα γίνει στους αγώνες.
1: Μπράβο.
0: Pre-season. Μπράβο.
1: Τι θέλω να σου πω. Α, είδες πριν ένα κείμενο να το πούμε γι' αυτό ότι. Άσχετο βέβαια με τον μπάσκετ, ότι ψάχνονται για να απομακρύνουν την Guilfoyle από το.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Το ανακοίνωσε εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Δεν τι γίνεται.
1: Διαστόματος Τραμπ δηλαδή. Τώρα, άμα ακούγεται
0: όταν
1: αυτό το πράγμα.
0: Όταν είναι εκπρόσωπο, το ανακοινώνει αυτά επίσημα. Η νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Είναι η κυρία Κέιτι Ζακαράια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, γιατί. Είναι μπλεγμένο το θέμα.
1: Πήγαινε
0: και
1: στο σεφ, πήγαινε στο T-Center, ήταν γενικά δραστήρια.
0: Και φίλαθλος και δημόσιες σχέσεις και ναι. Το ένα και το άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Λέει ο φίλος ο Μάνος, Basket Boys μας ονομάζει. Καλησπέρα φίλε, ναι. Και σένα.
1: Καλησπέρα.
0: Τα εντός του Ολυμπιακού σαν εκτός είναι μέχρι να πάει στο σεφ.
1: Ναι, γι' αυτό το έθεσα έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Κόσμου θα έχει στο πλευρό του, αλλά άλλο στο σεφ, άλλο σαν ελαρένα, έτσι. Αλλιώς είναι, ναι. Τώρα, μην το συζητάμε.
1: Σίγουρα.
0: Και ο Λεντέι, λέει ο Κωνσταντίνος ο φίλος.
1: Α, μπράβο. Ο Λεντέι.
0: Ο Λεντέι έχει ανωδική πορεία τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει όνομα στην Ευρωλίγκα καλό. Ναι, αλήθεια είναι και πάει και καλά φέτος ο Λεντέι. Έτσι,
1: θέλω
0: μια χαρά
1: δω,
0: είναι.
1: Θέλω να δω όμως τη σεζόν που αγωνίστηκε, γιατί. Όχι, παιδιά, δεν τον πρόλαβε τον κότς Μπαρτζόκα. Ο Ζακ Λεντέι. Ψάχνουμε τώρα.
0: Α, έχει φύγει πριν
1: ναι,
0: Μπαρτζόκα, δηλαδή.
1: Ναι, το ερώτημα είναι ότι ποιοι παίκτες επί εποχής Γιώργου Μπαρτζόκα προχωρήσαν και είχαν ρόλο και παίξανε με τις ομάδες τους μετέπειτα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ και καλώς ή κακώς δεν προχωρήσαν εκεί ιδιαίτερα.
0: Έχω του Πίτερ θέλω να δω. Να δω την πορεία του Πίτερ. Μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Πάντως το ψαράδικο, το ψηροταφύρνα την διατηρεί.
1: Είναι, είναι στις επιχειρήσεις, ναι, δεν
0: είχε
1: γίνεται.
0: Πάει και ο Μοντέρο και έφαγε εκεί πριν από 2-3 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος επισημαίνει κάτι άλλο. Είναι επιλογή του Ολυμπιακού, λέει όμως, να παίξει τόσα εκτός παιχνίδια λόγω της αναρτήσης του γηπέδου. Το έχει ζητήσει ο ίδιος. Ναι, το ήξερε ο Ολυμπιακός.
1: Το ήξερε, βεβαίως.
0: Και ήξερε ότι είναι και ρίσκο κιόλας. Απλά λέμε ότι μέχρι τώρα τα έχει πάει μια χαρά. Αν έρθει και με 2 νίκες από την Ισπανία, απόψε με την Βαλένθια και μετά επί της
1: Μπαρσελόνα,
0: είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Δηλαδή έχει κάνει το ιδανικό. Νέα ομάδα, χωρίς παίκτες ακρογωνιαίους λίθους. Εντάξει, ο Φάλ δεν έπαιζε πέρσι, ήταν ο Γουόκαπ εκείνος που κρατούσε, θα έλεγα, τα ηνία όσο αφορά το ρυθμό, θα έλεγα, του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Τάιζε το Βεζένκοφ. Έτσι.
1: Ήταν κόφτης του Ντόρση, έκοβε τον Ντόρση πολλές φορές.
0: Μια χαρά είναι, μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Θα δούμε, έτσι. Λοιπόν, και άλλα πολλά, ρε παιδιά, τώρα. Ναι, Ναι. Ναι, φίλε, Wish Game, ντράπηκα. Ντράπηκα, φίλε. Ντράπηκα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ντράπηκα.
1: Ο Wish Game ήταν τρομερός, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ωραίο όνομα, αλλά δεν συμφωνεί με αυτό που είπα. Εγώ ντράπηκα, λοιπόν. Και με τον οπαδό της ΑΕΚ που γράφει ντρέπομαι, και με του Παναθηναϊκού, και με του ΠΑΟ και με του Άρη. Όταν περνάνε την κόκκινη γραμμή. Τι να κάνουμε, να πω ότι δεν ντρέπομαι.
1: Ναι. Τι λέει ο Σπύρος.
0: Κοίτα.
1: Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού λέει ότι
0: δεν είναι φιλοξενούμενοι.
1: Δεν είναι φιλοξενούμενοι σαν Λαρένα.
0: Καλά, εντάξει, μην το.
1: Όχι, ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν μπορούν να περάσουν που γράφετε. Το καταλαβαίνετε. Παρακαλώ λίγο να, να επανέλθουμε λίγο.
0: Και ξαναλέω, μωρέ Γιάννη, εμείς είμαστε περήφανοι για το επίπεδο των ανθρώπων.
1: Ναι, αυτό θέλω να επανέλθει το επίπεδο.
0: Αν θέλετε.
1: Λίγο πιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο με τόσο.
1: Ξέφυγε το πιπεράτσο.
0: Κόκκινα,
1: το...
0: πράσινα, κίτρινα γυαλιά. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Λίγο
0: αυτό.
1: Μπάσκετ, λίγο μπάσκετ. Τι άλλο, είχαμε πει για το BCL κανονικά, ναι. Εν τω μεταξύ, το αυριανό πρόγραμμα της EuroLeague τι έχει, γιατί έτσι πως τα έχουν κάνει, πρέπει να ψαχτούμε και λίγο εδώ. Α, τρία μάτς στις 7, Χάπουελ Μπεσίκτας, Έφες Μπάγιαν στις 8.30.
0: Χάπουελ δεν πάει καλά.
1: Δεν πάει καλά, έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και πρέπει να κερδίσει αύριο την Μπεσίκτας. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε.
0: Και υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο. Η Τούδη με τους οπαδούς της Χάπουελ, για το Ισραηλινό κυρίως πρωτάθλημα βέβαια, που δεν χρησιμοποιεί πολύ τους Ισραηλινούς. Έτσι, υπάρχει ανοιχτή κόντρα. Για τη Μακάμπη ξέρουμε στην Ευρώπη θα παίζει στην Κύπρο.
1: Το έχει πει, ναι.
0: Αυτό έτσι και σχεδόν δεν, έχει, δεν υπάρχει και με τη Βούλα ακόμα. Η απόφαση της Ευρωλίγκα θα ληφθεί άμεσα. Νομίζω θα είναι θετική. Θέλει και η Χάπουελ να παίζει στην Κύπρο.
1: Ναι, να μην φεύγουν πολύ μακριά από το Ισραήλ.
0: Και λογικό είναι. Ούτε Σόφια λοιπόν. Ούτε Βελιγράδι. Λοιπόν, έχουμε αύριο Χάπουελ, έλεγες Γιάννη, Μπεσίκτα στις 7 η ώρα, 8.30 Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατάρτο Παρί Βίρτους. Η Βίρτους είναι μια ομάδα που πιστεύω θα έχει καλή πορεία φέτος.
1: Κοίτα, αν κερδίσει και αύριο, να κάνει και αυτή δηλαδή μία στις δύο νίκες τουλάχιστον στη διπλή εβδομάδα, θα την ανεβάσει αρκετά. Βέβαια,
0: στο 2-2 είναι μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: τέσσερις αγώνες. Δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό από πλευράς ποιότητος ή έμψυχου δυναμικού, αλλά είναι αθλητική ομάδα. Και όταν την είδαμε τον Ολυμπιακό το βράδυ εκείνο, μου άρεσε η αθλητικότητά της.
1: Έχει πάρα
0: αθλητική
1: πολύ καλή
0: ομάδα.
1: Ειδικά ο Ντιάρα, ο Άλστον Τζούνιορ, αυτοί είναι πολύ καλοί αθλητές. Βέβαια, να σου πω το στατιστικό το ιδιαίτερο: 4-0 έχει πάρει απέναντί της. Δεν έχει χάσει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έχει 4-0. Mm-hmm. Με μεγάλα σκορ, με μεγάλες διαφορές. Κατοστάρες, παιχνίδια που έπαιξε καλή άμυνα η Παρί. Τέλος πάντων, είναι και αυτή σε έναν κορεσμό νομίζω. Τώρα ο Ιφή ίσως να εξετάσει τις επιλογές του για την επόμενη σεζόν, γιατί έχει μείνει αρκετό καιρό στην Παρί και είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στη EuroLeague.
0: Και αυτό στο τρελό παιχνίδι δικαιεύεται και στο σουτ δίχως δεύτερη σκέψη.
1: Θα μπορούσε να είναι παίκτης της Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια, ναι. Ναι, τη Βαλένθια, ναι.
1: Θα μπορούσε. Με σόρτς και εκείνο. Άμα είχε σόρτς ήφη πάλι η Βαλένθια, ήταν πολύ καλό αυτό. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα το πρόγραμμα το οποίο έχει η Virtus για την επόμενη αγωνιστική. Το έθεσε ωραία τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει με την αθλητικότητα την οποία έχει.
0: Ναι.
1: Έχει και Μουμπρού προπονητή. Α, εντάξει. Κάτι είναι στον ορίζοντα. Έχει ένα προπονητή τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε πέρσι με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Η Βίρτους παίζει με την Μπασκόνια εντός. Άρα υπάρχει ένα φλερτ για 2-2.
0: Ακριβώς.
1: Για τη Βίρτους.
0: Αν κάνει απόψε το διπλό στο Παρίσι με την Παρί και πάρει δεύτερο αγώνα, παίρνει τα πάνω της που λέμε.
1: Παίρνει τα πάνω της, ναι.
0: Έτσι και προχωράει. Να δούμε. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια μπορεί να αντέξει. Η φετινή Βαλένθια. Βέβαια αυτό λέγαμε και πέρσι. Αλλά ήταν πιο με συγκεκριμένη στρατηγική στημένη, με συγκεκριμένη τακτική από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Η περσινή Βαλένθια εννοώ. Γι' αυτό και άντεξε και είχε και παίκτες με προσωπικότητα.
1: Είχε παίκτες με προσωπικότητα.
0: Έχει φέτος Μοντέρο, το λέω. Έχει κάποιους άλλους παίκτες.
1: Δεν έχει Μοντέρο.
0: Δεν έχει Μοντέρο.
1: Έχει Σόρτς, αλλά δεν έχει και Μπαντιό. Δεν έχει Μπράξτον Κι.
0: Άμυνα επίθεση λοιπόν.
1: Ναι, κάτι. Κάπως πρέπει να το βρει. Έχει το γυρόλικο το μύρο της βέβαια. Μια άλλη ιστορία αυτή. Επειδή είπες για Πέδρο Μαρτίνεθ, 14η Ρεάλ, πρώτη νίκη μετά από 4 αγώνες. Ποιος θα το περίμενε αυτό, ότι η Ρεάλ μετά την κατάκτηση του Super Cup να μην μπορεί να κερδίσει παιχνίδι. Εντάξει, τώρα έχει ένα παιχνίδι μπροστά τη.
0: Αρμάνι, απόψε, 9.30 ώρα.
1: Με την Αρμάνι, το οποίο είναι.
0: Να δούμε.
1: Must win. Αν δεν κερδίσει σήμερα η Ρεάλ.
0: Μένει πίσω πολύ.
1: Μένει πολύ πίσω.
0: Στο 1-4.
1: Και το επόμενο παιχνίδι με ποιον είναι, θα έχει πλάκα.
0: Αυτό ο αγώνα έχει ενδιαφέρον.
1: Με Βιλερμπάν. Εντάξει, ίσω αυτό, αν κάνει 2 στα 2, να ανέβει πολύ.
0: Όπω και η Μπαρσελόνα τώρα. Και η Μακάμπι.
1: Μακάμπι
0: είναι
1: πολύ ψηλά.
0: 18η.
1: Εντάξει, δεν την είχαμε πολύ ψηλά την Μπαρσελόνα. Η Μπαρτσόπλο, ναι. Καλό ή κακό, Βαγγέλη είναι μόνο όνομα. Δεν, το ποδόσφαιρο του έχει πάρει όλα τα λεφτά. Δεν βάζουν χρήμα. Και ο Ναβάρο ήταν να μείνω, να φύγω, να φύγω, να μείνω. Με τον Πασκουάλ προσπαθούσαν να τα βρούνε. Ακούγεται βέβαια και ότι είχε γίνει ένα ραντεβού με έναν εκπρόσωπο του Λαπόρτα και τον υπεύθυνο του μπασχετικού τμήματος στο ταμείο εκεί πέρα που έχουν το κοινό. Λένε ότι δεν μπορούσαν να βρουν κοινό σημείο συζήτησης.
0: Κοινό σημείο, ε.
1: Δεν μπορούσαν να τα βρουν με τίποτα με τον Πασκουάλ.
0: Κοινώς χρήματα δεν μπορούσε να εξασφαλίσει η μπασχετική Μπαρσελόνα, ναι, από την ποδοσφαιρική.
1: Και πήγε με παίκτες στοιχήματα. Με Ενκαμουά, με τον Ρόμπινσον. Ο οποίος Ρόμπινσον έκανε καλή σεζόν πέρσι στην Παρή, αλλά για Μπαρσελόνα τώρα.
0: Άλλο Μπαρσελόνα, άλλο Παρή. Ναι. Εννοείται. Ναι, ναι. Και ο απόψινος αγώνας, Φενέρ με τη Ζάλγκυρης.
1: Απέναντι στην παλιά ομάδα ο Σάρας.
0: Σωστά.
1: Να σου πω, ο Παναθηναϊκός ο φετινός δεν σου θυμίζει πάρα πολύ την περσινή Φενέρ στα πρώτα παιχνίδια με την απίστευτη άμυνα.
0: Την άμυνα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όλοι
0: ναι,
1: μας λέγαμε πώς μπορεί για παράδειγμα να σπάσει αυτή η Φενέρ, τι μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, οι αιώνιοι για να την κερδίσουν. Έπαιζε στα όρια του μπασκετικού ξύλου. Εδώ τι λέει ο Δημήτρης.
0: Λέει, παίκτες του Μπαρτζόκα που έπαιξαν καλύτερα, θα έβαζα τον Κάναν. Δεν έχει κάνει κάτι φοβερό, ρε, εσύ, Δημήτρη, μέχρι τώρα.
1: Εσύ, Δημήτρη, όλο να είσαι χειρουργέ, είναι ο άνθρωπος.
0: Και το Ρόμπινσον, λέει, από τη Χίμκι.
1: Α, εκείνος το πήγε ακόμα πιο πίσω.
0: Το πήγε πιο πίσω ακόμα, ναι. Πήγε από την εποχή. Πολύ προ-Ολυμπιακού.
1: Να το πούμε αλλιώς. Ναι. Υπάρχει και παίκτης στο φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε τρομερή άνοδο επί Μπαρτζόκα όταν έφυγε από την Μπαρτσελόνα.
0: Για πες.
1: Ο Βεζένκοφ.
0: Α, ναι, ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Το 99% στο επίπεδο που θέλουμε και στο ύφος που θέλουμε. Υπάρχουν και τα λίγα έτσι περίεργα. Αν θέλετε, απλά δεν ακουστείτε. Είναι το μόνο
1: ναι,
0: που.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και...
1: έχουμε διαβάσει σεντόνια και σεντόνια, αλλά έχουμε διαβάσει και μηνύματα τα οποία, παιδιά, όχι
0: εμένα
1: απλά.
0: Εμένα μου αρέσουν τα επιχειρήματα, Γιάννη. Όταν λέει κάποιος κάτι, και επειδή ξέρουν μπάσκετ, είναι υψηλού επίπεδου οι άνθρωποι που μας ακούν, να έχουν το επιχείρημά τους, να μπορέσουμε και εμείς να το συζητήσουμε.
1: Σωστά.
0: Τροφή προς σκέψη, είναι αυτό που λέμε συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά. Υπενθυμίζουμε απόψε, τώρα 9.30, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, ζωντανά από την Ερασπόρ στις 9.30, επαναλαμβάνω, το βράδυ, 10 η ώρα. Βαλένθια Ολυμπιακός, πάλι από την Έρα Σπορ. Και επίσης έχουμε Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα, φυσικά διαρκής ενημέρωση. Βαρέζε Περιστέρι στις 9 η ώρα, αυτό για το BCL. Και για το Europe Cup έχουμε Φρίμπουργκ Μύκονος στις 9 και Γκέντσε Κολοσσό στις 6.
1: Δύσκολο μάτι για τον Κολοσσό, όπως πάει στο Αζερμπαϊτζάν μέσα στη Μέση Ανατολή με την Γκέντσε. Κάτι τελευταίο το οποίο τώρα το είδα, ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγεται Together We Fly. Είναι το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας για την σεζόν, για τη χρονιά βασικά, 30 Δεκεμβρίου στη Λιόν. Καλή τους φίλους του Ολυμπιακού να πάνε ένα ταξίδι, τέλος πάμε με το τσάρτερ της ομάδας στη Γαλλία, ωραίοτατο εκεί πέρα να παίξουμε τη Βιλερμπάν.
0: Έχω πάει Λιόν και πάρα πολύ ωραία πόλη, πάρα πολύ ωραία πόλη.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε sold out απόψε με τον Παναθηναϊκό. Το ανακοίνωσε επίσημα η Παρτίζαν πριν από λίγες ώρες.
1: Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον να δούμε την ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει στο γήπεδο, ναι, στην επιστροφή του Ζέλι Μιρομπράντοβιτς.
0: Και θέλω να δω και σε μια στραβή των διαιτητών τι θα γίνει. Γιατί πολύ ωραία οι χαρές και οι αγάπες με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Μετά.
0: Αλλά οι Παρτιζάνοι εκεί δεν φημίζονται για την καλή του έδρα.
1: Ναι.
0: Όπως και οι άλλοι, του Ερυθρού Αστέρα, το ίδιο.
1: Είναι δύο φοβερές ομάδες ως προς την ατμόσφαιρα.
0: Και όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: αρκεί να μην συναντιούνται οι οπαδοί των δύο ομάδων αυτών. Ναι, άστο. Έχουμε δει πράγματα και θάματα.
1: Εντάξει,
0: για να
1: εκεί θα ψαχνόμαστε.
0: Εκεί...
1: πάντως, ενώ είχα πολλές ελπίδες για τη φετινή ομάδα του Ερυθρού, δεν μου αρέσει το ξεκίνημά του καθόλου.
0: Ναι.
1: Πίστευα ότι θα είναι μια ομάδα που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά, σωστό, και με νέο προπονητή. Προς το παρόν ο μοναδικός που πήθη είναι η Παρτίζαν που πήθη από τους δύο.
0: Ναι, γι' αυτό και θα είναι το, όχι καθοριστικό, ένα σημαντικό τεστ
1: για τους ίδιους,
0: τεστ για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Που αναζητά την πρώτη εκτός έδρας νίκη για να πείσει ότι μπορεί να κάνει πολλά
1: πράγματα. Ότι μπορεί να παίξει παρακάτω, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε?
0: Όχι, όχι. Νίκες θέλουμε απόψε και νίκες την Παρασκευή.
1: Και τρίβει τα χέρια.
0: Άντε και το βράδυ καλό ξενύχτη. Να δούμε τον δεύτερο, να δούμε τον ένα τους δύο αγώνες και μετά.
1: Α, εγώ που θα είμαι στο γραφείο, τα έχω και τα δύο σε δύο τηλεοράσεις. Τα βλέπω και τα δύο ταυτόχρονα.
0: Εσύ άρχον.
1: Εγώ θα τα βλέπω όλα. Λοιπόν.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, τα λέμε. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
7: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
6: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
7: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
6: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
11: Ακούτε Era Sport. Hold it. Listen.

Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. 4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε και σήμερα, Extra Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Θα καταγράψουμε όλη την επικαιρότητα, τι ακριβώς έγινε μέσα στο Σάββατο Κύριακο. Και γενικότερα ειδήσεις που αφορούν όλους τους Έλληνες αθλητές. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι κοντά μας σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Με πόλο θα ξεκινήσουμε σήμερα, καθώς η εβδομάδα που πέρασε ήταν εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων και εκπρόσωποι μας σε Champions League ανδρών και γυναικών, αλλά και στο EuroCup των ανδρών, έδωσαν τις δικές τους μάχες. Θα πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι έκαναν οι ομάδες μας και αν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεδομένου ότι είναι τώρα οι πρώτες φάσεις, είναι τα προκριματικά που κρίνονται πραγματικά πολλά για την συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το Champions League. Πρώτος στο χορό μπήκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος άρχισε την φετινή του πορεία στην κορυφαία διοργάνωση με μια επιβλητική εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Ανόβερο με 17-10 για τον πρώτο όμιλο της φάσης των 16 της διοργάνωσης. Μία νίκη που χτίστηκε στο δεύτερο ουσιαστικά ημίχρονο, κυρίως από την πολύ καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Ολυμπιακού. Αντίθετα με τους Ερυθρόλευκους, ο Παναθηναϊκός στον τεμπούτο του σε φάση ομίλων στο Champions League ιτήθηκε από την Μαρσέιγ με 12-11 στη Μασσαλία. Όμως η ελάχιστη αυτή διαφορά του ενός γκολ κρατά σίγουρα τους πράσινους στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι πλήρωσε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αν και στο τέλος είχε την ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση και να στέλνει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στην αντίστοιχη διοργάνωση των γυναικών, να πούμε ότι ο Εθνικός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, ολοκληρώνοντας έτσι με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις του στον τρίτο προκριματικό όμιλο, τον οποίο διοργάνωσε η Γλυφάδα στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος. Αντίθετα όμως η Γλυφάδα δεν τα κατάφερε και θα συνεχίσει στο EuroCup. Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πετυχαίνοντας μία ευρεία νίκη επί της Νανσί με 28-6, με την γαλλική ομάδα να παρατάσσεται με 10 παίκτριες. Στη συνέχεια πέτυχε και μία ακόμη νίκη με 7-6 επί της κυπελούχου Ευρώπης Καταλούνια, με την οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ η τελευταία και επιβλητική νίκη επί της αποδυναμωμένης Γλυφάδας με 25 στον ελληνικό εμφύλιο τους φράγκισε το εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η Γλυφάδα, να πούμε αντίθετα, ξεκίνησε με ήττα 21-8 από την κάτοχο του EuroCup Καταλούνια. Στην συνέχεια γνώρισε μία ήττα σοκ με 14-13 στα πέναλτι από την γαλλική Νανσί για να έρθει στο τέλος η συντριβή στο μάτς με τον Εθνικό. Η Γλυφάδα, η οποία είχε εξ αρχής ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των ομίλων, πλέον λοιπόν, όπως είπαμε, θα συνεχίσει στο EuroCup.

Η κλήρωση τώρα του Champions League στις γυναίκες που έγινε χθες έβγαλε έναν ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα στις δύο ομάδες του Πειραιά και έναν αρκετά απαιτητικό όμιλο για την Βουλιαγμένη. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός και ο Εθνικός που πέρασε από τα προκριματικά κληρώθηκαν μαζί στον τρίτο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η ενισχυμένη φέτος Ισπανική Τεράσα και η Ιταλική Οριζόντε Κατάνια, μια παραδοσιακή δύναμη του γυναικείου πόλο και πολυνίκης του θεσμού. Από την πλευρά της, η Βουλιαγμένη έπεσε στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει δύο ισπανικές και μία ιταλική ομάδα. Αντίπαλη του ΝΟΒ θα είναι η Σαντ-Αντρέου, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025, αλλά αρκετά, θα έλεγα, έτσι, αποδυναμωμένη φέτος. Η νικήτρια του περσινού EuroCup Καταλούνια, η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει φέτος δύο ελληνικές ομάδες, χάνοντας από τον Ολυμπιακό στο Super Cup και από τον Εθνικό στα προκριματικά του Champions League και την ομάδα ουσιαστικά αποτελεί και ολοκληρώνουν και η Τριέστε. Να πούμε ότι η φάση των ομίλων αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, ενώ το φετινό Final Four θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι 12 με 14 Μαΐου. Μπασκετική παρένθεση για να σας ενημερώσουμε ότι αυτή την ώρα γίνεται ένα παιχνίδι για το FIBA Europe Cup, όπου ο Κολοσσός Ρόδου παίζει με την Genk. Ο Κολοσσός ο οποίος προηγείται στην πρώτη περίοδο με 14-9.

Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο πόλο και στους αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη.

και βεβαίως και την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη με μία νίκη και δύο ήττες κατέλαβε την τρίτη θέση του τέταρτου προκριματικού ομίλου, αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο EuroCup των ανδρών και πλέον θα συνεχίσει στο Conference Cup. Ο Απόλλωνος Μύρνης λοιπόν ξεκίνησε με νίκη επί της Duisburg 16-9. Στη συνέχεια πέτυχε μία ακόμα τεράστιας αξίας επικράτηση επί της Παρτιζάν με 15-13 μέσα από μία μεγάλη ανατροπή στο Σεράφιο. Μετά ήρθε επίσης η μεγάλη νίκη με 16-15 της Ιταλικής Αβόναν και βρέθηκε να χάνει με διαφορά 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ισοφάρισε όμως σε 12-12 με γκολ του Χρήστου Λασκαρίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο και τελικά πήρε τη νίκη με 16-15 στα πέναλτε. Η πρόκριση στους ομίλους σφραγίστηκε με πανηγυρικό τρόπο μετά και την τελευταία νίκη επί της Σιντέζ Καζάν με 15-14. Τέσσερα στα τέσσερα λοιπόν για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση στους ομίλους. Αντίθετα, η Βουλιαγμένη μπήκε με το αριστερό στον τέταρτο προκριματικό όμιλο του EuroCup που φιλοξενήθηκε στην Νάπολη, καθώς γνώρισε την ήττα με 17-12 από την Μπαρτσελώνα. Η νεανική ομάδα του Βλάντο Βουγιασίνοβιτς δεν κατάφερε λοιπόν να προβάλλει αντίσταση απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, στο δεύτερο μάτς νίκησε εύκολα την Δυναμό Βουκουρεστίου με 21-11. Αλλά στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχε πολύ καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, ιτήθηκε με 11-8 από την Ιταλική Ποζίλιπο, κατέλαβε την τρίτη θέση στον τέταρτο προκριματικό όμιλο, έμεινε εκτός συνέχειας του EuroCup και έτσι λοιπόν, όπως είπα, θα συνεχίσει στην επόμενη διοργάνωση, στο Conference Cup.

Έχουμε και την κλήρωση στην επόμενη φάση, στη φάση των ομίλων. Ο Απόλλων Σμύρνης κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο και θα κληθεί λοιπόν να αντιμετωπίσει δύο ισπανικές ομάδες. Την πολύ δυνατή Μπαρτσελόνα που στα προκριματικά νίκησε σχετικά εύκολα τη Βουλιαχμένη με 17-12, τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της και θα βρεθεί απέναντι και στην Τεράσα, την ομάδα την οποία είχε νικήσει το 2023 στους διπλούς τελικούς του Challenge Cup για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Να πούμε ότι τον όμιλο συμπληρώνει η πρωταθλήτρια Γεωργίας Απόλλο, που προέρχεται από τα προκριματικά του Champions League, την οποία οι Κιανόλευκοι είχαν αντιμετωπίσει πέρσι τα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης και την είχαν νικήσει δύσκολα με 14-12 στο Σεράφιο. Η φάση των ομίλων στο EuroCup ξεκινά 29 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου. Οι δύο πρώτοι λοιπόν από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των 16, όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις 8 ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των ομίλων του Champions League.

Να πούμε ότι λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 18-12 της Γκέντς για το FIBA Euro Cup.

Εδώ είμαστε, Extra Sport, συνεχίζουμε και πάμε τώρα να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκαν και οι εγχώριες διοργανώσεις, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, στην Water Polo League. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρίτη αγωνιστική των ανδρών και από το παιχνίδι του Εθνικού με τα Χανιά, που ο Εθνικός έκανε σε αυτές τις νίκες. Το σύνολο του Φάνη Κουντουδιού επιβλήθηκε λοιπόν με 14-7 των Χανίων στο κολυμπητήριο του Πειραιά, εξασφαλίζοντας έτσι τους πρώτους τρεις βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ οι αντίπαλοι τους έμειναν στο 0 σε τρεις αναμετρήσεις. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς επιβλήθηκε με 26 επί του ΠΑΟΚ στο Εθνικό Κολυμπητήριο, έκανε το 3-3. Έτσι λοιπόν διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά παραμένει στον 1 βαθμό. Το παιχνίδι της Χίου με το Περιστέρι είχε δύο πρόσωπα στο Ιωνικό Κολυμπητήριο της Χίου. Το πρώτο μισό ήταν ντέρμπι, αλλά η αναμέτρηση άλλαξε ολοκληρωτικά εικόνα στο δεύτερο μισό του αγώνα, διάστημα στο οποίο η Χίος με ένα επιμέρους 11-5 πήρε ένα ξεκάθαρο προβάδισμα λοιπόν και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Περιστέρι μετράει 3 ήττες. Ο Πανιώνιος φόρτσαρε στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα στη Νέα Σμύρνη και ανέρθροι νίκησαν και τον Ανογλυφάδας με 17-6, έχοντας ένα μαγικό δεύτερο μέρος επίθεση και άμυνα. Το παλαιό φάληρο με γκολ του Γιάννη Μπεριστιάνου στον παίκτη παραπάνω μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Ρέστιο Κολυμπητήριο επιβλήθηκε με 19 του μαχητικού Ηλυσιακού, με τους γηπεδούχους να μετρούν πλέον 2 νίκες και 1 ισοπαλία και συνολικά 7 βαθμούς, ενώ οι αντίπαλοι τους έμειναν χωρίς βαθμό μετά από 3 αγώνες. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο Τετάρτη η αγωνιστική ολοκληρώνεται με 2 παιχνίδια. Στις 7.30 ο Ιδραϊκός παίζει με τη Βουλιαγμένη και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον Απόλλων Σμύρνης.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες, στη Water Polo League των γυναικών, τρίτη αγωνιστική και εκεί. Με νίκη πέρασε από το Αντώνης Πεπανός ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 15-12. Από τρία τέρματα για τον νικητή σημείωσαν η Άννα Μάμογλου, Σιμέλα Μιλένα Καρυπίδου, 4 η Φούκα Νίση Γιάμα για την Γηπεδούχο. Ο Άλυμος νίκησε τον τυπικά γηπεδούχο ναυτικό όμιλο Χανίων με 15-10 στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας. Για την χανιώτικη ομάδα αυτή ήταν η πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Έπειτα από μία νίκη και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Άλυμος έχει πλέον δύο νίκες και μία ήττα. Από τρία γκόλ σημείωσαν η Μαργαρίτα Πλευρίτου, η Ελένη Γρηγοροπούλου και η Ζωή Τζορτζακάκη. Πρώτες σκόρες για τα Χανιά, Χριστίνα Κότσια με 4 γκολ και εκεί Στρατιδάκη με 3. Η Βουλιαγμένη από την άλλη που βρήκε ρυθμό μετά την πρώτη περίοδο νίκησε με 19-6 την Πέκε Βροντάδου στον Λεμό με κορυφαίες σκόρες της Έλενα Ξενάκη με 4 τέρματα και Νεφέλη Κρασά με 3. Η ομάδα της Χίου προσπάθησε για το καλύτερο σε μία από τις δυσκολότερες έδρες του πρωταθλήματος. 3 γκολ σκόραρε η Γιωβάνα Ραντονίτς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στην έδρα του με 15-4 του ναυτικού ομίλου Λάρισας. 4 τέρματα σημείωσε η διεθνή Σοφία Λαμπροπούλου, ενώ συνολικά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης σκόραραν 8 αθλήτριες. Ο Ολυμπιακός νίκησε με το ευρύ 23-6 την Ηλιούπολη στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. Η 18χρονη Αναστασία Μαρία Μπίκου σημείωσε 5 τέρματα, 4 η Στεφανία Σάντα. Ο Γιώργος Ντόσκας είδε 10 συνολικά αθλητριές του να σκοράρουν, ενώ η ερυθρόλευκη ομάδα στηρίχθηκε κατά πολύ στην αμυνά της, που ήταν αυτή που της χάρισε βεβαίως και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς του Super Cup της Ευρώπης. Αύριο στις 9.30 το βράδυ η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο πόλο, να πούμε ότι η Ελλάδα ανέλαβε να φιλοξενήσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων K16 τον Αύγουστο του 2027, όπως αποφασίστηκε στο συνέδριο της European Aquatics που πραγματοποιήθηκε στον Μπακού. Πρόκειται λοιπόν για την πέμπτη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού που εγκαινιάστηκε το 2019, με την εθνική ομάδα να έχει κατακτήσει στο παρελθόν 2 ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία K16 φέτος, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ.

Στο μπάσκετ λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, ο Κολοσσός Ρόδου προηγείται με 20-16 της Γκέντζ για το FIBA Europe Cup.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Hera Sport.

34 λεπτά μετά τις 6 συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Era Sport. Είναι εκπομπή Extra Sport. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην τροφιά σας. Με Γαβρίλ Ρεμούνο τώρα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Βίκη Σπύρου. Και εμείς συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ. Και από το πόλο αλλάζουμε μπάλα, παίρνουμε αυτή του handball. Και ξεκινάμε από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, καθώς ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός στις γυναίκες αγωνίστηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup αντίστοιχα. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση απέναντι στην Molde Elite και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια του European League. Στον αγώνα ρεβάνς του δεύτερου λοιπόν προκριματικού ομίλου, οι πρωταθλήτρες Ελλάδας ετήθηκαν στην Κουζάνη με 29-21 και δεν μπόρεσαν να δώσουν έτσι συνέχεια στην πολύ καλή εμφάνιση που είχαν πραγματοποιήσει την περασμένη εβδομάδα στην Νορβηγία, όταν είχαν ιτηθεί με διαφορά μόλις 3 τερμάτων, 27-24. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League μετήχε και η ΑΕΚ, η οποία γνώρισε δύο ήττες στην Δανία από την Viborg, που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων 3 Champions League. Ο Αθηναϊκός ιτήθηκε επίσης με 27-22 από τη Saint Truiden στο Βίρονα, στον αγώνα ρεβάνς για τον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών, στο handball πάντα, και αποκλείστηκε λοιπόν από την συνέχεια της διοργάνωσης. Το συγκρότημα του Γιάννη Βαρελτζή είχε χάσει με οριακή διαφορά, με ένα γκολ δηλαδή διαφορά, 25-24 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε την εβδομάδα που πέρασε στο Βέλγιο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Εμείς τώρα να θυμίσουμε ότι στον δεύτερο γύρο του European Cup γυναικών μετήχε από ελληνικής πλευράς και η Αναγέννηση Άρτας, η οποία απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα την Έγκλε Βίλνιους, πανηγυρίζοντας δύο νίκες στα μάτς που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Επίρου. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως είχαμε φιλοξενήσει και την προπονήτρια της Αναγέννησης Άρτας, την Σαϊντόβα. Την Εγκίνα Σαϊντόβα, η οποία μας μίλησε λοιπόν για αυτό το νέο στήσιμο της ομάδας της Αναγέννησης Άρτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κλήρωση για τον τρίτο τώρα γύρο της διοργάνωσης, του European Cup δηλαδή, που θα γίνει αύριο, θα υπάρχει ακόμα μία ελληνική ομάδα, η Νέα Ιωνία, που μπαίνει από αυτή τη φάση στο European Cup.

στο μπάσκετ και στο FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός Ρόδους στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου προηγείται με 24-21 της Genk. Στην πρώτη περίοδο η ομάδα της Ρόδου νίκησε με 20-16.

Συνεχίζουμε με handball και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των κοριτσιών. Θα πάμε να δούμε τι έγινε στην Α1 των γυναικών. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική. Η αναγέννηση Άρτας, η οποία πραγματικά εντυπωσιάζει. Συνέχισε λοιπόν και μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις στην Ευρώπη, συνεχίζει και στο πρωτάθλημα. Μετά λοιπόν από ένα συναρπαστικό μάτς νίκησε το Πανόραμα με 39-38 για την τρίτη αγωνιστική της Α1 Handball των γυναικών, ενώ ΑΕΚ και Νέα Ιωνία είχαν εύκολο έργο απέναντι σε Πηλαία και ΓΑΣ Καματερού αντίστοιχα και διατήρησαν το απόλυτο των νικών φτάνοντας στην κορυφή των ΠΑΟΚ. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στην Α1 Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 33-10, Πηλαία ΑΕΚ 16-31, Νέα Ιωνία ΓΑΣ Καματερού 31-11 και αύριο παίζει στις 5 προς Οτσάνη Αθηναϊκός.

Πάμε να δούμε τι έγινε και στην πέμπτη αγωνιστική της Handball Premier στους άντρες. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με το οποίο έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής και πανηγύρισε λοιπόν την δεύτερη επιτυχία του σε βάρος της Ένωσης στην τρέχουσα σεζόν, μετά από την κατάκτηση του Super Cup στο κλειστό του Καματερού με 35-24. Ο Αθηναϊκός πήρε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα νικώντας στο ντέρμπι ουραγών 38-33 τη Χάνθ στο Βίρονα, με την ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να παραμένει στο 0. Ο Διομήδης εύκολα πήρε την τρίτη νίκη του στην Handball Premier, κερδίζοντας το Δούκα με 39-32 και σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Η Δράμα 1986 πανηγύρισε μία ακόμη νίκη με 24-21 απέναντι στον Άρη Νικέας σε μία αναμέτρηση με πολλή ένταση, με δυνατές μονομαχίες και με δύο τερματοφύλακες πραγματικά σε εξαιρετική ημέρα. Η Δράμα είναι στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς, ο Άρης Νικέας έχει 3 βαθμούς. Σημαντική νίκη μέσα στο Κιλκής με 29-24 πήρε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, παραμένοντας στην πρώτη τετράδα της Handball Premier με 6 βαθμούς. Ενώ τέλος, χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ζαφυράκη Ναούσα σε 29-13. Και από το handball θα πάμε στο βόλεϊ, όπου στο Ζιρίνιο διεξήχθη ο τελικός του Super Cup γυναικών, με τον Πανιόνιο να σηκώνει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική φορά μετά τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο και νίκησε με 3-1 σετ. Να πούμε ότι ο κυπελούχος Ελλάδας Πανιόνιος έφτασε στη νίκη επί του πρωταθλητή Ελλάδας Παναθηναϊκού χάρη στη Σκούμπουρα, Αθανασίεβιτς και Βασιλαντονάκη, που φώναξαν παρούσες σε πολύ έτσι κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης χτες λοιπόν είχε μία στο πλαίσιο της παρουσίασης του πρωταθλήματος για την φετινή αγωνιστική περίοδο, 2026 δηλαδή, 2027. Έκανε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, καθώς τίμησε τις αθλήτριες και τον προπονητή που ξεχώρισαν στην Volley League των γυναικών την περσινή περίοδο. Η Μόνικα Λαμπρόφσκα λοιπόν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP της περασμένης σεζόν, ενώ η Ρίκα Μάσε που αγωνιζόταν στον αθλητικό όμιλο Θύρας και φέτος συνεχίζει στο Ζαόν, ξεχώρισε στη θέση της διαγώνιας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά ως πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος. Πασαδόρο της χρονιάς αναδείχθηκε η Κατερίνα Βάλκοβα, η οποία αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και πλέον φορά τη φανέλα του Ζαόν. Στις ακραίες διακρίθηκαν η Μόνικα Λαμπρόφσκα και η Μικάγια Γουάιτ του πρωταθλητή Παναθηναϊκού, ενώ στις κεντρικές βραβεύτηκαν η Μαρκέλα Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού και η Έρικα Γράβαρη, η οποία πέρσι αγωνιζόταν στο Ζαόν και φέτος στην ΑΕΚ. Το βραβείο της καλύτερης λίμπερο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν έλαβε η Μαρτίνα Ξανθοπούλου του Πανιωνίου, η οποία κατέκτησε και το βραβείο της MVP στον τελικό του Super Cup. Η Ελπίδα Τικμανίδου του Ζαόν αναδείχθηκε καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη σε ένα νέο βραβείο που καθιέρωσε από φέτος η Ομοσπονδία Βόλεϊ, ενώ τέλος ο Αλεσάντρο Κιαπίνη του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της σεζόν. Να πούμε τέλος ότι η παρουσίαση των ομάδων της Volley League γυναικών για την σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει έγινε με μια έτσι ιδιαίτερη βράβευση, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης τίμησε την Ιωάννα Καρέλια. Η αρχηγός του Πανιωνίου λοιπόν βραβεύτηκε για την προσφορά της στην υποστήριξη και προώθηση του βόλεϊ μέσα από τη δράση της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΟΠΕ, ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος, παρέδωσε στην Καρέλια τιμητική πλακέτα αναγνωρίζοντας την σπουδαία προσφορά της στο άθλημα.

Στους τρεις πρώτους διαφορά είναι το παιχνίδι του Κολοσσού με την Γκένγκ για το FIBA Euro Cup. Κολοσσός είναι μπροστά με 26-23, έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. FIBA Euro Cup.

Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τα ομαδικά και πάμε στην σκόπο βολή. Πάμε στα ατομικά αθλήματα. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε μια σπουδαία επιτυχία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τραπ που δεξάγεται στη Μαλακάσα. Ο Γιώργος λοιπόν Κουναδίνης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο 18χρονος πρωταθλητής λοιπόν της σκοποβολής είχε αρχικά 23-25 βολές στον προκριματικό, αλλά σε συνέχεια βελτιώθηκε και με 121-125 απέφυγε τα μπαράζ και εξασφάλισε θέση στον αγώνα για τα μετάλλια. Εκεί λοιπόν στον τελικό ο Κουναδίνης άντεξε την πίεση, κατάφερε να κατακτήσει λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος του προκριματικού, ο Λούκα Γκέρι από την Ιταλία, ο οποίος νωρίτερα ισοφάρισε το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ εφήβων, έμεινε εκτός βάθρου.

Επιτυχίες όμως να πούμε, εκτός από τη Σκοποβολή είχαμε και στην Άρση Βαρών. Όπου η Μαρία Στρατουδάκη λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων και κάτω των 23 που διεξάγεται στο Δυράχιο της Αλβανίας πραγματικά θριάμβευσε. Η 18χρονη λοιπόν Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας την κίνηση του Αρασέ στο Επολέζετε και στο σύνολο με επίδοση 190 κιλών που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Και με αυτές λοιπόν τις επιδόσεις, τα ρεκόρ και τα μετάλλια, η Μαρία Στρατουδάκη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά με τον πιο έτσι εμφατικό τρόπο την αγωνιστική της αξία, πραγματοποιώντας λοιπόν εξαιρετική εμφάνιση στην διοργάνωση, ανεβαίνοντας 3 φορές στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το Αρασέ λοιπόν σήκωσε 85 κιλά, στην πρώτη της προσπάθεια σήκωσε 80, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δεύτερη στα 83, αλλά στην τρίτη έδειξε την κλάση της και σήκωσε 85 κιλά εξασφαλίζοντας χρυσό μετάλλιο. Η διαφορά της από την δεύτερη, τη Ρουμάνα Σίπος, ήταν 6 κιλά, καθώς η αντίπαλός της σήκωσε 79 κιλά, αλλά ήταν εξίσου εντυπωσιακή και στο Επολέζετε. Η Στρατουδάκη λοιπόν σήκωσε 105 κιλά, ολοκληρώνοντας έτσι μία σπουδαία εμφάνιση και κατακτώντας το δεύτερο έτσι χρυσό μετάλλιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση, για να σφραγίσει στη συνέχεια και την απόλυτη επικράτησή της με την πρώτη θέση στο σύνολο. Σήκωσε 100 κιλά στην πρώτη προσπάθεια στο ΖΕΤΕ, έχασε τα 103 και στην τρίτη κατάφερε να σηκώσει τα 105, που είναι η ισοφάριση του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ. Και με τα 190 λοιπόν κιλά στο σύνολο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέριψε τα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων στην κατηγορία των 53 κιλών και κυριάρχησε βεβαίως ξεκάθαρα, καθώς η Ρουμάνα Σίπος κατέλαβε την δεύτερη θέση με 179 κιλά και η Ισπανίδα η Μάλεν ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση με 176 κιλά.

Ο κολοσσός Ρόδου στο μπάσκετ, στο FIBA Europe Cup, εξακολουθεί να προηγείται της Γκένγκ με 31-25. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου.

Πάμε και στο τένις, εκεί όπου η Μαρία Σάκαρη έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση σήμερα. Επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ με 6-4, επικράτησε στη συνέχεια με ανατροπή της Ουκρανής της Μάρτα Κόστιουκ, η οποία είναι νούμερο 10 στον κόσμο. Κατάφερε λοιπόν να πάρει τα επόμενα δύο σετ με 6-2-6-2 και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη Γιουχάν της Κίνας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επίσης μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα και με μια εντυπωσιακή ανατροπή προκρίθηκε στους 16 του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται σε Σανγκάη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λοιπόν όλων των εποχών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται και εκείνος σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς επικράτησε του Αμερικανού Taylor Fritz με 2-1 σετ. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει την πορεία του στο τουρνουά της Κίνας. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έφτασε τις 401 νίκες μέχρι τώρα στην καριέρα του και με την νίκη του αυτή ανέβηκε από το νούμερο 44 στο νούμερο 38. Έχει 1330 βαθμούς από 1230 και πλησιάζει προς το μεγάλο του στόχο για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους πρώτους 32 του πρώτου Grand Slam του 2027, το Αυστραλιανό Open, τον Γενάρη στην Μελβούρνη.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έπεσε θύμα έκπληξης στον τρίτο γύρο του τουρνουά Masters της Σαγκάης. Ο Ισπανός, ο οποίος είναι νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, ιτήθηκε με 2-0 σετ 7-5-7-6 από τον Βέλγο Ζιζού Μπέργκς, ο οποίος είναι νούμερο 39 στον κόσμο, και έτσι λοιπόν αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα του 23χρονου πρωταθλητή μετά από ένα σερί 11 νικών που περιλάμβανε την κατάκτηση του τροπέου στο Τόκιο, του πρώτου τίτλου του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Αλκαράθ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε φέτος και από ένα τραυματισμό που είχε στον καρπό και μάλιστα είχε υποχρεωθεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 μήνες, χάνοντας μεταξύ άλλων το Ρολάν Γκαρός αλλά και το Wimbledon.

Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία Σάκκαρη αυτή τη βδομάδα υποχώρησε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 35 του κόσμου. Έχει 1462 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, καθώς η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη, παραμένει για μία ακόμη εβδομάδα η 300η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1 της κατάταξης. Έχει 9.696 βαθμούς. Δεύτερη η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία με 7.550. Ακολουθούν Μίρα Αντρέβα, Τζέσικα Πέγκουλα, Κόκο Γκόφ, Ελίνα Σβιτόλινα, Καρολίνα Μούχοβα, Λίντα Νόσκοβα, Ίγκα Σβιάτεκ, Μάρτα Κόστιουκ. 35η θέση, Μαρία Σάκκαρη.

Πάμε και στην κολύμβηση, καθώς είχαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα σε 25 πισίνα. Το σημείωσε ο Εγκόρ Κορνεφ στην Τασκένδη, όπου διεξάγεται το δεύτερο φετινός αγώνας της σειράς του παγκοσμίου κυπέλου της World Aquatics. Ο Ρώσος κολυμπητής, λοιπόν, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα στον Μπακού είχε ισοφαρίσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο με 44-88, σημείωσε χρόνο 21-28 στα 50 μέτρα πεταλούδας και κατέριψε λοιπόν το 21-32 που είχε από το 2024 ο Ελβετός Νόε Πόντι. Παράλληλα να πούμε ότι η Ολλανδή Μάριτ Στεμπέργεν κέρδισε τα 100 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 50-32, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Ευρώπης, καθώς βελτιώνει το 50-42 που είχε κάνει η ίδια πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 πισίνας.

Και ολοκληρώνουμε με μία ακόμη είδηση που έρχεται από το χώρο της κολύμβησης. Ο πρώην προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας Κολύμβησης της Ιρλανδίας καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο Δουβλίνο με 15 ετή και 6 μήνες φυλάκιση επειδή κακοποίησε σεξουαλικά 4 κορίτσια ηλικίας από 8 ως 13 ετών τις δεκαετίες από 1970 και του 1980. Ο Τζορτζ Γκίπνεϊ, ο οποίος εκδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρσι προκειμένου να δικαστεί, κρίθηκε ένοχος για 39 κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων και μία απόπειρα βιασμού που διαπράχθησαν μεταξύ 1971 και 1981. Ήταν προπονητής της Ιρλανδικής Ομάδας Κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Νωρίτερα να πούμε ότι είχε καθοδηγήσει κολυμβητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Ο δικαστής λοιπόν περιέγραψε τον Τζορτζ Γκίπνεϊ, ο οποίος είναι σήμερα 78 ετών, ως χειριστικό άνθρωπο. Εκτίμησε ότι είχε εκμεταλλευτεί την εξουσία που διέθετε ως προπονητής για να διαπράξει συστηματικές επιθέσεις επιδεικνύοντας συμπεριφορά σεξουαλικού θερευτή. Το 1993 είχε ήδη κατηγορηθεί για 27 περιπτώσεις σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος παιδιών, αλλά κατάφερε να ακυρώσει τη δίωξη επικαλούμενος την παραγραφή των αδικημάτων. Τα θύματα του Τζορτζ Γκίπνεϊ πέρασαν δεκαετίες προσπαθώντας να δικαιωθούν μετά την εγκατάλειψη της δικαστικής δίωξης. Και ένα podcast του BBC που μεταδόθηκε το 2020 λοιπόν συνέβαλε στον εντοπισμό του στη Φλόριντα, προκαλώντας νέες καταγγελίες και οδηγώντας την Ιρλανδική αστυνομία στην επανέναρξη της έρευνας. Συνελήφθη λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, όπου διέμενε, και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ιρλανδία. Καλλιοργά παρά ποτέ λοιπόν. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Κολοσσού με την Γκένκ για το FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός πηγαίνει στα ποντητήρια με 38-27. Ο Γαβρίλη Ρεμούδος ήταν κοντά μας μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου και ρύθμισαν τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας. Ήταν η Βίκη Σπύρου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι της Eraspor. Είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου, 5 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας. Για τις επόμενες 2 ώρες περίπου θα ξεφυλίσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις στον αθλητικό χώρο, πάντα με την απολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ της Eraspor. Και επειδή και το ραδιόφωνο είναι ένα ομαδικό άθλημα, στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νέλη Ζαφυροπούλου και στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Απόψε είναι μια βραδιά με πολύ μπάσκετ, καθώς αγωνίζονται οι 2 εκπρόσωποι μας στην EuroLeague, σε μια εβδομάδα που έχει διπλή αγωνιστική, στις 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, φυσικά και τα 2 παιχνίδια θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε ζωντανά από την Eraspor. Εκτός όμως από τους 2 εκπροσώπους στην Ευρωλίγκα, έχουμε και παιχνίδι αυτή την ώρα, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιέτ Καμπέτης για το EuroCup. Στις 9 το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Βαρέζε για το BCL, ενώ για το Europe Cup αγωνίζονται Κέντσε Κολοσσός και Φρίμπουργκ Μύκονος. Συνολικά σήμερα έχουμε 6 ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, στις 9.30 η Εθνική Ομάδα Γυναικών αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Λέστερ, στον επαναληπτικό του 1-3 του Παγκριτίου. Τηλεοπτικά την αναμέτρηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2 Sport, ενώ η ΑΕΚ προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ για τη League Phase του Champions League στο Λονδίνο. Την Πέμπτη η Μαρσέη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό και η Ρεν αναμετράται με τον Όφη για το Europa League. Τέλος, ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα απέναντι στην Μπόρατς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μπάσκετ. Πάμε να δούμε το τι περιλαμβάνει το μπάσκετ. Έχουμε αρκετούς αγώνες και σήμερα και αύριο. Γενικά πλούσια κίνηση στο χώρο του μπάσκετ. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακρότες Eraspor. Η δράση είναι πλούσια και δεν αφορά μόνο το ελληνικό μπάσκετ, καθώς σήμερα θα γίνουν συνολικά 7 από τους 10 αγώνες της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague. Και σίγουρα οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν πάρα πολλές οθόνες ανοιχτές για να βλέπουν παράλληλα τα παιχνίδια, γιατί είναι και τα 7 σχεδόν παράλληλα. Δηλαδή το πρώτο ξεκινάει 9 παρατέταρτο που είναι το Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις και η τελευταία αναμέτρηση αρχίζει στις 10 που είναι το μάτς που έχει ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Γίνεται ένας χαμός δηλαδή σήμερα στο πρόγραμμα της EuroLeague. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτά των δύο αιωνίων. Και εντάξει, δεν το λέμε μόνο επειδή είναι δύο ομάδες μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί σε αυτά τα δύο παιχνίδια αναμετρώνται οι 4 ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός που έχει 4-0 παίζει στην έδρα της Παρτίζαν που είναι στο 3-1 και η Βαλένθια που έχει 4-0 και είναι η μόνη αίτητη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό υποδέχεται τον Ολυμπιακό που είναι στο 3-1. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι καλύτερες ομάδες μέχρι τώρα στη διοργάνωση συναντιούνται στα απόψινά παιχνίδια που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον στην EuroLeague. Στις 9.30 πρώτα θα αρχίσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, μια αναμέτρηση που μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το πόσο ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει, γιατί μιλάμε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην ομάδα που τον ανέδειξα, πούμε έτσι, γιατί και σαν παίχτης αγωνίστηκε εκεί, αλλά και την προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από εκεί ο Ζότς και επέστρεψε στην Παρτιζάν τα τελευταία χρόνια μέχρι που αποχώρησε πριν από περίπου έναν χρόνο. Οι περισσότεροι άλλωστε, αν όχι όλοι, θα θυμούνται τον επεισοδιακό τρόπο με τον οποίο έφυγε από την ομάδα της Σερβίας στα τέλη του 2025. Από τότε δεν έχει επιστρέψει ποτέ στο Βελιγράδι ως αντίπαλος Παρτίζαν. Σήμερα θα είναι η πρώτη φορά, επομένως Έχει μια ξεχωριστή σημασία η σημερινή αναμέτρηση και σίγουρα περιμένουμε να δούμε και το πώς θα τον υποδεχθούν περίπου 20.000 φίλοι της Παρτίζαν στην Belgrade Arena, που έχει ανακοινωθεί ότι είναι sold out. Είναι πολύ μεγάλο το απόψινό παιχνίδι και οι φίλοι της Παρτίζαν είναι ανυπόμονοι όχι μόνο για την επιστροφή του Ζέλικου, αλλά και για να δουν την δική τους ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στην φετινή Ευρωλίγκα. Είχε κάνει 3 νίκες στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήρθε η ήττα την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, που εντάξει είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Βελιγραδίου. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι η ατμόσφαιρα θα είναι εκρηκτική σήμερα στο Βελιγράδι και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Belgrade Arena. Άλλωστε, μιλάμε για την πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση του Τριφυλλιού στην φετινή διοργάνωση. Κάτι που από μόνο του μας κινεί την περιέργεια να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και των παικτών του μακριά από το εντός εισαγωγικών, θα έλεγα εγώ, ασφαλές περιβάλλον του Telecom Center Athens, όπου εντάξει εκεί ο Παναθηναϊκός με τη δύναμη της έδρας, πέρα από το γεγονός ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να διαλύσει κάθε αντίπαλο. Άρα δηλαδή είναι ένα παιχνίδι που το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, για διάφορους λόγους όπως εξήγησα, και θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα παίξει σημαντικό ρόλο εν ώψη της συνέχειας της διοργάνωσης, με το Τριφύλλι φυσικά να θέλει να συνεχίσει στο νικηφόρο σερί που έχει, να διευρύνει το απόλυτο των εικόν, να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης και να δει μετά και τα παιχνίδια που έρχονται, γιατί ακολουθεί ένα πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό ξανά με συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Άλλωστε θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα όταν βγήκε της EuroLeague, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι στις 8 πρώτες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός έχει 7 εντός έδρας παιχνίδια. Θα πρέπει όμως να βάλουμε στην εξίσωση και την κακή παράδοση που έχει το Τριφύλλι ως φιλοξενούμενος της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, γιατί από τότε που επέστρεψε η ομάδα του Βελιγραδίου στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να την κερδίσει εκτός έδρας. Μετράει 4 συνεχόμενες ήττες ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Παρτίζαν, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό, γιατί το Τριφύλλι τελευταία φορά που έφυγε με την νίκη από την έδρα της Παρτίζαν ήταν τον Μάρτιο του 2010. Αυτό μας δείχνει και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η Παρτίζαν είναι πάρα πολύ δυνατή στην έδρα της και μέσω της άμυνάς της θα καταφέρει να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός πορεύεται με την άμυνά του σε πρώτο πλάνο. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει εξαιρετική άμυνα στις πρώτες αγωνιστικές και βλέπουμε ότι τώρα τίθενται αντιμέτωπες δύο ομάδες που τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα και η Παρτίζαν είναι η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα στη φετινή διοργάνωση μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το σχολίασε αυτό και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς χθες κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι. Τώρα όσον αφορά το ιατρικό δελτίο στον Παναθηναϊκό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένουν εκτός Κέντρικ Ναν και Κώστας Λούκας, δύο παίκτες τους οποίους περιμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν στη δράση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ο Κώστας Λούκας θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος την Κυριακή με αντίπαλο το Περιστέρι. Για τον Κέντρικ Ναν το αφήνουμε λίγο ανοιχτό, γιατί θα πρέπει να

0: μπορέσουν να τα διαχειριστεί και να κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στη σεζόν, με εξαίρεση φυσικά το τι έγινε στο Super Cup της GBL. Κατά τα άλλα, το Παναθηναϊκός τα έχει πάει περίφημα μέχρι τώρα και σιγά σιγά θα είναι και πλήρης από εδώ και πέρα.
1: Νίκο, τώρα ξεκινάει νομίζω ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Ποιος παίκτης θα κόβεται, έτσι, όταν θα επιστρέψουν όλοι, κάποιος θα πρέπει να κόβεται.
0: Ναι, κοίταξε, μέχρι τώρα βλέπουμε ότι ο Μπράντοβιτς πηγαίνει σε μια λογική να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχή στους Έλληνες. Ξεκινάει τρεις και τέσσερις Έλληνες στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Γενικώς μοιράζει το χρόνο συμμετοχής μεταξύ των διαθέσιμων παικτών που έχει σε κάθε παιχνίδι. Εντάξει, μιλάω περισσότερο εκεί για την Ευρωλίγκα, γιατί τα μάτια του πρωταθλήματος ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα πάρουμε τόσο πολύ σαν παράδειγμα. Αλλά βλέπουμε να το κάνει στην Ευρωλίγκα αυτό ο Μπράντοβιτς. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι στον Παναθηναϊκό όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες και τον χρόνο που θα τους δίνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αλλά μιλάμε για τον πιο θρυλικό προπονητή της EuroLeague. Έχει 9 κατακτήσεις η διοργάνωση. Άρα δηλαδή νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι παίκτες με ποιον έχουν να κάνουν απέναντί τους και τι σημαίνει αυτό και με βάση ποιες αρχές πορεύεται ο Μπράντοβιτς στην καριέρα του. Και το λέω αυτό διότι όποιος είναι να παίξει και αξίζει να παίξει, θα παίξει. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα όσα είχαμε συνηθίσει από τον Παναθηναϊκό 3 χρόνια επί Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς είναι κάτι διαφορετικό. Αν βλέπει ότι ο Μαντζούκας συνεχίζει να δουλεύει πάρα πολύ και κάνει καλές εμφανίσεις, θα παίζει ο Μαντζούκας και σε έχουν επιστρέψει και όλοι οι πρωτοκλάσσες οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Άνω τελεία, να πούμε ότι 40 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου Γιετκαμπέλης ΠΑΟΚ 22-21 στην τρίτη περίοδο Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου για το FIBA Europe Cup είναι στο 28-42.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε στις 9.30 στην Belgrade Arena απέναντι στην Παρτίζαν. Μιλήσαμε και για το πώς έχει η βαθμολογική κατάσταση των δύο ομάδων, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή σε αυτό το παιχνίδι. Και τα λέω αυτά διότι περίπου τα ίδια ισχύουν και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε και εκεί μια ομάδα που είναι στο 4-0 και άλλη μια που είναι στο 3-1, όπως είναι στο Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και εκεί στη Βαλένθια πάλι θα έχουμε μια μεγάλη επιστροφή, όπως και στο Βελιγράδι, γιατί στη Βαλένθια θα επιστρέψει ως αντίπαλος ο Γιάν Μοντέρο, ο 23χρονος Δομινικανός γκάρ του Ολυμπιακού, που το καλοκαίρι άφησε τη Βαλένθια για να πιάσει λιμάνι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα επιστρέψει εκεί όπου έγραψε ιστορία πέρυσι. Ήταν ο MVP σε μια ιστορική σεζόν για τη Βαλένθια, που για πρώτη φορά στην ιστορία της πήγε στο Final Four της EuroLeague και για δεύτερη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα υποδεχθούν τον τόσο ταλαντούχο νεαρό γκάρντ οι Ισπανοί και πώς θα αποδώσει και ο Μοντέρο, τι θα κάνει στο παρκέ, γιατί προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στα τελευταία 2 παιχνίδια των Πειραιωτών, δηλαδή στην αναμέτρηση Παρασκευής με την Ανατολού Εφές και στην αναμέτρηση της Κυριακής με τον Κολοσσό Ρόδου. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό το συναπάντημα του Μοντέρο με τη Βαλένθια, το πώς θα το διαχειριστεί ο Δομινικανός και πώς θα τον αντιμετωπίσουν πάνω στο παρκέ οι παλιοί του συμπαίκτες και οι παλιοί του προπονητές, γιατί γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Στη Βαλένθια ξέρουν πάρα πολύ καλά τα περισσότερα μέλη της ομάδας, το ποιος είναι ο Μοντέρο και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του και το πώς σκέφτεται και τα πάντα. Άρα δηλαδή και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της απόψινής αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, που θέλει να σταματήσει το σέρι της Βαλένθια που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν με 4-4 με πρωταγωνιστή τον πρώην πράσινο τον TJ Shorts. Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός τον TJ Shorts, που τον ξέρει πάρα πολύ καλά από τα περσινά ντέρμπι Ιωνίων. Αν και εντάξει, άλλος Shorts θα λέγαμε ότι ήταν τότε, άλλος Shorts τώρα. Βέβαια

0: να κάνει και το σε ποια ομάδα είναι.
1: Τα χαρακτηριστικά του όμως, Νίκο, παραμένουν τα ίδια. Είναι ταχύτατος, κάνει αυτές τις μπούκες προς τα μέσα, σε όποια ομάδα και αν πάει. Σίγουρα είναι διαφορετικά το να είναι στον Παναθηναϊκό ή στη Βαλένθια, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη παραμένουν τα ίδια, έτσι δεν αλλάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι παίκτες του Ολυμπιακού τον έχουν μελετήσει από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, σίγουρα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τα χαρακτηριστικά του κιόλα, ασχέτως δηλαδή του γεγονότος ότι στη Βαλένθια τον σόρτς τον χρησιμοποιούν πολύ διαφορετικά σε σχέση με το τι συνέβαινε πέρυσι στον Παναθηναϊκό, έτσι είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Πολύ μεγάλο ντέρμπι στις 10 η ώρα επί ισπανικού εδάφους. Έτσι ξεκινάει αυτή η μίνι περιοδία του Ολυμπιακού στην Ισπανία, γιατί θα παραμείνει εκεί. Γιατί υπάρχει μάτς με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή στη Βαρκελόνη για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ένας Ολυμπιακός που πηγαίνει χωρίς προβλήματα εκεί πέρα. Επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ στο μάτς της Παρασκευής με την Ανατολού Εφές. Μια πολύ σημαντική επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Από το παιχνίδι με την τουρκική ομάδα είδαμε το πώς αλλάζει ο Ολυμπιακός με την παρουσία του Σέρβου Σέντερ κάτω από το καλάθι και στην άμυνα και στην επίθεση. Απλώς θέλουμε να έχουμε και ένα μεγαλύτερο δείγμα και ένα πιο ασφαλές δείγμα θα λέγαμε, γιατί είναι αλλιώς να παίζεις εντός έδρας με την Ανατολού Εφές και αλλιώς να παίζεις εκτός έδρας με αυτή τη Βαλένθια που πηγαίνει από νίκη σε νίκη μέχρι τώρα και εντυπωσιάζει, παρά το γεγονός ότι άλλαξε ολόκληρη σχεδόν η ομάδα το καλοκαίρι μετά την πολύ πετυχημένη σεζόν που είχε πέρυσι. Ο Ολυμπιακός έχει πάει με 16 παίχτες στην Ισπανία. Έχουν μείνει πίσω οι νεαροί Πλώτας και Μπουρνελές. Άλλωστε ο Πλώτας είναι τραυματίας και θα μείνει αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης. Αλλά τους πήρε όλους μαζί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί όπως είπαμε την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στην Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα. Άρα δηλαδή θα μείνει όλες αυτές τις ημέρες στην Ισπανία και μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελόνη, αργά το βράδυ της Παρασκευής, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν θα επιστρέψει στη βάση του, θα πάει κατευθείαν στα Γιάννενα, όπου την Κυριακή μία η ώρα το μεσημέρι παίζει με τους Βίκος Φάλκονς για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Άρα ο Ολυμπιακός θα λείπει όλη την εβδομάδα από τη βάση του και γι' αυτό
1: Δύσκολο το πρόγραμμα. Να σε διακόψω, Νίκο, να πω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Λιετκαμπέτης ΠΑΟΚ είναι 23-22 για το EuroCup. Για το FIBA EuroCup, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 32-47 στα μέσα της τρίτης περίοδου.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τις μάχες των αιωνίων στην Ευρωλίγκα, σε αυτό το σημερινό πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Είναι αναμφίβολα τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Δεν θα λέγα ότι είναι μόνο επειδή είναι οι ελληνικές ομάδες, αλλά αν κοιτάξουμε και τα άλλα ζευγάρια, σίγουρα.
1: Να τα δώσω γρήγορα, Νίκο. Ναι. Έχει ζήκιο. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρης Κάουνας. 9 η ώρα Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτη. Στην ίδια ώρα Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ. Μπασκόνια Ντουμπάι. Το παιχνίδι που ανέφερε Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Και στις 10 είναι το Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, από εκεί και πέρα είναι μια εβδομάδα πολύ πλούσια για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μακάρι να κυλήσει όπως κύλησε και η προηγούμενη, όπου είχαμε 10 στα 10. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν 11 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει αυτήν την εβδομάδα, αλλά αντίθετα έχουν διπλή υποχρέωση, όπως έχουμε πει, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Να δούμε πόσες νίκες θα έρθουν σε αυτά τα 11 παιχνίδια. Τα 6 είναι σήμερα, άλλα 3 θα γίνουν αύριο και 2 την Παρασκευή. Την Πέμπτη δεν έχει κανένα. Σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια των αιωνίων που τα αναφέραμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είπες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup, υπάρχουν ακόμα 2 παιχνίδια και τα 2 θα ξεκινήσουν σε 9 η ώρα. Είναι η αναμέτρηση του Περιστερίου στην έδρα της Βαρέζε για το Basketball Champions League, δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας κάνει το 2-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχοντας κερδίσει στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα την Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Τώρα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει ακόμη ένα ακόμη πιο δύσκολο έργο μπροστά της. σε αυτήν εκτός έδρας αποστολή η γειτονική Ιταλία.
1: Νίκο, ναι. Να σε διακόψω, να βάλουμε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε μετά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Επιστρέφουμε στον Νίκο Μπιντέλα. Λέγαμε για τα σημερινά παιχνίδια. Στο μπάσκετ.
0: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι σε 9 η ώρα είναι το Βαρέζε Περιστέρι. Το Περιστέρι που έχει ξεκινήσει μόνο με νίκες στη σεζόν, έχει αυτή τη στιγμή σήμερα το πιο δύσκολο παιχνίδι, το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα. Γιατί η ιταλική ομάδα είναι πολύ δυνατή και ειδικά στην έδρα της και έχει Έλληνα προπονητή στον πάγκο της, τον Γιάννη Καστρίτη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη Βαρέζε τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται εκεί. Είναι δηλαδή μια αναμέτρηση που και αυτή την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και η ιταλική ομάδα μπορούμε να πούμε ότι θέλει περισσότερο την νίκη από το Περιστέρι στο σημερινό παιχνίδι, γιατί έχει τον τίτλο του φαβορί στα χαρτιά αλλά και γιατί σε αντίθεση με το Περιστέρι έχασε την πρώτη αγωνιστική στο BCL γνωρίζοντας την ήττα από την ισπανική Μούρθια. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση με τη Φρίμπουργκ της Μικόνου στην Ελβετία για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Σε 9 η ώρα, Φρίμπουργκ Μύκονος. Πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη για την ομάδα από το νησί των Ανέμων, που μία εβδομάδα μετά την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία της, θέλει να διπλασιάσει τις επιτυχίες της, γιατί έχει όλα τα φόντα να κάνει μια καλή πορεία στην διοργάνωση τη φετινή σεζόν. Άλλωστε προέρχεται και από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία στην ομάδα του Βαγγέλης Γιάγου, που κέρδισε το Σάββατο ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν και μιλάμε μόλις για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, επικράτησε στο κλειστό του Αγίου Θωμά του Αμαρουσίου και έκανε την πρώτη της νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά την επιτυχία που πήρε στην πρεμιέρα της στο FIBA Europe Cup. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια από το μενού που έχει το ελληνικό ενδιαφέρον. 6 αναμετρήσεις σήμερα για τις ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο θα πάρουν σκυτάλι και ο Ηρακλής με τον Προμηθέα που παίζουν στο FIBA Europe Cup σε ελληνογερμανικές μονομαχίες στη διοργάνωση και οι δύο θα παίξουν εντός της χώρας. Ο Προμηθέας θα υποδεχθεί την Trier και ο Ηρακλής την Würzburg. Και φυσικά όμως ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Άρη που θα υποδεχθεί την Dertona, την ιταλική ομάδα, στο Αλεξάνδριο με στόχο να κάνει το 3-3 στο EuroCup. Άρα δηλαδή και η αυριανή μέρα θα έχει ένα σημαντικό ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ, αλλά η μεγάλη βραδιά είναι σήμερα πρωτίστως και να δούμε πώς θα τα πάνε οι 6 ελληνικές ομάδες που μπαίνουν στη μάχη σήμερα, φυσικά με την ευχή όλων να κερδίσουν και με τα βλέμματα να είναι στις μάχες των αιωνίων στην EuroLeague.
1: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με το ρεπορτάζ από το χώρο του μπάσκετ. Πάρα πολλοί αγώνες, πολλές διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά δύσκολο να θέλουμε να παρακολουθήσουμε μπάσκετ και να έχει τόσες διοργανώσεις ταυτόχρονα.

Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο μπάσκετ, στους δύο αγώνες που έχουμε σε εξέλιξη. Λιετικά Μπέτις ΠΑΟΚ είναι 6 λεπτά πριν το ημίχρονο 32-29. Στο FIBA Eurocup Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 41-53.

Στο χώρο του ποδοσφαίρου, οι φίλοι της ΑΕΚ σίγουρα περιμένουν με ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Σαχτάρ που θα γίνει στο Stamford Bridge. Θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση με το Stamford Bridge να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στη συνέχεια της ραδιοεφημερίδας θα έχουμε και τον απεσταλμένο της ΕΡΑ Σπορ, τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το Λονδίνο.

Και πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ, του Μαρκό Νίκολιτς. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι έτοιμος, τον βλέπω, απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη τύπου. Είπαμε για τους αγώνες μπάσκετ, ευρωπαϊκή εβδομάδα στο μπάσκετ, ευρωπαϊκή όμως και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε την ΑΕΚ να ξεκινάει αύριο στο Champions League, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και Όφη στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την Πέμπτη στο Conference League. Πάμε να ακούσουμε Μαρκό Νίκολιτς.

0: διευθυντής μας ο κύριος Μάρκο Νίκολης και ο διευθυντής μας μεσοεπιθετικός Αμπού Μπακαρί Κοϊτά. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσα να γίνουν οι ερωτήσεις για τον Αμπού για να μπορέσουμε να τον αποδεσμεύσουμε να πάει για την προπόνηση και μετά ο προπονητής μας είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach.
1: Okay. Good afternoon, first of all, to everybody.
2: Καλό απόγευμα σε όλους. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο και σε αυτό το επίπεδο είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες μας πριν από αυτά τα παιχνίδια δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε βαθμούς. Το αυριανό το παιχνίδι, η Σακτάρ είναι πολύ καλή ομάδα και έχουν πολλούς ταλαντούχους βραζιλιάνους παίκτες και ορισμένους από τη Λιθουανία παίζουν είναι παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα και είναι επίσης πολύ καλοί χωρίς την μπάλα και παίζουν πολύ καλό και έντονο ποδόσφαιρο και κάνουν τις αλλαγές πολύ καλά και θα είναι δύσκολο σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να κάνει κανείς λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τους αντιπάλους και είναι μια πολύ καλή πλευρά και να είμαστε καλές στο γήπεδο και στο τέλος υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς και θα θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτή τη διοργάνωση και έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να το επιτύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αύριο. Σας παρακαλώ, κάντε ερωτήσεις.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ. Δίπλα του βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής ο Κοϊτά. Περιμένουμε να του γίνει η ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την ερώτηση.
4: Μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σε ένα πρόγραμμα από το οποίο θέλει να στοιχεί στην επόμενη φάση.
5: I think it's not working.
1: You didn't?
5: No.
1: No, me too.
5: Sorry? Channel 3.
1: It's channel 3, yeah? But no translation.
4: Channel 1.
1: It's different if it's one, it's not three, yeah? Let's try again, yeah?
5: Yes.
3: Κάποιο πρόβλημα.
2: Προσπαθήστε πάλι.
3: Υπάρχει με τους μεταφραστές, οπότε δυσκολεύεται λίγο ο προπονητής της ΑΕΚ να καταλάβει την ερώτηση η οποία του έγινε στα ελληνικά. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να την ξανακάνει την ερώτηση, να γίνει η μετάφραση ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Υπάρχουν και αυτά τα τεχνικά θεματάκια. Μέχρι να μπορέσουν να το λύσουν, θα δούμε τι θα γίνει.
1: You translate us already.
5: I guess, can I go on?
3: Φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα. Ψάχνουν να δούνε πώς θα γίνει η μετάφραση. Μάλλον κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο Stamford Bridge και προσπαθούν να δούνε πώς θα μεταφραστεί η ερώτηση. Ο Μάρκο Νίκολιτς τώρα ζητάει να επαναληφθεί η ερώτηση για να μπορέσει να απαντήσει. Έχει κολλήσει το ακουστικό πάνω στα αυτή του και περιμένει να γίνει μετάφραση για να μπορέσει να το απαντήσει στο δημοσιογράφο.
4: κοιτάζω μετά την νίκη στην Πρεμιέρα με κλάση. Άλλη φορά δεν ξέρω να το.
6: Yeah, I think it's a Champions League, you know.
2: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και θα χαρούμε πολύ να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς.
3: Η απάντηση ήταν του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μάλλον, ναι, ο οποίος αυτός απάντησε. Η ερώτηση δεν ήταν στον Νίκολιτς, ήταν στον παίκτη της ΑΕΚ. Τώρα ρωτάνε αν υπάρχει άλλη ερώτηση προς τον Μάρκο Νίκολιτς.
7: Κώστα.
1: Καλησπέρα. We have a problem here, mister. Please resolve, yeah.
3: Πάλι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την μετάφραση. Πάντως ακούσαμε σε άπτες τα ελληνικά τον προπονητή της ΑΕΚ να μας λέει την καλησπέρα του. Σιγά σιγά, εντάξει, μπορεί να μην χρειάζεται μετάφραση, να μάθει ελληνικά ώστε να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Την περσινή πορεία που έκανε η ΑΕΚ στην Ευρώπη τη βάση σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Σε Περεδία, σε Σαμσούτα, μπορεί η ΑΕΚ να επαναλάβει αυτή τη συνταγή και σε μια διοργάνωση όπως το Champions League.
1: Yeah, καλησπέρα. But listen, of course, not only I'm not ready to make it.
9: Καλησπέρα σας. Δεν μπορώ σε αυτό το σημείο να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι στην Αγία Σοφιά έχουμε εκπληκτική απόδοση και δεχόμενα στα εκτός έδρας μάτς να μην έχουμε τέτοια απόδοση. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αν θεωρώ ότι παίζουμε πολύ καλά και εντός έδρας και εκτός στην τελευταία χρονιά. Όμως είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες αποδίδουν κάπως καλύτερα στην έδρα τους και όχι εκτός έδρας. Έχεις στατιστικά περισσότερους βαθμούς που συγκεντρώνεις στην έδρα σου από τα μάτς εκτός έδρας. Οπότε, στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πολύ απαιτητική εντός ή εκτός έδρας. Ιδίως εκτός έδρας. Όμως, όταν βρίσκεσαι εκτός έδρας, νιώθεις κάπως πιο χαλαρός. Απλά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε τόσο υψηλό επίπεδο, όμως εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Είτε είσαι εντός έδρας, είτε είσαι εκτός έδρας, όλα είναι ακριβώς το ίδιο. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα προσπαθήσουμε στην αναμέτρηση στην αυριανή. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάποια σχέση μεταξύ των αγώνων στο Conference League, συγγνώμη, και αυτών των αγώνων που μας αναμένουν στο Champions League. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά. Δεν υποτιμώ βεβαίως το Conference, τον αντίον θα έλεγα ότι την περσινή χρονιά την απείλευσα και εγώ και όλη η ομάδα. Φτάσαμε μέχρι τα πρώην τελικά. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, όμως τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη εστίαση, μεγαλύτερη ποιότητα, αν θέλετε, περισσότερη ενέργεια που απαιτείται. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό να το βγάλουμε αύριο, διότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ όπως τα λέμε και πιστεύω ότι σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλουμε, σε αυτή την διοργάνωση θα βγάλουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας.
3: Ακούσαμε την τοποθέτηση και την απάντηση του προπονητή της ΑΕΚ για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ. Λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος, Λιετ Καμπέτης ΠΑΟΚ 50-37, στην τέταρτη περίοδο Γκέντσε Κολοσσός 52-62. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Στην παρέα μας ήρθε η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου και θα είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα και 17 λεπτά. Να φύγουμε από την ΑΕΚ, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε επικοινωνία με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Εάν χάσουμε κάτι, ο Μιχάλης θα είναι μετά μαζί μας για να μας δώσει τα στοιχεία από την τοποθέτηση του προπονητή και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίζεται την Πέμπτη απέναντι στη Μαρσέη. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννης Ράνιος μαζί μας.
7: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Και είναι η αλήθεια ότι πλέον έχει μεταφερθεί κυρίως στο εξωαγωνιστικό κομμάτι του ενδιαφέροντος, αλλά που αφορά αρκετό κόσμο είναι η αλήθεια, με δεδομένο ότι έτσι όπως έχει πλέον διαμορφωθεί η κατάσταση, με την απαγόρευση της μετακίνησης των θεατών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, τα πράγματα είναι εξοργιστικά και κυρίως για όσους είχαν κλείσει τα δικά τους εισιτήρια, είτε αεροπορικά είτε διαμονής, εδώ και αρκετό καιρό, και πλέον δεν θα μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό από μόνο του συνιστά μια απρέπεια αλίαν επίοικος, έτσι όπως χαρακτηρίζεται από τους φίλους της ομάδας, ακόμα και μέσα από την επίσημη ανακοίνωση των οργανωμένων. Και το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει τρόπο χωρίς τους φίλους του να ανταπεξέλθει το δυσκολιό σε μια δύσκολη έδρα, την Πέμπτη θυμίζω στην Μασσαλία για τη δεύτερη αγωνιστική. Μετά την απαγόρευση μετακίνηση οπαδών των Πειραιατών στη Μασσαλία, πλέον υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ερυθρόλευκοι, αναφέροντας και τους λόγους πίσω από αυτήν την ενημέρωση και ενημέρωσε τον κόσμο ότι για την τύχη των εισιτηρίων που έχουν προμηθευτεί για το παιχνίδι, τι ακριβώς συμβαίνει και για την ακύρωση όλων αυτών και των τιμών, προκειμένου οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Πάντως, πίσω από το σκεπτικό της απαγόρευσης, ανεξάρτητα αν υπάρχουν έντονες διαφωνίες για το χρονικό διάστημα που έγινε, σου λένε στον Ολυμπιακό ότι μέχρι και χθες μας διαβεβαίνουν και από τη Μαρσέγ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, και 2-24 ώρα πριν συμβαίνει αυτό. Είναι ότι γενικότερα στη Γαλλία είναι έκρηκτη η κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται και με τα σχολεία και με τα συλλαλητήρια και με διάφορα άλλα στοιχεία που υπάρχουν. Από αυτό το κάδρο δεν θα μπορούσε να βγει η Μασσαλία, που ούτως ή άλλως, πέρα από αυτά τα οποία συμβαίνουν, λίγες μέρες μετά την κλήρωση που έφερε τη Μαρσέγ ως αντιμέτωπη του Ολυμπιακού, τα πράγματα άρχισαν να φαίνονται μέσα από διάφορα δημοσιεύματα ότι ήταν δύσκολα για όσους ταξιδεύουν. Και τελικά είδαμε αυτό το άσχημο μαντάτο για όσους, επαναλαμβάνω, είχαν κανονίσει αυτό το ταξίδι, είχαν υπολογίσει, είχαν δώσει και από το υστέρημά τους αρκετοί, και τελικά και δεν θα μπορέσουν να πάρουν αρκετοί τα χρήματά τους πίσω όσον αφορά όχι τόσο για το εισιτήριο αλλά για τα υπόλοιπα κομμάτια μετακίνησης ή διαμονής, και δεν θα μπορούσαν να δουν και την αγαπημένη τους ομάδα από κοντά. Αυτά, επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει σήμερα όλο ένα και περισσότερο στα ζητήματα των Ερυθρόλευκων. Και ενώ η προετοιμασία συνεχίστηκε κανονικά, αύριο η ομάδα πετάει για Μασσαλία με πτήση τσάρτερ, εκεί όπου περιμένουμε λιγοστές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος από το πρώτο του επίσημο μάτς μέχρι και το τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, σε κανένα δεν είχε παίξει με την ίδια ενδεκάδα. Όμως τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν στο πλάνο του Αλγκουαφίλ, και γι' αυτό το λόγο θα έχει αρκετές ομοιότητες και από πλευρά σχηματισμού και τακτικής προσέγγισης αλλά και προσώπων το τι ακριβώς θα δούμε απέναντι στην Μαρσέιγ. Και βεβαίως με ένα ερωτηματικό, αν παραμείνει ο Μάριος στην κορυφή της επίθεσης ή ενδεχομένως δούμε Γκονζάλες ή Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν θέση. Πιθανή είσοδο στο αρχικό σχήμα του Ζέλσον, ενδεχομένως αντί του Φορτούνη. Και από εκεί πέρα με Φρόιλερ και Πουέρτα να αποτελούν τις σταθερές στη μεσαία γραμμή αυτό το δίδυμο των Χαφ, που αναμφίβολα βοήθησαν σημαντικά και στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να έχει εύρυθμη λειτουργία και μεσοεπιθετικά και να αποτελέσει και τον πρώτο κυματοθράφστη, αν προετοιμάσουν ασφαλτικά, μέχρι η αντίπαλη ομάδα να φτάσει στην άμυνα του Ολυμπιακού.
3: Γιάννη, μία ερώτηση να σου κάνω για το θέμα αυτό που έχει προκύψει. Εφόσον το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο καιρό, γιατί η απόφαση ήρθε τόσο αργά? Γιατί αν γινόταν λίγο νωρίτερα, θα μπορούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν κανονίσει το ταξίδι να ακυρώσουν και ίσως να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί το τόσο αργά?
7: Το είπαμε και λίγο νερότερα, και ήταν η αιτία που βγήκε και η αναλυτική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τις γαλλικές αρχές που ανακοίνωσαν την απαγόρευση παρουσίας φιλάθλων τόσο αργά, ή πολύ λίγες ώρες πριν την έναρξη και το ταξίδι των οργανωμένων, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φιλάθλων. Θεωρούν ότι προσπάθησαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά αυτό βλέπεις και δεν έγινε από τη μία πλευρά, και είναι λογικό να φέρνει έτσι την οργή των φίλων της ομάδας που, επαναλαμβάνω, έδιναν από το υστέρημά τους για αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση που προκύπτει από την πλευρά των οργανωμένων της Θύρας 7, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι κλοπή των χρημάτων μας από γαλλικές αρχές και UEFA. τη στιγμή μάλιστα που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς μας βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέη, οι γαλλικές αρχές θυμήθηκαν εντός αγωγικών να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω από την ανεπάρκειά τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη της UEFA, όπως αναφέρουν, η οποία σε ρόλο πόντιου πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία, την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτή τη στιγμή οι οπαδοί της ομάδας και για τους οποίους στην τελική για αυτούς γίνονται διοργανώσεις. Και αναρωτιούνται εύλογα ποιος θα αποζημιώσει τόσες χιλιάδες κόσμου. Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι είχε πάρει 3.500 εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι, ως όφιλε βάσει του ποσοστού χωρητικότητας του Βελοντρόμ. Και καταλήγει αυτή η οργισμένη, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση των οργανωμένων ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι στα χέρια των χαρτογιακάδων της Νιόν. Είναι ο βασιλιάς του σπόρου, αλλά όσοι ασχολούνται με αυτό πρέπει πρώτα και κύρια να σέβονται αυτούς που ταξιδεύουν παντού και γεμίζουν τα γήπεδα.
3: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Ζάνιος με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δώσω αποτέλεσμα. Γιατκαμπέτης ΠΑΟΚ στο ημίχρονο είναι στο 50-40. Στην τέταρτη περίοδο, Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 58-72.
10: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
13: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
12: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
13: Απολαύστε την αλήθεια του.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική με βράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Ακούτε Ερασπορ.
3: Και μετά τον Ολυμπιακό να περάσουμε στο δεύτερο εκπρόσωπό μας, στο Europa League, στον Όφι, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα της Κρήτης για την αναμέτρηση που έχει απέναντι στη Ρεν. Μαζί μας Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Νίκο και σε εσένα και στους φίλες και φίλους της Ερασπορ. Όφι αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Ρεν, για το δεύτερο παιχνίδι της Ring Face του Europa League με αντίπαλο τη Ρεν. Όφι, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί και το βαρύ σκορ της ήττας του στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, αλλά άλλο πρωτάθλημα, άλλο Ελλάδα, άλλο Ευρώπη. Στον Όφι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες του παιχνιδιού, μια και η Ρεν είναι μια ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με ένα βαθμό πίσω από την Μονακό ισόβαθμη της Λίλ. μια ομάδα που είναι αρκετά καλή στην επίδεση, την κορυφαία επίδεση στο γαλλικό πρωτάθλημα με 12 τέρματα, αλλά είναι και βάλλοντη στην άμυνα, έχει δεξίδι 10. Ο Όφη λοιπόν θα χτυπήσει στις αδυναμίες της γαλλικής ομάδος για να προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, αναγνωρίζουν όλοι τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Σχέλη και τον Άρον Ισέκα, που έμειναν στο Ηράκλειο. Ο Σχέλης κάνει το ατομικό του πρόγραμμα, ο Ισέκα την αποθεραπεία του. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντη για το μεθαυριανό παιχνίδι. Να πούμε ότι η κριτική ομάδα θα έχει αρκετό κόσμο δίπλα της, περίπου 400 φίλοι του Όφη, ίσως και περισσότεροι θα βρεθούν στο γήπεδο της ΡΕΝ, χωρητικότητας 30.000 θεατών. Και μια και μιλάμε για Ιστρία, να πούμε ότι ήδη για το μεθεπόμενο παιχνίδι του Όφη στο Europa League με την Bayer Leverkusen έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια και αναμένεται να υπάρχει αρκετός κόσμος στο Βαγκλήτιο Στάδιο στο παιχνίδι αυτό. Αλλά γι' αυτό θα πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που προέχει είναι το μεθαυριανό παιχνίδι με τη ΡΕΝ στη Γαλλία, μια δύσκολη αποστολή για την κριτική ομάδα.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε. Ο Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη με τη ΡΕΝ στη Γαλλία την Πέμπτη.

Αναφερθήκαμε στην αυριανή αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League. Έχουμε αγώνες και σήμερα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η αναμέτρηση Lens Sporting. Είναι στο 0-0. Στο 10ο λεπτό, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας, επίσης στο 0-0. Στις 10, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα, Inter Breeze και Λιψία Αϊτχόβεν.

Να θυμίσω στο σημείο αυτό και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους είσαστε καινούργοι στην παρέα της Eraspor. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@papaker.gr, και υπάρχει και το group της, του σταθμού στο Viber. Πηγαίνετε στην αναζήτηση, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός, γράφετε τη λέξη Eraspor, είτε με ελληνικά είτε με αγγλικά, και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. We'll be right back.

και μετά τον Ολυμπιακό και το Όφι. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις του εκπροσώπου, του επόμενου εκπροσώπου στην τάξη. Στο Conference League αγωνίζεται την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς. Είναι η τρίτη τάξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

0: Πάμε λοιπόν στον Χρήστο. Χρήστος Κοντός μαζί μας, να μας δώσει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην ισογραφία. Δηλαδή είναι μια μέρα που πέρασε λίγο η μπόρα του ντέρμπι. Πάντα το ντέρμπι έχει απόμερα, το κερδίζει, το χάνει, ισόπαλο έρχεται. Πάντα κάτι έχει στην επόμενη μέρα στις ειδήσεις. Καλό, κακό. Πράγματα που άρεσαν, πράγματα που δεν άρεσαν. Πέσανε οι τόνοι, είπανε διάφορα πράγματα αυτές στην Καμία. Τα εξαναλύθηκαν τα καλά και τα στραβά του συγκεκριμένου αγώνα. Οπότε πάμε σε μια φάση ηρεμίας πλέον, γιατί το παιχνίδι με την Μπόρα της Πάνια Λούκα είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού στην εκφέση του Conference League. Είναι η συνέχεια ενός απαιτητικού προγράμματος με συνεχόμενα παιχνίδια. Όχι πολύ μεγάλη συντελεστή δυσκολία για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν δούμε έτσι ένα καυτό παιχνίδι, θα πρέπει να παίξουμε αρκετές μέρες αργότερα όταν θα έρθει η ώρα να παίξουμε Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και περιδόχο στο ΑΚΑ. Αλλά είναι όμως αλλεπάλλα τα παιχνίδια σε τρεις διοργανώσεις: πρωτάθλημα, Conference League και κύπελλο, που αναγκαστικά θα πρέπει να είναι όλοι σε μια κατάσταση εγρήγορση και να γίνει και μια καλή χρήση του roster, μια καλή χρήση του rotation. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, που με πει άλλες φορές, βαραίνει πάρα πολύ και σε παιχνίδια και σε βαθμό δυσκολίας. Τέλη Νοέμβρη, μέσα Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν από την διακοπή γιορταστική, όταν θα χρειαστεί σε 21 μέρες να δώσει 7 παιχνίδια, τα 5 εκτός έδρας. Είναι φιλέτο τα 5 εκτός έδρας, δηλαδή πρέπει να πάει Τούμπα, πρέπει να πάει Καραϊσκάκη, πρέπει να πάει να παίξει με τη Φράιμπουργκ, τη στιγμή είναι πρωτοπόρο στην Bundesliga, περσινή φιναλίστ του Europa League, και μαζί με την Brighton, τα δύο πρώτα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, είναι και οι δύο αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πάει να παίξει με την Όσνα στην Δανία, με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, να υποδεχθεί τον Άρη και την Brighton, όλα αυτά σε 21 μέρες. Είναι παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα εκεί. Εκεί είναι πραγματικά το πράγμα και σφιχτό, αλλά και πολύ απαιτητικό. Τώρα είναι λίγο πιο ήπιο, με την έννοια ότι του δίνει του Παναθηναϊκού την ευκαιρία να κερδίσει την Μπόρα, να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, να πάει να πάρει νίκη στο Καζακστάν με μια ομάδα που εντάξει θέλει προσοχή, αλλά δεν σε τρομάζει, να κερδίσει μετά στο Βόλο, να κάνει πάλι ένα νέο σερί με νικηφόρο αποτελέσμα. Όχι ότι θα είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι φικτό. Δεν είναι κάτι που λες ότι είναι δύσκολο να το κάνεις αμέσως προσωπικός και το δεις παιχνίδι και το αναλύσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει τα όσα έχασε και ψυχολογικά και βαθμολογικά στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για να ξαναπατήσει τα πόδια του και να κρατηθεί εκεί που είναι στην κορυφή.
0: Χρήστο, ναι, σε ακούμε. Σε
1: ναι,
0: ακούμε.
1: Συγγνώμη. Ναι, γιατί κάπου σαν να έχασα την επαφή και δεν καταλάβαινα αν ακούγομαι. Δεν έχουμε λοιπόν νέα. Περιμένουμε να δούμε τώρα τις Μπόρα της Μπάνια Λούκα, δηλαδή να δούμε λιγάκι, να προσπαθήσουμε να δούμε στο μυαλό του Νίστρουπ, να δούμε το rotation, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα πάει.
0: Θα έχει αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι.
1: Πιστεύω ναι, γιατί δεν είναι πια έτσι τα πράγματα που και έχει και μια άνεση στο ρόστερ, που νομίζω να κάνει καλή χρήση του rotation, κερδισμένος αργεί. Βεβαίως να θυμόμαστε πάντα ότι η λίστα της Ευρώπης είναι περιορισμένη. Υπάρχουν παίχτες που έχουν κοπεί. Μπορούν να παίξουν το πρωτάθλημα, μπορούν να παίξουν όμως στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι διαθέσιμος ο Σάλαχ Εντίν για να πάρει χρόνο συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι δηλωμένος στη λίστα, είναι εκτός. Υποχρεωτικά σημαίνει ότι θα πέσει το βάρος στην αρχή στον Κυριακό, που μέχρι τον Κρίστιανσεν να μπει και αυτό σε μια σειρά, να αρχίσει να διεκδικεί λίγο χρόνο. Οπότε με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν και τους περιορισμούς, εντάξει, υπάρχει μια 23, είναι πάντα μια 23. Βγάλει τους θεματοφύλακες έξω, μένουν 20 παίχτες για 10 θέσεις. Οπότε λίγο πολύ βλέπουμε τα ζευγαράκια, τα ζευγαρώματα. Είναι θέμα μόνο του προπονητή να αποφασίσει ποιον θα δώσει περισσότερο χρόνο, σε ποιον θα δώσει περισσότερο χρόνο στο πρωτάθλημα. Γενικά σε χώρες διοργάνωσης και σε ποιον θα ποντάρει παραπάνω στην Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι η προσπάθεια του Νίστρουπ ήταν στα τελευταία παιχνίδια να φτιάξει έναν θεωρητικά βασικό κορμό. Βλέπουμε στην άμυνα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι τα ίδια 5 πρόσωπα. Ήταν όλοι διαθέσιμοι. Δηλαδή Πένια, δεξιά Καλάμπρη, αριστερά Κυριακόπουλος, με τα δύο Ολλανδικά στόπερ να συνθέτουν μια πεντάδα που δύσκολα σπάει και αλλάζει, μόνο με ειδικές συνθήκες. Μέχρι τώρα βλέπαμε ότι ο Καμαρά αδιαπραγμάτευτα βασικός σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Έγινε αλλαγή στον τέρμι γιατί ήταν καλός, καθόλου καλός, με βάση αυτά που απαιτούσε η θέση. Είχε κάνει ένα καλό δήμο με τον Κάγκουα. Βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια πέσα αυτοί δύο σαν κεντρικά χάφη. Είδαμε ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Ουναή, παίρνει θέση στην δεκάδα. Αντίον είναι σχεδόν πάντα βασικό αριστερά. Τώρα, έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να διαλέξει Λιβάη Γκαρσία ή Ταμπόρδα. Τετέι λογικά έχει το πρώτο λόγο απέναντι στον Τέσσερα. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρία. Στην πράξη δεν θα μας εκπλήξει να δούμε τον Τέσσερα να ξεκινάει και τον Τίμα να κουράζεται. Ένα παιχνίδι, τον Ταμπόρδα να παίζει δεξιά ή να παίζει πιο κεντρικά και να γίνονται αλλαγές. Να πηγαίνει, α πούμε, καμιά φορά τον Μπελίστερ αριστερό εξτρέμ. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε. Το Λουζά να παίρνει τη θέση στα κεντρικά χαφ. Έχει δηλαδή ο παίχτης ο Παναθηναϊκός που μπορεί να του χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να κάνει μια καλή χρήση του rotation και να μην βγαίνει η ομάδα με κόπωση στο γήπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά παιχνίδι με παιχνίδι. Μέχρι στιγμής κρατάμε ότι επιλογές υπάρχουν. Είναι θέμα του προπονητή του πώς θα τις αξιοποιήσει.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε σε επέκταση του συμβολέου σήμερα του 17χρονου του Χρήστου Γείτονα. Μέχρι το 2029, έτσι, Χρήστο.
1: Ναι, ναι, για 3 χρόνια από τώρα. Είναι ένα παιδί που το πιστεύουν πάρα πολύ. 17 χρονών, εντάξει, ακόμα δεν έχει την οριμότητα να μπει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Θεωρητικά είναι 4ο στην ιεραρχία. Επομένως, βέβαια, με κομμένο τον Τσάβες, είναι 3ο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα. 17 χρονών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα του δοθεί η ευκαιρία να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Έστω και λίγο. Αν και έχουμε δει ότι μέχρι τώρα αδιαπραγμάτευτα παίζει πένια. Δηλαδή σε όλα τα επίσημα παιχνίδια, 14 παιχνίδια, 14 μάτς, τα έχει πάρει όλα ο πένια από το 1 μέχρι το 90 φεύγα. Δεν έχει δώσει λεπτό σε κανένα άλλο από τους δύο τερματοφυλάκες. Βλέπαμε τον Μπενίτες να δίνει και σε κάποια παιχνίδια χρόνο στον Γκοτσάρη, ακόμα και αν ήταν διαθέσιμοι άλλοι δύο, λαφών με τον Τρογκόφσκι. Βλέπουμε τώρα ότι η απόφαση του προπονητή είναι για να δέσει πιθανόν την άμυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι, ότι θέλει να βγάλει τα συνεχόμενα παιχνίδια καλές συνεργασίες, επειδή στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χρήσιμος ο Πένια. Καλός τερματοφύλακας με την μπάλα στα πόδια και από τα δικά του δικές του πάσεις ξεκινάνε πάρα πολλές επιθέσεις. Νομίζω ότι η επιμονή του να τον κρατάει σταθερά κατά τα δοκάρια, ακόμα και σε παιχνίδια που κυπέλου, που πολλές φορές βλέπουμε ότι οι προπονητές δίνουν όλο το κύπελο στο δεύτερο τερματοφύλακα. Βλέπουμε ότι δεν το κάνει αυτό ο προπονητής Παναθηναϊκού. Πιθανότητα επειδή θέλει να δέσει την άμυνα, δηλαδή κρατάει τα ίδια πρόσωπα. Αυτό μπορεί να του στοιχίζει λίγο σε φρεσκάδα και κούραση, γιατί θέλει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να φτιάξει μια κόμπακτ εικόνα, μια άμυνα που να έχει συνοχή, που να ξέρει ένα παιχνίδι του άλλου. Όταν πιστέψει ότι το έχει, ότι το έχει εξασφαλίσει αυτό, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο συχνά τον Τζάπρα. Τον λέμε στην αρχή πολύ, γιατί δεν ήταν διαθέσιμο ο Καλάμπρη, είχε λείψει 1,5 μήνα. Θα βλέπουμε πιο συχνά τώρα και το Σαλάχ Εντίν σε πιο βασικό ρόλο, ή και τον Κρίστιανσεν όταν επιστρέψει και με το καλό στην ομάδα. Ίσως ξαναδούμε τον Μπάρνερ Μπράουν, τον Κάτρι να παίρνουν θέση ανάλογα να ξεκουράζει κάποιον από τους δύο Ολλανδούς. Αλλά αυτά θα γίνουν μόλις πιστέψει ο Νίστρουπ ότι η συγκεκριμένη πεντάδα έχει δέσει, δεν χρειάζεται παραπάνω χρόνο. Τον έχει βρει μέσα στις οργανώσεις και τα παιχνίδια και με τον τρόπο αυτό θα αρχίσει να βάζει και άλλους παίκτες για να πάρουμε τη σειρά τους και αυτή η θέση στο rotation. Τη πιο ισχυρή θέση, γιατί είναι στο rotation, αλλά ο χρόνος συμμετοχής είναι πολύ περιορισμένος σε σχέση με κάποιους άλλους.
0: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ. Μια γρήγορη ματιά. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για το FIBA Eurocup. Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 62-80. Εφτά και 47 απομένουν στην τρίτη περίοδο. Λιετ Καμπέτης ΠΑΟΚ 51-50-45.

0: Επιστρέφουμε στην ΑΕΚ. Ακούσαμε την τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς στην αρχή της εκπομπής. Πάμε τώρα στον απεσταλμένο της Air Sports, τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ελπίζω να μην μου πει ότι είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Στην Αθήνα σήμερα βρέχει όλη μέρα και ο Μιχάλης είναι στο Ηλιόλου στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο ακροατές Air Sports. Νίκο, μου πρέπει να τα αντέξεις. Γιατί αυτή τη στιγμή βγήκα έξω από την αίθουσα για να μπορέσω να μιλήσω πιο άνετα και κοιτάω πάνω και δεν υπάρχει ίχνος σύννεφου. Και μη μου μιλάς για τη βροχή, το ξέρω για το πρωί 5 η ώρα, όχι 5 η ώρα, 4 η ώρα που έφυγα από το σπίτι γιατί πετούσα 6.30, έφυγα με βροχή. Εν τω μεταξύ από στενό δικό μου πρόσωπο έχω ακούσει πάρε ό,τι πιο βαρύ μπορείς, έχει κρύο. Την άκουσα και πάλι καλά που φύγα από το σπίτι το πρωί με κοντομάνικο. Γιατί ένα εικοσάρι το έχει 21.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, Μιχάλη μου, έφυγες από την Αθήνα με βροχή και πήγες στο Λονδίνο.
1: Και πήγα στο βροχερό Λονδίνο με ήλιο. Δηλαδή,
0: κάτι έχει γίνει λάθος, νομίζω, το καταλαβαίνεις.
1: Τα ύστερα του κόσμου, Νίκο μου, τα ύστερα του κόσμου.
0: Δεν, εντάξει. Έχει χαλάσει μέχρι και ο καιρός στο Λονδίνο. Τι να πω.
1: Έλαντε.
0: Δεν έχω να πω κάτι.
1: Έλαντε.
0: Πάμε στα της ΑΕΚ.
1: Στα της ΑΕΚ, εντάξει, φαντάζομαι τον ακούσατε κι εσείς τον Νίκολιτς μέσω της live streaming μετάδοσης. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό παιχνίδι αυτό για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να έχουμε καλύτερες προοπτικές για τη συνέχεια, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσήλωση, ότι είναι πάρα πολύ καλό που θα είναι, ακούω για 10.000 φιλάθλους, είπε της ΑΕΚ εδώ, πάντα δίνουν κίνητρο και πάντα βοηθάνε την ομάδα όταν είναι ο κόσμος μαζί. Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι πέρσι στο Conference League η ΑΕΚ βάσισε ένα σημαντικό ποσοστό, να το πούμε έτσι, της πορείας της στα εκτός έδρας παιχνίδια, εκτός του ότι διαχώρισε τις δύο διοργανώσεις, προφανώς και φυσιολογικά ο άνθρωπος ξέρει την το conference, ξέρει την το Champions League, είπε ότι όντως τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι διαφορετικά, γιατί είναι πιο, δεν θυμάμαι την αγγλική λέξη που χρησιμοποίησε, πιο άνετα τα είπε, γιατί εκεί ο κόσμος περιμένει λιγότερα από σένα σε σχέση με αυτά που περιμένει από τα εντός έδρας παιχνίδια. Άρα είσαι πιο λιγότερο αγχωμένος, να το πούμε έτσι. Είπε ότι ακόμα είναι μέσα Οκτωβρίου, δεν υπάρχει τελικός σε τέτοιο χρονικό σημείο τη σεζόν. Δεν είμαστε στο Μάιο για να μπορούμε να λέμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι καθοριστικό, είναι πολύ κρίσιμο κτλ. Ακόμα στα μέσα Οκτωβρίου και για το Βάργα. Είπε ότι, να το πω εντελώς άκομψα και λαϊκά, ουσιαστικά είπε είναι σκύλος. Αυτό άφησε να εννοηθεί. Είναι πολύ σκληρός, λέει, προσπάθησε πάρα πολύ, είναι έτοιμος, αλλά ξεκαθάρισε έστω και δια της πλαγίας οδού, θα δούμε τι χρόνο συμμετοχής θα του δώσουμε. Που ουσιαστικά αυτό, στα δικά μου τα άπειρα αυτιά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι βασικός αύριο ο Βάργα, έτσι. Όχι πως περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά επαναλαμβάνω, έστω και δια της πλαγίας, το ξεκαθάρισε ο Νίκολιτς ότι δεν θα ξεκινήσει με βασικό το Βάργα. Εντάξει, ο Κοϊτά είπε 5 λέξεις. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, είμαστε έτοιμοι.
0: Τον ακούσαμε, ναι, όντως σε μία ερώτηση απάντησε.
1: Ναι,
0: και ήταν βιαστικός να φύγει.
1: Ήθελε να πάει στην προπόνηση, ναι, εντάξει, okay, λογικό είναι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, θα είμαστε έτοιμοι. Άφησε να φανεί ότι λογικά για τον Νίκολιτς επιστρέψαμε, θα στηριχθεί στον άξονα. Είναι μέρος του σχεδίου, αλλά ποτέ δεν μπορείς να κάνεις πλάνα από νωρίς. Βλέπεις και προσαρμόζεις συντακτική σου ανάλογα με το παιχνίδι. Έπλεξε το εγκόμιο της Σαχτάρ, καλή ομάδα. Έχει δύο νεαρούς και πολύ καλούς και ταλαντούχους Βραζιλιάνους. Ουσιαστικά είπα αυτά που ξέρουμε, ότι η Σαχτάρ είναι πολύ καλή στην επιθετική μετάβαση, να πούμε. Δηλαδή πώς βγαίνει στην αντεπίθεση πολύ γρήγορα και πολύ αποτελεσματικά. Ουσιαστικά αυτά ήταν τα κυριότερα από αυτά που είπε ο Νίκολιτς. Είπαμε για τον κόσμο ότι οι απεσιόδοξες προβλέψεις κάνουν λόγο για 10.000 άτομα, για 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι αισιόδοξες μιλάνε για 15 με 16, ας το πάμε κάπου στη μέση, 13-14.000 φαντάζομαι θα είναι αύριο φίλοι της ΑΕΚ.
0: Κανονική απόβαση.
1: Ναι, θα είναι κανονική απόβαση, έτσι, προφανώς και θα είναι κανονική απόβαση. Θα έχει κόσμο, το είπε και ο Νίκολιτς, έπιασε το απεσιόδοξο, όπως είπαμε, είπε για 10.000, ακούω, λέει για 10.000 είναι κίνητρο και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνεις, οτιδήποτε παραπάνω από 10.000 να είναι, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κίνητρο. Εξυπακούεται αυτό. Τώρα, για το Βάργα τα είπαμε, είναι στην αποστολή, πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση και τώρα προπονείται μέσα με την ομάδα. Εμείς θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο και όχι στο πρώτο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Θα μπούμε στο τελευταίο τέταρτο της προπόνησης. Έχει τα προβλήματά της και η Σαχτάρ, για να πάμε και λίγο από εκεί. Αλλά το βασικότερο της πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει άνω κάτω τις τελευταίες ημέρες με αυτή την... δεν είναι θυμολογία, ουσιαστικά είναι δεδομένο ότι ο προπονητής της, ο Αρντά Τουράν, σχεδόν έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Εθνική Τουρκίας.
0: Ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου, καταρχάς να πω ότι ο Αρντά Τουράν είπε ότι αύριο θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει έναν εξαιρετικό προπονητή, έπλεξε το εγκόμιο του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά δεν γινόταν να μην ερωτηθεί για το τι γίνεται με την Εθνική Τουρκίας, καθώς όπως λες υπάρχει θέμα ότι ο Τουράν θα αναλάβει την Εθνική Τουρκίας. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αγάπη που εισπράττει στην πατρίδα του. Ξεκαθάρισε όμως πως αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι η Σαχτάρ. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι παραπάνω.
1: Κοίταξε, σχετικά με αυτό. Είπε ότι όχι, η προτεραιότητά του είναι το αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα.
0: Σαχτάρ.
1: Αυτό έχω ακούσει εγώ ότι είπε. Okay. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα από τη στιγμή που παίζουμε αύριο ένα τέτοιο κρίσιμο.

0: μεταξύ σοβαρού και αστείου υπόθηκε ότι οι Τούρκοι δημοσιογράφοι είναι περισσότεροι από τους Ουκρανούς που βρίσκονται στο Λονδίνο. Έτσι, είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι έκανε ταξίδι αστραπή την Κυριακή, νομίζω, στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει από κοντά με τους παράγοντες της τουρκικής ομοσπονδίας. Διαψεύστηκε, αλλά η φημολογία επιμένει ότι φυσιολογικά διαψεύστηκε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Το ταξίδι έγινε. Και ότι ήδη βρίσκεται στο Λονδίνο άνθρωπος της τουρκικής ομοσπονδίας και ότι αύριο μετά το παιχνίδι, πιθανότατα μετά το παιχνίδι, εντάξει μην το κάνουμε και εντελώς χάλια το θέμα, να πάμε πριν από το παιχνίδι να μιλάμε με τον Ντουράμ και τους παράγοντες της Αχτάρ για το τι θα γίνει. Μετά το παιχνίδι θα μιλήσουν οι Τούρκοι επίσημοι με τους Ουκρανούς επίσημους για να ρυθμίσουν την κατάσταση. Οι Τούρκοι πάντως είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον Ντουράμ να κάνει παράλληλη απασχόληση, όπως λέμε, ή διπλοθεσίτης, δηλαδή να είναι και στη Σαχτάρ και στην Εθνική Τουρκίας.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι, η Σαχτάρ θα το ήθελε.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα στείλουνε και πάρα πολύ τα πόδια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εντάξει, δεν είμαι και ο εξοχή ρεπόρτερ της Αχτάρας για να ξέρω αυτά τα πράγματα, έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση με αυτά που ακούω και με αυτά που έχω εισπράξει από την περιραίους ατμόσφαιρα ότι δεν θα ήταν και όχι ή εκεί ή εδώ, σήκω φύγε, δεν σε θέλουμε.
1: Είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα το παρακολουθήσουμε, φαντάζομαι, μετά τον αυριανό αγώνα θα εξελιχθεί αυτό το επεισόδιο, αυτό το σύριαλ μάλλον. Πήγε δεν πήγε, θα πάει δεν θα πάει, όλο αυτό που εξελίσσεται αυτή
0: και είναι καλό για την ΑΕΚ αυτό, να βρει τη Σαχτάρ σε μια τέτοια καταβέβα. Εντάξει, είναι δίκοπο μαχαίρι από τη μια, είναι καλό να την βρει σε μια τέτοια κατάσταση, από την άλλη όμως μπορεί να τους πορώσει περισσότερο τους Σαχταριανούς και να είναι πολύ καλύτερη από ό,τι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση, έτσι.
1: Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Μπορεί όλο αυτό να τη βοηθήσει την ΑΕΚ. Και μακάρι να τη βοηθήσει και αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Και έχει πέσει και στην περίπτωση ότι σε αυτή την παραμονή της στο Λονδίνο θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες που και οι δύο έχουν πολλά εξωαγωνιστικά. Η Σαχτάρ, το θέμα του προπονητή, φεύγει, δεν φεύγει, κάθεται, δεν κάθεται, διπλοθεσίτης, τριπλοθεσίτης κτλ. Και η ΣΥΤΙ, όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με τις 114 παραβιάσεις κανονισμών και με το τι ποινή θα μπορούσε ίσως ενδεχομένως να επιβληθεί, θα την πετάξουν εκτός πρωταθλήματος κτλ. Βέβαια, η ΣΥΤΙ με τη Λίβερπουλ δεν έδειξε ότι έχει επηρεαστεί και τόσο πολύ από το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όσο παραμένει το θέμα, που δεν μπορεί ειδικά αυτό το θέμα...
1: Δεν κλείνει, City, δεν θα κλείσει μέχρι τον αγώνα με την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι καιρό το οποίο και αυτό το σύριαλ εξελίσσεται. Έχουμε πολλά σύριαλ.
0: Και δεν μπορεί ούτε να υποβαθμιστεί. Εδώ τώρα σε κάτι τίτλους που έβλεπα σε κανάλια, γιατί δεν άκουγα ήχο, ήταν μόνο εικόνα η τηλεόραση, μιλούσαν, οι περισσότεροι τίτλοι μιλάγανε για το θέμα της City. Δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί αυτό. Μέχρι να βγει απόφαση Γενάρη-Φλεβάρη, γιατί κάπου τότε θα γίνει η ιστορία, να πάρει η απόφαση για τι τιμωρία θα επιβληθεί στη City. Μέχρι να βγει απόφαση, δεν υπάρχει περίπτωση να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Θα είναι πάντα ψηλά.
1: Και αυτό είναι προς όφελος της ΑΕΚ. Ωραία.
0: Εντάξει, μιλάμε για τη City, έτσι. Μιλάμε για τη City, η οποία φαντάζομαι την είδα στο Σάββατο με τη Λίβερπουλ, ότι δεν έδειξε να έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από το
1: θα
0: συγκεκριμένο.
1: Είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Δεν το είδες.
1: Δεν το είδα. Εγώ ξέρεις ότι όταν έχει Φόρμουλα 1 και Σιγκαπούρη και Sprint Race και τέτοια, θα κάτσω να δω τη Φόρμουλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάποιο σχόλιο για τη Φόρμουλα, γιατί ξέρω ότι είσαι και φαν της Φόρμουλα.
0: Όχι. Ξαναπαίρνει μπροστά από ό,τι φαίνεται ο...
1: Max Verstappen.
0: Ο Verstappen, ναι. Ξαναπαίρνει μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, διαιτητής είναι ο Καβάνα, γνωστός και μη εξαιρεταίος, Άγγλος, μια και μιλήσαμε

0: για το παιχνίδι του Σαββάτου, αυτός ήταν στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Σίτι. Είναι ο διαιτητής που έχει βάλει το όνομά του δίπλα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εθνικής ομάδας. Είναι ο διαιτητής που σφύριξε στο Augsburg με τη Γερμανία, έτσι, το 0-1 υπέρ της εθνικής μας. Και είναι και ο διαιτητής ο οποίος είχε σφυρίξει στο Άγιαξ Παναθηναϊκός, που είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός στον 90 λεπτό, είχε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και το είχε πάρει ο Άγιαξ με 13-12. Δηλαδή δεν είναι άγνωστος, θεωρείται από τους καλούς Άγγλους διαιτητές. Πλην όμως είναι το έκτο παιχνίδι όλο και όλο που διαιτητεύει στο Champions League. Αλλά 5 έχει σφυρίξει μέχρι στιγμή στην καριέρα του και δεν είναι και πιτσιρικάς. 41-42, κάπου τόσο είναι ο Κάβανα.
1: Εντάξει, πιτσιρικά τον λες, τι τον λες, τι θες να τον πεις.
0: Μπροστά μου είναι βρέφος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά διαιτητικά δεν το λες πιτσιρικά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή έχει κανένα δύο χρόνια ακόμα και μετά θα αποχαιρετήσει τη διαιτησία. Δεν είναι στα δουζένια του, στα μικρά του να έχει όλη την καριέρα μπροστά του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έτσι και μια πιθανή ενδεκάδα. Υπάρχει σίγουρη πεντάδα πίσω με Μπρινιόλι, Πιλιορότα στα άκρα, Μουκουντήρ, Έλβας στο κέντρο της άμυνας. Είναι προφανώς σίγουρος ο Γιώβιτς. Είναι προφανώς σίγουρος ο Μαρίν. Από εκεί και πέρα, Βιτάλης στο άλλο άκρο της μεσαίας γραμμής, στο ένα άκρο μάλλον ο Μάγερ στο άλλο, ο Κάιρινεν μαζί με το Μαρίν και ο Γιώβιτς με τον Γκοϊτά, μπορεί να μπει και ο Ζούπκοφ, μπορεί να μπει και ο Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή από την μέση και μπροστά είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να το πεις περίεργο, είναι λίγο απρόβλεπτο το πώς θα κατεβάσει την ομάδα αύριο ο Νίκολιτς.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν έχει κάνει και καμία, έτσι να σου πω, δοκιμή που να πεις αυτό πάει να κάνει. Δεν έχει
1: και να την έχει, μπορεί να την έχει κάνει και να μην έχει μαθευτεί.
0: Και αυτό παίζει, ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να προλάβεις ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάρεις κανένα κοντομάνικο, γιατί άμα έχεις πάρει μόνο χειμερινά ρούχα και έχει ζέστη.
0: Πάλι καλά σου λέω που το πρωί από το σπίτι έφυγα με κοντομάνικο. Τώρα είμαι με κοντομάνικο και χωρίς από πάνω τίποτα, έτσι, για να καταλάβεις τι θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 18-19 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: και σου ξαναλέω, ξανακοίταξα πάνω, έχει ένα πολύ έτσι χαλαρό συννεφάκι ακριβώς απέναντι, το οποίο δεν είναι, έτσι για να λέμε ότι είμαστε Λονδίνο.
1: Λοιπόν, επειδή αυτό δεν έχεις εικόνα, να σου πω ότι η Vivian της άρεσε πάρα πολύ, η Νικολοπούλου που είναι στη ρύθμιση των ήχων, το πώς είπες το χαλαρό συννεφάκι, και μου είπε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα.
0: Και τα δικά μου να τη δώσεις.
1: Μιχάλης Λαδόπουλος, ο απεσταλμένος της Eraspor στο Λονδίνο, θα είναι αύριο στην περιγραφή της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.
0: Σαχτάρ, καλό βράδυ παιδιά.
1: Στο τέλος της τρίτης περίοδου, Λετκαμπέτης ΠΑΟΚ 69-64, από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια γρήγορη ματιά, και ο Μοντεγιούνας έχει αγωνιστεί. Στο Champions League, Λαν Sporting είναι στο 37ο λεπτό 0-1 και Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να περάσουμε στον ποδοσφαιρικό, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μίνο, τον οποίο λίγο τον ταλαιπώρησα, τον πήγα λίγο πιο αργά, είναι και όλη μέρα στο πόδι. Τον ακούσαμε χτες μαζί με τον Γιάννη Βοητσίδη στη μετάδοση του αγώνα με την Καλαμάτα. Δεν ήταν καλός χτες ο ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα ήταν η νικήτρια του παιχνιδιού που έριξε την έκτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. 617 μέρες είχε ΠΑΟΚ να ιτηθεί μέσα στο γήπεδο της Τούμπας και τελικά ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι που θέλουν να το ξεχάσουν πάρα πολύ ορισμένοι, περισσότεροι από τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το παιχνίδι σημαντοποιεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πετύχει μια νίκη απέναντι με την ταυτότητα που θέλει για να πάρει το πρωτάθλημα. Και ο στόχος που είναι. Το λέμε αυτό διότι προβλημάτισε η εμφάνισή του και έχει να κάνει γιατί όταν ο πρόεδρος της ΠΑΟΚ, η Βάση Σαββίδης και μεγάλο μέρος, επισκέπτεται την αποστολή τρεις φορές. Ο Ιώσο Σαββίδη μία φορά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από το ποτά, έχει αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε αναγκαστικά εκεί έχει το ενδιαφέρον του και παρά και λόγω της διακοπής του προαθλήματος είναι κοιτάει ο μεγαλομέτωχος να, να προσιλωθούν και να κάνουν αυτά που πρέπει. Αυτό δείχνει ότι η συνέχεια του προαθλήματος θα κάνει πολλοί θα θέλουν να το σκεφτούν αν θα παραμείνουν στην ομάδα και έχει να κάνει γιατί ο Σαββίδης δεν αποκλείεται με την εμφάνιση αυτή και γενικά και τις αποδοκιμασίες και όλα αυτά που έγιναν να πάρει δραστικά μέτρα που ό,τι αυτό συνεπάρεται αν μετά το παιχνίδι με τον ερχόμενη αγωνιστική με τον Ηρακλή που παίζει ο ΠΑΟΚ πες τη φίλη με επιτυχία και αυτό θεωρώ ότι σήμερα έγινε μια προπόνηση, αύριο έχει ρεπό, οπότε αναμένονται να πάρουν κάποιες αποφάσεις και αν προπονητή ή όχι θα φανεί από το μεγαλομέτωχο που δεν παίρνει αποφάσεις σε θερμό, αλλά θα...
1: Γιώργο,
2: ναι, ακούω.
1: Την ευθύνη ανέλαβε πάλι ο Λύση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση. Okay. Αναλαμβάνει την ευθύνη ο Λύση. Παρακάτω. Εκτός από αυτό, κάτι άλλο γίνεται, γιατί τον αναλαμβάνει ο Λύση την ευθύνη. Okay, την αναλαμβάνει.
2: Θα αναλάβει τέλος πάντων ο κ. Ξέρης. Θα αναλαμβάνει την ευθύνη για να δείξω ότι η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, η ομάδα ήταν αδιάβαστη, η ομάδα σε σχέση με τα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, προβλημάτισε, θορύβησε γενικά η εικόνα που δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Όταν σε μια ομάδα ένας είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις, είναι ο Ιβάνος Σαββίδης και εκτός απρόπτου, γιατί είπαμε ότι έχει προπόνηση, σήμερα, αύριο λεπό, πέμπτη μια προπόνηση, υπάρχει το παιχνίδι ντέρμπι με τον Ηρακλή στην Τούμπα και αν φυσικά και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό και η εικόνα που προβλημάζεται θα συνεχιστεί, νομίζω ότι όταν σε μια ομάδα οι παίκτες δεν μπορούν να φύγουν, αλλά ο προπονητής δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά εγώ σε ρωτάω γιατί υπεύθυνος για την ομάδα είναι ο προπονητής, άρα τον αναλόγω.
2: Θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός πριν από το μάσο μετά το μάσο με τον Όφη, όταν έγασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη, πριν από το παιχνίδι αυτό, συνέχεια μίλησε ο μεγαλομέτωχος, λέμε πράγμα, σας αναφέρω, και τι έγινε με τον Ολυμπιακό που άλλαξε με τη Λίμπα. Πήγαινε, έδεσε να συνεχιστεί ο κύριος με τη Λίμπα, αλλά τελικά το αποτέλεσμα δεν δικαιώσει τον μεγαλομέτωχο και πάρει και λίγο απόφαση. Αν φυσικά δεν στηθεί με την επιτυχία οι άνθρωποι από τη Λίμπα της αυτού του συλλόγου που είναι η Βάση Αβίδης, από εκεί και μετά θα πάρουν αποφάσεις και αποφάσεις φυσικά θα πάρουν και τον Ιταλό μαζί τους.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κάτι με τον Ελουστόντο χτες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, πολύ γιούχα, έτσι.
2: Εκεί γιούχα, είναι ο παίκτης ο οποίος από εδώ και από τη μέρα που ήρθε όλος είναι πηγή κινδύνου. Μπορεί να ήταν παίκτης να έδινε το κάτι διαφορετικό, αλλά με τον ΠΑΟΚ πρώτο μας με τον Ατρόμητο, που να κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στο Πρωτάθλημα Μινάου, 30 Αυγούστου και μιλάμε ήταν πολύ επιρρεπής. Ήταν και θέμα κίνδυνος θάνατος. Από εκεί και μετά έκανε πολλά λάθη. Γενικά σε όσα μας χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν και τόσο, ήταν επιρρεπής. Από εκεί και μετά οι άνθρωποι που τον πήραν, οι άνθρωποι τα αποφασίζουν, αλλά ο κόσμος βλέπει. Αυτός πληρώνει και βλέπει και άμα δεν πάει, δεν τραβάει.
1: Εκφράζει τη δυσαρέσκεια του.
2: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι. Εκφράζει και μάλιστα με τον πιο αληθινό και περήφανο τρόπο.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μήνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι το οποίο η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μαζί θα είμαστε για άλλα 26 λεπτά. Βιβιάννη Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο. 7 και 15 πριν από την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, Λιεκαμπέτης ΠΑΟΚ 81-67. Να θυμίσω ότι νωρίτερα για το FIBA Europe Cup είχαμε Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου 62-80. Στο ημίχρονο στο Champions League, Lanz Sporting 0-1, Σάμπα Μπακού Σλάβια Πράγας 0-0. Μένουμε Θεσσαλονίκη, ακούσαμε τις ειδήσεις και τα νέα από τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα και στον Άρη, ο Άρης ο οποίος αφήνει πίσω τη νίκη επί του Βόλου και προετοιμάζεται για το παιχνίδι το οποίο έχει την Κυριακή απέναντι στην Κηφισιά. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα. Τι γίνεται?
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, προετοιμασία, ξεκίνημα προετοιμασίας. Αν και δεν νομίζω ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας και αν δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό απρόοπτο θα έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για δεκάδες. Προφανώς πρέπει να προηγηθεί ένα στάδιο δοκιμών, ένα στάδιο πειραματισμών. Απλά ξέροντας λίγο πολύ τις περιορισμένες επιλογές που έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή, ας πούμε, στο κέντρο της άμυνας μετά την επιβεβαίωση του τραυματισμού Τιάμ, ο οποίος έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, αυτομάτως ο Άρης έμεινε με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δεν έχει άλλες επιλογές. Άρα Φαμπιάνο και ο Σούταλο είναι αυτή τη στιγμή βασικοί και αντικατάστατοι. Βλέποντας το παιχνίδι που έκανε ο Πετρής απέναντι στον Βόλο, με εξαίρεση το πρώτο 20 λεπτό που θα μπορούσε να ήταν πιο συμμετοχικός και πιο ενεργός στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, δύσκολα ο Πέτρης να βγει από την εντεκάδα. Αριστερά ούτως ή άλλως οι επιλογές είναι περιορισμένες, είναι ο Μαρίτσαρς, εντάξει, δεν υπάρχουν επιλογές. Βλέποντας τον άξονα της μεσαίας γραμμής, το πώς έχει παρουσιαστεί ο Μπασίρου μέχρι στιγμής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, δύσκολα θα υπάρξει εκεί πέρα αλλαγή μεταξύ του Ράτσιτς και του Χόγκλα. Για μένα, με βάση την εικόνα του Άρη απέναντι στο Βόλο, ένα ερωτηματικό μόνο θα έβαζα. Το οποίο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Ο Γκαρέ, υπενθυμίζω ότι στον Άρη είναι δανεικός. Ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου για να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Και με βάση το πώς παρουσιάζει τον Γκαρέ μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να το πράξει. Και στο Βόλο ήταν αρκετά τσαπατσούλης ο Γκαρέ. Σε αρκετές περιπτώσεις είχε να δώσει μια πάσα για να βγει μια πολύ καλή ευκαιρία και δεν το έκανε. Και δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Γρηγορίου θα βάλει στην βασική του ατζέντα το όνομα του Μίλτος Παλάσιος. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, ο Μπρούμα έκανε ένα ντεμπούτο το οποίο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Μπορεί να μην αποτυπώνεται τόσους αριθμούς. Είχε 45 επαφές στο παιχνίδι, αλλά το πώς έπαιζε στο γήπεδο, πώς έπαιζε στο πλάτος του γήπεδου, πώς άνοιγε την άμυνα, πώς η ποιότητα των επαφών που έκανε ο Μπρούμα, οι οποίες βέβαια έδειξαν και τις παραστάσεις του, ήταν το πιο θετικό νέο για τον Άρη. Οπότε επαναλαμβάνω, νωρίς να μιλάμε για εντεκάδες, γιατί είμαστε ακόμα στην Τρίτη και το μάτς είναι Κυριακή.
0: Έχει πολύ δρόμο ακόμα, Βασίλη, έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Ναι, αλλά εγώ λέω ότι αν δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη σε κάτι, δεν νομίζω ότι ο Γρηγορίου θα μπει στη διαδικασία αλλαγών, βάσει και του τι του έδωσε το βασικό σχήμα. Εξάλλου, το πρόβλημα του Άρη πλέον δεν έχει να κάνει με τους βασικούς. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μπαίνει βοήθεια από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Αυτό είναι το μεγάλο του ζήτημα. Και αυτό πληρώνει σε πολλά παιχνίδια και βέβαια το παραδέχθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά την νίκη επί του Βόλου. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν παίρνουμε τις βοήθειες που θα θέλαμε.
0: Θέλει η ομάδα μία βοήθεια και από τους παίκτες που έρχονται από τον πάγκο. Έχει δίκιο.
1: Μπήκε ο Μπουσαΐ, δεν έδωσε κάτι. Μπήκε ο Γέννησεν, δεν θεωρώ ότι έδωσε κάτι. Ο Φατιγκά, έκανε ελάχιστες επαφές ούτως ή άλλως. Γενικώς ο Άρης δεν μπαίνει πράγματα από τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο. Καλά, για το Μύρ δεν το συζητάω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους για τους οποίους παίζει ο Μύρ και δεν χρησιμοποιείται ο Μωρόν όταν δεν ξεκινάει βασικός ο Ισπανός. Γιατί θεωρώ ότι ο συμπατριώτης του, ο Μύρ, επίσης δεν προσφέρει ούτε τα ελάχιστα πράγματα, ούτε και σε τρεξίματα, ούτε και σε τελείωμα, ούτε και σε κίνηση ούτως ώστε να βρεθεί σε θέση βολής. Είναι προφανές ότι ό,τι έχει συμβεί σε προσωπικό επίπεδο για τον Μύρ τον έχει επηρεάσει και στην αγωνίσκη του παρουσία.
0: Μάλιστα. Ωραία, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα.
1: Ναι, θα έχουμε περισσότερα μετά για δεκάδες μέσα. Εγώ απλά σου έκανα μια περιγραφή το πώς παίξανε με το Βόλο και με βάση το ποια ήταν η απόδοση των παικτών με το Βόλο, εκτίμησε ότι αν δεν προκύψει κάτι αρνητικό, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα έχει αλλαγές στην δεκάδα του.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Με εξαίρεση αν θα γίνει του Γκαρέ με τον Παλάσιος.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Βασίλης Βλαχόπουλος με ρεπορτάζ του Άρη.

0: Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά το τι γίνεται στο μπάσκετ. 5 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 15 πόντους. Λιέτκα μπις ΠΑΟΚ 86-71. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε να πάρει στο Καφτατζόγλιο τη νίκη απέναντι στο Λιβαδιακό και τώρα ετοιμάζεται για το ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χρήστος Μουτσάκης μαζί μας με τα τελευταία νέα της ομάδας. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο και στους φίλους ακροατές από την Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο Ηρακλής σήμερα ξεκίνησε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής χθες είχε το ρεπό του μετά την νίκη επί του Λιβαδιακού στο Καφτατζόγλιο με 2-0, για την οποία έχουμε πει ότι έχει χάρης ικανοποίηση πολύ μεγάλη στον οργανισμό του Ηρακλή για όλο αυτό που συνέβη την Κυριακή και για την επιστροφή της ομάδας βεβαίως στο Καφτατζόγλιο. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν, τώρα είναι το παρόν που βλέπει μπροστά στο μέλλον και αυτό είναι το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα ζήτημα στον Ηρακλή με τον Ίδη Λόπεθ. Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από μια ίωση η οποία ξεκίνησε πριν από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Γι' αυτό και στο παιχνίδι με τους Βιατούς αγωνίστηκε μόνο για ένα ημίχρονο. Ακόμη δεν την έχει ξεπεράσει την ίωση στο 100%. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή, καθώς είναι παίκτης με επιτελικά χαρακτηριστικά που φτιάχνει το παιχνίδι του Γυρεού. Αποτελεί και άμεση απειλή για την αντίπολη εστία. Μιλάμε για ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή για τον Ίδη Λόπεθ. Τώρα, το δεδομένο ότι οι μέρες που ακολουθούν μέχρι τον ντέρμπι της Τούμπας είναι αρκετές, δίνουν αισιοδοξία στο Κυριανόλευκο στρατόπεδο ότι θα μπορέσει να αναρρώσει πλήρως, προκειμένου να είναι έτοιμος την Κυριακή για το μεγάλο παιχνίδι για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει επίσης και μια ικανοποίηση στον Βάλτερ Ματσάρη για την αγωνιστική άνοδο του Σάντε Σίλβα, ενός ακόμη κομβικού ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο οποίος βλέπει τον Σάντε Σίλβα να είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στα σχέδιά του. Ο πρωτοχάλος μεσοποιητικός μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό και άλλαξε την εικόνα του Γυρεού, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, βοηθώντας τον με την παρουσία του και στην εικόνα της ομάδας, αλλά και στα δύο γκολ που πέτυχε αυτή, για να πάρει τελικά ο Ηρακλής την νίκη. Άρα λοιπόν, ο Σάντε Σίλβα είναι ένα ακόμη όπλο με κομβικό ρόλο στο παιχνίδι του Ηρακλή, στον οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Βάλτερ Ματσάρη για το ντέρμπι της Κυριακής. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε την βράβευση του Πέδρο Μάρκες για το στοίχημα Best Goal της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Πορτογάλος επιθετικός παρέλαβε το βραβείο για τον γκολ της σοφάρισης που είχε σημειώσει απέναντι στον ατρόμητο του ουδέτερου του Βόλου, αν θυμάστε. Βράβευση την οποία πραγματοποίησε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Χρήστος Ζήφκας. Ο Μάρκες, ο οποίος ξεκίνησε τη διαδρομή του, για να θυμίσω και στον κόσμο ποιος είναι ο Πέδρο Μάρκες, από τις Ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ζιλ Βιφέντε, Φαμαλικάο, Ναϊμέγκεν και Απόλλωνα Λεμεσού. Μάλιστα, την τελευταία του τριετία στην Κύπρο με τον Απόλλωνα κατέγραψε 85 συμμετοχές, είχε και 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και βεβαίως αποτελεί ένα από τα βασικά, για να το συνδέσω και με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα του Ματσάρη και του Ηρακλή για το προσεχές ντέρμπι με τον Δικέφαλο στην Τούμπα και γενικά βεβαίως στη σεζόν. Έτσι, είναι ένας επίσης πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο κινείται ο Ηρακλής, βεβαίως και από αύριο θα ενταθούν ακόμα περισσότερο οι προπονήσεις εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της Τούμπας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για να παρουσιαστεί η ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι και να πάρει ένα αποτέλεσμα όπως το έκανε στο άλλο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι με τον Άρη στο Κλεάντης Βικελίδης, όπου κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, δείχνοντας να προσθέσω έτσι αντοχή σε ένα σημαντικό παιχνίδι που δεν είναι μόνο οι βαθμοί, παίζουν ρόλο πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 4-26, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να μειώσει στους 10 πόντους. Λιέτκα μπέτης ΠΑΟΚ είναι 86-76, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και μια ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι ήταν καλάθι κεφάλου. Κέρδισε παίκτης του ΠΑΟΚ, όχι, δεν είναι καλάθι και φάουλ. πρέπει να έχει δοθεί μόνο φάουλ, οπότε 86-77 θα έχει άλλη μία βολή. Όχι, 86-77 ήταν καλάθι και φάουλ. Καλά το είδα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε Αγρίνιο. Ο Πανετολικός δεν τα κατάφερε την Κυριακή που μας πέρασε απέναντι στην Κηφισιά, γνώρισε την ήττα με 2-0 και τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι, πάλι την Κυριακή στις 5 η ώρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Μαζί μας Μπάμπης Πλάγος θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας, Νίκο. Όπως θα είπες είναι τα πράγματα, αν και ξέρεις οι προπονητές λένε κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι πάντα και το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν και γενικότερα το πρόγραμμα το οποίο έχει η ομάδα τους για τα επόμενα μάτς.
0: Μετά έχει την ΑΕΚ, ο Πανετολικός γενικά έχει δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα.
2: Ναι, έχει την ΑΕΚ εκτός έδρας, έχει τον Όφι εντός, ο Όφι έχουμε δει ότι βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης μετά από τον Όφι παίζει στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη. Και μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει και τους δύο από τους μεγάλους. Έχει περάσει την ΑΕΚ. Συγγνώμη, έχει περάσει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
0: Αποτυχημένα αποτελέσματα. Πολύ δύσκολο το πρόγραμμα από εδώ και πέρα,
2: ναι,
0: για την ομάδα.
2: Ναι, ήρθαν οι τρεις νίκες στην αρχή και από εκεί και πέρα ήταν μια εξάδα 7 αγώνων. Είναι μια εξάδα 7 αγώνων. Από την οποία θα μπορείς να πεις ότι το πιο βατό παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο πέρασε την Κυριακή και πέρασε ανεπιτυχώς για τον Πανετολικό. Πανετολικός ο οποίος είχε και τη στήριξη 700 περίπου θεατών του στο φίλων του στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν τα κατάφερε. Έχασε 2-3 ευκαιρίες, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά δεν μετράει το αν στο ποδόσφαιρο, μετράει το τι όταν η μπάλα μπαίνει στο πλεκτό που λέμε και δεν τα κατάφερε σε αυτό το κομμάτι ο Πανετολικός. Έδωσε τη δική του εξήγηση και ο Γιάννης Αναστασίου για αυτό το παιχνίδι. Είπε ότι δεν προετοιμάστηκε καλά η ομάδα του στη διακοπή του πρωταθλήματος και αυτό επειδή αντιμετώπισαν πάρα πολλοί παίκτες μικροπροβλήματα τραυματισμών. Δηλαδή παρότι δεν είχε παίκτες στις εθνικές ομάδες με εξαίρεση τον Ακάμπα και τον Μπρέγκου, και κανονικά σχεδόν όλοι οι άλλοι θα έπρεπε να είναι στη διάθεσή του, αντιμετώπιζε προβληματάκια τραυματισμών που δεν άφησαν αυτούς τους παίκτες να μπουν στην προπόνηση. Και δύο εξ αυτών δεν ήταν και ουσιαστικά δεν ήταν στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου για τον παιχνίδι με την Κηφισιά. Μιλάω για τον Εράκοβιτς και τον Στάγιτς. Αυτά για το παιχνίδι. Τώρα προετοιμάζεται ο Πανετολικός όσο καλύτερα μπορεί για το μάτς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Ένα σαφώς δύσκολο παιχνίδι, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Περιμένει να δει αν θα, και η λογική λέει ότι θα είναι στη διάθεσή του σχεδόν όλοι οι παίκτες του, με μοναδική εξαίρεση το Γιάννη Σατσιά που έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας και τον περιμένουν ότι θα μπει το γρηγορότερο μέσα στο Νοέμβριο, θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προετοιμάζεται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά βέβαια τις ελλείψεις, αυτό εννοώ, ο Γιάννης Αναστασίου. Να πω επίσης ότι από σήμερα βγήκαν και στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό. Δικαίωμα να πάρουν εισιτήριο έχουν οι φίλαθλοι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 2 παιχνίδια του Πανετολικού τη σεζόν 25-26. Τη χρονιά μάλλον 2025-2026 και τα εισιτήρια, να μην πω μία-μία τις στήρες, απλά να πω ότι ξεκινούν από 16 ευρώ στο πέταλο των φανατικών και των φανατικών φίλων του Πανετολικού και τα υπόλοιπα εισιτήρια είναι από 25 έως 40 ευρώ. Αναμένεται βέβαια ότι θα επικρατήσει το αδιαχώρητο, έτσι. Αυτό
0: λογικό.
2: Είναι λογικό, ναι, κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ. Σταθερά στους 10 πόντους και πάνω η διαφορά. 1-25 πριν την λήξη της αναμέτρησης. Λιετικά Μπέτης, ΠΑΟΚ 93-82. να ρίξουμε και μία ματιά στο σκόρερ. Από ό,τι είδα κάποια στιγμή, ο Φώστερ έχει πετύχει 19, Όσμαν 17, Καλάθι 13, Όσους και ο Ταϊρή. Αμυντικά, επιθετικά βλέπω υπάρχει αρκετή πολυφωνία. 10 έχει πετύχει και ο Μίτρου Λόγκ. Δεν το παρακολουθώ το παιχνίδι. Οι 93 πόντοι πάντως είναι αρκετοί που έχει δεχτεί ο ΠΑΟΚ.

0: Και μετά τον Πανετολικό σειρά έχει η Καλαμάτα και ο Αστέρας. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, από πού θες να ξεκινήσεις? Από την
1: Μαύρη Θύελλα.
0: Από τη Μαύρη Θύελλα που εχθές έκανε την, νομίζω, την μεγαλύτερη επιτυχία της.
1: Ναι, ήταν ιστορική νίκη.
0: Μετά από 14 παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, όχι μέσα στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ νομίζω είναι το στατιστικό, κατάφερε να πάρει νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, μια ιστορική νίκη, γιατί είναι απέναντι σε έναν αντίπαλο μεγάλο, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα, μια ομάδα που αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παίζει μεγάλο ρόλο όλα αυτά. Καλαμάτα όμως έπαιξε ποδόσφαιρο. Έδειξε ότι δεν είναι τυχαίο ότι είχε καλές εμφανίσεις και σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν είχε πάρει βαθμούς. Και το 3-1, θα σου πω, ίσως την αδική κιόλας. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
0: Είχε δοκάρι, μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλο γκολ λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Είχε άλλη μια
1: Ακριβώς.
0: φάση.
1: Ναι, έκοψε και το ρυθμό της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Είδα στο τηλεοπτικό δέκτη, γιατί το βλέπα όπως όλοι στην τηλεόραση, γιατί κάποιοι βρέθηκαν και εκεί, ηρωικοί, γύρω στους 70%. Και νομίζω ήταν, αυτή ήταν η πιο τυχερή από όλους. Γιατί ήταν παρόν σε μια ιστορική νίκη της Καλαμάτας που θα είναι για χρόνια και θα το συζητάνε. Όμως νομίζω ότι τώρα πρέπει να υπάρξει η προσγείωση και να δουν τη συνέχεια. Γιατί το πρωτάθλημα είναι στο ξεκίνημά του. Έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Το επόμενο είναι με τον Όφη που είναι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Και δεν έχει και το γήπεδο της Καλαμάτα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Που να είχε και το γήπεδο, λένε κάποιοι, και έχουν και δίκιο νομίζω. Αν είχε και το γήπεδο της έτοιμο και μπορούσαν οι φίλαθλοι, οπαδοί της να είναι δίπλα με τα ειστήρια διαρκείας και με τον κόσμο της Καλαμάτας που είναι αρκετός, το ξέρουμε αυτό, θα ήταν ίσως και ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν είναι τώρα καλά, αλλά ήταν και μια έτσι επιβεβαίωση, μια ικανοποίηση και για τον προπονητή και για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Καλαμάτα, τον Γιώργο Πρασά, για την επιλογή του, για την τεχνική ηγεσία αλλά και για το σχεδιασμό με τους παίκτες. Όπως είπε και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, Κένεθ Βάργα δεν υπάρχει σε πολλές ομάδες και αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν εκπληκτικός εχθές, έβαλε 2 γκολ, κέρδισε πέναλτι, απέβαλε τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνει ένας παίκτης για να είναι ο MVP της αναμέτρησης? Αλλά όπως είπα και τώρα στα λόγια μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν άπαντες και από αύριο που θα επιστρέψει στις προπονήσεις η ομάδα και το περιμένει ο κόσμος για να έχουν έρωση που θα γίνει η προπόνηση στα βοηθητά γήπεδα κεντρικό εκεί στην παραλία στο στάδιο, για να πάει ο κόσμος να από τους παίκτες και τον προπονητή για την μεγάλη αυτή επιτυχία και να που θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται για να δουν την εικόνα της ομάδας μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος, που ένας είναι ο στόχος, και το είπε αυτό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, είναι η παραμονή στην κατηγορία όσο το δυνατό πιο εύκολα. Δεν έχουν αρχίσει να σκέπτονται άλλα πράγματα, γιατί νομίζω ότι αν αρχίσουμε να λένε τέτοια ότι κοιτάμε και άλλους στόχους κτλ., θα φύγουν από αυτό που έχουν σχεδιάσει από το ξεκίνημα. Αυτά για την Καλαμάτα. Όλα είναι καλά αυτή την περίοδο.
0: Πριν πας στον Αστέρα από... και πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Αστέρας έχει δύσκολο παιχνίδι.
0: Έχει δύσκολο να αναφέρω ότι τέλειωσε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Λιετ Καμπέτης. Δεν τα κατάφερε. Τελικό αποτέλεσμα. 95-86, έλα Βασίλη, συγγνώμη.
1: Ναι, έλεγα για τον Αστέρα Άκτορ ότι είχε μια πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό. Παίζει και Ευρώπη ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη βέβαια. Και αυτό σε εισαγωγικά θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να έχει πιο φρεσκάδα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να κάνει και αλλαγές, γιατί θα έχουμε ένα rotation και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Έχει όμως τα θέματα με τους τραυματίες ο Αστέρας Άκτορ. Ο Σίλβα, που είναι μια πολύ σημαντική μονάδα, δεν έπαιξε και στο παιχνίδι όπου ο Αστέρας έκανε την πρώτη του νίκη με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Και μάλλον δεν θα αγωνιστεί, το πιο πιθανό είναι, ούτε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είναι ευχάριστα τα νέα όμως για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Το Δημήτρη Κουρμπέλη που έδειξε η μαγνητική που έβγαλε στους προσαγωγούς που είχε το θέμα, ότι δεν είναι κάποιο θλαστικό τραύμα, είναι μάτωμα, και αυτός όμως είναι αμφίβολο για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα πάει η προετοιμασία μέχρι και το Σάββατο για να δει ο Γιώργος Αντωνόπουλος αν θα είναι διαθέσιμος.
0: Ωραία, Βασίλη, αλλά θα περιμένει. Έχουμε χρόνο να τα δούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, συγγνώμη Νίκο, να πω κάτι για την Καλαμάτα που δεν το αναφέραμε. Έβγαλε ανακοίνωση επίσημη η ΠΑΕ Καλαμάτα που ευχαριστεί τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ, για τη φιλοξενία και τον κόσμο ΠΑΟΚ ρώτησε και τον προπονητή αλλά και τους παίκτες της Καλαμάτας για την εμφάνιση μέσα στην Τούμπα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ και της Καλαμάτας, και θα κλείσει η βραδινή ραδιοεφημερίδα με το ρεπορτάζ του Βόλου. Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο κρατές της Ερασπόρ. Ο Βόλος βρίσκεται, όπως ξέρεις, με την πλάτη, όπως λέμε σωστή, που σε δύσκολη θέση, γιατί είναι στην ουρά της βαθμολογίας, μετά και την αφαίρεση των τριών βαθμών. Η υπόθεση αυτή βέβαια εκδικάζεται αύριο στο εφετείο, εκεί όπου προσδοκούν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Βόλου να καταφέρουν να πάρουν πίσω τους βαθμούς και να καταπέσει δηλαδή αυτή η πρωτότυπη απόψη από την Επιτροπή Διοντολογίας. Και από την άλλη, θα έλεγα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Λεβαδιακό. Η προετοιμασία ξεκίνησε ουσιαστικά σήμερα και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τον Κώσταντο Μπράτσο να έχει σχεδόν τους περισσότερους, θα έλεγα, προσθέσεις, γιατί είχε αρκετές απουσίες, όπως ξέρεις, από τραυματισμούς. Ο μόνος από τους τιμωρημένους θα είναι ο Μίγας, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα αποσιάσει και από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Λεβαδιακό. Επιστρέφει όμως ο Μεντήλ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, αλλά και παίκτες οι οποίοι ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους, προπονούνται, όπως ο Ουρτάδο. Είδαμε ότι και ο Γκαμπρέλ και ο Καμπελά, ο Τσοκάνης μαζί με τον Γιούς, δηλαδή θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι, αλλά και οι υπόλοιποι θα εξαρτηθεί μέσα από τις προπονήσεις η ετοιμότητά τους, αν μπορούν δηλαδή να αγωνιστούν στο δύσκολο παιχνίδι που καλείται να δώσει η ομάδα του Βόλου μετά από αυτό που έδωσε την περασμένη αγωνιστική πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, με τον Άρη, και εκεί όπου το πάλευσε τουλάχιστον, αλλά δεν μπόρεσε έστω να πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το γνωρίζουν αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχει αυτό που λέμε η συγκρατημένη αισιοδοξία, και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και με το κλίμα που υπάρχει, ότι θεωρούν ότι τους λείπει ένα αποτέλεσμα που θα δώσει το έναυσμα για να αρχίσει η ομάδα, δηλαδή την
0: να ανεβαίνει
2: στη βαθμολογία. Ακριβώς.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Φυσικά τους δύο τεχνικούς μας, Γαβρίλ Ρεμούνδος, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου και Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Άγγελος Τίμος, έχουμε πολύ μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, οπότε ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα τι έχουμε? Πολύ Champions League και φυσικά πολύ μπάσκετ, πολύ Ευρωλίγκα. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο Βελιγράδι, εκεί όπου πέρυσι αποχώρησε ο Παναθηναϊκός του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Μεσούσης της χρονιάς, κόντρα στην Παρτιζάν. Μισή ώρα αργότερα, Βαλένθια Ολυμπιακός. Λεπτό προς λεπτό, τα δύο παιχνίδια στην αγαπημένη σας συχνότητα. Αυτή την ώρα Φενέρ Ζαλγκίρης 27-16, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 7-11. Όμως έχουμε δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Land Sporting 0-1 στο 63 με τον Σουάρες να είναι ο σκόρερ και Μπακού Σλάβια Πράγας 1-0. Στις 10 βεβαίως Arsenal Lille, Atletico United, Villarreal Napoli, Viking Bayern, Γαλατά Μπάρτσα, Ιντερ Μπρίζγκε, Λιψία Αϊτχόφεν.

0: Φυσικά όλα αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αλλά και τις αγώνες του Champions League θα είμαστε εδώ πέρα λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις για όλους εσάς. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε από το πρωί, η γαλλική αστυνομία απαγόρευσε στους φίλους του Ολυμπιακού να ταξιδέψουν στην Μασσαλία για το παιχνίδι με την Μαρσέγ. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία του Ολυμπιακού στην UEFA. Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε την συνέχεια. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε για αργότερα. Εμείς στρέφουμε τα βλέμματά μας στη Super League 2 και καλησπερίζουμε τον προπονητή της ΣΑΣΑ, τον κύριο Απόστολο Χαραλαμπίδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε, είμαστε καλά?
1: Καλά, καλά. Ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα χθες. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ καλό, θα έλεγα.
1: Μια νίκη που τη ζητούσαμε εδώ και πολύ. Πέντε αγωνιστικές. Ήρθε χθες με ωραία εμφάνιση. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν. Ήταν δίκαια η νίκη. Και τώρα κοιτάμε έτσι με πιο αισιοδοξία το μέλλον.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να μου πείτε, πώς ήταν οι συνθήκες όταν αναλάβατε, γιατί γνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν κάπως δύσκολα και ποιοι είναι οι στόχοι πλέον?
1: Ναι, βέβαια το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει η ομάδα, γιατί στο παραπέντε βρέθηκε η διοίκηση που είναι τώρα, πήρε την ομάδα 14 Αυγούστου, υπήρχε φόβος ότι μήπως δεν θα κατέβει και η ομάδα, αλλά το ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η Καρδίτσα που είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει υπέροχο κόσμο και πιστεύω αυτή η ομάδα πρέπει να βρίσκεται και ακόμη και πιο ψηλά. Ήταν δύσκολη η κατάσταση, γιατί το διάστημα που πήγαμε στην ομάδα, σχεδόν όλες οι ομάδες είχαν κλείσει τις μεταγραφές, δεν υπήρχαν πολλοί παίχτες. Εμείς εκείνο το διάστημα δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε προετοιμασία, γιατί γύρω στους 20 μετά το μάτς που παίρνουμε τον Άρη αρχίσαμε και δημιουργήσαμε την ομάδα. Υπήρχαν 10 μέρες που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε και πήραμε αρκετούς παίχτες και ξένους πάρα πολύ.
0: Και πάλι καλά που βρήκατε, θα έλεγα, τέλη Αυγούστου.
1: Ναι,
0: Σεπτέμβρη. Αυτό το λέω χαριτολογώντας, βέβαια, έτσι, γιατί παίχτες τα βρίσκατε. Απλά θέλω να πω ότι καθυστερήσατε πολύ.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν στο χέρι μας. Εμείς εκείνο το διάστημα πηδήκησε την ομάδα, την απόφαση να πάρουμε την ομάδα. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση, χωρίς προετοιμασία, πολλούς παίχτες. Παίχτες ξένους που ήρθαν από διαφορετικές σχολές και μέχρι να μάθουν ελληνικό στοιχείο θέλει χρόνο. Με πολλούς ποδοσφαιριστές, 34 ποδοσφαιριστές σε σύνολο. Πολύ δύσκολο κομμάτι, θέλει πολύ υπομονή να δημιουργήσει μια ομάδα, να κοιτάς τον αγώνα, να κοιτάς τη φυσική κατάσταση, να κοιτάς το αποτέλεσμα, να κοιτάς την ομοιογένεια που πρέπει να δημιουργηθεί η ομάδα. Μια κατάσταση, εγώ πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση με τόσους ποδοσφαιριστές και σε 10 μέρες να δημιουργήσω μια ομάδα ώστε να κατέβει στο πρωτάθλημα.
0: Κατ' όλα καλά, ίσως δεν ξέρατε και τους παίχτες σας, έτσι?
1: Όχι, ήταν πολλοί παίχτες που ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω και από διαφορετικές σχολές. Που άλλος στην Ισπανία, αλλιώς έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Άλλος στην Ιγυρία, αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Άλλος στην Αργεντινή, αλλιώς το έχει μάθει το ποδόσφαιρο. Και έρχονται σε μια κατηγορία, στη Β' Εθνική, που είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Πολύ σκληρή κατηγορία. Δεν σαν την Super League 1, που είναι διαφορετικό το πρώτο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό. Η Β' Αθήνα, γνωρίζουμε όλοι, είναι μια κατηγορία πολύ δύσκολη που πρέπει να τη γνωρίζει πολύ καλά. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε πονοκέφαλος, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δουλέψαμε και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Και να φτιάξουμε την ομάδα και από φυσική κατάσταση και να κοιτάξουμε και το αποτέλεσμα και να δημιουργηθεί μια ομάδα με ομογένεια και αυτούς τους παίχτες όλους να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι κατάλληλοι για να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα ώστε η Καρδίτσα να μπορέσει να είναι αρκετά καλή στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά, λοιπόν, πώς τη βλέπετε την ομάδα τώρα? Γιατί μιλάμε καθαρά για το αγωνιστικό. Μιλήσαμε για το εξαγωνιστικό. Τι, πώς, γιατί. Να δούμε και το αγωνιστικό σκέλος, θα έλεγα.
1: Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα με στη Λάρισα. Είχαμε δύο καλές εμφανίσεις και με τον Πανιούνιο. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Χθες συνδυάσαμε και την καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Η νίκη χθεσινή θα μας δώσει ψυχολογία. Τη ζητούσαμε πάρα πολύ τη νίκη, την κυνηγούσαμε πάρα πολύ σε όλα τα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι το χθεσινό αποτέλεσμα θα δώσει ψυχολογία στα παιδιά. Αρχίζουν, μαθαίνουν ένα τον άλλον, αρχίζει να δημιουργείται μια καλή ομάδα. Αλλά ξαναλέω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η χρονιά. Αλλά στο τέλος θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, γιατί πιστεύω ότι τους παίχτες αυτούς είναι αρκετά καλοί παίχτες και στο τέλος θα βγει κάτι πολύ καλό.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ο πρώτος στόχος βέβαια είναι η κατηγορία, η παραμονή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Βλέποντας βήμα-βήμα εννοώ.
1: Βήμα-βήμα, ναι, παιχνίδι-παιχνίδι, κοιτάμε όλα τα πάντα. Σίγουρα να δημιουργηθεί μια ομάδα καλή, να χαίρεται ο κόσμος στο ποδόσφαιρο, σίγουρα να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και μετά μπαίνουν διαφορετικοί στόχοι.
0: Από το πρωτάθλημα της Super League 2, ποια ομάδα έτσι σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, θετικά θα έλεγα?
1: Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια, όπως ξέρουμε, είναι ένας όμιλος.
0: Επιτέλους,
1: μπράβο. Είναι κάπως περίεργο φέτος το πρωτάθλημα. Πολλά φαβορί δεν έχουν βρεθεί ακόμη, όπως είναι και Βόλο, ο Πασαραϊκός, ο Πανιόνιος. Η ευχάριστη έκπληξη είναι όλη το Μαρκό, που βλέπουν δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση.
0: Μαρκό, η Μαρκό έχει νομίζω το 6 στα 6.
1: Στα 6 στα 6, μπράβο.

0: το πρωτάθλημα θα δούμε προς τα που πάμε από το Μάρτι και μετά.
1: Εντάξει, όχι από το Μάρτι, αλλά
0: νωρίς.
1: Τώρα, ναι, πιο νωρίς σίγουρα. Αρχίζει και δείχνει τώρα κάποιος να ο Πανιώνιος, τώρα αρχίζει, πήγε καλά, ο Πασαραϊκός κέρδισε, η Νίκη Βόλου έκανε το διπλό. Αυτές οι ομάδες που ξεκίνησαν και οργανώθηκαν γρήγορα και, για το πρωτάθλημα, πιστεύω ότι θα σταθεροποιηθούν σε αγωνιστικό ρυθμό και θα δείξουν τον καλό τους πρόσωπο.
0: Μάλιστα, για τις ομάδες οι οποίες, εντάξει, όλες οι ομάδες δεν θα κάνουν πρωταθλητισμό, θα υπάρξουν και ομάδες που θα κοιτάξουν να σώσουν την κατηγορία. Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι ανταγωνίστριές σας?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει την κάθε ομάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα αυτών των 6 αγωνιστικών, ότι όλες οι ομάδες μπορεί να χάσουν παντού. Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αυτό είναι ευχάριστο βέβαια, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με ένας όμιλος. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο να ξεχωρίσει κάποια ομάδα ότι θα πέσει γρήγορα.
0: Το εύχομαι. Γι' αυτό βέβαια είναι καλό και για τους φιλάθλους, έτσι. Να μπορούμε
1: αυτό.
0: Και σε ό,τι αφορά την άνοδο και σε ό,τι αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού, να κρατηθεί, να μείνει ενδιαφέρον. Μέχρι το τέλος, όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Αυτό προσπαθεί να γίνει με ένας όμιλος. Αυτό λέγαμε τόσα χρόνια, ότι πρέπει να γίνει ένας όμιλος, να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρόθυμα, οι ομάδες να πηγαίνουν παντού και ο κόσμος να είναι σε αγωνία ποιος ανέβει, ποιος θα πέσει, πώς θα πάνε οι ομάδες.
0: Συμφωνώ και εγώ. Από εκεί και πέρα, να πούμε και δύο λόγια για την εθνική μας ομάδα θα ήθελα. Η εθνική μας ομάδα μας εντυπωσίασε όλους θετικά στα
1: πολύ
0: τέσσερα
1: θετικά
0: παιχνίδια που έδωσε.
1: Ναι.
0: Και με Ολλανδία, Σερβία, Γερμανία. Όχι ότι και ότι.
1: Έτσι ακριβώς έδειχνε η ομάδα ότι βαδίζει καλά. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Τα νέα τα παιδιά σίγουρα έχουν πολύ καλή εμπειρία από το που παίζουν στο εξωτερικό. Είναι σε πολύ καλή ηλικία. Η φουρνιά αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Θέλει προσοχή. Ευχόμαστε να πάμε και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά τα βήματα που δείχνει η ομάδα είναι πολύ θετικά και εύχομαι να ανέβει και μπορεί και περισσότερα πράγματα να κάνουν τα παιδιά.
0: Και κλείνοντας, να σας ρωτήσω και για τη Super League 1, έτσι, ποια είναι η άποψή σας με αυτά που έχουμε δει, 6 αγωνιστικές μέχρι τώρα?
1: Εντάξει, δεν με έχει εντυπωσιάσει κάτι πολύ. Η ΑΕΚ πιστεύω έχει έτσι την πιο σταθερή πορεία από πέρσι που έχει τον κορμό. Ο Πανέκος είναι μια καινούργια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δυσάρεστη έκπληξη. Είναι Ολυμπιακός, εντάξει, με το αποτέλεσμα αυτό ίσως πάρει ψυχολογία. Πιστεύω ακόμα δεν έχουν βρεθεί ομάδες που να μας πούνε ότι να μας εντυπωσιάσουν οι μεγάλες ομάδες. Από τις μικρές, σίγουρα αυτή η νίκη της Καλαμάτα ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής.
0: Και παίζοντας και πολύ καλά η Καλαμάτα, έτσι.
1: Ναι,
0: τρομερά έπαιξε, μπράβο της.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Οι ομάδες αυτές, οι μικρομεσαίες, ας πούμε, ότι εντάξει, δείχνουν ένα καλό πρόσωπο. Από τις μεγάλες ακόμα δεν έχουμε εντυπωσιαστεί κάτι ιδιαίτερο. Νωρίς και ακόμα εκεί πέρα υπήρχε και αυτή η διακοπή με την Εθνική Ελλάδος. Από εδώ και πέρα τώρα μετά από ένα-δύο παιχνίδια πιστεύω θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Ωραία. Κλείνοντας, στείλτε και ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που από ό,τι γνωρίζω και βλέπω δίνει βροντερό παρόν.
1: Ο κόσμος της καρδίας είναι καταπληκτικός. Έχει πάρα πολύ καλό κόσμο και με θετική άβρα. Αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, την ενισχύει μέσα έξω. Θεωρώ ότι στο τέλος θα μείνει ευχαριστημένος με την προσπάθεια που γίνεται και την οργάνωση που γίνεται από την διοίκηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Εύχομαι οι στόχοι σας να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Και υγεία φυσικά σε εσάς και στην ομάδα φυσικά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή της Καρδίτσας, τον κύριο Χάρα Λαμπίδη. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα παιχνίδια που έχουμε, που διεξάγονται για την Ευρωλίγκα και φυσικά και για το Champions League. Έχουμε Λαν Sporting 0-1, Σαμπάχ Σλάβια 1-0. Εδώ είμαστε στο 74 περίπου είναι οι αγώνες. Ο Πάρης είναι ο σκόρερ για τη Σαμπάχ. Πάμε να δούμε τι έχουμε και στην Ευρωλίγκα, καθώς και εδώ έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, για την Ευρωλίγκα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι δύο και είναι οι αναμετρήσεις Φενέρ Ζαλγκίρις 42-20. Είμαστε στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Εδώ στο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ 20-26 για την ομάδα από τη Σερβία. Τζάμπολ στις 9:30, Μιλάνο Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10.

Έχουμε και ένα παιχνίδι Βαρέζε Περιστέρι 27-23, Λετκαμπέλη ΠΑΟΚ 95-86, Γενκολοσσό 62-80. Οι παίκτες της Sporting πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ με τον Ντούμπια. Η Σαν Ντούμπια παίρνει την μπάλα, μπαίνει από τα αριστερά στην περιοχή. Πλασάρι 0-2 Λαν Sporting στο 74.

0: Λοιπόν, ώρα για την πρώτη σύνδεση, ώρα Ευρωλίγκα. Είπαμε σήμερα παντρεύουμε Champions League και Ευρωλίγκα. Κώστα Σωτηρίου, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, Τζάμπολ σε 8 λεπτά. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να είμαστε στην Beogradska Arena, αλλά θα το κάνουμε το παιχνίδι από εδώ από την Αθήνα και φαντάζομαι ότι στα επόμενα μάτς μπορεί να έχουμε και κάποιες αποστολές από την Era Sport. Ένα παιχνίδι το οποίο συναισθηματικά είναι πάρα πολύ έντονο και φορτισμένο, διότι είδες και εσύ από τα βιντεάκια, αλλά και ο κόσμος, τι έγινε στην άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού
0: από τους δημοσιογράφους. Ο Μπράντοβιτς μέχρι πριν λίγο καιρό εκεί ήταν.
1: Ναι, ναι, ειδικά για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος είναι ο Ματίας Λεσόρ και ο τρίτος, ο οποίος έπαιξε δύο χρόνια υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος όμως Μπόγκα έχει ένα μυϊκό τραυματισμό στο χέρι. Το έχουμε πει από την Παρασκευή στην Era Sport, το ακούσαν οι φίλοι και τον προστατεύει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει σήμερα ο Γερμανός διεθνής. Άρα λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αυτό φαίνεται και μόνο από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει, Άγγελε, στο Βελιγράδι την Παρτίζαν από το μακρινό φίλε 2010. Όταν προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Μπράντοβιτς.
0: Σοβαρά.
1: Κι όμως, ναι, κι όμως. Από... 16 χρόνια.
0: Με αφήνεις άφωνομα. 16 χρόνια έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Δεν έπαιζε και όλα αυτά τα χρόνια αντίπαλος με την Παρτίζαν, εντάξει, αλλά τα τελευταία τέσσερα έχει χάσει. Πέρσι 16, πρόπερσι 18, το Νοέμβριο του 23, 5 ήταν το πιο
0: αμφίρροπο
1: από
0: να
1: τα
0: το
1: πιο
0: πούμε.
1: Κλειστά μάτς και ένα ακόμη πολύ κλειστό μάτς ήταν τον Απρίλιο του 23 όταν η Παρτίζαν είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό 83-81, ήταν στους δύο πόντους εκείνο το μάτς. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει να κερδίσει την Παρτίζαν στο Βελιγράδι από το Μάρτιο του 2010, τότε που ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού και έπαιζαν κάποιοι υπερπαίκτες εκείνη την χρονιά στους πράσινους, όπως ήταν ο Σάρας Γιασικεβίτσιος, όπως ήταν ο Νίκα Λάθης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Ντρου Νίκολας, ο Αντώνης Φώτσης, μιλάμε τώρα για φοβερούς παίκτες, και ο νυν assistant coach του Παναθηναϊκού, Mike Batiste, όπως βέβαια ο Βασίλης Πανούλης, ο Στράτος Περπέρογλου, ο Μιλένκο Τέπιτς. Ήταν εκείνη η χρονιά πάντως που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο Final Four το 2010, διότι δεν τα έχει πάει καλά. Ήταν η ίδια ομάδα πάνω κάτω που είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά το 9 αλλά και το 11 την Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν από τότε έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζαν και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και σήμερα η ομάδα του Μπράντοβιτς που είναι στο 4-0 μαζί με τη Βαλένθια, την επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, σε 35 λεπτά το τζάμπολ στη Βαλένθια, Βαλένθια Ολυμπιακός, ενώ η Παρτίζαν έχει 3-1 και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ένα πολύ καλό ξεκίνημα και με ένα προπονητή των Πενιαρόγια που κέρδισε και πέρσι τον Παναθηναϊκό επί των ημερών του Άταμαν. Τα πρώτα παιχνίδια για την Παρτίζαν ήταν το πρώτο με την Αρμάνη που το έχει κερδίσει άνετα 92-76. Είχε περάσει νικηφόρα εύκολα από το Παρίσι 79-92. Νίκησε την Μπάγερν στο Θρίλερ στο Μόναχο 84-86 και έχασε από τη Ρεάλ την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη νίκη της Ρεάλ. Είδες ότι η Ευρωλίγκα είναι πολύ πολύ αναπάντηχη. Είχε κερδίσει η Ρεάλ 86-76 8 Οκτωβρίου πριν από μερικές βραδιές την Παρτίζαν. Άρα λοιπόν είναι το πέμπτο μάτς για τις δύο ομάδες. Παναθηναϊκός παίζει χωρίς Σλούκα και χωρίς Ναν. Αυτοί οι δύο είναι
0: αναμενόμενο.
1: Ναι, αυτοί οι δύο είναι τραυματίες. Από εκεί πέρα όμως θα δούμε ποιους θα εμπιστευτεί περισσότερο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ποιους θα ρίξει στη μάχη για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φύγει νικηφόρα από το Βελιγράδι. Κατάμεστο το γήπεδο, μιλάμε τώρα για sold out 20.000 ανθρώπων. Πολύ.
0: Έτσι όπως έβλεπα τώρα, πώς ήταν τον προπονητή της Παρτίζαν, ναι, στο ημιφός.
1: Ποιος σου θυμίζει?
0: Ανρί.
1: Ανρί, ε.
0: Ναι, εσένα.
1: Ναι, μπορώ να σου πω ότι μοιάζει λίγο.
0: Λέω Ανρί.
1: Είναι αλήθεια, με τον Τιερί Ανρί. Ο Πενιαρόγια, ο οποίος απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα πριν από κάμποσους μήνες και ανέλαβε την Παρτίζαν, έχει δείξει πρόοδο στην Παρτίζαν, τον έχουν αφήσει και έχει κάνει δουλίτσα, είναι η αλήθεια, και βλέπουμε τώρα στο σκοτάδι αρχίζει η παρουσίαση των παικτών. Φαντάζομαι ότι η ατμόσφαιρα είναι αξιοζήλευτη, διότι οι φίλοι της Παρτίζαν αλλά και του Ερυθρού Αστέρα κάνουν καταπληκτικά πράγματα στο Βελιγράδι και όντως φημίζονται για την πολύ καυτή αλλά και σεβάσμια συμπεριφορά. Δηλαδή, επειδή ξέρουν μπάσκετ, αντιλαμβάνονται ότι σέβονται τον αντίπαλο και ακόμα και χειροκροτούν, που λέει ο λόγος, καλά και στις ήττες παραμένουν πολλή ώρα στο γήπεδο για να δώσουν θάρρος και κουράγιο στους παίκτες για την επόμενη αναμέτρηση, αλλά και όταν κερδίζουν δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Το βίντεο έχει κεντρικό πρόσωπο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και εμείς όσο μπορούμε το παρακολουθούμε, διότι υπάρχει σε αυτό το βίντεο wall της Μπεογκράτσκα Αρένα. Διαιτητές σήμερα βλέπω τον Εμίλιο Πέρεθ, τον Μανουέλα Τάρντ και τον Τσίτσι, τον Τζέντιαν Τσίτσι. Οπότε θα είμαστε εδώ και πάλι σε πολύ λίγο.
0: Ωραία.
1: Για την αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρε τις ανάσεις, ερχόμαστε σε λίγο για το παιχνίδι. Έχουμε όμως ανατροπή, φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Και, και τι εννοώ με αυτό. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα το RMC Sport, δεν θα υπάρξει καθολική απαγόρευση παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Τα γαλλικά μέσα τονίζουν ότι μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων αρχών αποφασίστηκε να επιτραπεί κανονικά η μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Άρα λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στην ΠΑΕ Ολυμπιακός ακόμα. Όπως όλα δείχνουν, επαναλαμβάνω, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ανατροπή και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ενισχύσουν κανονικά την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέγ.

82 Land Sporting 02 Sabah Slavia 1-0. Θυμίζω Σέντρα στις 10 Ίντερ Μπριζ, Βίκινγκ Μπάγερν, Γαλατά Μπάρτσα, Λιψία Αϊτχόφεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη, Άρσεναλ Λίλα, Ατλέτικο United. Τζάμπολ στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, Τζάμπολ σε περίπου 1 λεπτό Αρμάνι Ρεάλ, Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Μπαρτσελώνα Μακάμπι, Μπασκόνια Ντουμπάι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Λοιπόν, και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου, Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Τα πάντα είναι έτοιμα για το σπουδαίο παιχνίδι. Κώστα.
6: Λοιπόν, βλέπω και τις πεντάδες που χρησιμοποιούν δύο προπονητές. Για την Παρτίζαν είναι ο Chris Jones, είναι ο Thompson, είναι ο Κιβέριος Χέις, είναι ο Παγιόλο Ιταλός και είναι και ο Λοβέρν ο Γάλλος. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλε Κουμπράντοβιτς στην επιστροφή του στο Βελιγράδι χρησιμοποιεί Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Ματζούκα. Δηλαδή συνεχίζει να ξεκινάει τους τρεις Έλληνες. Και αυτό βέβαια τους δίνει αυτοπεποίθηση και τους δείχνει την εκτίμηση που έχει ο Σέρβος προπονητής προς τα πρόσωπά τους. Φυσικά, αν δεν ανταποκριθούν, εννοείται ότι όπως συνέβη και σε προηγούμενα παιχνίδια, θα βγουν για να περάσουν οι επόμενοι στον αγωνιστικό χώρο της Μπεογκράτσκα Αρένα, εκεί όπου η εθνική ομάδα είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005. Λοιπόν, Παρτίζαν Παναθηναϊκός ξεκίνησε το μάτς με τον Καλαϊτζάκη να θέλει να παίξει με τον Λοβέρν. Κάνει μια δύσκολη προσπάθεια ο Καλαϊτζάκης, δεν άρεσε καθόλου στον Ομπράντοβιτς και μάλιστα επειδή θα του έμενε και η μπάλα στα χέρια, γιατί ήταν καλή άμυνα της Παρτίζαν, ο Καλαϊτζάκης την πέταξε με το αριστερό χέρι, ούτε καν με το δεξί δεν σκόραρε, δεν σούταρε, ενώ αμέσως μετά υπάρχει μια κίνηση μέσα στη ρακέτα από τον Κιβέριους Χέις. Αυτός καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού και ανοίγει το σκορ 2-0 για την ομάδα των Σέρβων, την Παρτίζαν. Καλαϊτζάκης για τον Ματζούκα. Κινείται έξω από το τρίπο, τώρα πάει και μια κίνηση προς τα μέσα, δέχεται το σπρόξιμο, η πάσα είναι καλή του Γκραντ προς τον Μίτογλου, ποστάρει ο Μίτογλου τον Λοβέρν, γυρίζει και φτωχεί ο Ντίνος Μίτογλου, ισοφαρίζει 2-2 ο φόργουρ του Παναθηναϊκού και αμέσως μετά ο σκηνοθέτης δείχνει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος σηκώνεται από τον πάγκο και χειροκροτεί τον συμπαίκτη τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Χουάντσο είναι στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού μαζί με Φρανσίσκο Μπάντιο, συζητάμε τώρα για αυτούς που δεν παίζουν, Χέις Ντέιβις Ρογκαβόπουλο, Λεσόρ. Αυτοί είναι οι παίκτες που πλαισιώνουν τους 5 της αρχικής πεντάδας. Συνεργασία του Μίτογλου με τον Γιαμπουσέλε. Εννοείται ότι κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Γιαμπουσέλε γίνεται ένας μικρός χαμός στην κερκίδα, διότι θα σας θυμίσω ότι όταν ο Γιαμπουσέλε έπαιζε στη Ρεάλ είχε γίνει εκείνη η φοβερή κλωτσοπατινάδα στο μάτς της Παρτίζαν με την Ρεάλ, τότε που η Παρτίζαν ήταν μπροστά με 2-0 στην Ευρωλίγκα στα play-off.
7: Αυτή η κλωτσοπατινάδα, Κώστα, μετά από τόσο καιρό πιστεύεις ότι ήταν η αιτία που άλλαξε και η σειρά από 0-2 έγινε 3-2 για την Ρεάλ?
6: 100%.
7: Γιατί ακόμα είχαμε και τώρα, τιμωρίες, έχει περάσει τα χρόνια.
6: Βέβαια, είχαμε τιμωρίες, είχαμε τραυματισμούς, είχε πέσει πολύ μπουνίδι, θυμάσαι τότε.
7: Χαμός είχε γίνει.
6: Με τον Kevin Panther, με τον Γιούλ που το ξεκίνησαν και έγινε γενικευμένη σύραξη σε εκείνο το παιχνίδι και άλλαξε όλη η σειρά. Και μου φαίνεται ότι άλλαξε και ο πρωταθλητής Ευρώπης. Γιατί αν δεν ήταν η Ρεάλ.
7: Δεν θα είχαμε το τρίποντο, του Γιούλ. Ναι, ναι, πολλά
6: ότι,
7: μπορεί
6: ότι
7: να
6: θα το έχανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μπορεί και να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός εκείνο το τρόπαιο. Αλλά είπαμε ότι αυτά συνέβησαν πριν από μερικά χρόνια.
7: Γιατί το συζήτησα αυτό, γιατί έχουν περάσει 2-3 χρόνια από τότε.
6: Ναι.
7: Και ήθελα να ξέρεις μετά με πιο ήρεμη σκέψη, αν το πίστευες ακόμα. Γιατί τότε θυμάμαι μου έλεγες αυτό ότι ήταν. Ότι...
6: Ναι, φίλε, το πιστεύω πραγματικά. Εντάξει. Ήταν, να σου πω την αλήθεια, το 21-22. Mm-hmm. Το 21-22, όχι, ήταν την επόμενη χρονιά, κάτσε το δω λίγο να είμαι πιο
7: ήταν
6: σίγουρος.
7: Νομίζω το 23.
6: Το 23, ναι, το 23 βέβαια.
7: Νομίζω,
6: το 23, το 23, βέβαια, το 23. Το 23 και μάλιστα ο Γιαμπουσέλε, εφόσον συζητάμε για αυτόν, είχε προλάβει να παίξει μόνο τα δύο μάτς και στα υπόλοιπα τιμωρήθηκε, δεν έπαιξε ξανά ο Γιαμπουσέλε. Όπως και να έχει, εδώ το παιχνίδι είναι στο 2-4 και έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά η Παρτίζαν έβγαλε μια φοβερή έτσι, σκυλίσια άμυνα και έπειτα από το καλάθι του Καλαϊτζάκη ανακτά την μπάλα 2-4 μπροστά για τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία κίνηση, είναι άστοχος ο Παγιόλα, αμέσως μετά υπάρχει κρέμασμα στο στεφάνι από τον Κιβέριους Χέις, υπάρχει και ένα σφύριγμα για να δω τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Έκανε το lay-up ο Παγιόλα, στόχησε. Ήρθε από πίσω να καρφώσει την μπάλα ο Κυβέριος Χέζης και δίνει το φάουλ και μπάλα απ' έξω για την Παρτίζαν με ένα καλάθι και γρήγορη εκτέλεση. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 4-4 για την Παρτίζαν με το καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δήλωσε χθες ότι και που έφυγε ο Μπράντοβιτς, εγώ θα συνεχίσω να τον αγαπάω. Αυτές είναι ωραίες δηλώσεις από παίκτες. Ενώ γίνεται το deflection, κλέβουν την μπάλα οι Σέρβοι, πάνε στους τριών πόντων, άστοχο με τον Κάρλικ Τζόουνς, αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Αλλά ήταν πάρα πολύ μαχητική η Παρτίζαν στην προηγούμενη φάση και γι' αυτό το λόγο και ο Μπράντοβιτς είναι ιδιαίτερα ανήσυχος στον πάγκο του, γιατί θέλει να δει πολύ μεγάλη σκληράδα, γιατί για να περάσει ο Παναθηναϊκός από το Βελιγράδι χρειάζεται πάρα πολύ σκληρή άμυνα, επιθετική που λένε, αλλά και βλέπω και ένα αντιαθλητικό φάουλ το οποίο τώρα χρεώνεται ο Ζοφρί Λοβέρν. Πήγε πολύ δυνατά πάνω στη φάση και βλέπω ότι ο Πέρεθ, ο Ισπανός ρέφερι, δεν τον αφήνει. Πέρασε ο Μίτογλου, τον αρπάζει από θώρακα και από χέρι και είναι αντιαθλητικό φάουλ. Έχει απόλυτο δίκιο που σηκώθηκε από τον πάγκο ο Νίκος Ραγκαβόπουλος για να το ζητήσει. Με το σκορ 4-4, 6,5 λεπτά ακόμα για την πρώτη περίοδο. Κοντινό του σκηνοθέτη στον Κάρλικ Τζόουνς αλλά και στον Ζωάν Πενιαρόγια, τον Ισπανό προπονητή. Ενώ ο Μίτογλου πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές και η μπάλα παίξει τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή στο σίδερο. Κακοεκτελεσμένη βολή από τον Ντίνο Μίτογλου. Έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη ο διεθνής power forward. Προσπαθεί και αυτός να βρει τα πατήματά του στην Ομπράντοβιτς εποχή. Δεν είναι και εύκολο από την απόλυτη αναρχία του Άταμαν στις απόλυτες λεπτομέρειες και στρατηγική του Ομπράντοβιτς. Είναι πολύ δύσκολο. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει τεράστιο λάθος. Ο Παγιόλα πάει να πετύχει lay-up διότι έκλεψε την μπάλα μετά την επαναφορά, αλλά τον ταπώνει ο Γκραντ. Πάρα πολύ ακαριαία κίνηση από τον Γκραντ και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Παγιόλα στον Παναγιώτη Καλετζάκη. Ο Μίτογλου τα βάζει με τον εαυτό του γιατί έχασε τις δύο βολές. Ο Παγιόλα γκρινιάζει στους διαιτητές ότι έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Πάντως οι παίκτες έχουν από την αρχή δείξει διάθεση. Για να δω. Βρίσκει μπάλα. Βρίσκει μπάλα, βρίσκει όμως και κεφάλι.
8: Βρίσκει χέρι, Grant, κεφάλι, βρίσκει.
6: Αλλά επειδή προφανώς έγινε η επαφή μετά το κόψιμο, μετά την τάπα, του τη χάρισαν οι διαιτητές. 4-4. Ματζούκας επαναφέρει την μπάλα για τον Γιαμπουσέλε. Είναι ο Γκραντ, ο Μίτογλου και ο Καλετζάκης στην πεντάδα. Την αρχή για τον Παναθηναϊκό. Και ενώ οδεύουμε προς το πρώτο τετράλεπτο, ο Γκραντ εκτελεί δύσκολη προσπάθεια από τον Τζέριαν Γκραντ και δικαιολογημένο το χειροκρότημα από τον κολλητό του φίλο, τον Χουάντσο Ναγκόμεθ. 4-6 για τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο τετράλεπτο, ο Καλετζάκης αναλαμβάνει τον Κάρλικ Τζόουνς, που ήδη έχει προλάβει να πετύχει ένα καλάθι δύο πόντων. Τους άλλους πόντους για την Παρτίζαν τους έχει πετύχει ο Κυβέριος Χέιζ, αυτούς τους τέσσερις, ενώ για τον Παναθηναϊκό έχει δύο ο Καλετζάκης, δύο ο Μίτογλου και τώρα υπάρχει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων για την Παρτίζαν που προηγείται με 7-6 με το καλάθι από τον Τόμψον που ήταν σουτ τριών πόντων. Πρόκειται για τον Ίθαν Τόμψον. Θέλει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν τα καταφέρνει. Πρώτη χρονιά στην Ευρωλίγκα για τον Τόμψον. Οι Σέρβοι πάνε στο transition. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Κάρλικ Τζόουνς. Αμέσως μετά έκανε το follow και πέτυχε το καλάθι ο Λοβέρν. Δεν θα μετρήσει. Και ο Γάλλος παραπονιέται ότι δεν του τη χάρισαν οι διαιτητές. Να αφήσουν δηλαδή το μάτι να εξελιχθεί. Εφόσον έγινε φάουλ ψηλά από τον Ματζούκα στον Κάρλικ Τζόουνς και θα έχει δικαίωμα Αμερικανός για δύο ελεύθερες βολές. Την ίδια στιγμή κοίταζα λίγο νωρίτερα τα παιχνίδια.
8: Να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα, τι λες?
6: Κοίτα, το έχει μαζέψει η Ζάλγκυρης παρότι έχανε με 20 πόντους από τη Φενέρμπαχτσε. Έχει πάει το μάτς 50-43. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 41-38. Μπαρτσελώνα Μακάμπι 14-11. Αρμάνι Ρεάλ τώρα ξεκίνησε 2-1. Και Μπασκόνια Ντουμπάι 12-2. Έχει γούστο να φάει κανένα κοσάρικο πάλι Ντουμπάι, ε?
8: Μπορεί, δεν είναι απίθανο.
6: Η Ευρωλίγκα πάντως
8: είναι αμήλικτη.
6: Θα το ξαναπώ ότι είναι διδακτική, αρκεί να θέλουμε και να διδαχτούμε από αυτή. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι δικές μας ομάδες να παγώνουν τα συναισθήματά τους, ούτε να χαίρονται πολύ στις νίκες, ούτε να απογοητεύονται πολύ στις ήττες. Αυτό είναι το ένα μάθημα της Ευρωλίγκας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το δεύτερο μάθημα είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες. Δηλαδή δεν πάει να κάνει μια ομάδα με τα γραφάρες αεροδρομίου αν δεν έχει μπασκετική κουλτούρα και αν δεν έχει σταθερότητα και διάρκεια, δεν μπορεί να διακριθεί στην Ευρωλίγκα. Αντιθέτως, είδαμε τη Βαλένθια πέρσι να κάνει την έκπληξη και να αποκλείει τον Παναθηναϊκό στα play-off και φέτος, ενώ έφυγε η μισή ομάδα και ο προπονητής, παραμένει αίτητη με 4-0. Οπότε δεν πρέπει να βάζουμε ταμπέλες, ενώ η Ρεάλ είναι στο 1-3. Ο Μίτογλου δεν μπόρεσε να σκοράρει, αλλά αμέσως μετά υπάρχει και κακή εκτίμηση της φάσης, της απόστασης. Ο Τζόουνς δεν μπόρεσε να πασάρει στον κύριο Κιβέριους Γιέιζ. Έτσι λοιπόν το 9-6 παραμένει για την Παρτίζαν. Και βλέπω ότι υπάρχει εμπορικό time out.
7: Ναι, να δώσω και τα δύο τελικά στους αγώνες του Champions League. Land Sporting 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Αυτά είναι τα τελικά. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν λίγη ώρα με το ίδιο σκορ για τις δύο ομάδες. Εν τω μεταξύ να δούμε και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βαρέζε Περιστέρι 47-35. Είμαστε στα περίπου προς το φινάλε πάμε της δεύτερης περίοδου. Στα παιχνίδια όμως που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Ευρωλίγκα, έχουμε τζάμπολ σε πολλούς αγώνες, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού. Να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά. Έχουμε ημίχρονο Φενέρ Ζαλγκίρης 50-43, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 44-41, Μιλάνο Ρεάλ 7-10, Μπαρτσελώνα Μακάμπι 16-16, Μπασκόνια Ντουμπάι 16-6 και 9-6 Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν λοιπόν η βόλτα μας στα γήπεδα. Θυμίζω τελικά ο Γκέν Κολοσσός 62-80, Λετ Καμπέλης ΠΑΟΚ 95-86, Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπης γυναικών, Αγγλία-Ελλάδα 1-0 στο 10ο λεπτό προηγούνται οι Αγγλίδες. Θυμίζω ότι η εθνική μας είχε ιτηθεί και στο Ηράκλειο με 3-1 από την αγγλική ομάδα.

0: Λοιπόν, Κώστα, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Από ό,τι βλέπω, ο λόγος και πάλι φυσικά σε σένα.
1: Λοιπόν, βλέπω και κάποιες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τι έχει κάνει και ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να το τσεκάρουμε από εδώ από το στούντιο. Αλλά βλέπω Μπάντιο, βλέπω Λεσόρ, βλέπω Φρανσίσκο, βλέπω Χέις Ντέιβις. Δηλαδή, βλέπω τουλάχιστον τέσσερις καινούριους παίκτες που έρχονται στο παρκέ. Και ο πέμπτος της παρέας είναι ο Γιαμπουσέλε, που έχει μείνει από το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Ο Γιαμπουσέλε προσπαθεί να γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, κακή εκτίμηση από τον Γιαμπουσέλε, και αστόχησε ο Γάλλος. Αμέσως μετά θα κλέψουν την μπάλα οι γηπεδούχοι και υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Μπάντιο, διότι δεν μπόρεσε να τα βάλει με τον πολύ πιο γιγαντόσωμο Κυβέριους Χέις, και χρεώνει το φάουλο σε Νεγαλέζος. 9-6 Παρτίζα Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι, οι οποίοι από το ξεκίνημα, αν εξαιρέσουμε και είναι το 2-4, είναι πίσω στο σκορ, αλλά με αυτή τη μικρή διαφορά. Και βλέπω ότι στο παρκέ για την Παρτίζα έχει περάσει και ο Άλμαν. Σουτ 2 πόντων από τον Κυβέριους Χέις. Έναν παίκτη ο οποίος θα έλεγα ότι είναι υποτιμημένος και ότι τα τέριαζε τέλεια στις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας. Ο Ολυμπιακός βέβαια ενισχύθηκε στην αθλητικότητα με τα Eric Jones και Donta Hall. Ο Παναθηναϊκός ίσως χρειαζόταν έναν ακόμη τέτοιο παίκτη, έναν Κυβέριους Χέις δίπλα στο Λεσόρ, και γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια κουβέντα στο τριφύλι για το αν πρέπει να αποκτηθεί πεντάρι, διότι
0: εγώ πιστεύω, Κώστα, ότι μέσα στη χρονιά, εκεί ξέρεις, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, κάτι θα γίνει. Κάνουν εκεί δύο.
1: Θα σου πω, περιμένουν να δουν πώς θα πάει ο Φαλ για τον Παναθηναϊκό. Εσύ μάλλον για τον Παναολυμπιακό το λες για τριάρι, δηλαδή μια ενισχυτική κίνηση.
0: Μπορεί. Για τον Παναθηναϊκό,
1: μπορεί.
0: Για πεντάρι το λέω.
1: Για τον Παναθηναϊκό πεντάρι, ναι. Απλά θέλουν να δουν λίγο πώς θα πάει ο Φαλ, ο οποίος είναι στην δωδεκάδα, αλλά ακόμα δεν έχει παίξει. Ακούστε τι γίνεται για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος μάλιστα αστοχεί στην ελεύθερη βολή. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη τρεις βολές, δηλαδή και τις τρεις που έχει εκτελέσει. Δύο με τον Μίτογλου και τώρα η τρίτη από τον Γιαμπουσέλε. Και οι Σέρβοι, καταλαβαίνεις τι θόρυβο προκαλούν.
0: Πάτε, ετοιμάζεται και ο Χουάντσο. Το γήπεδο και το άλλο είναι ιδιαίτερα θορυβόδες. Πολλά δεν συμβαίνει.
1: Γίνεται πανικός στις κερκίδες. Έβαλε τη δεύτερη βολή ο Γιαμπουσέλε. Το 11-6 έγινε 11-7. Το 11-6 μάλιστα ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα, το συν 5 για την Παρτίζαν, που έχει τώρα στην δημιουργία τον Λούκα Βιλντόσα, τον πρώην πράσινο και πρώην ερυθρόλευκο. Βιλντόσα θα πασάρει δίπλα του στον Τανάσκοβιτς, που και αυτός πέρασε το μάτς. Όλμαν θα πάει μέχρι μέσα, δεχτεί το φάουλ από τον Φρανσίσκο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Ένα παιδί το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει στο Λαύριο τη σεζόν 19-20. Όλμαν. Τα τελευταία χρόνια.
0: Καλά, πάντως, Κώστα, τα πάει ημίχρονος. Τελειώνει το ημίχρονο 37-35 από τη Φρίμπουργκ, έτσι. Ητάτε με δύο πόντους, βέβαια, αλλά καλά τα πάει.
1: Μια χαρά. Και κέρδισε και ο Κολοσσός.
0: Ναι. 80-62 εκτός έδρας.
1: Μια χαρά τα νησιά. Μακάρι, βέβαια, είχαμε την πρώτη ήττα για ελληνική ομάδα για την περασμένη εβδομάδα. Είχαμε 10-10. Έχασε ο ΠΑΟΚ από Λιώτη Καμπέλης.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μπορούμε
1: Όχι,
0: να έχουμε
1: φυσικά,
0: πάντα 10-10.
1: Καλά, ξυπακούεται, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, 11-7, έχεις εικόνα και για Περιστέρι.
0: Βεβαίως και έχω εικόνα για Περιστέρι. Θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το Περιστέρι αυτή την ώρα ητάται από τη Βαρέζε. Πάμε για το ημίχρονο με 51-37.
1: Κάμποση διαφορά.
0: Είναι. Εντάξει,
1: είναι η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη.
0: Αλλά θα δούμε.
1: Γιάννης Καστρίτης και Χάντερ Χέιλ, πρώην ΑΕΚ και πρώην Προμηθέα. Λοιπόν, άστοχο το σούτ από τον Χέις Ντέιβις και οι γηπεδούχοι μαζεύουν, προηγούνται του Παναθηναϊκού 12-7. Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό, πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ερασπόρ κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ από τον Βιλντόσα. Θα πάει και θα πασάρει στον Χουάντσο. Αυτός δέχεται φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Λεσόρ δίστασε να πάει μόνος του προς το κάρφωμα, διότι έκλεψε την μπάλα πολύ πολύ μακριά από το καλάθι. Είχε το χώρο, κινήθηκε προς το καλάθι, πάσαρε την μπάλα στο Χουάντσο για καλύτερα, γιατί είδε μπροστά του να πετάγεται Όλμαν, και Τώρα θα έχει δικαίωμα για δίλεθες βολές ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Η πρώτη βολή μέσα, 12-8. Οι πράσινοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να παίξουν την άμυνα που έπαιζαν στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή με Φενέρμπακτσε που την είχαν, ας πούμε, πολύ χαμηλά. Βέβαια και η Παρτίζαν δεν έχει θέλξει με την επιθετική της εικόνα. Δηλαδή έχουν περάσει 7 λεπτά αγώνα. Χάνει και άλλη βολή ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο τη δεύτερη. Και έχει πετύχει όλους και όλους 12 η γηπεδούχος ομάδα. Βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς δέχεται την παρότρινση του Ματίας Λεσόρ για challenge, για το out αυτό. Με το σκορ 12-8 υπέρ της Παρτίζαν.
0: Πάντως βλέπω, Κώστα, ότι η Ντουμπάι το μάζεψε. Μπασκόνια Ντουμπάι 21-16.
1: Μάλιστα.
0: Και η Ρεάλ πέρασε μπροστά. Αρμάνι η Ρεάλ 12-14.
1: Μάλιστα.
0: 18-21 Μπάρτσα Μακάμπι.
1: Η Μπασκόνια είναι έτσι λίγο άναρχη ομάδα. Γενικά έχει άναρχες ομάδες η Ευρωλίγκα που παίζουν πάνω κάτω. Θα πει κάποιος, μα είναι φιλοσοφία τους να παίζουν τόσο γρήγορα, αλλά μερικές φορές η πολλή ελευθερία στους παίκτες είναι λίγο προβληματική. Έχουν πέσει δύο χέρια σε αυτή τη διεκδίκηση. Για να δούμε ποιος είναι ο τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα. Α, μπορεί και ο Λεσόρ και να κάψει το ένα challenge ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη φάση. Δεν είναι εύκολη φάση γιατί πετάγονται δύο παίκτες για να διεκδικήσουν αυτή την μπάλα. Για να δούμε ποιος τη βγάζει, ο Γεκίρη ή ο Λεσόρ.
0: Από το δεξιό replay.
1: Πού να δεις τώρα.
0: Πού να δεις και δύο χέρια τώρα.
1: Πού να δεις. Εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ότι τα replay της Ευρωλίγκας δεν είναι τόσο ευκρινή. Δηλαδή
0: είναι σαν το site.
1: Το φωνάζουμε χρόνια ότι πρέπει να είναι πιο ευκρινής οι κάμερες όταν μιλάμε για διεκδίκηση που πέφτουν όχι μόνο δύο χέρια όπως τώρα, αλλά και τέσσερα χέρια.
0: Κώστα, σαν το site.
1: Νομίζω ότι βγάζει ο Γεκίρη.
0: Νομίζω και εγώ Γεκίρη, έτσι. Σε αυτό λες, στο μεγάλο.
1: Βρίσκει το χέρι, ναι, βρίσκει το χέρι του Γεκίρη. Και αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Ένας παίκτης να βρίσκει την μπάλα ή το χέρι, ας πούμε. Νομίζω ότι η μπάλα είναι για Παναθηναϊκό και αυτό το λόγο φωνάζουν και οι Σέρβοι. Άρα κέρδισε το challenge εδώ ο Μπράντοβιτς με την παρότρινση του Λεσόρ, αλλά έκαψε μάλλον το ένα challenge από τα δύο. Στην Ευρωλίγκα είναι δύο τα challenge. Το πρώτο πρέπει ένας προπονητής να το έχει πάρει μέχρι το 38 λεπτό, αλλιώς το χάνει, και έχει ακόμα ένα μέχρι το 40 λεπτό. Άρα ο Μπράντοβιτς έχει ακόμα ένα challenge. 12-8 η μπάλα για τους πράσινους με Φρανσίσκο. Το κυνηγάει ο Όλμαν και στην αλλαγή βγαίνει και ο Γεκίρη. Λεσόρ για το Χουάντσο, κάρφωμα 12-10. Πολύ καλή συνεργασία εδώ. Γύρισε η μπάλα. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Κατέληξε κάρφωμα από τον Χουάντσο. Πάει να κλέψει προσωρινά ο Μπάντιο. Του φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια, αλλά ο Μπράντοβιτς το χειροκροτεί για την επιμονή του να κλέψει την μπάλα από τον Βιλντόσα. 12-10 το σκορ. 4-3 η assist για την Παρτίζαν. Βιλντόσα για τον Γεκίρη. Σουτάρει από το high post και σκοράρει. Μακρινό σούτ από το Γεκίρη, με εξέπληξε. Γι' αυτό και ακούσατε αυτό το επιφώνημα, ας πούμε, θαυμασμού, έκπληξης από το σούτ του Γεκίρη. Ήταν ένα βήμα μέσα από το τρίποντο και σούταρε ο Γεκίρη, ο οποίος κλέβει και την μπάλα, διότι δεν τα καλή πάσα του Μπάντιο προς τον Λεσόρ. Τον σκότωσε τον Γάλλο και του έκλεψε την μπάλα ο Γεκίρη. Όλμαν κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο, που δεν είναι και τόσο καλός αμυντικός, είναι η αλήθεια. Όλμαν θα περάσει εύκολα, θα πασάρει. Υπάρχει άστοχη προσπάθεια από τον Λάκιτς και rebound από τους πράσινους, εφόσον ο ψηλός της Παρτίζαν τα έκανε θάλασσα από πάρα πολύ καλή θέση. Φρανσίσκο πάντα παίζει με αλλαγές ο Πενιαρόγια. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει, εκτελεί πάρα πολύ μακριά, αλλά αστόχησε και δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Βιλντόσα παίζει με τον Μπάντιο μπροστά του, ο Σενεγαλέζος. Θα σκρινάρει ο Όλμαν για να περάσει, αλλά κλέβει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο βλέπει δίπλα τον Μπάντιο, πάει μόνος του, λέει απάστοχο. Διασώζει και την μπάλα η Παρτίζαν και ο Βιλντόσα στο transition. Πασάρει για τον Όλμαν, σούτριον πόντων από τη γωνία, άστοχο, rebound από τον Φρανσίσκο που κλέβει την μπάλα από τα χέρια του Γεκίρη. Τώρα δίνει στον Χέις Ντέιβις. Γρήγορο το μάτς, 14-10 το σκορ, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, ένα λεπτό ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και τώρα 14-12, καθώς ο Χέις Ντέιβις πήρε πολύ ωραία τον διάδρομο και με το αριστερό lay-up σκόραρε και μείωσε στους δύο πόντους. 14-12, 50 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Όλμαν πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κάτι σαν κάρφωμα. 16-12 και υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, λέει απεύκολο. 16-14. Φρανσίσκο, ο οποίος ανεβαίνει και προσπαθεί από την επίθεσή του να αντλήσει δύναμη για το παιχνίδι και για τη δική του άμυνα. Δεν είναι το φόρτε του, το ξέρουμε. Αλλά αυτό βέβαια το γνωρίζει και ο Μπράντοβιτς, που εισηγήθηκε την απόκτησή του όταν χάλεσε δουλειά με τη Βιλερμπάν. Ο Βιλντόσα κάνει την προσποίηση, μια περίτεχνη έτσι αργεντίνικη πυρουέτα, αλλά δεν βρήκε στόχο. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν 10 δευτερόλεπτα όλα δικά τους για να τελειώσει η πρώτη περίοδος με μια ωραία οργανωμένη επίθεση. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει από το high post, σκοράρει, σοφαρίζει. 16-16, ο Φρανσίσκο έκανε την κίνηση προς τα μέσα, βρήκε κυκλοφορία, βρήκε traffic που λένε στη ρακέτα, έβγαλε την μπάλα έξω για τον Ματίας Λεσόρ και αυτός σκοράρει και κάνει το σκορ 16-16, ισόπαλο το σκορ. Έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος, με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει 2 από τον Καλετζάκη, 2 από τον Φρανσίσκο, 2 από τον Χέις Ντέιβις, 2 από τον Γκραντ, 2 και από τον Λεσόρ, μία βολή έχει ο Γιαμπουσέλε, 3 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, 2 ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ για την Παρτίζαν 3 έχει ο Όλμαν, 4 ο Τζόουνς, 3 ο Ήθαν Τόμσον, 4 ο Κιβέριους Χέις, 2 ο Γεκίρη, αυτή είναι και η σκόρερ για την Παρτίζαν. Οπότε εμείς πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο και επιστρέφουμε ξανά για τη δεύτερη περίοδο.
0: Πολύ ωραία. Κώστα, πάρε τις ανάσεις σου. Φενέρ Ζαλγκίρης 52-47, ημίχρονο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 46-42. Μιλάνο Ρεάλ 25-21, Μπαρσελόνα Μακάμπ 25-24, Μπασκόνια Ντουμπάι 23-25, Παρτιζάν Παναθηναϊκός 16-16, Τζάμπολ σε 6 λεπτά, Βαλένθια Ολυμπιακός. Όμως έντρα σε 6 λεπτά στους αγώνες το 10 της League Phase του Champions League, δεύτερη αγωνιστική. Η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Νάπολη αρχίζει με Λουίς Ζούνιορ, Μουρίνιο, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο, Κομεσάνια, Σαλιμπά, Γκέιγ, Μολέιρο, Μορένο, Μικαουτάτζε, Μιλίνκοβιτς, Σάβιτς, Ραχμάνι, Μαρίν, Μπαντσιάλ, Πολιτάνο, Γκίλμουρ, Μακτομινέι, Ντι Λορέντζο, Τζοβάνε, Ντεμπρόινε, Χόιλουντ, 11 για την Νάπολη. Η Ίντερ κόντρα στην Μπριζ παρατάσσεται με Γιώσιπ Μαρτίνες, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Διούφ, Μπαρέλα, Τσαλχάνο, Γλουζιελίνσκι, Ντι Μάρκο, Λαουτάρο και Τουράμ. Ζόμερ, Σάμπε, Σπίλερ, Μέχελε, Σέι, Φόρμπ, Βέτλεσεν, Πότ, Βανάκεν, Βιργίλη, Τρε, Σόλντι, η 11 για την Μπριζ. Ο Ράγια υπερασπίζεται την εστία τη Άρσεναλ, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Λουί, Σκέλι, Γκυμαράε, Ράι, Μαντουέ και Μερίνο, Εζέ και Γιώκερε. Ο Σέρ ξεκινάει με Οζέρ, Γκοφί, Ενγκόι, Αλεξάνδρο, Πιερό, Πέρο, όχι Πιερό, Πέρο, Μπενταλέπ, Αντρέ, Μπακουά, Μουκάκου, Χάραλσον και Ουέντα.

0: Λοιπόν, να δούμε και τις επιλογές του Σιμεώνε κόντρα στη United. Όμπλακ, Γιορέντε, Ρομέρο, Χάνσκο, Γκριμάλντο, Καρντόζο, Μπάριος, Μπαένα, Σιμεώνε, Λί και Άλβαρες. Ξεκίνησε το μεταξύ το δεύτερο δεκάλεπτο. Κώστα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ της πρώτης περίοδου είναι 16-16 με το καλάθι του Λεσόρ σχεδόν στην εκπνοή της πρώτης περίοδου. Και βλέπω ότι οι πράσινοι παίζουν με Μπάντιο, Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Φρανσίσκο. Ενώ ο Πενιαρόγια από την άλλη έχει Όλμαν, Τζόνς, Στίβενς, Λάκιτς και Γιακίρη. Κάνει μια ωραία κίνηση, αλλά στόχησε ο γκάρ της Παρτίζαν, ο Κάρλικ Τζόνς. Και αμέσως μετά ο Γιακίρη δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Ο Μπάντιο προσποιείται, Λεσόρ, Χουάντσο και πάλι για τον Λεσόρ, που παίζει με τον Γιακίρη. Ο Λεσόρ, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα δείχνει αρκετά δυνατός και θα προσπαθήσει να πετύχει ένα καλάθι. Ήταν σε καλό σημείο γιατί είχε ξεφύγει από τον Γιακίρη, αλλά στόχησε ο Γάλλος διεθνής. Αμέσως μετά υπάρχει προσπάθεια από τον Χουάντσο, ο οποίος χάνει προς στιγμή την μπάλα, του την κλέβει ο Γιακίρη. Όλμαν σε μια νέα κατοχή για την Παρτίζαν, εφόσον ο Χουάντσο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Ο Γιακίρη εκτελεί για δύο αστοχή. Rebound από τον Χουάντσο έναν Γκόμεθ με τη βοήθεια και του Λεσόρ. Γρήγορα η πάσα διαγώνια για τον Φρανσίσκο, αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Παρολίγο να κλέψει ο Κάρλικ Τζόνς, ο οποίος πρόχνει τον Χέις Ντέιβις και φλερτάρει με το φάουλ. Σπάει μπάλα στο Χουάντσο, αυτός πάει για τον Μπάντιο στην άλλη πλευρά. Ο Μπάντιο γυρίζει προς τα μέσα και σκοράρει πολύ ωραίο καλάθι από τον πρώην παίκτη της Βαλένθια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 16-18. Οι πράσινοι είχαν καιρό, είχαν ώρα να προσπεράσουν από εκείνο το 2-4 στο ξεκίνημα. Τώρα προηγούνται εκ νέου 16-18. Το πρώτο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου, ωραία προσποίηση από τον Κάρλικ Τζόνς, αλλά στόχησε μπροστά από τον Ματίας Λεσόρ και η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο καθυστερεί, αλλά προλαβαίνει με μια προθετική πάσα να περάσει την κεντρική γραμμή και τη δίνει στον Λεσόρ για να ξαναπάρει ο Γάλλος διεθνής playmaker. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, πασάρει στο Χουάντσο, ωραίο καλάθι, 16-20. Από συνεργασία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όχι από hero ball, όπως είχαμε συνηθίσει τα τελευταία τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει και ο Ναν από το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν έχει εμφανιστεί σε επίσημο μάτς, οπότε θα χρειαστεί και ο Ναν να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Όλμαν, 19-20. Από τον Κάιλ Όλμαν. Πρώτο δικό του σουτ τριών πόντων. 19-20. 7,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός στον πόντο. Η διαφορά, οι πράσινοι είχαν ξεφύγει και 4, 16-20 με το καλάθι του Χουάντσο Ναν Γκόμεθ. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει αλλαγή από τον Πενιαρόγια.
0: Λοιπόν, και πριν και εφόσον έχουμε την αλλαγή, να την εκμεταλλευτούμε, Κώστα, να ακούσουμε διαφημιστικά. Αλλά πριν από αυτό, χρωστάω την 11 της United. Η 11 για τον Γκάρικ, Λάμενς, Χέβεν, Μάρτινς, Γιωρό, Νταλότ, Μπαλεμπά, Αντρέι Σάντος, Τίλεμανς, Φερνάντες, Εμπεμπό και Ράσφορντ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και εσύ με το Γιάννη και ο Γιάννης φυσικά. Ο Γιάννης θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, Βαλένθια Ολυμπιακός, και φυσικά έχετε και δύο ανοιχτό μικρόφωνο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Και πριν δώσω το γιο λόγο στο Γιάννη Τεντόπουλο για τα πρώτα στοιχεία, η Μπάρτσα κατεβαίνει με Ζωάν Γκαρσία, Κουμπαρσί Μάρτιν, Κανσέλο, Έρικ Γκαρσία, Ρόδρι Όλμο, Πέδρη, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ και Γκόρντον. Απ' την άλλη, Γαλατά με Τσακίρ, Γιλμάς, Σάντσες, Γιάκοπς, Ελμαλί, Τορέιρα, Λεμινά, Λεάο, Μπατράκο, Φαγκούν και Οσιμέν. Γιάννη, καλησπέρα, σε ακούμε.
8: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα στη Ρόγκα Αρένα της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός παίζει για την πέμπτη αγωνιστική με ρεκόρ 3-1, έφτασε μέχρι εδώ. Η μοναδική του ήττα ήταν με τρίποντο στην εκπνοή από την Πολώνια στην Πολώνια. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ένα μάτσο έχει δώσει όλο και όλο εντός έδρας, αυτό με την ΕΦΕΣ την προηγούμενη Παρασκευή. Τώρα παίζει πάλι, επιστρέφει στα εκτός έδρας παιχνίδια με μια ομάδα που έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί και αυτός έβαλε το χεράκι του. Πήρε τον κορυφαίο παίκτη της περσινής σεζόν, της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Ήταν MVP ο Μοντέρο, ο Δομινικανός, και ένας και μέλος της καλύτερης πεντάδας στην Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Βαλένθια έφτασε μέχρι το Final Four αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό. Και έχει πάρα πολλές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά είναι αίτητη, έχει και την καλύτερη επίθεση. Οπότε για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή, με δεδομένο ότι είναι μια ομάδα που παίζει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι κανείς δεν την περίμενε. Την Ιστριλάτη με αυτή την ταχύτητα, ένας παίκτης που δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τέριασαν τα χνότα του ποτέ με τον Έργιν Άταμαν. Και μιλάω για τον DJ Shorts που έχει ξεκινήσει την πεντάδα μαζί με τον Άρμονι Μπρουκς, που έφυγε από την Αρμάνη. Τον Τέιλορ που έμεινε με το ένα στη φανέλα από την περσινή ομάδα. Ο Στεκόφσκι στο 4 και Σακό στο 5 είναι αυτός που έδωσε στο συμπατριώτη του τον Φουρνιέ ένα ποτό δώρο. Έχει επέτειο 40 χρόνων από την ίδρυσή της η Βαλένθια και φροντίζει με κάθε τρόπο να δείξει ότι είναι μια γιοτρινή ατμόσφαιρα. Στο μεταξύ, το πρώτο
7: το πρώτο γκολ της βραδιάς, Γιάννη, έρχεται και έρχεται από τη Βίκινγκ κόντρα στην Μπάγερ με τη σέντρα. Ο Στέσενς μόλις στο πρώτο λεπτό κάνει το Βίκινγκ Μπάγερ 1-0.
8: Μάλιστα. Είπαμε την πεντάδα της Βαλένθια, να πούμε και του Ολυμπιακού, η οποία έχει Μιλουτίνοφ στο 5, έχει Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ στο 1, Φουρνιέ στο 2 και όχι Ντόρσεϊ, στο 3 ο Γουόρντ και στο 4 ο Βεζένκοφ. Σουτ για 3, έσα ανοίγει το σκορ η Βαλένθια με το Σακό, δεν διστάζει ο Γάλλος σέντερ, αθλητικός παίκτης με καλή μηχανική στο σουτ. Ο Τέιλορ, συγγνώμη, ήταν ο Σακό, έδειξε η κάμερα το Σακό και μας παρέσυρε με τρίποντο λοιπόν του Κάμερον Τέιλορ. Το σκορ γίνεται 3-0 για τη Βαλένθια. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Γουόρντ, ο οποίος πάει να πάρει την εσωτερική, ζητάει φάουλ και αυτός και ο Μπαρτζόκας, αλλά οι διαιτητές λένε παίζεται. Οι διαιτητές είναι, ενώ μπαίνει κι άλλο τρίποντο από τον Στεκόφσκι, 6-0. Προσπαθεί να μην δείξει την ικανοποίησή του ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ξαβιέ Αλμπέρ, δεύτερος βοηθός ήταν πέρσι του πρώτου προπονητή που μετακόμισε στη Ρεάλ. Ωστόσο, ήταν ένας λόγος που τελικά, ενώ έχουμε πρώτο καλάθι, όχι ούτε τώρα, δεν μπορεί ο Φουρνιέ, γιατί κάνει τον πάσιμο, φαινόταν ότι είχε άνεση στο να φτάσει μέχρι το ΛΙΑΠ, αλλά έκανε μεγάλη αναπήδηση μπάλα στο ταμπλό και δεν μπήκε στο στόχο.
7: Γκολ Γιάννη και για την Ατλέτικο. Πρώτο λεπτό και εδώ, ο Παύλο Μπάριος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της United. 1-0. Συνεχίζεις.
8: Λοιπόν, ο Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ πήγε και τράκαρε σε έναν αντιπαλό του. Ο Μπαρτζόκα ζητάει τεχνική ποινή για φλόπινγκ. Οι διαιτητές, οι οποίοι είναι ο γνωστός και μη εξαιρετός Μεχτίντι Φαλά, ο Κοβάλσκι ο Πολωνός και ο Ράσης ο Λιθουανός, έδωσαν επιθετικό φάουλ, η μπάλα πάλι για την Βαλένθια, η οποία προηγείται 6-0. Πέρσι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός έχασε και τα δύο παιχνίδια. Έχασε σε αυτό το γήπεδο δύσκολα 85-84, ενώ στο ΣΕΦ έχασε πιο εύκολα σχετικά με 99-92. Έτσι λοιπόν είναι ένα γήπεδο, μια ομάδα η οποία δεν ξέρω αν του ταιριάζει ή όχι. Έχει και ο Ολυμπιακός έχει αλλαγές. Κυρίως η μεγαλύτερη απουσία είναι αυτή του Walkup στη θέση του playmaker, και ο Μπαρτζόκας φαίνεται να περιμένει την προσαρμογή κυρίως του Μακιντάιρ, γιατί ο Μοντέρο έχει τρομερό ταλέντο και όποτε παίζει δείχνει την άνεση και την επαφή που έχει με το καλάθι. Και άλλο καλάθι από τον Κάμερον Τέιλορ, 8-0, κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έχει πάρει προβάδισμα και δείχνει ότι έχει μπει ορεξάτη, ο Ολυμπιακός ακόμα μουδιασμένος. Να, παραλίγο να φύγει η μπάλα από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Προσπαθεί να πασάρει λίγο, ίσως προλάβει να κρατήσει την μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ τι πάει να κάνει εκεί? Πάει να την περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες. Θα έχανε την μπάλα, αλλά ήταν τυχερός γιατί βρήκε σε πόδια κατά λάθος των δύο παικτών, σε κάποιο από τους δύο παίκτες από τους οποίους πήγε να περάσει ανάμεσα. Και έχουμε την πρώτη αλλαγή. Ο Σόρτς πηγαίνει στον πάγκο και ο Σακό πηγαίνει στον πάγκο. Ό,τι έκανε πέρσι η Βαλένθια το κάνει και φέτος. Είπαμε, πήρε τη διαβεβαίωση ο Σόρτς όταν έφυγε ο προπονητής της για να πάει στη Ρεάλ, ότι ο Μαρτίνεθ, για να πάει στη Ρεάλ, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: εγώ έρχομαι για σένα. Και το διαβεβαίωσε, του λέει: μην ανησυχείς, είναι σαν να είμαι εγώ, του είπε για τον Αλμπέρ. Έχουμε το πρώτο σουτ του Ολυμπιακού με πιθανότητες ευστοχίας, αλλά αστόχησε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό το ότι ακόμα είναι διστακτικό σε πολλές προσπάθειές του. Το 8-0 παραμένει. Ο Ολυμπιακός κοντεύει να φτάσει 4 λεπτά χωρίς καλάθι. Έρμπολ εδώ τώρα το σουτ του Κάμερον Τέιλορ. Και ο Ward περνάει το κέντρο του γηπέδου. Για να δούμε πότε θα πετύχει το πρώτο του καλάθι ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ πιάνει την μπάλα, του γλιστράει, την ξαναπιάνει. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα απέναντι στον Βεζέγκοφ, σουτάρει για 3 από τη γωνία, ούτε τώρα, αλλά έρχεται ο Μιλουτίνοφ να πάρει το επιθετικό rebound, το μεγάλο ατού του Σέρβου Σέντερ. Προσπαθεί τώρα να παίξει στο post, αλλά αστοχεί και πάλι με το hook. Οπότε ο Ολυμπιακός παραμένει άσφερος μετά από 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Η Βαλένθια προηγείται με 8-0 και ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να αγνοεί το δρόμο προς το καλάθι, είτε με μακρινά σουτ, είτε με μπάσιμο που έκανε ο Φουρνιέ, είτε με hook από τον Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα, μέσα στο ζωγραφιστό. Να και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ισπανικού μπάσκετ, ο Σανσουπερί, ο οποίος φίτησε στον Γκοντζάκα, ο Μάριο Σανσουπερί, και πλέον παίζει στη Βαλένθια. Τον είδαμε και μας έκανε εντύπωση στα παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας. Και άλλο καλάθι αυτή τη φορά στην πάσα που έκανε και στο κάτι σαν follow που έκανε ο Rivers. Έτσι λοιπόν το 10-0 είναι το σκορ που γράφεται στο φωτεινό ταμπλό. Πρώτο καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, αλλά είναι και goal foul μάλιστα από τον Tyson Ward, ο οποίος λύνει, ας το πούμε έτσι, το άγος της αστοχίας. 10-2, και νομίζω ότι έχει δικαίωμα και για μια βολή. Έτσι έδειξε ο διαιτητής, γιατί είχε αλλάξει το πλάνο τώρα. Όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, δεν είμαστε στο γήπεδο. Βάζει τη βολή, έτσι λοιπόν ήταν. 13, άρα με δίποντο και βολή του World, Ολυμπιακός ανοίγει λογαριασμό για σήμερα. 13, 5 και 27. Επίθεση για τη Βαλένθια. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πιέσει όσο μπορεί. Και η κυκλοφορία όμως είναι καλή. Σανσουπερί δίνει δίπλα για να πάρει τρίποντο, αλλά άστοχο, ενώ έχει μπει και ο Μοντέρο, ο οποίος δίνει μακρινή παλιά στον Ward. Πάει ο Βεζέγκοφ, έρχεται σαν τρέιλερ, τον βρίσκει ο Βεζέγκοφ στην πορεία, και πάνω στην κίνηση που έκανε ο Βεζέγκοφ παίρνοντας την μπάλα να πάει στο καλάθι, ο Rivers του έκανε φάουλ, οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Σάσα Βεζέγκοφ. Είπαμε ότι εδώ ο Ολυμπιακός, επειδή πήγε γρήγορα στην επίθεση, ήταν ανοργάνωτη η άμυνα της ισπανικής ομάδας. Αλλά το φάουλ αυτό όμως θα φέρει τον Βεζέγκοφ στη γραμμή των βολών. Ο Μπαρτζόκας ήδη έδρασε, έχει βάλει τον Μοντέρο στη θέση του μουδιασμένου, όπως είπαμε, Μακιντάιρ, και έχει βάλει και τον ψηλό, τον Ντόντα Χολ, στη θέση του του Μιλουτίνοφ, ο οποίος γενικά είναι ράθυμος και είναι πιο, έχει μεγαλύτερη ενέργεια ο Ντόντα Χόλ, αρκεί να μην είναι επηρεασμένος όπως ήταν στην Πολώνια, γιατί έχασε ένα πολύ συγγενικό του, πολύ στενό, ένα πρόσωπο του στενού του συγγενικού περιβάλλοντος. Το έμαθε το πρωί του αγώνα και δεν βλεπότανε.
7: Λοιπόν, Γιάννη, 15 Ολυμπιακός, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο 4 και 39 πριν το φινάλε του δεκαλέπτου. Τι θα έλεγες να ακούσουμε τον Κώστα Παρτιζάν Παναθηναϊκός, αφού νωρίτερα από ότι ο Ραχμάνη βρίσκει δίχτυα, Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1. Κώστα.
9: Λοιπόν, το σκορ 23-29 είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός με τρίποντο του Χουάντσο. Ο Χουάντσο, ο οποίος έχει εμφανιστεί στην Ευρωλίγκα από την πρεμιέρα με την Παρί, είχε βάλει 5 πόντους. Έκτοτε ήταν τραυματίας και τώρα γυρίζει στην Ευρωλίγκα στην πέμπτη αγωνιστική, έχοντας χάσει 3 μάτς. Ο Χουάντσο εκτελεί ξανά, αυτή τη φορά ενάστοχος, επιθετικό rebound από τον Φαλ που μπήκε στο μάτς, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση ο Μουστάφα Φαλ. Το σκορ παραμένει 23-29. Εννοείται ότι όταν χάνουν καλάθι οι πράσινοι ή σκοράρουν οι γηπεδούχοι, γίνεται κομφούζιο στις κερκίδες. Πραγματικό ηφαίστειο η Beograd Arena. Παναθηναϊκός παίζει με Hayes Davis Χουάντσο, με τον Φρανσίσκο, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και με τον Μουστάφα Φαλ, ενώ η Παρτίζαν έχει στην πεντάδα της Κάρλικ Τζόνς, Λούκα Βιλντόσα στο ασώδιο, ο Λαμάρ Στίβενς που έχει βάλει και τρίποντο, ο Κιβέριους Χέις και ο Μπαντζανσί, ο οποίος Μπαντζανσί έχει παίξει βέβαια και στα μέρη μας, ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί και στην ΑΕΚ σεζόν 17-18. Για να δούμε πώς θα αποδώσει και αυτός, τον έχει ρίξει το παρκείο Πενιαρόγια. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 23-29. 3,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Ροκαλάθι από τον εντυπωσιακό Κάρλικ Τζόνς, που ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ εννοείται. Δεν μάσησε να τα βάλει με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και να μειώσει σε 25-29. Φρανσίσκο, Χουάντσο. Ο Χουάντσο, και ενώ εντείνεται η πίεση της Παρτίζαν, είναι την μπάλα στον Hayes Davis για να παίξει με πλάτη, εκτελεί, αστοχή. Ο Hayes Davis, τρανζίσιο παιχνίδι, πολύ ωραίο καλάθι από την Παρτίζαν, βράζει το γήπεδο και αυτή η φοβερή συνεργασία έφερε πολύ ωραίο καλάθι, highlight 27-29 από τον Λαμάρ Στίβενς, που έχει τώρα 5 πόντους. Φρανσίσκο για το Χουάντσο. Ο Χουάντσο ντριμπλάρει και ενώ ετοιμάζεται και ο Γιαμπουσέλ να περάσει το μάτς, από το πόδι του Μπατζασί σταμάτησε η φάση, άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν την ευκαιρία και για αλλαγή. Έξω ο Χουάντσο, μέσα ο Γιαμπουσέλε. Το σκορ 27-29, 2:40 για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάμε δίπλα λίγο στο Γιάννη για να μας πει τι γίνεται στη Βαλένθια με τον Ολυμπιακό. Η δική μου απλά επισήμανση είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας υπομονετικοί, διότι υπάρχουν πολλές και καλές ομάδες στην Ευρωλίγκα με σοβαρούς προπονητές που θα σου βάλουν δύσκολα, που θα σε χτυπήσουν, που θα σε κερδίσουν, και η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος. Γιάννη.
8: Εδώ έχουμε μια τάπα του Βεζένκοφ, ο οποίος πήγε να κάνει τη γνωστή του κίνηση, αλλά ήρθε ο Ρίβερς και το σταμάτησε. Ξεχάστηκε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού. Διαγώνια πάσα του Μύρωτιτς και καλάθι. 15-5. Είχε βάλει τις δύο βολές ο Βεζένκοφ. Ακολούθησε τρίποντο του Ρίβερς και τώρα η διαφορά ανεβαίνει πάλι στους 10 πόντους, που ήταν και στο ξεκίνημα 10-0. Δηλαδή το διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τελικά την τάπα την έκανε ο Μύρωτιτς, από ό,τι βλέπω, ο οποίος πέρασε και αυτό στο παρκέ. Ο Βεζένκοφ πήγε με την άνεσή του. Δεν περίμενε ότι ο Μύρωτιτς θα έφτανε μέχρι εκεί και τώρα η μπάλα είναι πάλι στη Βαλένθια που είναι στην επίθεση με τον Μουρ. Ο Μουρ για τον Σουπερί.
9: Μια γρήγορη πληροφορία ότι με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Hayes Davis, που έχει 2-3, Παναθηναϊκός ξεπερνά αυτή τη μικρή κρίση που τον είχε πλησιάσει η Παρτίζαν στους 2 πόντους, 27-29, και προηγείται τώρα 27-35, αναγκάζοντας τον Πενιαρό για να καλέσει time out. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
8: Άλλο ένα λάθος του Ολυμπιακού. Έφυγε ο Γόρτς στον ευνηδιασμό. Πήγε να περάσει μέσα από τρεις παίκτες. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα, του γλίστρησε. Ήταν μπροστά και το είδε ο Ντιφαλά, η μπάλα πάλι για τη Βαλένθια. Άλλο ένα λάθος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Ότι Τζέι Σόρτς επέστρεψε στο παρκέ. Ο Μοντέρο τον μαρκάρι. Στην ουσία, να πούμε ότι είναι ο διάδοχός του. Επίθεση πάλι για τον. Για τον Σόρτς. Ο Σόρτς δίνει στη γωνία, Μύρωτιτς ξεφορτώνεται με εντυπωσιακό τρόπο και ευστοχή. Ξεφορτώνεται τον Γουόρτ, που πήγε και πήδηξε
9: τσίμπησε στην προσποίηση και έτσι το σκορ γίνεται 18-15. Ο Μοντέρο αποφασίζει να πάρει μόνο την κατάσταση στα χέρια του και χωρίς να δώσει πουθενά. Μειώνει σε 18-7 από 18-5 που ήταν η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Εδώ φάουλ χρεώνεται ο Ντόντα Χολ στην προσπάθεια που έκανε να πάει στο καλάθι ο Πουέρτο, ο αρχηγός της ομάδας. Ενώ βλέπουμε προηγούμενη φάση πώς κυκλοφόρησε η μπάλα πολύ καλά από τη Βαλένθια και πώς ο Μίροτιτς, αφού έκανε προσποίηση, ο Γουόρντ πέρασε από δίπλα του και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι του Ολυμπιακού. 18-7, πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ο Πουέρτα ευστοχή στην πρώτη βόλη, 19-7 στο συν 12, είπαμε συν 13 η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς, 18-5, που μπορεί να ισοφαριστεί αν ευστοχήσει στη βολή ο Πουέρτα, και πράγμα το οποίο κάνει. 27, μια μεγάλη διαφορά με δεδομένο ότι έχουμε παίξει σχεδόν 7 λεπτά για τον Ολυμπιακό, που έχει επιθετικό αλλά και αμυντικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο το επιθετικό. Μοντέρο σουτάρει για 3, airball. Airball, και αυτό ήταν ένα σουτ το οποίο ο Μοντέρο ήθελε να δείξει στους συμπαίκτες του ότι είναι εδώ σε ένα γήπεδο που το ξέρει και ότι έχει αυτοπεποίθηση, αλλά ήταν κακό σουτ. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Μοντέρο πάνω στο DJ Shorts. Έβαλε το χέρι του να πάει να του κόψει την μπάλα, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Shorts. Λέει ότι ο Shorts τον αγκίστρωσε, αλλά νομίζω ότι δεν τον πρόλαβε και ήταν σωστή υπόδειξη των διαιτητών. Και ο Σόρτς, ήδη ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ, η Βαλένθια έχει μόλις 3.
8: Γιάννη, εδώ υπάρχει δράση, δηλαδή εδώ παίζεται μπάσκετ.

0: Για τον Παναθηναϊκό, βολές για τον Αμερικανό. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 27-35, επιμέρου σκορ στη δεύτερη περίοδο 11-19. Οι πράσινοι έχουν βρει συνεργασίες, παρότι έχουν μια ιδιομορφία στα ποσοστά τους. Δηλαδή έχουν χάσει 4 βολές, είχαν 2 στις 6 στο πρώτο δεκάλεπτο και τώρα 4-8. Στα τρίποντα, ενώ ξεκίνησαν άστοχα, έβαλαν τώρα 2 με τον Hayes Davis και έχουν 3 στα 8. Είναι αρκετά καλή η πράσινη στα δίποντα, 11 στα 20 και νωρίτερα είχαν και πάνω από 55%, είχαν 65% στο δίποντο. Στα rebound 16 για τον Παναθηναϊκό, 9-5 assist λάθη, 9-7 για την Παρτίζαν, 15 rebound και για τους Σέρβους, ένα λιγότερο δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Άστοχο σούτ 3 πόντων από τον Μπάντιο. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Λαμάρ Στίβενς 28-35. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα, αριστερό λέει από τον Κάρλικ Τζόνς, άστοχο. Μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κιβέριος Χέις. Φτάνει μπάλα στον Στίβενς, γρήγορο παιχνίδι από την Παρτίζαν. Και πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Στίβενς, αλλά δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Μπαίνει και βγαίνει από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει στην πεντάδα του και τον Τζέριαν Γκραντ. Πασάρει στον Μπάντιο, έχει 2 χειριστές. Έχει τα 2 forward, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Και βλέπω ότι στο 5 εξακολουθεί να είναι ο Λεσόρ. Ο Φάιλ έπαιξε 3,5 λεπτά. Δεν θα πω πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά δεν σκόραρε. Είχε ένα καλάθι που έχασε από κάτω και μάζεψε 3 rebound. Δεν πάσαρε την μπάλα, δεν είχε assist δηλαδή. Ο Μουστάφα Φαλ δεν έκανε λάθος, γι' αυτό λέω ότι μια έτσι άοσμη εμφάνιση από τον Γάλλο Δεινόσαυρο με τα 3,5 λεπτά συμμετοχής. Έχει παίξει αρκετά καλά ο Χουάντσο στην επανεμφάνισή του με 8 πόντους και 3 rebound. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Χέις Ντέιβις με 12 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα. Ο Φρανσίσκο δίνει τις μάχες του διότι έχει μοιράσει και 4 assist. Είναι αρκετά γρήγορος με το σκορ 28-35, αλλά επειδή υπάρχει time out στα 17 δευτερόλεπτα, μπορούμε να πάμε δίπλα στο Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Ο Ολυμπιακός κατάφερε, γιατί η διαφορά έχει φτάσει και τους 14 πόντους, να κατεβάσει τη διαφορά στους 10-23-13 με ένα goal foul του Μοντέρο και με ένα τρίποντο του Εντζάη, που πήρε τη θέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ούτε στην επίθεση αλλά ούτε και στην άμυνα βοηθούσε τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε φάουλ πάνω σε προσπάθεια του Μύρωτιτς, οπότε το σκορ έγινε 25-13, έχει goal foul. Περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή, 1-43 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, μιας κακής πρώτης περίοδου για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω, έχουν φύγει. Προφανώς έχει κάποιος χρεωθεί τεχνική ποινή. Ο Γιώργος Μπατζόκας, κατηγορία 1. Φάουλ, τεχνική ποινή, συγγνώμη, που σημαίνει βολή και έχει και το δικαίωμα για άλλη μια βολή από το goal foul.
0: Γιάννη, η κατηγορία 1 είναι η πιο αυστηρή, ας το πούμε, από τις δύο, έτσι.
1: Ναι, γιατί διαμαρτυρήθηκε.
0: Δηλαδή, έντονα, με κατηγορία 1.
1: Δύο τεχνικές ποινές βγαίνει.
0: Βγαίνει. Μπράβο. Ενώ αν είναι και δύο, η δεύτερη κατηγορία δεν βγαίνει ο προπονητής.
1: Με αυτά και με εκείνα το σκορ έγινε 27-13. Δηλαδή, πήρε 4 πόντους αυτή τη φάση από το Μύρωτιτς, ο οποίος έφτασε γρήγορα τους 9 πόντους και πηγαίνει στον πάγκο. Η Βαλένθια, η οποία έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ με τον Εντζάι στο 4. Τα Eric Jones στο 5 και τον Tyler Dossier, τον οποίο ρίχνει ο Μπαρτζόκας, έχει ρίξει εδώ και ένα λεπτό. Τώρα του γλιστράει μπάλα από τα χέρια.
0: Για να δούμε την τελευταία φάση, για να δούμε τι σχεδίασε ο Μπράντοβιτς. Επαναφέρει την μπάλα ο Γκραντ στον Γιαμπουσέλε. Αυτός δίνει την μπάλα γρήγορα στον Φρανσίσκο. 13 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Φρανσίσκο τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Θα πάει προς τα μέσα, lay up, άστοχο, rebound αμυντικό από τους γηπεδούχους. Θα πετάξουν την μπάλα από πολύ πολύ μακριά, αλλά δεν θα βρει στόχο, αυτό το σουτ το οποίο εξαπέλυσε ο Λάκιτς. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με αυτό το λάθος. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια από τον Φρανσίσκο και γι' αυτό δαγκώνει τη φανέλα του ο Γάλλος διεθνής. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-35. Τα ξαναλέμε σε περίπου 14-15 λεπτά. Επιστροφή στο Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Με αυτά που λέγαμε, το σκορ είναι 27-13 καταρχάς και ο Πουέρτα πήρε ένα φάουλ το οποίο ήταν πάρα πολύ αυστηρό στον Ντόρσι, και δεν ξέρω αν συνεχίζουν με αυτόν τον τρόπο να σφυρίζουν οι διαιτητές, αν ο Μπαρτζόκας θα μείνει στο παρκέ. Ο Γουόρτ πηγαίνει στον πάγκο. Ο Ντόρσι στην ουσία δεν έκανε κάτι που να φαίνεται ότι είναι φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, πολύ εύκολα δόθηκαν οι βολές του Πουέρτα, 28-13. Στο συν 15, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς που μπορεί να γίνει και συν 16. Ο Ολυμπιακός είναι κάκιστος βέβαια, γιατί προηγουμένως έλεγα ότι ο Ντόρσι μπήκε αστοχή.

0: Ο Πουέρτο, ο Πέρτα στη βολή, μένει 28-13 στο συν 15, 1 και 16 πριν το τέλος. Ότι ο Ντόρση στην πρώτη του προσπάθεια η μπάλα του γλίστρησε από τα χέρια και τη ψάχναμε. Να μια φανταστική πάσα του Ταρίτ Τζόνς στο κόψιμο του πάντα συνεπή Εντζάι, ο οποίος άφησε την μπάλα στο καλάθι και κάνει 5 τους πόντους του. 28-15 στο συν 13. Ο Ολυμπιακός έχει χρόνο μεν, αλλά εδώ τώρα πάνε και επιδιώκουν την επαφή. Αστοχή. Εδώ στο σούτ η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός παίρνει το rebound με τον Ντόρση, ο οποίος βγάζει έξω στο Μοντέρο. Μοντέρο, δύο παίχτες πάνω του, όπως έκαναν οι περισσότεροι αντίπαλοι. Εντζάι, εντυπωσιακός, είδε ότι ήταν 2-1, έκανε ότι θα πασάρει και πήγε μέχρι μέσα. Ο Εντζάι και ο Μοντέρο, πάει να κλέψει πάλι ο Εντζάι, καταπληκτικός, καταπληκτική επιλογή ο Εντζάι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν χλωμιάζει. Το να χλωμιάζει μπορεί να μην φαίνεται σε όσους είναι μαύροι, αλλά εννοώ ότι είναι ένας παίκτης που παίζει με καρδιά και πολλές φορές τον είδαμε, μάλιστα στην Πολωνία ήταν ο παίκτης που έβαλε 17 πόντους στην τελευταία περίοδο και κρατούσε τον Ολυμπιακό και για ένα σουτ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει και αν είχε κερδίσει τότε θα το όφιλε στον Εντζάι. Νέα επίθεση για την Βαλένθια και νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Άρμονι Μπρουκς. Εκεί που ο Ολυμπιακός πάει να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10, έρχεται ένα σουτ 31-17 στο συν 15 και πάλι πολλούς πόντους έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός και έχει βάλει και λίγους. 31-17, 6 δευτερόλεπτα. Μοντέρο δεν φαίνεται διατεθειμένος να τη δώσει πουθενά. Πάνε να του την πάρουν και του την παίρνουν από τα χέρια. Πάνε να σουτάρουν, δεν νομίζω ότι μετράει. Ήταν για δίποντο, αλλά δεν μετράει. 31-17, ένας κακός Ολυμπιακός με πολλά λάθη. Να δω πόσο το έχουν χρεώσει, γιατί εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουν γλιστρήσει μπάλες από τα χέρια. Ναι, έχει 5 λάθη ο Ολυμπιακός για 4 assist. Επίσης έχει 1 στα 5 τρίποντα, έχει 5 στα 9 δίποντα. Στην ουσία όλα τα καλάθια, γιατί έχει βάλει 7 πόντους πολύ γρήγορα Εντζάι. Άρα και δεν είναι ότι είναι μόνο επιθετικά καλύτερος από το σημερινό Βεζένκοφ, είναι και αμυντικά καλύτερος, γιατί έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το μικρό διάστημα, εννοείται. Ο Βεζένκοφ έχει 2-3, έχει ο Ward και ο Μοντέρο, ο οποίος προσπάθησε να ξυπνήσει την ομάδα του, είναι αυτός ο οποίος, για να δω...
1: Γιάννη, μέχρι έχει να δεις εσύ πόντους. Να πω εγώ ότι ο Μικέλ Τάντζε ισοφαρίζει για τα υποβρύχια σε 1-1 Βιγιαρεάλ Νάπολη. Συνεχίζεις.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Μοντέρο μπήκε και έβαλε 5 πόντους με προσωπικές προσπάθειες, γιατί είδε ότι όλοι οι συμπαίκτες του, οι περισσότεροι, ήταν χαμένοι. Σαν χαμένοι έπαιζαν και πήγε με προσωπικές φάσεις. Τη μία έβαλε γκολ φάουλ, την άλλη έκανε ένα σουτ. Οπότε...
1: Πεντιαγέ βλέπω στο 1.57, 7 πόντους.
0: Ναι, ακριβώς. Είπα, με τον Μπουμπί και μέσα έκανε αισθητή την παρουσία.
1: 2 στα 2, 1 στο 1.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χαμπαριάζει. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός για τη θέση αυτή, την θέση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είχε μόνο σουτ. Φαρμακερό μεν, αλλά όχι συνεπές. Και ο ίδιος δεν ήταν τόσο σκληρός στην άμυνα. Και επίσης ο Εντζάι μπορεί να παίξει και 5 αν χρειαστεί σε ένα σχήμα. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπαρτζόκας πέρσι με σχήμα Βεζένκοφ και Πίτερς. Γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι καλός αμυντικός. Κανένας δεν μπορεί να παίξει πάνω από τη Στεφάνη. Με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτο αυτό. Τώρα με τον Εντζάι μπορεί να παίξει και 5 ο Εντζάι σε μια κοντύτερη εκδοχή. Αν δεν έχει κάποιον από τους 3 σέντερ. Κανένας από τους 3 σέντερ μέχρι τώρα δεν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και κυρίως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί στις προσαρμογές, στις περιστροφές της μπάλας, οι προσαρμογές, οι περιστροφές του δεν είναι καλές. Με αποτέλεσμα να έχει δεχθεί τους 31 πόντους με τη Βαλένθια, η οποία να σκοράρει με πολλούς τρόπους, έχει 5 στα 10 τρίποντα και 5 στα 10 δίποντα. 6-8 βολές, έχει 10 rebound, 10 assist, κανένα λάθος. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά. Δηλαδή, κανένα λάθος και 10 assist με τον Ολυμπιακό που έχει περισσότερα λάθη. Ντόρση στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού. Εντζάι απέναντι στον Παπα-Νικολάου που μπήκε και αυτός στο παρκέ. Δίνει στον Ντόρση. Ο Ντόρση κάνει ένα σουτάρι. Δύο παίχτες τον κλείνουν. Περνάει το Σανσουπερί. Εύστοχος από μέση απόσταση ο Ντόρση. 31-19 το πρώτο καλάθι του Ντόρση στο παιχνίδι. Ο Ντόρση που χρειάζεται μια καλή εμφάνιση γιατί έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα, μια θέση την οποία του είχε παραχωρήσει ο Μοντέρο πέρσι για να λυθεί αυτό το
1: η συμφόρηση.
0: Συγγνώμη, λάθος. Επειδή βλέπω τον Μοντέρο, ο Γάλλος ο Φουρνιέ, του είχε δώσει τη θέση στη βασική πεντάδα. Ο Φουρνιέ, όποτε χρειάστηκε όμως στο Final Four, ήταν ο MVP και στο πρωτάθλημα ήταν MVP. Ντόρσεϊ φεύγει προς τον εφηδιασμό, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες της Βαλένθια. Δίνει στον Ντάιρικ Τζόουνς. Ντόρσεϊ φάουλ, υποδεικνύει ο Ντιφαλά από τον Σαν Σουπερί. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δεύτερη περίοδος. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε. Είναι το καλό για τον Ολυμπιακό, αν μπορεί να το πει κανείς καλό σε σχέση με αυτό που είδαμε, είναι ότι βρέθηκε πίσω και με μεγάλη διαφορά νωρίς. Δηλαδή έχει το χρόνο να αντιδράσει και έχει υλικό να αντιδράσει.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή...
1: γκολάρα ο Μουρίνο Γιάννη, 2-1 η Βιγιαρεάλ σε 2 λεπτά. Ανατροπή. Το 0-1 κόντρα από την Νάπολη γίνεται 2-1 για τη Βιγιαρεάλ. Συνεχίζει.
0: Εντζάι, φανταστική πάσα στον Ντόρσεϊ. Αν το βάλει, θα είναι καταπληκτικό καλάθι, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Ντόρσεϊ. Ο Εντζάι, ενώ ήταν στις 45 μοίρες, έδωσε πάσα πίσω από την πλάτη στη γωνία στον Ντόρσεϊ για να σουτάρει. Είναι από τα σουτ που λέμε ότι τα έχει ο Ντόρσεϊ. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι και στην, όταν γύρισε στην άμυνα χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Καρντένα, στον πρώην παίκτη του Περιστερίου, ο οποίος ήταν δανεικός από τη Βαλένθια και επέστρεψε από πέρσι στη Βαλένθια. Συμμετείχε στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κάμερον Τέιλορ από τη μέση απόσταση γυρίζει, δημιουργεί απόσταση ασφαλείας με το σώμα του και ευστοχή. 33-19. Και άλλο λάθος εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Στεκόφσκι, Καρντένας, καλάθι. Πάνω που πάει ο Ολυμπιακός να αναθαρίσει, έρχονται ένα λάθος και μια κακή άμυνα. 35-19 για την Βαλένθια, η οποία πλέον πάει στο συν 16. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 35-19 από το 21 από τον Μοντέρο, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους. Επιθετικά εδώ ο Ντόρσεϊ ήταν σαν να παρακολουθούσε σινεμά. Έγινε μια πάσα πίσω από την πλάτη του, την πήρε ο Καρντένας, ο οποίος είχε κόψει ακριβώς από πίσω του και απλά τον έβγαλε μια φωτογραφία ο Ντόρσεϊ. Άπλωσε, ήταν ο Κάμερον Τέιλορ, τον έβγαλε μια φωτογραφία. Ούτε επαφή είχε μαζί του, ούτε τίποτα. Ο Ντόρσεϊ νομίζω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι έχει χάσει τη θέση του στην πεντάδα και περιμένει ο Μπαρτζόκας από αυτόν να βρει αυτοπεποίθηση, να βρει εγωισμό κυρίως. Και όταν λέω εγωισμό, όχι αρρωστημένο το να εκβιάζει τα σουτ, αλλά να παίξει. Μάλιστα τώρα βάζει τον Τζόζεφ στην περιφέρεια. Να δω ποιον έβγαλε, γιατί έχω την αίσθηση ότι έβγαλε τον Ντόρσεϊ. Ναι, δεν ήταν εμφάνιση αυτή που έκανε ο Ντόρσεϊ. Παρακολουθούσε, ενώ έχουμε φάουλ πάνω στον Κόρεϊ Τζόζεφ, που τουλάχιστον είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν κάνει τόσο εύκολα το λάθος και έχει μεγαλύτερο τσαγανό στην άμυνα. Ο Μπαρτζόκας προσπαθεί να διορθώσει τα αδιόρθωτα. Ο Καρντένας, οι αλλαγές συνεχίζονται πολλές φορές.
1: Μέχρι να διορθώσει ο Μπαρτζόκας τα αδιόρθωτα, ο Μπατράκοφ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μπάρτσα από το ύψος της περιοχής με ωραίο πλασέ. Γαλατά Μπάρτσα 1-0 στο 25. Συνεχίζεις.
0: Η επαναφορά από το Μοντέρο. Μοντέρο για τον Τζόζεφ, Ταερίκ Τζόουνς, Εντζάι και Παπα-Νικολάου, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Μοντέρο με δύο παίχτες συνέχεια να τον μαρκάρουν. Παπα-Νικολάου στη γωνία για τρεις. Μέσα από τον αρχηγό, να μια λύση από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος φέτος είναι πολύ πιο ήρεμος από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ξέρω αν το γεγονός ότι υπέγραψε ένα καλό διετές συμβόλαιο και με καλά χρήματα στην ουσία ήταν η εξασφάλιση ότι θα τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Εδώ πολύ εύκολα μια πάσα στο κόψιμο από τον Μουρ στο Ρίβερς και 39-24. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κατεβάσει διαφορά κάτω τους 10 πόντους για να αρχίσει να ασκεί λίγο πίεση στη Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει μεγάλη άνεση στο σκοράρισμα. Πάει ο Μοντέρο να μπει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Οστεκόφσκι. Η Βαλένθια κάνει 4 φάουλ, 4ο φάουλ. Πολύ ωραίο high-low που έπαιξαν προηγουμένως.
1: Πέναλτι για την Μπριζ Γιάννη. Ο Τρεσόλντι είναι αυτός που παίρνει φόρα. Στα δίχτυα η μπάλα. Ίντερ Μπριζ 0-1. Συνεχίζεις.
0: 39-24. Τζόζεφ για τον Εντζάι. Ο Εντζάι πάει να κάνει με ανάποδο μπάσιμο να βρει στόχο. Ταμπλό και έξω. Πάσα στο Ρίβερς. Ο Ρίβερς με ένα hook μπροστά στον Τζόζεφ ανεβάζει το σκορ στο 41-24. Στο συν 17 ο Ολυμπιακός δεινοπαθεί. Έχει δει τον ουρανό σφονδύλι μέσα στη Ρόγκα Αρένα και ο Μπαρτζόκας πρέπει να είναι αυτός που πήρε time out εδώ για να ανακόψει αυτό το ρυθμό της Βαλένθια, η οποία σκοράρει όποτε θέλει, κυρίως αλλάζοντας πολύ γρήγορα την μπάλα. Δηλαδή το γνώριμο στυλ που είχε από πέρσι το διατηρεί φέτος. Θυμίζουμε ότι είναι αίτητη και θέλει να παραμείνει, και έτσι όπως έχει ξεκινήσει έχει βάλει τον Ολυμπιακό στη γωνία και τον χτυπάει αλίπητα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ειδικά αυτοί που ξεκίνησαν ήταν πάρα πολύ νοθροί, Βεζένκοφ, ακόμα και ο Φουρνιέ, ο Μιλουτίνοφ.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες να κάνουμε μια βόλτα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια πώς εξελίσσονται?
0: Βεβαίως.
1: Φενέρ Ζαλγκίρις 94-75, λίγο πριν το φινάλε. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο 70-69. Ημίχρονο Μιλάνο Ρεάλ 40-53. Μπαρτσελώνα Μακάμπι 40-42. Μπασκόνια Ντουμπάι 43-44. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 28-35. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, όπως ακούτε από το Γιάννη, διαφορά 17 πόντων 41-24. Να δούμε τι άλλο έχουμε στο μπάσκετ, καθώς αυτή την ώρα η Μύκονος προηγείται της Φρίμπουργκ με 58-52, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και η ομάδα της Μυκόνου προηγείται. Βαρέζε Περιστέρη και εδώ τελευταίο δεκάλεπτο 68-66. Έλα Γιάννη.
0: Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ περίεργοι πώς θα εξελιχθεί αυτό το βράδυ, το οποίο ξεκίνησε φιαλτικά. Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μαζέψει μια διαφορά η οποία πλέον είναι στους 17 πόντους, 6-37 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 41-24. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, έτσι όπως πάει, θα δεχθεί πάνω από 56 πόντους που είχε δεχθεί την άλλη φορά. Ο Εντζάι πάει να δώσει την μπάλα στη γωνία που δεν είναι κανείς. Δεν είναι κανείς. Πήγε να παίξει κάτι που θεωρούσε αυτοποιημένο. Και ο Μπαρτζόκας του λέει, αφού δεν είναι κανείς, γιατί τη δίνεις? Αλλά πήγε να το κάνει με αυτόματη κίνηση. Τέλος πάντων, ήταν περίεργη φάση. Επίθεση για τη Βαλένθια. Ο Μουρ ψάχνει το Rivers. Πασάρει μέσα στο Μύρο, της οποίος έχει σπρώξει τον Εντζάι. Παρόλα αυτά, το φάουλ το χρεώνεται ο Τζόζεφ πάνω στο Μύρο της. Ο Μύρο της, για να πάρει την μπάλα, έχει σπρώξει τον Τζόνς. Ο Τζόνς έπεσε κάτω. Ο Εντζάι, συγγνώμη, έπεσε κάτω. Στη συνέχεια βέβαια έκανε φάουλ ο Εντζάι, αυτό διαμαρτύρεται τώρα. Και το οξύμορο της σκηνής που βλέπω τώρα είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως όλοι προσπαθούν να ηρεμήσουν τον Ταϊρίκ Τζόνς. 41-24, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόνς συνεχίζει να προσπαθεί να ηρεμήσει τον Εντζάι. Είπαμε, έγινε φάουλ εκεί. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μύρο τον έσπρωξε από πίσω. Ο Ντιφαλά δεν το έδωσε. Αντίθετα, έδωσε και σωστά, έδωσε το δεύτερο. Ο Μύρο της κάνει το σκορ 42-24. Πάμε για 20 τώρα η διαφορά. Θα πάει στους 19. Πάει στους 19 με τους δύο του Μύρο της. Η Βαλένθια μετά από 14 λεπτά συνεχίζει να μην έχει λάθος. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρώτον δεν τον πιέζει. Ο Μύρο της φτάνει τους 11 πόντους. Ενώ ο Μοντέρο πάλι με ένα μπάσιμο φτάνει μέχρι μέσα και κάνει το σκορ 43-26. Άρα κατεβαίνει τη διαφορά στους, κατεβάζει, τρόπος του λέγει, τη διαφορά στους 17. Πουέρτα για τον για το Σόρτς. Ο Σόρτς είναι μακριά απέναντι του Ταϊρίκ Τζόνς, πάει, τον περνάει, σταματάει από τα 3 μέτρα από μέση απόσταση, ένα jump shoot από αυτά που είναι η σπεσιαλιτέ του, ευστοχή, 45-26, πάλι 19 πόντους. Ο Ολυμπιακός βολοδέρνει στη Ρόι Γκαρένα. Εδώ ούτε τώρα κατάφερε να κερδίσει φάουλ. Πάλι ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται, γιατί φάνηκε στην προσπάθεια του Τζόζεφ, αλλά τελικά πρέπει να έχει χρεωθεί φάουλ στη διεκδίκηση του rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Για να δούμε. Τώρα, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει τα replay άλλων φάσεων. Δεν έχουμε καταλάβει. Ναι, ο Ταϊρίκ Τζόνς το χρεώθηκε. Δεύτερο φάουλ, πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ αργός και πάρα πολύ νοθρός. Βέβαια, προέρχεται από τραυματισμό, αλλά γενικά αυτό είναι το στυλ του. Είναι λίγο ράθυμο. Δεν έχει, ας πούμε, την εκρηκτικότητα του Ταϊρίκ Τζόνς. Μουρ. Μουρ για το Μίροτιτς με το Φουρνιέ. Έχει επιστρέψει ο Φουρνιέ. Παραμένει ο Παπα-Νικολάου, ο Εντζάι. TJ Shorts. TJ Shorts παίζει με την μπάλα και τον και τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ τον βλέπει και αυτός, όπως και ο Ντόρση, σαν να βλέπουν σύριαλ, σαν να βλέπουν τηλεόραση. 47-26, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη Βαλένθια να δίνει ένα σόου. Και για τη Βαλένθια είναι σημαντικό ότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης και θέλει να κάνει δήλωση σήμερα. Ήδη το 4-0, επειδή λέγαμε ότι έχουν φύγει πολλά αστέρια, ένα πήρε Ολυμπιακός, ένα πήρε Παναθηναϊκός και γενικά φάνηκε να αποψηλώθηκε. Ωστόσο, έχει κρατήσει ένα κορμό και πήρε παίχτες που ταιριάζουν στο στυλ, όπως ο DJ Shorts που βλέπουμε τώρα να αποσύρεται. Το κοουτσάρισμα είναι το ίδιο. Είναι σαν να βλέπουμε τον Πέδρο Μαρτίνεθ, δηλαδή που βάζει και βγάζει συνέχεια. Ο Μοντέρο έχει παραμείνει, ο Μπαρτζόκας, σαν να μην εμπιστεύεται το Μακιντάερ. 4-43 πριν από το τέλος, ο Μοντέρο. Είναι μια έτσι αιχμή αντίστασης. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Ο Μοντέρο φτάνει τους 10 πόντους και το σκορ γίνεται 47-28. Τεχνική ποινή σε ποιον? Για να δούμε. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο Ντιφαλά και δίνει τεχνική ποινή. Πάλι ο Εντζάι είναι στη φάση με το Μίροτιτς και δεν ξέρω, νομίζω έδωσε από μία. Γιατί σαν τα κοκόρια σπρώχνονταν για να πάρουν θέση. Ήδη ο Εντζάι είναι εκνευρισμένος από τις προηγούμενες φάσεις, ειδικά τη φάση που ο Μίροτιτς τον έσπρωξε και δεν σφυρίχτηκε φάουλ. Ο Ντιφαλά σταμάτησε και τους έδωσε από μία τεχνική ποινή. Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο. Τώρα έχει αντίρρηση ο Μίροτιτς. Αλλά την ώρα που έπιασε το πλάνο, οι δυο τους είχαν απόσταση 1,5 μέτρο. Οπότε προφανώς. Ήταν νωρίτερα, όπως πηγαίναν ο ένας στην επίθεση και ο άλλος στην άμυνα. Επαναφορά για τον Harmony Brooks. Φουρνιέ το μαρκάρι.
2: Με δύο τρίποντα συνεχόμενα, ένα του Γιαμπουσέλε και ένα του Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 13 στο Βελιγράδι. 28-41, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, το πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Ενώ η Παρτίζαν παίζει με τον Άλμαν, τον Τζόουνς, τον Ήθαν Τόμσον, τον Κιβέριους Χέις και τον Ζοφρί Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-41. Με τα λίγα ισπανικά που ξέρω, είδα μια επιγραφή στη Ρότς Αρένα και θα ήθελα να την συνεισφέρω. Γράφει, ρε παιδί μου, αυτή η τεράστια LED πινακίδα «Un mismo equipo», που σημαίνει «η ίδια ομάδα». Ενώ είναι τόσο διαφορετική σε πρόσωπα και προπονητές, η Βαλένθια είναι πραγματικά ίδια αν σκεφτείς το μπάσκετ που παίζει. Με αυτή την έννοια είναι η ίδια ομάδα.
0: Θα συμφωνήσω 100%. Είναι μια σωστή εκτίμηση από τους φίλαθλοι, αν το έχουν...
2: Μάρκετινγκ είναι, όχι, είναι στην LED πινακίδα, ηλεκτρονικά.
0: Άρα θα συμφωνήσω. Και εδώ μπαίνει το καλάθι από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφτασε μέχρι το lay-up, ζητάει και φάουλ από τους διαιτητές.
1: Λοιπόν, νέα Μποντογκλίντ μας ξεπηδάει. Βίκινγκ 2-0 την Μπάγερ. Ο Κρίστιανσεν φεύγει μόνος του κάτω από τη σέντρα. Διανύει όλο το μισό γήπεδο. Πλασάρι 2-0. Βίκινγκ Μπάγερ. Έλα, Γιάννη.
0: Ο Μπαρτζόκας στους 19 πόντους επαναφέρει το Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου συνεχίζει να διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Είπαμε τα νεύρα του Μπαρτζόκα στην αρχή, του Εντζάι μετά, τώρα του Παπα-Νικολάου. Είναι έντονα. Και τα παράπονα. Και σε αυτό ίσως να συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει σαν να μην θέλει να κουμπίσει. Δηλαδή να μην παίξει σκληρά τη Βαλένθια. Θα μου πεις, αν πάει να παίξει σκληρά και στην πρώτη επαφή, γιατί το ένα του Ντόρση ήταν απλή επαφή, σφυρίζεται φάουλ. Μετά σε κρατάει, δεν μπορεί να πας πάνω στον αντίπαλό σου. Κουέρτα. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή του Ολυμπιακού σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα χρόνια που ο Ολυμπιακός πηγαίνει αδιαλείπτος στα Final Four. Φάουλ τώρα σίγουρα από το που κερδίζει ο Μοντέρο. Και μάλιστα ένα φάουλ που το έκανε με πολύ ένταση ο Τζέισι Ριβέρο. Με τα κοτσιδάκια και τα οποία τα έχει πιάσει με κόκκινα σκηνάκια. Ο Μοντέρο θα πέσει στη γραμμή των ελευθεροβολών, γιατί η Βαλένθια Έχει συμπληρώσει τα 4 φάουλ. 49-30, πάρα πολύ μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων και σε απόδοση και σε σκορ. Αποτυπώνει το σκορ τη διαφορά στην απόδοση των δύο ομάδων. 49-31. Δεν το έχει γράψει ακόμα το... γράφει και τις δύο βολές μαζί. Νόμιζα ότι έχω κάνει κάποιο λάθος, αλλά τελικά τους έγραψε και τις δύο βολές μαζί. 49-32 στο σύν 17. Η Βαλένθια 3 και 4 πριν από το τέλος. Πάει να κλέψει ο Βεζένκοφ, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Πάλι διαμαρτύρεται ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φεύγει από τη φάση που είναι εκεί, είπαμε, ο γνωστός και μη εξαιρετός με χτύντη φαλά, και λέει στον Μπαρτζόκα να πάρει challenge. Ήταν ο Σακό με τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ δεν είναι σίγουρος, από ό,τι βλέπω. Αυτό λέει και στο Μιλουτίνοφ, δεν είμαι σίγουρος. Ωστόσο, ο Παπα-Νικολάου, που έχει μια ικανότητα να παρακολουθεί και ήταν και ο τρίτος στη φάση, επέμενε στον προπονητή του να πάρει challenge. Μπροστά ήταν, επαναλαμβάνω, ο Μεχντή Ντιφαλά, ο Γάλλος διαιτητής. Για να δούμε το
1: replay. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι γίνεται εκεί, για πάμε λίγο στον Κώστα. Εκεί έχουμε δράση.
2: Λοιπόν, τρίτο συνεχόμενο τρίποντο του Grant και η πράσινη στο συν 16. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44. Και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Λοβέρν στον Φαλ, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να κουνήσεις το υπεροκειάνιο. Τρίτο φάουλ του Λοβέρν. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-44. 6-41 για την τρίτη περίοδο. Στο Βελιγράδι οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ δυνατοί. Έχουν βγάλει σκληράδα. Δεν έχουν μασίσει από το ξεκίνημα της Παρτίζαν που είχε προηγηθεί 11-6. Το μάζεψαν το σκορ, ισοφάρισαν 16-16 στο τέλος της πρώτης περίοδου, προηγήθηκαν με 5, αρχικά 19-24 με τον Hayes, στη συνέχεια προηγήθηκαν με 8 με τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Hayes Davis, 27-35, μπήκαν στα αποδυτήρια με συν 7 και αμέσως μετά έχουν ένα 9-0 με τα τρία τρίποντα από 28-35, 28-44 και τώρα τάπα του φάλ στον Όλμαν, ο φάλ ο οποίος δίνει την μπάλα στον Γκραντ μαζί με Γιαμπουσέλε, Ρογκαβόπουλο και Μπάντιο, αυτή είναι η πέντε που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς απέναντι στην μεγάλη του αγάπη που είναι Παρτίζαν. Φάλ παίζει με πλάτη, έξω η μπάλα για τον Γιαμπουσέλε, ξανά ο ένας Γάλλος τον άλλον, γυρίζει ο φάλ, θέλει να σκοράρει και θα τα καταφέρει με το αριστερό χέρι. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-46. Πάνε να το κάνουν και εύκολο οι πράσινοι, όπως το έκαναν και με τη Φενέρμπαχτσε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα προηγούμενα μάτς με Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, που θεωρητικά ήταν πιο εύκολες αντίπαλοι. Οι πράσινοι δείχνουν σκληροί και στα δύσκολα, και με τη Φενέρ αλλά και σήμερα με την Παρτίζαν. 28-46, η μπάλα πηγαίνει στο σουτ τριών πόντων, το οποίο είναι εύστοχο, 31-46, από τον Κιβέριους Χέις, βάζει και τρίποντα ο Αμερικανός ψηλός.
1: Εγώ, Κώστα, να πω, Βαρέζε Περιστέρη λίγο πριν το φινάλε, 70-75, μένουν 3 και λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι κάνει και η Μύκονος αυτή την ώρα, που προηγείται στη Φρίμπουργκ εκτός έδρας με 73-60.
2: Να σου πω ότι το σερί του Παναθηναϊκού έφτασε το 11-0 από 28-35, 28-46, αλλά ήρθε μετά το τρίποντο από τον Κιβέριους Χέις και τώρα η διαφορά είναι στους 15. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 31-46 στα μισά της τρίτης περίοδου. Υπάρχει το φάουλ το οποίο έκανε ο Μπάντιο στον Κιβέριους Χέις. Πήγε πάρα πολύ δυνατά. Ο Μπάντιο είναι πολύ καλός αμυντικός, ο πρώην της Βαλένθια. Πάμε μια βόλτα δίπλα.
1: Πριν πάμε δίπλα, ο Κανσέλο ισοφαρίζει για την Μπάρτσα 1-1. Γαλατά Μπάρτσα 1-1 και έχουμε γκολ και για την Ίντερ. Η Ίντερ ισοφαρίζει. Σε δευτερόλεπτα σας πω το σκορ. Το σκορ καθώς η οπαδή και δεύτερο γκολ για την Ατλέτικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δράση και σε λίγο θα επανέλθουμε. Έλα, Γιάννη.
0: Για τη φάση που λέγαμε προηγουμένως, ο Ντιφαλά πήρε πίσω το σφύριγμά του, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι την είχε βγάλει ο παίκτης της Βαλένθια. Ο Μπαρτζόκας τον κοίταζε πολλή ώρα, γιατί ήταν και ο παίκτης του σίγουρος και είναι ένα από τα αρκετά σφυρίγματα που ο Ντιφαλά δεν είναι, σφυρίγματα με τα οποία του Ντιφαλά δεν έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει, το σκορ είναι 52-34, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στην απόδοση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαιτησία όταν μια ομάδα έχει 0 λάθη. Είχε 0 λάθη, να δω τώρα αν έχει κάνει κανένα.
1: Αλλά μέχρι να το δεις, λοιπόν, ο Λαουτάρο βλέπω στο replay ισοφαρίζει για την Ίντερ και το 2-0 για την Ατλέτικο. Ο Καρντόζο 44. Τα γκολ μπήκαν στο ίδιο λεπτό. Συνεχίζει.
0: Ναι, απλά έχει κάνει δύο λάθη η Βαλένθια, τα οποία όμως σε σχέση με αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Για να δούμε το τρίποντο του Φουρνιέ από τη γωνία. Ούτε τώρα ο Φουρνιέ δεν έχει κάνει την παρουσία του στο παρκέ. Παπα-Νικολάου που έχει βοηθήσει όσο μπορούσε. Φουρνιέ, 7 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Ούτε από τα 2 μέτρα ο Φουρνιέ. Είναι κοντό το σούτ του. Σταματάει με jump stop. Με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα, αλλά ούτε και αυτή να βρίσκει το στόχο. Και απ' την άλλη υποπίεση τρίποντο από τον Ντέιλορ, όπως πετάνε την μπάλα. Και αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα των παικτών της Βαλένθια, έχει να κάνει με την ανυπαρξία των παικτών του Ολυμπιακού στην άμυνα. Και ο Μοντέρο κουρασμένος χάνει την μπάλα, βρίσκει μια φανταστική πάσα μέσα στην, σαν να τρύπησε όλη την άμυνα ο Σόρτς για να βρει τον Μουρ, και η διαφορά παίρνει διαστάσεις, ανεβαίνει στο 55-34. Όπα, 54
1: στο εικοσάρικο είναι τώρα.
0: Ναι, γιατί κατέβηκε, 56, γι' αυτό σου λέω, είχε ανέβει παραπάνω. Παίζουν εκεί με τα ρολόγια. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάσκετ, δεν είναι αυτό το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ κάνει το σουτ του, ούτε αυτό. Βεζέγκοφ είναι σκιά του εαυτού του. Μιλουτίνοφ το ίδιο. Φουρνιέ επίσης. Και ο Σόρτς με τη λήξη του χρόνου, και παρότι ο Μοντέρο πήδηξε μαζί του, έστειλε την μπάλα συστημένη στο δικτάκι και πηγαίνει στην κερκίδα για να πανηγυρίσει και για να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό. Μηδένισε η μπάλα όταν ήταν στον αέρα και το σκορ πήγε στο 59. Μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Γιατί μας πήρε 59-34. Συν 25, εγώ δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό σε τέτοια αιχμαλωσία. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που πάλευε όλα τα μάτς. Κάποια μάτς με την Αρμάνη θυμάμαι να έχει χάσει με διαφορές μεγάλες, αλλά σποραδικά. Αλλά αυτό που βλέπω σήμερα είναι κάτι άλλο, και σίγουρα και το γεγονός ότι επιλέγουν τον Εντζάι για να μιλήσει στο ημίχρονο, καταλαβαίνετε πώς είναι οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο και ο Εντζάι κάπως έχουν φανεί, οι υπόλοιποι είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Λοιπόν, εντάχει να πούμε ότι η Βαλένθια είναι καταπληκτική, παίζει σαν κομπιούτερ, έχει πρώτο σκόρερ τον Μίροτιτς με 11 πόντους και τον... για να δω, δεν έχουν βάλει, ναι, δεν έχουν βάλει το τρίποντο του Σόρτς, οπότε ο Σόρτς έχει 8. Αυτοί είναι οι που οδηγούν, αλλά είναι πολύ μοιρασμένοι. 9 έχει ο Ρίβερς, είπαμε, 8 ο Μπρουκς για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι κάκιστος και στην επίθεση, αλλά εγώ θεωρώ ότι από την άμυνα ξεκινάει όλη αυτή η κακή εικόνα. Ο Μοντέρο έχει 13 πόντους, ο Εντζάι έχει 7 που τους έβαλε μέσα σε 2 λεπτά. Και οι υπόλοιποι είναι σαν να μην παίζουν στο μάτς. Λοιπόν, αυτά από μένα, πάμε να...
1: Ωραία, πριν πάμε στον Κώστα να πω ότι ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Ατλέτικο μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ. Παραμένει το 1-0. Κώστα.
2: Θα πάρω την ασίστα από τον Γιάννη και θα πω ότι από την άμυνα ο Παναθηναϊκός χτίζει και στο τρίτο δεκάλεπτο απλά έχει σαρώσει την Παρτίζαν και με τα τρίποντα. Και η διαφορά τώρα με το τρίποντο του Φρανσίσκο στο συν 21. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 33-54. Ασύλληπτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, ειδικά στην τρίτη περίοδο. Στη δεύτερη ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Άρχισε να χτίζει αυτοπεποίθηση. Έδειξε στην Παρτίζαν ποιος είναι το αφεντικό, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο την έχει ισοπεδώσει. Και πραγματικά βλέπω ότι το επιμέρου σκορ είναι 5-19. Από 28-35 έχει πάει 33-54. Μια ασύλληπτη εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Στο συν 21 με τα τρίποντα, πότε του Φρανσίσκο, πότε του Γκραντ, πότε του Ρογκαβόπουλου, πότε του Γιαμπουσέλε. Οι Σέρβοι μάλιστα, τους έδειξε ο σκηνοθέτης της EuroLeague στην κερκίδα, επειδή οι άνθρωποι ξέρουν μπάσκετ, μικροί και μεγάλοι, τράβαγαν τα μαλλιά τους από το αποστά του Παναθηναϊκού στο τρίποντο. Και σε ένα τρίποντο τώρα τελευταίο του Γιαμπουσέλε, τράβαγαν τα μαλλιά τους βλέποντας το 47% του Παναθηναϊκού στο τρίποντο.
1: Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο τελικό της βραδιάς, φίλε Κώστα. Φενέρ Ζαλγκύρης 99-80.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να δώσω και ημίχρονο Champions League και να έρθουμε σε σένα. Ιντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπάρτσα 1-1, Λειψία Ετχόφεν 0-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1, Άρσεναλ Λίλ 0-0, Ατλέντικο United 1-0. Κώστα.
2: Λοιπόν, ο Ματίας Λεσόρ έκανε βήματα. 34-54 μείωσε η Παρτίζαν με μια ελεύθερη βολή. Ο Λεσόρ Έπαιξε ένα εναντίον ενός με τον Γεκίρη. Οι διαιτές είδαν βήματα. Όπως και να έχει, ο Λεσόρ επέστρεψε στην άμυνά του. Οι πράσινοι παίζουν με Φρανσίσκο, Χουάντσο, Λεσόρ, Καλετζάκη και Χέις Ντέιβις. Ο Καλετζάκης έχει αναλάβει τον Βιλντόσα. Βλέπω ότι από την Παρτίζαν κανείς δεν έχει διψήφιο. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί έχει καλούς και χαρισματικούς σκόρερ η ομάδα του Πενιαρόγια, η ομάδα του Βελιγραδίου. Τώρα έκανε ένα πολύ κακό σουτ ο Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος έχει πετύχει, όχι, δεν έχει πετύχει πόντο. Είναι στο 0. 3 έχει ο Όλμαν, 8 ο Καρλίκ Τζόουνς, 3 ο Τόμσον, 6 Στίβενς, 7 Χέις, 5 ο Γιακίρη και 2 ο Παγιόλα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, 14 έχει ο Χέις Ντέιβις με 2 στα 3, 7 έχει ο Φρανσίσκο, 7 και ο Γιαμπουσέλε, 8 ο Χουάντσο, 5 ο Γκραντ και γενικώς όλοι έχουν προσφέρει. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να γυρίσει, αλλά είναι καλή άμυνα από τον Σι. Σου τριών πόντων από τον Φρανσίσκο, άστοχο. Να και ένα άστοχο τρίποντο από τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, έχουμε και τελικό. Μεγάλη νίκη για τη Μύκονο. Φρίμπουργκ Ολυμπίκ. Μύκονος 65-80.
2: Και διπλό.
1: Και διπλάρα. Νησί. Και με τι 15.
2: Λες. Τι λες.
1: Και Βαρέζε Περιστέρη λίγο πριν το φινάλε. Ντέρμπι 79-78. Στο λεπτό είμαστε. Λιγότερο
2: ματσάρα,
1: από λεπτό.
2: Και αυτό ματσάρα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν άλλαξε το σκορ, διότι δεν μπόρεσε ο Φρανσίσκο. Ο Παγιόλα μόνος του εκτελεί αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ματίας Λεσόρ. Οι πράσινοι είναι κυρίαρχοι, έχουν επιβληθεί σε όλα τα κομμάτια. Έχουν 15 ασίστ για 7 λάθη. Η Παρτίζαν έχει 18. Στα rebound 22, η Παρτίζαν 25, ο Παναθηναϊκός. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και αστοχή. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αμυντικό rebound. Μάλλον όχι, επιθετικό rebound από τον Γεκίρη. Αστόχησε και εδώ υπάρχει και τεχνική ποινή. Και μάλιστα βλέπω να κινδυνεύει και με αποβολή ο Γεκίρη, διότι σχεδόν όρμηξε στον διαιτητή. Διεκδίκησε το rebound και το κέρδισε. Δέχτηκε μπλοκ από τον Χέις Ντέιβις. Του βρήκε την μπάλα του Νιγηριανού ο Χέις Ντέιβις. Να και ένα ωραίο πλάνο με ένα πιτσιρίκο που κι αυτός εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτό το σφύριγμα. Αλλά είπαμε ότι ο Χέις Ντέιβις βρήκε την μπάλα και όχι το χέρι του Γεκίρη. Και αμέσως μετά στη τεχνική ποινή πάει ο Φρανσίσκο να εκτελέσει εύστοχα. Είναι πρώτη κατηγορία τεχνική ποινή για τον Γεκίρη, η σκληρή δηλαδή πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη είναι για καθυστέρηση, είναι πιο light καταστάσεις. Η κατηγορία Β για την τεχνική ποινή, όπως το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 34-55 συν 21 ξανά για τους πράσινους. 1 και 13 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Και κατεβάζει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δέχεται, όχι δεν δέχεται φάουλ, απλά από το πόδι του Γεκίρη σταμάτησε αυτή η φάση. Άρα λοιπόν οι πράσινοι θα έχουν κατοχή. Οι πράσινοι οι οποίοι παίζουν με Καλετζάκη, Φρανσίσκο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Χουάντσο. Η Παρτίζαν παίζει τώρα με Βιλντόσα, Στίβενς, Γεκίρη, Παγιόλα και Μπάντζασί. 34-55 Καλετζάκης. Θα αφήσει την μπάλα χέρι με χέρι στον Φρανσίσκο. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή. Ο Φρανσίσκο δεν έχει δίκιο που γκρινιάζει τον Καλετζάκη. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Χρεώνεται αυτό το λάθος. Πάρτιζαν, Πάρτιζαν φωνάζουν οι Σέρβοι. Που βλέπουν την ομάδα τους να παραπέει μπροστά στον Παναθηναϊκό και να χάνει με 21 πόντους. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Καλετζάκης θέλει να πασάρει γρήγορα και πάλι στον Γάλλο, αλλά δεν τα κατάφερε να του δώσει σωστά την μπάλα. Παρ' όλα αυτά με καραμπόλα φτάνει στον Φρανσίσκο και τώρα από τη διεκδίκηση του Παγιόλα με τον Λεσόρ φεύγει μπάλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Παρτίζα Παναθηναϊκός 34-55. 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Ο Πενιαρόγια τα έχει δει όλα απέναντι στον Παναθηναϊκό το σημερινό, διότι και μπασκετικό ξύλο έχουν ρίξει πράσινοι και τρίποντα έχουν πετύχει πολύ περισσότερα από τα 3 στα 17 των Σέρβων. 8 στα 18 ο Παναθηναϊκός. Γενικά το μάτς βλέπω ότι το ελέγχει πλήρως ο Παναθηναϊκός και προηγείται με 21 σε ένα γήπεδο, σε μια πόλη μάλλον, γιατί έχει παίξει σε διάφορα γήπεδα και στη μικρή τη Χάλα Πιονίρ αλλά και στην Beograd Arena, που έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το 2010. Ο Χέις Ντέιβις πετάει airball, δεν είχε χώρο και χρόνο να εκτελέσει σωστά, άρα λοιπόν έκανε αυτή την μικρή γκάφα, αλλά σήμερα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά με 14 πόντους, με ένα rebound, με 0 λάθη και με μια τάπα στο ενεργητικό του. Πολύ σημαντικό ένας παίκτης να μην κάνει ούτε ένα λάθος. Ο Γιακίρη εκτελεί και σκοράρει. Δεν τον πρόλαβε ο Λεσόρ. 36-55. Μειώνει η Παρτίζαν στους 19. Και ο Παναθηναϊκός έχει μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για να εκδηλώσει κάτι καλό και να το εκτελέσει. 36-55. Φρανσίσκο μπροστά του είναι ο Βιλντόσα. Ο Βιλντόσα μάλιστα ρίχνει και μια μπάτσα. Δηλαδή ήταν αρκετά σκληρούτσικο το φάουλ αυτό από τον Λούκα Βιλντόσα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Ο Φρανσίσκο λέει ότι έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να σηκώνει ώμους και χέρια για να εκτελέσει, αλλά okay, νομίζω ότι μπορεί κάλλιστα να δοθεί αυτό τρεις βολές, διότι είναι το τελευταίο σουτ περίοδου της τρίτης και ο κανονισμός λέει ότι μπορείς να κερδίσεις φάουλ για τρεις. Θα πάνε να το ξαναδούν οι διαιτητές, όπως και να έχει. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Με την ευκαιρία αυτής της μικρής διακοπής για την ανάλυση της φάσης με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο, να θυμίσουμε το τελικό σκορ που είπε και ο Άγγελος Φενέρμπακ της Ζάλγκυρης, 99-80, 20 για την Ζάλγκυρης του Βαλαντσιούνας. Βέβαια πάλι δεν έπαιζε σήμερα ο Williams Goss. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 77-80, αλλά δεν είναι τελικό από ό,τι βλέπω. Μπαρτσελώνα Μακάμπι, Ντέρμπι 60-58. Αρμάνι Ρεάλ, πολλά με λίγα, 60-80. Συντριπτική νίκη της Ρεάλ επί της Αρμάνι στο Μιλάνο. Μπασκόνια Ντουμπάι 57-65, ενώ στην αρχή κέρδιζε η Μπασκόνια. Και Βαλένθια Ολυμπιακός, όπως ακούσατε το Γιάννη, συν 25 για τη Βαλένθια, 59-34. Αν μου επιτρέπει ο Γιάννης που μου το επιτρέπει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα δεν μπορεί να ματσάρει με τίποτα την αθλητικότητα της Βαλένθια. Είναι πολύ νοθρός, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ αργός. Όχι μία, αλλά δύο και τρεις ταχύτητες πίσω είναι οι Ερυθρόλευκοι και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την πυραυλοκίνητη ομάδα, η οποία τελικά, όπως λέει και το μότο της, είναι ίδια με πέρσι, αλλά και τόσο διαφορετική σε πρόσωπα, προπονητή κτλ.
1: Λοιπόν, 7 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, Κώστα.
2: Ναι.
1: Βαρέζε Περιστέρι 79-84 και το Περιστέρι εκτελεί βολές.
2: Να σου πω την αλήθεια, ήμουν σίγουρος θα περάσει την Νικηφόρα το Περιστέρι, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να λοιπόν που και σε ένα ντέρμπι με ιταλική ομάδα είναι φαβορή για την νίκη. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, το φόλτα χαμηλά τελικά. Ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να εκτελέσει. Είναι άστοχος, γκρινιάζει και νομίζω ότι θα δεχτεί τεχνική ποινή και θα πάει στη συνέχεια η Παρτίζαν να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. Άρα λοιπόν έχουμε σκορ τρίτης περίοδου, Παρτίζαν Παναθηναϊκός 36-55. Άγγελε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση Βαρέζε Περιστέρη 79-84. Είμαστε αυτή την ώρα λίγο πριν το φινάλε, δευτερόλεπτα απομένουν. Να θυμίσω τα τελικά, τα ημίχρονα μάλλον, στο Champions League και τα τελικά. Land Sporting 0-2 τελικό, Σαμπάχ Σλάβια 2-0 τελικό. Ημίχρονα, Ίντερ Μπριζ 1-1, Βίκινγκ Μπάγερν 2-0, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-1, Λιψία Αϊτχόφεν 0-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1, Άρσεναλ Λίλ 0-0, Ατλέτικο United 1-0. Περιμένουμε, 79-84 παραμένει το σκορ. Θυμίζω τη μεγάλη νίκη που έκανε η Μύκονος εκτός έδρας κόντρα στη Φρίμπουργκ με 80-65. Η εθνική μας ομάδα των γυναικών για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στο 70 λεπτό ιτάται από την Εθνική Αγγλίας με 4-0. Μιλάω για τις γυναίκες. Έτσι έχει κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Θυμίζω έχουμε το πρώτο τελικό στην σημερινή βραδιά για την EuroLeague. Είναι, το είπαμε νωρίτερα, το παιχνίδι ανάμεσα στη Φενέρ και τη Ζαλγκύρης 99-80, Ντέρμπι Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-82, Μιλάνο Ρεάλ 67-84, Μπαρτσελώνα Μακάμπι Ντέρμπι και εδώ 65-64, Μπασκόνια Ντουμπάι 62-70, μόλις ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο, ημίχρονο 59-34 Βαλένθια Ολυμπιακός, 36-55 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι της Παρτιζάν. Αυτό είναι το περίγραμμα των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα. Αναμένουμε να δούμε την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Περιστερίου με τη Βαρέζε. Ολοκληρώθηκε Βαρέζε Περιστέρη, τελικό 82-85. Έτσι λοιπόν δικαιώνεσαι Κώστα που περίμενε στη νίκη της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Και φυσικά όχι η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όπως είπα νωρίτερα. Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων κέρδισε εκτός έδρα στη Βαρέζε Κώστα με 85-82 και σε δικαίωσε καθώς περίμενε στη νίκη.
8: Ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνες, γιατί το ακούσαμε κι εμείς.
7: Ναι, το ακούσαμε κι εγώ, λέω τι είπα.
8: Έτσι, έτσι, έτσι. Είδες καμιά φορά όταν λέμε τόσα πράγματα στο ραδιόφωνο και τόσες ώρες. Ο Γιάννης νωρίτερα είπε για τον Φουρνιέ και νόμιζε ότι ήταν ο Μοντέρο. Για πέρσι τώρα μιλάμε. Εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη. Δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι επίοικοι οι φίλοι μαζί μας. Γιατί θα πούμε και λάθη όταν μιλάς δύο ώρες και παραπάνω μερικές φορές. Λοιπόν,
7: ξεκίνησε... Να κάνουμε σαρδάμ, να τα παίζουμε αστικάκι.
8: Καλά, πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το καλάθι, το άστοχο σούτ από τον Χέις Ντέιβις. Η διαφορά στους 16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου, ο Λούκα Βιλντόσα σκοράρει μπροστά από τον Καλαϊτζάκη και μειώνει Παρτίζαν από τους 21 στους 14. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55. 8-42 ακόμη. Ο Φρανσίσκο είχε τα νεύρα του νωρίτερα. Δέχτηκε και τεχνική ποινή, αλλά ο Μπράντοβιτς τον αφήνει στο παρκέ. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Γιακίρη στον Φρανσίσκο. Μαζί του είναι, όπως βλέπω, ο Καλαϊτζάκης, ο Χέις Ντέιβις, ο Ματίας Λεσόρ και ο Χουάντσο. Ενώ για την Παρτίζαν παίζουν ο Βιλντόσα, ο Λαμάρ Στίβενς, ο Λάκιτς, ο Γιακίρη και ο Μπάντζασί. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι, όπως είπε και ο Άγγελος. Και μπράβο στον Βασίλη Ξανθόπουλο και στην ομάδα
7: και
8: του.
7: Και Μύκονος, έτσι, το νησί, όπως το λες.
8: Και η Μύκονος, βέβαια.
7: Και ο Κολοσσός.
8: Εννοείται.
7: Καλά,
8: εννοείται. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ευρωλίγκα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 41-55. Καλαϊτζάκης μπροστά από τον Γιακίρη. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Καλαϊτζάκη. Βλέπει χώρο, αλλά προτιμάει τον Φρανσίσκο. Πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο layup. Άστοχο και με την κόρη μπάντα από τον Λαμάρ Στίβενς, ο οποίος πάει στο transition, αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και στη διεκδίκηση κερδισμένος βγαίνει ο Χέις Ντέιβις. Πραγματικά πέφτουν κορμιά στο Βελιγράδι, πέφτουν κάτω παίχτες για να διεκδικήσουν μπάλες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλη επιθυμία του Παναθηναϊκού για την νίκη και της Παρτίζαν για να ανατρέψει τη διαφορά των 21 πόντων με την οποία προηγήθηκε δύο φορές ο Παναθηναϊκός. Λίγο προτού τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να και ο Μπάντιο στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Έξω ο Καλαϊτζάκης. Άρα τώρα παίζουν Φρανσίσκο Μπάντιο στο 1 και 2. Και στο 3 παίζει ο Χέις Ντέιβις. Στο 4 ο Χουάντσο και στο 5 ο Λεσόρ. Μπάντιο μπροστά από τον Λοβέρν. Ο Μπάντιο φτάνει μέχρι μέσα. Μπλοκ εντυπωσιακό. Φοβερή προσπάθεια αυτοθυσίας από τον Λάκιτς. Έκανε την τάπα, έκανε και βουτιά, δεν διέσωσε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Σέρβοι τον ανταμείβουν με ένα παρατεταμένο πολύ πολύ θορυβόδες χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια του Λάκιτς που τάπωσε με το αριστερό χέρι τον Μπάντιο. Για πάμε μια βόλτα και στον Γιάννη εδώ δίπλα για να δούμε πώς ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στη Βαλένθια.
9: Λοιπόν, δεν έχει μπει καλάθι ακόμα. Έχουμε διανύσει 19 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την πεντάδα που ξεκίνησε και τον αγώνα, δηλαδή το Μακιντάιρ. Σουτ για τρεις από τον Βεζένκοφ από πολύ μακριά, ούτε τώρα ο Σάσα Βεζένκοφ. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, έξω για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει, δίνει στον Βεζένκοφ που είναι μακριά για τον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, δίνει στο Βεζένκοφ, ασκείται πίεση, ο Μακιτάιρ διστάζει, τελικά σουτάρει για τρεις, ούτε και αυτός βρίσκει στόχο, τελείωνε ο χρόνος και αν δεν τελείωνε ο χρόνος, έβλεπα πολύ διστακτικό τον Μακιντάιρ να σουτάρει, αναγκάστηκε να σουτάρει, 59-34, τα ποσοστά αστοχίας του Ολυμπιακού συνεχίζουν να αυξάνονται, γιατί μιλάμε για ποσοστά αστοχίας, όχι ευστοχίας. Άρμονι Μπρουκς με το Φουρνιέ, έχει σταματήσει την τρίπλα, γυρίζει, πετάει την μπάλα, άστοχο rebound από τον Μιλουτίνοφ στον Βεζένκοφ. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός απλά να περιορίσει την έκταση της ήττας, γιατί δεν βλέπω πώς. Εδώ βλέπουμε πώς, για παράδειγμα, πώς έπεσε πάνω στον Μακιντάιρ ο Άρμονι Μπρουκς να του κάνει φάουλ που δεν οδηγεί σε βολές. Είναι να ξοδέψει σωστά τα φάουλ για να μην νιώσει ο Ολυμπιακός σε καμία στιγμή άνετα, όπως έχει νιώσει η Βαλένθια μέσα στο γήπεδό της απέναντι σε μια άμυνα η οποία είναι κακέκτυπο άμυνας. Φουρνιέ για τον... για ποιον? Μια πάσα η οποία ήταν σαν τζάμπολ στην ουσία και το χάσε ο Βεζένκοφ. Την πήραν οι παίχτες της Βαλένθια. Την Τζέι Σόρτς που έχει αλλαλιάσει τους περιφερειακούς του Ολυμπιακού. Και τρίποντο, η διαφορά θα πάρει διαστάσεις. Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τα βιβλία στο τέλος. 62-34, κοντεύει τους 30 πόντους. 28, Ολυμπιακός διαλύεται από την Βαλένθια. Ούτε ο Γουόρντ μπορεί να πετύχει το καλάθι. Όμως παίρνει το rebound ο Μιλουτίνοφ, βάζει καλάθι με ταμπλό από κάτω και κερδίζει και φάουλ από το Rivers. Μια έτσι ανάσα για τον Ολυμπιακό. Ενώ βλέπουμε τον Άρμονι Μπρουκς με πόση, αυτό φαίνεται και στο replay, με πόση αυτοπεποίθηση στα πρόσωπά τους σηκώνονται για να σουτάνουν. Βέβαια θα μου πεις, όταν η διαφορά είναι 30 πόντους, όλοι έχουν αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν έχει, είναι χαμένος.
8: Γιάννη, δώσ' μου λίγο χρόνο, διότι 3 λεπτά χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός να βάλει το πρώτο καλάθι του στην τελευταία περίοδο. Η Παρτίζαν τον είχε πλησιάσει στους 14 και έχασε συνεχόμενα τρίποντα που θα μπορούσε να πάει και τη διαφορά στους 11, αλλά έρθε ένα τρίποντα από τον Μπράνκου Μπάντιο, τον πρώην της Βαλένθια, για να κάνει το σκορ 41-58. Είμαστε 6,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού στο Βελιγράδι. Ωραία συνεργασία και καλάθι από τον Γεκίρη μετά την πολύ ωραία πάσα του Βιλντόσα. 43-58 η διαφορά στους 15. Αλλά μια διαφορά του 15, αν κοιμηθείς, δεν θέλει και πολύ μια ομάδα να την ανατρέψει. Όπως προσπάθησε να το κάνει νωρίτερα η Παρτίζαν, μέχρι ότου έβαλε το τρίποντο Μπάντιο, ο οποίος πασάρει την μπάλα στο Φρανσίσκο. Στην άλλη πλευρά για τον Χουάντσο. Ο Χουάντσο πάει μέχρι μέσα, lay-up. Δύσκολη προσπάθεια. Έρχεται με follow ο Λεσόρ και σκοράρει 43-60 από τον πρώην αγαπημένο της κερκίδας των Σέρβων. Ματίας Λεσόρ, 43-60, 4 πόντι από τον Ματίας Λεσόρ, που έχει μαζέψει και 8 rebound, έχει 4 assist, έχει 3 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε αυτά τα 20 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ο Λούκα Βιλντόσα εκτελεί και σκοράρει, 45-60, η διαφορά στους 15, 5,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η αναμέτρηση, 5 πόντι από τον Λούκα Βιλντόσα. Ακόμη δεν υπάρχει παίκτης της Παρτίζαν που έχει φτάσει τον διψήφιο αριθμό. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Και από 86,5 πόντους κατά μέσον όρο, οι Σέρβοι έχουν σήμερα 45 όλους και όλους. Ενώ τώρα ο Χουάντσο με το follow κάνει το σκορ 45-62. Πάμε για λίγο δίπλα, γιατί υπάρχει μια μικρή διακοπή, να δούμε πώς πάει το μάτς του Ολυμπιακού.
9: Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ηρωνικό, αλλά ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά στους 22 από 28. Και μάλιστα πάει να βγάλει μια καλή άμυνα. Η μπάλα βρίσκει παίκτη του Ολυμπιακού. World lay-up και άλλο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Κατεβάζει τους 20 από 28 με ένα 8-0. Από το 62-34 είμαστε στο 62-42. Επίθεση για τη Βαλένθια. Rivers πασάρει αριστερά στον Οστεκόφσκι. Ο Οστεκόφσκι γύρω-γύρω πασάρουν οι παίκτες της Βαλένθια. Τρέχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τελικά δεν βρίσκει στόχο η Βαλένθια με την ίδια, με τα ίδια ποσοστά που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα αρχίζει τις αλλαγές ο Αλμπέρ. Βγάζει τον Οστικόφσκι, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση που ο Βεζένκοφ έπεσε για την μπάλα. Βουτιά έδωσε στον Φουρνιέ και ο Φουρνιέ έδωσε στον Γουόρντ για να τελειώσει τον εφνιδιασμό. Ενώ είχαμε και ένα τρίποντο από τον Μακιντάιρ που έμεινε μόνος του. Ήταν μια από τις λίγες φορές που η επίθεση του Ολυμπιακού λειτουργήσε υποδειγματικά, αλλά και με καλό τελείωμα. Γιατί ενώ την ίδια ώρα που τα λέω αυτά, ο Σότς κάνει το δικό του πάρτι. Περνάει εύκολα τον αντίπαλό του, μπαίνει στο ζωγραφιστό και με η φλότερ είτε με jump shoot φορτώνει με καλάθια. 64-42, Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ, πάλι Μιλουτίνοφ. Τώρα ο Γουόρντ, φάουλ έχει γίνει στο κόψιμο, όχι, δεν σφυρίζουν τίποτα οι διαιτητές. Πάει ο Φουρνιέ, βάζει εκεί το σώμα του και έχω και την αίσθηση ότι αν οι διαιτητές το δουν λίγο πιο προσεκτικά μπορεί να είναι και αντιαθλητικό. Ας το πούμε έτσι, με την έννοια του ότι έκοψε το ρυθμό.
7: Ο Φερμίν Γιάννη το βλέπει πολύ προσεκτικά και προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα, Γαλατά Μπαρτσελώνα 1-2 στο 50 με κεφαλιά από το ύψος της περιοχής, της μικρής περιοχής. Συνεχίζεις.
9: Ναι, αυτό οι διαιτητές αμέσως κάνουν σύσκεψη, 64-42, γιατί και εμένα μου φάνηκε ότι ο Φουρνιέ είχε στόχο να καθυστερήσει, να σταματήσει τον αντίπαλο και όχι την μπάλα. Για να δούμε.
7: Μέχρι να ολοκληρωθεί η σύσκεψη, να πάμε στον Κώστα που έχει δράσει. Τι λες?
8: Ναι, ο Μπάντιο σκοράρει 45-64. Ο Μπάντιο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης και δεν το ανακαλύψαμε σήμερα, αλλά είναι ένας παίκτης two-way, δηλαδή και στην άμυνα πάρα πολύ δυνατός, σκληρός, δεν σε αφήνει να περάσεις, αλλά και στην επίθεση έχει πετύχει τους πόντους του. Ενώ τώρα είναι άστοχος στο σούτ τριών πόντων, ο Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πάρει και το επιθετικό rebound, παρότι η μπάλα πήγε προς την πλευρά του. 4 λεπτά ακόμη για το τέλος. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Γεκίρι με τον Μπάντιο. Βάζει το κορμί του ο Σενεγαλέζος για να σταματήσει τον Γεκίρι που είναι διπλάσιος σωματοδομικά και κερδίζει το φάουλ ο Νιγηριανός. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 45-64. Από τους πράσινους πλέον είναι διψήφιος και ο Χουάντσο. Έχει 10 πόντους με 4 rebound. 14 ο Χέις Ντέιβις από το πρώτο ημίχρονο. 8 έχει ο Φρανσίσκο, αλλά είναι ιδιαίτερα άστοχος. 1 στα 6 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, δηλαδή 2 στα 12 σουτ, με 5 ασίστ και 2 λάθη. 7 έχει ο Γιαμπουσέλε, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Οικονομίας σήμερα ο Γάλλος. Εδώ τρίποντο, το οποίο θα βρει στόχο από τον Λάκιτς, 48-64, αλλά και οι Σέρβοι δεν έχουν τόσο πολύ κουράγιο. Καταλαβαίνουν ότι δεν ανατρέπεται αυτή η διαφορά.
7: Γιατί φωνάζει έτσι ο Μπράντοβιτς? Κοντεύει να γίνει Μελιτζάνι.
8: Γιατί το χρώμα αυτό δεν εξαρτάται από τις διαφορές. Διότι βλέπει λάθη στην άμυνα, ας πούμε, μια κακή συνεργασία και γίνεται τούρμπο και τώρα τα ακούνε οι παίκτες του πάγκου όπως είναι η συνήθις.
7: Λοιπόν, ο Κέιν με πέναλτι μειώνει σε 2-1. Βίκινγκ Μπάγερν 2-1. Συνεχίζει, Κώστα.
8: Τα άκουσε ο Καλαϊτζάκης για παράδειγμα. Που είναι
7: δεν
8: στο
7: έφταγε,
8: πάγκο,
7: έτσι.
8: Ναι, που είναι στον πάγκο, αλλά σου λέει αυτό το κάνει χρόνια ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και άλλο σου τριών πόντων από το Λάκιτς, άστοχο αμυντικό ριμπάντο από το Γιαμπουσέλε. Ωραία πάσα στον Ματζούκα. Υπάρχει φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Λευτέρης Ματζούκας. Σήμερα δεν έχει παίξει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Έχει παίξει 5 λεπτά παρακάτι. Δεν έχει πάρει σουτ, ούτε δίποτε ούτε τρίποντο. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολη η Ευρωλίγκα. Μπορεί ο Ματζούκας να έχει κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, όπως για παράδειγμα ήταν οι 16 πόντοι του με τη Βιλερμπάν, οι 10 με την Παρί, οι 11 με τη Μακάμπη, αλλά όταν ήρθαν πιο δύσκολες ομάδες, όπως είναι η Φενέρμπακτσε, έπαιξε 11 λεπτά, είχε 2 πόντους. Σήμερα έχει παίξει 5 λεπτά, δεν έχει σκοράρει, τώρα είναι στη γραμμή και βάζει την πρώτη δική του, τον πρώτο δικό του πόντο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65.
7: Λοιπόν, 10 λεπτά φτάναν στην Μπαρτσελόνα από το 43 στο 53, όπου ο Γκόρντον κάνει το 1-3.
8: Μάλιστα, 1-3.
7: Τρένο.
8: Παρτίζαν Παναθηναϊκός 48-65. Απομένουν 3,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς στο Βελιγράδι. Και θυμίζουμε ότι το επόμενο μάτς για τον Παναθηναϊκό είναι ένα παιχνίδι κουμπάρων. Δηλαδή είναι ο Μπράντοβιτς με τον Ιτούδη. Το μάτς αυτό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 16 του μηνός, 9 και 4 στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ. Αυτό είναι το επόμενο μάτς. Έλεγα πριν από μερικές βραδιές με τη Φενέρμπακτσε ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα από το Βελιγράδι, που από ό,τι φαίνεται θα περάσει νικηφόρα, διότι το σκορ είναι 50-66 στο 37, τότε έχει πολλές πιθανότητες να κάνει 8-0 στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, διότι μετά το Βελιγράδι έχει Χάπολ, Μπασκόνια και Αρμάνι στο Telecom Center, καπάκι δηλαδή, 3 μάτς εντός, συνολικά 7 στα 8 εντός έδρας. Ο Ματζούκας εντωμεταξύ πέφτει πάνω στον Κιβέριους Χέις και οι διαιτητές θα το ξαναδούν και μέχρι να λυθεί αυτή η απορία με το σκορ 50-66 πάμε και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο.
9: Το 66 το κρατάω γιατί το ίδιο έχει η ομάδα που προηγείται εδώ, 66-45 στο σύν 21. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ τώρα ο Μακιντάιρ που έχασε ο Ολυμπιακός την ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Καθ' υπερβολή το λέω τώρα, ευκαιρία να κατεβάσει διαφορά. Ο Φουρνιέ πάει να κλέψει πάλι την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Εξοργίζεται ο Μπαρτζόκας, ρίχθηκε μια ματιά ο Φουρνιέ. Ο οποίος παίρνει το rebound όμως. Έχουν αρχίσει να κάνουν και λάθη και οι παίκτες της Βαλένθια. Η μπάλα για το Ward, το Ward για το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος κρατάει την μπάλα έξω από το 6-75. Ωραία πάσα στον Βεζένκοφ. Τρίποντο και νομίζω ότι είναι το πρώτο τρίποντο του Βεζένκοφ στο παιχνίδι. 66-48 η διαφορά στους 18 πόντους. Έχουμε 4-49 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος και άλλο ένα δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις να ισχυριστεί.
7: Βεζένκοφ, ένα στα 4.
9: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι.

0: και στους 28 πόντους, όποιος και να διακριθεί, νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας. Δηλαδή, αυτό που είπα, ότι στους 30 πόντους σουτάρεις εύκολα και αν είσαι μπροστά και αν είσαι πίσω.
1: 31-17 επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 28-17, 7-14 τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε, το ξεκίνημα ήταν εξόχως αποκαλυπτικό του τι θα δούμε στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα με ταχύτητα, έχει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι speed of move, speed of pass, δηλαδή κίνηση και γρήγορη πάσα, και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευστοχία, δηλαδή υπάρχουν καλάθια τα οποία μπήκαν και με κρεμασμένο παίκτη επάνω, αλλά αυτό δείχνει ότι είναι μια ομάδα με αυτοπεποίθηση και από τα δύο μάτς που παρακολουθούμε παράλληλα, φαίνεται ότι θα παραμείνουν οι ομάδες που είναι αίτητες, αίτητες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια που είναι στο 4-0.
1: Πάνε φουλ για το 5-0.
0: Το πάνε, ναι, ο Παναθηναϊκός είναι αγκαλιά, γιατί είναι το χρόνος τέτοιος που απομένει.
1: Τρία λεπτά μένουν, νομίζω, και τρία δευτερόλεπτα. Και θα έλεγα να πάμε στον Κώστα, ναι, για να μέχρι το φινάλε του παιχνίδιου ούτε τρία λεπτά. 2-50.
2: 2-50, και βλέπω ότι αν ο Ματζούκα συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη, όπως νωρίτερα επιθετικό φάουλ που το είπα και σε πρώτο χρόνο και το είδαν οι διαιτές στο challenge, αλλά και το φάουλ αυτό που έκανε στον Κιβέριους Χέις και γκρίνιαξε ότι δεν έκανε φάουλ και του λέει ο Μπράντους από τον πάγκο, μη συνεχίζει διότι έκανες φάουλ. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξαναπαίξει και πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, από τη στιγμή που επιστρέφει και ο Μπόγκα κάποια
1: Κώστα
2: στιγμή.
1: Να πω απλά, για να πάει η καρδιά κάποιων φίλων στη θέση της, ο Χάρι Κέιν δεύτερο γκολ με κεφαλιά, ισοφαρίζει Μπάγερν 2-2.
2: Μάλιστα.
1: Έλα, Κώστα.
2: Λοιπόν, 51-66 Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μεγάλη διαφορά. Ο Μπάντιο θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος έχει σήμερα 7 πόντους, έχει όμως και 3 λάθη, έχει παίξει 24 λεπτά, άλλα 24 ο Φρανσίσκο, που δεν πήγε καλά σήμερα, ο Γάλλος καθόλου καλά. Ο Μπάντιο εκτελεί τις ελεύθερες βολές, 51-68, διαφορά στο 17, 2,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Στην Beogradska Arena, στο μεγάλο γήπεδο της πρωτεύουσας της Σερβίας. Έχει μπει στο παρκέ και ο Φαλ μαζί με τον Γιαμπουσέλε, καθιστούν μια γαλλική front line. Στο 3 παίζει ο Ματζούκας, στο ασώδιο ο Μπάντιο με τον Γκραντ. 51-68, 2 λεπτά ακόμα και 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα χαμηλά για τον Φαλ για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Κιβέριους Χέις. Τις είδαμε αυτές τις μονομαχίες στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μουστάφα Φαλ θα σκοράρει. Έκανε τον Κιβέριους Χέις, ένα πολύ αθλητικό και δυνατό παιδί, να μοιάζει παίκτης του εφηβικού σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν το μέτρησαν το καλάθι οι διαιτητές. Νομίζω το μετράνε το καλάθι αυτό. 51-70. Ο Κιβέριους Χέις, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε Μονακό, έπαιξε Παρί, Ζάλγκυρης και Βιλερμπάν, ενώ ο Μουστάφα Φαλ, που δεν φημίζεται για την ευστοχία του στη γραμμή, πετάει τούβλο πολύ δυνατά στο στεφάνι και η μπάλα έφυγε πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η επίθεση με τον Φαλ. Έβαλε το καλάθι αλλά δεν έβαλε τη βολή. Παρτίζαν Παναθηναϊκός, 51-70. Πολύ πολύ πιστική εμφάνιση από τους πράσινους, ειδικά στην αμυνά τους, ενώ τώρα ο Παγιόλα περνάει με το αριστερό λεάπ και σκοράρει, 53-70. Έχουμε μπει εδώ και 20 δευτερόλεπτα στο τελευταίο δίλεπτο, 1-40 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Παγιόλα πιέζει τον Γκραντ, ο Φαλ σκρινάρει, προσπαθεί να ανοίξει χώρο για τον Αμερικανό. Ο Γκραντ δίνει και πάλι στον Φαλ για να παίξει ξανά ένας εναντίον ενός. Αυτή τη φορά ο Φαλ θα πασάρει πίσω στον Γκραντ και αυτός θα αστοχήσει. Αμέσως μετά υπάρχει transition παιχνίδι για την Παρτίζαν, 53-70, άστοχο το σουτ, 2 πόντων όμως από αυτό το floater που εξαπολύει ο Ethan Thompson. Μπάντιο, τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, Παρτίζαν Παναθηναϊκός, 53-70. Η πάσα του Μπάντιο δεν θα την έπιανε ούτε ο Σούπερμαν. Ο Γιαμπουσέλε τη βρήκε πολύ πολύ δύσκολη αυτή την πάσα. Δεν έκανε καν κίνηση να πηδήξει ψηλά για να την πιάσει. Ο Μπράντοβιτς, ο λίγο τι απογοητευμένος, αλλά με χαμόγελο σου λέει εντάξει, το μάτς τελείωσε. 53-70. Σου 3 πόντων άστοχο από τον Κάλικ Τζόουνς. Ντριμπλάρει προς την άλλη πλευρά ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

0: Υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή διακοπή, αλλά από το δικό του χέρι έφυγε εκτός. Ο Παγιόλα έβαλε τα χέρια του για να σταματήσει τον Γάλλο και αμέσως μετά υπάρχει το καλάθι από τον Τανάσκοβιτς, το πρώτο καλάθι από τον Τανάσκοβιτς. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-70. Σκεφτείτε ότι οι πράσινοι κράτησαν την Παρτίζαν 31,5 πόντους κάτω από 86,5 στους 55. Ασύλληπτη η άμυνα του Παναθηναϊκού και είναι το, η βασική διαφορά. Δηλαδή και πέρσι είχε παιχταράδες ο Παναθηναϊκός. Άμυνα δεν είχε. Και αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το καταλαβαίνουν και οι πιο δύσπιστοι. Όταν τα λέγαμε πέρσι, δεν ήμασταν ούτε εμπαθείς με τον Έργιν Άταμαν, ούτε λέμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει τρένο αίτητος, θα κάνει και ήττες, θα κάνει και κακές εμφανίσεις, θα έχει και κρίση αγωνιστική. Έτσι είναι οι ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά όταν έχεις αρχές, τα αντιμετωπίζεις αυτά με μεγαλύτερη σταθερότητα. Τελικό σκορ 55-72 και ένα αγκαλισμός του Πενιαρόγια με τον δάσκαλο Ζέλικο Μπράντοβιτς. 55-72. Πάμε να δούμε πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ο Καλετζάκης 2, ο Φρανσίσκο 8, αλλά με μεγάλη αστοχία. 9 ο Μπάντιο, 14 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 5 ο Γκραντ, 4 ο Λεσόρ με 9 rebound και 4 assist. 7 ο Γιαμπουσέλε με 5 rebound, 10 ο Χουάντσο από 2 Μίτογλου και Ματζούκας, 6 από τον Μουστάφα Φαλ. Ενώ για την Παρτίζαν ένας μόνο διψήφιος με το ζόρι στο τέλος, ο Κιβέριος Χέις με 10. Από 8 ο Καρλίκ Τζόουνς με τον Λαμάρ Στίβενς, 9 ο Γεκίρη, 3 ο Όλμαν, 3 από τον Ήθαν Τόμσον, 2 ο Τανάσκοβιτς, 3 ο Λάκιτς, 4 από τον Παγιόλα, ο Λοβέρν συμμετοχή 10 λεπτών και ο Μπαντζασί 15 λεπτών, αλλά δεν σκόραραν οι δύο παίκτες. Οπότε τελικό σκορ Παρτίζαν Παναθηναϊκός, μια πολύ μεγάλη άνετη επικράτηση για τους πράσινους με 55-72. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οπότε με την αγκαλιά και του Καρλίκ Τζόουνς με τον Τζέλικο Μπράντοβιτς κλείνει αυτή η μετάδοση και αυτή η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν. Το επόμενο μάτς είναι Παρασκευή 9 και 4. Είπαμε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο κουμπάρων, του Τζέλικο Μπράντοβιτς και του Δημήτρη Τούδη, Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ. Καλή συνέχεια και στο Γιάννη Τετόπουλο και στον Άγγελε, αλλά και στους ακροατές μας. Τα ξαναλέμε αύριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για τη μετάδοση. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι. Όμως, θα δούμε πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο, ο Τίμπερ λύνει το γόρδιο δεσμό. Στο 64, 1-0 προβάδισμα για την Άρσεναλ. Ο Εζέ μετά 2 λεπτά έρχεται και δίνει προβάδισμα νίκης, παράσταση νίκης για τους Κανανιέριδες. Άρσεναλ Λίλ 2-0. Την ίδια ώρα που η Μπριζ με τον Τρεσόλντι πετυχαίνει δεύτερο γκολ, Ίντερ Μπριζ 1-2. Γιάννη.
2: Λοιπόν, ή θα πούμε στο τέλος ότι ο Ολυμπιακός ξύπνησε αργά ή θα κάνουμε λόγο για επική ανατροπή. Γιατί ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους το έχει κατεβάσει στους 12 και έχει χάσει ευκαιρίες, δηλαδή να ξεμαρκάρει το τρίποντο του Μακιντάιερ, το οποίο δεν βρήκε στόχο. Το έχει πάει στο 69-57. Και μάλιστα δέχτηκε ένα τρίποντο πριν από λίγο από το Μίροτιτς και ανέπνευσε λίγο η Βαλένθια, η οποία έχει την μπάλα τώρα στην επίθεση. Πλησιάζουμε προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν ο Ολυμπιακός το κατεβάσει κάτω από τους 10 πόντους, 2 και 16 μένουν στο τέλος της τρίτης περίοδου, μπορεί να έχουμε άλλο μάτς, με δεδομένο ότι και ο Μοντέρο είναι στον πάγκο. Αυτή η πεντάδα μπήκε με έτσι εγωισμό, παλεύει και δεν ξέρω αν πάλι εδώ είναι. Τα πράγματα μπορεί να τα έχει δει από δύο οπτικές γωνίες. Ενώ αστοχή τώρα ο Σόρτς σε αυτά που έβαζε αφιδώς στο πρώτο ημίχρονο. Πάλι επίθεση του Ολυμπιακού που μπορεί πλέον είτε να φτάσει τη διαφορά στους 10 πόντους ή να την κάνει μονοψήφια πριν πάμε στο τέλος της τρίτης περίοδου. Μακιντάιερ. Μακιντάιερ ψάχνει το Βεζένκοφ. Του παίρνει την μπάλα ο Ριβέρο, πάει να του την ξαναπάρει, μέσα από τα χέρια του την πήρε. Είχε πάρει πορεία, την πήρε στην κίνηση την μπάλα, αλλά ο Τζέσι Ριβέρο, ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ, ξάπλωσε τον Ward ο Ριβέρο. Ο Ward έπεσε κάτω σαν knockdown και πάνε να το σηκώσουν. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει ευκαιρίες. Να μιλάμε τώρα για διαφορά 8 πόντων που με μια περίοδο ακόμα. Και ξέρεις, ξέρετε οι ακροατές, ξέρεις Άγγελε, ότι αν σε πάρει κάτω βόλτα, όπως συνέβη με την Τζέσεκα στον τελικό του 12, βέβαια αυτά γίνονται μία φορά, που ο Ολυμπιακός γύρισε από το μείον 19 προς το τέλος της τρίτης περίοδου, δεν είναι εύκολο να ξαναβρεις τη συγκέντρωσή σου.
1: Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάει έστω και με 10 στο τέταρτο δεκάλεπτο, όλα μπορεί να γίνουν. Να πω ότι ο Αντεγέμι κάνει το Γαλατά Μπάρτσα 1-4. Έχουμε και τελικό Ελλάδα-Αγγλία-Ελλάδα 5-0 προκριματικά Ευρώπης είναι παγκόσμιο κύπελο γυναικών. Και έχουμε, τι άλλο δεν βλέπω, έχουμε και ένα τελικό, το δεύτερο τελικό στη σημερινή βραδιά, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, ο Βεζένκοφ επιμένει ότι η μπάλα βγήκε από παίχτη της Βαλένθια και προτρέπει τον Μπαρτζόκα να κάνει challenge. Την ίδια ώρα που Ντιφαλά δεν είναι σίγουρος, σαν να εκλιπαρεί τους παίχτες να του πούνε ποιος την έβγαλε. Δεν έχει γνώμη και μιλάει με τον DJ Shorts. Για να δούμε τι θα... θα δώσει τζάμπολ τελικά.
0: Για τζάμπολ το βλέπω.
2: Ναι, ναι, τζάμπολ. DJ Shorts που μπορεί να είναι μικρό στο δέμα, αλλά με τον Βεζένκοφ εγώ του δίνω τύχη να πάρει το τζάμπολ. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χάσει τουλάχιστον 2-3 ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους 10. Ο Βεζένκοφ φέρει το rebound, δίνει στο Μακιντάιερ. Ο Μακιντάιερ στην επίθεση του Ολυμπιακού σουτ για 3 από τον Βεζένκοφ. Σίδερο, άλλη μια χαμένη ευκαιρία και επίθεση για τη Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία αισθάνεται τον Ολυμπιακό πιο απειλητικό, όχι ότι έχει χάσει τον έλεγχο, αλλά είπαμε, το μπάσκετ είναι τέτοιο που με ένα δεκάλεπτο ακόμα είναι, το μάτς έχει αρκετό ψωμί, ειδικά εάν συνεχιστεί η εικόνα αυτή της Βαλένθια και του Ολυμπιακού αντίστοιχα, γιατί η Βαλένθια πάλι τώρα αστοχή με τον Τέιλορ. Όλα τα σουτ που βάζαν στο πρώτο ημίχρονο υπέρ της Βαλένθια σήμερα, στην τρίτη περίοδο τα χάνουν. Φουρνιέ, ο οποίος ίσως να κάνει και μεταφορά της μπάλας, τρίποντο, η μπάλα τον πούλησε εδώ. Είναι 2-3 φορές που η μπάλα έχει πουλήσει τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ πήγε να κατεβάσει διαφορά στους 9, αστόχησε. Τώρα έρχεται ο Τέιλορ και ο Μπαρτζόκας, ενώ είναι έξαλλος, κάθεται στον πάγκο για να μην έτσι πει κάτι. Η ακουστή έβαλε και το χέρι του μπροστά στο στόμα. 71-57 ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, έχασε ευκαιρίες να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Βεζένκοφ προσπαθεί να πάει πλάτη-πλάτη στο καλάθι και να γυρίσει σίδερο. Τώρα άρχισε να κουράζεται ο Ολυμπιακός και να κάνει χαμηλά το φάουλ στον Μιλουτίνοφ, εκτός φάσης από το Ριβέρο. Τώρα έρθει η σειρά των φιλών της Βαλένθια να διαμαρτυρηθούν. Ήταν εκτός φάσης, να πω την αλήθεια, δεν το είδα. Ο Ριβέρο, ναι, έπεσε και
1: λίγο. 7 λεπτά, Γιάννη, χρειάστηκαν στην Arsenal για να κάνει το 3-0 με το Σάκα στο 71 και η Bayern κάνει την ολική ανατροπή 2-3.
2: Μάλιστα, 4-10 τα μένουνε. Ο Ριβέρο έχει 4 φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει 2 βολές.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πριν χτυπήσει τις βολές ο Μιλουτίνοφ, αν και μένουν 0,4, ο Γιάννης Ράνιος ζητάει το λόγο για να δούμε τι συμβαίνει. Προφανώς, Γιάννη, καλησπέρα, είναι η απόφαση για τους οπαδούς, έτσι.
3: Καλησπέρα, είναι η ανακοίνωση.
1: Η ανακοίνωση.
3: Πριν από περίπου 2,5-3 ώρες τα γαλλικά δημοσιεύματα που έλεγαν ότι τελικά θα επιτραπεί να ταξιδέψουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, στους οποίους είχε επισήμως απαγορευτεί από νωρίς σήμερα το πρωί. Οπότε, αν και θα τα πούμε μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με μεγαλύτερη άνεση, να πούμε ότι πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, μια μακροσκελής ανακοίνωση που αναφέρει ότι ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος σχετικά με την παρουσία των φιλάθλων στη Μασσαλία από τις αρμόδιες αρχές. Δύο μέρες πριν την τέλεση του αγώνα, οι οπαδοί μας, και ενώ είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας, και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις 10 ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας τους απόφασης, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Να θυμίσω ότι ήδη υπήρχαν αρκετοί που είχαν πληρώσει, ακύρωσαν ξενοδοχεία αεροπορικά και τώρα του λέει ότι μπορεί να ταξιδέψει κανείς. Πραγματικά διανοείται αυτά που συμβαίνουν λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με την Μαρσέγ. Αλλά επειδή σε εξέλιξη το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, αν υπάρχει χρόνος θα το αναλύσουμε λίγο το θέμα.
1: Πάντως οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορούν να παρευρεθούν στο Βελοντρόμ.
3: Ναι, απλά η ανακοίνωση πριν από λίγο του Ολυμπιακού, λογικό, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, την αγανάκτησή του και βεβαίως το γεγονός ότι δεν ευθύνεται καθόλου για όλη αυτή την αναστάτωση που έχει υποκριθεί.
1: Προφανώς αυτά είχαν συμφωνηθεί εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός να πάρει εισιτήρια και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, για οποιαδήποτε ομάδα.
3: Ακριβώς.
1: Και φτάσαμε 48 ώρες πριν το παιχνίδι, η γαλλική αστυνομία να βάζει φρένο.
3: Και το θέμα είναι ότι πλέον χάνονται λεφτά για ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο, ακυρώνεται αρχικά και ξαφνικά αλλάζει εκ νέου η απόφαση μέσα σε 10 ώρες.
1: Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ο Ντίαζ ήταν ο σκόρερ του τρίτου τέρματος της Μπάγερν. Γιάννη Τεντόπουλε, σε ακούμε.
2: Να δούμε αν το κύμα το οποίο έχει καβαλήσει ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο και από τους 28 πόντους κατέβασε τη διαφορά στους 12, δηλαδή έχει βγει σε λιγότερο από μία περίοδο, γιατί 28 ήταν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, ήταν 62-34. Τώρα έχει ένα δεκάλεπτο.
1: 12-25 το επιμέρους σκορ.
2: Ακριβώς, 12-25.
1: 28-17 το δεύτερο και 31-17.
2: Ναι, ο Μιλουτίνοφ ήταν άλλος Μιλουτίνοφ από αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φουρνιέ το ίδιο, ο Βεζένκοφ το ίδιο. Γενικά η πεντάδα που έπαιξε τώρα, βέβαια δεν έχουν δυνάμεις αυτοί και αλλάζει ο Μπαρτζόκας. Βάζει τον Ντάιρικ Τζόουνς, τον Μοντέρο, γιατί θα σκάσουν αυτοί, δεν παίξαν όλο το δεκάλεπτο. Όνο Φουρνιέ μένει, ο Γουόρντ, ενώ πίσω είναι ο Εντζάι, είπαμε ο Μοντέρο. Για να δούμε τώρα, γιατί δυσκολεύεται η Βαλένθια. 5 δευτερόλεπτα, άλλη μια καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό, οποία αναγκάζει τον παίκτη της Βαλένθια, τον Κάμερο Τέιλορ, να κρατήσει την μπάλα πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και εδώ το σφύριξε με λίγη ευκολία ο Γάλλος, ο Τιφαλά, ο οποίος μια φορά το 24 είχε στοιχήσει από τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα. Που...
1: Ο Νικολό Τρεσόλντι Γιάννη κάνει το 1-3. Ίντερ Μπριζ 1-3, 3 γκολ χατρίκ από τον επιθετικό της Μπριζ. Συνεχίζεις.
2: Ένα λάθος που δεν το περιμένεις από το Φουρνιέ, εκεί που πήγε να κυκλοφορεί την μπάλα, την έδωσε στα χέρια του Σόρτς, αλλά είναι άστοχος. Έρμπολ, έχει χάσει το ρυθμό της η Βαλένθια. Μοντέρο, χαμηλά λένε το φάουλ οι διαιτητές. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει επίθεση από πλάγια, 9 και 12 πριν το τέλος. Για να δούμε, γιατί πλέον είπαμε, οι 12 πόντοι δεν έχουν καμία σχέση με τους 28 σε 10 λεπτά. Και είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κάλυψε 17 πόντους σε 8 λεπτά. Για να δούμε, Μοντέρο για τον Εντζάι, φανταστική συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι σερβίρει στον Φουρνιέ, ο οποίος ερχόταν από την αντίθετη πλευρά, 71-61. Ο Ολυμπιακός κατεβάζει τη διαφορά στους 10 πόντους και δεν ξέρω, στα επόμενα 2-3 λεπτά θα κριθεί αν θα διεκδικήσει το μάτς. Πάει να κλέψει ο Ταϊρικ Τζόνς από πίσω, κάνει φάουλ βέβαια. Η μπάλα πλάγια, αυτό είναι σωστό φάουλ γιατί δεν στέλνει σε βολές παίκτη της Βαλένθια. Εδώ είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι ο Σόρτς στα πόδια δεν πιάνεται, όπως ομόλογα από τον Ταϊρικ Τζόνς που είναι και ψηλότερος και πιο ογκώδης. Ο Ολυμπιακός έκανε πραγματικά μια σημαντική προσπάθεια, έβγαλε τουλάχιστον εγωισμό. Πάει να κλέψει την μπάλα τώρα και εδώ είναι να σε θέλει και η μπάλα, γιατί εδώ πάει να κλέψει την μπάλα ο Ολυμπιακός να φύγει στον εθνιδιασμό και αυτή καταλήγει στον Rivers που του ήρθε σαν δώρο στα χέρια του κάτω από το καλάθι, καρφώνει και μάλιστα κερδίζει και φάουλ, γιατί εκεί που θα κλέβε την μπάλα με το deflection του Ward, αυτή γύρισε πίσω και μάλιστα πανηγυρίζουν στον πάγκο της Βαλένθια. Αυτό, σαν να πήραν στα χέρια
1: του. Εδώ ήταν πολύ τυχερή.
2: Σαν ένα δω. Θέλει και τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ τυχερή. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ακόμα ένα τελικό. Αρμάνι Ρεάλ 89-98. Α, και τελικό. Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93.
2: Μάλιστα.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Μάλιστα. Ο Rivers δεν βάζει τη βολή. Μένει η διαφορά στους 12 πόντους. Είπαμε, η Βαλένθια από ένα σημείο και μετά δεν βάζει ό,τι έβαζε στο πρώτο. Και ο Ολυμπιακός το είχε εκμεταλλευτεί αυτό. Ο Μοντέρο πάει να ξεφύγει, το κάνουν φάουλ. Αυτό κάνει η Βαλένθια που δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν βλέπει το Μοντέρο και εγκαζώνει και ετοιμάζεται να παίξει ένας εναντίον ενός, πάνε και του κάνουν φάουλ χωρίς να. Τώρα το κάνει ο Καρντένας. Χωρίς να νοιάζεται κανείς αν θα βγει με 5 φάουλ. Γιατί υπάρχουν παίκτες να παίξουν. Είπαμε, αυτό ήταν και το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα πρώτα παιχνίδια και ίσως και σήμερα. Αλλά. Δεν μπορεί ο Γουόρντ, κάνει ένα lay-up, το finger roll του είναι έτσι πάρα πολύ κακό. Η μπάλα δεν, απλά χτύπησε στο ταμπλό και πουθενά. Δεν πήγε δηλαδή καν προς τη Στεφάνη. Καρντένας, είπαμε, αυτά τα 2-3 λεπτά είναι κρίσιμα. Είναι, αν πάει διαφορά στους 8 πόντους μέχρι το, ή στους 6 μέχρι το 5. Ενώ τώρα κερδίζει βολές. Για να δούμε.
1: Γκολ και για τη Λειψία με τον Γκρούντα στο 75, φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, η μπάλα στα δίχτυα της Αϊτχόφεν, 1-0. Έλα, Γιάννη.
2: Λοιπόν, έχει κερδίσει.
1: Ο Ενδιαγέ το κάνει το φάουλ.
2: Ναι, όχι, δεν αυτό. Ο παίκτης του Ολυμπιακού ζητάνε βήματα. Τζάμπολ. Δύο διαφορετικές εκδοχές. Άλλοι ζητάνε βήματα, άλλοι ζητάνε τζάμπολ.
1: Και άλλοι ζητάνε φάουλ.
2: Όχι, το φάουλ δόθηκε.
1: Δόθηκε
2: στον Κάμερον Τέιλορ και θα πάει για δύο βολές. Ο Λιθουανός ο διαιτητής, ο Ράσιτ. Για να δούμε αν χρεώθηκε και τεχνική ποινή ο Πάγκος. Γιατί βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει παρατηρήσεις προς τους συνεργάτες του. Νομίζω ότι αποβάλλει τον Μπαρτζόκας εδώ. Δίνει το χέρι του επιδεικτικά στον Τυφαλά και μόνο στον Τυφαλά. Είπαμε, σας το είπα από την αρχή, ότι με αυτά τα νεύρα που ξεκίνησε, έτσι όπως ξεκίνησε χάλια ο Ολυμπιακός και τα νεύρα που είχε ο Μπαρτζόκας, το θεωρούσα δεδομένο ότι θα αποβληθεί. Χρεώθηκε τεχνική ποινή και αποχώρησε. Έτσι λοιπόν, χωρίς τον προπονητή του Ολυμπιακός για τα τελευταία 8 λεπτά, 7 και 59 για την ακρίβεια. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι πήγε μόνο στον Τυφαλά και του έδωσε το χέρι. Ήταν από αυτόν που είχε τα περισσότερα παράπονα. Θυμίζομαι τον Τυφαλά, ο οποίος έδωσε προηγουμένως 5 δευτερόλεπτα, ενώ χάνει τη βολή ο παίκτης της, ο Τέιλορ. Να, τώρα βλέπουμε την τεχνική ποινή, ο Τυφαλά του την έδωσε. Γιατί το κάνεις αυτό, του λέει. Είπαμε, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Τυφαλά.
1: Λούκμαν και 2-0 η Ατλέντικο κόντρα στη United. Έλα Γιάννη.
2: Και θυμίζω το match με την Μπαρτσελώνα, το play-off, που είχε κάνει out η Μπαρτσελώνα και είχε κρατήσει την μπάλα 7 δευτερόλεπτα για να κάνει το out και δεν το καταλόγησε. Με αποτέλεσμα η Μπαρτσελώνα να κερδίσει αυτό το match και να χρειαστεί να πάει σε 5ο match ο Ολυμπιακός για να προκριθεί στον τελικό του Βερολίνου μέσα στη Βαρκελόνη. Τότε που έσπασε και μια παράδοση, ότι ποτέ δεν είχε κερδίσει το 5ο παιχνίδι μια ομάδα που είχε μειονέκτημα έδρας. Το σκορ πήγε να φύγει, αλλά με καλάθι από πάσα του Μοντέρο, ο Ταϊρίκ Τζόνς έκανε το σκορ 75-63. Το παλεύει ο Ολυμπιακός και το παλεύει πλέον χωρίς τον προπονητή του. Έχει σηκωθεί ο Χρήστος Παπάς, Μίροτιτς άστοχος, rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Νομίζω ότι έχει κάνει φάουλ στον Ταϊρίκ Τζόνς ο παίκτης που πήδηξε από πίσω του. Για να δούμε τι έχει δώσει. Προηγουμένως την πάσα την έδωσε ο Ward στον τη διαγώνια πάσα στον Ταϊρίκ Τζόνς που έβαλε το καλάθι. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό, Μοντέρο. Μοντέρο για τον Ward. Ο Ward παίρνει το screen από τον Ταϊρίκ Τζόνς, είναι μακριά. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί τη φάση. Συνεχίζει να κρατάει την μπάλα παρά λίγο να τη χάσει. Πασάρει απέναντι στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σηκώνεται από τη γωνία μέσα. Να λοιπόν που η διαφορά κατεβαίνει στους 9, 75-66 με το τρίποντο του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει χαλαρώσει επικίνδυνα η Βαλένθια. Εκείνος κάνει την προσπάθειά του, αλλά αμέσως τρίποντο και εκεί που άρχισε έτσι να αγχώνεται λίγο και ο κόσμος, ο Μάρι Μουρ βάζει το τρίποντο για να ξαναδώσει διψήφια διαφορά 12 πόντων. Μοντέρο, ωραίο. Ανάποδο lay-up, κερδίζει και φάουλ, οπότε πάλι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει τη διαφορά σε μονοψήφιο.
1: Ο Λαουτάρο με το δεύτερο προσωπικό του γκολ μειώνει για την Ίντερ. Ίντερ Μπρίζ 2-3, έλα Γιάννη.
2: Το 78-66 έγινε 78-68 με το καλάθι του Μοντέρο, ο οποίος έχει δικαίωμα και για βολή, ώστε αν ευστοχίσει να πάει διαφορά στους 9 πόντους και θέλουμε 6 και 32. Έχει 15 πόντους με 5 στα 6 δίποντα Μοντέρο. Είναι αλόκοτο αυτό το μάτς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα επί της εποχής Μπαρτζόκα που είναι η καλύτερη του Ολυμπιακού συνολικά. 78-69 πάντως η διαφορά στους 9. Μουρ με τον Παπανικολάου. Σακό βγάζει έξω για τον Καρντένας. Βήματα δίνει ο Τυφαλά. Ο Παπανικολάου επενείται για την καλή του άμυνα. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό που τώρα με τρίποντο κάνει το μάτς να πάρει φωτιά, γιατί πάει 6 πόντους, αλλά και με δίποντο οι 7 πόντοι δεν είναι κάτι που δεν ανατρέπεται. Ο Εντζάι δεν σου ταρδίνει στον Παπα-Νικολάου. Θα το κάνει ο Παπα-Νικολάου. Άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Εδώ ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία του αγώνα, το σενάριο σίγουρα. Πουέρτα για τρεις και απαντάει. Όταν ο ένας λοιπόν χάνει το τρίποντο, το ξεμαρκάριστο και ο άλλος το βάζει από μακριά, νομίζω ότι σου κόβονται και τα πόδια εκεί που έχεις κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να κατεβάσεις τη διαφορά. Αν μη τι άλλο, όπως και να γίνει, ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αμαχητή, αλλά η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν άκρως προβληματική και πρέπει να ανησυχήσει, γιατί νομίζω ότι περισσότερο ήταν η προσέγγιση του μάτς. Δηλαδή ούτε φάουλ γίνονταν, ένιωθαν άνετα μες στο γήπεδο οι παίκτες της Βαλένθια. Είχα τουλάχιστον δύο ταχύτητες πιο γρήγοροι και σε όλα, και στην εκτέλεση, στην απόφαση, και αυτά έφεραν και ευστοχία. Ο Φουρνιέ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Η διαφορά μέχρι τους 9 έχει πάει, 5 και 37. Έχει ένα δίλεπτο ακόμα ο Ολυμπιακός να το κάνει κάπως, να πούμε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
1: Λοιπόν, 90-87, Μπαρτσελόνα Μακάμπι τελικό. Συνεχίζεις.
2: Στην Μπαρτσελόνα θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Για να θυμίσουμε, 81-70 με τη βολή του Φουρνιέ, 81-71. Πάλι στους 10 πόντους. Είπαμε μέχρι τους 9 το κατέβασε ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να βγάλει μια άμυνα τώρα. Είναι εδώ η ίστατη προσπάθεια. Πάει να κλέψει ο Φουρνιέ. Φεύγει σαν βέλος ο Φουρνιέ. Βάζει καλάθι. Προσπάθησε να πάρει και το φάουλ. 81-73. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας είχε αποβληθεί. 7-59 πριν το τέλος του αγώνα. Ενώ το σκορ ήταν 75-66. Όχι, είχε μπει η τρίποντα του Φουρνιέ νωρίτερα, είχε αποβληθεί. Άστοχος ο Σόρτς, Ολυμπιακός, φεύγει στην επίθεση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το μάτς. 5 λεπτά. Μοντέρο χορεύει, βάζει και το καλάθι. 81-75. Στους 6 πόντους η διαφορά. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος πάει μέχρι τη χοροδία και την ορχήστρα, την μπάντα των οπαδών της Βαλένθια. Δεν είναι ώρα για άλλες τεχνικές ποινές. Έχει δεχθεί πάρα πολλές τεχνικές ποινές ο Ολυμπιακός. Ήταν φάουλ. Ενώ βλέπουμε ξανά πόσο Μοντέρο χορεύοντας έφτασε μέχρι το lay-up. 81-75. 6 πόντους απέχει ο Ολυμπιακός. Αν κερδίσει έχει καλός. Αν χάσει όμως, με την εμφάνιση του δευτέρου ημιχρόνου, βγάζει εγωισμό, αλλά απ' την άλλη μακιγιάρει και ας το πούμε έτσι, την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Που
1: Γιάννη, ο Λιβασέγη το επίθετο, ας το ξεχασέ, ναι, το δεν λέγεται, ναι. 3-1 η Βιγιαρεάλ την Νάπολη. Ναι. Συνεχίζεις.
2: Μάλιστα. Έχουμε time out, τηλεοπτικό πρέπει να είναι, γιατί είναι 4 και κάτι για να λήξει. 81-75 στο 6 πόντους απόσταση ο Ολυμπιακός. Για να δούμε.
1: Για να δοκιμάσω και εγώ να πω το επίθετο. Ουλαβά τύχη νικίν.
2: Έχεις και ένα λεπτό χρόνο που με το
1: τέχνο. Δεν γίνεται. Ουλαβά μα τη νικίν. Αυτό είναι.
2: Ας σου κάνει μήνυση αν το πες λάθος. Λοιπόν, να πούμε από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς ο Σόρτς έχει πέσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο που οδηγούσε τη Βαλένθια στο πρώτο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 16 πόντους από τον Μοντέρο, 11 από τον Βεζένκοφ, 7 από τον Εντζάι, αυτούς που είχε βάλει μαζεμένους τότε, αλλά τώρα εδώ παίζει άμυνα. Ο Ντόρσεϊ 2 και δεν έχει ξαναπαίξει, και δίκαια δεν έχει ξαναπαίξει. 13 ο Φουρνιέ, αυτή είναι η πρώτη σκόρα του Ολυμπιακού. 5 ο Γουόρντ, 3 ο Μίλερ, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Και ο Τζόζεφ δεν έχει σκοράρει, ο Χολ δεν έχει σκοράρει, τα Eric Jones 2, τα Eric Jones είναι μέσα στην πεντάδα, και ο Μιλουτίνοφ που προσπαθεί να γυρίσει το μάτς. Ο Χολ φαίνεται ότι έζησε αυτή την δύσκολη στιγμή και δεν έχει συνέλθει. Είπαμε, δεν ήταν καλά, γιατί το είχε μάθει το πρωί του αγώνα της Μπολόνια, ήταν ο Σιπαρόν στο παιχνίδι εκείνο. Πήγε στην Αμερική, δεν έπαιξε με την ΕΦΕΣ. Έπαιξε με τον Κολοσσό, αλλά και σήμερα ήταν στα ριχά. Ο Φουρνιέ δίνει οδηγίες, σαν να είναι αυτός προπονητής
1: πλέον. Λοιπόν, ο Βερμάντ Ίντερ κάνει το 4-2 για την Μπρίζ, Ίντερ Μπρίζ 2-4. Συνεχίζεις, Γιάννη.
2: Επαναφορά, οριακά την πρόλαβε να τη βάλει μέσα η Βαλένθια, γιατί είδα τα χέρια του Ντιφαλά να μετράνε στο 4 πρέπει να την έδωσε. Σόρτς, καστή πάσα, Μίροτιτς, πηδάει ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίροτιτς με το αριστερό χέρι δίνει μεγάλη ανάσα, 83-75 στην Βαλένθια, 4-23 πριν από το τέλος. Έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο να καλύψει διαφορά 28 πόντων. Σουτ για τρεις, Μοντέρο από το σπίτι του, μέσα! Για να δούμε, είπαμε στο μπάσκετ, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, ότι κρίνονται κλπ. 83-78 με το τρίποντο του Μοντέρο που φτάνει στους 21 πόντους. Ο Ολυμπιακός κερδίζει την μπάλα. 3-54-4 γεμάτα λεπτά. Και αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει εδώ, το μάτς γίνεται ντέρμπι. Σουτ για τρεις από το Φουρνιέ. Βγαίνει, παίρνει ο Παπα-Νικολάου το ριμπάουντ, αστοχή από κάτω με δεύτερη προσπάθεια. Το βάζει, 83-80. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε απόσταση ενός σουτ, μιας κατοχής. Και ο TJ Shorts προσπαθεί να οδηγήσει την επίθεση. Ωστόσο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η άμυνα του Ολυμπιακού. Εντζάι δεν αφήνει να μπει κάποιος μέσα στη ρακέτα. Shorts σηκώνεται πάνω στα χέρια του Παπα-Νικολάου, αστοχή. Να ο Μιλουτίνοφ που παίρνει, ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα και μπορεί πλέον είτε να μειώσει είτε να ισοφαρίσει με τρίποντο. Ο Εντζάι την πιάνει από την πάσα του Φουρνιέ. 83-82. Απίστευτα πράγματα εκεί στη Ρόιγκ Αρένα. Αλλά βλέπουμε, νομίζω, κάτι που μόνο το μπάσκετ μπορεί να μας προσφέρει. Ο Ολυμπιακός από τους 28 πόντους που έχανε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, θυμίζω το σκορ, 62-34, πάει να γράψει κάτι φαντάζομαι μοναδικό. Αυτά τα χαρτιά τώρα θα τα κοιτάξουμε αργότερα, δεν είναι ώρα. 83-82, τώρα αν θυμάμαι καλά γύρω στα 4 λεπτά. 83-82, έχει χαθεί η Βαλένθια. Αρχίζει να είναι διστακτική στις εκτελέσεις της.
1: 12 πόντους είναι μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ για τη Βαλένθια. Δηλαδή όσο την κράτησε ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο.
2: Ναι.
1: 12-23 είναι το επιμέρους τώρα. Έτσι, ναι. Με το χρόνο που απομένει ακόμα. Ενώ ήταν 12-25. Να πω ότι απλά τώρα να εκμεταλλευτώ το κενό και να πω ότι ισοφαρίζεται η Bayern, η Viking βρίσκει αντίδραση με το Haugen στις καθυστερήσεις. Είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3. Έλα Γιάννη, πάμε για τη μεγάλη ανατροπή λοιπόν.
2: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί πλέον καταλαβαίνουμε με τη διαφορά στον ένα πόντο κάθε κατοχή παίζει ρόλο και διαμορφώνει κατάσταση. Προσπαθεί ο Αλμπέρ να βάλει ξανά τα μυαλά στα κεφάλια των παικτών. Βλέπουμε τον κύριο Juan Roig να προσπαθεί να διατηρήσει το χαμογελό του, η καρδούλα του το ξέρει, γιατί το να χάσει, αν χάσει ένα μάτς η ομάδα του από 28 πόντους, θα είναι, δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορεί να σενάριο που θα μπορούσε να δει, να διαδραματίζεται μπρος του. Ο Ολυμπιακός δείχνει αποφασισμένος. Νομίζω, ναι. Αφήνει την μπάλα ο Σόρτς. Τώρα την πιάνει. 3-6 έχει κατέβει ο χρόνος. Αλλά αυτή η επίθεση εδώ είναι σημαντική. Ο Παπα-Νικολάου βγαίνει να μαρκάρει τον Οστεκόφσκι. Άρμονι Μπρουξ, TJ Shorts. Πάει να κλέψει και την κλέβει ο Ολυμπιακός. Μοντέρο για το προσπέρασμα. Όχι, βγαίνει έξω. Μοντέρο. Μυαλωμένος πολύ ο Ολυμπιακός πλέον. Εδώ είναι μάτς ενός πόντου. Θέλει αποφάσεις. Ο Εντζάι διστάζει. Δίνει στο Μοντέρο. Πάλι στον Εντζάι. Ο Μιλουτίνοφ είναι από κάτω. Τι κάνει, γιατί δεν πάει στο καλάθι. Χάνει την ισορροπία του και το βάζει. Ο Ολυμπιακός μπροστά. 83-84. Έχουν τρελαθεί οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην εξέδρα. 2-25. Ο Ολυμπιακός περνάει μπροστά από το μείον 28. Φοβερή ανατροπή. Ενώ σηκώνεται και ο Βεζένκοφ. Σουτ για τρεις. Άρμονι Μπρουξ εδώ. Πάνω από ο Ολυμπιακός είχε πάρει το momentum. Βάζει το τρίποντο. Και μαχαιριά στην καρδιά του Ολυμπιακού, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί. 86-84. Φουρνιέ, θα ψάξει τρίποντο. Όχι, πηγαίνει προς τα μέσα για την ισοφάριση. Εύκολη ισοφάριση. 86-86. Πόντο πλέον το μάτς. Έχει ξεχαστεί ήδη το πρώτο ημίχρονο. Φυσικά, αν ο Ολυμπιακός ήταν όπως έπρεπε, δεν θα είχαμε αυτή την έκβαση. Αλλά το μπάσκετ έτσι είναι. Τον ίδιο εφιάλτη θα έχει και η Βαλένθια για το δεύτερο. Σόρτς, Έχει χάσει το ρυθμό. Πάει να κλέψει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί. Σόρτς πετάει την μπάλα με τη λήξη του χρόνου. Airball. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με την ισοπαλία. 1:30 πριν από το τέλος. Είμαστε μπροστά σε μια απίστευτη εξέλιξη. Ακούτε το Ολυμπιακός στις εξέδρες στη Ρόιγκ Αρένα. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Μπαρτζόκα. Λέτε να ηρέμησαν οι παίκτες. Ο Φουρνιέ κουτσάρι και ο παπάς βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ο Φουρνιέ περισσότερο μιλάει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο τώρα με την μπάλα. Με το Βεζένκοφ. Φεύγει ο Μοντέρο. Πηγαίνει προς το καλάθι. Κάθωμα από τον Εντζάι. 86-88. Ο Ολυμπιακός στο συν 2. Θα πρόκειται περί έπους. Αν το δούμε και αυτό, κλέβει ο Εντζάι. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και να προηγείται παγωμάρα στη Ρόιγκ Αρένα. Βλέπουμε κινήσεις απόγνωσης με τα χέρια να τεινάζονται εκνευρισμένα από τις εξέδρες. Μοντέρο θέλει να πάρει τη φάση. Για να δούμε. Κάνει τρίπλα πίσω από την πλάτη. Φάουλ έχει κερδίσει. Όχι. Challenge ζητάει ο Μοντέρο. Έχασε το κοντρόλ της μπάλας. Εδώ. Ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία. Θα πάει να το δει μόνος του ο Ντιφαλά. Για να δούμε. Δεν είδα αν έχει ζητήσει challenge.
1: Είναι το κρύο. Μοντέρο είδα να ζητάει challenge. Ο Ντιφαλά το βλέπει τώρα.
2: Ναι, έχει δικαίωμα να το δει μόνος του.
1: Ναι,
2: στο
1: βέβαια.
2: Τελευταίο δίλεπτο. Αλλά όχι. Νομίζω ότι έβαλε χέρι ο Κάμερον Ρέινολτς. Αλλά τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν βοηθάει και πολύ το πλάνο.
1: Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαρίσει ο Μπονί μειώνει για την Ίντερ σε 3-4 στις καθυστερήσεις είμαστε. Έλα, Γιάννη.
2: Εδώ βλέπουμε Μοντέρο και τώρα μπαίνει το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς στην μπάλα. Και φαίνεται να είναι έξω από το χέρι του Μοντέρο το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς. Δύσκολη φάση. Εδώ καμιά φορά είναι τι θέλει να δει κανείς. Εμείς θα θέλαμε να έχει βγάλει ο Κάμερο Ρέινολτς. Το θέμα είναι ότι θα πούνε οι διαιτητές και έχουν μεγάλη αμφιβολία. Γιατί όντως φαίνεται να την ακουμπάει ο Μοντέρο, αλλά μετά περνάει από πάνω του το χέρι του Κάμερο Ρέινολτς και δεν ξέρω. Και μάλλον θα μείνουν σε αυτό που λένε. Ότι ο Μοντέρο ήταν η τελευταία επαφή. Εγώ βλέπω το χέρι πάντως του Κάμερο Ρέινολτς να έρχεται. Τι λες εσύ, έχω την αίσθηση ότι θα δώσω την μπάλα στη Βαλένθια, αλλά εσύ τι λες.
1: Δεν ξέρω, τώρα κάτσε να δω εδώ.
2: Αλλά
1: εδώ,
2: όχι,
1: εδώ
2: υπάρχει ένα δάχτυλο του Μοντέρο
1: ένα
2: πιο
1: δάχτυλο,
2: έξω.
1: Ένα δάχτυλο, μπράβο, ναι.
2: Ένα δάχτυλο του Μοντέρο πιο έξω.
1: Αυτό.
2: Το
1: νομίζω
2: πάλι,
1: ότι θα τη...
2: Στη Βαλένθια θα τη δώσω, ναι. Ήταν αυτή η συζήτηση
1: που
2: κάνανε.
1: Το δάχτυλο που λες.
2: Ναι, γιατί είδες ότι φαίνεται ότι τη σπρώχνει ο Κάμερον Τέιλορ, αλλά μένει το δάχτυλο του Μοντέρο τελευταίο. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Δύσκολη αλλά σωστή και κρίσιμη κιόλας. 86-88 Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει την άμυνα. Έχει παίζει με τον Εντζάι στο 5 για να μπορεί να βγει και έξω να κυνηγήσει και ο Εντζάι. Έχει κλέψει δύο μπάλες. Για να δούμε. Το θέμα είναι μη φάει τρίποντο ο Ολυμπιακός. Ωραίο κόψιμο και φάουλ στο Βεζένκοφ. Έξαλλοι οι παίκτες περισσότερο με τους εαυτούς τους οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Παπα-Νικολάου χτυπάει τα χέρια του Βεζένκοφ. Για να δούμε, γιατί ο Παπα-Νικολά έκανε τάπα από πίσω, δεν ακούμπησε τίποτα. Του πήρε μόνο την μπάλα και την ώρα που πήγε να την πιάσει ο Βεζένκοφ, ο Τέιλορ τον ήρθε σε επαφή μαζί του αντικανονικά και ο Βεζένκοφ έχει δικαίωμα για δύο βολές. Και για να δούμε τώρα, γιατί δεν πηδάει κανείς. Δεν έχει γράψει κάτι για φάουλ. Ο Βεζένκοφ βάζει τρεις πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πρόκειται. Αυτό που εξελίσσεται μπροστά μας μπορεί να ονομαστεί και έπος. Γίνεται μια φορά στα 30
1: αυτό μου
2: χρόνια.
1: Μου θυμίζει το πρώτο παιχνίδι με την Παρίς, το σεφ.
2: Χάνει τη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φάουλ, νομίζω. 86-89. Τον αφήνουν, σωστά κάνουν και τον αφήνουν. 26 δευτερόλεπτα. 86-89. Μπορούσε ο Βεζένκοφ να το τελειώσει το μάτς εδώ. Μένουν 26 και 6, ο Ολυμπιακός προηγείται 88-89 και έχει και την μπάλα.
1: Λοιπόν, δώσ' μου την ευκαιρία να πω τα τελικά του Champions League. Ίντερ Μπριζ 3-4, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3, Γαλατά Μπαρσελόνα 1-4, Λιψία Ειτχόφεν 1-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Άρσεναλ Λίλ 3-0, Ατλέτικο United 2-0. Νωρίτερα, Λαν Σπόρτινγκ 0-2, Σαμπάχ Σλάβια 2-0. Ο χρόνος δικό σου, Γιάννη.
2: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να πω την αλήθεια μου τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένα κακέκτυπο του Ολυμπιακού.
1: Δύο Ολυμπιακούς είδαμε σήμερα. Ναι, ναι. Ένα κακέκτυπο, όπως είπες, και ένα κανονικό.
2: Και απ' την άλλη, ένας Ολυμπιακός όμως που αντέδρασε. Αντέδρασε. Δεν είναι ότι έκανε το παιχνίδι του. Αντέδρασε. Δηλαδή, βγήκε ο εγωισμός του πρωταθλητή Ευρώπης. Βγήκανε οι άλλοι, χαλάρωσαν.
1: Ότι Γιάννη μου ήταν μεγάλη σφαλιάρα.
2: Ποιο?
1: 28 πόντι ήταν μεγάλη σφαλιάρα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Όποιος το έβλεπε. Και δεν είναι μόνο ότι είναι 28. Ο τρόπος που πήγαινε το ματς, νόμιζες ότι μια ομάδα παρακολουθεί, σου είπα. Ήταν σαν να βλέπαν σύριαλ οι παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά τους. Δηλαδή το σύριαλ πιο, η Βαλένθια σκοράρει. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Η τους... Βαλένθια σκοράρει και εμείς βλέπουμε.
2: Ναι, αυτό, άμα βλέπει σύριαλ.
1: 17-30 αυτή την ώρα το επιμέρου σκόρι στην τέταρτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
2: Για να δούμε και την απόφαση της Βαλένθια εδώ. Γιατί. Αν πάει να επιχειρήσει φάουλ, εδώ αφήσανε, βλέπουμε τη φάση, πολύ σωστά άφησαν το Rivers να βάλει το καλάθι και δεν πήγε κανείς να τον κόψει, γιατί δεν ήθελε πολύ πιέζο σε όλο το γήπεδο. Η μπάλα νομίζω θα πάει στα χέρια του Μοντέρο και απλά εγώ θα πω τώρα, αφού το γύρισε ο Ολυμπιακός και πέρασε και με 3 πόντους 86-89, στο τελευταίο λεπτό είναι κρίμα να το χάσει. Όπως θα έλεγα ότι του άξιζε το χαστούκι με την εικόνα που είχε, τώρα εδώ είναι κρίμα να το χάσει. Γιατί θα μνημονεύεται για πάρα πολλά
1: αυτό το
2: χρόνια.
1: Παιχνίδι που είμαστε μαζί πάλι, το Παρί Ολυμπιακό, το Ολυμπιακός Παρί.
2: 22-0. Έχασε βέβαια.
1: Το έχασε στο σεφ, αλλά το γύρισε. Ναι, με ένα 28 ναι, ναι. Νομίζω.
2: Όχι,
1: 22.
2: 22-0. Ήταν 20 πόντους πίσω. Κάνει 22-0 σε 6 λεπτά. 5
1: ναι,
2: λεπτά.
1: Αυτό που ισοφάρισε, αλλά τελικά το έχασε.
2: Ναι,
1: και... Την πρώτη χρονιά της Παρίς.
2: Όχι, πέρασε... Ναι, ναι, ναι. Και πέρασε και μπροστά.
1: Είχε περάσει, το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, με το 22. Ήταν 20 πόντους και πέρασε με 2 πόντους μπροστά. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ θα μείνει και χρόνος για τη Βαλένθια. Βέβαια, υπάρχουν φάουλ και τέτοια. Τη Βαλένθια καταρχάς δεν τη συμφέρει να μην κάνει φάουλ. Γιατί αν κρατήσει ο Ολυμπιακός την μπάλα 24 δευτερόλεπτα, της μένουν 2,6. Και ειδικά αν δεχτεί κανένα καλάθι προς το τέλος, βγάζει το σόρτς για να μην είναι σημάδι στην άμυνα ο Αλμπέρ. Παπα-Νικολάου κάνει το out, δίνει στο Μοντέρο. Φάουλ στο Μοντέρο. Αποφάσισαν αυτό τελικά. Ο Τζέισι Ριβέρο θα δώσει στα χέρια του Μοντέρο την ευκαιρία.
1: 3-10 τα πέρασαν, έτσι.
2: Ναι, ναι. 25,3 μένει τώρα. Ο Μοντέρο, φάουλ, καθαρό, εντάξει, δεν συζητάμε. Για να δούμε τώρα στα χέρια του Μοντέρο. Νωρίτερα ο Βεζένκοφ έχασε τη μία βολή. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Μοντέρο στα 25,3 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε. Ο Μοντέρο κοντά στην παλιά του ομάδα. Μοντέρο... Αστοχή. Δύο χαμένες βολές του Ολυμπιακού και πάει να αυτοκτονήσει τώρα ο Ολυμπιακός. Πάει να αυτοκτονήσει ο Ολυμπιακός. Γιατί η Βαλένθια με δύο πόντους πίσω, ένα τρίπο, έχει πολλούς τρίποντους παίκτες. Βάζει τη δεύτερη, 88-90. Ο Ολυμπιακός με τις δύο βολές που του λείπουν, που χάθηκαν, θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή διαφορά 4 πόντων. Να δούμε, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός την αστοχία του Βεζένκοφ και του Μοντέρο σε αυτές τις κρίσιμες βολές. Γιατί εντάξει, έχουν χάσει και άλλοι παίκτες βολές πριν, αλλά εδώ μετράνε αλλιώς οι βολές. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτζόκας είχε αποβληθεί από τον Ντιφαλά 7 και, 7 και 59 πριν το τέλος. Στο τελευταίο 8 λεπτό ήδη ήταν σε εξέλιξη η αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Είχε πλησιάσει δηλαδή στους 12 νομίζω ήταν τότε η διαφορά. Blue σημαίνει αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω σε όλες τις φάσεις. Δεν θέλει να φάει τρίποντο ο Παπάς, στην ουσία ο Ολυμπιακός, ο Παπάς μιλάει. και λέει ποιοι παίκτες είναι πιθανοί να σουτάρουν. Άρμονι Μπρουκς είναι ο ένας. Ο Ολυμπιακός θα πάει να βγάλει άμυνα. Βέβαια με τρίποντο χάνει, με δίποντο παράταση.
1: Όμως χάνει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Τι να κάνει. Δηλαδή να δώσεις...
1: Δεν ξέρω, είναι ρίσκο τώρα. Ναι. Και το φάουλ είναι ρίσκο,
2: ναι.
1: Και η άμυνα είναι ρίσκο.
2: Όλα είναι ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο τώρα εδώ πέρα πως έχει έρθει το παιχνίδι.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, εκτιμάς ότι τώρα το momentum είναι του Ολυμπιακού, τη Βαλένθια, αλλά ξέρεις και ο Ολυμπιακός τώρα έχασε δύο βολές και η ψυχολογία θα έχει καθαρίσει το μάτσο ο Ολυμπιακός τώρα με τις βολές. Για να δούμε. Παίζει ρόλο και θα δουν οι διαιτητές, θα σφυρίξουν οι διαιτητές. Ελπίζω να μην μείνουμε σε αυτές τις συζητήσεις, αλλά να γίνει κάτι καθαρό. Την μπάλα την παίρνει ο Άρμονι Μπρουκς. Ο Σόρτ, συγγνώμη. Ο Μίροτιτς πάει να κάνει κίνηση για σκριν. Για να δούμε. 13 δευτερόλεπτα. Παπα-Νικολάου έχει βγει έξω. Παπα-Νικολάου τρώει χρόνο. Ξεκινάει. Και ισοφαρίζει. Αλλά μένουν 6,3 για τον Ολυμπιακό. 90-90 από τον DJ Shorts και μένουν time out για τον Ολυμπιακό και μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μεγάλο μάτς, αναπάντεχα μεγάλο μάτς. Πολλοί θα είχαν, δημοσιογράφοι ειδικά βλέποντας και αυτή την ώρα, θα είχαν αρχίσει να το γράφουν από το ημίχρονο. Και τώρα πρέπει να...
1: Κάποιος συνάδελφος το έγραφε και για ήττα και για νίκη από το ημίχρονο. Το είχε έτοιμο. Ναι. Δεν θα πω όνομα. Έτοιμο από το ημίχρονο.
2: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα εδώ στη Ρόιγκ Αρένα. Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη στα χέρια του. Έχω την αίσθηση ότι ο Μοντέρο θα πάρει την μπάλα.
1: Ο Μοντέρο πιστεύω θα πάρει και την προσπάθεια.
2: Ναι.
1: Ή ο Φουρνιέ.
2: Πιστεύω ότι ο Μοντέρο έχει την ευφυΐα αν δει το Φουρνιέ κάπου ξεχασμένο σε μια γωνία να του δώσει την μπάλα. Είναι και ο Βεζένκοφ μέσα. Αλλά τα μεγάλα αυτά καλάθια συνήθως τα βάζουν ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Επαναλαμβάνω δικαίως. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό η κατάστασή του. Πήγε ο Εντζάι να τον κόψει, αλλά ο άτιμος, ο TJ Shorts, πέρασε από κάτω από τη Στεφάνη και έκανε ανάποδο lay-up. Ό,τι μπορούσε έκανε εδώ, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς εδώ τον Εντζάι. Έπρεπε να προσέξει να μην χρεωθεί και goal foul. Η μπάλα στη ρακέτα τώρα της Βαλένθια, 6,3. Στα χέρια του Ολυμπιακού η μπάλα και η ευκαιρία να αρπάξει μια νίκη που έμοιαζε χήμερα. Να την κυνηγάει. Εντζάι. Χέρι με χέρι στον Μοντέρο. Μοντέρο. Μοντέρο. Σουτάρει για τρεις. Κακό σουτ. Παράταση. Κακό σουτ. Παράταση. Ο Φουρνιά του δίνει το χέρι και του λέει πάμε να παίξουμε την παράταση.
1: Λοιπόν, παράταση Γιάννη. 90-90. Η κανονική διάρκεια του αγώνα. Πάμε στο έξτρα πεντάλεπτο να δούμε. Ποιος θα είναι ο νικητής, εγώ σε αφήνω, τη θέση μου θα πάρει ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Εδώ είμαστε κύριε Μαρουσιώβα.
1: Λοιπόν,
0: 0-0-0-7.
1: Αεροπράκτορα.
0: Ναι, σωστό.
1: Μια μέρα πρακτορική.
0: Σωστά.
1: Ποια είναι η πρώτη είδηση τώρα, ο Ολυμπιακός που είναι στην παράταση.
0: Ο Ολυμπιακός που το γύρισε από το μείον 28 και το πήγε.
1: Η Μπάγκερ που σοβαρίστηκε από τους ψαράδες.
0: Άλλο και αυτό. Έχανε 2-0, το γύρισε 3-2 και σοβαρίστηκε στις καθυστερήσεις.
1: Η Ίντερ που έχασε από την Πρίζ και δεν θυμάται πώς συνέβη. Ή ο ΠΑΟΚ που έχασε από τη Λιέτ Καμπέλης.
0: Και αυτό είναι είδηση.
1: Ή η Γκιλφόιλ έχει φύγει, θα φύγει. Ποια είναι η είδηση.
0: Τα είδες.
1: Πολλά θέματα. Ας πάμε τώρα.
0: Πάμε γιατί ξεκινάει η παράταση. Πάμε στο Γιάννη.
1: Έχουμε ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον πρώτο προπονητή Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια χαρά. Ξεκινάει η παράταση. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι ο άθλιος Ολυμπιακός στον πρώτο ημιχρόνο έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το μάτς από την κανονική διάρκεια. Φουρνιέ, αστοχή στο αριστερό lay-up. Να, αυτά είναι. Αυτά τα καλάθια του Φουρνιέ είναι ψωμοτήρι. Και το λέω γιατί έχασε δύο βολές στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα και έδωσε τη δυνατότητα στην Βαλένθια να μπορέσει να ισοφαρίσει. Σακό βγάζει έξω. Ο Ολυμπιακός ήταν άλλος στο δεύτερο ημίχρονο και η Βαλένθια ήταν όλοι διαφορετικοί. Σουτ για τρεις, άστοχος ο Στεκόφσκι, rebound από τον Μοντέρο, ο οποίος πήρε το τελευταίο σουτ αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο Μοντέρο και ο Βεζέγκοφ έχασαν από μία βολή. Εκεί αν η διαφορά πήγαινε 4, ο Ολυμπιακός δεν θα είχανε τη νίκη. Μοντέρο, δύο παίχτες τον περιμένουν. Φουρνιέ, σουτάρι για τρεις. Σίδερο, έρμπολ. Παπα-Νικολάου παίρνει την μπάλα. Σηκώνεται με δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτικός Παπα-Νικολάου. 90-92. Όχι για τη φάση μόνο. Το έχει κάνει δύο φορές, αλλά γενικά η παρουσία του είναι παρουσία συνεπής. Και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Πάνω μπροστά στο Βεζέγκοφ. Τρεις βολές στο Βεζέγκοφ. Είπαμε, ο Βεζέγκοφ έχει μια δυναμία στην άμυνα. Κάνει δώρο εδώ τώρα, τρεις βολές. Ο Βεζέγκοφ συνήθως είτε τρώει το καλάθι μπροστά στο πρόσωπό του, είτε πάει και κάνει φάουλ. Για να δούμε. Έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τότε που οι βολές του Βεζέγκοφ και του Μοντέρο δεν βρήκαν στόχο. Δεν κάνει το ίδιο τώρα βέβαια ο Κάμερον Τέιλορ. Βάζει την πρώτη, 91-92. Θα ξαναπεράσει τώρα η Βαλένθια, μπορεί να ξαναπεράσει. Μετά από το 83-84 που πέρασε ο Ολυμπιακός. 93-92. Μοντέρο έχει 15 πόντους από τον Τέλορ. Έχει καταναλώσει μεγάλη ενέργεια, να πούμε την αλήθεια, ο Ολυμπιακός. Βεζέγκοφ, Μοντέρο. Έχει πάρει το φάουλο από τον Οστεκόφσκι. Προσπαθεί να πετάξει και την μπάλα μπίμπος, αλλά θα πάει στις βολές. Το θέμα είναι να μπαίνουν οι βολές. Είναι από τα μάτς που βλέπουμε μία φορά κάθε 30 χρόνια. Να είσαι 28 πόντους πίσω στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και να χάνεις τη νίκη μέσα από τα χέρια σου και να πηγαίνεις στην παράταση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του τελικά. Μέσα η πρώτη για τον Μοντέρο, 93-93. Ο Μπαλτζόκας είναι στα αποδυτήρια. 93-94, δύο βολές από το Μοντέρο, ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά. 24 πόντους από το Μοντέρο, ο οποίος είναι ηγέτης του Ολυμπιακού μαζί με το Φουρνιέ, οι δυο τους, αλλά πολύ σοβαρή δουλειά κάνουν ο Παπα-Νικολάου, ο Εντζάι που παίζει πεντάρι. Δύο βολές τώρα ο Σόρτς, γιατί ο Παπα-Νικολάου τον σταμάτησε. Ζητάνε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μπει στα βιβλία με τα ανέκδοτα. Ήτανε μια προσπάθεια να το σταματήσει. Δεν ξέρω αν ο Σόρτ ζητάει κάτι παραπάνω. Του έκανε πρώτα φάουλ στο χέρι, τον βρήκε στον αγκώνα. Και μετά για να σιγουρευτεί ότι δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι, του έκανε και μια τάπα. Τι έγινε τώρα? Α, όχι, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι. Γιατί δεν πηδάει κανείς. Ο Μίροτιτς ισοφαρίζει. Ο Παπα-Νικολάου πήρε τεχνική ποινή. Να, αυτό είναι το λάθος. Δεν το είχα δει αυτό. Δεν καταλαβαίνω τώρα ο Παπα-Νικολάου γιατί πήρε τεχνική ποινή. Έδωσαν οι διαιτές το σωστό. Ο Σότς όμως χάνει τη μία βολή. Άρα χάθηκε η τεχνική ποινή. Δεν πήρε πλεονέκτημα δηλαδή από την τεχνική ποινή. Ας πούμε έτσι, γιατί την τεχνική ποινή την έβαλε ο Μίροτιτς. Ο Σότς στη δεύτερη. Τη βάζει 95-94. Με τον TJ Shorts. Το θέμα είναι αν θα αντέξουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, γιατί έχει μικρύνει το rotation. Είναι η πεντάδα που έπαιξε στην τέταρτη περίοδο. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Εντζάι πάει να κάνει το screen. Μοντέρο, Παπα-Νικολάου για τρεις, σίδερο. Αυτά τα μεγάλα σουτ πρέπει να μπαίνουν. Γιατί τώρα εδώ Shorts. Σόρτς κρατάει, έχει βγει ο Βεζένκοφ, θα πάει να το παίξει στα πόδια. Για να δούμε. Δίνει στη γωνία ο Στεκόφσκι για τρεις. Κακό το σουτ, ριμπάουν από το Βεζένκοφ. 2-34 για το τέλος της παράτασης. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω ένα πόντο. Μοντέρο ξεχύνεται. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Και δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο ο Εντζάι που κάνει μια ανοησία που δεν τιμωρείται. Γιατί σήκωσε το χέρι του και ανέτρεψε το Μίροτιτς. Η μπάλα από τα πόδια του παίκτη της Βαλένθια βγαίνει έξω. Μόνο φάουλ μπορεί να ζητήσει ο Σόρτς εδώ. Όχι ότι η μπάλα βγήκε από χέρια παίκτη του Ολυμπιακού. Εγώ να πω την αλήθεια, είδα ότι του έγινε φάουλ. Τον έσπρωξε με το ένα χέρι ο Μοντέρο. Αλλά η μπάλα την έβγαλε ο Σόρτς. Άλλη ανοησία πήγε να κάνει εκεί. Τώρα να πει κανείς ότι μπορεί να ήταν το ένστικτο. Σήκωσε το χέρι του όπως ήταν πεσμένος ο Εντζάι στο λάθος που έκανε. Σήκωσε το χέρι του. Αλλά κάποιος μπορεί να πει ότι είδε κάποιον από πάνω του και φοβήθηκε με τον πατήσει. Εκεί σκόνταψε ο Μίροτιτς. Και οι οπαδοί της, και το ξαναβλέπουν τώρα. Ο Μίροτιτς ζήταγε αντιαθλητικό φάουλ και το ξαναβλέπουν. Να ακούσω τι λένε.
3: The play's on the floor.
2: Ο παίκτης είναι στο έδαφος.
3: Enjai is on the floor and Mirotić is jumping over him, is just protecting him. I don't see anything illegal here.
2: Δεν βλέπω κάτι αντιαθλητικό, λέει, από ό,τι κατάλαβα. Ελπίζω να κατάλαβα καλά, γιατί προστατεύει τον εαυτό του ο Enjai. Σωστά, αυτό που είδαμε ήτανε. Απλά εκεί παίζει με τη φωτιά, δηλαδή παίζει και με τη διάθεση του διαιτητή. Δίνει αφορμές, όπως έδωσε νωρίτερα ο Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 2-13. Να δούμε ποιος θα βάλει, ποιος θα πάρει αυτές τις κρίσιμες προσπάθειες πλέον. Ward στο παρκέ. Μοντέρο. Συνέχεια πάνω του κλείνουν δύο παίκτες. Ward. Έχει βγει ο Παπα-Νικολάου. Ward. Βεζένκοφ. Ward. Βεζένκοφ περνάει προς τα μέσα. Φλότερ. Ταμπλό μέσα. 96. Με Βεζένκοφ να ανεβαίνει και αυτός. Σόρτς. Γρήγορα. Τρέχει. Δίνει στον συμπαίκτη του, ο οποίος κάνει airball και μιλάω για τον Τέιλορ. Εδώ ο Τέιλορ έκανε ένα φλότερ λες και πήγε να κάνει τον πρίντεζι, αλλά δεν είχε ψυχή αυτό το σουτ, δηλαδή σαν να μην το πίστευε. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Εδώ χρειάζεται ένα μεγάλο καλάθι. Φουρνιέ! Πάσα στον Μοντέρο. Μοντέρο τραβιέται πίσω. Στάμπα και τρίποντο Μοντέρο. 98-95. Ο Ολυμπιακός είναι πάλι. Και παίρνει και το rebound. Είναι πάλι μπροστά με τρεις πόντους. 1-7. 95-98. Θέλει ένα καλάθι ο Ολυμπιακός. 95-98. Αυτό που βλέπουμε είναι κάτι συγκλονιστικό. Φάουλ στο Γάλλο το Φουρνιέ. Ξέρετε, ακούμε τα σφυρίγματα και πολλές φορές ακούγεται με καθυστέρηση ο ήχος και δεν είμαστε σίγουροι αν σφύριξε τη συγκεκριμένη φάση ή κάποια που έχει προηγηθεί. Γι' αυτό

Μόνοι οπαδοί του Ολυμπιακού και έχουν παγώσει. Αν δείτε και την γλώσσα του σώματος στον πάγκο της Βαλένθια, 195 Ολυμπιακός. Στα 54 δευτερόλεπτα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι σαν να τους έπαιξε μάνα εξ ουρανού ξαφνικά και έχουν τρελαθεί με αυτό που βλέπουν. Time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5, με πρωταγωνιστές. Εγώ θα έλεγα Μοντέρο, Φουρνιέ και Εντζάι, ο οποίος έπαιξε 5 και έκλεισε όλες τις τρύπες. Στην άμυνα έκλεψε μπάλες, έδωσε όθηση με την ενέργειά του και ο Ολυμπιακός κατάφερε να πω ότι κοιμήθηκε, να το δεχτώ. Ο Παπανικολάου ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, κουράστηκε βέβαια τώρα και γι' αυτό πήρε τη θέση του Γουόρντ. Και βλέπετε πως ένα μάτς γύρισε από την άμυνα, δεν γύρισε από την επίθεση. Η άμυνα ανάγκασε, το πούμε έτσι, ακόμα κι αν εφησυχάστηκε η Βαλένθια, εντάξει, σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό, δεν πίστευε ότι μπορεί να πάθει τέτοια ζημιά, αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι αυτό που λέει ο Τομιάνοβιτς, η καρδιά του πρωταθλητή. Και αυτά τα λάθη, όποιος υποτιμάει, έστω και δικαιολογημένα, να υποτιμήσεις κάποιον που τον βλέπεις και τον βαράς αλίπητα στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν έρμεο στα χέρια της Βαλένθια. Τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει για να καθυστερήσει την επίθεση. Αφήνει ο Σόρτς όσο μπορεί για να κερδίσει δευτερόλεπτα. Σφύριγμα. Το άκουσα το σφύριγμα, αλλά περίμενα να δω ότι σφύριξε κάποιος. Προφανώς δεν έτρεξε το 24. Πήγε ο Ντιφαλά εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε εδώ βία και νοθεία. Συσσαγωγικά το βάζω το βία, δεν υπάρχει βία. Εκεί είναι, το περιβάλλον είναι πολύ πολιτισμένο. Ξέρουμε άλλωστε πως οι Ισπανοί παίζουν και Final 8 με οπαδούς και των 8 ομάδων να κάθονται σε ένα τετραγωνικό. Αλλά με τις γραμματείες εκεί που να παίζουν με τα κουμπάκια. Τώρα θέλει να δει για την ακρίβεια του πράγματος ο Ντιφαλά, ο οποίος έχει πάρει πάνω του το παιχνίδι, ενώ σε αποφάσεις τέτοιες μπαίνει μπροστά, να μετρήσει ακριβώς πόσα δευτερόλεπτα πέρασαν, να το πάει στα 22, για να μένουν 22 για τη Βαλένθια, για να τελειώσει την επίθεση. Ο Ολυμπιακός προηγείται 195. Το καλύτερο που έχει ο Ολυμπιακός και καλάθι να δεχθεί, να μην δεχθεί τρίποντο. Ο Φουρνιέ πιέζει τον DJ Shorts. Η μπάλα μπαίνει στο Mirotic. Shorts. Ο Γουόρντ το μαρκάρει. Shorts περνάει. Δίνει στο Mirotic. Άστοχος. Αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ πάνω στο Shorts, ο οποίος έδωσε την μπάλα και έκανε screen. Για να δούμε. Πήγε να πηδήξει. Λες και τον είδε σαν εμπόδιο ο Εντζάι και πήγε να πηδήξει από πάνω του, αλλά του έκανε φάουλ. Σωστή απόφαση. Ο Σόρτς δεν είναι και ο καλύτερος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Βάζει την πρώτη. 96%. Στα 45 δευτερόλεπτα έχει δρόμο το μάτσο. Επαναλαμβάνω. Δύο βολές Σόρτς. Η μία μέσα. Και η δεύτερη μέσα. 97%. Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει απόσταση 2 κατοχών από τη Βαλένθια. Δηλαδή να μην της αρκεί ένα τρίποντο ή εν πάση περιπτώσει ένα σουτ για να ισοφαρίσει ή να περάσει και να πάρει το μάτς. Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ό,τι φάουλ κερδίζει πάει στις βολές. Φουρνιέ τρώει χρόνο. Πασάρι στον Εντζάι. Βεζένκοφ το σκέφτηκε να τον μπουμπουνίσει. Κράτησε την μπάλα. Φουρνιέ. Πηγαίνει προς τα μέσα, γυρίζει ανάποδα, έχει χάσει την ισορροπία του. Rebound από ποιον? Από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. 20 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει με τον χρόνο. Δεν θέλει να βάλει καλάθι ακόμα. Ας την κρατήσει ο Μοντέρο. 5 δευτερόλεπτα. Φάουλ έχει γίνει, δεν το σφυρίζουν. Φουρνιέ έχει κάνει βήματα. Σουτάρει για 3. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης του Ολυμπιακού. 5,7. Έχει κάνει βήμα το Φουρνιέ, καταρχάς. Δεν σφυρίχτηκε, αλλά στην ουσία η εξέλιξη ήταν ότι η μπάλα πάει στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός τώρα 5,7. Είναι προφανές ότι πρέπει να κάνει φάουλ

0: Η επίθεση έληξε γιατί το πέταγμα της μπάλας από το Φουρνιέ, γιατί τελείωνε το 24, δεν βρήκε, βρήκε ταμπλό, αλλά όχι Στεφάνη. Και εκεί είχαν μπερδευτεί οι παίκτες της Βαλένθια και έχασαν την μπάλα στο rebound. Αλλά σώθηκαν γιατί η μπάλα δεν είχε βρει Στεφάνη και συνεπώς δεν είχε σταματήσει κάθε διεκδίκηση. Πάλι ο τυπικός Ντιφαλά πάει στο...
1: Ναι Γιάννη, λογικά θα ανέβουν τα δευτερόλεπτα για το τέλος, λίγο πάνω από τα 6. Αυτό πάει να δει ο Ντιφαλά, έτσι.
0: Ναι. Εδώ επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κάνει φάουλ να γλιτώσει το τρίποντο και βάζει Μιλουτίνοφ να πηδήξει το rebound. Μην τυχόν γίνει ό,τι έγινε στον τελικό που χάνανε τις μπάλες, χάνανε τις βολές επίτηδες στα τελευταία δευτερόλεπτα οι παίκτες της Ρεάλ και επειδή το χάνανε από τη μεριά του Πίτερς, η Ρεάλ ανανέωνε και ανανέωνε επιθέσεις. Εντάξει, πήρε ένα τρίποντο ψέμα που χρεώθηκε πάνω στον Καμπάτσο που άνοιξε τα πόδια του, αλλά έτσι είναι, άμα τους δίνεις δικαίωμα όλα μπορούν να γίνουν. Ξαναβλέπουν και ξαναβλέπουν το χρόνο. Επαναλαμβάνω, ένα μάτς που ο Ολυμπιακός πήγαινε να το χάσει με συντριβή, τώρα θα είναι και αδικία αν δεν το κερδίσει. Ήδη είναι αδικία που δεν το πήρε από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Και αυτή είναι η μορφή της Ευρωλίγκας πλέον. Αυτό είναι που θα βλέπουμε στην Ευρωλίγκα και δεν θα μας κάνει εντύπωση. Τώρα αυτά τα επικά και λοιπά που λέμε είναι για τη ζωντάνια της μετάδοσης. Γιατί η Ευρωλίγκα έχουμε δει πάρα πολλά μεγάλα σερί, πάρα πολλές μεγάλες ανατροπές. Περιμένουμε, οι διαιτητές συζητάνε. Επαναλαμβάνω, οι διαιτητές είναι ο Ντιφαλά, ο Κοβάλσκι, ο Πολωνός και ο Σούκης. Ο Ράσιτς, ο Λιθουανός. 5,7 είπε στο ρολόι, άρα δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Για να δούμε εκεί. Υπάρχουν ακόμα συνεννοήσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί παίχτες του Ολυμπιακού πάνε στην επίθεση. Η μπάλα Ολυμπιακός. Ειλικρινά δεν κατάλαβα τώρα. Εκτός αν χτύπησε ο Στεφάνη και δεν το είδαμε. Γιατί μόνο αυτό είναι η εξήγηση. Ο Ολυμπιακός πλέον αρκεί να βάλει την μπάλα μέσα και κάποιος να την αγκαλιάσει και να σκύψει κάτω. Γιατί ο Σότ σε 5,7 αν την κλέψει προλαβαίνει, έτσι. Φουρνιέ. Αυτό κάνει ο Φουρνιέ, την παίρνει την μπάλα, την κρατάει. 7-10 τα πέρασαν, ένα φάουλ του κάνει ο Σακό και ο Ολυμπιακός με μία βολή θέλει από τον Φουρνιέ για να φύγει από τη Βαλένθια με ένα μεγάλο διπλό, ανέλπιστο με βάση τη μορφή του αγώνα, γιατί το να γυρίσει 28 πόντους πραγματικά δεν είναι συνήθες, όσο και αν λέμε το μπάσκετ έχουμε δει. Να, γιατί το λέμε, έρχεται η πραγματικότητα να μας επιβεβαιώσει. Μέσα, ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά πλέον με την τέταρτη του νίκη και μια ανατροπή η οποία δεν ξέρω τι επίδραση θα έχει στην ψυχολογία της αίτη της μέχρι σήμερα, Βαλένθια. Καταρχάς είναι δώρο στον Παναθηναϊκό γιατί μένει και η δεύτερη μέσα. 97-102, ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής από τη Ρόιγκ Αρένα με ένα συναρπαστικό τρόπο, Φουρνιέ 23, μετά τις δύο βολές, στην παράταση. Η Βαλένθια θα χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, πώς έχασε διαφορά 28 πόντων, και ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίζει για νίκη του Ολυμπιακού, βέβαια, εντάξει θα πανηγυρίζει, γιατί τέλος του μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός μένει μόνος αίτητος, αλλά νομίζω ότι πρώτο θέμα, επειδή το συζητήσατε, είναι αυτή η ανατροπή. Είναι ο τρόπος που έγινε αυτή η ανατροπή. Που ο Ολυμπιακός από το μείον 28 μέσα σε μια περίοδο και 8 λεπτά συν μια παράταση γύρισε και κέρδισε το μάτς. Πολύ γρήγορα να πούμε, καθώς ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει και έπαιξε και τα τελευταία 8 και 5, 13 λεπτά χωρίς τον προπονητή του. Δεν ξέρω, μπορεί να ηρέμησε και αυτό λίγο τους παίκτες. McIntyre 3, Ward 5, 26 Μοντέρο, 14 Βεζένκοφ, 9 ο πολύ καλός Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ 2, Εντζάι 11, πολύτιμος Μιλουτίνοφ 7, βοήθησε στην τρίτη περίοδο, Τζότζεφ δεν φάνηκε, Χολ δεν φάνηκε, Jones 2, Φουρνιέ 21. Για την ομάδα της, όχι 21, 23, συγγνώμη, δεν έχουμε προσθέσει τις βολές. Απ' την άλλη, η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή την ήττα, που γνώρισε τώρα εδώ από την καρδιά του πρωταθλητή Ολυμπιακού, του πρωταθλητή Ευρώπης, μια ήττα σοκ, έτσι όπως ήρθε. Ο Σόρτς 16 πόντους, Τέιλορ 15, Πουέρτο 6, Ρίβερς 13, Σουπερί συμμετοχή, Καρντένας 4, Οστεκόφσκι 3, Μουρ 7, Μπρουκς 14, Σακό 0, Μίροτιτς 19 και Ριβέρο 0. Αυτά λοιπόν από αυτή την επική νίκη του Ολυμπιακού από το μείον 28, κέρδισε στην παράταση την αίτητη μέχρι σήμερα Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και βέβαια έδειξε το μέταλλο του. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Γιάννη Τεντόπουλε. Καλή ξεκούραση. Μεγάλη ανατροπή από τον Ολυμπιακό. Από το μείον 28 κατάφερε να πάρει την νίκη στην παράταση με 102-97. Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπάλτα. Και εδώ είμαστε, ερχόμαστε.

Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και παρά το γεγονός ότι είδε τον Γιώργο Μπαλτζόκα να αποβάλλεται στο 32 με δύο τεχνικές ποινές, ο Ολυμπιακός όχι μόνο επέστρεψε στο -28, αλλά έφυγε τριαμβευτής από τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 102-97 των Νυχτερίδων στην παράταση 90-90 κανονική διάρκεια του αγώνα, βελτιώνοντας σε 4-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους Ισπανούς στην πρώτη τους ήττα. Οι Πράσινοι συνέτριψαν με 72-55 την Παρτιζάν στο Πελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης, διευρύνοντας το αίτητο σερί τους 5-0 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους και δεύτερη στο σύνολο. Στους άλλους αγώνες, τα αποτελέσματα Φενέρμπαξε Ζαλγκύρης 99-80, Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 90-87 και Μπασκόνια Ντουμπάι 79-93. Φρένο στο αίτητο σερί που μετρούσε ο ΠΑΟΚ μέχρι πρώτη σε Ελλάδα και Ευρώπη, έβαλε η Λετικά Μπέλης, η Λουθιανική ομάδα κέρδισε για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup με 95-86. Για το μπάσκετ Champions League, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 85-82 τις Βαρέζες στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στον τέταρτο όμιλο. Το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό της ιστορίας του πανηγύρισε ο Κολοσσός στο Αζερμπαϊτζάν, συνεχίζοντας αήττος στον τρίτο όμιλο της FIBA EuroCup. Οι Ροδίδες επικράτησαν άνετα 80-62 της Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η Μύκονος άρρωσε στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65 και έκανε το 2-2 στον 8ο όμιλο για τη FIBA EuroCup, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Τέσσερις ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη για το EuroCup γυναικών αυτήν την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γερμανική Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 στο κλειστό του Χωραργού για τον τρίτο όμιλο. Σήμερα στις 7 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ισπανική Φερόλ στο κλειστό του Μοσχάτου για τον τέταρτο όμιλο. Ο Παναθλητικός στον πέμπτο όμιλο αγωνίζεται εκτός έδρας στις 7 με αντίπαλο την Ντοσκιόλι από την Ουγγαρία. Τέλος, ο Πανσεραϊκός την Πέμπτη στις 8 θα βρει στο δρόμο της στην πρεμιέρα την Γκορσόφ επί πολωνικού εδάφους. Ο Αλέσιο Λύση ανέλαβε την ευθύνη για την κακή εικόνα και πόδινη ήττα του ΠΑΟΚ με 1-3 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Η ανωτερότητα της πανίσχυρης Αγγλίας απέναντι στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε και στη ρεβάν στον play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου. Οι Λένες που είχαν νικήσει την περασμένη Παρασκευή 3-1 στο Ηράκλειο συνέδριψαν με 5-0 την ελληνική ομάδα στο Λέστερ και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με κεντρικό θέμα να αφορά τα τηλεοπτικά. Όμως στο τραπέζι υπάρχει και το Goal Link Technology που μπαίνει πλέον στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μια εβδομάδα για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και Manchester City για το Champions League. Ο Βάργα θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ΑΕΚ και θα μένει να φανεί για το αν θα χρησιμοποιηθεί και για πόσο χρόνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Ο Κοϊτά εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Champions League, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας εν ώψη της δύσκολης αποστολής στην Αγγλία. Ο μεσοδοτικός της Ένωσης υπογράμμισε ότι οι κυτρινόμαυροι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα που τόνισε τελικά χαρακτηριστικά ο Κοϊτά. Σε επίσημη ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε με σκληρό τρόπο τη συμπεριφορά και τη διαχείριση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Phase του Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λόγο για παλινοδία και ζήτησαν από τους φίλους τους που έχουν ήδη ταξιδέψει στη γαλλική πόλη να αποχωρήσουν. Ο Μπέντε Τσόκα από την Ουγγαρία ορίστηκε να διευθύνει το Παναθηναϊκός Μπόρατς την Πέμπτη για το Conference Link. Την επέκταση του συμβολίου του 17χρονου τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα μέχρι το 29 προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Συνεχίζονται οι σπουδαίες εμφανίσεις της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών εφήβων νεανίδων στο Δυράχιο της Αλβανίας. Μετά τα 3 χρυσά της Μαρίας Στρατουδάκη ήταν η σειρά του Κωνσταντίνου Λαμπύρη να ανέβει 2 φορές στο βάθρο στην κατηγορία να ανέβει 2 φορές στο βάθρο στην κατηγορία των 65 κιλών στους κάτω των 23 με ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Στο τένις τώρα, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή 4-6-6-2-6-2 της Ουκρανής Μάρτα Κότσιουκ, νούμερο 10 στον κόσμο, και προκλήθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη της Χουγιουχάν της Κίνας. Η 17χρονη τώρα Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα, νούμερο 202, θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκαρη στη φάση των 16. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλη Μεντβέντεφ θα αναμετρηθούν το μεσημέρι στο πιο σημαντικό παιχνίδι της φάσης των 16 του Master Shanghai, με την τηλεοπτική μετάδοση από το Manjeta Sport 6. Το σημαντικότερο ως τώρα παιχνίδι της φετινής Water League ανδρών διεξάγεται σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Σαράφιο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής τον Απόλλωνα Σμύρνης. Με 9 αγώνες άνοιξε σήμερα και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Link Face του Champions League. Τα αποτελέσματα: Lunch Sporting Λισαβόνα 0-2, Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγα 2-0, στις άλλες αναμετρήσεις: Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4, Arsenal Lille 3-0, Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Inter Club Bridge 3-4, Λιψία Eindhoven 1-0, Viking Bayern Μονάχου 3-3 και Villarreal Napoli 3-1. Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City ζητάει η Επιτροπή των Ομάδων της Premier League, ωστόσο η πρόταση αυτή αναμένεται να μην γίνει δεχτή από εκείνους που αποφασίζουν για την τύχη των Citizen μετά την καταδίκη τους για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τέλος, μια έρευνα των Times αποκάλυψε ότι η FIBA φέρεται να μην έχει δηλώσει όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρος της Γιάννης Ιφαντίνο, με το συγκεκριμένο ποσό να εκτιμάται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και να ενημερωθείτε από το earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Μαρισιώβα. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Αρχίσαμε γιατί περιμέναμε τη Ματίνα. Ματίνα, καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Ματίνα.
1: Είμαστε με Ματίνα Κάνελοπούλου. Έτσι.
0: Μαζί θα πάμε, θα ξενυχτήσουμε.
1: Έχει μεγάλο επίθετο επειδή μπήκαμε σήμερα αργά. Γι' αυτό η Ματίνα έχει πολύ μεγάλο, τεράστιο επίθετο.
0: Και τι να προλάβεις να πεις τώρα, δεν πάρεις κιόλα. Πες μου, γράφεις. Πόσα από αυτά που έχεις γράψει θα προλάβεις να τα πεις.
1: Νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι για τον Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Γελάς, πήρα αφορμή.
0: Με αυτά που είπε ο Ιωαννίδης.
1: Αφού διαβάζει ο Ιωαννίδης Ντοστογεύσκη, ναι. Θυμήθηκα κι εγώ γιατί έχω διαβάσει παλιά Ντοστογεύσκη. Και έμεινα στο περίφημο μυθιστόρημα Ο Ηλίθιος.
0: Ναι, εκεί έμεινε εσύ.
1: Ναι, διότι αυτό για μένα είναι το αποκορύφωμα.
0: Ναι.
1: Διότι αναφέρεται σε έναν καλουσυνάτο άνθρωπο και τις κόντρες που υπάρχουν, φαντάζομαι τώρα το 1850,
0: ναι.
1: 1860. Και φτάνουμε σήμερα ένας καλοσυνάτος άνθρωπος τι προβλήματα δημιουργούνται επειδή είναι καλοσυνάτος, είναι άδολος. Και ακόμα αυτό το ερώτημα είναι, γιατί όταν δούμε έναν καλό άνθρωπο συνήθως τον υποτιμάμε.
0: Ναι.
1: Ε,
0: σε ποιον αναφέρεσαι?
1: Ερώτημα πρέπει να είναι στη σύγχρονη κοινωνία ο άνθρωπος.
0: Άγιος.
1: Να έχει κάρτες πολλές. Αλλά να μην μιλάει πολύ, γιατί υπάρχουν θέματα με τις κάρτες.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι
1: λοιπόν,
0: και αυτό ένα θέμα.
1: Τι να πρωτοπούμε σήμερα, η ώρα, τι ώρα είναι?
0: Είναι μία 12:44.
1: Να θέσουμε ένα ερώτημα στους ακροατές. Ποιο θέμα θέλουν να συζητήσουμε, γιατί είναι 700 θέματα.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Έτυχε σήμερα, είναι πολλά. Να μας πούν ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον. Είναι η νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση.
0: Μην το θέτεις έτσι. Νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση, φτάνοντας το παιχνίδι στην παράταση από το 28.
1: Ναι,
0: γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει. Ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο και να σου πει.
1: Στην παράταση είναι η νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι, στη δεύτερη μου αγαπημένη πόλη, για την πόλη του Ζέλικο. Και γιατί ο Ζέλικο δεν πήρε το δώρο της Παρτιζάν που έγραφε Ζαούβεκ?
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τα έχει με τον πρόεδρο της Παρτιζάν. Ζαούβεκ.
0: Ναι.
1: Όπως περιμένει η Ματίνα να της πει ένας άντρας, Ζαούβεκ Ματίνα.
0: Ναι.
1: Στάζ να τσιτώε. Τι σημαίνει αυτό? Ζαούβεκ. Για πάντα.
0: Ναι.
1: Ε? Πώς λες εσύ για το Σύφη Βοτζάκη? Ζαούβεκ Σύφη.
0: Για πάντα προϊστάμενος.
1: Για πάντα προϊστάμενος. Λοιπόν. Να πούμε για το Νίτα του ΠΑΟΚ που έχασε χθες το ποδόσφαιρο από την Καλαμάτα και σήμερα έχασε από την Λιατκαμπέλης. Γιατί όμως έχασε ο ΠΑΟΚ?
0: Μου το αιτιολόγησε, εμένα πες το και στον κόσμο.
1: Γιατί σήμερα ήταν 3:13. Γι' αυτό έχασε ο ΠΑΟΚ σήμερα στη Λιατκαμπέλης.
0: Και έχασε και χθες γιατί ήταν αργά το παιχνίδι και πλησίαζε η
1: τρίτη. Γιατί πηγαίναμε για την 3:13. Λοιπόν, να πούμε για τις άμυνες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Και ο Ολυμπιακός παρολίγο να χάσει γιατί δεν έπαιξε άμυνα, ενώ ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις 55 πόντους.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κατά κύριο λόγο, νομίζω, κύριο όπλο του την άμυνα.
1: Γιατί όπως έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης,
0: τις νίκες τις φέρνουν.
1: Όχι. Έχει πει ότι η άμυνα τι είναι? Τράπεζα. Η επίθεση, Ματίνα, τι είναι, που έμαθα ότι έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, όπως η Guilfoyle. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θα μπουν, δεν θα μπουν. Γι' αυτό λέει η άμυνα είναι μπάνκα, είναι τράπεζα.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και σου λέει ο Ζέλικο, παίξε άμυνα. Παίξε άμυνα, δεν μπορεί να ξέρει, θα μπουν.
0: Στη συνέντευξη που έχει πει μεγάλη ατάκα, να ξέρει.
1: Ποιο?
0: Ο Ζέλικο.
1: Τη μεγαλύτερη ατάκα την είπε ο Τρικέρι.
0: Τι είπε ο Τρικέρι?
1: Ότι μα κλώτησαν τον ποπό σήμερα.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι παίκτες δεν σεβάστηκαν την ομάδα.
0: Το είπε. Εντάξει, ο Τρενκέρι έτσι κι αλλιώς. Ο Ζέλικο είπε ότι ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που θα είναι οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός αυτό μου το εγγύηθηκε.
1: Μετά από 13 χρόνια επέστρεψε.
0: 14.
1: Πόσα?
0: 14.
1: 14 χρόνια. Λοιπόν, να πούμε για το πρόβλημα που έχει η γαλλική αστυνομία. Δεν μπορεί ολόκληρη η Γαλλία να πει ελάτε φίλοι του Ολυμπιακού να δείτε το παιχνίδι. Δηλαδή στη Μαρσέγη τι είναι, καπετανάτο κάποιων περίεργων? Όποιες ομάδες πηγαίνουν εκεί κινδυνεύουν,
0: ναι.
1: Οι οπαδοί τους, ΠΑΟΚ, όποιο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει, κάλεσε πίσω τους φίλους. Τι είναι αυτό, πού ζούμε?
0: Είδες όμως ότι βγήκε πάλι. Ποιο? Με ανακοίνωση και τους είπε μπορείτε να έρθετε κανονικά. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί θα έχουν ακυρώσει τα εισιτήρια.
1: Αυτό
0: θα έχουν...
1: είναι σαν το, σαν το Instagram του Μανώλη που έβαλε τη φωτογραφία με το κορό.
0: Την κατέβασε
1: και δεν την ξανανέβασε. Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Να πούμε ότι νίκησαν όλοι στον μπάζι πλήν του ΠΑΟΚ.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Και περιμένουμε το μήνυμα του Χρήστου. Αν ξυπνήσει από τον έβασμα.
0: Πού είσαι ρε Χρυσταράκη, για να δω, για να δω.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα της Καλαμάτας, η αποθέωση όλων. Αλλά κανείς δεν λέει πώς η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει 10 μεταγραφές ή 12 και να είναι όλοι επιτυχημένοι οι παίκτες. Γιατί σπανίως σημαίνει αυτό. Ποιος άνθρωπος κρύβεται πίσω από τις μεταγραφές της Καλαμάτας. Ναι. Να πούμε ότι όπως είχαμε υποσχεθεί χθες, το θέμα Τετέι έκλεισε. Από τον Κωστή Ραπτόπουλο έκλεισε το θέμα, ούτε ο Παναθηναϊκός κατά 99,9% θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, διότι απεδείχθη ότι δεν ήταν ο Ανδρέας αυτός ο οποίος έκανε πώς το λέμε, τα αντρικά του κόλπα στο ξενοδοχείο, αλλά ήταν άλλος.
0: Ναι.
1: Μη μέλος της Εθνικής. Και παραδέχτηκε ο Ραπτόπουλος που έκανε λάθος, δώστηκε στον Παναθηναϊκό και νομίζω κλείνει το θέμα. Είπα και εγώ Ανδρέας, τόσο καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Άρα έκλεισε το θέμα.
1: Όπως εσύ σου είπα χτες, σήμερα τα έχουμε αξίσει. Έκλεισε πάει και το θέμα αυτό.
0: Τελείωσε.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταγραφή που θα κάνει το Γενάρη θα είναι στη θέση ποδοσφαίρου. Σε ποια θέση θα είναι.
0: Σε ποια.
1: Πες το.
0: Τι.
1: Στη θέση 5, 4, 3, 2, 7, 8, 9, πού, σε ποια θέση. Νούμερο.
0: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ, να προβλέψω.
1: Νούμερο 6. Τι να προβλέψω. Πήραμε στην Ευρώπη, ρωτήσαμε 5 μάναζε, τι ψάχνουν. Ψάχνουν στη θέση 6.
0: Ναι. Άρα πάει ο φίλος ο Καμαρά.
1: Αν κουρευτεί ο Καμαρά.
0: Πάει ο φίλος ο Καμαρά.
1: Αν κουρευτεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι συμβαίνει ένα τρομερό γεγονός στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που ερίστο επαρόντο να πούμε ότι σήμερα τα κορίτσια προσπάθησαν, ιτήθηκαν 5-0 από την Αγγλία, η οποία ήταν τρομερή, στο Λέστερ.
0: Ναι.
1: Ότι έπαιξε τερματοφύλακας βασική για πρώτη φορά η κόρη του Φάνη Κατεργιανάκη.
0: Ναι.
1: Και ήταν αρκετά καλή. Ενώ να πούμε ο γιος του Φάνη Κατεργιανάκη είναι και αυτός τερματοφύλακας, αλλά είναι στον Άρη.
0: Σωστό.
1: Η μία δηλαδή ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική και ο γιος είναι στον Άρη. Τρομερό.
0: Μια χαρά.
1: Και αυτό είναι στην Εθνική.
0: Μια χαρά.
1: Η μόνη που μένει είναι να μείνει στι εθνικέ ομάδε είναι η κυρία Ζαχαρένια. Καταπληκτική κυρία. Η κυρία του Φάνη. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο γυναικών συμβαίνει το εξή. Υπάρχει μια ένωση γυναικών. Πώ ναι. Είναι η ένωση φθιότητα.
0: Ναι.
1: Η ένωση καρδίτσα.
0: Ναι, η ένωση, το ποδοσφαιρικέ.
1: Η ΕΠΟ αποφάσισε ξαφνικά να. Τα δελτία των ποδοσφαιριστών να μην εκδίδονται από την Ένωση.
0: Γιατί?
1: Να εκδίδονται από άλλες ένωσεις. Άρα χάθηκαν έσοδα. Υπάρχει ένα νέο Δέλτα Σίγμα. Έχει χρηστεί ένας μόνος του Γενικός Γραμματέας. Λέω εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος ψάχνει τη σφραγίδα. Πού είναι η σφραγίδα, λέει. Τη σφραγίδα την πήραν έξι, συνεδρίασαν.
0: Μόνοι τους.
1: Μόνοι τους έξι. Ήταν έξι, είναι 11 μελές. Ναι. Συνεδρίασαν μόνοι τους και λέει Γενικός Γραμματέας είναι ο
0: Παπαγεωργίου.
1: Δεν
0: γραμματέα.
1: Είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Και στείλανε έγγραφο με σφραγίδα στην ΕΠΟ. Τώρα αυτό το θέμα είναι περίεργο, διότι η Ένωση Γυναικών υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ.
0: Εκεί η Ένωση είναι από τον ΠΑΟΚ.
1: Υποστηρίζεται.
0: Ναι.
1: Πώς λέμε, υποστηριζόμενο ναι, ζωτάθι,
0: ναι, ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ο πρόεδρος είναι υποστηρίζεται από τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος με ποιον είναι.
0: Ο Γενικός Γραμματέας. Ναι. Άρα έχουμε. Εκεί...
1: Είναι με την ΑΕΚ.
0: Έχουμε ανταρσία.
1: Είναι
0: εκεί.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Έχουμε θέματα. Ναι, αλλά η ΕΠΟ δεν είναι με τον πρόεδρο τώρα το καινούριο, το κανονικό πρόεδρο είναι με τον άλλον. Και αύριο ενδεχομένως θα έχουμε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Χαμός θα γίνει, εντάξει.
1: Στο πρόσφατο γυναικών γίνονται αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό μου ακούγεται σαν πραξικόπημα. Δηλαδή πάμε, παίρνουμε τη σφραγίδα, συνεδριάζουμε.
1: Ναι, συνεδριάζουμε, είμαστε εμείς οι έξι.
0: Καθερούμε λοιπόν, τον άλλον και αναλαμβάνουμε.
1: Ενώ το καταστατικό λέει ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αύριο περιμένουμε νέα.
0: Θα έχουμε λογικά
1: νέα. Ψάχνουμε μια σφραγίδα, δούμε ναι. Σφραγίδα. Αυτό είναι στις γυναίκες, φαντάσου τι γίνεται στους άντρες.
0: Φαντάσου να δεις, φαντάσου να δεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο ο αγών Λεβαδιακός Βόλος είναι do or die.
0: Και είναι. Και για τους δύο. ο Βόλος Ουραγός.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ανεβλήθη. Ναι, είναι ήδη στην Αγγλία και αύριο παίζει τη ώρα.
0: Στις 10.
1: Με προπονητή Σαχτάρ τον Αρντά Τουράν.
0: Ναι.
1: Φίλος μου.
0: Είναι φίλος σου, ναι, Τουράν. Ναι.
1: Γιατί έχει παίξει Μπαρσελόνα.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Άρα είναι κολλητός σου.
1: Ναι, τον είχα γνωρίσει στην Τουρκία.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν. Στο μάτσο όπου η Ελλάδα έπαιξε, έχασε και πλήρωσε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί έβαλε παίχτη που δεν έπρεπε να βάλει.
0: Το κάναμε και αυτό.
1: Το 2015.
0: Ναι.
1: Με Σκίμπε. Και είχαμε βάλει να παίξει και έπαιξε. Ποιος έπαιξε? Έπαιξε ο center for του ΠΑΟΚ και το, ο παλιός. Όχι Ιωάννο, πώς το λέγανε. Που ήταν ο, είχε επαφή με την Αυστραλία. Είχε παίξει και στον Πανίωνα center for.
0: Και τον βάλαμε να παίξει.
1: Πώς το λέγανε, και το βάλαμε να παίξει.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε πρόστιμο 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είχε παίξει ότι ο Σκίμπε με 3 στόπερ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Μανολάς Παπασταθόπουλος.
0: Ναι.
1: Και ήρθαμε 0-0. Και στο γήπεδο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε έρθει στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και μετά κατέβηκε στα αποδυτήρια, το θυμάμαι σαν τώρα, πέρασαν 11 χρόνια. Λέω 0-0, όλα καλά. Και μετά είχαμε πρόστιμο 5.000. Η ΕΠΟ δηλαδή από τότε πληρώνει. Που σημαίνει ότι πάντα έχει λεφτά.
0: Έχει, η ΕΠΟ έχει λεφτά. Λοιπόν, ωραία, έχει λεφτά.
1: Αύριο έχουμε εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
0: Εκεί
1: υπάρχει ένα σοβαρό θέμα.
0: Εκεί θα πάνε για ελληνοποίηση, ναι, του πρωταθλήματος.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, ελληνοποίηση, αλλά ελληνικά.
0: Σε εισαγωγικά, όχι, ρε,
1: αλλά ελληνικά. Δεν λέει να βάλετε ένα παίκτη 18, τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Να βάλετε ένα μέχρι 22. Δεν θα βρούμε ένα παίκτη να είναι μέχρι 22 να παίζει.
0: Θα βρεις, θα βρεις.
1: Άκου, άκου. Ναι. Αυτό είναι, αλλά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά, σας παρακαλώ στην ενδεκάδα, όπως θα κοιμούν, να βάλετε ένα μέχρι 22. Θα δούμε όσοι θα πούνε μεγάλοι.
0: Φαντάζομαι δεν θα αντιδράσουν μεγάλοι.
1: Πού να ξέρεις.
0: Λες να έχουμε αντιδράσεις.
1: Τι άλλο να πούμε, ο Ολυμπιακός έφυγε αύριο, έτσι, γιατί μας έχει προφανώς μόνος του. Να πούμε ένα μπράβο στην Ομοσπονδία Handball που απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία και με την ευκαιρία αυτή να πούμε, να δώσουμε τις ευχές μας για τον πρόεδρο, τον Κώστα Γκαντή, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα,
0: ναι,
1: στο θέμα υγείας. Είναι φίλος Καρδιτσότης.
0: Ο πρόεδρος Καρδιτσότης, της Ομοσπονδίας, ναι, του Handball.
1: Ο Κώστας Γκαντής έχει το δικό του θέμα. Τι άλλο να πούμε. Ποιο είναι η άλλη είδηση. Ο Τάισον πριν από λίγο διέψευσε σε όσους τον κατηγορούν ότι του είπε ο Λύση να βγει και αυτός δεν έβγαινε.
0: Είχαμε και τέτοιο θέμα.
1: Λέει έτσι η φημολογία. Και διέπτωψε στο Instagram. Λέει παιδιά, άμα είμαι πρόβλημα θα φύγω μόνος μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό.
0: Δεν ξέρω κι εγώ πώς κυκλοφόρησε. Εντάξει, είναι αυτό που λέει, είναι στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γάιδαρος.
1: Να πούμε ότι πριν μια εβδομάδα ξεκίνησε η Wall Street Journal στις Αμερικές, ναι, να γράφει
0: για την
1: Κίμπερλι.
0: Για την αγαπημένη μας πρέσβη.
1: Που ήταν και αγαπημένη, πήγαινε και στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο, όλα τα γήπεδα έχει γυρίσει.
1: Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και
0: τα μπουζούκια όλα έχει γυρίσει.
1: Σε μια εβδομάδα μέσα είναι και ο Κουμπάρα του Αργυρού. Ενδεχομένως.
0: Εντάξει, πήγε.
1: Και μέσα σε μια εβδομάδα βγαίνει ο πρόεδρος σε live,
0: ναι,
1: και λέει τι θα κάνετε με την κυρία Κύπρη. Λέει δεν είναι μέλος οικογένειάς μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα της πούμε να παραιτηθεί.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε μια εβδομάδα μετά τα δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου αναγκάστηκε ο πρόεδρος να προβεί στην αλλαγή.
0: Εντάξει, γιατί πάμε σε θέματα τώρα διαφορετικά.
1: Όχι, έχουμε εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: αλλά
1: εκεί.
0: Λες αν δεν είχε εκλογές, θα την είχε καθαρίσει.
1: Πάμε σε άλλους δημοσιογράφους που ασκούν τη δημοσιογραφία κανονικά.
0: Ναι.
1: Οι Times δεν παίρνουν τα δελτία τύπου και τα γράφουν. Έκαναν έρευνα και αποκάλυψαν ότι ο κ. Ινφαντίνο απέκρυψε από τα εισοδήματά του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Πρόβλημα στο πόθεν έσχες.
1: Και δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι τα λεφτά ενδεχομένως τα έδωσε για τη βίλα στο Μαϊάμι. Εγώ περιμένω μια φορά τον ελληνικό τύπο να κάνει μια έρευνα. Μία ρε παιδί μου. Μία ρε παιδί μου.
0: Ο Ινφαντίνο απάντησε.
1: Όχι, γιατί ήταν στο Μαλιμπού,
0: ναι,
1: και ήταν κουρασμένο.
0: Έχει κουραστεί. Αύριο απάντηση. Λοιπόν, απάντηση. Επίσημο δελτίο τύπου.
1: Αυτό καταδείχνει.
0: Δεν μου λες τώρα, μιας και το αναφέρεις αυτό, ναι, με τον Ινφαντίνο. Ο Τζέφεριν, γιατί δεν θα πάει να διεκδικήσει την θέση. Αφού λέει θα ξανακατεύει για την
1: UEFA. Δεν θέλει να πάει στη FIFA. Γιατί θέλουν να βάλουν στη FIFA ένα δικό τους.
0: Α, θα βάλουν
1: να
0: άλλο.
1: Τον ελέγχουμε.
0: Ναι, ναι, έτσι πάει. Έτσι,
1: φίλε. Έτσι. Αφού η Ευρώπη δεν είναι μεγαλύτερη ευρωπαϊκή.
0: Είναι.
1: Δεν είναι η ευρωπαϊκή μεγαλύτερη.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν θα βάλουμε ένα δικό μας εκεί.
0: Ελεγχόμενο.
1: Εννοείται.
0: Και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα κουμπάτα μας.
1: Λοιπόν,
0: στην UEFA. Σωστά.
1: Γι' αυτό σου λέω, έρχεται τώρα εδώ ο Ηλίθιος. Ένα μυθιστόρημα το 1850.
0: για να καλύψουν αυτά τα θέματα.
1: Ναι, σου λέει, και έγραψε για τον καλό άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και ποιο ήταν το πρόβλημα του Ντοστογεύσκη, να η Μαρτίνα το ξέρει. Το 1850, ρε φίλε. Πώς σήμερα, όταν ισοφάρισε η Βίκινγκ, μερικοί πήδηξαν από το, από το τρίτο. Ε?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Δεν επίδειξαν.
1: Τι δεν επίδειξαν?
0: Αν ακούγα την εκπομπή, ο Μαλισκιώβας έχει πει over 4,5.
1: Τα πά.
0: Δεν έχει πει θα κερδίσει η Μπάγκερ, είπε over 4,5.
1: Έτσι, πρόσεξε τώρα. Ο Ντοστογεύσκη, αυτός ο σπουδαίος καλοσυνάτος άνθρωπος, τι πρόβλημα έχει? Ήταν εθισμένος στον τζόγο.
0: Ναι.
1: Και αυτός άνθρωποι... και η γυναίκα του, ναι, στον τζόγο.
0: Και η γυναίκα του.
1: Εντάξει, ξέρεις μια ωραία ιστορία με τον Ντοστογεύσκη, να μου την έλεγε η Ματίνα νωρίτερα. Αυτός ξέρεις τι έπαθε?
0: Τι έπαθε?
1: Όταν το συνέλαβαν, λοιπόν, γιατί θεωρούσαν ότι θα στήσουν ένα προπαγανδιστικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: συνέλαβαν αυτόν και καμιά δεκαριά. Και η ετοιμιγόρια ήταν θάνατος. Διά εκτελέσεως.
0: Ναι.
1: Τους μαζεύουν, τους έχουν ανατριάδες, λοιπόν. Ήρθε ο παπάς, λοιπόν, για να κάνει.
0: Να τους ευλογήσει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, ακούς, ήρθαν οι τυφεκιστές, είχαν στηθεί απέναντι και τους είχαν ανατριάδες.
0: Ναι.
1: Τους φοράνε και το σάβανο από πάνω για να μην βλέπουν, λοιπόν. Και περίμενα τώρα να ακούσουν τον ήχο της καρδάλης.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα άλογο να καλπάζει. Λοιπόν, φτάνει εκεί κοντά και ακούγεται μια φωνή. Ο τσάρος αποφάσισε
0: να δώσει χάρη.
1: Να δώσει χάρη, αλλά φεύγετε και πάτε στη Σιβηρία. Έτσι.
0: Εξόριστη.
1: Αυτό που έζησε δηλαδή ο Ντοστογεύσκη, το παθαίνουν πολύ στη σημερινή κοινωνία πολλοί άνθρωποι. Πώς τους σκοτώνουν πολύ τα όνειρά τους.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό να σου σκοτώνει κάποιος τα όνειρά σου. Εντάξει, ο Ολυμπιακός σκότωσε το όνειρο της μας Βαλένθια, αλλά ήταν αθλητικό περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά τα όνειρά σου, τους στόχους στη ζωή, να έρχεται κάποιος και να λέει όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε?
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό
0: σωστό.
1: Λοιπόν, μπράβο στο Φώτιο Αρίδη που διαβάζει. Και μετά όμως να διαβάζει και το δεύτερο που έγραψε. Που είναι και περίφημο, κυρία Ματίνα, και η Ματίνα μου το είπε αυτό, έγκλημα για τιμωρία.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Στον Άσο μου το έξερε και ο Ντοστογεύσκη. Ναι, στον Άσο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Χρωστούσε κι αυτό.
0: Χρωστούσε. Άμα μου λέγε ότι ήταν τσογαδόρο κι αυτό και η γυναίκα του, θα χρωστούσε. Δεν θα έκανε.
1: Η γυναίκα του την έχασε από φυματίωση. Ναι. Ο Φιόντορ. Εν τω μεταξύ, ξέρει με τη Ρωσία ότι επανήλθε στον αθλητισμό τη Ευρώπη. Τα μάθε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
0: Εντάξει, σιγά σιγά θα επανήλθε.
1: Όχι, στην Αθήνα πάντως συμμετείχε η ομάδα Πόλο του Καζάν στο Σαράφιο εδώ, στον όμιλο που διοργάνωσε ο Απόλλων στο Πόλο.
0: Ναι.
1: Δεν πήραμε είδηση.
0: Δεν πήραμε, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα αρθούν αυτοί όλοι.
1: Μετά περίπου τη συμφωνία και του Τραμπ με τον
0: πρόεδρο
1: για τον Τίζελ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε
1: τι,
0: σε ώρα.
1: Πού να πάμε?
0: Ώρα.
1: Ώρα.
0: Φωνάζει Ματίνα.
1: Έχει δελτίο?
0: Δελτίο δεν έχει.
1: Ματίνα, ο λόγος σε.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 1 και 5 φίλες και φίλοι, ένας πόρη. Ματίνα Κανελοπούλου, σας υποδέχεται. Λοιπόν, Ματίνα, τι γίνεται, καλά, όλα καλά, οικογένεια στο σπίτι κτλ. Μπράβο, ωραία, πολύ ωραία. Η Ματίνα μας είναι απέναντί μας στα 3,7 μέτρα. Γιάννη, για βάλε μας το κλίμα λίγο τα αποτελέσματα του Champions League και να θυμηθούμε. Τι προβλέψεις κάναμε χθες.
1: Ναι, να δούμε. Έχουμε πέσει μέσα.
0: Ναι, πέσαμε κοντά.
1: Δεν έχουμε πέσει μέσα.
0: Δεν πέσαμε κοντά.
1: Έχουμε περίξει τον κόσμο στον κουβά. Θα
0: για,
1: τα δούμε.
0: Για πες.
1: Δεύτερη αγωνιστική League Face, Champions League. Άρασε ένα Lille 3-0.
0: Τι είπα.
1: Καθαρίσαμε.
0: Εύκολα.
1: Ένα στα ένα.
0: Πάμε.
1: Ατλέτικο Μαδρίτη, Manchester United.
0: Δεν υπάρχει United κατά.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Σου είχα πει, σταμάτησα να ασχολούμαι και με την United γιατί ασχολούμαι 40 χρόνια. Όπως σταμάτησα με τη Βραζιλία. Με την Αγγλία την άφησα εκείνη, δεν είμαι με κάποια ομάδα.
1: Πάμε στο 3 στα 3, Βιγιαρεάλ Νάπολη, 3-1.
0: Τι σου είπα?
1: Δεν υπάρχει Νάπολη.
0: Έλα ρε φίλε, τα ακούτε? Πάμε.
1: Βίκινγκ Μπάγερν Μονάχου, εδώ θα έλεγες over 4,5 και διπλό, δεν το είπες το διπλό, οπότε
0: είπα,
1: το over 4,5.
0: Ναι. Μα να είμαι μέσα.
1: Έγινε εδώ μια κατραπακιά μεγάλη.
0: Έγινε
1: για
0: 3-3,
1: την Μπάγερν.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκε 2-0 η Βίκινγκ και σοφάρισε η
0: πολύ
1: Μπάγερ,
0: στην εντατική. Στο 3-3 πήγαν πολύ στην εντατική.
1: Ναι, στις καθυστερήσεις. Δύσκολο τώρα. Έχει γυρίσει από 2-0, 3-2 το μάτς.
0: Και να πούμε ότι πρέπει να ήταν υποψιασμένοι αφού δεν κέρδισε το Augsburg. Ναι. Θα κερδίσει το Βίκινγκ. Πάμε.
1: Γαλατά Μπαρτσελόνα, εντάξει, εδώ έκλεψε.
0: Είπαμε
1: εύκολα. Έκλεψε εκκλησία. Τα αφήνουμε αυτό. Ο Γιαμάλ σκοράρε σήμερα. Όχι, δεν έβαλε γκολ.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Αντεγέμι έχει βάλει 2 γκολ. Έχει βάλει ο Γκόρντον 1 και ένα ο Φερμίν.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Και ένα ο Κανσέλο.
0: Έχει σχολείο αύριο. Και
1: α, γι' αυτό, σωστό. Αυτό δεν το είχαμε πολύ.
0: Τι λοιπόν. Άλλο.
1: Ίντερ Μπρέστ 3-4, αυτό... έπεσε έξω. Εδώ πήγε στο
0: κουβά. Πού να φανταστώ.
1: Πήγε στο
0: και
1: κουβά.
0: Το σκεφτόμουν το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λες η Μπρίζ χωρίς τον Τζόλι να κάνει τη ζημιά. Και έβαλε πολλά γκολ. 4 γκολ.
1: Ναι, 3-4.
0: Πολλά γκολ.
1: Ελειψία Ειτχόβεν 1-0 και εδώ έπεσε μέσα. Λαν Σπόρτινγκ 0-2.
0: Αυτό δεν το πάμε.
1: Δεν το αναφέρω.
0: Γιατί ήταν τον 8 αυτό.
1: Και Μπακού Σλάβια Πράγα 2-0.
0: Ούτε αυτό ασχοληθήκαμε.
1: Όχι.
0: Όχι Μπακού.
1: Η Σαμπάμπακου.
0: Τι λέγαμε χτες, ότι αυτή η ομάδα
1: έχει
0: είναι του Νταμπράουσκας.
1: Έχει υπερκεράσει τους αιώνιους πρωταθλητές.
0: Το γκρέμισε το κατεστημένο της Καραμπάγκ.
1: Ναι.
0: Που είναι φίλε με την Καμπάλα, που κάποτε ανάγκασε τον Γιάννη Αναστασίου να αποχωρήσει.
1: Σωστό.
0: Γιατί η Καμπάλα. Τι έκανε η Καμπάλα με τον Παναθηναϊκό?
1: Τον είχε αποκλείσει.
0: Έτσι. Και αναγκάστηκε ο Γιάννης και έφυγε.
1: Ναι. Και είχε γίνει και χαμός τηλεφόρος εκείνο το παιχνίδι μετά την.
0: Έχω εντύπωση είναι 2013 κάπου εκεί.
1: Και πιο μετά πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Όχι 14, μετά. 15.
0: Όχι, το 14 είναι τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο αυτό με τα γκολ του Μπέρ.
1: Άρα είναι το 14. Είναι το 14. Όχι, είναι 15. Το 14 μετά τον τελικό εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ποιον είχε ο ΠΑΟΚ Σεντερφόρ τότε, ήθελα να πάρει και το κύπελο.
1: Ποιον είχε.
0: Ποιον είχε, ρε παιδί.
1: Στο τελικό του κυπέλλου παίρνουμε γιατί το μετέδιδα τότε.
0: Αποσύζαν και τρεις καλοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κατσουράνης,
1: ναι.
0: Και άλλοι δύο. Αλλά ποιον είχε σεντερφόρ?
1: Ποιος ήταν?
0: 4-1 δεν είναι το σκορ.
1: 1-4.
0: Ποιος, ναι, το έβαλε του ΠΑΟΚ?
1: Ποιος το είχε βάλει?
0: Αυτός έβαζε γκολ κάθε 15 χρόνια που γιορτάζεται η επανάσταση.
1: Ήταν, πες το.
0: Ο Τόργκελε.
1: Α, ο Τόργκελε ήταν. Μπράβο, Τόργκελε.
0: Ρε φίλε, ακόμη και αυτό ήρθε, έκανε συμβόλαιο στην Ελλάδα, ο Τόργκελε.
1: Έλατε. Έλατε.
0: Έλεγε ότι ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Βέβαια.
0: Έλεγε ότι ήταν ποδοσφαιριστής όμως.
1: Ναι, για να είμαστε τώρα.
0: Να και τον πλήρωναν.
1: Ναι, τον πλήρωναν.
0: Για σέντερφορ.
1: Ναι. Και στο Παναθηναϊκό δεν είχε παίξει αυτό.
0: Άρα ο Σαμάτα είναι χαρούμενο.
1: Δεν μου λες, για να αποδίδουμε.
0: Τα του Κέσσερ στο Κέσσερι.
1: Έτσι. Εκείνο το, εκείνη η βραδιά ήταν βραδιά Μπέρκ. Είχε κάνει απίθανο.
0: Πριν μέσα στον αγώνα ήμουν.
1: Και εγώ ήμουν.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ τότε είχε υπηρεσιακό χουχού στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Είναι ο ξάδελφος του Λεμονή.
1: Ναι.
0: Όταν έλειπε κάποιος πήγαινε ο Λεμονής. Στον ΠΑΟΚ όταν έλειπε κάποιος πήγαινε ο Γουχού. Όμως είχε τρεις απουσίες.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορούσε να παίξει.
1: Ναι, αλλά συγκριτικά τώρα με τα δεδομένα του Παναθηναϊκού τότε και του ΠΑΟΚ.
0: Έπαιζε ο Μπέρκ.
1: Ας τον Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Έπαιζε οικονομικά ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Με τα δεδομένα της τότε εποχής σου μιλάω πάντα.
0: Ο ΠΑΟΚ τότε ήταν νωρίς. Ο Σαββίδης,
1: ναι,
0: είχε 1,5 χρόνο. Δεν,
1: ναι, ρε παιδί, ναι, μα έχει αρχίσει να το μοιράζει το χρήμα σε σχέση σου λέω με τον Παναθηναϊκό. Τότε.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε Μπέρκ.
1: Είχε Μπέρκ.
0: Εμείς ποιον είχαμε? Τον Τόργκελε. Δηλαδή εντάξει, ο ένας έχει φέτα αμφιλογίας και άλλος έχει φέτα νησιών καλού Φερόε.
1: Ναι.
0: Νησιών Φερόε. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και το αυριανό πρόγραμμα.
0: Last να κάνουμε τις προβλέψεις.
1: Ναι, last clean σε Liverpool. Κάνει διπλό η Liverpool.
0: Γκολ. Δεν είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι θα δεχτεί γκολ.
1: Το βλέπεις να τρώει πάλι.
0: Γιατί παίζει εκεί ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, δανεικός.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ήρθε και δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ήρθε στην ΑΕΚ, ο Λιούμπιτσιτ.
1: Α, παίζει ο Λιούμπιτσιτ.
0: Λιούμπιτσιτ. Τι θα πει Λιούμπαβ, τι θα πει το επίθετό του.
1: Τι, εσύ ξέρεις.
0: Αγαπητός, αγάπη.
1: Α, ναι.
0: Είναι ο κύριος αγαπητός.
1: Μια χαρά.
0: Πάμε.
1: Φέγενορντ Κόμο. Δύσκολο ματσάκι.
0: Over 3,5.
1: Over 3,5. Βλέπεις γκολ να
0: πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Άστον Βίλα Φενέρ.
0: Εύκολο, Άστον.
1: Λογικά Άστον είναι εδώ. Manchester City Παρί, ωραίο ματσάκι αυτό.
0: Τώρα αυτό είναι περίεργο ματς.
1: Είναι περίεργο.
0: Νομίζω όμως ότι επειδή Παρί δεν είναι καλά, είναι άσοχη, είναι άσοχη, ναι. Είναι άσοχη. Με...
1: Είναι over, είναι
0: under. Άσοχη με under 4,5 κάρτες.
1: Under
0: 4,5. Άμα δεν μπορείς να το δεις στο παιχνίδι, θα πάνε να το δεις. Αν οι παίκτες έχουν κάποια κόντρα μεταξύ τους, ποιος είναι ο διαιτητής και θα πας στις κάρτες. Γιατί να πας, που να ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι. Μπέτις Πόρτο.
0: Μπέτις
1: Πόρτο.
0: Over 3,5. Και γκολ γκολ.
1: Έχει γκολ στη Σεβίλη.
0: Εννοείται.
1: Μποντο Κλέμιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Η Πόρτο έχει προπονητή ένα φίλο του Τζαβέλα.
1: Ναι.
0: Αυτός ο προπονητής είχε τους Έλληνες στην. Πώς τη λέγανε την ομάδα? Στην Αλάνια. Είχε τον Τζαβέλα, τον Σιόπι, είχε Αλάνια, και τον Μπαγκασέτα. Αυτό λέγεται Φαριόλι.
1: Ναι.
0: Είχε πάει στον Άγιαξ μετά και τώρα πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα στην Πόρτο. Πολύ καλή ομάδα, πρώτο φαβορή στην Πορτογαλία. Θα σκοράρει κι αυτός.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Μποντο Κλέμιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Είναι ήδη ο μπαμπάς Καρέτσας εκεί, ναι, με τη μαμά.
1: Περιμένουν.
0: Ήδη να δω τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα έχουμε πολλά γκολ.
1: Θα κερδίσει η Ντόρτμουντ.
0: Α, δεν είναι. Ποτέ δεν τα λες αυτά.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Γιατί να μην χάσει δηλαδή.
1: Δεν το βλέπω.
0: Σιγά τη φανέλα, βρε. Που έχει η Ντόρτμουντ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Μπότο,
1: έχει πάρει και ένα Champions League η Ντόρτμουντ.
0: Δεν είναι πλαστικό εκεί.
1: Α, είναι και αυτό. Α,
0: το τώρα. Απλώς λες ότι θα έχει πολλά γκολ. Πάνω από 3.
1: Ναι.
0: Μη σου πω πάνω από 4.
1: Εδώ σε θέλω Μαλισκιώβα τώρα.
0: Τι?
1: Ρώμα σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Φαβόρη πρώτο για τίτλο, ναι.
1: Υποδέχεται.
0: Την?
1: Τον Μουρίνιο, τον φίλο σου.
0: Τίποτα. Η Ρώμα δεν χάνει.
1: Δεν χάνει.
0: Α, και γκολ λίγα. Πολύ λίγα.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ, δύο γκολ.
1: Άσοχη και άντερ 2,5.
0: Ναι. Σφιχτή άμυνα. Και να θυμίσουμε τον Κασπερίνη δεν βάζει καθόλου τον κουλιαράκι.
1: Ναι.
0: Καθόλου.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι τρεις παίζει με 3-5-2 είναι άριστοι. Είναι συνδεδεμένοι σωστά και πάει έτσι η ομάδα. Τρένο.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ. Κάνει διπλό η
0: Ακάρα. Κοίταξε.
1: Θα παίζει
0: Στάμφορντ Μπριτζ.
1: Σε φιλικό περιβάλλον, γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ θα είναι πάρα πολλής.
0: Εάν την υποτιμήσει τη Σαχτάρ, θα χάσει η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εάν τη δει σαν μεγάλο όνομα και τη σεβαστεί πολύ, δεν θα χάσει. Η ΑΕΚ είναι άπειρη σε αγώνες Champions League.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά έχει την ευκαιρία τώρα.
0: Άκουτε πάλι.
1: Να σου το πω.
0: Στο Παναθηναϊκό έχει την ευκαιρία να αφήσει τον Ολυμπιακό 8 βαθμούς πίσω, αλλά δεν.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω έτσι να αφήσει κάποιον 8 ή 6. Έχει την ευκαιρία σε έναν όμιλο που έχει και αρκετούς δυνατούς αντιπάλους, με τις βατές ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι αυτό το λάθος. Να το ξεκινάς και εσύ το λάθος.
1: Δεν ξεκινάω.
0: Δεν
1: λάθος.
0: Είναι καμία βατή ομάδα στο Champions League.
1: Βατή θεωρητικά, ρε παιδί.
0: Όχι,
1: μου.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πού θα πάει να πάρει βαθμούς? Την άλλη εβδομάδα στο Manchester με τη City.
0: Αυτό είναι χαμένο μάτι. Θα σκέφτεσαι και με αυτούς, μα και αυτοί εσένα περιμένουν.
1: Ναι.
0: Στην ελληνική ομάδα βατή λένε και αυτοί.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να τους σεβαστείς πολύ, αλλά να έχεις και σχέδιο πώς θα αντιδράσεις.
1: Σωστό.
0: Και το μάτς δεν είναι πώς ξεκινάει, είναι πώς τελειώνει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επειδή έχει πάλι μάτς την εβδομάδα, πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπλοκάρει τα ατού τους. Γιατί και αυτοί αυτό το μάτς περιμένουν.
1: Ναι, για να πάρουν βάθμους.
0: Και θα παίξει ρόλο και ο διαιτητής.
1: Πώς θα σφίξει. Βασικά.
0: Ποιος είναι. Θα τον δούμε. Πάμε.
1: Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη.
0: Διπλό.
1: Δεν διπλό, αλλά είναι δύσκολο, κλειστό
0: μάτς. Δεν υπάρχει. Η Σλόβαν είναι μια ομάδα της πλάκας. Απλώς έχει ένα προπονητή ο οποίος αργότερα θα πάει στην Premier League. Ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Ο Τουρέ είναι εκεί.
0: Βέβαια. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα. Το πιο ωραίο από τη Σλόβαν Μπρατισλάβα είναι οι ωραίες κυρίες που έχει η Μπρατισλάβα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει Σλόβαν. Τίποτα. Πήγε, πέρασε στους ομίλους, στη face, στα πέναλτι. Πολύ, πολύ χαμηλό το επίπεδο. Δεν μπορεί να απειλήσει ο Στουτγκάρδη.
1: Α, κοίτα, έγινε και αυτό στο Βελιγράδι. Βλέπω τώρα τις ειδήσεις που έρχονται.
0: Για πες.
1: Είχαμε μυθικό σκηνικό στην συνέντευξη τύπου.
0: Ότι?
1: ο εκπρόσωπος τύπου της Παρτιζάν, ξεκινώντας πριν μιλήσει ο Μπράντοβιτς, σου λέει πάμε να μιλήσει ο κύριος ο Μπράντοβιτς. Και λέει ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς, coach της Παρτιζάν, και μετά λέει ο Παναθηναϊκού.
0: Πλάκα έκανε.
1: Λέει πλάκα έκανε. Είναι μαζί μας, ανέφερε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Παρτιζάν, προκαλώντας και γέλια στην αίθουσα, έτσι.
0: Είδες λοιπόν ο Ζέλικο ήρθε πίσω για να κλείσει την καριέρα του εδώ. Γιατί η Αθήνα είναι...
1: Εντάξει, πολλά χρόνια έζησε στην Ελλάδα.
0: Το σπίτι του, γιατί ένα παιδί που έφυγε από το Βελιγράδι μικρός, είναι ταλαιπωρημένος πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εδώ, γιατί έχει σπίτι στην Αθήνα, οι φίλοι του είναι εδώ, εδώ είναι η βάση του.
1: Εδώ είναι.
0: Και δίπλα που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όλο εδώ έρχονται.
1: Συνέχεια.
0: Έτσι. Συνέχεια. Γιατί του αρέσει.
1: Και ο Σάρας όλο εδώ είναι.
0: Και ο γιος του Αταμάν εδώ.
1: Και
0: όλοι εδώ.
1: Έμεινε και ο Σάρπα. Έμεινε. Και ο βοηθός του εδώ.
0: Έτσι, Γκιλτιρίμ. Σουτζούκ. Σουτζούκ. Έφαγα στο Σουτζουκάκι σήμερα. Πολύ
1: ωραία. Ορίστε, ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.
0: Πάμε το. Αν να βάλουμε τραγούδι,
1: αυτό,
0: κυρία Ματίνα.
1: Από Ελ Τελαβίβ. Το είχε ξανακάνει, λέει.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι, φίλε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου να είχαν με το Μοντέρο που πέρυσι η Βαλένθια με το Μοντέρο έκανε τους πάντες να κοιτούν, σου λέει τι συμβαίνει. Και τώρα με το Μοντέρο παραλίγο να χασεί.
1: Α, όχι. Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Όχι στην ιστορία του.
0: Το ερώτημα είναι γιατί ο Μοντέρο άλλαξε κόμωση. Γιατί άλλαξε κόμωση ο Ναν,
1: ναι,
0: και ο Μοντέρο. Ο Ναν τα μαλλιά αφάνα τα κατέβασε,
1: ναι,
0: ο δε Μοντέρο τα μαλλιά πατημένα τα άφησε αφάνα. Γιατί συνέβη αυτό?
1: Γιατί
0: είδες, ταυτόχρονα είναι,
1: ναι.
0: Ο Ναν έχει άλλο look και άλλο look και ο Μοντέρο.
1: Μήπως πάνε στον ίδιο κομμωτή και τους λέει σας φτιάξω να είστε λίγο διαφορετικοί, να σας αλλάξω λίγο το στυλ σας.
0: Αλήθεια, Ματίνα, πώς θα πας με το κομμωτική? Κάνει και η Ματίνα το μαλάκι, θα πας το φτιάξει.
1: Ναι, η Ματίνα μια χαρά.
0: Έχει
1: μια
0: τρέλα
1: χαρά.
0: Η μία μου κόρη,
1: ναι,
0: είναι πρωταθλήτρια στη σκοποβολή στην κατηγορία της.
1: Σε ποια ομάδα, κύριε Μανισκόβα?
0: Είναι νεανίδων. Είναι και τρέλα. Έχει και τρέλα με την κομμωτική.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Μια χαρά κερδοφόρα επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο Τρίφωνο Τσαμαρά.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι. Και θα βάζουμε και διαφήμιση στην Ερασπορ. Έτσι.
1: Έτσι. Οπότε.
0: Μπορεί να το κόψει το μάλι, τι γίνεται. Πρέπει να πας στο κομμωτή κάθε μήνα. Δεν θα πας.
1: Θα πας.
0: Αν δεν θα πας σε 30.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1:23 λεπτά η ώρα. Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Μα τι να κάνει Ελοπούλου, πάντα πίσω από την κονσόλα του. Έχουμε Αλεσκεύαση Παπαγεωργίου πάντα πίσω από τα μικρόφωνα. Αυτή την ώρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ε? Καλά τα λέω, κύριε Μαλισκόβα. Τι διαβάζεις.
1: Ας λέμε για σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρώτο Θεός.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι λέτε, τι έχετε ασχοληθεί, τι σας πείραξε, τι σας αρέσει. Οι ακροατές πότε θα μιλήσουν τελικά, όταν θα πάρει ο Παναθηναϊκός τίτλο. Καλό.
0: Ο Σταύρος, αυροβοταρικό.
1: Το θέμα είναι ότι ανησυχεί και ο Έλα Ραμπή στην Καλαμάτα.
0: Πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο και λέει τι θα γίνει αν ανοίξει τις γράμμες.

0: Ναι.
1: Όταν θα σκοράρει ο Ελαραμπή, θα γίνει και αυτό. Λοιπόν. Τι λέει ο Σπύρος, τώρα είναι στο Λονδίνο, κάνει χαβαλέ.
0: Μια χαρά.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη. Κιτρινό
1: μαύρο Λονδίνο, το βάψατε. Το βάψατε.
0: Κόσμος πολλής. Έχουμε γεμίσει όλες τις μπαμπ και η μπύρα ρε για αυτό. Πάμε για διπλό αύριο. Σπύρος από Φιλαδέλφια, γεια σου Σπυράκο.
1: Πήγαινε να απολαύσεις το παιχνίδι στο ωραίο Stamford Bridge.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θα κερδίσει, ποιος θα κερδίσει δεν ξέρουμε ακόμη.
0: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία τώρα όταν είχα πάει με... θυμάσαι που είχε παίξει Λάρισα με την Everton στο κύπελο UEFA με Γιώργο Δόνη σε ομίλους του
1: Λάρισα
0: με ΑΕΛ
1: με την Everton
0: με Γιώργο Δόνη, ναι.
1: Ούτε που είχε διαφύγει
0: δεν είχα πάει εγώ να μεταδώσει το παιχνίδι.
1: Α, γι' αυτό το θυμάσαι.
0: Και είχε βγει πρέπει να είναι το 2007. Είχε βγει ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος.
1: Στα αεροπλάνα.
0: Όχι, στις pub και στα μπαρ.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια.
1: Παναθεμελής.
0: Στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ. Στην Αγγλία γενικά είχε βγει ο νόμος, αλλά είμαστε στο Λίβερπουλ. Έχουμε βγει λοιπόν να πιούμε μια μπύρα σε μια pub. Απαγορεύεται το κάπνισμα, βγαίνω έξω λοιπόν. Πάω να βγω έξω, να κάνω ένα τσιγάρο. Κρατάω το ποτήρι την πύρα, με σταματάει ο πορτιέρης, μου λέει: όχι, μου λέει κύριε, την πύρα μέσα. Λέω: πάω για να κάνω ένα τσιγάρο. Ναι, μου λέει: την πύρα μέσα. Λέω: γιατί προκαλείται, μου λέει, εθισμό στον αλκοολισμό. Αν βγω με την πύρα έξω, που περνάει ο κόσμος και με δει με την πύρα μέσα.
1: Έτσι, είσαι διαφήμιση. Ακούς,
0: τα βλέπεις.
1: Σωστός.
0: Μου έκανε τόση εντύπωση, αλλά μετά το σκέφτηκα και λέω: κοίτα, δίκιο έχει.
1: Εννοείται. Γεια σου, Λάζαρε Τσόρκα, ωραίο Αγρίνιο, ο Παύλος από την Καλαμάτα. Τι λέει ο Παύλος.
0: Καλησπέρα κύριε
1: Δημήτρη. Προχερή Καλαμάτα, βέβαια τρία γκολ στον ΠΑΟΚ.
0: Πατούφρε και όλη Ελλάδα.
1: Να συζητήσει για την νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Τι να συζητήσουμε ρε φίλε. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ 50 εκατομμύρια. Η Παρτιζάν είναι κακομοίρα. Έχει ένα ρόστερ 15. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει από ποιον να παιχθεί. Αφού το μπάτζετ, αφού έχει τους καλύτερους παίκτες. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τον νικήσει. Υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω. Θα γίνει καμιά νίκη κατά λάθος. Άλλο ομάδο. Αλλά αυτές οι δύο ομάδες είναι παράνομο όλων των άλλων.
0: Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής έτσι είναι τα πράγματα. Μα και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει στο ρόστερ του τον Αν και τον Σλούκα.
1: Έχει μια χαρά περνάει.
0: Ναι.
1: Γιατί καθαρή και δεν τους χρειάζεται.
0: Τους βάζει μέσα, μπαίνουν με το περιστέρι.
1: Το Final Four.
0: Ναι. Σήμερα δεν έπαιξε καθόλου δευτερόλεπτο Μπόνκα. Καθόλου.
1: Μα τι να παίξει με την Παρτιζάν. 55 πόντους έβαλε. Ακριβό το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πολύ ακριβό. Τι λέει ο Γιάννης από τη Λιμνό.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Φιλαράκια εδώ με 8 μποφόρ και βροχή. Άμα μπορεί ο DJ μια ρόζα Μητροπάνος. Αυτό θα το βρει εύκολα η Ματίνα.
1: Λίμνος τώρα βέβαια χειμώνας δε παιδιά, αρχίζει ο χειμώνας. Άμα δεν έχει μποφόρο εκεί που θα έχει.
0: Όχι, θα έχουμε πολλά μποφόρο και εδώ αύριο να ξέρεις. Δηλαδή μη σου κάνει εντύπωση όταν θα σηκωθείς. 9 μποφόρ δίνει στην Αττική αύριο.
1: Πόσα?
0: 9.
1: Πολλά δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι. 9. Αφού θα κατέβει η θερμοκρασία σου, είπα ανώτερη 14-15 βαθμούς.
1: Τι λέει ο Στέλιος. Ο Ολυμπιακός νίκησε επειδή είχαν περάσει τα μεσάνυχτα και πλέον Τετάρτη και 14.
0: Έλα, σωστό. Στις 13 έχανε, κατάλαβα.
1: Νίκησε γιατί έστω για καθυστερημένα έπαιξε άμυνα. Σωστά. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Μπόμπι Νάιτ, αν δεν παίξετε άμυνα την πρώτη φορά θα σας νικήσουν. Τη δεύτερη θα σας διαλύσουν και την τρίτη θα σας κάνουν αυτό που δεν θέλετε.
0: Ορίστε.
1: Υπενθυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 95 πόντους. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε 90, γι' αυτό πήγε παράταση. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μόλις 55. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Τα υπόλοιπα. Απλώς θα πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Πήρε καλούς παίκτες, αλλά πριν του καλά δεν παίζει κανείς άλλος άμυνα. Δεν παίζει άλλος άμυνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μόνο
0: ναι.
1: ο Έλληνας πρέπει να παίζει ο Περσίδης, αλλά επειδή είναι αδύναμος επιθετικά δεν μπορεί να τον έχει πολύ καιρό μέσα, πολύ χρόνο. Δεν έχει παίκτες να παίζουν άμυνα.
0: Σωστό, γιατί ο Όσμαν δεν
1: ενώ
0: είναι.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός τώρα που ήρθε ζήτησε Μπατιό, Μπόγκα που είναι άμυνα.
0: Ναι.
1: Και είδες, τον Καλατζάκη τρεις.
0: Και είδες ότι δεν ξεκινάει.
1: Οι τρεις παίζουν άμυνα.
0: Ναι.
1: Οι τρεις.
0: Μιας και είπες για τον Καλατζάκη, είδες ότι ξεκινάει. Πενταδάτος ο Καλατζάκης.
1: Η πεντάδα όπως έχεις καταλάβει.
0: Είναι κλασική. Είναι
1: ξεκινάει πάντα μη το.
0: Ναι.
1: Και μετά το βγάζει. Το ταχώνει και το βγάζει.
0: Ναι, ναι. Τα ακούει, το
1: ορφωνάζει. Και το ματσούκα.
0: Και το ματσούκα.
1: Λοιπόν. Τι λέει ο Νίκος.
0: Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία αύριο στην ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δημήτρη, πριν λίγο διάβασα μια γυναίκα σκοτώθηκε από το μοτοσυκλέτα στον Βύρονα προς Κατεχάκι.
1: Τώρα, να ξέρετε ότι ο περιφερειακός από Κατεχάκι για Γλυφάδα, που πάω συχνά γιατί είναι το σκοπευτήριο εκεί, αυτός που το σχεδίασε πρέπει να του ζητήσουν το λόγο. Αν τρέχεις, ναι, θα βγεις από τις στροφές που έχει, θα βγεις εκτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς την κατασκεύασαν αυτή την οδική αρτηρία.
0: Εντάξει, είναι και παλιά, οπότε είναι της δεκαετίας του 80.
1: Δεν έχει δηλαδή τη φυγόκεντρο δύναμη. Δεν έχει την κλίση που χρειάζεσαι κάποιες στροφές όταν είσαι δεξιά, μετά πας αριστερά. Και νομίζω ότι τώρα που είναι και βροχερό το οδόστρωμα, με τη μηχανή απαγορεύεται να πας πάνω από 40.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται να πας πάνω από 40. Και γενικά όταν βρέχει, καλό είναι να μην οδηγούμε μηχανές όταν βρέχει. Καλό είναι να πάμε ταξί, ας πάμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Λέει ο Αποστόλης πάλι, τι θα πει ο Αποστόλης πάλι?
0: Τι λέει ο Αποστόλης? Τώρα που μας έπεισαν ο Ραυτόπουλος και ο Παναθηναϊκός ότι δεν έγινε τίποτα με τον ΤΕΤΕ, εγώ λέω ότι ο Γιωβάνοβιτς τον άφησε έξω για να μην τραυματιστεί και να είναι ξεκούραστος με τον Ολυμπιακό. Ψυχραιμία.
1: Όχι, αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμά σου. Ο ΤΕΤΕ ειδοποιήθηκε μια μέρα πριν ότι δεν θα είναι στον αγώνα για λόγους τακτικής, γιατί δεν υπηρέτησε το πλάνο του προπονητή στο προηγούμενο μάτς. Και εφόσον έβγαλε τον ΤΕΤΕ εκτός, γι' αυτό μετά πρόσεξε για να μην ακούσει τα σχόλιανά του και δεν έπαιξε και ο Ρέτσος.
0: Ναι.
1: Ο Ρέτσος δεν έπαιξε επειδή δεν έπαιξε ο ΤΕΤΕ. Αποστόλη μου, μην βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν μας έπεισε ο Ραπτόπουλος για αυτό το θέμα, μας έπεισε το ρεπορτάζ που κάναμε. Λοιπόν, Ζωή, να τόσο Ζωή, ρε.
0: Έλα ρε Ζωή, πού είσαι? Ναι, ρε Ζωή.
1: Καλά ψωμί δεν στέλνεις ρε Ζωή.
0: Καλησπέρα και στην Άρτα και στο Ζωή.
1: Πάρε τον Παπα-Νικολάου.
0: Θα πάμε εκεί, ρε παιδί μου.
1: Πάρε τον Παπα-Νικολάου που είναι από την Άρτα, μια μέρα που θα έρθει.
0: Δεν είναι, λίγο έξω. Κωστακιού είναι ο Παπα-Νικολάου.
1: Λοιπόν. Δώσε το κανένα ωραίο, όπως το λέμε, προζύμι.
0: Θα μας φέρει, να δοκιμάσουμε.
1: Να δούμε, ξέρεις, να φτιάξεις.
0: Θα πάμε εκεί να βρούμε το ψωμί.
1: Είναι καλό το ψωμί?
0: Καλό θα είναι. Παναθηναϊκός είναι ο άνθρωπος. Καλό ψωμί θα
1: φέρει. Αυτό υπάρχει ένα θέμα.
0: Χαιρετώ, Λεβέντες. Θέμα συζήτηση είναι για το σε ποιο γήπεδο πηγαίνει ο Ζέλικο, γίνεται σεισμός. Ενώ με τον Μπαρτζόκα γίνεται χαμός. Τον βρίζουν όλοι. Όπως απόψε στη Βαλένθια.
1: Τον έβριζαν στη Βαλένθια.
0: Αποβλέθηκε.
1: Άλλο αυτό. Δεν τα πήγα.
0: Εντάξει, τα ακούει γενικά ο Μπαρτζόκα μου. Τα ακούει από την
1: Ελλάδα. Κοίταξε ο Ζέλικο, μην ξεχνάς ότι είναι Σέρβος. Είναι άλλο λόμπι. Δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε λόμπι.
0: Εντάξει, τώρα έχει όμως και.
1: Το Ζέλικο έχει πάρει κούπες. Έχει κάποια δική του ιστορία. Ο Μπαρτζόκας είναι Έλληνας. Έχει πάρει τις κούπες.
0: Ανερχόμενος.
1: Πρέπει αυτό να είμαστε υπερήφανοι. Άσο Ζέλικο. Ζέλικο είναι Σέρβος, δεν είναι Έλληνας. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που ένας Έλληνας προπονητής παίρνει κούπες. Υπάρχει διαφορά αυτό. Μην μπαίνουμε στο τρυπάκι το παντικό.
0: Δύο κούπες ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι, είδες. Και είναι Έλληνας. Από την ελληνική σχολή προπονητικής.
0: Ναι.
1: Ο Ζέλικο τώρα έχει ήταν σε μια χώρα που το μπάσκετ ήταν νούμερο ένα και έχει 600.000 προπονητές. Απλώς ο Γιώργος έχει το χαρακτήρα του, ενώ και ο Τρικέρι είναι, αλλά είναι με το χαμόγελο, με το.
0: Πιο επικοινωνιακός.
1: Έχει την τακτική του. Ο Γιώργος είναι ευθύς, ρε παιδί μου. Ναι. Εκεί λίγο χάνει στο δημόσιο, έτσι, την εικόνα του, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Λοιπόν, έχουμε για την είδηση, δεν την αναφέραμε.
1: Λέγαμε
0: για τα εισιτήρια κτλ.
1: Ποια εισιτήρια?
0: Ο Ολυμπιακός, μετά την ανακοίνωση των γαλλικών αρχών ότι τελικά θα διατεθούν εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Λίγο, το απόγευμα σήμερα. Επίσημο ο Ολυμπιακός ενημερώνει ότι δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τη Μασσαλία. Απαράδεκτη και επικίνδυνη είναι η διαχείριση από τις γαλλικές αρχές.
1: Απλώς εδώ να συμπληρώσω. Ο ήχος είναι από το στυλό τον οποίο χτυπάω. Είχα συνηθίσει όταν δεν γνώριζα μαθηματικά. Έπαιζε με το στυλό.
0: Ναι.
1: Ότι επειδή στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλές μέρες υπάρχει σύγκρουση της μαθητιός της νεολαία με τις δυνάμεις καταστολής και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ασφάλειας, γι' αυτό πιστεύω και συνέβη αυτό με τον Ολυμπιακό, άσχετα αν η Μαρσέη γενικά δεν φημίζεται για τη φιλοξενία των οπαδών της σε αντιπάλους, σε ομάδες αντιπάλων. Λοιπόν, τι λέει ο Άγγελος? Να ρωτήσουμε τον Γιάννη στην Λίμνο εάν σηκώθηκε καμιά σκέπη από τον αέρα. Εντάξει, φυσιολογικά είναι αυτά, να προσέχετε και τα λοιπά. Στη Θάσο γίνεται χαμός, έτσι είναι, νησιά είναι. Λοιπόν...
0: Ορίστο, Αντώνο Λυσίδες. Δημήτρη Μαλισιώβα λέει, θέλω να τα λες αυτά.
1: Ποια.
0: Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 5 στα 5 στην Ευρωλίγκα. Με εμφατικό διπλό στο Βελιγράδι και πρώτος στο ποδόσφαιρο οδηγεί την κούρσα.
1: Δεν πηγαίνεται αυτό ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τα έπαιξε τα μάτσα όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η βαθμολογία, δεν είναι σωστή.
0: Εντάξει.
1: Όχι, τι, αυτά έπαιξε όλα μέσα τα μάτσα. Κάτσε ρε φίλε.
0: Στα 5 παιχνίδια
1: δεν
0: που
1: λέει
0: έχει
1: την
0: παίξει...
1: αλήθεια η βαθμολογία. Θα, η βαθμολογία θα πει την αλήθεια όταν τελειώσω και θα μάθω δεύτερο γύρο τα πολλά έξω.
0: Ναι.
1: Τότε να δούμε.
0: Τι θα λέει.
1: Αν θα είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός πρώτος, δεν υπάρχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Μετά, αυτοί οι δύο παίζουν.
0: Σωστό. Άρα τα πάντα θα κρυθούν και στα μεταξύ τους.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Εκεί λες θα κρυθούν.
1: Βες μου μια ομάδα που μπορεί.
0: Άρα μου λες ότι η Ευρωλίγκα.
1: Τελικός είναι αυτός.
0: Περίμενε. Η Ευρωλίγκα μπορεί να.
1: Θα έρθει στην Ελλάδα πάλι.
0: Μπορεί να παίξουν στα ημιτελικά. Δεν το ξέρεις, θα είναι τελικός. Να συγκρουστούν στα ημιτελικά μεταξύ τους.
1: Το σωστό είναι οι δύο καλύτερες ομάδες, άσχετα είναι ελληνικές, θα παίξουν τελικό.
0: Ανάλογα τώρα πώς θα έρθει η βαθμολογία.
1: Ποιος θα το μαγειρέψει, πρέπει να το μαγειρέψουμε.
0: Δεν είναι. Να το μαγειρέψουμε εμείς.
1: Ναι, ρε φίλε. Μα είναι δυνατό, γιατί να παίξουν τελικό.
0: Άρα μου λες ότι ελληνικός δάχτυλος επιχειρεί να κάνει την Ευρωλίγκα ελληνικό πρωτάθλημα των τελευταίων 20 χρόνων.
1: Συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός.
0: Να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να ξέρουμε στο τέλος ότι θα παίξει τελικό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Συγγνώμη. Η Ευρωλίγκα, αν ο Γιαννακόπουλος δεν έβαζε 40 εκατομμύρια και ο Αγγελόπουλος δεν έβαζε άλλα 35, τι θα ήταν.
0: Τίποτα.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να προσέχει η Ευρωλίγκα τις δύο αυτές ομάδες.
0: Βέβαια. Η βιτρίνα. Η βιτρίνα.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να πάνε, όχι στα μητελικά, να βρεθούν χιαστοί με τους άλλους τους περίεργους και να πάρεις το τελικό και να λύσω τις διαφορές.
0: Σωστό.
1: Πού είναι το Final Four?
0: Το Final Four είναι στο μαγευτικό Αμπουντάμπι.
1: Α, ναι, είναι το τριετές.
0: Ναι.
1: Όχι, εκεί δεν έχει πλάκωμα.
0: Εκεί δεν έχει. Δεν έχει. Καλά τα πήγαν εκεί. Συναντηθήκανε.
1: Ναι. Εκεί το μόνο περίεργο είναι μην έρθει κανένας πύραυλος από τους Χούθη.
0: Ναι, έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτά. Έχουμε και αυτό. Καλό βράδυ από Πελαζία, κύριε Μαλισιώβα. Δεν είναι ακριβά τα διόδια στη Πελαζία.
1: Μισό λεπτό, εδώ έχουμε άλλο θέμα. Ο Ζώης είναι από τους Κωστακιούς.
0: Τους Κωστακιούς.
1: Πέθανε.
0: Ορίστε. Άρα είναι συμπατριώτης, συμπολίτης του Βασίλη Παπα-Νικολάου.
1: Περιμένω να λέω ακόμα με τηλεφωνήσει ο Βασίλης από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά λέει, το ψωμί.
0: Περίμενε, τον φούρνο τον έχει στου Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Άρτα τον έχει φούρνο.
0: Στην Άρτα.
1: Όσον λέει, αφορά το ψωμί, ρώτα το Μανώλη στην Άξο που ήρθε και δοκίμασε.
0: Ήρθε,
1: ο Μανώλη από την Άξο τη Κωνσταντινούπολη και δοκίμασε το ψωμί.
0: Άρα έχουμε.
1: Έχει όμω με προζύμι, έχει σημασία αυτό. Έχει μαύρο ψωμί, καλό. Τι είναι το καλύτερο σου.
0: Και προζύμι να μην έχει. Ναι, και αυτό θα πάμε να τιμήσουμε τον Ζώη που είναι φανατικό.
1: Ναι, αλλά είναι τυχαίο ότι και ο Μανώλη που πήγε να το δοκιμάσει είναι Παναθηναϊκό. Τι θα έλεγε ένα Παναθηναϊκός για το φούρνερ του Παναθηναϊκού, ότι είναι καλό ψωμί.
0: Θα πας εσύ σαν.
1: Θα πάει ένας Ολυμπιακός στο φούρνο του.
0: Να δοκιμάσει. Αυτό θα είναι αντικειμενικός κριτής. Σωστό.
1: Ματίνα, πάρ' το λόγο, τα τραγούδια και παρερχόμαστε.

0: Πάμε λοιπόν στην τελική στροφή, φίλες και φίλοι, Αερασπόρ 101,8. Να δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη Τοπιτζή, στον ωραίο πύργο, τον εξαίρετο αυτόν κύριο και φίλαθλο του Ολυμπιακού. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Αλεξανδρούπολη και να πούμε, Γιάννη, ότι μπαίνουμε στα τελευταία μηνύματα και να πούμε, λέει ο Αλεξανδρός, ότι το καλύτερο, λέει, νησί είναι η Ικαρία. Και η καλύτερη ομάδα εδώ είναι ο Διαγόρας Αραχών, που πέρυσι ιτηθήκαμε 14-0 από την Κηφισιά.
1: Πόσο?
0: 14-0.
1: Σε τι, σε
0: και
1: φιλικό?
0: Να θέσουμε την ερώτηση, τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά στις Ράχες?
1: Τι ώρα?
0: Ματίνα, τι ώρα ανοίγουν τα μαγαζιά στις Ράχες? Περίμενε, να βάλω τα ακουστικά. Περίμενε. Έλα, παιδί μου. Για πες. Είναι και αυτά τα ακουστικά, πρέπει να βρεις την κατάλληλη τρύπα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω επαφή. Πω. Για πες τώρα. Πού το ξέρεις? Να, το κατέχει το θέμα.
1: Το είδες?
0: Πας, λέει, ό,τι ώρα θες.
1: Ναι.
0: Παίρνεις ό,τι θες από το πατοπολείο το κεντρικό εκεί, ναι, με τα ωραία πλατάνια και το ψωμί. Αφήνεις τα χρήματα δίπλα,
1: ναι,
0: και φεύγεις. Και ό,τι ώρα θέλει.
1: Ό,τι ώρα θέλει έρχεται άλλος. Και με το που πάει στο μαγαζί, εισπράττει κατευθείαν.
0: Το θέμα τώρα είναι ότι τι θα γίνει τώρα. Τώρα με την κατάργηση σιγά σιγά των μετρητών.
1: Πρέπει να έχει και το πώς απέξω.
0: Να έχει και το πώς απέξω να χτυπάς την κάρτα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γιατί συνήθως μερικοί πονηροί λένε μόλις χάλασε το πώς.
1: Δεν έχω σήμα.
0: Wifi, δεν έχω σήμα. Δεν έχω σήμα. Λοιπόν, τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Δύση?
1: Τι έγινε? Στα δικαστήρια, θα τα βρουν.
0: Α, θα βρουν. Βρες και το τραγούδι που υπεδέχθη σήμερα η λιθουανική ομάδα, την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πώς τη λέγανε?
1: Ποιο τραγούδι?
0: Καβιτός. Ψυχεδέλεια. Πώς τη λέγανε την ομάδα?
1: Νεπτούνας. Όχι. Πώς τη λέγαμε?
0: Πανεβέζης και κάτι άλλο.
1: Πανεβέζης, ναι, κάτσε, θα τη βρούμε.
0: Και με ποιο τραγούδι υποδέχτηκε η Αποστολή?
1: Με Βύση.
0: Ναι, ναι, για βάλε.
1: Ήταν ενημερωμένη.
0: Εννοείται. Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, βρήκαμε Μάριο Ηλιόπουλο. Άμα δεν βρει Μάριο Ηλιόπουλο, ποιο θα βρει? Ήπια πήρε ο άνθρωπο, προσινό, ταπεινό. Ο Μάριο. Ο Μάριο είναι άνθρωπο του λαού. Και λέει, να ο Χρήστο, δεν ήρθε.
1: Έλα, αλλά Χρήστα, πού είσαι, Χρήστα?
0: Γράφει από πάνω μέχρι κάτω. Ένα-ένα. Όταν βρει το τραγούδι, παίζει μου. Λοιπόν, έβλεπε εκπομπές, λέει.
1: Ναι. Ποιες
0: εκπομπές?
1: Τι εκπομπές εδώ?
0: Τώρα το βράδυ. Γιατί η Γκυλφόιλ.
1: Μάλλον.
0: Άκου ο Χρήστο. Η Παρτιζά, λέει, έκατσε και έχασε από το συμπατριώτη. Γιατί θα μπορούσε να μην χάσει? Ο Δ. Ολυμπιακός έκανε ένα τροπή που έχει να γίνει από το 11-12 με την Πρόκομ. Πολωνίας.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι. Η Μπαρσελόνα την έκανε την Ασιά της Αγκαλατά φίλο και φτερό.
1: Άκου τι σου έχω βάλει εγώ από πίσω.
0: Γι' αυτό είναι να πάει ο Αταμάν.
1: Ναι. Άκου τι σου έχω βάλει εγώ.

0: μέσα και πάει.
1: Με αυτό το τραγούδι εισήλθαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στη Λιθουανική πόλη για να προπονηθούν.
2: Ο Καρβέλα το ρώτησαν για να το βάλει το τραγούδι αυτό.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχασε πανηγυρικά. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει αύριο έγγραφο του δικηγόρου του Καρβέλα και θα ζητάει από τους Λιθουανούς.
2: Περίμενε.
1: Θα ζητάει από τους Λιθουανούς να στείλουν τα δικαιώματα.
2: Θέλω να τελειώσει το τραγούδι αυτό,
1: ναι,
2: για να ψάξω να δω πόσο ψαγμένοι είναι οι Λιθουανοί. Γιατί μπορεί να μην το έχει γράψει ο Καρβέλα το τραγούδι.
1: Σωστό.

0: Λοιπόν, ωραία, πάρ' το, για πες. Βρήκες.
1: Θα το κάτσαμε στο τραγούδι για να ψάξουμε. Αλλά βλέπω ότι ο Ζώης.
0: Ναι, για να ζυμώνει
1: καλά, ζυμώνει.
0: Μέχρι να βρει το αυτό που ψάχνει να βρει, θέλω να πω, Ζώη, έχει τη Μαργαρίτα. Την προτιμά πάντα η πεθερά μου. Η Μαργαρίτα, ναι, είναι το ψωμί που είναι ενωμένα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 στρογγυλά μπαλάκια ζύμης και είναι τέτοιο. Δεν βλέπω όμως πάνω από την. Δεν βλέπω σουσάμι, κύριε Ζώη, πάνω από τη Μαργαρίτα. Δεύτερον, τα σουσαμένια, τα φρατζολάκια δίπλα έχεις τα άλλα φρατζολάκια, τα μικρά. Υπάρχουν κάτι φρατσολάκια τα οποία, ας πούμε, το δικό μου το αρτοπίο τα λέει της γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο. Μπορεί να φας πέντε.
1: Μικρά εννοείς.
0: Όχι μικρά, να, στο μέγεθος αυτό που είναι για τρία-τέσσερα άτομα. Τα φρατσολάκια τα στρογγυλά. Είναι τόσο ωραία, γι' αυτό λέει της γιαγιάς, το έχει φτιάξει η γιαγιά. Είναι όπως στη Φλωρεντία. Στη Φλωρεντία το καλύτερο γλυκό το λέγεται λανόνα. Δηλαδή, τι πουλάνε οι Ιταλοί, είναι τη γιαγιά. Λανόνα σημαίνει γιαγιά. Το έχει κάνει γιαγιά, λέει, με το μεράκι τη. Και έτσι το πουλάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, Ζώη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Είδαμε το ωραίο σου ψωμιά. Να τα φάνε εκεί οι Αρτινοί. Λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Έχει κοίταξη. Αυτό είναι μαύρο ψωμί εδώ. Αυτό είναι μαύρο. Αυτό είναι κανονικά τέτοιο. Το προζύμεται, βλέπω. Και αυτά εδώ είναι φρατζολάκια. Τα ωραία που να κάνεις και σάντουιτς.
1: Αυτό, ναι, για σάντουιτσάκι.
0: Ναι, ναι, μπράβο σου, μπράβο σου, Ζωή, μπράβο σου, Ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάτε μάτια ψάρια, κοιλιά περίδρομο. Πολύ ωραία, καταπληκτικά. Φεύγουμε από αυτό το θέμα.
1: Ορίστε εδώ ο Σπυρέτος από την Κέρκυρα να σου βάζει θέμα για να, που τα ξέρεις και καλύτερα αυτό.
0: Τι.
1: Καλησπέρα, αγαπητή, μια ερώτηση. Τη δεκαετία του 70.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι ομάδες Ίκαρος και Αργοναύτης στο ποδόσφαιρο. Τι έγινε με αυτές τις ομάδες?
0: Ο Ίκαρος είναι Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Ναι. Υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει ακόμα και φορούσε κίτρινα μαύρα, αν δεν απατώμε. Και ο Αργοναύτης προς τον Πειραιά, μου φαίνεται.
1: Εκεί από τον Πειραιά. Υπάρχει όμως ακόμα.
0: Αντιότινο. Λοιπόν. Η Ντόρτμουντ, λέω τώρα εγώ, αν κερδίσει, θα κερδίσει 2-3. Που να ξέρεις τι θα γίνει. Βάλε πολλά γκολ και σε μέσα. Ναι, ναι, κύριε Αναγνωστάκη. Φαντάρο στο ναυτικό. Αποστολή, πιάσει καμιά πορτοκαλάδα κλιάφα, μην επιμένεις.
1: Γεια σου ρε Αποστολή.
0: Δεν μου αρέσει να επιμένετε. Από το Αίγιο έχεις το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα το ρεπορτάζ. Το πάμε έτσι, το πάμε ωραία. Το εξηγούμε. Εσύ επιμένεις. Γιατί επιμένεις? Είναι να τον έχεις το ρεπορτάζ εσύ από το Αιγαίο. Το τι έγινε στην Εθνική με το ΤΤΗ.
1: Δεν γίνεται.
0: Αντί να λες ευχαριστώ που παίρνεις το ρεπορτάζ πρωτότυπο. Πρωτότυπο, ρε φίλε.
1: Ναι. Από χθες τώρα.
0: Πρωτογενές, ρε φίλε. Σου λέω τι θα γίνει, που σημαίνει έχω το ρεπορτάζ. Πιες μια πορτοκαλάδα κλιάφα τώρα πριν πας για ύπνο.
1: Δεν αφήνεται τις αεροπορίες, λέει ο Αγγελής, ο Παναγιώτης.
0: Ποιος?
1: Και να αναφέρεται το θρίαμβο του θρύλου με ανατροπή, λέει.
0: Ναι, είπαμε, αλλά το θέμα είναι ότι την έκανε την ανατροπή χωρίς τον Μπαρτσόκα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν χρειάζεται προπόνητη ο Ολυμπιακός? Βάζω θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε, συγγνώμη.
1: Ήταν λίγο εκνευρισμένος ο Μπαρτσόκα.
0: Συγγνώμη, την έκανε την ανατροπή χωρίς τον Μπαρτσόκα?
1: Χωρίς.
0: Άρα,
1: έφαγε το.
0: Ποιος ήταν στον πάγκο?
1: Τη δεύτερη τεχνική
0: ποινή.
1: Ο βοηθός του και έκανε κουμάντο και ο Φουρνιέ, από ό,τι κατάλαβα και έβλεπα.
0: Γι' αυτό γουστάρω στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει στο μπάσκετ, επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια μπάσκετ. Και έχω παίξει και λίγο.
1: Ναι.
0: Ότι στον πάγκο είναι ο προπονητής και έχει τέσσερις βοηθούς.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, κουστούμαρισμένοι όλοι, κύριε, και όλοι γνωρίζουν να κουουτσάρουν. Ενώ στο ποδοσφαιρό, άμα φύγει ο προπονητής, καλούμε τον Τάκη Λεμονή.
1: Κατευθείαν.
0: Δηλαδή δεν έχει, υπάρχει επιτελείο. Εντάξει, μεγάλες ομάδες έχουν τώρα, η City, αυτές και τα λοιπά. Υποτίθεται έχουν στην Ελλάδα, είναι ένας. Ενώ στο μπάσκετ έφυγε ο Μπαρτζόκα και συνέχισε η ομάδα κανονικά.
1: Σωστά.
0: Υπήρχε το επιτελείο.
1: Και όχι κανονικά, κέρδισε κιόλας με ανατροπή.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα μπράβο λοιπόν στον. Ποιος ήταν ο βοηθός?
1: Ο βοηθός του κύριου Μπαρτζόκα. Αλλά έκανε πολύ κουμάντο και ο Φουρνιέ, δηλαδή τον έβλεπες.
0: Σωστά. Νικόλα, τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Σε ποια ομάδα παίζει ο Λιζαντέπε? Πού το θυμήθηκες αυτό τώρα? Αυτός έχει πάρει σύνταξη ο Λιζαντέπε τώρα.
1: Ναι. Ο Μανώλης.
0: Άντερα Πατώμη ήρθε από την Πολώνια. Πολώνια Βαρσοβίας, μου φαίνεται, ήρθε.
1: Πολώνια.
0: Ναι. Και πρέπει να έρθει το 2003.
1: Ήρθε όχι, όχι, το 2003.
0: Κάπου εκεί.
1: Περίμενε. Το
0: 2004 πήρε το πρωτάθλημα.
1: Το 2003.
0: Είδες που θυμάμαι. 2003.
1: Όχι, το 2002 ήρθε.
0: Κάπου εκεί, 2003.
1: 2002.
0: Ναι. Η ανατροπή λέει είναι ανατροπή. Μωρέ, χαίρεσαι τώρα για την ανατροπή, αλλά τι λέγατε όταν ήταν στο μείον 28, θα μας πείτε. Να μας πείτε τι γράφατε και τι λέγατε με τους φίλους σας όταν έχανε ο Ολυμπιακός 28 πόντους.
1: Είχε γκρίνια, πολύ, πολύ γκρίνια.
0: Για να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης είναι δύσκολο.
1: Το έχει ξανακάνει ο Ολυμπιακός.
0: Back to back.
1: Ναι.
0: Back to back.
1: Ναι.
0: Για πες, πότε.
1: Το 12 για το 13. Τότε που έκανε την ανατροπή με τη Ρεάλ.
0: Στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγγλία.
1: Και στο Λονδίνο μετά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ήτανε όμως στην Κωνσταντινούπολη ο Ιφκοβιτς. Στο Λονδίνο ήταν ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Οπότε τώρα η μεγαλύτερη πίεση.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός βλέπω ότι δεν παίζει άμυνα. Πολύ, δέχεται πάρα πολλούς πόντους.
1: Είναι πολύ soft στην άμυνα μέχρι στιγμής.
0: Αλλά επειδή μόνο ο Παναθηναϊκός τον απειλεί.
1: Ναι.
0: Εκεί τα μάτια είναι κλειστά.
1: Ναι, λογική αυτό λέει.
0: Κλειστά. Θα πέφτει ξύλο πολύ.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει αυτό πώς το λένε, Enjoy, όχι.
1: Εντιαγέ.
0: Αυτό ξάδερφος του Εντιαγέ του ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί. Καλός,
0: Παικταράς.
1: Αθλητικός πολύ.
0: Αθλητικός
1: πολύ.
0: Έτσι, παρακαλώ. Ο Μποζίκας λένε. Ο Μποζίκας λοιπόν, μου φαίνεται Γιώργος.
1: Τι.
0: Είναι ο βοηθός του Μπαρτζόκ.
1: Όχι, δεν ήταν ο Μποζίκας σήμερα.
0: Πώς δεν ήταν. Ούτε αυτός ήταν.
1: Περίμενε
0: ο ευστραφής, καλός προπονητής.
1: Περίμενε να σου πω ποιος ήταν.
0: Ποιος κούτσαρε. Ο Μποζίκας είναι σίγουρα πρώτος βοηθός.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά νομίζω δεν ήταν ο Μποζίκας σήμερα. Κάτσε να δω.
0: Ναι. Τι λες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν, θα το βρω ποιος έμεινε στον πάγκο. Πάντως σίγουρα δεν ήταν ο Μποζίκας αυτός που έμεινε στον πάγκο για να δίνει οδηγίες μόλις αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας.
0: Κώστα, θέλω να σε παρακαλέσω, δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Να θυμόσαστε ότι είμαστε στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία και μπορεί να ακούει ένα παιδί 10 χρόνων, ναι, ένα παιδί 100 χρόνων, να ακούει ένα ιερέα, να ακούει ένα επιστήμονα. Δεν είναι να κάνουμε πλακίτσα και να εντριγκάρουμε ένα τον άλλον. Δεν είναι ωραία μηνύματα. Αυτά είναι για το καφενείο, Κώστα. Δεν μπορούμε να τα λέμε δημοσίως αυτά τα μηνύματα. Και μην έχετε παράπονο όταν δεν τα διαβάζουμε. Εντάξει, θέλω να παρακαλέσω, δηλαδή με πολύ αγάπη, να μην ξεπερνάνε τα όρια. Γιατί ο καθένας έχει ένα όριο για τον εαυτό του. Και δεν είναι ωραίο εμείς να τον πατάμε εκεί. Γι' αυτό δεν θα διαβάσουμε το μήνυμά σου. Στο λέω από τώρα με ευγένεια και σεβασμό σε σένα, γιατί τέτοια ώρα μας ακούς και στέλνεις και μήνυμα, άρα μας τιμάς. Αλλά θα παρακαλέσω το μήνυμα να μην έχει αυτό το ύφος. Λοιπόν, όλα καλά. Να προχωρήσουμε. Τι κοιτάς?
1: Ο Χρήστος Παπάς.
0: Ποιος Χρήστος? Α, ο άλλος, ο συμπαθής.
1: Ναι.
0: Συμπαθής κι αυτός. Και αυτός το ξέρει.
1: Δεν το ψάξα, δεν θυμόμουν το όνομά του, αλλά δεν ήταν ο Μποζίκα σίγουρα. Το Μποζίκα, εντάξει.
0: Πήγε ο Μποζίκα. Δεν κρύβεται κιόλας ο Μποζίκα.
1: Όχι, δεν κρύβεται. Δεν μπορεί. Λοιπόν, άντε πάμε σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να δώσουμε και το μικρόφωνο στη Ματίνα.
0: Αύριο τι περιμένουμε?
1: Αύριο έχουμε...
0: Ματίνα, εντάξει.
1: Αύριο έχουμε ΑΕΚ. Πέρασες
0: καλά?
1: Θα ξαναξενυχτήσει μαζί μας.
0: Δεν παίζει ο Ολυμπιακός όμως.
1: Παίζει ΑΕΚ αύριο.
0: Τι ώρα παίζει?
1: 10 η ώρα το βράδυ. Ερασπόρ εδώ.
0: Άρα όταν θα πούμε θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, και γύρω στις 12.30 σε βλέπω
0: όλα
1: να μπαίνεις. Γύρω στις 12.30 και αύριο σε βλέπω να μπαίνεις.
0: Όλα καλά.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσοχή στους δρόμους, έτσι, γιατί έχει πέσει και θα,
0: ναι,
1: πέσει
0: όχι,
1: και νερό πολύ.
0: Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Σιγά σιγά, δεν χρειάζονται μάγκες, τα έχουμε πει αυτά. Να είστε
0: να
1: καλά.
0: Μην ξεχνάτε να φιλάτε και να αγκαλιάζετε τους ανθρώπους που αγαπάτε.
1: Γεια σας.